0: The goats. Οι γονείς των δύο νεαρών μέσα στη θλίψη τους για τον χαμό των παιδιών τους κατηγόρησαν τους Judas Priest ότι ευθύνονταν για την αυτοκτονία τους. Αυτό έλεγε και ο Vance μέχρι και λίγο πριν από τον θάνατό του. Ότι για την προσπάθειά του να αυτοκτονήσει ευθύνονταν τα υποσυνείδητα μηνύματα τα οποία είχε μέσα στους στίχους του το Better By You, Better Than Me.
1: Η στίχη του Better By You, Better Than Me για τους οποίους μιλάμε ως ένα σημείο είναι το Yes, I had to change my way of living. Don't wanna really know the way it feels. Guess I learned to fight and kill. Tell her not to wait until they find my blood upon her windowsill. It's better by you, better than me.
0: Το μήνυμα σύμφωνα με τους κατήγορους ήταν ένα do it, το οποίο ακουγόταν μετά το στίχο They'll find my blood upon the windowsill. Καθώς και η ίδια λέξη στο ρεφρέν. Οπότε υποστηρίχθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Rob Halford οδήγησε έμεσα τους δύο νέους στην αυτοκτονία. Αυτό που έκανε μεγάλη...
2: Το έχει από τους Δέρνιου.
1: Όχι το ότι είχαν πιει ό,τι πίνεται.
0: Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν το καθαυτό γεγονός ότι έγινε η δίκη, μιας και μερικά χρόνια νωρίτερα το ίδιο θέμα είχε δημιουργηθεί όταν είχε κατηγορηθεί ο Όζι Όσμπορν ότι είχε οδηγήσει έναν οπαδό του στην αυτοκτονία με τους στίχους του κομματιού Suicide Solution και είχε αθωωθεί. Η όλη υπόθεση στηρίχθηκε σε ένα νομικό τερτύπι. Ο δικαστής δέχτηκε ότι υπήρχαν υποσυνείδητα μηνύματα μέσα στο κομμάτι, τα οποία δεν αποτελούν κανονικό λόγο και έτσι δεν προστατεύονται από το άρθρο για την ελευθερία του λόγου. Με αυτό το τερτύπι, το 1990, οι Judas Priest σύρθηκαν σε μια παράλογη δίκη. Μετά από αυτό... Μετά από αρκετό καιρό, συγγνώμη και πολλές καταθέσεις, μέσα σε αυτές και του ίδιου του Halford, ο οποίος και τραγούδησε μέσα στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα, αλλά είναι η φωνή του αυτό που ακούγεται, δεν στάθηκε δυνατό να αποδειχτεί ότι όντως υπήρχε κάποιο τέτοιο είδους υποσυνείδητο μήνυμα που οδήγησε τους δύο νέους στην αυτοκτονία. Και έτσι οι Judas αθώθηκαν.
1: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν φταίνε τα ναρκωτικά, δεν φταίνε το αλκοόλ.
2: Φταίει η μουσική.
1: Και να ρωτήσω κάτι, ρε Παναγιώτη. Mm-hmm. Την τελευταία δεκαετία περίπου, το Better By You, Better Than Me mm-hmm. είναι το κομμάτι το οποίο έχω ως ήχο κλείσει στο κινητό μου.
2: Και ακόμα είσαι ζωντανός, παιδί.
1: Και ακόμα είμαι ζωντανός.
2: Ντροπή.
1: Κάτι κάνω λάθος. Πάντα ακούω.
2: Δεν παίρνει καλά ναρκωτικά.
1: Αυτό έχουμε επιλέξει.
2: Βέβαια.
1: Πάντα ακούσουμε. Μπας και το πετύχω αυτοκτονήσω τώρα.
2: Αφήστε μακριά τις καραμπίνες λοιπόν, 3:15 και ακούστε.

0: 1978 λοιπόν, Φεβρουάριο, στο το άλμπουμ Stained Class. Αυτή ήταν η Judas Priest με το Better Than You, Better By You, Better Than Me. Είπαμε και την ιστορία του κομματιού. 9 κομμάτια ο δίσκος. Les Binks στα τύμπανα έτσι. Ian Hill στο μπάσο, Downing, Tipton και Halford σε κιθάρες και φωνητικά. Και πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε μια βόλτα το Σεπτέμβριο του 1984. Εκείνη την εποχή βγαίνει στα δισκοβολία το Power Slave. Άλλος ένας δίσκος ο οποίος έτσι μετριότατος, με κομμάτια
0: της πλάκας, για άλλη μια φορά.
1: Ναι, της πλάκας, με κομματάκια έτσι.
0: Εφεπτά,
1: όπως το Aces High, το Two Minutes to Midnight, Flash of the Blade, το ομώνυμο, αλλά και εκείνο έτσι το, πώς το λένε, το μικρούλι, το...
0: Ένα 13 λεπτό.
1: Ένα 14 λεπτό, Rime of the Ancient Mariner. Mm-hmm. Φυσικά το Flash of the Blade χρησιμοποιήθηκε από τον Dario Argento ως soundtrack για την ταινία Τρόμου που κυκλοφόρησε με τίτλο Φαινόμενα.
0: Το 84,
1: album, το 84, ναι. Το άλμπουμ μπήκε στο νούμερο 2 στην Αγγλία και ακολούθησε περιοδία World Slavery Tour, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που έκαναν οι Maiden. Είχε διάρκεια 13 μήνες, μέσα στους οποίους έκαναν 193 show. Το αποτέλεσμα αυτής της περιοδίας ήταν το Live After Death, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Επίσης ήταν και η πρώτη φορά που πήγαν στο Rock in Rio Festival, στο οποίο μαζί με τους Queen ήταν τα κύρια ονόματα. Το Live των Maiden παρακολούθησαν κάτι παραπάνω από 300.000 ανθρώπους. Μετά το τέλος περιοδίας ακολούθησε ένα εξάμηνο στα χαρτιά, τετράμινο στην πραγματικότητα, διάλειμμα του συγκροτήματος, υπό την απειλή του Bruce Dickinson ότι αν δεν σταμάταγαν αμέσως μετά την εξουθενωτική περιοδία του Power Slave θα τους παράταγε και θα έφευγε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε πώς θα ανοίξει, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, η συναυλία της Παρασκευής.
2: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.

0: μάλιστα 1984, το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ Power Slave, αναφέρεται, γραμμένο από το Steve Harris, αναφέρεται στις εμπειρίες ενός πιλότου της RAF που πολεμάει εναντίον της Luftwaffe κατά τη διάρκεια της μάχης της Αγγλίας, την πρώτη πολεμική διένεξη αποκλειστικά με αεροπορικά σκάφη. Το Power Slave, όπως είπε πριν και ο Γιώργος, έφτασε στη δεύτερη θέση των τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτο στην Νορβηγία, πέμπτο σε Ολλανδία, Σουηδία, ένατο σε Γερμανία, δέκατο Ελβετία, έντεκατο στη Νέα Ζηλανδία, δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο σε Αυστρία και Φιλανδία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες άγγιξε το νούμερο 21 και στον Καναδά το ίδιο και στη Γαλλία στην 33η θέση. Και πάμε να συνεχίσουμε την ιστορία.
1: Πάμε λοιπόν στο Judas Priest και το 1979 όπου κυκλοφορεί το Killing Machine ή... Τι, δεν βιάστηκα πάλι.
0: Τι είπα τώρα, δεν έκανα κάτι σε... τα δικά μου σε κάνω.
1: Ή όπως κυκλοφόρησε λοιπόν στις ΗΠΑς Hellbent of Leather. Ο λόγος της αλλαγής του τίτλου, η λέξη Killing, ήταν υπερβολική για την αμερικανική αγορά. Βέβαια και οι δύο τίτλοι προέρχονται από κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο άλμπουμ. Ο δίσκος μπήκε μέσα στα chart, αλλά δεν έφτασε πολύ ψηλά, έμεινε μόλις λίγο πιο πάνω από το 200.
2: Έχεις Hellbent?
0: Έχω Hellbent.
2: Ρίξ το Hellbent.
0: Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν.

0: Έτσι λοιπόν, από το 1978 και το άλμπουμ Killing Machine ή αλλιώς Hellbent for Leather, ακούσαμε το δεύτερο.
1: Βάλαμε τα δερμάτινά μας.
0: Βέβαια θα μπορούσαμε να βάλουμε και το κομμάτι που παίζει κάθε βράδυ εδώ 12 η ώρα, το Take on the World, σε κάθε ξεκίνημα των Experts. Αλλά εντάξει, το έχετε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές, παίζατε, το έχετε βαρεθεί εντελώς.
2: Οπότε επιλέξαμε το Hellbent for Leather.
0: Πάντως είναι μέσα από αυτό το άλμπουμ λοιπόν του 1978. Η περιοδία για την προώθηση του δίσκου ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1978 από το Blackburn της Βρετανίας, με το συγκρότημα να συνεχίζει στην πατρίδα του μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, όταν μετά από 24 εμφανίσεις μετέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για 2 εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Η περιοδία συνεχίστηκε με 3 εμφανίσεις στην Ιαπωνία στα μέσα Φεβρουαρίου του 1979, για να περάσουν αμέσως μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περιοδεύσαν ανοίγοντας τις εμφανίσεις των Kiss. Τον Μάιο εκείνη τη χρονιά έδωσαν 19 συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας ως πρώτο όνομά τους τους AC/DC, για να συνεχίσουν το φθινόπωρο και πάλι στη Βόρεια Αμερική και να κλείσουν τη χρονιά με 9 συναυλίες στη Γαλλία. Για πάμε να μας πεις κι άλλο ένα έτσι, πώς το λένε, μέτριο άλμπουμ που ακολούθησε.
1: Α, ναι, έτσι συνεχίζουμε με τα μέτρια άλμπουμ των Maiden. 1986, αφού κάνουν το διάλειμμα που ζήτησε ο Ντίνκινσον με την απειλή ότι εγώ φεύγω.
0: Αν δεν σταματήσουμε για λίγο.
1: Ναι, να πάρω μια ανάσα, ετοιμάζουν το έκτο τους άλμπουμ. Κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο, έχοντας μέσα για πρώτη φορά τη χρήση synthesizer και τίτλο Somewhere in Time. Wasted Years, Caught Somewhere in Time, Alexander the Great, Sea of Madness, Deja Vu, the Loneliness of the Long Distant Run.
0: Γιατί δεν το βάλαμε αυτό το κομμάτι, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, έχει χάρη.
1: Έτσι, μερικά μέτρια κομμάτια. Το πρώτο έγινε το πιο διάσημο κομμάτι του δίσκου, το Wasted Years, ενώ το πρώτο τελευταίο από αυτά που είπα, το Alexander the Great, έγινε για προφανείς λόγους ένα από τα αγαπημένα του ελληνικού κοινού, το οποίο σε κάθε live των Maiden το ελληνικό κοινό ζητά, αλλά σε κανένα live δεν έχει. Συνήθως τραγουδάει ακαπέλα το ένα ρεφρένο ο Ντίνκινσον.
0: Μια φορά νομίζω έγινε αυτό.
1: Το θυμάμαι τουλάχιστον δύο.
0: Ωραία.
1: Το Somewhere in Time βέβαια έχει ένα από τα ομορφότερα εξώφυλλα δίσκου των Maiden. Με τον Έντι να τοποθετείται εκεί στο μέλλον.
0: Και το Arsenal West Ham 3-7. Και να περνάει στο κρόλι.
1: Ναι, επειδή είναι όλοι West, από ό,τι θυμάμαι είναι όλοι West Ham. Εκτός του Ντίνκινσον.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Ο οποίος ήταν. Έχει καταγωγή, αν θυμάμαι καλά, από το East Side, West Ham, αλλά οι υπόλοιποι είναι
0: φόλα.
1: ναι.
0: Λοιπόν.
1: Οι άλλοι είναι φόλα West Ham, τα παιδιά.
0: Από το 1986 λοιπόν και το Somewhere in Time, πάμε να ακούσουμε το Wasted Years. 3:30, Sport FM 94,6, ένα αφιέρωμα στους Iron Maiden και τους Judas Priest είναι σε εξέλιξη. Η Ο Πετράκη, Γιώργος Τιμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος και ο Σωτήρης, ο οποίος έμεινε από τους υπόλοιπους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, γιατί πήγες στο Τρανσιλβάνια, μα διάολε. Είδες άμα χρησιμοποιείς πρώτη φορά το ρημάρι το πρόγραμμα τι γίνεται. Λοιπόν, 1986 λοιπόν, Σεπτέμβριο του 1986, somewhere in time, δεύτερο σε Ολλανδία, τρίτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέμπτο και έκτο σε Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, όγδοο σε Γερμανία, Νορβηγία, δέκατο Αυστρία, 15ο στον Καναδά, 22ο στην Ελβετία, 23ο στις Ηνωμένες Πολιτείες και 42ο στη Φιλανδία. Ακούσαμε το Wasted Years. Ένα αισιόδοξο κομμάτι μπορεί να πει κανείς.
6: Ναι,
5: είναι αισιόδοξο το κομμάτι. Να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, όσοι είμαστε στα κάτω μας. Και πες το.
6: Έχουμε ένα φίλο εδώ ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Μπολντιάνο.
5: Ναι, όπως και εσύ.
6: Ναι, και εγώ. Ο Βάγκος μας λέει: ο Χάρης είναι φόλα West Ham, ο Μάρεϊ επίσης, αλλά όχι φανατικός. Ο Σμιθ είναι United.
5: Μάλιστα. Ο Μπρουζ δεν ασχολείται.
6: Ο Γιάννικ Τζέρς είναι Χάρτπουλ. Ο Νίκο δεν ξέρω.
5: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τα μηνύματα σας ξαναλέω, τα διαβάζουμε όλα. Απλά είναι τόσα πολλά που εντάξει, δεν θα μας διευκολύνουν να τα διαβάσουμε όλα. Στην οικονομία του χρόνου. Θα συνεχίσετε με τους Judas Priest σπινίσμου.
4: Βεβαίως.
6: Και ένα πολύ γρήγορο στο Στάθι από το Τορόντο. Hellbent έπαιξε πριν.
5: Μάλιστα.
6: Μόλις πριν λίγο.
5: Δεν το προλάβες. Πάμε.
6: Ναι, και δεν θα παίξουμε Fear of the Dark. Είναι προσωπική μου.
5: Ο μυρωδιάς απέναντι που λέτε μερικοί.
6: Ο μυρωδιάς απέναντι, ναι, δεν θέλει Fear of the Dark.
5: Λοιπόν, πάμε.
4: Και πάμε ένα χρόνο μετά, το 1980 δηλαδή, όπου ήρθε η ώρα της μεγάλης εκτόξευσης. Η χρονιά η οποία θεωρείται πως ξεκίνησε το New Wave of British Heavy Metal, δηλαδή το 1980, βρίσκει τους Priest να κυκλοφορούν το δικό τους βρετανικό ατσάλι, British Steel. Ο δίσκος φτάνει στην τέταρτη θέση του βρετανικού αλλά και του ελληνικού chart, ενώ στην Αμερική φτάνει την 34η θέση. Μέσα σε αυτόν τον δίσκο βρίσκεται το πιο διάσημο κομμάτι, τον Judas Priest, και φυσικά αναφερόμαστε στο Breaking the Law.
5: Το οποίο δεν θα ακούσουμε τώρα τουλάχιστον.
6: Μπρικιακολό.
4: Ήμουν σίγουρη ότι θα το πει.
5: Δεν υπάρχει κανείς που το ξέρει και να μην το λέει.
4: Έτσι. Βέβαια, ο δίσκος δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και τα Metal Gods και Living After Midnight, τα οποία έγιναν και αυτά τεράστιες επιτυχίες και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος. Και είναι και δύο κομμάτια που μάλλον δεν λείπουν ποτέ από κανένα τους live.
6: Ναι, ιδιαίτερα το Living After Midnight είναι από τα κομμάτια που κλείνουν το Metal Gods στα περισσότερα.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, 1980 λοιπόν, Απρίλιο του 1980, από τον British Steel, ακούσαμε το Living After Midnight, γραμμένο από τον Halford, τον Tipton και τον Downing. Όπως είπε, ο 4ο σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, 20ο στη Σουηδία, 34ο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 45ο και 46ο σε Καναδά και Φιλανδία, 55ο σε Ισπανία, 51ο Γερμανία και 92ο στα τσάρτ της Ελβετίας. Συνεχίζουν οι Maiden το 1988 να βγάζουν μέτρια έως κακά άλμπουμ.
1: Ναι, το ένα χειρότερο από το άλλο, ναι. Έτσι. Μετά το Somewhere in Time πάμε σε ένα επίσης άλμπουμ για τα πανηγύρια. Φαντάζομαι ότι βάλαν και πλήκτρα.
0: Τίποτα.
1: Και βγάλαν ένα πράγμα που λεγόταν Seventh Son of a Seventh Son, το οποίο καλούτσικα τα πήγε. Στο νούμερο 1 έφτασε στα charts.
0: Στο νούμερο Βασίλειο πάντα.
1: Ο τίτλος είχε μεγάλη συνδρομή του Bruce Dickinson. Σε όλο το δίσκο γενικότερα έγραψε και στίχους. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το δίσκο βρίσκονται έτσι το The Evil That Men Do και το Can I Play With Madness που μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό. Παρότι ο δίσκος έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Αμερική έγινε μόλις χρυσός. Σε σχέση με τους 4 προηγουμένους που είχαν κυκλοφορήσει. Στις 20 Αυγούστου του 88 βρίσκονται στο Donington Park και στο Monsters of Rock. Εκεί έχουν την τύχη να παίξουν μπροστά σε μόλις 107.000 νοματέους.
0: Τίποτα. Μεταξύ γνωστών και φίλων.
1: Που μέχρι και σήμερα είναι η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Το Δεκέμβριο του 88 στην ΕΚ Αρίνα μαγνητοσκοπήθηκε ολόκληρη η συναυλία και κυκλοφόρησε αργότερα ως Maiden in England.
0: Μάλιστα. Μέσα από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο για το θάνατο, επηρεασμένο μάλλον από το θάνατο του Medium Doris Stokes, και ήταν το πρώτο το οποίο γράφτηκε για το δίσκο. Ο Doris Stokes τότε, ξέρω εγώ, ήταν μεγάλο medium και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη Βρετανία για τις προβλέψεις του κτλ. Για μένα οι Iron Maiden γράψαν το πιο ωραίο τους κομμάτι, προσωπική επιλογή. The Clairvoyant.

0: Μάλιστα. 11 λεπτά για πριν από τις 4 πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Ιω Πετράκη, Παναγιώτης Ρήλος και Γιώργος Τιμπένκος σας παρουσιάζουν έτσι. Δισκογραφικό, ας μπορούμε να το πούμε. Αφιέρωμα στους Judas Priest και τους Iron Maiden. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο 7th Son of a 7th Son του 1988 και περνάμε και πάλι στους Judas Priest και την Νίο.
1: Όπου έχουμε μείνει στο British Steel και με κεκτημένη ταχύτητα μετά από το συγκεκριμένο δίσκο το 1981 κυκλοφορούν το άλμπουμ Point of Entry, που παρόλο που τα πάει μια χαρά στις πωλήσεις και στα chart, δεν καταφέρνει όμως να έχει ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική δισκογραφία τους. Ίσως επηρεάσει το γεγονός ότι βρέθηκε στη μέση από δύο από τα καλύτερα άλμπουμ της μπάντας, όπου Γιώργο
2: την ώρα που ετοιμάζαμε
1: θα απευθύνω σε σένα το λόγο, πες μου το αγαπημένο σου το καλύτερο από το Point of Entry.
2: Την ώρα που ετοιμάζαμε το αφιέρωμα με τον Παναγιώτη, ετοιμάζαμε τα κομμάτια, έσπαγα το κεφάλι μου να θυμηθώ κάποιο κομμάτι από το Point of Entry. Πραγματικά με τίποτα δεν μου ερχόταν κάτι εκείνη την ώρα. Τελικά ποιο βάλαμε?
0: Δεν θυμάσαι?
2: Όχι, συνεχίζω το αποθεί μνήμη μου, φαίνεται. Το συγκεκριμένο άλμπουμ για κάποιο λόγο το αποθεί μνήμη μου.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από εδώ έχουμε διαλέξει το εδώ που λέγεται Desert Plains.

0: 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4. 1981, Φεβρουάριος 1981, Point of Entry, το άλμπουμ για τους Judas Priest, Desert Plains το κομμάτι. Το άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σουηδία, 19 στη Γερμανία, 31 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 42 στον Καναδά. Και πάμε παρακάτω.
1: Στο διάλειμμα που έκαναν οι Maiden από τις υποχρεώσεις του, Adrian Smith κυκλοφορεί με τους ASAP τον δίσκο Silver and Gold, ενώ την ίδια περίοδο ο Bruce Dickinson συνεργάζεται με τον Janet Gers και κυκλοφορεί το πρώτο του solo album με τίτλο Tattooed Millionaire. Από πλευράς Maiden, μιας και έκλειναν 10 χρόνια ηχογραφήσεων, κυκλοφόρησαν το The First 10 Years, μια σειρά από 10 CD και 2 12-inch single. Σύντομα ξαναμαζεύονται όλοι και μπαίνουν στο στούντιο για να ετοιμάσουν το επόμενο άλμπουμ τους. Κατά την προετοιμασία, ο Adrian Smith ήρθε σε κόντρα με τον Steve Harris, μάζεψε την κιθάρα του, τα μπουγαλάκια του και πήγε σε άλλη παραλία και στη θέση του ήρθε ο Janet Gers. Με το νέο μέλος στη σύνθεσή τους μετά από 7 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1990 κυκλοφορούν το No Prayer for the Dying. Παρόλο που οι κριτικές που πήρε ήταν από μέτρηση ως κακές, έφτασε τόσο στο νούμερο 2 του βρετανικού chart, ενώ περιέχει και το μοναδικό νούμερο 1 single chart που κυκλοφόρησαν ποτέ, το Bring Your Daughter to the Slaughter, το οποίο αρχικά ηχογραφήθηκε solo από τον Bruce Dickinson ως soundtrack της ταινίας Ο Εφιάλτης, το δρόμο με τις λεύκες, νούμερο 5.
0: Θαυμάσια.
1: Το ύφος άλλαξε και από το πειραματικό ύφος με τα οπερετικά φωνητικά του Dickinson κατά τη δεκαετία του 80, σε έναν πιο ξερό ήχο και πιο άγρια φωνητικά. Ακολουθεί η περιοδία και ένα διάλειμμα ξεκούρασης μέχρι το 1992.
0: Θυμάμαι και εδώ στην Ελλάδα να τρώει μεγάλο κράξιμο από κάτι Metal Hammer και τέτοια και πολλούς οπαδούς να βρίζουν για το, για το συγκεκριμένο άλμπουμ.
1: Εντάξει, ήταν λίγο...
2: Εντάξει,
1: αντικειμενικά ήταν το χειρότερο άλμπουμ των Maiden
0: μέχρι τότε. Λοιπόν, καλημέρες με τον Βαγγέλη, ο οποίος διαμαρτύρεται για τα... δεν έχει ακούσει καλημέρες.
1: Ναι.
0: Και παρότι ο Στέφανος ζήτησε το No Prayer for the Dying, εμείς εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι για τη μαμά Ρουσία. Τις κατακομμουνιστές
1: είμαστε, δηλαδή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί. Ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε 9 λεπτάκια μετά τις 4. Αφήσαμε πίσω το 1990 και το No Prayer for the Dying, ακούγοντας το Mother Russia. Έτσι, μια γρήγορη για το άλμπουμ. Δεύτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτο στην Νορβηγία, έκτο στη Σουηδία, έβδομο στη Γερμανία, εντέκατο σε Ελβετία, 17ο σε Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπήκε το χαλάκι πάλι.
1: Έλα. Ακούσαμε για τη συνέχεια Helion και Electric Eye. Να πω μια τρυφερή γλυκιά καλησπέρα στο γουτσου γουτσου παιδί, το Βαγγέλη.
0: Α, δεύτερη καλησπέρα.
1: Ναι, γκρίνιαξε που, του είπα, που δεν του είπα τρυφερή γλυκιά καλησπέρα. Υιό θέλει μια τρυφερή καλησπέρα και από σένα, ο Βαγγέλης. Θα του την πεις.
2: Καλησπέρα, λοιπόν.
0: Και έτσι λοιπόν περάσαμε το 1982. Screaming for
1: Vengeance.
0: Vengeance. Ηχογραφημένο παρακαλώ στην Ήμπιζα της Ισπανίας. Εκεί που μπιστάνε τώρα στα μπίτια. Κάποτε γράφανε αλμπουμάρες μεγάλα metal συγκροτήματα.
3: Τι κάνανε?
0: Γράφανε αλμπουμάρες.
3: Όχι το άλλο.
0: Μπιστάνε.
1: Μπιστάνε.
0: Λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν.
1: Helion Electric Eye.
0: Helion Electric Eye, έτσι μαζί, τα δύο πρώτα κομμάτια, η εισαγωγή και το Electric Eye. Θα μας πεις τίποτα για την ιστορία του Ιώ.
2: Λοιπόν, είναι το 1982, όπως είπες, που κυκλοφορεί ο δυναμίτης Screaming for Vengeance. Και έχει προκάτοχο τον British Steel, όπως είπαμε, και τα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει είναι The Helion, Electric Eye, αυτό που ακούσαμε, Screaming for Vengeance, You've Got Another Thing Coming και Devil's Child, τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια του δίσκου. Επίσης να πούμε ότι πολύ εντυπωσιακό είναι και το κίτρινο εξώφυλλο του δίσκου με τον μεταλλικό αέτο που εφορμά έτοιμος να πάρει εκδίκηση. Ο δίσκος αυτός έφτασε στην 14η θέση στα Βρετανικά και στην 11η στα Αμερικανικά τσάρτ, ενώ έγινε διπλά πλατινένιος και οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια. Οι Judas Priest πλέον είχαν απογειωθεί για τα καλά και κάθε δίσκος που ακολουθούσε πραγματικά έκρυβε διαμάντια.
0: Νομίζω ότι πλέον στις συναυλίες τους συγκροτήματα όπως η Def Leppard, η Crocus, η Uriah Heep είναι αυτά που πλέον ανοίγουν τις δικές τους συναυλίες.
1: Και η Judas Priest είναι το μεγάλο
0: το όνομα. Μεγάλο όνομα. Καλημέρα και στον Damned One που ακούει μεταλλιές πριν ξεκινήσουμε ακόμα την εκπομπή.
1: Λοιπόν, 1992, 11 Μαΐου, κυκλοφορεί το Fear of the Dark. Το άλμπουμ γίνεται το τρίτο που φτάνει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts, αλλά και το άλμπουμ της διάλυσης του συγκροτήματος. Κομμάτια που ξεχώρισαν, Afraid to Shoot Strangers, Wasting Love, το ομώνυμο. Λίγο μετά την κυκλοφορίδα,
2: Όχι, να κάνεις και εσύ, μην κάνω μόνο εγώ.
1: Λίγο μετά την κυκλοφορία του, ο Bruce Dickinson ανακοινώνει την αποχώρησή του, ώστε να μπορέσει να κάνει σόλο καριέρα, αλλά συμφωνεί να μην φύγει πριν ολοκληρωθεί η περιοδία. Όμως ξέρεις, λίγο η φαγωμάρα, λίγο το ότι η περιοδία δεν πάει καλά, όλα τα στραβά μαζί φέρνουν γκρίνια. Ο Χάρης κατηγορεί τον Ντίγκινσον ότι δεν αποδίδει τα μέγιστα λόγω της φυγής του. Αντίθετα, ο Ντίγκινσον αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας πως όταν το κλίμα δεν είναι καλό, δεν μπορείς να αποδώσεις τα μέγιστα. Η τελευταία συναυλία έγινε στις 28 Αυγούστου του 1993 και μαγνητοσκοπήθηκε από το BBC.
0: Και κυκλοφόρησε με τίτλο Raising Hell, έτσι.
1: Και στη συνέχεια μας έρχεται

0: Δηλαδή το άλλο, ο Blaze, ο Bailey.
1: Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που θα κλείσει την ολία. Όχι, δεν θα κλείσει την ολία. Παίζει πάντως στο setlist που θα ακούσετε την Παρασκευή.

0: Λοιπόν, τελείωσε το κομμάτι, αλλά προσπαθούμε να σας κάνουμε μια ωραία εκπληξούλα εδώ πέρα. Καθυστερήσαμε λιγουλάκι. Γιατί.
1: Αυτή η εκπομπή έχει πάντα ένα ιδιαίτερο ύφος.
2: I'm the man who walks alone. And when I'm walking the dark road, and I know strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Have you run your fingers down the hall? Have you felt your skin crawl when you search for the light? Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you sense that something watching you. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Have you ever been out of
3: my way? Τρόμαξα κι εγώ έτσι
0: τώρα. Ό,τι πιο κοντινό μπορούσα.
3: Φοβήθηκα κι εγώ.
0: Ό,τι πιο κοντινό μπορούσα να σας βάλω στο Fear of the Dark, γιατί ο Ντιμπέγκος έχει βάλει βέτο για αυτή την εκπομπή.
1: Άντε να δεχόμουν και εγκαρκέι.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
1: Επίσης, περιμένουμε το Γιώτη να τιμήσει το λόγο του.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wings Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1995 λοιπόν το άλμπουμ The X Factor, ακούσαμε το Man on the Edge, το άλμπουμ που πήγε σχετικά καλά σε Φιλανδία και Σουηδία, δεύτερη και τέταρτη θέση, 8η στον Ηνωμένο Βασίλειο όπως είπε και ο Γιώργος πριν, 8η στο Βέλγιο, στη Βαλωνία παρακαλώ, στη Φλαμανδία που έφτασε στο 19, Γερμανία και Ιαπωνία σε 16 και 17 θέσεις, Αυστρία στο 19, Ουγγαρία στο 23, Νορβηγία 25, Ελβετία 27, Ολλανδία 29 και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο 147. Λοιπόν, και πάμε στο Τζούντας Πριστ.
1: Πάμε
0: στο 1986.
1: Ακριβώς, 1986, όπου οι Τζούντας Πριστ προσπάθησαν να έρθουν πιο κοντά στο κίνημα που είπαμε, το αμερικανό γκλαμ ροκ.
2: Μαλλιαρό μέταλ και τα ρέστα.
1: Και έτσι κυκλοφορούν τον δίσκο Turbo, το οποίο περιέχει και πλήκτρα και πιο παιχνιδιάρικο ήχο από τα προηγούμενα και είναι πιο κοντά σε αυτόν τον ήχο λοιπόν. Όμως οι σκληροπυρηνικοί Βρετανοί οπαδοί του συγκροτήματος δεν πήραν και πολύ καλά αυτή την στροφή των Priest, που τους απομάκρυνε ως ένα βαθμό από τις ρίζες τους. Αντίθετα, οι Αμερικάνοι πιο συνηθισμένοι σε αυτόν τον ήχο κράτησαν και αυτό το δίσκο μέσα στην 20άδα του Billboard, ενώ αντίθετα στο Μεγάλο Νησί ανέβηκε μόνο μέχρι την 33η θέση.
2: Ναι, εντάξει, το Turbo Lover, παρότι ως κομμάτι είναι χαβαλετζίδικο για συναυλία και τέτοια, ως δίσκος είναι λίγο...
0: ναι, λίγο. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε, το Turbo Lover.

0: σας ακούσει ο Χάρης τώρα πάνω στο σόλο του και θα σε βρει.
1: Θα με βαράει. 1998, 11ο άλμπουμ για τους Maiden. Δεύτερο και τελευταίο με τον Blaze στα φωνητικά.
0: Κάνουμε το σταυρό μας εδώ.
1: Κανονικότατα. Virtual Eleven ο τίτλος του. Η υποδοχή του άλμπουμ χλιαρή. Αποτελεί το άλμπουμ με το χειρότερο πλασάρισμα στα charts. Για τους Maiden έφτασε μόλις μέχρι τη 16η θέση.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντως.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το μοναδικό άλμπουμ το οποίο δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγο αργότερα ήρθε και το τέλος της συνεργασίας των Maiden με τον Blaze Bayley, δόξα τω Γερα Μπι, ο οποίος αντιμετώπισε θέματα με τη φωνή του κατά τη διάρκεια της περιοδίας για το δίσκο. Βέβαια ο Janet Gers σε μεταγενέστερες δηλώσεις του είπε πως αυτή η αποτυχία ως ένα βαθμό ήταν και λάθος του συγκροτήματος, αφού πίεσε τον Bayley να πει τραγούδια τα οποία ήταν πέρα από τις φωνητικές του ικανότητες. Μετά την απόλυση του Blaze Bayley, οι Iron Maiden βρίσκονται ξανά στο κυνήγι για τραγουδιστή. Σε εκείνη τη φάση ο Rod Smallwood, ο οποίος είναι ο μάνατζερ όπως είπαμε, έπαιξε καταλυτικό ρόλο αφού έπεισε τον Steve Harris να καλέσει τον Bruce Dickinson να επιστρέψει. Αν και ο Harris αρχικά δεν ήταν σύμφωνος με αυτή την επιστροφή, όταν το σκέφτηκε καλύτερα κατάλαβε πως ήταν η μοναδική επιλογή, αφού ήξεραν και τις τεράστιες φωνητικές ικανότητες που είχε ο Dickinson, αλλά και ακόμη περισσότερο πως δεν είχαν κανένα σοβαρό πρόβλημα τα 11 χρόνια τα οποία συνεργάστηκαν. Κάπως έτσι ο κύβος ερήφθη και ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για την επιστροφή του Dickinson. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 1999.
0: Όμως εμείς θα πάμε πίσω στο 1988, θα επιστρέψουμε στους Priest και ιό.
2: Με το επόμενο άλμπουμ τους λοιπόν, το Ram It Down, προσπάθησαν να επιστρέψουν στις ρίζες τους. Ήταν ένα μέτριο άλμπουμ, περιέχοντας μάλιστα και μια κακή διασκευή του Johnny B. Good. Μπορεί όμως να θεωρηθεί αυτό το άλμπουμ και ως η ησυχία πριν την μεγάλη καταιγίδα, γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν όντως καταιγίδα και μάλιστα τεραστίων διαστάσεων.
0: Γεγονός.
1: Αυτό που ακολούθησε ήταν...
2: πραγματικά.
1: Ναι, ήταν ήταν κάτι πολύ βαρύ.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο με το χέρι που χτυπάει τη γη, έτσι... για το Ram It Down ηχογραφήθηκε στην Κοπενχάγη, παρακαλώ, και από εδώ μέσα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε το heavy metal στα αυτιά σας.

0: Ram It Down, λοιπόν, 1988. Heavy Metal. Σουηδία και Νορβηγία στην 5η θέση, Ελβετία στην 8η, Γερμανία στην 9η. Αυστρία στη 14η, Ηνωμένο Βασίλειο στην 24η και Ηνωμένες Πολιτείες στην 31η θέση για το Ram It Down. Η επιστροφή στον παλιό του ήχο. Και αφού αποχώρησε ο Μπέιλι,
1: και επέστρεψε ο Ντίνκινσον με μια περιοδία. Μαζί με τον Ντίνκινσον επέστρεψε και ο Άντριαν Σμιθ, και οι Maiden αποφάσισαν να συνεχίσουν με νέα δομή, με τρεις κιθάρες.
0: Γκέρ Σμιθ και Μάρι.
1: Ναι. Ξεκίνησαν με μια περιοδία, το The Headhunter Tour, και μια δεύτερη συλλογή με κομμάτια του συγκροτήματος, τα οποία επιλέχθηκαν μετά από ψηφοφορία που έγινε στην επίσημη ιστοσελίδα των Iron Maiden. Για να γίνει όμως η επιστροφή αυτή, ο Ντίνκινσον είχε εκφράσει κάποιες ενστάσεις. Αυτές ήταν ότι η επιστροφή του έπρεπε να γίνει με ένα άλμπουμ πραγματικό έργο τέχνης και όχι απλά με ένα άλμπουμ επιστροφής. Αυτό πήρε σάρκα και οστά με την 12η κατά σειρά κυκλοφορία του συγκροτήματος με τίτλο Brave New World. Ο δίσκος πραγματικά δεν έμοιαζε με τους προηγούμενους, ήταν κάτι διαφορετικό, μιας και ο ήχος έγινε πιο μελωδικός, πιο progressive, με τα πλήκτρα πλέον να κάνουν εμφανή την παρουσία τους. Αξιομονιμόνευτα κομμάτια, Wickerman, Blood Brothers, Out of the Silent Planet, Dream of Mirrors. Η περιοδία που ακολούθησε ήταν πραγματικά εξαιρετική. Και το λέω κυρίως γιατί αυτή την περιοδία την είδαμε το 2000 να περνάει από τα μέρη μας στον Άγιο Κοσμά. Mm-hmm. Ήτανε να τους δούμε καλοκαίρι και είχε σπάσει το χέρι του McBrain και τους είδαμε τελικά Σεπτέμβριο στον Άγιο Κοσμά. Η περιοδία τους ολοκληρώθηκε το 2001 στο Rock in Rio στη Βραζιλία, σε μια συναυλία με μόλις 250.000 νοματέους.
0: Αφού είναι λίγοι Βραζιλιάνοι, έτσι.
1: Έτσι, 250.000 νοματέοι, τι είναι. Ο δίσκος, αυτή η συναυλία ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε με τίτλο Rock in Rio.
0: Αυτό λοιπόν το άλμπουμ. Είμαστε φαντάροι και φεύγουμε από την Κόρινθο να πάμε στη Σπάρτη. Και ένας τύπος, ευτυχώς για μας, έχει την κασέτα και την ακούμε στο δρόμο πηγαίνοντας. Τις πόσες ώρες μας έκανε να μας πάει από την Κόρινθο στο KM της Σπάρτης. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει κομμάτι και από αυτό το άλμπουμ και θα ακούσουμε το Wickerman.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μάιος λοιπόν το 2000 στο album Brave New World. Λοιπόν, ακούσαμε το Wickerman, το πρώτο κομμάτι του album. Ένα άλμπουμ το οποίο χτύπησε κορυφή στη Σουηδία, δεύτερο στη Φιλανδία, τρίτο σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, τέταρτο στην Ουγγαρία και την Νορβηγία, έβδομο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένατο στην Ελβετία, δέκατο σε Αυστρία, στη Φλαμανδία, δωδέκατο του Βελγίου πάντα, δέκατο τρίτο στην Ιαπωνία, δέκατο έκτο στην Ολλανδία, στη Βαλλονία του Βελγίου 21ο, στην Αυστραλία 33ο και στις Ηνωμένες Πολιτείες 39ο. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω, πάμε στο 1990.
3: Λοιπόν, πάμε στο 1990 που είπαμε ήρθε ο μεγάλος δυναμίτης. Ένα άλμπουμ με όνομα πραγματικά βαρύ σαν ιστορία. Χωρίς δεύτερη σκέψη μπορεί να μπει δίπλα στα British Steel και Screaming for Vengeance με χαρακτηριστική ευκολία. Και το όνομα αυτού, Pain Killer. Τι να πει κανείς για αυτό το δίσκο, με κομμάτια τα οποία όλοι λίγο πολύ έχουμε κοπανηθεί στο ακούσμά τους. Το ομώνυμο, το Hell Patrol, το Nightcrawler και το Leather Rebel ή το Touch of Evil. Ποιο να ξεχωρίσεις από αυτό το αριστούργημα. Η καταιγίδα όμως δεν τελειώνει με το δίσκο, συνεχίζεται και θετικά και αρνητικά. Ακολουθεί μια περιοδία μαμούθ και στο τέλος της... Της περιοδίας αυτής έχουμε την αποχώρηση του Rob Halford. Πλέον οι Judas Priest για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν. Για 4 χρόνια θα μείνουν στον πάγο. Από το 1992 έως και το 1996 όπου θα είναι ανενεργοί.
5: Μάλιστα. Τότε θα πάρουν τον Tim River Owens στα φωνητικά.
3: Λοιπόν, ο Tim να πούμε ότι είχε συμμετάσχει σε μια tribute μπάντα για τους Judas Priest ονόματι British Steel.
5: Και άστα τα υπόλοιπα πονούνε πολύ.
4: Μιας και τελειώνει ο χρόνος, θα δούμε τώρα πώς θα τα συμπτύξουμε αυτά εκεί.
5: Μήπως δεν
4: ακούσουμε για καθόλου.
5: Να σου πω, εγώ λέω να πάμε στο επόμενο, απλά κάνουμε μια αναφορούλα.
4: Καλά,
5: θα και δούμε. Μουσικά να πάμε στο Angel of Retribution.
4: Λοιπόν, Pain Killer λοιπόν το άλμπουμ, διαμαρτύρεστε διάφοροι για τα κομμάτια που παίζουν. Ο Απόστολος από το Wall, ας πούμε, ήθελε το Blood Red Skies από τον προηγούμενο άλμπουμ των Priest. Εδώ ένας φίλος ζητάει Pain Killer με τα μανίας και μας λέει και ερώσιλους, αλλά παιδιά συγγνώμη, η συμπάθειά μου στο The Touch of Evil δεν επιτρέπει να μην παιχτεί αυτό το έπος.

0: Άγια μου.
1: Όχι, Άγια μου. Τι ήταν τούτο.
0: Λοιπόν, 1990. Ηχογραφημένο στα Miraval Studios της Γαλλίας με παραγωγό των ελληνικής καταγωγής, τον Chris Τσαγκαρίδη, ο οποίος είναι ανάμεσα στους δημιουργούς του συγκεκριμένου κομματιού. Είναι το μόνο κομμάτι που έχει βάλει το χεράκι του.
1: Ο οποίος πέθανε και σχετικά πρόσφατα, ο Chris Τσαγκαρίδης.
0: Ακούσαμε λοιπόν το A Touch of Evil. Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι το Painkiller έφτασε στην 7η θέση στη Γερμανία, 13η στην Ιαπωνία, 14η στην Ελβετία, 19η στη Σουηδία και την Νορβηγία, 22η στην Αυστρία, 24η στο Ηνωμένο Βασίλειο, 26η στις Ηνωμένες Πολιτείες, 27η στην Νέα Ζηλανδία και 21η στον Καναδά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
1: Κατά τη γνώμη μου, το επόμενο είναι η τελευταία τεράστια δισκάρα που κυκλοφόρησαν οι Maiden στην καριέρα τους. Όσο και βρίστε με όσο θέλετε. Ναι, το Book of Souls θεωρώ ότι δεν ακουμπάει αυτό το έπος. Φυσικά μιλάω για το Dance of Death του 2003. Τεράστια εμπορική επιτυχία. Οι κριτικοί το δέχονται με διθυράμβους. Όταν κυκλοφόρησε, το συνέκριναν με άλμπουμ όπως το Killers, το Peace of Mind, το Number of the Beast. Ο δίσκος περιέχει αναφορές από ιστορία και λογοτεχνία. Ένα διαμάντιο δίσκος πραγματικό. Κορυφαίες στιγμές του δίσκου κατά προσωπική μου εκτίμηση: Montsegur, No More Lies, Rainmaker, αλλά και φυσικά το ίδιο το Dance of Death. Τι να πούμε για αυτό το άλμπουμ. Ακολουθεί τεράστια περιοδία σε όλο τον κόσμο. Ηχογραφήθηκε η συναυλία στο Westfalenhallen του Dortmund στη Γερμανία και ακολούθησε και άλλη μια περιοδία στη συνέχεια, η οποία ήταν τα first years, the early days, με υλικό από τα 4 πρώτα άλμπουμ τους.
0: Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε το No More Lies που έχουμε διαλέξει από εδώ πέρα, πρέπει να κάνω μια αναφορά στο φίλο τον Νίκο στη Σιγκαπούρη, ο οποίος ζει με Κινέζους γείτονες. Είναι 10, λέει, μετά μεσημβρίας ή προμεσημβρίας. Τέλος πάντων, και δεν το πιστεύουν οι τύποι από την ένταση που το έχω βάλει, ευκαιρία να μάθουν λίγη μουσική. Κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο Κωνσταντίνος στα μέρη της Κρήτης. 10 αλφαμή μου έχει γράψει.
1: AM είναι.
0: 10 το πρωί. Λοιπόν, πάμε.

0: Lies. 23 λεπτάκια μετά τις 5 και τώρα ήρθε η ώρα που θα τρέξουμε. Θα τρέξουμε, να μην διανύσουμε και τα αυτιά σας, ας πούμε, με κομμάτια τα οποία εντάξει είναι μέτρια τέλος πάντων για την ιστορία των συγκροτημάτων. Για την ιστορία, το Dance of Death του 2003, από όπου ακούσαμε το No More Lies, έπιασε κορυφή σε Σουηδία, Ιταλία, Φιλανδία, Ισλανδία. Δεύτερη θέση σε Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τρίτη σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία. Τέταρτη σε Βέλγιο, Πορτογαλία. Πέμπτη σε Καναδά, Ιρλανδία. Έκτη. Δανία, Ολλανδία στη 10η θέση. Ιαπωνία, 11η. Βραζιλία, Αυστραλία, 12η. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες στη 18η θέση. Πήγε τρένο.
1: Ο φίλος ο Βασίλης λέει για Maiden έπρεπε να βάλουμε ένα-δυο τραγούδια από Power Slave και Somewhere in Time,
0: ναι, ναι,
1: και να βάλουμε μετά τα δύο πρώτα και να τα βάλουμε να παίξουν όλα.
0: Καλά θα ήταν, αλλά. Λοιπόν, punk rock ζητάτε, αφιερώμα σε Tool ζητάτε. Περιμένω ακόμα το καινούριο δίσκο του Tool, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Θα έρθει κάποια στιγμή με τα πόδια, μάλλον.
1: Πορπατάει.
0: Λοιπόν. Για να περάσουμε λίγο έτσι στους Judas Priest.
2: Judas Priest, έχουμε μείνει στο σημείο που έχει έρθει ο Tim Reaper Owen. Οι φανατικοί οπαδοί της μπάντας δεν τον αποδέχτηκαν ποτέ, το κενό ήταν αναπλήρωτο. Με τον... Έλα, με τον Tim Reaper Owens γίνανε δύο δίσκοι. Το
1: Jagulator και το Demolition.
2: Αυτό είναι. Οι οποίοι και οι δύο πήγαν.
1: Ναι, το έχουμε διακριτικά απατή.
2: Διακριτικά, έτσι, το 1998 όμως, σε μια συνέντευξή του για να προωθήσει τους WO, ο Rob Halford παραδέχεται για πρώτη φορά ανοιχτά πως είναι ομοφιλόφιλος. Φτάνουμε στο σημείο που ο Tim Reaper μετά από αυτούς τους δύο δίσκους φεύγει και για να πάει στους Iced Earth.
1: Μπράβο του, καλά έκανε το παλικάρι.
2: Έτσι όπως τον έφερε, έτσι τον έδιωξα, έτσι λίγο με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί είπαμε Judas Priest μόνο.
0: Με Rob Halford.
2: Λοιπόν, και έχουμε την επιστροφή λοιπόν του Rob Halford, του άσου του τραγουδιστή, όπου εορτάστηκε με μια πολύ μεγάλη περιοδία, αλλά φυσικά και με μια καινούργια κυκλοφορία. Το όνομα αυτής, Angel of Retribution. Στην Αμερική, βέβαια, η επιστροφή του Halford άγγιξε ιδιαίτερα τους φαν και ο δίσκος έπιασε την 13η θέση στα τσάρτ και έτσι η επιστροφή του φάνηκε ότι...
1: Ναι, από την πρώτη μυρωδιά που πήραμε, με το που βάλαμε το CD εκεί να παίξει και ακούσαμε το Judas is Rising, μύρισε Rob Halford το πράγμα.
0: Για να μυρίσει και εδώ μέσα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αυτό λοιπόν και το τελευταίο από το τελευταίο άλμπουμ των Iron Maiden 2015, The Book of Souls.
6: Tears of the Clown.
5: Tears of the Clown,
6: ένα κομμάτι αφιερωμένο στον μεγάλο Robin Williams, έναν από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του.
5: Και μετράμε τώρα χώρες που έφτασε στο νούμερο 1. Αργεντινή, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Κολομβία, Τσεχία, Ολλανδία, Φιλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Μεξικό, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο,

0: Εγώ είχε πέρα δεύτερες θέσεις σε Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, τρίτη σε Δανία και Τουρκία, τέταρτη στην Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέμπτη στην έκτη στην Ιαπωνία και στην Νότιο Κορέα, παρακαλώ, 28η. Τι?
1: Δύο φορές
0: στο Μουντιάλ.
2: Ενώ οι άλλοι, από την άλλη πλευρά, το 2008 κυκλοφορούν οι Judas Priest, ένα κόνσεπτ δίσκο αφιερωμένο στον Dr. Michel de Nostradam, το γνωστό Νοστράδαμο. Ο τίτλος Νοστραντάμους, ένας δίσκος ο οποίος είναι πραγματικά αμφιλεγόμενος. Πολλοί από τους οπαδούς των Priest τις ανασχέτησαν με το περιεχόμενο του δίσκου, άλλοι το βρήκαν εξαιρετικά εμπνευσμένο. Το 2010 ανακοινώνουν την περιοδία Epitaph, η οποία δηλώνουν ότι θα είναι και η τελευταία μεγάλη περιοδία τους. Ο επιτάφιος τους. Και ότι θα διαρκούσε μέχρι το 2012. Το Γενάρη του 2011 ο Χάλφορντ δήλωσε ότι δεν θα είναι η τελευταία τους μεγάλη περιοδία. Γιατί δεν
0: τελειώνει το πράγμα.
2: Δεν τελειώνει το πράγμα εδώ. Και ειλικρινά καλύτερα που δεν τελείωσε εδώ. Ακολούθησε ένας τρομερός δίσκος. Ένα διαμάντι ακόμα. Redeemer of Soul ο τίτλος του. Εντάξει, άλμπουμ αντάξιο της ιστορίας τους. Οι παππούδες δεν ξέχασαν να ροκάρουν. 17ο άλμπουμ στη σειρά το 2014. Ένα άλμπουμ το οποίο πήγε εξαιρετικά καλά. Μας ήρθαν και στην περιοδία του Redeemer εδώ από τα μέρη μας. Πρώτο στην Τσεχία, στη Φιλανδία, τρίτο στη Γερμανία, τρίτο στη Νορβηγία, έκτο στην Αυστρία, ένατο στη Δανία, πέμπτο στον Καναδά, 19ο στην έκτο στο US Billboard 200, 12ο στην Βρετανία, ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Ρίξτε το Redeemer, ρίξτε το ρημάδι.

0: 2014, πρώτο τελευταίο άλμπουμ για τους Judas Priest. Redeemer of Souls, όπως ακούμε.
1: Φυσκάρα.
0: Για τα charts σας τα είπε πριν ο Γιώργος και... Εντάξει, νομίζω ότι
1: έχουμε
0: κλείσει τέλος πάντων την δισκογραφία των Maiden τρέχοντας κάποιους δίσκους για την οικονομία του χρόνου. Πάμε, πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Χωρίς πολλά
0: μέσα από το άλμπουμ Iron Maiden.
1: Remember Tomorrow.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουμε φτάσει 4 λεπτά πριν από τις 6. Αυτή είναι η τελευταία δουλειά των Judas Priest. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ε.
1: Όχι, όχι.
0: 9 Μαρτίου του 2018, το τίτλος της Firepower. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι, που ακούσαμε δηλαδή.
1: Πέμπτος σε Αμερική και Αγγλία. Πρώτος στην Αμερική στο Top Hard Rock Albums. Πρώτος στη Τσεχία. Ψηλά στη Γερμανία. Τέταρτος στα μέρη μας. Δεύτερος στην Ουγγαρία. Πρώτος στη Σουηδία.
0: Δυνατό, δυνατό όπως και
1: δυνατό άλμπουμ.
0: Θα ακούσετε αρκετά κομμάτια φαντάζομαι από αυτό το άλμπουμ στην Σωτέρα Vibe την Πέμπτη.
1: Υπό τους ήχους του Alexander the Great.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε. Για τις προηγούμενες 4 ώρες στην παρέα σας ήταν η Ιώ Πετράκη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας κάνατε την τιμή και είπατε μπόλικη από την ιστορία των Priest.
2: Αλίμονο.
0: Γιώργος Διμπένκος.
1: Παναγιώτης Ρήλος.
0: Και ο Σωτήρης ο οποίος έμεινε μέχρι το τέλος. Άλλοι δύο φίλοι μας άφησαν στα μισά του δρόμου.
1: Λιποθυμήσαν κάπου την ίστα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλες και όλες για την ακρόαση. Ήτανε ζόρικη νύχτα για σας που είστε συνηθισμένοι σε άλλες μελωδίες. My son, ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small.

Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Σταύρος Καλογεράκης, καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα να έχετε. Ακολουθεί με Στέφανο Πολότολο στην κονσόλα. Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
2: Come to my boudoir.
1: The second rule of Fight Club is...

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club με τον Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Κώστα Μιαούλη στην επιμέλεια παραγωγής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, τα email σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα, όπως ίσως ήδη κάποιοι από σας ξέρετε, και οι υπόλοιποι είναι καιρός να το μάθετε, δεν είναι μέρα μηνυμάτων, είναι μέρα μουσικού αφιερώματος. Η σημερινή εκπομπή είναι, θα είναι μουσική και θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό group της δεκαετίας του 80 και πολύ αγαπητό, τους Smiths, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε το επόμενο διώρο. Λοιπόν, οι Smiths, μερικά βασικά. Smiths για αρχάριους που λέμε. Λοιπόν, Smiths, όταν λέμε Smiths, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά υπήρξε μαζί για 5 χρόνια, από το 1982 μέχρι το 1987, οπότε και διαλύθηκε, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία στην πραγματικότητα. Η επιρροή, ωστόσο, του οποίου ήταν ιδιαιτέρως δυσανάλογη των μόλις 5 ετών που συνυπήρχαν στη σκηνή και στο στούντιο. Οι Smiths βγάλανε 4 δίσκους, όλους και όλους, τον ομώνυμο το 1984, το The Smiths, το Meet His Murder την επόμενη χρονιά, το 85, το The Queen Is Dead το 1986 και το Strange Ways Here We Come το 1987. Έχουν μόνο 4 άλμπουμ, αλλά επειδή έγιναν τόσο δημοφιλείς και επειδή ήταν και λίγο μυστηρή τύπη και επειδή και ο κόσμος τους αγάπησε, είναι ένα από τα group που έχουν βάλει περισσότερα compilation albums από τους δίσκους. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κλπ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς τρόπους. Οι Smiths ουσιαστικά είναι ένα συγκρότημα της ανεξάρτητης βρετανικής σκηνής. Ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι ώρα να βάζουμε, πώς το λένε, μουσικές ταμπέλες, είναι λίγο βαρετό νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις από indie rock μέχρι post-punk, μέχρι alternative rock ή ό,τι άλλο θες, δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ταμπέλα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για τους Smiths ήταν ότι ήταν κοινή η θέληση των 4 μελών του συγκροτήματος ότι πρέπει να φτιάξουν κάτι το οποίο μουσικά να πηγαίνει κόντρα στη φάση της εποχής, η οποία φάση της εποχής στις αρχές των 80's ήταν τα synthesizer. Οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε κόντρα synthesizer, θα βγάλουμε έναν άλλο ήχο. Έτσι ξεκινήσανε οι 4, οι 2 ξεκινήσαν στην αρχή, οι οποίοι 2 είναι βέβαιως και οι ηθήνοντες νόες του συγκροτήματος, και πιο ταλαντούχοι εν πάση περιπτώσει, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος μπορεί να μου έκανε και μήνυση ακούγοντας να λέω το όνομά του, το συχαίνεται το όνομά του, το Στίβεν ειδικά, οπότε έχει αποφασίσει από την αρχή ότι εμένα ο κόσμος θα με ξέρει ως Μόρισεϊ και έτσι τον ξέρει. Σημαντικότητα καν ως Μόρισεϊ, ως Μόζ τον ξέρει, ή Μόζερ, έτσι αναφέρεται με τα 2 του ψευδόνυμα. Η μικρή μουσική, κιθαριστική ιδιοφυΐα που λέγεται Τζόνι Μαρ, ο οποίος έκανε φωνητικά, εντάξει, κιθάρες βασικά, φωνητικά, πιάνο, keyboards, φσαρμόνικα, ό,τι θέλετε. Ο Άντι Ρούρκ στο μπάσο και ο Μάικ Τζόις στα τύμπανα, είναι τα 4 μέλη των Smiths. Παιδιά από το Μάντσεστερ, όλοι, αλλά όλοι, περιέργως πώς, Ιρλανδικής καταγωγής. Όλοι και οι 4. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Smiths, αυτοί ήταν οι Smiths, οι οποίοι υπήρξαν συγκρότημα από τον Μάιο του 82 στον Ιούλιο του 87. Μάλιστα, το μερό, το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφορούσε τον Οκτώβριο του 87, ενώ οι Smiths είχαν ήδη διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα μικρά παράξενα της ιστορίας. Πριν μπούμε τώρα στα κομμάτια, θέλω να πω και έτσι δύο πραγματάκια ακόμα
Για όσους κυρίως δεν έχετε επαφή με τη μουσική τους και το σκέφτεστε αν πρέπει να ακούσετε, να κάτσετε τώρα, να κάτσετε να ακούσετε εδώ τα κομμάτια και αν θα σας αρέσουν. Η φάση των Smiths, όπως λέει και το όνομα τους, το όνομα The Smiths, πώς το πήραν τώρα, The Smiths τι είναι? Είναι σαν να έβγαινε ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο θα ονομαζόταν η Παπαδόπουλη. Κάπως έτσι. Το Smith είναι το πιο κοινό επίθετο στην Αγγλία και ο Morrissey το διάλεξε επίτηδες διότι, όπως είπε, ήταν το πιο κοινό όνομα. Είναι πάρα πολύ κοινό και πίστευε ο Morrissey, έτσι έλεγε, ότι πρέπει αυτό που λέμε ο καθημερινός άνθρωπος να δείξει πλέον το πρόσωπό του. Είχαν και άλλο ένα λόγο οι Smiths για να ονομαστούν Smiths. Ήταν μια εποχή, ξέρετε, αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80, που κυκλοφορούσαν αρκετά flamboyant, που λέμε και στο χωριό μου, ονόματα συγκροτημάτων. Δηλαδή κυκλοφορούσαν, ας πούμε, Depeche Mode. Είναι ένα όνομα κάπως εντυπωσιακό. Κυκλοφορούσαν Σπαντάου Μπαλέ, ψαγμενιά, ψαγμένα ονόματα. Κυκλοφορούσαν συγκροτημάτα με πολύ υπερβολικά ονόματα, όπως η OMD για παράδειγμα. Orchestral Maneuvers in the Dark. Εντάξει, okay, εμείς θα είμαστε Smiths. Εντάξει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Απλά, θα είμαστε πολύ απλά οι Παπαδόπουλοι. Λοιπόν, και έτσι πήγε η φάση και αυτό το ακολούθησε και στους στίχους του ο Morrissey, που ήταν ο στιχουργός του συγκροτήματος. Οι στίχοι του Morrissey γενικώς γράφουν για τις εμπειρίες καθημερών ανθρώπων, τις εμπειρίες τους, κυρίως βεβαίως με συγκεκριμένα πράγματα όπως την απόρριψη, το θάνατο, την απόγνωση, τέτοια πράγματα. Είναι μελαγχολική η στίχη του Morrissey, είναι αλήθεια, αλλά έχουν και βάθος. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια, γιατί ξέρετε, αλλιώς ακούς τους Smiths όταν είσαι μικρός και αλλιώς έτσι σε παίρνουν στην αγκαλιά τους και μεγαλώνοντας τους ακούς λίγο πιο ψύχρεμα, θα έλεγα ότι ο Morrissey μάλλον δεν είναι ένας ιδιοφυής στιχουργός τελικά. Σίγουρα όμως είναι ένας στιχουργός με τους στίχους του οποίου ταυτίζεσαι. Μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις τιμές και τα βραβεία που έχουν λάβει οι Smiths, τις λίστες στις οποίες είναι μέσα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το Rock and Roll Hall of Fame και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο ότι είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε κατοπινούς τους. Τους Oasis, τους Blair, τους Stone Roses, τους Pulp πάρα πολύ. Οι Suede πήραν το όνομά τους από το Suedehead, που δεν ήταν το Smiths βέβαια ο τραγούδι, το Suedehead, και κρίμα που δεν τα ακούσουμε κιόλας, είναι από τον πρώτο solo δίσκο του Morrissey. Μπάσχε τόσο είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, όπως και οι ίδιοι ήταν επηρεασμένοι, βεβαίως αντίστοιχα από άλλους και από άλλες μουσικές, των 60's κυρίως. Και κοινές λογοτεχνικές ρίζες επίσης και κοινές λογοτεχνικές αγάπες Morrissey Mar, ένα πράγμα που ένωσε τους δυο τους. Οι Smiths δώσαν το τελευταίο τους live στις 12 Δεκεμβρίου του 86, να πούμε, από τότε έχουν να παίξουν ζωντανά στο Brixton Academy του Λονδίνου. Έκτοτε τους έχουν γίνει μυθικές προτάσεις, και όχι μία, αρκετά περισσότερες μυθικές προτάσεις να κάνουν έστω μία συναυλία, τις έχουν αρνηθεί όλες. Δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι για μια μικρή εισαγωγή, γιατί πολύ σας κούρασα και είναι καιρός να ακούσουμε μουσική. Το κομμάτι που ακούμε τώρα από κάτω, το χαλί, είναι το πρώτο του σίγγλ, το οποίο βγήκε το Μάιο του 83, λέγεται Hunting Love. Δεν ήταν επιτυχημένο, δεν πήγε καλά, ευτυχώς δεν τους αποθάρρυνε, δεν πήγε καλά και δεν θα τα ακούσουμε όλα, θα τα ακούμε έτσι τιμή Σένεκεν να παίζει από κάτω στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ξερούς Smiths, λίγο χρονολογικά για να ακολουθήσουμε και τη δική τους μουσική πορεία. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του σίγγλ, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια, το This Charming Man. Σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983. Ένα περίεργο τραγούδι με λίγο αρχαϊκή γλώσσα και αρκετά λόγιους στίχους, θα έλεγα. Μια ωραία ιστορία, παρόλα αυτά, σε πρώτο πρόσωπο, με ένα πρωταγωνιστή του οποίου τρυπάει το λάστιχο του ποδηλάτου του, βρίσκεται κάπου στην εξοχή σε ένα απομονωμένο μέρος και περνάει ένας γοητευτικός άντρας με ένα αυτοκίνητο πολυτελείας που τον βοηθάει, τέλος πάντων θέλει να τον πάρει μαζί του και τα λοιπά και τα λοιπά, και φλερτάρουν στη διαδρομή και εν πάση περιπτώσει μην σας το αποκαλύψω όλα, ας πάμε να τα ακούσουμε.

Ιανουάριος 1984 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Smiths, το ομώνυμο, το The Smiths, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι What Difference Does It Make, το οποίο θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι απευθείας αντιγραμμένος από τον χαρακτήρα με το όνομα Ray Smith από την νουβέλα του Jack Kerouac The Dharma Bums, ο οποίος συνεχώς μέσα στο βιβλίο λέει What Difference Does It Make. Γράφει συνεχώς ο Kerouac για τον ήρωά του. Είναι ένα τραγούδι, τέλος πάντων, απόρριψης, ας το πούμε, από έναν φίλο σου όταν αυτός μαθαίνει ένα μυστικό για σένα. Ο Μόρισε λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, μετά από χρόνια το ξεφούρνησε και είπε ότι, εντάξει, κοιτάξτε, μουσικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, αλλά η στίχη του, εντάξει, είναι λίγο Σάιμον Λεμπόν, έτσι είπε ο Μόρισε, είναι λίγο Duran Duran η στίχη. Δεν του άρεσαν. Αυτός τους έγραψε μεν, αλλά δεν του άρεσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Θα κλείσουμε το ημίωρο με ένα ακόμα σίγκλ από τον Μάιο του 84. Το οποίο λέγεται το εξής. Όταν ήταν μικρός ο Μωρίς είχε γράψει σε ένα από τα ημερολόγια τα οποία κρατούσε. Όταν λέει ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά, μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά ότι ήμουν καταθλιπτικός. Μπορούσα να αντιληφθώ την κατάθλιψή μου. Αλλά λέει και όταν βρήκα δουλειά, μετά συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα καταθλιπτικός. Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε έγραψε το Heaven knows I'm miserable now, το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο κλείνουμε το ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και εγκατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να έχει παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον κύριο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια και ακριβό σχέδιο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοινώσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική,

0: μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μήκονος Sport FM 94,6. Το σημερινό Fight Club είναι αφιερωμένο στους Smiths. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο είναι single από τον Αύγουστο του 84, το William Is Really Nothing, το οποίο πολύ απλά, όπως είχε πει ο Μόρισε, εντάξει, πιστεύω ότι έπρεπε κάποτε μια αντρική φωνή να απευθυνθεί στους άντρες και να τους πει ότι ο γάμος είναι απλό χάσιμο χρόνου.

δεν έχει καμία αξία. Και αυτό έτσι βγήκε πολύ απλά αυτό το τραγούδι, όπως πολύ απλό είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι B-side στο William It Was Really Nothing, άρα μιλάμε για την ίδια εποχή, Αύγουστος του 84. Ένα τραγούδι στο οποίο ζητάει απεγνωσμένα λίγη τύχη ο Μόρισε, ή όπως το έχει περιγράψει ο ίδιος καλύτερα, το μικρό τραγούδι, ένα τραγουδάκι που είναι σαν μια σύντομη αλλά ευθεία ωραία μπουνιά στο πρόσωπο.

Λοιπόν, επειδή εκείνο το σύγκλο, το William Goes ήταν σπουδαίο, παίξαμε αυτό, παίξαμε τον B-side του και θα παίξουμε και το άλλο B-side του. Και αλίμονα δεν παίζαμε το άλλο B-side του. Διότι το επόμενο τραγούδι είναι σίγουρα μέσα στα τρία πιο αγαπητά τραγούδια των Smiths, σίγουρα μέσα στα τρία πιο διαχρονικά τραγούδια των Smiths. Ένα πολύ σύνθετο μουσικά τραγούδι, ιδιαιτέρως σύνθετο. Μπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικές μουσικές αναλύσεις, ειδικά όσοι έχετε τις γνώσεις πάνω στη δημιουργία της μουσικής του εν λόγω τραγουδιού. Ένα ύμνος, θα έλεγα, των ανθρώπων που νιώθουν κοινωνικά αποξενωμένοι. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεπεράσει την ντροπαλοσύνη του, η οποία τον παραλύει, και να βρει ένα σύντροφο, ας το πούμε έτσι. Ένα τραγούδι με λίγους στίχους, αλλά τόσο πολύ δυνατούς, όπως το πρώτο, το κουπλέ με το οποίο ξεκινάει, το οποίο λέει, θα σου το πω πριν το ακούσουμε, λέει: «Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος μιας ντροπαλοσύνης η οποία είναι εγκληματικά χυδαία. Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος, τίποτα συγκεκριμένο».

Είχε πει ο Τζόνι Μάρ για αυτό το τραγούδι, όπως έχει περάσει σε αρκετά πράγματα και θεματάκια από τους Stones, ότι ήθελε παιδί μου να φτιάξω ένα τραγούδι έτσι σαν αυτά μερικά που φτιάχνουν οι Stones, που ακούς την εισαγωγή και ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Ένα τέτοιο θέλω να κάνω. Να ακούς την εισαγωγή και να ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Όπως είναι, τραγούδι να στο δει, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Λέιλα, ας πούμε. Ήθελα να κάνει ένα τέτοιο ο Μάρ και το έφτιαξε. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Φεύγουμε το 84, πάμε στο 85, στον Απρίλιο του 85. Έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Smiths, το Meet is Murder. Πλέον η εικόνα τους πλέον έχει εγκαθιδρυθεί, να πούμε, υπάρχουν ήδη όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία, δηλαδή live εμφανίσεις με τον Μόρις, ο οποίος έχει τις γλαδιόλες στην κολότσεπη και τις βγάζει και τις ανεμίζει, μια αλαζονία που υπάρχει γενικώς έτσι στα βλέμματα των μελών της μπάντας, μια ανδρόγινη εικόνα επίσης για την οποία δεν ήταν σύμφωνη, πρέπει να πούμε, δεν ήταν σύμφωνα όλα τα μέλη του γκρουπ για αυτή έτσι, τη λίγο ανδρόγινη εικόνα η οποία έβγαινε. Εν πάση περιπτώσει, προχωράνε. Εντάξει, το προχωράνε. Καλό είναι να το λέμε και να το θυμόμαστε. Όλα αυτά συμβαίνουν έτσι σε ένα σκληρό θατσερικό καθεστώς, σε μια δεκαετία κατά την οποία η Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά από τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της Θάτσερ. Μια δεκαετία που πλήγωσε πάρα πολύ τη Μεγάλη Βρετανία γενικώς, και μια δεκαετία ιδιαίτερης φτωχοποίησης για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οπότε αυτό είναι η δεκαετία και ειδικά το κομμάτι στο οποίο μεγαλουργούν, ας το πούμε, και αγαπιούνται ιδιαίτερα οι Smiths. Λοιπόν, 85 λοιπόν είμαστε και θα ακούσουμε τώρα, πήγα να πω ίσως, αλλά νομίζω δεν χωράει το ίσως, θα ακούσουμε το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει οι Smiths, με πολύ μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο του μοιάζει. Είναι σίγουρα το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για καταπίεση γενικώς, για την καταπίεση των παιδιών από τους γονείς τους, για την καταπίεση των παιδιών από τους δασκάλους, την καταπίεση των παιδιών από ανθρώπους που δεν σέβονται την ανεξαρτησία τους, ή ακόμα αν θέλετε και την απλή περιέργεια των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Ο Μόρισε μάλιστα ο ίδιος είχε προσωπικό παράδειγμα, είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη ότι κάποτε στο σχολείο είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί, διότι όταν τον ρώτησε ο δάσκαλος ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ο Μόρισε του απάντησε το λεξικό και δεν του άρεσε του δάσκαλου αυτή η απάντηση και ήθελε να τον αποβάλει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ όλα συνοψίζονται στο υπέροχο κουπλεδάκι, το οποίο λέει: ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι αυτό το οποίο παίρνεις εάν δεν ρωτήσεις, και ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι επίσης αυτό που παίρνεις εάν ρωτήσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, και μετά τη μεγάλη φανκιά με τον τίτλο Barbarism Begins at Home, έτσι λέγω τον τραγούδι που ακούσαμε, τσουράμε λίγο παρακάτω στο 85, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο, άλλο ένα single σημαντικό, ένα τραγούδι το οποίο το 2003 ο Μόρις είπε ότι είναι το αγαπημένο του. Το είχε πει τότε, εντάξει, έκτοτε μπορεί να έχει αλλάξει άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Το 2003 το θεωρούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Το τραγούδι αυτό, μάλιστα, ήταν το πρώτο promotional video που γυρίσανε επίσης οι Smiths, γιατί δεν γουστάραν καθόλου να κάνουν promotional video. Αλλά εκείνη, τέλος πάντων, έφτασε πια και το πλήρωμα του χρόνου που υπέκυψε. Είναι OK να κάνουμε ένα promotional video και το κάνανε γι' αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Να το αγόρι με το αγκάθι στα πλευρά του. Το οποίο αγκάθι βεβαίως είναι μεταφορικό και έχει αποσαφινιστεί μέσα στα χρόνια ότι στο τραγούδι αυτό ο Μόρις γράφει για τη μουσική βιομηχανία ουσιαστικά. Αυτή είναι το αγκάθι που πονάει το Μόρις, η οποία μουσική βιομηχανία, όπως λέει ο ίδιος, δεν πίστεψε ποτέ, δεν μας πίστεψε ποτέ, δεν πίστεψε αυτά που γράφαμε, ήθελε να μας πετάξει εκτός, δεν παίζαν τους δίσκους μας. Και λέει, φτάνω σε μια φάση που σκέφτομαι και τώρα που είμαστε γνωστοί, αν δεν μας πιστέψουν και τώρα, πότε θα μας πιστέψουν, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Οπότε γράφει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, όμως έτσι πήγαν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα, καθώς αυτή την πρώτη ώρα καλύψαμε τους δύο πρώτους δίσκους, την πρώτη διετία, ας το πούμε, το 84 και το 85, των Smiths, ενώ στην δεύτερη ώρα θα καλύψουμε τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το The Queen is Dead δηλαδή και το Strange Ways Here We Come, τα καλύτερα και ωριμότερα άλμπουμ τους σίγουρα σε σχέση με τα πρώτα δύο και την καλύτερη και ωριμότερη φάση τους θα λέγαμε, οπότε έτσι βγήκε καλά, πήγε μία ώρα και μία ώρα περίπου για να τα μοιράσουμε όπως τους πρέπει. Διαβάζω 2-3 μηνύματα γιατί νομίζω ότι θα προλάβουμε, έχετε στείλει πολλά ωραία έτσι πράγματα, πρέπει να πω, όπως οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί τύπου πώς ξεπέσαμε από τέτοιους στίχους σε τραγούδι που δεν τα θυμάται κανείς σήμερα μετά από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Άλλος φίλος λέει ότι εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρισι που λειτουργεί ως μουσικό όργανο, οι ίδιοι οι Smiths μεγαλούργησαν στο στίχο και σαρκασμός και σοβαρή κριτική και χιούμορ και ευαισθησία. Αυτό το χιούμορ, με αυτό το χιούμορ, πρέπει να σας πω που αναφέρει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσουμε και την επόμενη ώρα ακούγοντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια τους, νομίζω μακράν τους πιο χιουμοριστικούς στίχους που έχει γράψει ο Μόρισι, αλλά επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό μάλλον αξίζει τη δική του εισαγωγή, θα την έχει όπως του πρέπει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα του Fight Club στους Smiths.
1: FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και
4: να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
8: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Δεύτερο μέρος αφιερώματος του Fight Club στους Smiths. Μπαίνουμε στο 1986. Το Μάιο της χρονιάς αυτής, ως B-side στο Money Changes Everything, κυκλοφορεί ένα από τα γνωστότερα τραγούδια των Smiths, το Big Mouth Strikes Again, στο οποίο λοιπόν τραγούδι ο Μόρισε ψαχνότανε, ήθελε να γράψει κάτι για το πόσο του την έχει σπάσει ο μουσικός τύπος της εποχής. Αυτό ήθελε να γράψει. Την έσπαγε πάρα πολύ ο μουσικός τύπος. Ήθελε να γράψει κάτι γι' αυτό. Σκέφτηκε διάφορους τρόπους για να το γράψει. Και κατέληξε ότι πρέπει να αναφερθεί σε αυτό χιουμοριστικά. Να γράψει στίχους χιουμοριστικούς, να γράψει κάτι σαν παροδία. Ας το πούμε έτσι. Περίπου σαν παροδία. Τελικά αυτό κάνει. Γιατί εκείνη την εποχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, λέει, ήμασταν σε μια φάση που ό,τι και να έκανα δεν μου βγαίνει καλά. Ακόμα λέει και αν πήγαινα να σώσω ένα γατάκι από πνιγμό, θα λέγανε το κακοποίησα. Οπότε εντάξει, τι να κάνω, ας πούμε. Ό,τι και αν έκανα, μου τη λέγανε. Οπότε το βγάζει όλο αυτό στο χαρτί και γράφει το πιο χιουμοριστικό τραγούδι που έχουν γράψει ποτέ οι Smiths, το Big Mouth Strikes Again, με διάφορες υπέροχες λέξεις μέσα, πομπόδες εκφράσεις κτλ. Και νομίζω το έχω πει και παλιότερα, αλλά αξίζει τον κόπο. Νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό τραγούδι στο οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα bludgeon, το οποίο σημαίνει «κτυπώ επανειλημμένα κάποιον με γκλόμπ».

Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το The Queen's Dead. Το κατά γενική ομολογία αρτιότερο και καλύτερο άλμπουμ των Smiths. Κλασικό με το μαύρο εξώφυλλο, τον Alain Delon στο εξώφυλλο ξάπλα. Από το οποίο θα ακούσουμε το ομώνυμο, το The Queen is Dead δηλαδή, το οποίο, εντάξει, κάποιος θα λέγει ότι για τους στίχους που γράφει ο Morrissey, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερως δεικτικοί, θα περιμένουμε να είναι ίσως ένα πιο επιθετικό τραγούδι. Ο Morrissey ούτως ή άλλως έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές εναντίον της μοναρχίας, όπως και εναντίον της Thatcher, παρέλειψα να το πω πριν, για του θατσερισμού γενικότερα, έτσι και εναντίον της μοναρχίας, κάτι το οποίο το συναντάμε και αργότερα. Βεβαίως και σε άλλα τραγούδια, στο Aris Blood English Heart, ας πούμε, έτσι μου έρχεται ένα στο μυαλό, είναι μια θεματική δηλαδή που τον απασχολεί. Εκεί λοιπόν σκέφτεται τα ίδια πράγματα, το 1986, του φαίνεται η μοναρχία και η βασίλισσα της Αγγλίας ένα πράγμα επιβεβλημένο, όχι ιδιαίτερος χρήσιμο, το χαρακτηρίζει αστείο, ότι είναι αστείο η μοναρχία, και γράφει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ωραίο, ίσως όχι όσο δεικτικό θα το έπρεπε ή όσο δεικτικό θα περίμενες από τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετικό.

Παραμένουμε στο The Queen is Dead. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Τρία θα ακούσουμε συνολικά από το, από το συγκεκριμένο. Ίσως και όχι τρία, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έχει τόση σημασία αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι των Smiths αρκετά ξεχωριστό. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη φύση, τη θνητότητα. Ένα τραγούδι στο οποίο ο αφηγητής περπατάει σε ένα νεκροταφείο και εκφράζει τη στενοχώρια του για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την αγάπη που είχαν, με το μίσος, με τα πάθος, όλοι αυτοί έχουν πεθάνει, και λέει ο Μόρις είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και θα ήθελα να κλάψω. Μπασχεδόν ένα πράγμα το οποίο το έκανε ο Μόρις στα νιάτα του, δηλαδή πήγαινε σε τέτοια μέρη. Τέλος πάντων, ένα αρκετά έτσι βαθύ τραγούδι και με αρκετά έτσι παράπλευρα νοήματα, με Oscar Wilde μέσα, με διάφορα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησαν γενικώς οι κριτικοί. Μυστήριο και μοναδικό.

ακούσατε. Είχε Kids μέσα, είχε Gates, είχε Oscar Wilde, στο κόλλημα του Morrison, όπως και ο James Dean βεβαίως, έτσι. Όσοι γνωρίζετε Smith, ο James Dean, μεγάλο κόλλημα του Morrison, ο οποίος πέθανε κιόλας νέος. Γενικώς την έχει φάει αυτή την πέτρια ο Morrison από μικρός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παραμένουμε στο The Queen's Dead και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο. Και τώρα συμβαίνει το εξής. Είπαν αρκετοί στα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του άλμπουμ ότι αυτό συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Some Girls Are Bigger Than Others, δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο. Δεν έχει. Και μάλλον το βάλανε, είπανε, διότι επειδή είναι βαρύ γενικώς το The Queen's Dead, ήθελαν κάτι για να το ελάφρυνει στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υποκειμενική άποψη, απλώς την αναφέρω. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του ένα παράδοξο. Και είναι ένα παράδοξο γιατί. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι με υπέροχη μουσική, η οποία αυτή η υπέροχη μουσική είναι ντυμένη με παράδοξους στίχους. Η στίχη του Some Girls Are Bigger Than Others είναι παράδοξη. Λες, δηλαδή, ακούς τραγούδι και λες, σώρεσαι, σε αυτή τη μουσική άξιζαν καλύτερη στίχη. Και είναι αλήθεια, μάλλον τις άξιζαν καλύτερη στίχη. Ο Τζόνι Μαρ είχε πει ότι, εντάξει, παρέδωσα τη μουσική στο Morrison και όταν μας το έφερε μετά με τους στίχους και τον τίτλο, περίπου δεν πιστεύαμε, ας πούμε, ότι είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή λίγο το αποδέχτηκαν λίγο παγωμένα. Όπως επίσης ο Morrissey, που ρωτήθηκε αργότερα τι είναι αυτό το τραγούδι, δηλαδή γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι, τι είναι αυτό, η πιο πιστική εξήγηση που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, τι να σας πω, συνειδητοποιώ ένα τραγούδι που έγραψε 26 του, έτσι, ο Morrissey ήταν 26 ετών. Τι να πω, συνειδητοποιώ κάποια πράγματα για τις γυναίκες που δεν τα είχα συνειδητοποιήσει παλιότερα και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την... Για το ότι συνειδητοποιώ ότι οι περιφέρειες, τα περιγράμματα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτό, δηλαδή, πάρα πολύ απλά και με τρελαίνει το γεγονός ότι πέρασε 26 χρόνια της ζωής μου χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι τα περιγράμματα και οι περιφέρειες των ανθρώπων είναι διαφορετικά και με τρέλαινε αυτό το πράγμα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά σας είπα και εγώ, πάμε να τα ακούσουμε.

Πήγαινα προς το τέλος του ημιώρου και πριν πάμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κάνω μια μικρή εισαγωγή για το τραγούδι με το οποίο θα μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι το Panic, είναι single το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 86. Ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι, τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, το οποίο ξεκινάει με εικόνες house σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Καρλάιλ και άλλες, και καταλήγει σε προτροπές τύπου κάψτε την δισκοτέκ, κρεμάστε τον DJ κτλ. Κατά βάση, όπως εξήγησε ο Μόρις, έκφραζε θλίψη και απίστευτη πραγματικότητα για τότε κατάσταση της pop μουσικής βιομηχανίας, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν μου λέει τίποτα για τη ζωή μου, οπότε θα αναγράψω αυτό. Τα ραδιόφωνα της εποχής το υποδέχθηκαν με αμφιθυμία, πρέπει να πω, και στα περιοδικά της εποχής η αναφορά στο Panic συνοδευόταν συνήθως με τις λέξεις rock τρομοκρατία. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε το ρεφ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου και η τιμένο Σενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις, οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
4: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
3: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
4: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά Δικός Μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά Δικός Μου της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.

0: Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP Εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Fight Club τελευταίο ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στους Smiths μπαίνει στην τελική του ευθεία με το Panic το οποίο ακούσαμε. Παραμένουμε στο 1986, άλλο ένα single από τα πολύ γνωστά τραγούδια των Smiths, το Sweet and Tender Hooligan, του οποίου οι στίχοι περιγράφουν την, πώς να πούμε, την σαρκαστική προτροπή του Μόρισε προς τους δικαστές να δείξουν επιείκεια προς έναν χούλιγκαν, του οποίου το μέρος παίρνει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, διότι όπως επαναλαμβάνεται έτσι συχνά μέσα στο τραγούδι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνει, φυσικά και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Οι τρεις τελείες, έπαιγαν τρεις τελείες στον προφορικό λόγο, ναι, δεν θα το ξανακάνει μέχρι βεβαίως την επόμενη φορά.

τον Αύγουστο του 1987 κυκλοφορούν ένα σίγγλι οι Smiths. Πριν όμως σας μιλήσω γι' αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι το B-side του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι ένα cover ενός τραγουδιού της Celia Black, μια τραγουδίστρια από το Liverpool, με τίτλο Work is a Four Letter Word. Ο Johnny Marr λοιπόν δεν ήθελε με τίποτα να έχω γραφήσει πάντα αυτό το τραγουδί, δεν το γούσταρε, το μισούσε για την ακρίβεια, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, και κατά τον ίδιο ήταν η τελευταία, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Johnny Marr είπε ότι εγώ δεν γουστάρω οι Smiths να παίζουν, έχω γραφούν τραγούδια της Celia Black, τέλος, φεύγω για διακοπές. Και έφυγε για διακοπές στο LA και ουσιαστικά αυτή ήταν η αρχή του τέλους των Smiths. Οπότε το αναφέρω ως ένα σημαντικό χρονικά αλλά και πρακτικά σημείο για την πάντα. Φυσικά εκεί ξεκίνησε πια η αντίστροφη πορεία που οδήγησε πολύ λίγο καιρό αργότερα στη διάλυσή τους. Λοιπόν, το σινγκ λοιπόν ήταν το Girlfriend είναι ακόμα, το οποίο Girlfriend είναι ακόμα μέχρι και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Μόρισε μιλάει για κάποια φίλη του η οποία πέρασε μια τέτοια περιπέτεια και στον τραγούδι μιλάει για το πόσο πολύ, πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος, ή εάν χρησιμοποιεί το γνωστό του σαρκασμό και εδώ. Δεν μπορείς να το πεις 100% αυτό το πράγμα. Παρά αυτό το τραγούδι ήταν τόσο δύσκολο να το ακούσεις που γενικώς στην Αγγλία τα ραδιόφωνα δεν το παίξαν πολύ. Και μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι πρέπει να πούμε, ο Μόρισε δεν πειράχτηκε, το κατανόησε, είπε ότι όντως, κοιτάξτε, τέτοια τραγούδια είναι αλήθεια, δεν πρέπει να σου αρέσουν, είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά και δεν θα έπρεπε να παίζονται πολύ στα ραδιόφωνα. Έχει παιχτεί και σήμερα θα παιχτεί άλλη μια φορά.

Λοιπόν, πάμε στο 1900. Όχι μάλλον πάμε, είμαστε στο 1980. Θα πάμε στο Δεκέμβριο του 1987, όπου κυκλοφορεί το single το οποίο τόσο μόρισε όσο και ο Τζόνι Μαρ έχουν υποδείξει όταν του ζητήθηκε ως το καλύτερο τραγούδι των Σμιθς. Προσέξτε, όχι το πιο αγαπημένο τους, αλλά το καλύτερο τραγούδι των Σμιθς. Ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα για το περιεχόμενό του. Ο τίτλος είναι Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Και πριν το ακούσουμε, να πω ότι θα ακούσουμε μια συγκεκριμένη έκδοση του, την έκδοση του άλμπουμ, η οποία έχει μια εισαγωγή ενός λεπτού και 55 δευτερολέπτων με ένα πιάνο να παίζει, και από πίσω ακούγονται φωνές. Λοιπόν, οι φωνές που ακούγονται από πίσω, περίεργο είναι η αλήθεια, διότι δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με το υπόλοιπο τραγούδι, είναι ηχογραφημένες φωνές από μια τεράστια απεργία ανθρακορίχων που είχε γίνει από το Μάρτιο του 84 μέχρι το Μάρτιο του 85 στην Αγγλία. Οπότε έτσι βάζουμε και αυτό το μικρό λιθαράκι έτσι μέσα στο όλο κλίμα της κομματάρας αυτής, και πάμε να την ακούσουμε.

φτάνουμε στο τέλος. Άλλο ένα κομμάτι έμεινε. Και υποθέτω ότι ξέρετε ποιο είναι. Είναι και η μόνη έτσι χρονική ατασταλία που έκανα, διότι τα πήγα κατά τα λοιπά κανονικά με τη χρονική του σειρά. Ωστόσο, τραγούδι που θα κλείσουμε, ένα τραγούδι που γράφτηκε κάπου μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 1985. Η εταιρεία ήθελε να είναι το πρόμο σίγκλ του The Queen is Dead. Η μπάντα είπε όχι και μέχρι σήμερα υποστηρίζω ότι καλά έκανε. Και ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως σίγκλ πλέον τον Οκτώβριο του 1992. 7 χρόνια μετά, δηλαδή, αρκετά μετά, έως πολύ μετά, θα έλεγε κάποιος. Ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι μάλλον για το οποίο ο Τζόνι Μάρ είπε ότι αυτό λέει το τραγούδι, δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει ύμνος. Αλλά όταν το παίξαμε πρώτη φορά, λέει, σε live, με το που τελείωσε, σκεφτόμουν ότι αυτό είναι το πιο υπέροχο τραγούδι που έχω ακούσει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μιλάει, λέει πολλά για το There's a light that never goes out. Ένα τραγούδι στο οποίο έχουμε την ευτυχία να συναντήσουμε ένα αριστουργηματικό τέριασμα μουσικής και στίχων. Ένα τραγούδι το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα 10 ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λοιπόν, αυτά ήταν 17 τραγούδια των Smiths. Basic Smiths και μόνο Smiths. Όχι Μόρισε. Και μαχάζουμε και να ακούσουμε άλλα πολύ ωραία τραγούδια, όπως το Sweathead, το Every Day is Like Sunday, το First of the Gang to Die, ξέρω, το Let Me Kiss You, το You Have Killed Me, πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά ανήκουν στη solo καριέρα του Μόρισε. Σήμερα η εκπομπή ήταν μόνο Smiths και τίποτα άλλο. Όπως επίσης δεν όμως χρειάζεται σε κάθε αφιέρωμα να κάνουμε και περαιτέρω πολιτικές αναφορές, και επειδή μιλάμε για τους Smiths, δεν και καλά να μιλήσουμε για τις ακροδεξιές θλιβερότητες του Μόρισε τα τελευταία χρόνια. Ας μείνουμε στους Smiths και κυρίως για όσους από εσάς δεν τους είχατε πολύ ακούσει, ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει ένα μικρό έτσι μουσικό εφαλτήριο για να ξαναπιάσετε, τους ξαναπιάσετε, να τους ξαναψάξετε, να δείτε λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα μικρά μουσικά θαύματα των ATC Smiths, και ένα συγκρότημα έτσι για να το έχεις μαζί σου στη ζωή σου και να ακούς σε διάφορες χρονικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, μυστήριες στιγμές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, χωρίς τον οποίο τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστήσω τον Κώστα Μιαούλη, επίσης ακροάτης των Smiths, όσο και αν δεν το μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύουν. Να ξέρετε τι, επειδή δεν μιλάμε, επειδή λέμε για συγκεκριμένα πράγματα, μην νομίζετε. Οι άνθρωποι έχουν παρελθόν.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
6: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά? Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
20: Σε σώμα χορκύρα, αλλά μείνει βαρύρα. Αζίβα Ιλάνο. Cañonazo de Ilano, inolvidable disparo, imposible para Castillo, colocó los 0 Santos 1, 50 metros más o menos, la distancia excepcional.
21: Calimera, calimera. Συντονισμένοι στο Big Wings for FM και του 94,6, Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε με του Simply Red και τη διασκευή στο τραγουδάκι του Barry White, It's Only Love.

Και αφού ξεκινήσαμε με τους Simply Red, συνεχίζουμε με τους R.E.M. και το It's the End of the World. Είναι καλοκαιράκι, είναι νωρίς το πρωί, ακόμα δεν έχει ανέβει η θερμοκρασία στο κατακόρυφο, οπότε είναι υποφερτή η κατάσταση. Είναι μια μέρα ήσυχη, ήρεμη, χαλαρή, οπότε σήμερα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε για τις ταινίες, τις σειρές, τα animation και το Punisher One Last Kill που μας έκλεψε την καρδούλα. Με όλο τον κόσμο και το λαό που μου έκανε παράπονα χθες, συγγνώμη παιδιά, ήταν επικαιρότητα, ήταν και η δισιογραφία. Είναι και η κατάσταση πάντα τέτοιο καιρό, μετά τους τελικούς του μπάσκετ που έρχεται ένας οχετός από μπινελίκια και κατάρες. Και καμιά όρεξη δεν έχω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουν περάσει 33 χρόνια και να κάνω το ίδιο πράγμα κάθε χρόνο 33 χρόνια. Λες και μου πατάνε ένα κουμπί στο χειριστήριο. Δεν πρόκειται να το κάνω. Ακούμε λοιπόν το R.E.M. και το It's the End of the World. Περιμένουμε την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με τα τελευταία φιλικά. Παίζει και η εθνική μας ομάδα ένα φιλικό παιχνίδι σήμερα στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Με κάτι πιτσίρικα από την Ιταλία που θα φορέσουν τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, καθώς οι κανονικοί Ιταλοί που τα έκαναν ερώητο και αποκλείστηκαν στα πέναλτι από τη Βοσνία. Πράγμα το οποίο, ενώ έχει περάσει τόσο καιρός, με εξέπληξε πάρα πολύ, διότι έχουν στο τέρμα τον Ντεναρούμα που είναι The Mountain κυριολεκτικά. Και έχει κάνει πράγματα και θαύματα σε διαδικασίες πέναλτι. Έχει δώσει το Euro στην Ιταλία το 2021 μέσα στο Wembley επί των Άγγλων. Έχει αποκλείσει τη Liverpool πέρσι μέσα στο Anfield. Καμία σχέση με τη φετινή σεζόν που την απέκλεισε εύκολα μέσα έξω. Όχι ότι και πέρσι πάλι δεν ήταν καλύτερη στις αναμετρήσεις με τη Liverpool. Ακόμα και σε εκείνο που είχε κερδίσει με τον γκολ του Έλιο το μάτς η Liverpool στο Παρίσι, που την έπαιζε μονότερμα η Βαρή. Τους Reds. Για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση στη συνέχεια. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά λοιπόν τα φιλικά. Έπαιζε και η Αργεντινή και κέρδιζε 2-0 πριν λίγο, και η Βραζιλία 2-1 την Αίγυπτο. Εμένα φόβος με αυτές τις μέρες είναι πάντα ότι γίνεται η ματσόλα. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Είναι τόσο γρουσούζικα αυτά τα φιλικά διαχρονικά, εδώ και δεκαετίες πριν από την έναρξη μεγάλων διοργανώσεων, που εγώ θα τους έβαζα να παίζουν οικογενειακό διπλό. Να μου πείτε, ακόμα και εκεί έχουμε δημιουργήσει δράματα. Δεν θα ξεχάσει κανείς το 2002 ότι οι Βραζιλιάνοι παίζοντας οικογενειακό διπλό, ο Έμερσον είχε, που ήταν και αρχηγός εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, τη φαϊνή ιδέα να κάτσει να κάνει τον τερματοφύλακα στο διπλό και έσπασε το χέρι του και έγασε το Μουντιάλ, και την ικανότητα να σηκώσει σαν αρχηγός στο παγκόσμιο κύπελο. Και τότε ξεπρόβαλαν, εκμεταλλευόμενοι αυτόν τον τραυματισμό, ο Ζιμπέρτο Σίλβα και ο Κλέμπερσον στο παγκόσμιο προσκήνιο. Μα συστήθηκαν ευρέως στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Όπως και ο Άντερσον Πόλκα, δεν ξέρω πώς τον θυμάται αυτόν, γιατί είχε πάει μετά Sporting Λισαβόνας. Και ο Σαντιάγκο Καρνιθάρνες, ο οποίος έχει γράψει τη δικιά του ποδοσφαιρική ιστορία, ο οποίος δεν τραυματίστηκε ούτε σε φιλικό ούτε σε οικογενειακό διπλό, απλώς έφυγε ο αφρός του ξυρίσματος και του κόψε τον τένοντα. Εντάξει, εκεί πέρα πήγαμε σε εξωπραγματικά επίπεδα αυτού του τραυματισμού. Καρνιθάρνες είχε ξεκινήσει από τη Ρεάλ, είχε πάει μετά στη Βαλένθια, είχε βάψει το μαλλί πλατίνα, είχε και το μάτι που γυάλιζε. Είχε παίξει 2 τελικούς με τη Βαλένθια. Και μια και έχουμε χρόνο σήμερα, όρεξη και τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με κινηματογραφικές ταινίες και σειρές, πράγμα μας κάνουν εντύπωση και γουστάρουμε. Για να σας πω για την ημέρα αποκάλυψης, ή αλλιώς Disclosure Day, που έρχεται στους κινηματογράφους από την Downweir. Ο Steven Spielberg λοιπόν επιστρέφει και αυτή την φορά η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Αν ανακάλυπτες ότι δεν ήμασταν μόνοι στο σύμπαν, αν είχες μπροστά σου αδιάσυστες αποδείξεις,
Θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια? Με τους Emily Blunt, σηκωθείτε και χειροκροτήστε εδώ παρακαλώ, Josh O'Connor, Colin Firth και Coleman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Η ημέρα αποκάλυψης 10 Ιουνίου, μόνο στους κινηματογράφους. Τι πιο ωραίο να πας στο καλοκαιράκι, να δεις ένα sci-fi από το Spielberg με την Emily Blunt και μπόλικους εξωγήινους, λέω εγώ. Πόσα χρόνια για να περάσουν, ο Spielberg είναι αναλύωτη. Αξία, ευχάριστη. Φοβερή, φοβερή. Σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Ακούγοντας λοιπόν τους Razor Light και καλημερίζοντάς σας ένα προς ένα και μία προς μία, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, morning, you know be... θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε πάρα πάρα πολύ ήρεμα και ωραία σήμερα. Μετά νομίζω ότι ακολουθεί η Βαλεντίνα. Κάπως έτσι λοιπόν οδεύουμε και στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν 25-26 και στην έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου του 26, που θα είναι τρικούβερτο καθώς θα διοργανωθεί από τρεις χώρες.

0: είμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Συνεχίζουμε λοιπόν με τους πατρινούς Fake Raining Pleasure και το Fake, πιο γνωστό τραγουδάκι τους. Λέγαμε λοιπόν ότι προετοιμάζονται οι ομάδες για το παγκόσμιο κύπελο. Προετοιμάζονται και οι αιώνιοι αντίπαλοι για τον τρίτο τελικό της στοίχημα Basket League με το σκορ να είναι στο 1-1. Με τις γροσές, με τα γνωστά μπινελίκια, κατάρες, κόντρες, βρυσίδια, διαιτητομανία κλπ. Something's never changed. Μου λέει ο φίλος μου ο Μπαρτζόκας, πάει εκκλησία Κυριακή πρωί-πρωί. Ρε ψευτονικαιώτη, τι πάει, ψευτονικαιώτης, δεν ξέρω. Κοκκινιώτης είμαι βασικά. Λοιπόν, τον έχω εδώ δίπλα μου και έχει αρχίσει και ψέλνει ήδη. Και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Τον ακούω digital. Πω, πω, είχα πάει σε κανένα μνημόσυνο τις προάλλες. Ρε φίλε, μια μισή ώρα δηλαδή, γονάτισα δηλαδή. Μου κάτσε και βάφτισε την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή. Δηλαδή. Δεν με λυπάται κανείς αυτή τη ζωή. Καλύτερα εδώ να με μου ρίχνετε πινελίκια. Λοιπόν, πώς μου φάνηκε το Rings of Power οι δύο πρώτες σεζόν και αν έχω ενημέρωση για το Rings of Power την τρίτη σεζόν. Φυσικά έχει γυριστεί και έχει προγραμματιστεί και η έναρξη της. Περίμενε. Το περίμενε να δω. Το Rings of Power είναι το Άρχοντα των Δαχτυλίδιων, έτσι, γιατί είναι και το House of the Dragon του Game of Thrones που ξεκίνησε από το ευρύτερο σύμπαν του Μάρτιν, το οποίο θα προβληθεί μέσα στον Ιούνιο. Λοιπόν,

11 Νοέμβρη 2026 είναι η ημερομηνία έναρξης της τρίτης σεζόν του Rings of the Power από την Amazon. Ενώ στο HBO θα προβληθεί τις προσεχείς ημέρες το House of Dragon, το οποίο τα trailer του είναι εντυπωσιακά. Βλέπω μπόλικους δράκους, μπόλικη στάχτη και μπούρμπερι, γίνονται λαμπάδα όλα. Ζήτω. Η Ρενίρα ουρλιάζει. Τώρα, ηθοποιός που υποδίωταν τη μικρή Ρενίρα, η Μίλι Άλκοκ, που η οποία έχει κάνει Θάση και Πάταγο, θα κάνει τη Supergirl, την ξαδερφούλα του Σούπερμαν, στους κινηματογράφους προς τα τέλη του μήνα, στο καινούριο σύμπαν της DC του James Gunn. Οι πρώτες δύο σεζόν του Rings of Power πώς μου φάνηκαν? Ήταν καλές, ήταν ωραίες, ήταν πανάκριβη παραγωγή, ήταν δαπανηρή, γι' αυτό και το House of Dragon και το Rings of Power, που είναι σε περιβάλλον μυθοπλασίας μεσαιωνικών φανταστικών κόσμων, είναι πανάκριβες παραγωγές, γι' αυτό και καθυστερούν και κάθε δύο χρόνια σχεδόν βλέπουμε μια σεζόν καινούρια να ξεπροβάλλει στις οθόνες μας. Ήταν πολύ καλές, αλλά στην ψυχή του λείπε κάτι, ρε παιδί μου. Και καλούς τοπιούς, έχει και καλές ερμηνείες, εντάξει, θέλει να μας δείξει διαφορετικά γεγονότα από το ξεκίνημα του Σόουρον, την περίοδο που είχε ανθρώπινη υπόσταση και άλλαζε ανθρώπινες μορφές ο Σόουρον. Και η Γκαλαντριέλ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι επικεντρωμένη, ο κεντρικός χαρακτήρας είναι η Γκαλαντριέλ, σε σχέση που στη εκπληκτική τριλογία του Τζάκσον του Lord of the Rings ήταν η Μπλάνσετ, είχε συμπληρωματικό χαρακτήρα. Έχει πράγμα μπόλικο. Τον καιρό αυτό, για όσους ήμασταν κολλημένοι με τις βιντεοκασέτες μικρούλιδες και τα αγαπημένα μας κινούμενα σχέδια εκείνη την περίοδο, κύριε, ήταν το Thundercats και ο He-Man and the Masters of the Universe. Masters of the Universe βασικά ήταν ο τίτλος της σειράς, αλλά επειδή ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ο He-Man, ήμασταν όλοι κολλημένοι με το He-Man και The Power of the Grayskull. I got the power. Έχουμε λοιπόν μια καινούρια κινηματογραφική προσαρμογή του συγκεκριμένου κινουμένου σχεδίου από την Mattel που είχε βγει. Και κινούμενα σχέδια το στούντιο λεγόταν Filmation και είχε βγάλει φανταστικά παιδικά στα 80's που τρέχαμε σαν παλάβη να τα καταναλώσουμε όσοι μπορούσαμε να βρούμε βίντεο για να δούμε, γιατί ακόμα δεν είχαμε όλοι βίντεο, μην το ξεχνάτε. Το Masters of the Universe λοιπόν, 5 Ιουνίου κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους. Είναι παιδικό, είναι διασκεδαστικό, είναι χορταστικό και όσοι είμαστε συνδεδεμένοι με τα καινούργια εμένα σχέδια θα περάσουμε καλά και ίσως να είναι και καλύτερη προσαρμογή από την ταινία του 1987 με τον Dolph Lundgren, με τον οποίο ήμασταν και επίσης πάρα πολύ συνδεδεμένοι λόγω της ερμηνείας τους ως Ivan Drago στο Rocky 4 και ό,τι άλλο έπαιζε εκείνο τον καιρό, συμπεριλαμβανομένου και του He-Man and the Masters of the Universe το 1987. Ναι ρε, δεν είναι μια μισή ώρα το μνημόσυνο, έφαγα και τη λειτουργία στη μαπά, στο σου λέω, ναι. Πα. Τι έγινε με το Mobla, ναι, με το Mobla τι έγινε, εσύ, ο Χάρτη... Έχει θέματα. Ο Χάρτη είναι τυπάρα, είναι ηθοποιάρα, είναι ντερέκι, αλλά έχει θέματα. Το μάτι γυαλίζει, αλλά γυαλίζει για λόγους κακών συνηθιών, όχι μόνο για την Σάικο. Τους έκανε τη ζωή πατίνη όταν γυρίζανε τη δεύτερη σεζόν και τον απέλησαν, πλακωθήκανε, γίνανε, να μην πω και εγώ πώς γίνανε, από δύο χωριά χωριάτες. Και φαινομενικά στην τρίτη σεζόν δεν θα συμπεριλαμβάνεται. Τώρα απ' την άλλη, επειδή είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, έχει πάρει μεγάλο διαστάσει το θέμα και τα λοιπά, ίσως να υπάρχει πιθανότητα το στούντιο να τους εξαναγκάσει να κάτσουν κάτω. Οι σκηνοθέτες, οι σεναριογράφοι και οι των πρωταγωνιστές που δεν είναι και μικρά ονόματα, η Έλεν Μίρεν και ο Πιρς Μπρόνσταν. Μπας και σου λουποθεί ο Χάρτη και καταφέρουν να τα βρούνε και δεν βγάλουν τον κεντρικό χαρακτήρα την τρίτη σεζόν. Ακόμα βέβαια αργούμε, έτσι, τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν ολοκληρώθηκαν, θα πω ότι θα αργήσει να προβληθεί η δεύτερη σεζόν.
Και με το Mad Max κάτι τέτοιο έγινε τότε. Που ήταν ταινιάρα το Fury Road. Έγινε με τη Charlize Theron ο Hardy. Είναι και τσαμπουκαλού και αυτή. Τη παλάβει στο κάγκελο έγινε. Αλλά εντάξει, έχει ο Hardy τα θέματα του. Τι να τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Αλλά είναι όντως Sweet Thunder Hooligan. Για να δάνειστο μια φράση από την ηχογραφημένη υπέροχη εκπομπή του Γιάννη Τσαούση στους Smiths που ακούσατε πριν λίγο. Διαματάκι σειρά μου λες το MIA, δεν ξέρει, δεν το έχει πάρει ακόμα το μάτι μου. Γιάννη Κουκάκη, σε ευχαριστώ πολύ και σε εμπιστεύομαι. Λοιπόν, έρχεται τον άλλο μήνα η Walk Audition. Ρε, μη λες μπουρδες, Walk Audition. Τι πάει να πει Walk Audition. Να σου πω, θα είναι η καλύτερη Audition όλων των εποχών, γιατί την κάνει ο Νόλαν, που είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης όλων των εποχών. Είναι πανάκριβη παραγωγή. Έχει έρθει στην Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι, έχει κάνει. Έβαλε, εντάξει, αντί για ωραία Ελένη ξανθιά και με μπλε μάτια, έβαλε τη Λουπίντα Νιόγκο. Η οποία είναι μαύρουλα. Αλλά τι, δεν είναι γυναίκα η Λουπίντα Νιόγκο. Δηλαδή, άμα σου έσκαγε ένα χαμόγελο, δεν θα κάνει 28.000 κολοτούμπες. Εγώ θα έκανα. Και σε ελληνική και μυθολογία τι είναι, κύκλοπες έχει, λεστριγόνες έχει, λωτοφάγους έχει, την Κίρκη, την Καλυψό, τη Σκύλα, τη Χάριβη. Μυθοπλασία είναι και η Οδύσσια. Εντάξει, έχει και 2-3 πράγματα που δεν μας άρεσε. Τι έκανε, προσαρμογή είναι, αλλά είναι τέλειο. Δεν σ' αρέσει δηλαδή ο Ντέιμον για Οδυσσέας. Δεν σ' αρέσει για Τηλέμαχος ο Χόλαντ. Η Χάθαγου για Πινελόπη δεν σ' αρέσει. Ο Πάτισον και ο Μπέρναλ για Αντίνος και ποιον άλλον μνηστήρα θα κάνει ο Μπέρναλ. Έλα τώρα, τρομερό cast έχει. Η Σαρλίς μάλλον θα είναι Κίρκη. Και η Ζέντα για Αθηνά. Ωραία. Θεά ήταν η Αθηνά και πέταγε από το κεφάλι του Δία βγήκε. Τη γέννησε, άνοιξε το κεφάλι του Δίας, όπως είναι στις ταινίες με τα ζόμπι και την έβγαλε. Την Αθηνά Παλάδα. Εγώ πάντως μπάτι εδώ και 2 και 3 φορές στην Οδύσσια δηλαδή. Γιατί ο Νόλαν και έχει γυριστεί η Οδύσσια πέρσι με κάμερες IMAX που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ σε κινηματογράφηση ταινία. Θα είναι δηλαδή συγκλονιστική εμπειρία. Εντάξει, ούτε εμένα μου άρεσε το κράνος του Αγαμέμνονα. Αλλά, so what. Τι αν, όλα κατά παγκέρα αγγελία είναι. Στη τελική δε στην Οδύσσια του 1954 με τον Kirk Douglas, που με την βάση την τεχνολογία και τις δυνατότητες του 1954 έτσι είναι ανεπανάληπτη. Καλά, με πιάσω το τι σώμα είχε ο Douglas τότε. Και δες και τη μίνι σειρά με τον Armana Sande και την Greta Skaki που είχε γυριστεί το 97 και αυτά πάρα πολύ καλά. Και την Καλυψό την έκανε η Vanessa Williams τότε. Τι, Walk ήταν και εκεί τότε. Ούτε η Vanessa Williams δεν σ' άρεσε, ούτε η Λουπίντα Νιόγκο κατάδεκτε.

να κάνουν να τα βρούνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε με πιο pop κουλτούρα εκπομπή σήμερα. Φυσικά, άμα ταιριάξει και τίποτα αθλητικό, θα το πούμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Στάνλεϊ Τούτσι μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή τη τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners. Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου, σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Ισόλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και τις κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που κλείνουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε με ένα πρώτα.

0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: εδώ σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο BwinΣΠΟΡ FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο bwinΣΠΟΡ FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
13: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
15: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
14: Μπα.
15: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
16: Όλοι.
17: Αμέ.
15: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
18: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
14: Ναι.
18: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
14: Πώς
18: το
14: πες.
18: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
14: Είπες κάνουμε.
18: Όλα αυτά.
15: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
18: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
15: Είπες κατηγορηθεί.
18: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
15: Σωστό.
18: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
19: Λέμε και κάποια για να περνάει η ώρα.
20: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
21: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
20: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
21: Είναι το πρώτο.
20: Γελάτε.
21: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
20: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα Sport Day, πάμε Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
15: Βαγγέλη,
0: Βαγγέλη.
20: Να βγει νεράκι το δελτίο σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
16: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
0: Oh, αμάν.
16: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
20: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
19: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε
19: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι, να σημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
19: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλια.
19: Μπράβο.
17: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
17: Δεν παίρνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο δρόμους.
17: Τέλος.
20: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες?
22: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το είπα.
0: Παλαιότουλο.
22: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
23: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν θα έχουμε
24: θέλω
23: δύο
24: να
23: ειδικά φουσκατά.
25: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
26: του
25: μοιάζει να έχει ραγίσει.
26: Ναι,
25: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
26: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
25: Βέβαια.
27: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
0: Εντάξει. Ωραία.
28: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
25: Ευχαριστώ λέω. Ναι.
28: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94.1 και 6.7.
29: Big Wins Sport FM στους 96,
0: άντε παιδιά, ησυχία.
29: 94.6, τα άλλαξα όλα.
0: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
27: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό Παναθηναϊκός.
0: Απ, εδώ θα σταθούμε.
30: Άιντε λαθομέντο και μπαθιωρέ.
27: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
25: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτο από το εξωτερικό.
27: Το χόρτο
25: να είναι έτοιμο.
27: Δηλαδή,
25: είναι και πρωί.
27: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
0: Να, το βρήκαμε.
25: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.
31: Vamos, qué bonita hora, Xavi, con Iniesta. Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta

Συνεχίζουμε με τους Charlatans και The Only One I Know, λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Είναι ο μήνας λοιπόν που βγήκε ο He-Man, έχουμε το Disclosure Day, μέρα αποκάλυψης με την Emily Blunt. Έχει κάνει θράψη το Obsession έξω που είναι θρυλεράκι ωραίο. Και έχει ας πω πως φάσει διθύραμβους. Βγαίνει άλλο ένα scary movie. Αυτά πάνε φούστα μπλούζα, το Scream και το scary movie. Και καλά το Scream είναι η horror ταινία που έχει φτάσει το 7. Και το scary movie είναι η παροδία βέβαια. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, παροδία και τα δύο είναι. Το Scream, άντε να δεις το πρώτο ρε παιδί μου. Μετά τι, επαναλαμβάνεται και ξανά και ξανά και ξανά. Όπως όλα τα franchise ταινιών, αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο δεν είναι και πολύ. Slasher film, το 90's ήταν το Scream. Έχουμε το Supergirls που είναι στο ευρύτερο σύμπαν της DC. Όπως θα έχουμε και το Landers που θα είναι η τηλεοπτική σειρά στο HBO που θα βγει αργότερα το καλοκαίρι. Και θα έχει όλους τους Landers. Θα είναι καλύτερη σίγουρα εκδοχή από το Green Lantern με το Ryan Reynolds γύρω στο 2009 που είχε βγει. Και οικονόμησε την Blake Lively από εκεί ο Reynolds. Και τέσσερα κουτσούβελα συνέχεια. Not bad. Καλώς το να. Το Punisher, δεν ξέρω πώς τον είδατε, αλλά είναι πολύ ωραίο το One Last Kill.

0: Και μια και παίζουμε Britpop, ακούμε το τραγούδι των κατά τόνια Mulder & Scully, το οποίο είναι αφιερωμένο φυσικά στους δύο κεντρικούς χαρακτήρες της σειράς X-Files, το οποίο θα γίνει άλλο ένα reboot και μάλλον θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα συμμετέχει ούτε η Gillian Anderson ως Scully, ούτε ο David Duchovny ως Mulder. Το Punisher πάντως με άλλα skill, παιδάκια, είτε γουστάρετε comic, είτε γουστάρετε Marvel, είτε δράση, είτε τα λοιπά. Θερίζει και σπέρνει, είναι 45 λεπτά τόφια δράσης. Disney Plus, 45 λεπτά One Last Kill και καίγεται και το πελεκούδι. Ξεκινάει με τον αγαπημένο μου Glenn Danzig από την περίοδο που τραγούδαγε στους Misfits και το Mother. Στην αρχή μπαίνει η εισαγωγή της mini αυτής ταινίας. Και μετά μπαίνει και στο σημείο που καίγεται το κορδελιό και γίνεται όλα όπα. Το τραγουδάκι το Hatebreed, το I Will Be Heard που είναι από τις αγαπημένες hardcore μπάντες μου, εμένα, τους ξέρω από το πρώτο τους 7 ίντσο δηλαδή, εγώ είμαι βλαμμένος από κούνια τους Hatebreed και τους λατρεύω, και οπότε να βλέπεις ένα από τους αγαπημένους σου ήρωες του κόμικ στην καλύτερη απεικόνιση του τηλεοπτικο-κινηματογραφική και να παίζει και τα αγαπημένα σου hardcore συγκρότημα την ώρα που γίνεται ο χαμός, είναι, δεν περιγράφω άλλο η κατάσταση. Και ο Άνισερ, ο οποίος τον είδαμε και στο Daredevil Born Again στην πρώτη σεζόν, όχι στη δεύτερη. Στη δεύτερη έδωσε πόνο ο Bullseye. Γύρισε και η Jessica Jones. Εμφανίστηκε και ο Luke Cage στο τελευταίο επεισόδιο. Τώρα στην τρίτη σεζόν που έχει γυριστεί θα γυρίσει και ο Finn Jones ως Iron Fist. Θα έχουμε χαμούλη γενικώς. Ο Punisher λοιπόν αναμένεται να επανεμφανιστεί σε κανένα μήνα πάλι με το Spider-Man στο Spider-Man Brand New Day, που θα είναι ο Spider-Man, ο Punisher, θα συμμετάσχει και ο Hulk και θα έχει και ένα σωρό κακούς να τα βάλει ο Peter Parker, ο Scorpio και η The Hand, η μυστική οργάνωση The Hand που την είχαμε δει και στις πρώτες σεζόν του Daredevil όταν το προέβαλε το Netflix, όχι τώρα που το έχει επαναεισαγαγεί ή στο Disney Plus με το Daredevil Born Again. Αυτά λοιπόν και ως πρόλογο στα Marvel, πάμε να κάνουμε άλλο ένα μικρούλι διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε στους ίδιους τόνους, στο ίδιο ύφος. Περισσότερα αθλητικά, πιο δημοσιογραφικά, πιο εμπεριστατωμένα. Συνέχεια με τη Βαλεντίνα, μη σας κουράζω εγώ, είναι πρωί. Ας επικεντρωθούμε, επειδή μου κάνατε παράπονα χθες και θέλατε ταινίες, σειρές και λοιπά. Οι περισσότεροι από ότι έριξα μια ματιά στα μηνύματά σας αργότερα. Τα χαιρετίσματα και στον αγαπημένο μου θειό, τον Μπάρι από τη Σύρο, που δεν ξεχνάει ποτέ να με χαιρετάει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
5: No.
4: Are they human?
5: Oh my God.
6: Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
6: Η μέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
8: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, εντάξει, παιδιά, η προφορά μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε του Οξφόρδης ούτε του Μπρούκλιν. Θα ήθελα πολύ να είναι από τον Μπρόξ, τον Μπρούκλιν και το Κουίνσι η προφορά μου, αλλά ούτε κατά διάνοια. Scary, scary movie, ναι. Kite, quit, quit. Ron the Bear. Frank de Boer. Μετριότατα του One Last Kill, ναι, εντάξει, γνώμες είναι αυτές, αδερφέ. Είναι άλλη μία origin story του Πάνισε του One Last Kill. Απλώς γίνεται χάμος, δεν ξέρω. Εγώ το απολαμβάνω αυτό το στάχτη και μπουρμπερί που παίρνει ανάποδες ο Πάνισερ και τα κάνει όλα. Όπα, το γουστάρω πολύ, μου αρέσει. Learn to back up. Μπορείς να βάλεις λίγο Ραμόνες, φυσικά και μπορώ να βάλω. Μη σου πω ότι έχω προγραμματίσει κιόλας. Ο φίλος μου ο Κίμωνας που είναι πάντα μέσα στο πνεύμα και το κλίμα με ρωτάει, είναι το First Blood η συγκλονιστικότερη ερμηνεία του Σταλόνε? Εντάξει, είμαστε γενιά που μεγάλωσε με το Ράμπο και το Ρόκι, τώρα τι να λέμε. Δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ, όπως και τώρα που θέλουν να συνεχίσουν το Ράμπο και το Ρόκι και έχει γυριστεί ήδη Ράμπο, δηλαδή, και θα προβληθεί σε κανένα χρόνο από τώρα. Ράμπο χωρίς Σταλόνι δεν μπορώ να δω. Έχει μεγαλώσει λίγο στο Τάλσα Κίνγκ, συμπαθητικό είναι, αλλά είναι λίγο μεγαλωμένος ο Σλάι της καρδιάς μας. Αλλά είμαστε παιδιά που μεγαλώσαμε με τον Σβαρτζενέγκερ, τον Σταλόνε, τον Τζακ Νόρις και όλους τους άλλους ήρωες που ενώθηκαν στις ταινίες Expendables. Τον Νίκολας Κέιτς και τον Τζάκι Τσάν δεν κατάφεραν να πείσουν που θέλαν τότε στις πρώτες ταινίες του franchise, που ήταν και πιο εντυπωσιακά και μαζεύαν όλο τον μπούγιο από τους παλιούς action heroes όλους. Ο Νίκολας Κέιτς έπαιξε πρόσφατα το Spider Noir, που είναι μια άλλη διαφορετική εκδοχή του Spider-Man σε ένα άλλο σύμπαν στο 1930 της Νέας Υόρκης, που είναι ιδιωτικός detective. Στο Amazon Prime με έχει βγει αυτό, Spider Noir λέγεται. Συμπαθητικούλη, είναι πιο πολύ φυσικά αστυνομικό, όχι πάρα πολλά ειδικά εφέ και... Είναι ο χαρακτήρας του Spider-Man, όπως είδατε αν είχατε δει τις animation ταινίες του Spider-Man Into the Spider-Verse, το δεύτερο από τις ταινίες που είναι κεντρικός χαρακτήρας, κεντρικός Spider-Man, ο Miles Morales. Κώστα από την Καλαμάρια, ευχαριστώ φιλαράκι μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η μέρα αποκάλυψης που έρχεται στους κινηματογράφους τις προσεχείς ημέρες, στις 10 Ιουνίου για την ακρίβεια, είναι του Spielberg και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχω καλό πρόστιμο που είναι το σφυλό με την Emily Blunt. Ημέρα αποκάλυψη, αλλιώς Disclosure Day. Γεια σου φίλε Άρη από το Μόντρεαλ, μου λες προγνωστικά για Μουντιάλ, Ολλανδία, Βραζιλία, Αμερική, Γερμανία, τι γνώμη έχω για ημιτελικά, έκπληξη, Καναδά. Κοίτα, δεν είμαι καλός σε προγνωστικά, δεν τα γουστάρω κιόλα στα προγνωστικά. Τι ξέρω, δεν μου έχουν δίνει χαρά εμένα να κάνω προγνωστικά. Αλλά κάθομαι και απολαμβάνω την κάθε διοργάνωση, πιστεύω θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Είμαστε σε μια εποχή που κανένα μικρό μέγεθος χώρας ποδοσφαιρικά δεν τρομάζει από τα μεγαθύρια και τις υπερδυνάμεις. Όλοι μπορούν να τους κερδίσουν όλους. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες. Απλώς θα ήθελα να έχουμε πιο πολύ παιχνίδια ποδοσφαιρικά, όχι τακτικές ξεσκοπιμότητες που συνήθως όλες οι μικρές ομάδες παίζουν με τακτική και όταν προσπαθούν να κλέψουν το αποτέλεσμα δεν ξέρω πώς θα πορευτούν, αλλά θα προτιμούσα να δούμε πιο πολύ έτσι καθαρό ποδόσφαιρο. Δηλαδή η τακτική προσέγγιση που κάνει η Άρσεναλ στο παιχνίδι με την Παρί στο τελικό δεν με ξενέρωσε. Με απογοήτευσε, γιατί έχω πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από την Άρσεναλ σαν ομάδα, σαν ρόστερ, σαν μπάτζετ, σαν ικανότητες. Τις προηγούμενες φορές που είχε αντιμετωπίσει την Παρί την περσινή σεζόν που την είχε πετύχει στα ημιτελικά. Φυσικά και είναι δικαίωμα του κάθε προπονητή και της κάθε ομάδας να διεκδικήσει την νίκη με τον καλύτερο τρόπο που πιστεύει. Και ιδιαίτερα όταν το διακύβευμα είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς, ο τελικός του Champions League και το μεγαλύτερο τρόπαιο που η Arsenal δεν το έχει κατακτήσει ποτέ. Έχει παίξει ένα τελικό το 2006 και έναν φέτος. Απλώς θα προτιμούσα προηγήθηκε και νωρίς το σκορ με τον goal του Havertz, το οποίο συζητούσαμε χθες με τον Χρήστο Τρακόπουλο, γιατί είχαν δουλέψει πολύ τη φάση και είχαν εντοπίσει στην τακτική προσέγγιση του αγώνα ότι κάνει αυτή την κίνηση ο Χακίμη και υπάρχουν κάποιες στιγμές στον αγώνα που υπάρχει κενό από τη δεξιά πλευρά της άμυνας της Παρί και είναι δυνατόν να βρεις μια κόντρα. Έτσι τη βρήκε στο ξεκίνημα του αγώνα η Άρσεναλ με το Χάβερτς. Θα ήθελα να δω πιο πολύ δηλαδή παιχνίδια ωραία. Τώρα βλέποντας και κάνω, είναι και 48 ομάδες, σίγουρα θα δούμε και πολλές σούπες παιχνίδια βλέποντας και κάνοντας. Στο σημείο αυτό θα κάνω το From. Δεν το ξεχνάω ότι μου έχει στείλει για το From και αν του έχω δώσει μια ευκαιρία και το Legends μου λες και αυτό το έχω υπόψη, δεν προλαβαίνω. Προσπαθώ να παρακολουθώ ό,τι βγαίνει και ό,τι κυκλοφορεί, να έχω μια γνώση και μια αντίληψη πάνω στο τι κυκλοφορεί. Είμαι ψυχαναγκαστικός τρομερά. Δηλαδή όλες οι χώρες.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
7: Federer, the incomparable champion of Wimbledon for an eighth time. He's savored every second of this.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Hitler, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη μέσα στον μήνα. Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί η εθνική ομάδα στο απόψινό φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Υποψήφιοι για βασική, Βλαχοδήμος και Δουβίκας. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σκοπεύει να διατηρήσει το 3-4-3. την προσφυγή στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητώντας την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Παναθηναϊκού Άκτορα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς τον έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Καθησυχαστικές οι εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς, έχει ο Λούκας. Στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση και ενός ακόμη χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρήτας του Χόγκλα. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράδας πρωταθλήματος τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού επικράτησε εκτός έδρας 107-95 και έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών. Η Βενέτσια επιβλήθηκε 90-83 της Βίρτους και προκρίθηκε στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Η 19χρονη Ρωσίδα Μιρά Αντρέεβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός, αφού νίκησε 2-0 σετ την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία Χιλή 2-1, Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2, Αυστραλία Ελβετία 1-1, Αγγλία Νέα Ζηλανδία 1-0 και Βραζιλία Αίγυπτος 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Και μετά το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης από τον Παναγιώτη Κεφαλά, που ακολουθεί στις 12 μέχρι τις 2 μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη και τους μπάσκετους, οπότε εκεί πέρα θα έχετε ό,τι πληροφορία και ό,τι είδηση θέλετε για τους τελικούς της Τίχημαν Basket League, αλλά και τους τελικούς του NBA. Οπότε τα λόγια είναι περίτα από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ένα τραγουδάκι να μου ζητήσατε, το Poison Heart έχετε.

συζητούσαμε για διάφορες προτάσεις προηγουμένως. Μου στέλνει ένας φίλος για το Μπόρους των Duff Brothers από το Netflix. Έχει βγει πριν κάμια δεκαριά μέρες αυτό. Από το Netflix εγώ είδα το Harry Hole, το Detective, που είχε βγει πριν κάνα δίμηνο περίπου, βασισμένο στο χαρακτήρα των ταινιών, των βιβλίων του Τζον Νέσμπο. Ήταν αρκετά καλό, ήταν καλύτερη απεικόνηση του Harry Hole από ό,τι έκανε ο Michael Fassbender στο Χιονάνθρωπο, που είχε βγει σαν κινηματογραφική ταινία. Ποιος βλέπεις πλάνα τώρα από τοπία στην Νορβηγία και... Πραγματικά, μπάπης ότι έχουμε και 100 χρόνια διαφορά. Στα πάντα όμως, είπα στα πάντα. Ακόμα και στα γκέτο. Και τα υποβαθμισμένα σοκάκια, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα που υπάρχει και στο Όσλο. 100 χρόνια διαφορά και λίγα, λέω. Γεια σου φιλαράκι, καλημέρα από τις κρυστάλλινες παραλίες της Πάτρας. Ρίξε μια βουτιά και για μας. Απόλασε το, πέρνα καλά και δώσ' του, αδερφέ. Της Πάτρας, είπε Βαλεντίνα μου. Πού είναι οι κρυστάλλινες, δεν ξέρω, εσύ είσαι πατρινιά Βαλεντίνα, δεν θα σου πω εγώ πού είναι οι κρυστάλλινες παραλίες της Πάτρας. Και τώρα μέσα έξω... Θάλασσα έχετε, θες να πάμε εδώ να βγάλουμε 8 πόδια τώρα απέναντι για μπάνιο? Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα, έχετε και θάλασσα εκεί πέρα, κολυμπάτε. Μην μου έχεις και παράπονο. Εδώ στην Αττική Toxic Avenger. Γιώργη από την Κυπαρισσία, καλή σου μέρα και εσένα, σε ευχαριστώ. Βγήκε και η ταινία Mandalorian Grogu, που είναι συνέχεια της τηλεοπτικής σειράς The Mandalorian από τον ευρύτερο κόσμο του Star Wars. Ήταν διασκεδαστικό, ήταν καλό, ήταν για δεκάχρονα, έτσι, ήταν πολύ παιδικό, αλλά ήταν διασκεδαστικό. Εγώ πέρασα καλά, άλλοι δεν τους άρεσε, αλλά σε μένα, σε σχέση με την παλινοδία της προηγούμενης τριλογίας, της πανάκριβης προηγούμενης τριλογίας Star Wars, που είχαν φέρει και τους παλιούς χαρακτήρες των πρώτων ταινιών, που ήταν πραγματικά φαντασμαγωρικές ταινίες χωρίς σενάριο και χωρίς σκηνοθεσία. Παντελή έλλειψη δηλαδή ιστορίας, χαρακτήρες που δεν ξέραμε τι είναι, τι κάνουν, τι βρίσκονται. Καλά, στην τελευταία ταινία, την τρίτη δηλαδή, το τελευταίο μισάωρο είναι ό,τι να είναι. Το Μανταλόρι νεκρό που παιδικό, είχε την πλάκα του, είχε τη φάση του. Εγώ πέρασα καλά, εγώ διασκέδασα και δεν με χάλασε καθόλου. Βγήκε και στο Disney Plus το Darth Maul Shadow Lord Animation. Από τους ωραιότερους χαρακτήρες από το σύμπαν του Star Wars, τον Darth Maul. Φανταστικό, διασκεδαστικότατο, υπέροχο, καταπληκτικό. 10 επεισόδια, 20 λεπτά περίπου. Έπος αριστούργημα. Χόλε, ναι σε όλα, έτσι. Θέλεις το Too Drunk to F των Dead Kennedys, ναι. Απλώς εντάξει, θέλω να το πω λίγο πιο μελωδικά, ρε παιδί μου. Τον ελάτρευω και τον Τζέλο Μπιάφρα και τους Κένεντις και όλες τις δουλειές του Μπιάφρα. Έχει πάθει και κεφαλικό εδώ και ένα χρόνο γαμό, το περνά τα χρόνια για όλους, ακόμα και τους παιδικούς μας ήρωες. Έχει ωραίο ρηφάκι τώρα που το είπε στο Too Drunk to F. Για να είμαστε και political correct. Ωραίο, να βρίζουμε στα ράδια. Τώρα που έχουμε ενηλικιωθεί πλήρως ως Big Wings Fair FM, 30 χρονών έφηβοι, το ράδιο, γιατί εμείς είμαστε λίγο παραπάνω.

Τώρα, επειδή δεν το βρήκα, πάρε ένα California Uberales. Μετά τον Βασιλάκη το Ίδωλο και το Dancing With Myself από τη solo καριέρα του Billy Idol μετά τους Generation X. Star Trek μόνο. Κοίτα φίλε, εδώ δεν χωρούν οπαδικά. Πολλά ζητήματα έχουμε να μας χωρίζουν. Ας υπάρχουν και κάποια μας χωρίζουν. Εγώ στην διαμάχη ανάμεσα στους τρέκεις που λέγονται φάς στους Star Trek και πώς λεγόμαστε εμείς στους Star Wars, Jedi, Sith, πώς λεγόμαστε, εγώ δεν είμαι ναι σε όλα μέσα. Δεν τραβάω κανένα ζόρι, βλέπω όλες τις βερσιόν, όλες τις εκδοχές, ακόμα και η προηγούμενη τριλογία που σου είπα του Star Wars που ήταν μπαρούφα σκηνοθετικά και σιναριακά, πήγα και τα είδα για αυτά, εντάξει. Ούτε είπα να τους κάψουν στην πυρά μετά επειδή ήταν ό,τι να είναι το σενάριο. Δεν μπορώ. Άλλες εντάσεις και άλλες κόντρες. Πώς το λέγε και ο γίγαντας, ο φίλος μας, ο αγαπημένος, ο αλτρεσμένος Ανάσης ο Βέγκος. Αφήσε πίσω τα μίση, αλή αλή και τρεις αλή. Φωνάξτε πίσω τον αλή. Καλημέρα και σε σένα ρε φιλαράκι. Καλημέρα και στον Κωστή από το Βερολίνο. Η σειρά Άντορ ήταν πολύ καλή, κρίμα που την κόψανε. Δεν την κόψανε ρε εσύ. Ολοκληρώθηκε η σειρά Άντορ. Ολοκληρώθηκε. Πόσο δηλαδή ήθελες να εμβαθύνεις στην προϊστορία του Cassian Andor αφού ακολούθησε μετά το Rogue One. Δηλαδή εκεί που ολοκληρώνει τη δεύτερη σεζόν από τις δύο σεζόν που κάνα του Andor, μετά ξεκινάει η ταινία Rogue One που ολοκληρώνεται και μετά ξεκινάει υποτίθεται το A New Hope, την πρώτη ταινία Star Wars που βγήκε το 77 χρονολογικά όπως τα είχε. Το έχουν φτιάξει όλο αυτόν τον κόσμο τον... Πού βρίσκω χρόνο να βλέπω τόσες σειρές και ταινίες και να τις σχολιάζεις ταυτόχρονα. Πού τα προλάβω να ζητώ κιόλας όλες. Μία τη μέρα προσπαθώ να βλέπω η ταινία σειρά. Μία. Όταν δεν έχει πολλά παιχνίδια. Ας πούμε, πολλές φορές δεν θέλω να δω ταινία, ούτε σειρά, ούτε παιχνίδι. Θέλω να πάω να κάνω προπόνηση. Και φέτος έχω κάνει πιο λίγες γιατί είχα και ένα θεματάκι με τα πόδια. Αλλά εντάξει, το φτιάξαμε. Κάναμε λίγο ενδιενάμωση. Στάνια ρε τον γονάτο. Πού σε ρε Λίνο, πού σε ρε Λίνο, αγόρι μου εσύ. Λίνος, Λίνος για όλα. Ο καλύτερος και μπαμπτζής του κόσμου. Έχεις μάθει ρε να ψήνεις κιόλας ή μόνο σερβίρεις. Είσαι τιτάνας ρε, είσαι τιτάνας. Αύριο, πραγματικά, άμα έρθεις θα τους κλείσω τα μικρόφωνα και θα δώσω μόνο σε σένα ένα δεκάλεπτο freestyle να κάνεις. Σου δίνω το λόγο μου. Είσαι σταθερή αξία του καταστήματος. Είσαι και μέλος, έτσι. Σε ποια περιοχή μένω, μου λέει ο Θοδωρής από την Κερασαριανή, στην Κοκκινιά. Το ρίμπος από Sisters of Mercy, μου λέει ο Θανάσης. Ποια έρυθρο λέει, κύριε Νέα Φιλαδέλφια, άκολη είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει, έχει και κάποιους Ολυμπιακούς, όπως σε κάθε περιοχή έχει φυλάσει όλη την ομάδα, εντάξει. Έλα, μην είμαστε και δογματικοί. Στη Φιλαδέλφια, εξήντες είναι όλοι. Γεια σου και στο φίλο τον Ιέρο από το Ρέθυμνο, Ολυμπιακό για αυτόν. Για το Obi-Wan και Kenobi μου λέει αν θα βγει δεύτερη σεζόν, δεν ξέρω. Ρε να σου ξέρεις, όλα αυτά άμα τα συνδέσεις λίγο στο μυαλό σου, δεν έχουν και πολύ χρόνο και περιθώριο χρονικό να εμβαθύνουν. Δηλαδή είναι κάποια ενδιάμεσα διαστήματα στο χρονολόγιο ανάμεσα στις ταινίες και τις σειρές που άμα τις συνδέσεις μες στο κεφάλι σου. Εγώ ας πούμε τις animation δεν έχω προλάβει τις δόλες που είναι φανταστικές. Ίσως είναι πιο διασκεδαστικές οι animation series του Star Wars από τις live action. Και Star Wars θα έχουμε ταινία το Starfighter με τους πιλότους του χρόνου που θα είναι με το Ryan Gosling. Και πήρε τη θέση μιας ταινίας που θα γύριζε η Τζένερ που είχε γυρίσει τις δύο πρώτες ταινίες Wonder Woman, την είχαν προσλάβει για να γυρίσει με πιλότους και αερομαχίες ταινία Star Wars, αλλά τελικά κάπου τα σπάσανε με την Disney και την κάνανε ταινία αυτή με τον Gosling, άλλο σκηνοθέτη και άλλο τίτλο. Αλλά πάλι με πιλότους θα είναι. Τι γνώμη έχω για τους τελικούς του ελληνικού μπάσκετ. Είναι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, με φανταστικό ρόστερ, φανταστικούς παίχτες, αλλά... Όσο και να ξεκινάει με προσμονή και προσδοκία η σεζόν,
φτάνει στο τέλος της σεζόν και συχτηρίζεις την ώρα και τη στιγμή και περιμένεις πώς και πώς να τελειώσουν, να πάμε παρακάτω και ας κερδίσεις και ας χάσεις και ας συντριβείς και δεν σε νοιάζει το αποτέλεσμα, μόνο να τελειώσουν και να πας στα κομμάτια. Γιατί υπάρχει αυτό το ελληνικό, εγώ είμαι πιο έτσι, εσύ είσαι πιο έτσι, εσύ μου την έχασες, εγώ θα την κάνω, το οποίο επειδή γίνεται 33 χρόνια, ξέρεις, είναι και κουραστικό να σε 15 χρονών και να το έχεις ζήσει 2-3 χρόνια. Εντάξει, είσαι στην κόντρα, δηλαδή ξέρεις τώρα, άμα με βρίζει κάποιος εδώ και μου τη λέει για τους τελικούς του μπάσκετ, τι μας κάνατε εσείς, τι σας κάναμε εμείς και τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, να το έχεις ζήσει αυτό 3-4 χρόνια, να το έχεις ζήσει 33 χρόνια, είναι η μέρα της μαρμότας και άσχημη η μέρα της μαρμότας. Όχι σαν το Bill Murray με τη McDowell. Οπότε, καταλαβαίνω, δεν κάνω κοκοκο, αλλά αφού δεν μιλάμε για μπάσκετ, θα έρθει μετά ο Ρομπόλης και ο Κεφαλάς που το έχουν, θα μιλήσουν για μπάσκετ, ρε παιδάκι μου. Αλλά θα πάει πιο πίσω, βολές, θα φάουλ, οι κόντρες, οι επαφές, δηλαδή. Να σου πω εγώ, ας πούμε, σαν Ολυμπιακός, θα πήραμε το ευρωπαϊκό φέτος, δόξα τω Θεώ, γιατί προφανώς έχουμε και κάποιο ζήτημα σε τόσα Final Four, όλο να σβήνει ο διακόπτης και η μπαταρία της ομάδας από το άγχος. Αφού το κατάφερε και το πήρε φέτος γεμάτος είσαι, οπότε και αν το πάρει και να το πάρει το πρωτάθλημα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και επειδή έχω μεγαλώσει κιόλας και τα έχω βρει εγώ με τον εαυτό μου, το αγαπάω, το λατρεύω τον μπάσκετ, αλλά είναι πολύ ψυχοφθόρο. Δηλαδή πραγματικά κάνα μια εβδομάδα στα νιάρο μετά το τελικό από τη Ρεάλ, έχω δει ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Γι' αυτό και μετά το 2000 βλέπω λιγότερο, πολύ λιγότερο μπάσκετ, γιατί το 90 έβλεπα 7 παιχνίδια τη μέρα. Και ό,τι highlight μπορούσα να λιεύσω από το NBA τότε εποχές VHS, τα πάντα όλα. Μετά δεν, γιατί είναι υπέροχο, είναι φανταστικό άθλημα να είναι ψυχοφθόρο. Πρέπει να, γι' αυτό είναι, αν έχεις σκοπό να παρακολουθείς μπάσκετ κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, είναι καλύτερη λογική του NBA. Popcorn, τραλαλή, τραλαλό, έτσι ναι. Άμα είναι τώρα να είμαστε όπως είμαστε εμείς στα Final Four της Ευρωλίγκας και στους τελικούς, άστο, δηλαδή, ναι. Θα πάμε όλοι από έφραγμα, μια και έξω. Ράιαν Γκόσλινγκ, αδερφός, είδα το Project Hail Mary, μου άρεσε, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν καλό έργο. Και τον κάνω κέφι πολύ ρε εσύ τον Γκόσλινγκ, τον πάω. Και ο γουστάρο που είχε παντρευτεί και την κοριτσάρα, την Μέντες. Η οποία μόλις το γνώρισε, τη στιβάρεσε και είπε άντε γεια χαρά. Καλά, ήταν ωραία, πέρασα με τις ταινίες, έπαιζε ό,τι ταινία υπήρχε από αρχές 2000 μέχρι εκεί, γύρω στο 11-12 πότε ήταν που βρεθήκανε. Και είπε γεια σας και χαρά σας, το καλό και να μου γράφετε, δεν ξαναπέζω ούτε σε ταινία ούτε σε σειρά, να περνάτε καλά. Ο αντρούλης μου, τα παιδάκια μου και γεια χαρά ήταν. Εύα Μέντες, η Εύα Μέντες. Φιλαράκια για το Ρέθυμνο, κοίτα, μακάρι να έρθει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι χειρότερα, να έχουμε γκρίνια μετά από 4. Αλλά να σπάσει τουλάχιστον. Εγώ σαν μικρός τότε με τους τελικούς, με τον Γιαννάκη, τον Μπρέλεβιτς και τον Κόρφα, πιο πολύ στο μπάσκετ εστιάζαμε και λιγότερο στην γκρίνια. Το ευχαριστούμασταν πιο πολύ τότε. Δεν παραγνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει απίστευτα πράγματα. Έχουν φέρει ό,τι υπάρχει στον πλανήτη από μπάσκετ. Εκατοντάδες παιχταράδες, να έχω χίλια μάτια να τους δω, αλλά δεν αφήνουν τον κόσμο να προσέξει τους παίχτες. Δεν αφήνουν τον κόσμο να εστιάσει και να απολαύσει τους παιχταράδες που φέρνουν. Έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά Παναθηναϊκός και 4 Ολυμπιακός, το πιστεύετε? Θα σας το λέγανε αυτό παλιά, θα το πιστεύατε? Και δεν τραβώ κανένα ζωή που έχει πάρει η αντιπαλή ομάδα από αυτή που υποστηρίζω περισσότερα εγώ. Μαγιά της και είναι μεγάλο επιτεύγμα. Κανένα κρούμπλεξ δεν βαράω και φέτος εγώ χάρηκα. Πρόπερση χαρήκα, ναι, μάθα εκεί. Όλα καλά και όλα ωραία. Παρά λίγο να χάνουν για εξήδες στον τελικό που παίξανε και αυτοκρόνησαν στην τέταρτη περίοδο με την ομάδα από τη Ρίγα. Τη Ρίγα. Λοιπόν, μετά το Black και το Everything is Coming Up Roses, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, μηνυματάκια, ανταλλαγή απόψεων και Μουντιάλ που αρχίζετε πάλι και μου λέτε. Γουστάρω να μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ για το Μουντιάλ, γιατί είναι παιδικός έρωτας ανεπανάληπτος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
9: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6.
10: Λίγο μετά τις 9:25, συντονισμένοι στο Big Winsport FM και τους 94,6, είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής και στην ανταλλαγή απόψεων, μηνυμάτων, στα Σαρδάμ, άστοχες προβλέψεις, κακός κριτικός ταινιών, fanboy. Λοιπόν, άστο μου λέει, μια χαρά κάνουμε κουβέντα για σειρές και για ταινίες. Βρε, για ό,τι θέλουμε, το ύφος έχει πάντα σημασία. Κουβέντα μπορούμε να κάνουμε για τα πάντα. Το θέμα είναι το ύφος του συνομιλητή. Αυτό είναι το πάνω, αδέρφια, να το ξέρετε. Δηλαδή, δεν έχω από και πολλά σοφά πράγματα, αλλά το ύφος και ο τόνος είναι. Μπορεί να μιλήσει για τα πάντα, αρκεί να μην έχει ένα όρκα απέναντί σου. Α, έχει ένα όρκα απέναντί σου και είναι. Σαν τον τραγουδιστή των Μάχεμ. Βόηθα, Παναγία μου. Λοιπόν, κύριε Κυριάκο, μου λέει, θυμάσαι Μουντιάλ 2002, πόσο παιχταράζεσαι, πόσο ομάδες και τελικά πήγαν ψηλά ομάδες σαν την Κορέα και την Τουρκία και ομάδες σαν Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία. Τίποτα, μου λέει ο Νίκος. Νίκο, διαφωνώ. Η Αγγλία έπαιξε μπαλάρα. Απλώς η Αγγλία έπαιξε με τη Βραζιλία. Δηλαδή, αν κάτσουμε να δούμε το θέμα ποιότητας, ο τελικός του Μουντιάλ, το Βραζιλία-Αγγλία που διασταυρώθηκαν στους 8. Αυτό ήταν ο πραγματικό τελικό του Μουντιάλ. Είδαμε και το ντοκιμαντέρ του Ροναλντίνιο πρόσφατα για τη λόμπα που έκανε στο Σίμαν. Το φάουλ. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία πέσαν πάνω στην Κορέα που το στραγάλι σφύραγε καλά. Ειδικά την Ισπανία την πετσοκόψα. Δύο γκολ έβαλε. Και τις ακύρωσαν για λόγους που ακόμα μύριζε η μασκάλη του. Ποιος είχε κάνει τη σέντρα, ο Χωάκιν. Και είχε κάνει κεφαλιά Μουριέντες, ο Βαλερόν. Ή ο Βαλερόν ήταν στο 4, στο ρόστερ του 4. Ο Χωάκιν σίγουρα είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Η Πορτογαλία, ναι, είχε χάσει βέβαια και το πρώτο μάτς που είχε φνηδιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

η Αργεντινή πάλι. Και η Αργεντινή και η Γαλλία πρέπει να ήταν οι ομάδες που υπήρχαν οι περισσότερες προσδοκίες στο Μουντιάλ του 2002. Η Γαλλία είχε πάρει το Μουντιάλ του 98 και το Euro του 2000. Και η Αργεντινή πρέπει να ήταν στη μεγαλύτερη φόρμα όλων των εποχών από την περίοδο από το 98 μέχρι το 2002. Όποιον έβρισκε μπροστά του τον θέριζε και ο Μπατιστούτα ήταν σε μια κατάσταση ότι όπου και να μου έρθει μπάλα θα τη στείλω μέσα. Με όποιο τρόπο δηλαδή, όπου και να βρίσκομαι, σε μυθική κατάσταση. Έβγαζε επιθετικογενείς παίχτες με το... σοριδών. Πάρα πολλούς παίχτες. Κι όμως, δεν φορμαρίστηκαν στην περίοδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέσαν και στον όμιλο με Αγγλία, Σουηδία, Νιγηρία και δυσκολέψαν τα πράγματα. Μόνο την Νιγηρία κερδίσαμε την κεφάλια του Μπατιστούτα.

0: Δομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου και ηττημένο σε νίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις, οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρη.
1: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκοσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
7: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
8: They were going to hit our allies first.
9: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Από το πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σφή.

Καλημέρα στο φιλαράκι μου, μου λέει πότε θα έρθω στο Φώτη να με κεράσει μια μπύρα. Έχω να ανέβω στο Χαλάνδρι και έρω στο Φωτέρα και δεν έχω πεθυμίσει κιόλας να τον δω το Φώτη. Με τις υπέροχες μπύρες του. Θέλω, είναι περίοδος που θα ανέβω, δηλαδή κάποια μέρα. Πρέπει να το κλείσουμε. Σήμα το καραφλό αυγό. Ναι, θα μπορούσα. Το αποδέχομαι, αδερφέ. Είναι κάτι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, βλέποντας το γκολ του Ροναλντίνιο στο σήμα, τι θα δουν τα μάτια μας από αυτό το παίχτη. Το περίμενε, εσύ. Ο Ροναλντίνιο με το που πρωτοεμφανίστηκε, καταρχάς το βλέπεις στη μουτσούνα του. Τη γέλαγε συνέχεια ότι αυτός θα τους αλαλιάσει όλους. Το βλέπεις. Δηλαδή ότι έχει τη χαρά μέσα του αυτό το παιδί, δηλαδή, και ότι έχει τη δυνατότητα να την πάρει την μπάλα, να την κάνει κομπολό και να σε αλαλιάσει. Δηλαδή, ωραία στιγμή είναι αυτό που στο 0-3 από όσοι το έχουν δει, για μένα είναι μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση της Μπαρσελόνα μέσα στον Μπερναμπέο. Τους έχει διασύρει, δηλαδή, πραγματικά. Που του λέει ο Ρομπέρτο Κάρλος, κάποια φάση που γνωρίζονταν από την Εθνική Βραζιλία, ρε, μην κάνεις καμιά. Πήγαινε από την άλλη, παίρνα τους από την άλλη. Βέλα, αφού δεν σε κόβουμε, δηλαδή, ναι, ήταν μέρα. Είναι κάποιες στιγμές που. Στο γήπεδο το καταλαβαίνεις καλύτερα αυτό, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ. Αλλά αν έχεις αποκτήσει εμπειρία, το καταλαβαίνεις και από την τηλεόραση. Κάποιοι αθλητές τους καταλαβαίνεις ότι είναι στο καλύτερο βράδυ της ζωής τους, στην καλύτερη φυσική τους κατάσταση, ότι έχουν το ταλέντο και είναι στην κατάσταση, τη μέρα της καριέρας τους που θα σε διασύρουνε. Τον έβλεπες δηλαδή εκείνη τη μέρα τον Ροναλντίνιο και το Μέση που ερχόταν, ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο, εξωπραγματικό. Καταλάβεις, είχαμε και τον άλλο το δαίμονα, σου λέγανε οι Ρεάλ, μην πάμε, δηλαδή άμα τους βάλουμε βοήθειες αυτού νου τώρα και πέσουμε από πάνω. Έχει τον Ντέκο, έχει τον Ετό, έχει τον και αυτό το μικρό το Σίφουνα που ήταν πύραυλο κίνητος τότε ο Μέση. Θα μπουνε στα δίχτυα όλοι μέσα. Αλλά το καταλάβαινες δηλαδή, τον έβλεπες και σου προκαλούσε τρόμο ότι άστο, μη σκεφτώ να του κάνω προβολή να πάω να τον παίξω από κοντά. Θα γελάει το σύμπαν δηλαδή. Ήτανε τρόπο. Το καταλάβαινες δηλαδή, τον έβλεπες και σου προκαλούσε τρόμο ότι άστο, μη σκεφτώ να του κάνω προβολή να πάω να τον παίξω από κοντά. Θα γελάει το σύμπαν δηλαδή. Ήτανε τρομερό. Στο ένας εναντίον ενός πως πήγαινε πάνω τους και πως τους τριπλάρισε ο Ροναλντίνιο εκείνη την τριετία που ήταν πλέον σε κατάσταση που λένε και στο χωριό μου σε beast mode. Είναι αυτό που λέει, μην κάνεις τέτοια στον Ρομπέρκαλ. Πήγε απ' την άλλη, παίρνα τους από τους άλλους αφού θα τους περάσεις όλους τώρα. Δηλαδή μην με ξεφτυλίζεις, δηλαδή δεν χρειάζεται. Απ' την Γκρέμιο είχε φανεί ο Ροναλντίνιο και τις πρώτες του εμφανίσεις θα κάνει. Πήγε και στην Παρή και εκεί είχε σκαμπανεβάσματα γιατί νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, η Παριζιάννα. Βραζιλιάνος τώρα, παιδί της χαράς, της άμπας, τα λοιπά. Να κάνει τώρα να στραβωμουτσουνιάσει, να χαλάσει το κέφι στους φίλους που τον προσκαλούν για μια έξοδο έξω. Όχι, δεν γίνεται. Και γι' αυτό τον αγαπάμε το Ρόνι. Είναι παιδί του κεφιού, είναι παιδί της χαράς. Πώς μου φάνηκε το φινάλε του The Boys. Εκπληκτικό, φαντασμαγορικό, υπέροχο. Πέρασα πάρα πολύ καλά, το διασκέδασα, το καταυχαριστήθηκα. Ήτανε φανταστική σειρά υπερηρών. Το The Boys, R-rated, να φεύγουνε τα σφαξίδια, τα χέρια, τα πόδια, τα κεφάλια στον αέρα και ο ντοματοπελτές. Μακάρι όλες οι υπερηρωικές ταινίες να ήταν έτσι. Να είχαν αυτή την απεικόνηση, να ήταν R-rated, δηλαδή για ενήλικους. Μακάρι. Και πολλοί ερμηνείες, δηλαδή από τους πιο εμβληματικούς κακούς όλων των εποχών είναι ο Άντωνι Στάρος, Homelander.

Φίλε Παναγιώτη Πανιώνη, σ' αγαπάω, σε λατρεύω. Έχω την ανάγκη να σου δώσω μια μεγάλη αγκαλιά. Μου λες, δεν βλέπω σειρές, η γυναίκα μου έχει κάνει κατάληψη. Άσε να ακούσουμε Καλιφόρνια, ο Μπεράλες δίκο παραπάνω. Θα αυτού σου βάζα για πάρτι σου και πιο άγριο πανκ δηλαδή. Νάθεις τα ίσια σου. Φίλε Παναγιώτη και κάθε Παναγιώτη αυτού του κόσμου που καταπιέζεται από μια μέγερα, το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κέλια. Λευτεριά, αδέρφια μου, δεν λευτεριά, λευτεριά. Σας συμπονώ, σημερίζομαι την καταπίεση που βιώνετε και την κακομεταχείριση και αυτά σκέφτομαι και κάθε μέρα που γυρνάω σπίτι και κοιτάζω το ταβάνι, λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με φύλαξες από τις κακοτοπιές. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και ευχάριστες εκπλήξεις. Μπορεί να μεταμορφωθεί η μέγερα και η καταπιεστική και να γίνει άγγελος Κυρίου και να έχεις το υπέροχο και ιδανικό σύντροφο της ζωής σου, έτσι. Λαχεία είναι η ζωή, τι να κάνουμε, αλλά τη λευτεριά τη ρισκάρεις.

Εγώ σας το έχω πει. Όταν σας πιάνει η ώρα για αντιπαράθεση εδώ και τρώγεται και βρίζετε τις μάνες ο ενός του αλλουνού, τα σπίτια, τα λοιπά, καταργέστε, εύχεστε, επάρατε τις ασθένειες, να κάτσετε να σκεφτείτε με τον άλλο που είναι άλλη ομάδα. Εντάξει, την ώρα του αγώνα του μας θα έχουμε την κόντρα μας, θα πούμε και τις κουβεντούλες μας, άμα έχουμε κοιότητα μεταξύ μας και γνωριζόμαστε και ο ένας σηκώνει το χιούμορ του αλλουνού. Αλλά σκεφτείτε το δράμα που είχα τραβήξει εγώ κάποτε στο φανταριλίκι μου. Ήμουν εγώ με ένα φίλο μου Παναθηναϊκό που ήταν περιστεριώτης, συνδεσμήτης. Είμαστε τώρα στο στρατό, στο διοικητήριο για τη δουλειά που μας είχαν αναθέσει και βλέπαμε τον τελικό της Λάτσιο με τη Μαγιόρκα. Τελευταίος τελικός του κυπέλου κυπελούχων το 1999. Νέντβεντ, Βιέρι, ο Μπαγάσα, ο Ντάνι, ο Μαδάρης Έκτορα, ο Κούπερ στη Μαγιόρκα τότε. Βλέπουμε το μάτς, είναι 1-1, ωραία μπάλα, χαιρόμαστε στη ζωή μας και έρχεται ο μονιμάς και μας βάζει εκκλησία. Μας βάζει εκκλησία ρε, εκκλησία μας έβαλε, λειτουργία της εκκλησίας ρε. Μας έκοψε τον τελικό και μας έβαλε εκκλησία. Το καταλαβαίνετε αυτό το δρόμο. Οπότε χίλιες φορές πάθνα εκάρα, εκάρα, παοκάρα, αριανάρα, καλαμαριάρα, πανιονάρα, ό,τι θέλετε δηλαδή, μας ενώνουν περισσότερο τα σπόριν. Να μας κόψει ρε το μάτς για να δει την εκκλησία ρε. Είχαμε ένα δάκρυ και οι δυο μας δηλαδή και μια συμπόνια ένας για τον άλλο δηλαδή, κοίτα εδώ τι πάθαμε λέγαμε. Μας έκοψε το μάτς για να μας βάλει εκκλησία δηλαδή. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και αυτό, μην καταργέσαι το ένα στον άλλον, μας ενώνουν πιο πολλά από όσα μας χωρίζουν. Και έτσι χάσαμε την κολάρα του Νέντβερ εκεί το γύριστο που βάλε στο δεύτερο ημίχρονο, λέω και έκρινε το μάτς. Πιο ωραίο ήταν ο Νέντβερ με κοντομάλι από ότι με μακρύ πάντως. Πεχτάρα από τις λίγες, έτσι, ό,τι θες και αν τον έβαζες, μηχανάκι μου, τέρε όργωνε το γήπεδο δηλαδή. Πυραυλοκίνητος. Φοβερός και τρομερός.

ποια τιμωρία επιβλήθηκε στον Κοβάσεβιτς. Ξέρω εγώ, μωρέ, τι έκανε ο Κοβάσεβιτς. Από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών ήταν ο Ντάρκο, δηλαδή. Σεντερφοράρα όλων των εποχών. Σέρβος είναι που τους λατρεύω, όπως λατρεύω και τον Γιώβιτς εγώ που είναι Σέρβος. Δεν με νοιάζει που είναι στην ΑΕΚ. Και έχει και την τζαμπουκαλεμένη τη φάσα του Σέρβου, αυτό του αθληταρά του παιδαρά. Στα χνάρια του Homelander βαδίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, η μπέρτα του λείπει μόνο. Ναι, όντως ο Τραμπ πραγματικά θέλει να είναι Homelander, δηλαδή κάθε το βράδυ και ονειρεύεται ότι είναι ο Homelander, δηλαδή τον αντιγράφει αφού έκανε κι άγαλμα. Και όταν πλαγωνόντουσαν, δηλαδή γινόντουσαν οι επιθέσεις κάθε μέρα των Αμερικανών στο Ιράν, τα βίντεο που βγάζανε τα χουλιγκουντιανά, είχαν μέσα Star Wars, είχαν το Superman, είχαν... Εντάξει, ένα πράγμα οφείλω να παραδεχτώ, ότι η σουρεαλιστική αυτή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τους αρέσουν ταινίες. Τους αρέσουν ταινίες, δηλαδή όντως, σινεμά θα πήγαινα μαζί τους. Δεν ξέρω σε τίποτα άλλο θα μπορούσα να συμφωνήσω, αλλά. Καλά, όχι ότι θα έπαιρνα κατήρηση, έτσι. Κάνω το γενναίο. Αλλά ναι, σινεμά θα πήγαινα. Τους αρέσουν οι ταινίες και οι σειρές. Στους πρωταγωνιστές των ταινιών και στους σκηνοθέτες δεν αρέσει ότι χρησιμοποιούνται πλάνα από τις ταινίες τους για το Epic Fury. Αλλά σίγουρα ο Τραμπ παίζει να έχει και κανένα κουστούμι του Homelander στο δωμάτιο του. Ποια είναι τα τρία αγαπημένα μου τραγούδια του Michael Jackson, τώρα ποιο να θυμηθώ. Το Beat It είναι, το Liberian Girl είναι και το Leave Me Alone είναι για το νόημα.

Τι λέω για το Ζιντάν, το 98 το πήρε μόνος του, το 2002 δεν πήγε καλά, και άγνωστο, και 2006. Μου λέει ο Πέτρος, ναι, τέλος πάντων, ναι, τι γνώμη έχω για τις τρεις παρουσίες του Ζιντάν στα παγκόσμια κύπελλα του 98, του 2002 και του 2006. Ήταν, εντάξει, η Γαλλία πάντα έχει ωραίες ομάδες, ωραίους παίχτες, ωραίο ρόστερ. Ο Ζιντάν από τους μεγαλύτερους παίχτες όλων των εποχών, ίσως να είναι και ο καλύτερος, τα είχε όλα. Τρομερά επιδραστική προσωπικότητα, φανταστικός παίχτης. Ήταν και νευρικός και τσαμπουκαλεμένος. Το 2 χτύπησε. Όπως μου είπε χθες ο Χρήστος Κωνσταντιρακόπουλος, που εγώ δεν το ξέρα, είχε εμφανίσει σημάδια ότι ένιωθε ενοχλήσεις στον τελικό του Champions League με τη Leverkusen, που βάλει την κολάρα στο 2-1 το Μάιο του 2002. Εγώ θυμόμουν ότι μετά τον έβαλε στο φιλικό με την Νότια Κορέα πριν το εναρκτήριο παιχνίδι της Γαλλίας στο Μουντιάλ, και εκεί να δοκιμάσει το πόδι του και χτύπησε και δεν έπαιξε καθόλου. Έπαιξε μόνο στο τρίτο μάτς με τη Δανία που ιτήθηκαν με 2-0 οι Γάλλοι και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του τουρνουά. Μόνο στο εκείνο το παιχνίδι αγωνίστηκε. Το 6 έκανε παπάδες, ήταν το κύκνιο άσμα του. Δυστυχώς στις προκλήσεις του Ματσεράτσι δεν κρατήθηκε, την έχω στο κουτουλίδι, αλλά ήταν ωραίο κουτουλίδι. Του άξιζε κιόλας του Ματεράτσι. Τα θέλε δηλαδή. Μεγάλη παιχτάρα. Το 98 ίσως ήταν πιο πλήρης στις γραμμές της, είχε μεγαλύτερη αρμονία στις γραμμές της η Γαλλία. Ήταν και όλο το κλίμα γιατί έπαιζε εντός έδρας. Τώρα θα γινόταν ο Ρονάλντο, δεν πάθαινε αυτό το αλλεργικό σοκ και ήταν στην κατάσταση που ήταν σε όλο το τουρνουά. Είναι ένα μεγάλο what if. Περιμέναν πραγματικά την ομοιαρχία. Το πήρε σβηστά 3-0 η Γαλλία εναντίον της Βραζιλίας. Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις δηλαδή, η παράδοση ανεφόρων της Βραζιλίας σε εκείνο το μάτς. Αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρό το αλλεργικό επεισόδιο που πάθε ο Ρονάλντο, που θα μπορούσε να του κοστίσει τη ζωή πριν το βράδυ της παραμονής του τελικού του Μουντιάλ του 98. Αλλά ο Ζιντάν είναι αρρώστια. Χάζευα τα αποκόμματα εισιτήριων και βρίσκω το Πανιόνιος Λάτσιο. Ό,τι είναι τώρα η City ήταν τότε. Πήγαμε να θαυμάσουμε. Ναι, η Λάτσιο ήταν η μεικτικός μου. Ο Κρανιώτη τότε, ο πρόεδρος της Λάτσιο, για μια τριετία έκανε επίδειξη σε όλο τον πλανήτη ότι όποιον ποδοσφαιριστή στον κόσμο θέλω τον εφέρνω. Και είχε μαζέψει 30 παιχταράδες και απόρρια αυτού του γεγονότος είναι ότι καμιά εικοσαριά παίχτες παγκόσμιας κλάσης δεν μπορούσαν να παίξουν ούτε να έχουν ολιγόλεπτες συμμετοχές. Ο Ιβάν Ντε Λα Πένια δηλαδή ήταν το μεγαλύτερο project της Εθνικής Ισπανίας, το μικρός Βούδας. Είχε το ίδιο παρατσούκλι με τον Ρόμπερτο Μπάτζιο. Ήταν πιο δημοφιλής στους Ισπανούς ποδοσφαιρόπλους από τον Ραούλ που κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τότε, που ήταν χαρισματικό σκορ. Ήταν πιο βρυτουόζος της μπάλας. Πήγε στη Λάτσιο, έφυγε από την Μπαρσελόνα που ήταν αγαπημένο παιδί της Μπαρσελόνα τότε και χαντακώθηκε, δεν έπαιξε καθόλου. Μετά Μαρσέι και μετά Ισπανιόλ μέχρι που τελειώσει η καριέρα του. Και άλλοι πολλοί παιχταράδες δηλαδή, αλλά είχε μαζέψει η Λάτσιο πραγματικά όλο τον πλούτο του κόσμου δηλαδή στην μπάλα. Δηλαδή τι να πρωτοθυμηθείς. Και ο Αλμέιδα ήταν σημαντικό και αναπόσπαστο κόσμο. Δηλαδή, ο Αλμέιδα και ο Κονσέισαο που τους είδαμε στη χώρα μας, τον Κονσέισαο σαν ποδοσφαιριστή και τον Αλμέιδα σαν προπονητή. Ο Σιμεώνε, ο Νέντβεντ, ο Βιέρι, ο Μπόξιτς, ο Ραβανέλη, δε, είναι ατέλειωτος κατάλογος αστέριων η Λάτσιο, αλλά είχε μικρή διάρκεια, δεν μπορείς οικονομικά να το στήριξει αυτό το εγχείρημα για πάρα πολλά χρόνια. Όλη τη δεκαετία του 90 ήταν καλή η Λάτσιο, αλλά εκεί στα τέλη, εκεί από το 98 μέχρι το 2002 ήταν. Θυμάμαι να μάθει δηλαδή την Ίντερ του Ρονάλντο να την κερδίσει στο Μιλάνο για το Ιταλικό πρωτάθλημα 2-5. 1-5 νομίζω ο Βίντερ είχε βάλει σίγουρα τον γκολ της Ίντερ. Την είχε διασύρει μέσα στο Μιλάνο την Ίντερ. Κοίταζα δηλαδή και δεν το πίστευα. Έβλεπα τις ομάδες που είμαι στο φετινό Μουντιάλ. Είναι απίστευτο, δεν είμαστε κι εμείς. Ναι, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Εγώ είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ με τις εμφανίσεις που είχε κάνει η εθνική μας. Ότι κερδίσαμε στην Αγγλία πρώτη φορά στην ιστορία μας. Ότι με τη Σκωτία μετά στο παιχνίδι των Μπαράζ κερδίσαμε με 3-0. Και περίμενα ότι τον όμιλο θα βγούμε πρώτοι, θα κάνουμε επιβλητικές εμφανίσεις, θα δώσουμε ποδοσφαιρικές παραστάσεις
Θα βγούμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Το δοκιμάσαμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, έτσι και είχαμε αυτή την πρόθεση. Αλλά δυστυχώς ναι, δεν βγήκαμε ούτε δεύτερη. Δεν. Ήταν απογοητευτικό στον όμιλο, δηλαδή να μπορέσουμε έστω και μέσω μπαλάς να διεκδικήσουμε κάτι. Είναι απογοητευτικό σε σχέση με τους παίχτες, την ικανότητα και το ταλέντο που έχουμε και την μπάλα που μπορούμε να παίξουμε. Γιατί και τις καλές χρονιές της εθνικής ομάδας, τη δεκαετία από το 4 μέχρι το 14. Το Μουντιάλ του 14, ας πούμε, ότι εκείνη είναι η περίοδο, η χρυσή στον, η περίοδος των επιτυχιών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Ωραίο ποδόσφαιρο δεν παίζαμε τις περισσότερες φορές, ούτε τακτική, ούτε προσέγγιση και ούτε είχαμε και τους παίκτες με τα χαρακτηριστικά που θα μας επέτρεπαν να παίξουν δύο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε παίκτες με χαρακτηριστικά να κάνουν όρια και παπάζε. Εγώ νευρίασα που δεν κερδίσαμε και τη Σουηδία προχθές στο φιλικό. Γιατί έχουμε παίχτες με ικανότητες και παραστάσεις δηλαδή που πρωταγωνιστούν και παίζουν έξω και σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που έχουν ενδιαφέρουσες αγωνιστικές κάθε εβδομάδα. Γι' αυτό και δεν ήθελα με τίποτα να περάσει η αναδιάρθρωση και ποτέ δεν θέλω να γίνει η αναδιάρθρωση στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα play-offs. Θα σταματήσουμε και θα έχουμε ακόμα λιγότερο ανταγωνιστικά παιχνίδια και κοιμήσικο πρωτάθλημα που θα το παρακολουθούμε εν υπνώση. Ποιος Μπόξιτς γελάει, ο τύπος ήταν χειρότερος από το Φάνη τον Γκέκα. Ο Αλένο Μπόξιτς ήταν χειρότερος από το Φάνη τον Γκέκα. Που εγώ το Φάνη τον Γκέκα τον τιμώ και τον δοξάζω. Γιατί μπορεί να ήταν της μιας επαφής παίκτης, αλλά είχε επαφή με τα δίχτυα και τον γκολ. Ο Αλένο Μπόξιτς, έτσι. Που ήταν στη Μαρσέικ και στη Λατσίο και είχε ένα πέρασμα στη Γιουβέντους του Λίπη. Ο Αλένο Μπόξιτς, φίλε. Χειρότερος από το Φάνη τον Γκέκα. Τι θα ακούσω άλλο καλά που ο μπαμπάκας μου ήταν καραφλός και κληρονόμησα την καράφλα του και από μικρό παιδί έχω το κεφάλι μου γουλί με αυτό που έστειλες αδελφέ. Άμα είχα μαλλί θα το έκανα δεκαπά σαν τον Μπόξιτς. Εντάξει φίλε, μπορεί να ο Ολυμπιακός τις μεταγραφές που κάνει η Λάτσιο την περίοδο που ήταν ο Κρανιώτη στα χάη του, ο Σοκράτης Κόκαλης, όχι εντάξει. Είχε δημιουργήσει ωραία ομάδα Ολυμπιακός την περίοδο του Μπάγεβης που παίζει από τα άκρα, είχε κάνει μεταγράφες επίπεδο, αλλά εντάξει δεν είμαστε Λάτσιο τώρα του Κρανιώτη, επειδή έκανε εκείνο το φιλικό τον Αύγουστο του 2001 ο Τζιοβάνι εκείνες τις τρίπλες γύρω από το Γκάιθκα με Ντιέτα στο Ολυμπιακό στάδιο και σηκώθηκαμε όλοι στον αέρα. Έφερε τον Γιωβάνη και τον Ζάχοβιτς που ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι χαρά είχαμε νιώσει εκείνο το καλοκαίρι. Ναι, είχαμε καβαλήσει καλά με Ολυμπιακοί. Μάλλον δεν είναι σωστή η έκφραση, είχαμε καβαλήσει καλά. Ζούσαμε ένα όνειρο. Δηλαδή, να φέρει τώρα ελληνική ομάδα και η ομάδα που υποστηρίζαμε, Ολυμπιακός, τον Ζάχοβιτς και τον Γιωβάνη τότε, στην ηλικία που ήταν τότε. Ήταν εξωπραγματικό. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Εμένα μου έλεγε ο διοικητής μου τότε στο στρατό, στον Εύρο. Ότι ήθελε να φέρει το Ζουνίνιο τον Παουλίστα Ολυμπιακός, το ξανθό το Ζουνίνιο, όχι το Μπερναμπουκάνο. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση και τελικά κατέληξε ακόμα καλύτερα και ήρθε ο Γιωβάνη. Και του έλεγα, κύριε διοικητά, του λέω, δεν έχουμε κάνει ποτέ τέτοιοι παίχτες στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Λένε, αγόρι μου, λέει, τι λέμε τώρα. Και επόμενη εβδομάδα πήρε ο Γιωβάνη. Αλλά η Λάτσιο είχε Γιωβάνη και Ζάχοβιτς 25-30. Επίσης ο Τζιοβάνι μόλις έβαλε τα δύο γκολ με τη Ρεάλ και τα δύο με τη Μόλντε στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Champions League εκείνης της χρονιάς του 99-2000. Είχαν πει δικαιωμοσύρματα ότι η Λάτσιο ήθελε να πει «Έλα εδώ αγόρι μου όπως είσαι». Το Δεκέμβριο φέρνει στον Ολυμπιακό και στη Λάτσιο. Είχαν κυκλοφορήσει τέτοια δημοσίευμα, αλλά μετά χτύπησε ο Τζιοβάνι με το Σέμο στο Καθατζόγλιο και άλλαξαν τα πράγματα. Εντάξει, απ' την άλλη έχασε εκρηκτικότητα και ταχύτητα ο Τζιοβάνι, αλλά έμεινε στον Ολυμπιακό 5 χρόνια. Αλλά όχι, δεν. Τόσο πλούσιο ρόστερ και τέτοιο. Για να δείτε τον παίχτες που είχε η Λάτσιο τότε. Θα ονειρευόμασταν. Αν είχε Ολυμπιακός, δεν είχε, όχι. Έλα ρε, ποιος Μπόξιτς. Ήσουν ένα μικρός, δεν θυμάσαι. Ένας Γρηγοράτος, 20 ήταν και στοπ. Έλα ρε, ποιος Μπόξιτς. Και δεύτερο, και δεύτερο. Τι ομάδα ήταν εκείνη η Λάτσιο, αν τώρα ήταν στην Ιταλία θα είχε πάρει 5 σερί πρωταθλήματα. Εντάξει, όμως σκέψου και τι πρωτάθλημα ήταν το Ιταλικό πρωτάθλημα όλη τη δεκαετία του 80 και κυρίως του 90 και αρχές 2000. Κράτησε δυναμική το Ιταλικό πρωτάθλημα μέχρι το 2010 σίγουρα. Μετά φτωχήναν και αυτοί, χρεοκοπήσανε, φύγαν τα φράγκα και έχει τη δυναμική που έχει, που δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Καλό είναι, σίγουρα είναι στα 4-5 καλύτερα, αλλά ήταν το πρώτο μακράν.
Δε τα γκολ του Γκέκα τη χρονιά που βγήκε πρώτο σκόρερ στην Γερμανία, στην Bochum, ναι. Ούτε μια τρίπλα, ούτε μια τεχνική ενέργεια. Όλα πάνω στην γραμμή, στα position, είναι ok μέχρι εκεί. Και είναι όμως μικρό αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Είναι μικρό. Θεωρείς ότι είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Καταρχάς, άλλο στυλ σεντερφόρο Γκέκα και άλλο Μπόξιτς. Αλλά πολύ χρήσιμο ο Φάνης ο Γκέκα. Σούπερσταρ για μένα ο Μπόξιτς. Ο Βιέρι, εντάξει, ο Βιέρι ήταν πιο καλός. Τότε ο Βιέρι είχε μια πενταετία που όπου και αν πήγαινε τα παστέλωνε παντού. Γιούβε, Ατλέτικο, Λάτσιο. Και οι πρώτες του χρονιές στην Ίντερ είναι ο Βιέρι. Πο, πο, πο, πο, πο. Μετά μάκρυνε το μαλλί. Έχασε τα μυαλά του, δεν ξέρω τι. Το έχω συνδέσει έτσι στο κεφάλι μου, ότι μόλις σταμάτησα το κουρεύει το Λεβέντικα το μαλλί και μου τάφησε λίγο, σαν να χάσε την υπερδύναμή του και άρχισε να βιβάλλει και να μην ήταν τόσο killer. Όχι ότι μέχρι το τέλος της καριέρας του δεν ήταν να έχω χίλια μάτια. Μπατιστούτα, του τα είπα όλα τα καλύτερος. Μπατιστούτα. Τεχνικά όμως θα είμαι αιρετικός. Τεχνικά είναι καλύτερος ο Παούλε. Ο Παούλε ήταν ένα παιδί που ήταν πάντα, ξέρεις, η χαρά του παιχνιδιού. Οι ραμπόνες κλπ. Καταρχάς ήταν εξτρέμο ο Παούλε. Μπατιστούτα, μπατιγκόλ. Ήταν σεντερφοράκλα.

0: Τότε όλοι είχαμε τρελαθεί ρε, με τις φίλε που μου λέσαν για εκτής με το Ζάχοβιτς και με τον Ζιωβάνι. Τότε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είχαμε γουρλώσει όλα τα μάτια. Ναι, δεν το πίστευα, είναι αληθινό. Εγώ σου πω κάτι ανάλογο το οποίο δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, αλλά το βλέπα και είχα λαλήσει το 88 περίπου. Ήταν που ο Ζάιτς είχε τραυματιστεί και ο Ρότσα είχε μεγαλώσει και ο Παναθηναϊκός είχε υπερομάδα τότε. Και είχε εφημερίδα τότε πολιτική, το Έθνος στα Νέα, ήταν στην τελευταία σελίδα, Σαράβακος, και έλεγε τότε, είχε φέρει τον Γκόλεφ που φαινόταν μεγάλο δεκάρι γιατί ήταν στην Εθνική Βουλγαρίας, και ήθελε να φέρει το Χάτζη να τον κάνει Έλληνα ο Παναθηναϊκός. Και είχε επιθετική γραμμή και έλεγα πω. Έχει τέτοιους, όσοι θυμάστε 86-87 εκείνη την περίοδο ο Παναθηναϊκός, πόσους χαρισματικούς επιθετικούς είχε, εξτρέμ και φορ. 85. Ήταν τρομερή επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Είχε και σημαντικές επιτυχίες στην Ευρώπη. Έτσι. Είχε πάει στον ημιτελικό του πρωταθλητρίου το 85 με τη Λίβερπουλ και το 88 είχε πάει στους 8 του ΕΦΑ. Δεν ήταν με την Πρίζα. Και έλεγα πω θα πάρει και τον. Και το Χάτζη. Είχε πάρει και τον Νίλσεν που ήταν Δανός και ήταν στην προεπιλογή για το Euro το 88, ο Κλάους Νίλσεν. Τελικά δεν βγήκε τόσο καλός. Δεν είναι και τόσο κακός βέβαια, λέγανε. Ένα χρόνο έκατσε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Dimitrios Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
5: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
7: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
6: Τι εννοείς?
7: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
6: Σοβαρά?
7: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
6: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1.000 η εβδομάδα.
7: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: see you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σου αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: και πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Καλημέρα Σάββα.
1: Για ακόμη ένα Σάββατο μαζί με τον Χρήστη, τον καλό συνάδελφο, συνεργάτη, φίλο, αδελφό. Πρώτο Σαββατοκυριακό του Ιούνιου και η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός είναι ξανά μαζί σας. Σας το είχαμε πει φίλες και φίλοι, θα σας κρατούμε συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλωστε μια παροιμία μας λέει ότι από το θέρος ως τις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές. Έτσι και με την εκπομπή μας. Δεν απολείπουν τα θέματα. Πόσο μάλλον που αυτό το μήνα αρχίζει και το Μουντιάλ. Εκτός λοιπόν από την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, θα κάνουμε σήμερα και μια απολαυστική διαδρομή στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση μέσα από τα κάθε φορά τραγούδια του παγκόσμιου κυπέλλου. Μια ώρα με τις νότες να παίζουν μπάλα. Η οποία μπάλα θα είναι από τις 11 Ιουνίου και για 38 μέρες η επιλογή για πολλούς από εσάς και από εμάς. Υπάρχουν βέβαια και άλλες επιλογές για το καλοκαίρι και τις οποίες προτείνει στο καθιερωμένο εισαγωγικό μας τραγούδι ο κύριος Στέλιος Ρόκος.

0: Μάλιστα. Παρόν ότι για πολλούς σε αυτό το καλοκαίρι η πιο μεγάλη τρέλα είναι το Μουντιάλ, η μπάλα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ και κάθε Σαββατοκυριακό μέσα από αυτή την εκπομπή θα δίνουμε την άλλη διάσταση των αγώνων του Μουντιάλ, γιατί αγωνιστικά θα έχετε τις καθημερινές επικοινωνίες με τους καλούς συναδέλφους εδώ μέσα από τις καθημερινές εκπομπές του Sport FM 95. Την εβδομάδα που πέρασε, φίλες και φίλοι, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας βράβευσε τους αθλητές και αθλήτριες, μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα και στα ομαδικά αθλήματα και στον Στίβο ιδιαίτερα. Στο χαιρετισμό της η κυρία Υπουργός, η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία των αθλητικών σχολείων και τη συμβολή τους σε αυτά τα 20 χρόνια λειτουργίας τους στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην εκπαίδευση. Και είπαμε σήμερα να μοιραστούμε και να μάθουμε έτσι από πρώτο χέρι το αποτύπωμα αυτών των 20 χρόνων των αθλητικών μας σχολείων από ένα ειδικό. Και αναφέρομαι στον υπεύθυνο συντονιστή του Αθλητικού Λυκείου Λευκωσίας που είχε την τιμητική του στις βραβεύσεις μάλιστα, τον αγαπημένο μας φίλο Ρένο Πιτσάλη, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στον αθλητισμό και ως αθλητής και ως προπονητής και ως παράγοντας και ως γυμναστικός, οπότε από πρώτο χέρι θα μας πει πώς λειτουργήσαν σε αυτά τα 20 χρόνια τα αθλητικά μας σχολεία. Αγαπητέ Ρένο Πιτσάλη, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Σάβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να προβάλλουμε τον θεσμό του αθλητικού σχολείου. Όπως πολύ σωστά έχετε πει, φέτος έχουμε κλείσει 20 χρόνια λειτουργίας και νομίζω θα έχουμε το χρόνο στη συνέχεια να αναψύξουμε αρκετά το θέμα του θεσμού.
0: Ξέρεις, 20 χρόνια και θυμήθηκα εχθές που προετοιμαζόμουν για τα κείμενα ότι τον Οκτώβριο του 1985, Ρένο, είχα πάει στη Βουλγαρία. Ήμουν τότε στο αθλητικό βήμα για να καλύψω τον αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Λοκομοτίβ Σόφιας. Και είχαμε κάνει μια επίσκεψη, και δεν πήγαιναν τότε πολλοί δημοσιογράφοι, όπως πάνε σήμερα όλα τα μέσα, στο σχολείο της Λοκομοτίβ, το οποίο λειτουργούσε σαν αθλητικό σχολείο για το ποδόσφαιρο. Και επιστρέφοντας πίσω, έκανα μια ολόκληρη παρουσίαση. Και έγραψα, γιατί όχι και εμείς να κάνουμε ένα τέτοιο σχολείο. 1985. Και έγραψα επιλέξει πέρα από τη συνεχή και συστηματική προπόνηση να παίρνουν τις απαιτούμενες βάσεις μόρφωσης σε όλα τα άλλα μαθήματα. Αυτό που γίνεται σήμερα δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πιθανόν η δική σας παρέμβαση τότε να είχε επηρεάσει.
0: Όχι, δεν σίγουρα δεν επηρεάσει. Αυτός που είχε επηρεάσει πρώτος ήταν ο Ουράνιος Ιωαννίδης το 1997. 1999 είχε ανακοινώσει στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όταν κάναμε εκεί τη γιορτή της ΕΑΚ, ότι θα λειτουργήσουν τα αθλητικά σχολεία. Ναι. Αλλά ο πρώτος ουσιαστικά χρόνος ήταν το 2006-2007, έτσι.
1: Ακριβώς. Το 2006 είχαμε την έναρξη. Θα έλεγα ότι ήταν σημαντική τότε η παρουσία του επιθεωρητή φυσικής αγωγής του κ. Λουκαίδη, του αείμνης του κ. Λουκαίδη. Διότι μαζί με τις δικές του ιδέες και την δική του προσπάθεια καταφέρα να πείσει τότε τον αείμνηστο πάλι Υπουργό Παιδείας για να προχωρήσουμε.
0: Πεύκιος Γεωργιάδης.
1: Ο Πεύκιος Γεωργιάδης.
0: Ο οποίος μάλιστα έκαμε και μια επίσκεψη στο αθλητικό λύκειο όταν θα λειτουργούσε στη Λεμεσόν και έκατσε με τα παιδιά εκεί και κάναμε ένα απίστευτο ρεπορτάζ τότε. Αν το έβρισκα θα ήταν ευχής έργων, έτσι τον ήχο τουλάχιστον να το μεταφέραμε, να δούμε πού έχει πεταχτεί και αυτό το αφιέρωμα.
1: Πιστεύω, αγαπητέ Σάβα, πάρα πολύ στις συγκυρίες. Δηλαδή τότε ήταν υπουργός παιδείας ένας ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, όπως ήταν ο Πεύκης Γεωργιάδης. Ήταν επιθεωρητής ο κύριος Λουκαίδης, άνθρωπος καθαρά του αθλητισμού και μέλος του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ήταν εκεί ως σύμβουλος φυσικής αγωγής του κ. Νίκο Μεγάλεμος, άρα πιστεύω ότι η όλη συγκυρία των ανθρώπων έχει βοηθήσει έτσι ώστε να ξεκινήσουμε πριν 20 χρόνια και ξεκινήσαμε πολύ δειλά τότε με δύο αθλητικά λύκεια. Το ένα αθλητικό λύκειο ήταν λειτουργήσε στη Λευκωσία στο λύκειο της Ακροπόλεως, μετά μεταφέρθηκε στο λύκειο Κουδίτα και στο Λανίτιο Λεμεσού. Η έναρξη, να καταλάβετε, τότε είχαμε 57 μαθητές.
0: Σήμερα, κάνε μας τη σύγκριση σήμερα.
1: Σήμερα, Παγκυπρίως, έχουμε σχεδόν κοντά στους 1000 αθλητές γυμνάσιο Λύκειο, αγόρια και κορίτσια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η μετεξέλιξη...
0: Και έχουμε σχολεία σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, έτσι.
1: Ακριβώς. Έχουμε 5 γυμνάσια και 5 λύκεια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
0: Τα οποία μας έχουν δώσει σε αυτή την πορεία των 20 χρόνων πολλούς σπουδαίους αθλητές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και συνεχίζουν να δίνουν. Όπως πολύ ορθά έχετε πει πριν στην εισαγωγή σας, χθες στην τελετή που είχαμε στα αριστεία του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι, θα δούμε ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των παιδιών που έχουν βραβευτεί προέρχονται μέσα από τα αθλητικά σχολεία.
0: Έχουμε κορυφαίους αθλητές στον κόσμο αυτή τη στιγμή ηλικιακά, όπως ο Κεσίδης και η Βαλεντίνα Σάβα, οι οποίοι μέσα από τα αθλητικά μας σχολεία έχουν ξεπηδήσει.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Υπουργός, Ρένο μου, εστάθηκε ιδιαίτερα στο τομέα της αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε αυτό το επίπεδο πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, τα αθλητικά σχολεία χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, δηλαδή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, όταν πήγαμε στην προπόνηση, 7.30 με 9 του πρωί, χρησιμοποιούμε γήπεδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε όλες τις επαρχίες, αλλά και γήπεδα τα οποία βρίσκονται μέσα στα σχολεία μας. Για παράδειγμα, εμείς στη Λευκωσία έχουμε διαπιστώσει εδώ και πολύ καιρό ότι με το να έχουμε γήπεδα δικά μας στα σχολεία κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή δεν έχουμε τη μετακίνηση και έτσι μπορούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο προπόνηση. Γι' αυτό εμείς στη Λευκωσία ξεκινήσαμε ένα πλάνο εδώ και περίπου 10 χρόνια. Έχουμε φτιάξει ή καλύτερα να βαθμίσει το γήπεδο στίβου που είχαμε στον Τίκο Βίδα μαζί με το γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχουμε δημιουργήσει αίθουσα πολεμικών τεχνών μέσα στο σχολείο. Έχουμε δημιουργήσει φυσιοθεραπευτήριο μέσα στο σχολείο. Άρα προσπαθούμε σιγά σιγά, όσο είναι δυνατόν φυσικά, να φέρουμε αθλητές μέσα στο σχολείο. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Το Υπουργείο Παιδείας είναι δίπλα μας. Έχουν γίνει αρκετά έργα και πρέπει φυσικά να γίνουν ακόμη περισσότερα.
0: Και βέβαια το άλλο κομμάτι του αθλητικού σχολείου είναι η ακαδημαϊκή επένδυση. Και έχουμε ευτυχήσει να βλέπουμε κορυφαίους αθλητές να είναι και κορυφαίοι στο σχολείο.
1: Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία του προγράμματος. Ξέρετε, όταν παλαιότερα μελετούσαμε το τι ακριβώς θέλαμε να κάνουμε εμείς και τι χαρακτήρα θα θέλαμε να δώσουμε στο αθλητικό σχολείο, έχουμε επιλέξει ξεκάθαρα η διπλή καριέρα. Δηλαδή η έμφασή μας είναι και στον αθλητισμό αλλά και στα μαθήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα που μιλάμε σχεδόν τα πλήστα παιδιά τελειώνοντας από τα αθλητικά σχολεία συνεχίζουν σπουδές σε διάφορα πανεπιστήμια, Κύπρο και εξωτερικό, και μάλιστα μεγάλος αριθμός παιδιών τα τελευταία χρόνια φυτάμε πλήρης υποτροφής στην Αμερική.
0: Λόγω του αθλητισμού. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υπέροχο. Θυμάμαι και την Νεκταρία και την Παναγία και την Κυριακή, αθλήτριες μεγάλες που φιλοξένησαν στην εκπομπή. Παίρναμε τα βιβλία μαζί μας, κύριε Σάβαλη, και κάναμε διάλειμμα στους αγώνες και διαβάζαμε λίγο και συνεχίζαμε με τους αγώνες. Δηλαδή, αυτό το επίπεδο χαρακτήρα αθλητές βγάζουν τα αθλητικά σχολεία. Αυτό φαίνεται και από τις βραβεύσεις. Προχτές το δικό σας το σχολείο βραβεύτηκε για τις δύο διακρίσεις εφαγωνίζεστε που πήρατε στα σχολικά πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως σας έχω πει προηγουμένως, η έμφασή μας δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Έχουμε ξεφύγει από κάποια αθλητικά σχολεία ή καλύτερα από κάποια φιλοσοφία που έχουν κάποια αθλητικά σχολεία στην Ευρώπη, τα οποία εστιάζουν πολύ περισσότερο στο αθλητικό κομμάτι και παραβλέπουν το ακαδημαϊκό κομμάτι ή και άλλα πράγματα. Εμείς θέλουμε κάποιος να είναι και καλός αθλητής, όσο το δυνατόν καλύτερος αθλητής, αλλά και καλύτερος μαθητής. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω παιδιά μας να κερδίζουν, από φοιτητούς μας να κερδίζουν αθλητικές υποτροφίες σε top πανεπιστήμια της Αμερικής, όπως μιλάμε για Georgia Tech, Harvard University κλπ. Για μας αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Και αποχαιρετάτε φέτος έναν αθλητή που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε αθλητής πρώτης γραμμής, έτσι, ο Αλέξανδρος ο Γκαμπράου, δεν θα είναι του χρόνου στο αθλητικό σχολείο.
1: Ναι, ο Αλέξανδρος έχει φοιτήσει και στο αθλητικό γυμνάσιο και στο αθλητικό λύκειο, ένα παιδί που φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, φαίνεται εκ του αποτελέσματος φασικά, ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο ταλέντο, με πολύ μεγάλες διακρίσεις. Πέρσι είχαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ολυμπιάδα Νέων να κερδίσει την πρώτη θέση. Αναμένουμε σε δύο μήνες τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπως έχουμε και άλλους αθλητές Σάβα, αλλά η συγκεκριμένη επιτυχία του Αλέξανδρου είναι πραγματικά τεράστια για τη μικρή μας Κύπρο.
0: Και γιορτάσαμε φέτος τα 20 χρόνια στην παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι.
1: Ακριβώς, και αυτό δείχνει και τη σημασία νομίζω που δίνει η πολιτεία στο θεσμό του αθλητικού σχολείου, και εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρόν ήταν αρκετοί επίσημοι του κράτους, όπως επίσης ήταν και ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού. Άρα ήταν μια εκδήλωση.
0: Τι μηνύματα παίρνετε από αυτούς που κουβαλούν περισσότερες εμπειρίες από εμάς σε ό,τι αφορά στη λειτουργία αθλητικών σχολείων σε σχέση με τη λειτουργία των δικών μας σχολείων? Πώς τα αξιολογούν οι ξένοι?
1: Κοιτάξτε, επειδή συμμετέχω συχνά σε αγώνες στο εξωτερικό και από τη θέση μου ως μέλος στο ΔΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού, μιλώντας με αρκετούς συνεργάτες στο εξωτερικό και φίλους, όταν τους εξηγώ για το δικό μας το πρόγραμμα, μπορώ να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλά και θετικά σχόλια, ιδίως το κομμάτι ότι συνδυάζουμε τέλεια το κομμάτι το αθλητικό μαζί με το ακαδημαϊκό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει στο πρόγραμμά μας και θέλουμε πραγματικά να το κρατήσουμε.
0: Και το κομμάτι του πολιτισμού. Γιατί χάρηκα ιδιαίτερα, Ρένο μου, όταν διαπίστωσα ότι στη συμμετοχή σας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα Σκόπια, στη χειροσφαίριση, εκεί έκαμετε ολόκληρη παράσταση προβάλλοντας τον πολιτισμό της Κύπρου. Κυπριακή χωρί. Εμπολισήμαντος ο ρόλος των αθλητικών σχολείων.
1: Ναι, ξέρετε, οι συμμετοχές μας στα παγκόσμια μαθητικά πρωταθλήματα, ή μάλλον καλύτερα η φιλοσοφία αυτής της διοργάνωσης, δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι. Τα παιδιά όταν πηγαίνουν σε παγκόσμια μαθητικά πρωταθλήματα είναι υπόχρεοι να μοιραστούν τη σκηνή. Έχουν συγκεκριμένα ένα τετράλεπτο μπροστά τους σε κάθε χώρα, όπου θα παρουσιάσει κάτι από τη χώρα τους. Εμείς είχαμε παρουσιάσει, θυμάμαι, στα Σκόπια, ήμουνα και εκεί, είχαμε παρουσιάσει κυπριακούς χορούς με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά, εκτός από τη συμμετοχή τους στους αγώνες, έχουν να παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικά σεμινάρια για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση. Άρα ο σχολικός αθλητισμός είναι πολυδιάστατος και αυτό προσπαθεί να εφαρμόσει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού.
0: Είναι και ένας φίλος εδώ που λέει: η αθλητική οντότητα του Ρένου Πιτσάλη κάλλιστα αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ευχαριστώ τον φίλο 124, να είσαι καλά φίλε. Ρένο μου, σε ευχαριστώ και εσένα, παρότι θέλω να ευχαριστήσουμε και το ξέρεις, λέω να μην το ξεχάσω, στη γιορτή σας για τα 20 χρόνια, μάλλον τη γιορτή σας για τα 20 χρόνια, εστήριξε ένας άνθρωπος του αθλητισμού μέσα από το φορέα στον οποίο βρίσκεται τώρα ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Τρισόκας με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Άρα ένας άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει το αθλητικό σχολείο, πολύ πιο εύκολα πάει να στηρίξει μέσα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται τώρα τη δράση του.
1: Θα σας πω, μου επιτρέπει μια παρένθεση. Ο Παναγιώτης ίσως να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ήταν επαγγελματίας αθλητής, και μάλιστα είμαστε μαζί τότε στον Κεραπνό, ήταν αθλητής ο οποίος συμμετείχε στο τοπικό πρωτάθλημα, συμμετείχε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μαζί με τον Κεραπνό, συμμετείχε με την εθνική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, ταυτοχρόνως ήταν και φοιτητής, ήταν μαθητής ή καλύτερα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, και μάλιστα είχε αποκτήσει δύο πτυχία παράλληλα. Αυτό είναι.
0: Παράδειγμα. Είναι παράδειγμα.
1: Ναι, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση.
0: Ρε μου, σε ευχαριστώ. 20 χρόνια δίνουν παράσταση τα αθλητικά σχολεία με πρωταγωνιστές τα παιδιά μας και κάνω αυτή την εισαγωγή για τη μουσική μας επιλογή. Παράσταση δίνει και ο Γιώργος Νταλάρας με τα βεγγαλικά σου μάτια, τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα σε σένα, Ρένο Βιτσάλη, και σου το αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη. Να σε καλά, Ρένο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην καθημερινή.

0: βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
1: Inco. Make the world in your hands.
2: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου. Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
8: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
11: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Στάνλι Τούτσι μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Από την 5η 11 Ιουνίου και για 38 ημέρες, φίλες και φίλοι, θα χαιρόμαστε την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Το παγκόσμιο κύπελο της FIFA, που θα είναι το 23ο στη σειρά και θα διεξαχθεί σε 16 πόλεις σε 3 χώρες της Βορείου Αμερικής. Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και είπαμε σήμερα να κάνουμε μια απολαυστική διαδρομή στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια που εκπροσωπούσαν επίσημα κάθε φορά το Μουντιάλ. Από την πρώτη διοργάνωση του 1930 στην Ουρουγουάη μέχρι και την έκτη διοργάνωση του 1958 στη Σουηδία, οι διοργανωτές δεν είχαν σκέψη για τραγούδι αφού προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα

οργανωτικά και οικονομικά. Από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1962, που ήταν η 7η διοργάνωση και διεξήχθη στη Χιλή, από τις 30 Μαΐου μέχρι τις 17 Ιουνίου, μπήκε η μουσική στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική εκδήλωση. Ήταν βέβαια η διοργάνωση που πέρασε στην ιστορία σαν η πιο αντιαθλητική. Χαρακτηρίστηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο της Μεγάλης Σφαγής λόγω των επεισοδίων, των κακών διαιτησιών και της βίαιης συμπεριφοράς παιχτών στα γήπεδα. Τον τίτλο κατέκτησε η Βραζιλία, που νίκησε στον τελικό την Τσεχοσλοβακία με 3-1. Ήταν όμως και η πρώτη διοργάνωση που προσέγγισε πολιτιστικά την τελική φάση με την θεσμοθέτηση του επίσημου τραγουδιού ή ύμνου του Μουντιάλ. Ήταν τότε το «El Rock del Mundial», που έγινε τεράστια επιτυχία, καταγράφοντας πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και σε ομώνυμη ταινία.

Το Μουντιάλ του 1966 έγινε στην Αγγλία από τις 11 έως τις 30 Ιουλίου, με τους οικοδεσπότες να κατακτούν για πρώτη και μοναδική φορά τον παγκόσμιο τίτλο, νικώντας τον τελικό τη Δυτική Γερμανία με 4-2 στην παράταση. Το γεγονός που σημάδεψε τον τελικό ήταν βέβαια το τέρμα του Χάρστ, με το οποίο η Αγγλία προηγήθηκε 3-2 στο 11ο λεπτό της παράτασης. Μέχρι σήμερα υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η μπάλα πέρασε όντως τη γραμμή τέρματος. Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 1966 ήταν το World Cup Willy, το οποίο πήρε το όνομά του από τη μασκότ της διοργάνωσης, η οποία ήταν ένα λιονταράκι με τη βρετανική σημαία στη φανέλα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Willy ήταν η πρώτη επίσημη μασκότ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.

Ακούσατε και τις τρακατρούκες, έτσι. Έβγαινε ο ήχος, τις είχαμε και εμείς τότε, σε εκείνη τη δεκαετία, στα γήπεδά μας. Το Μουντιάλ του 1970 έγινε στο Μεξικό από τις 31 Μαΐου ως τις 21 Ιουνίου και θεωρείται ακόμη σαν το θεαματικότερο που έχει γίνει στην ιστορία του θεσμού. Και αυτό βέβαια λόγω της παρουσίας της περίφημης εθνικής ομάδας της Βραζιλίας του Πελέ και η οποία επικράτησε στον τελικό της Ιταλίας με 4-1. Football Mexico λεγόταν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, στους ρυθμούς βέβαια μεξικάνικων ήχων.

Και πάμε στο Μουντιάλ του 1974, το οποίο έγινε στη Δυτική Γερμανία και που πολλοί από εμάς θυμούμαστε ιδιαίτερα, γιατί αυτό τέλειωνε όταν άρχιζε η αντίστροφη μέτρηση της τραγωδίας της Κύπρου. 7 του Ιούλιου τελικός, 15 του Ιούλιου το πραξικόπημα, 20 του Ιούλιου η τουρκική εισβολή, η οποία εκτόπισε για τα σωματεία μας, μεταξύ αυτών και την ανόρθωση, η οποία μπαίνει στη νέα εποχή της, όπως λέει ο φίλος ο Κώστας που μας παρακολουθεί τώρα. Στον τελικό λοιπόν, η Δυτική Γερμανία του Μπέκερμπάουερ, του Μπράιτνερ και του Μίλλερ επικράτησε με 2-1 της Ολλανδίας του Κρόιφ και του Νέσκενς. Το τραγούδι του Μουντιάλ του 1974 ερμήνευσαν οι ίδιοι διεθνείς της διοργανώτριας χώρας και είπαν όσα έλεγαν και στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας.

Και προπονητής βέβαια, όπως λέει ο φίλος 802, ο Χέλμουν Σεν, ο οποίος εξήγησε σε όλους ότι το ποδόσφαιρο είναι δύναμη και εξυπνάδα. Το Μουντιάλ του 1978 έγινε στην Αργεντινή, στην οποία κυβερνούσε από τον Μάρτιο του 1976, μετά τη βίαιη ανατροπή της Ισαμπέλ Περόν, το στρατιωτικό καθεστώς του Χόρχε Βιδέλα. Η διεξαγωγή της τελικής φάσης σε δικτατορία από την 1η μέχρι τις 25 Ιουνίου προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Πράιτνερ της Δυτικής Γερμανίας να αρνείται να ακολουθήσει την αποστολή. Ούτε ο Κρόιφ της Ολλανδίας πήγε, είχαν πει ότι λόγω Βιδέλα δεν πήγε, αλλά ήταν άλλοι λόγοι, ήταν οικογενειακοί. Στην παρουσία και του Χένρι Κίσιγκερ, η Αργεντινή τα κατάφερε και πήρε τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου, νικώντας τον τελικό και στην παράδαση την Ολλανδία με 3-1, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάριο Κέμπες. Και ενώ το καθεστώς Βιδέλα εκτελούσε τους αντιφρονούντες στη χώρα, η Συμφωνική Ορχήστρα του Buenos Aires εκτελούσε το τραγούδι ύμνο του Μουντιάλ της Αργεντινής.

Το παγκόσμιο κύπελο του 1982, η 12η στη σειρά διοργάνωση, διεξήχθη στην Ισπανία από τις 13 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου. Για πρώτη φορά συμμετείχαν στην τελική φάση 24 εθνικές ομάδες αντί 16 που έπαιζαν μέχρι τότε. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Δυτική Γερμανία, επικρατώντας τα πέναλτι της Γαλλίας με 5-4, αφού ο τελικός στο 90 λεπτό ήταν ισόπαλος 1-1 και στην παράταση 3-3. Ο κορυφαίος Ισπανός τενόρος Πλασίδο Ντομίνγκο έδωσε άλλη διάσταση στη διοργάνωση, αφού ερμήνευσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 1982.

Ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στα Μουντιάλ. Αυτό του 1986 διεξήχθη στο Μεξικό από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 29 Ιουνίου και γινόταν έτσι το Μεξικό η πρώτη χώρα που το διοργάνωνε για δεύτερη φορά. Στο μεταξύ, είχε κλαπεί από τα γραφεία της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας το τρόπαιο Gil Rimet, το οποίο κρατούσε μόνιμα μετά την κατάκτηση του τίτλου για τρίτη φορά το 1970 στο Μεξικό. Και μετά την κλοπή, η FIFA αποφάσισε να μην δοθεί ποτέ ξανά το τρόπαιο μόνιμα σε εθνική ομάδα, όσες φορές και αν το κατακτούσε. Η Αργεντινή ήταν αυτή που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου το 1986, νικώντας στον τελικό τη Δυτική Γερμανία με 3-2. Το τραγούδι του Μουντιάλ είχε τίτλο «Ο κόσμος ενωμένος με μια μπάλα». Μόνο ενωμένος, ήταν και απορριμμένος. Με τον γκολ που σημείωσε ο Μαραντόνα, χτυπώντας την μπάλα με το χέρι στον αγώνα με την Εθνική Αγγλίας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαδίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι, στη μουσική διαδρομή μας στην ιστορία των διοργανώσεων του Μουντιάλ, με αφορμή βέβαια το φετινό παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Φεύγουμε λοιπόν από το 1986 και το Μεξικό και πάμε στο 1990 και την Ιταλία, η οποία θα γινόταν η δεύτερη χώρα μετά το Μεξικό που θα διοργάνωνε δύο φορές το παγκόσμιο κύπελο. Άρχισε στις 8 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου με την Δυτική Γερμανία να επικρατεί στον τελικό της Αργεντινής με 1-0. Ήταν το Μουντιάλ του 38χρονου Ροζέ Μιλά από το Καμερούν, αλλά και η πιο αμυντική διοργάνωση, αφού οι ομάδες πρόσεξαν περισσότερο τις αμυνές τους παρά τις επιθέσεις, γεγονός που κατέγραψε και το χαμηλότερο μέσο όρο επίτευξης τερμάτων ανά παιχνίδι. Η στίχη πάντως του επίσημου τραγουδιού του 1990, που υιοθετήθηκε και από την FIFA, μιλούσαν για μαγικές νύχτες κυνηγώντας έναν γκολ κάτω από τον ουρανό του Ιταλικού καλοκαιριού.

Και το τραγούδι του 1990 που μόλις ακούσαμε αξιολογήθηκε ως ένα από τα καλύτερα στη μουσική διαδρομή των Μουντιάλ. Το Μουντιάλ του 1994 έγινε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 17 Ιουλίου. Ήταν και η πρώτη φορά που συμμετείχε και η εθνική ομάδα της Ελλάδας, που απογοήτευσε όμως με τις εμφανίσεις της. Είχε χαθεί μέσα στις φιέστες και τις δεξιώσεις των ομογενών και ξεχάστηκε να κατεβεί στο γήπεδο. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Βραζιλία για τέταρτη φορά στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας τον τελικό της Ιταλίας με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Διαδικασία που σημαδεύτηκε από την αστοχία του Ρομπέρτο Μπάτσο. Σημαδεύτηκε το Μουντιάλ και από την αστοχία του επίσημου τραγουδιού της διοργάνωσης.

Και πάμε στο Μουντιάλ του 1998 που διοργανώθηκε στη Γαλλία από τις 10 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου με τη συμμετοχή 32 ομάδων. Τα οικονομικά ωφέλη αύξησαν ξανά τις ομάδες της τελικής φάσης. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η διοργανώτρια Γαλλία που με κεντρικό πρόσωπο τον Ζινετίν Ζιτάν επικράτησε στον τελικό της Βραζιλίας με 3-0. Το τραγούδι πάντως της διοργάνωσης με τον Ρίκι Μάρτιν άφησε στην ιστορία και στις εξέδρες των γηπέδων του κόσμου σαν χαρακτηριστικό σύνθημα το «Go, go, go, αλέ, αλέ, αλέ».

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το Μουντιάλ του 2002 διοργανώθηκε από δύο χώρες, την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι τρεις εθνικές ομάδες, οι δύο από τις διοργανώτριες χώρες και η προηγούμενη πρωταθλήτρια που ήταν η Γαλλία, είχαν αυτόματα θέση στην τελική φάση, η οποία διεξήχθη από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου. Με πρωταγωνιστή τον Ρονάλτο, η Βραζιλία νίκησε στον τελικό τη Γερμανία με 2-0 και κατέκτησε για πέμπτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου. Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ το 2002 στα γήπεδα της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ήταν το Boom από την pop star Αναστασία, που όμως δεν άρεσε ιδιαίτερα.

Το παγκόσμιο κύπελλο του 2006 έγινε από τις 9 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουλίου στη Γερμανία. Στον τελικό αναμετρήθηκαν η Ιταλία και η Γαλλία, μένοντας στην ισοπαλία 1-1 και με την κουτουλιά του Ζινετή Ζιντάν στον Μάρκο Ματεράτσι στο δεύτερο ημίχρονο της παράδασης να μένει στην ιστορία. Όπως βέβαια έμεινε στην ιστορία και η επικράτηση της πρωταθλήτριας Ιταλίας στη διαδικασία των πέναλτι. Ο χρόνος της ζωής μας ήταν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2006.

Και πάμε στο Μουντιάλ του 2010, το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού διοργανώθηκε στην Αφρικανική Ήπειρο και συγκεκριμένα στη Νότιο Αφρική. Διεξήχθη από τις 11 Ιουνίου, όπως και το Μουντιάλ του 2026, έως τις 11 Ιουλίου. Στον τελικό αγωνίστηκαν η Εθνική Ολλανδίας και η Εθνική Ισπανίας, δύο χώρες που δεν είχαν χαρεί ποτέ την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή. Τα κατάφερε η Ισπανία, επικρατώντας με 1-0 σε ένα μέτριο αγώνα όπου τιμωρήθηκαν 14 ποδοσφαιριστές με κίτρινη κάρτα. Όσο κακός όμως ήταν ο τελικός, άλλο τόσο καλό ήταν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2010. Το Γουάκα Γουάκα, αυτή τη φορά για την Αφρική, με την Σακίρα, κρίθηκε από πολλούς ως το καλύτερο τραγούδι που ακούστηκε ποτέ σε Μουντιάλ.

Και από την ώρα της Αφρικής στην ώρα της Βραζιλίας, αφού το Μουντιάλ του 2014 διοργανώθηκε εκεί για δεύτερη φορά από τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου. Και οι Βραζιλιάνοι δεν θέλουν με τίποτε να θυμούνται αυτή τη διοργάνωση, αφού η εθνική τους ομάδα δέχθηκε την βαρύτερη ήττα της 7-1 από τη Γερμανία στην ημιτελική φάση. Ήταν και το προμήνυμα της πλήρους επικράτησης των Γερμανών στη διοργάνωση, αφού στον τελικό επικράτησαν της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση, κατακτώντας το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Δεν χάρηκε το Μουντιάλ του 2014 η Βραζιλία, χάρηκε όμως και όλος ο κόσμος μαζί της το τραγούδι της διοργάνωσης. Είμαστε ένα, όλε όλα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου. Και η τιμένος ενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι. Οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις. Οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974.

0: Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην Echo. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
5: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
8: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για να ολοκληρώσουμε τη μουσική διαδρομή μας στην ιστορία των διοργανώσεων του Μουντιάλ, με αφορμή βέβαια το φετινό παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Είχαμε μείνει στο 2014 και το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Πάμε στο Μουντιάλ του 2018 όπου διοργάνωσε από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου η αποκλεισμένη σήμερα από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις Ρωσία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Γαλλία, η οποία κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, επικρατώντας της Κροατίας με 4-2 στον τελικό. Πάντως, μόνο ένας αγώνας στο Μουντιάλ της Ρωσίας έληξε χωρίς τέρματα, με τη διοργάνωση να ξεπερνά τις προσδοκίες και να κρίνεται ως μια από τις καλύτερες που έγιναν. Ξεφάντωσαν ποδοσφαιρικά οι συμμετέχοντες, ξεφαντώνω ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού του Μουντιάλ του 2018.

Και πάμε στο 2022 και στο Μουντιάλ του Κατάρ, το οποίο λόγω της έντονης ζέστης στην περιοχή έγινε για πρώτη φορά σε περίοδο χειμώνα, δηλαδή από τις 20 Νοεμβρίου μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Ήταν και η διοργάνωση που η ανάληψή της από το Κατάρ στριμώχθηκε από υποψίες και καχυποψίες. Έγινε όμως κανονικά, με την Αργεντινή του Μέση να κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο, νικώντας τη Γαλλία στη διαδικασία των πέναλτι. Ο τελικός στο 90 λεπτό έληξε ισόπαλος 2-2 και στην παράταση 3-3. «Καλύτερα μαζί» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ήθελε να στείλει μηνύματα απέναντι σε όσα καταλογίζονταν στην διοργανώτρια χώρα.

Και από το τραγούδι «Καλύτερα μαζί» στο Κατάρ το 2022, στο τραγούδι «Είμαστε περισσότερα» για το Μουντιάλ του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Μεξικό και τον Καναδά. Σίγουρα θα είναι περισσότερα τα παιχνίδια, αφού συμμετέχουν 48 ομάδες, οι περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Θα είναι περισσότερα και τα τραγούδια αυτού του Μουντιάλ, αφού η κάθε μία από τις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες θα έχει τη δική της εκδοχή του επίσημου τραγουδιού, δημιουργημένη από τοπικούς παραγωγούς. Εμείς θα ακούσουμε το κεντρικό τραγούδι με την προσδοκία το Μουντιάλ του 2026 να μας δώσει όντως περισσότερες όμορφες στιγμές από όλα τα προηγούμενα.

και από την απολαυστική μουσική διαδρομή στην ιστορία των Μουντιάλ πάμε στην δικιά μας την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκύριακο του 1976, 5 και 6 Ιουνίου, το οποίο περιλάμβανε δύο αγώνες για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Κύπρου. Ολοκληρωνόταν δηλαδή η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου και ακόμη δεν είχε αρχίσει η προημιτελική φάση του Κυπέλλου. Και οι δύο αγώνες έγιναν την Κυριακή 6 Ιουνίου. Στο Τσίρο στάδιο, ο Άρης Λεμεσού αντιμετώπισε τον Αποπάφου σε επαναληπτικό αγώνα, αφού το παιχνίδι στο Γασικόρυβος είχε λήξει ισόπαλο 1-1. Αυτή τη φορά ο Άρης ήταν πιο προσεκτικός και κατάφερε να πάρει την πρόκριση επικρατώντας με 3-2, παρά το γεγονός ότι ο Απόπ προηγήθηκε με τον Δήμο. Ο Παπακώστας ισοφάρισε για να πάρουν το σκορ στο 3-1, ο Πανίκος Κατζουλοΐζου και ο Καρεκλάς. Η ομάδα της Πάφου μείωσε στο τελικό 3-2 με το Ροδοσθένους. Στο δεύτερο παιχνίδι, που ήταν και το πιο δυνατό στον δεύτερο γύρο του κυπέλου, ο πεζοπορικός απέκλεισε την κυπελούχο του 75 ομάδα της Ανόρθωσης με 1-0. Το τέρμα του Πιολά, που προπονούσε τότε ο Κώστας Σταλιάνος, σημείωσε στο 53ο λεπτό ο Μιλωνάς, ενώ 4 λεπτά αργότερα η ομάδα της Αμοχώς του είχε δοκάρει με τον Σολέα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι λόγω της σημαντικότητας του παιχνιδιού, η ΚΟΠ όρισε ξένο διαιτητή και συγκεκριμένα Άγγλο, ο οποίος τα πήγε και πολύ καλά, όπως έγραφαν τότε οι εφημερίδες. Είχαμε και τον αγώνα που έκρινε ουσιαστικά και τον τίτλο της πρωταθλήτριας του 1976 στην πετόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Πρίαμο Ιωαννίδη νίκησε την Αναγέννη Σιδερίνιας, που επίσης διεκδικούσε τον τίτλο με 3-2 σετ και αναδείχθηκε πρωταθλητής. Εκείνη τη βδομάδα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Μιχάλης Δούντας συνάντησε την ηγεσία της ΚΟΠ, η οποία του εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο χώρος ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ο πρέσβης της Ελλάδας πρόσφερε το ποσό των 750 λιρών ώστε αυτό να διανεμηθεί στα προσφυγικά σωματεία μέλη της ΚΟΠ. Η συμβολική ενέργεια του Μιχάλη Δούντα έγινε την παραμονή του τελικού κυπέλου Ελλάδας, ο οποίος καταγράφηκε στην ιστορία ως ένας από τους πιο συγκλονιστικούς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αντίπαλες ομάδες στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Ολυμπιακός Πειραιός και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, με τον Ηρακλή να επικρατεί στη διαδικασία των πέναλτι και να κατακτά για πρώτη και μοναδική φορά το κύπελο Ελλάδας. Ο αγώνας στην κανονική διάρκεια του έληξε ισόπαλος 2-2, με τον Ηρακλή να προηγείται με 4-2 στην παράταση και τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει 4-4. Ήταν και ο τελικός στον οποίο συστάθηκε στο ελληνικό φύλαθλο κοινό ο σπουδαίος Βασίλης Χατζηπαναγής, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή εκείνη τη χρονιά, ερχόμενος από την Τασκένδη, όπου είχε γεννηθεί από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του

0: Κυριάκος ήταν Ελληνοκύπριος από την Άχνα αμοχώς του, ενώ η μητέρα του ήταν Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη. Στον τελικό λοιπόν του 1976 ο Βασίλης Χατζηπαναγής έκανε πράγματα και θαύματα.
1: Χατζηπαναγής ξεφέγε, θα βάζει από τον Γκλέζο, πέρασε μόνο στον Χατζηπαναγής, βγήκε και αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ με τον Χατζηπαναγή, αφού ξέφυγε θαυμάσια τόσο του Γκλέζου όσο και του Κελεστίδη που είχε βγει. Χατζηπαναγής τώρα. Χατζηπαναγής φεύγει από όλους και επιτυγχάνει το τρίτο τέρμα του Ηρακλή, αφού ξέφυγε από όλη την άμυνα του Ολυμπιακού.
2: Χαρακτηριστικό το μάτς του τελικού του 1986, όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι τότε ο φαβορί ήταν Ολυμπιακός, όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το κύπελο και τελικά το πήραμε εμείς. Ήταν η μεγάλη στιγμή για μένα στην καριέρα, ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθα στην Ελλάδα και με την ομάδα μου πήραμε αυτό το κύπελο.
3: Τότε και που παίζω τώρα ήταν κάτι φανταστικό για μένα.
1: Κύριε Ατματζίδη, εσείς και στο τελικό, από το τελικό.
4: Πραγματικά ήταν ο καλύτερος τελικός που είχε γίνει. Εμάς μας έδωσε μεγαλύτερη χαρά, γιατί ακριβώς ήταν η πρώτη φορά που ο σύλλογός μας στα 100 χρόνια της ιστορίας του είχε πάρει έναν τίτλο. Βοήθησε πολύ ο Χατζηπαναγής, που το αστέρι του έλαμψε, αν θυμάστε, σε εκείνο το μάτσο τόσο πολύ, που την επόμενη μέρα οι εφημερίδες γράφανε «Αυτόν δεν το γέννησε μάνα, το γέννησε μπάλα και ορισμένα άλλα πράγματα. Παναγιά μου ένας Χατζηπαναγής» και κάτι άλλο. Και μπορώ να πω ότι η προσφορά του Χατζηπαναγή σε εκείνο το τελικό ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Η υποδοχή μετά στη Θεσσαλονίκη.
4: Εκείνη ήταν κάτι το αξέχαστο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι στη βία.
1: Και όσοι από εμάς ευτυχήσαμε να γνωρίσουμε από κοντά και να μιλήσουμε με τον Βασίλη Χατζηπαναγή, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ο ίδιος από μόνος του είναι ένα μήνυμα κατά της βίας στους αγωνιστικούς χώρους. Να χαιρετήσω και τον φίλο 063, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι 55 χρόνια πριν, δηλαδή 6 Ιουνίου του 1971, η Ομόνοια ανακοίνωνε την ανέγερση του γηπέδου της στη Μια Μιλιά. Μακάρι να το δούμε σύντομα να υλοποιείται, ολοκληρώνει ο φίλος 063. Είχαν γίνει και έργα τότε και μάλιστα υπάρχουν και πλάνα που προπονείται στο γήπεδο στη Μια Μιλιά η ομάδα της Ομόνοιας, της το χρωστάει η ιστορία το γήπεδο, φίλε 063. Πάμε στις προσφορές της Καθημερινής, όπου εκτός από το περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή μας προσφέρει το πρώτο μέρος του τελευταίου τόμου της σειράς «Τα χρόνια του Χίτλερ», ο οποίος αφορά στο ολοκαύτωμα 1933-1945. Η πιο φρικιαστική όψη του ναζισμού, με την φυσική εξόντωση του 80% των Εβραίων που βρέθηκαν σε περιοχές υπό γερμανικό έλεγχο. Το ολοκαύτωμα, ένας εφιάλτης χιλιετίας, είχε πει ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, όταν παρουσίασε το έργο του η τριλογία Μαουτχάουζεν σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο οποίος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν. Η μουσική δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη χαρακτηρίστηκε από τους Times της Νέας Υόρκης ως το σημαντικότερο έργο που γράφτηκε ποτέ για το ολοκαύτωμα. Το έργο «Ιμπαλάντα» του Μαουτχάουζεν χωριζόταν σε 4 τραγούδια. Το περίφημο «Άσμα ασμάτων», «Τι ωραία που είναι η αγάπη μου», «Τον Αντώνη», «Τον Δραπέτη» και το «Όταν τελειώσει ο πόλεμος», που η ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε ως «Άμα τελειώσει ο πόλεμος». Με αφορμή τον τόμο για το ολοκαύτωμα που μας προσφέρει αυτή την Κυριακή η Καθημερινή, εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το «Άσμα ασμάτων», που θεωρείται σαν ένα από τα 10 σημαντικότερα ελληνικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Και όταν του είπαν του Χίτλερ, λέει ο φίλος 392, ότι θα τον κατηγορήσει η ιστορία για το ολοκαύτωμα, απάντησε ποιος θυμάται τους Αρμενίους, εννοώντας την γενοκτονία και το πρότυπο του Χίτλερ, τον Κεμάλ Ατατούρκ. Και να συμπληρώσω εδώ, φίλες και φίλοι, ότι η πρώτη απόδοση του έργου, πάντα με σολίστη Φαραντούρη, υπό τη διεύθυνση του Θεοδωράκη, έγινε μέσα στο στρατόπεδο του Mauthausen το 1988. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα μας προσφέρει η εφημερίδα Καθημερινή, και νομίζω ότι βάζουμε και το δικό μας, έτσι, τη δικιά μας καρδιά στο να προτάξουμε τη σημαντικότητα αυτών των έργων που μας προσφέρει κάθε Κυριακή η εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι για το καλοκαίρι αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Με ένα τραγούδι για το καλοκαίρι θα σας αφήσουμε. Για την ακρίβεια, θα σας αφήσουμε με μια αγάπη για το καλοκαίρι. Υπέροχο τραγούδι. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι ολομό φιλέτο Νορβηγία 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθη κατεψυγμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα αριέλ υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Δεν φτάνει που ο Κυριάκος τρώει τα φαγητά των άλλων ανθρώπων.
1: Σωστό.
0: Τις μπριζόλες. Τρώει και λεπτά την εκπομπή μας. Καταλαβες.
1: Γενικά έχει πολύ όρεξη ο Κυριάκος τελευταίες
0: ναι,
1: μέρες.
0: Ναι. Δεν τα λέμε τώρα που λείπει. Τα λέμε τώρα μόνο για νήσεις εδώ και έχουμε ασφάλεια. Αλλά μπει στη ασφάλεια γιατί ο Κυριάκος είναι έξω τώρα. Οπότε έλεγε ο Τσιριγότης πριν έξω ότι έχει ένα παστίτσιο. Τρέμε παστίτσιο, τρέμε παστίτσιο. Λοιπόν, εντάξει, με τον αδικό μου άνθρωπο, έκανε ένα λάθος. Οκ. Okay. Σημειώνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. 30 χρόνια Sport FM, εδώ θα γίνουν.
1: Θα να τον κάνουν ένα παστίτσιο αντί για βασίλειο.
0: Και αυτό παίζει, και αυτό παίζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ καλημέρα σας. BWin Sport FM 94,6. Παραμονή των 300 γενεθλίων μας. Έτσι. Γινόμαστε σιγά-σιγά προς μεσήλικες.
1: Ναι. Πλέον.
0: 30 δεν είσαι μεσήλικας, αλλά εντάξει. Ξεπερνάς, ρε παιδάκι μου, τα νεανικά χρόνια. Τι είπε η Βαλεντίνα, δεν την ακούω. Για κάποιο λόγο δεν έχω ήχο.
1: Είσαι μπάρμπας, λέει.
0: Είμαι μπάρμπας.
1: Ναι, είμαστε μπαρμπάδες. Μπαρμπάδια. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε. Μπαρμπάδια είμαστε.
0: Ναι, εννοείται. Καλά, εγώ είμαι 20. Ναι, εγώ ήρθα το 2001 ή 2. Μέτρα. Πόσα είναι.
1: Εγώ είμαι το 10.
0: Το 10. Ναι, εντάξει.
1: Αυτό σημαίνει ότι. Αυτό μας, ναι, και αυτό το κοινό μας, ας πούμε, είναι ότι πετύχαμε το σπορ. Ήρθαμε στο σπορ FM. Ενώ σπορ FM ήταν ανήλικος ακόμα.
0: Ανήλικος, ναι.
1: Πήγαινε σχολείο ο σπορ FM όταν ήρθαμε.
0: Ναι, ναι. Ο Γιάννης πέραν πιο. Όχι, είναι και ο Μπουρνάς μου για κάποιον.
1: Είναι και ο Μπουρνάς.
0: Έχει βάλει σειρά μέσα ο τέτοιος
1: καταλάβει. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα έχει. Δεν κάνει σκοπιές αυτό.
1: Έχει παλιώσει, έχει παλιώσει.
0: Έχει παλιώσει.
1: Δεν προλαβαίνει ο Γιάννης τώρα, δεν προλαβαίνει. Έχει παλιώσει τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι στα λελέδια του.
0: Στα λελέδια. Λελέγεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Με κύριο Γιάννη Γεώργιο στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που δεν θα ακούσετε όπως καταλαβαίνετε και πάλι, γιατί με την πολυλογία μας δεν πρόκειται. Βαλεντίνα Νικολακόπουλα απ' έξω. Έσπασε σιωπή της για 2 ώρες μαζί με τον Κυριάκο που την έσπασε για 4. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Οπότε θα τα πούμε μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά να πούμε για μπάσκετ, για NBA τελικούς, τελικούς δικούς μας, αποκλεισμό Ρεάλ, σκαριόλο στον αέρα. Χαμός γίνεται.
1: Αποκλεισμό Βίρτους επίσης γιατί θα παίξει Βενέτσια τελικούς.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Αλλά θα μου πεις εκεί ναι, δεν κάνει μεγάλη έκπληξη. Ναι. Ναι, γιατί ανακοίνωσε, μάλλον απομάκρυνε Ντούσκο Ιβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά την Ευρωλίγκα και γενικά είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να κάνει και εκείνη πολλές κινήσεις το καλοκαίρι. Για να...
0: Σωστό. Από πού θες να αρχίσουμε, δεν ξέρω. Και πάμε λίγο NBA για να πάμε τα υπόλοιπα μετά τα δικά μας.
1: Για πάμε.
0: Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Άμα καταφέρουμε και χάσουμε από αυτή την ομάδα η οποία έχει την κατάρα πάνω από το κεφάλι της, εμείς οι Spurs.
1: Η οποία ξέρει τι έχει κάνει.
0: Εντάξει, δικιά έχει πάρει και τα δύο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι εκπληκτικό γιατί πολλές φορές, ξέρεις, θεωρούμε υπερβολικά κάτι στατιστικά και κάτι παραδόσεις που βγάζουν οι Αμερικανοί. Ξέρεις, το που κοροϊδεύουμε ότι έγινε ο πρώτος παίκτης που έκανε triple-double 7 Ιουνίου, ας πούμε. Πού τα κοροϊδεύουμε αυτά. Αλλά είναι, νομίζω, άξιο αναφοράς ότι οι Knicks έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία του NBA που ξεκινάει με 2-2 ναι. Με μειονέκτημα έδρας.
0: Mm-hmm.
1: Που νικά δηλαδή στα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Ποιοι το έχουν κάνει? Οι Bulls του 93 του Jordan
0: ναι.
1: Και οι Rockets του 95 του Olajuwon.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για θρυλικές ομάδες. Ναι,
0: που το πήραν κιόλας.
1: Που το πήραν κιόλας. Ναι. Αυτό. Και οι Knicks δηλαδή έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα που κάνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Και έχουν τρομερό σερί 13 νίκες στα playoff. Που είναι απίστευτο. Εντάξει, τι να πω. Εγώ, για μένα δεν έχει τελειώσει σειρά. Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι προφανώς το πιο καθοριστικό. Αλλά νομίζω ότι αν το πάρουν οι Spurs, γυρίζει. Μπορεί να γυρίσει. Ποντάρω στη λουζεριά τη ομάδα, όχι των παιχτών.
1: Μιλάμε για μια σειρά που θέλει 4 νίκες και με προοπτική να πάει σε 7ο παιχνίδι. Μιλάμε, είναι πολύ μεγάλη σειρά.
0: Και γίνεται τώρα η μεγάλη κουβέντα στο NBA.
1: Ναι.
0: Αν είσαι Oklahoma City Thunder ή αν είσαι Spurs και χάσεις τον τίτλο, πας να πάρεις τον Αντετοκούμπο.
1: Σίγουρα είναι ένα παίκτη ο οποίο.
0: Είναι οι δύο ομάδες που έχουν τα περισσότερα assets να δώσουν και σε έμψυχο ανταλλάγματα, παίκτες δηλαδή, και σε picks. Έχουν πολλά τα προσεγγίσματα. Ειδικά η Οκλαχώμα έχει άστο.
1: Αγωνιστικά όμως ταιριάζει στους Thunder. Στους Spurs δεν νομίζω ότι ταιριάζει ο Γιάννης. Λόγω Γουεμπανιάμα.
0: Για μένα ταιριάζουν μια χαρά. Θα βάζει το Wemby απ' έξω να μπαίνει προς τα μέσα.
1: Και ο Γιάννη point forward.
0: Πώς θα τους μαρκάρεις αυτούς, με τίποτα. Ποτέ. Νομίζω θα το βολέψει κιόλας. Στο Wemby όμως θέλει να πλακώνεται με τους αντίπαλους ψηλούς. Και άμα είναι ο Γιάννης, θα τρώει αυτό το ξύλο.
1: Αλλά από την άλλη όμως δεν είναι και μια ιδανική συνθήκη ο Σέι να δημιουργεί για τον Γιάννη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι
0: ναι.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Η άλλη είναι πιο γεμάτη ομάδα, το συζητάμε. Αλλά και η άλλη είναι ομάδα η οποία είναι νεανική, πολύ.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά πράγματα ωραία.
1: Ρε παιδί μου, στα δικά μου τα μάτια, ας πούμε, μου ταιριάζει πιο πολύ ο Γιάννης στην Οκλαχώμα. από ό,τι στους Spurs.
0: Εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Όχι ότι θα με χαλώσει αν δεν δώσει Spurs. Όπου και να είναι για τον Νότο Γιάννη, εμένα δεν με χαλάει. Εννοείται, και εννοείται ότι θα πάει για το πρωτάθλημα.
0: Πάντως οι Knicks, αν το πάρουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να πάει ο Γιάννης. Γιατί δεν έχει να κερδίσει κάτι από εκεί και πέρα. Δηλαδή, να πα στου Νίξ. Οι Νίξ, καταρχά, δεν νομίζω να πάνε να πάρουν κανένα superstar αν πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Μα αν το πάρουν οι Νίξ, θα οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό, εκτός από τον Μπράνσον βέβαια, και στον Κατ.
0: Τον
1: Καρλ Αντώνι Τάουνς, ο οποίος.
0: Και στο Χαρτ και στον Bridges και στον Μπράουν, να μην τον αναδικούμε τον
1: Θέλω
0: Brown,
1: να πω για τον Κατ, γιατί είναι στα κυβικά του Γιάννη, ρε παιδί μου, και ναι, παίζει στη θέση του Γιάννη, α το πούμε.
0: Ναι, εντάξει, άλλο στυλ.
1: Εννοείται άλλο στυλ,
0: αλλά έχουν κάνει και ο Κατ. Και ο Ανουνόμπι και ο Μίτσελ Ρόμπινσον τρομερή δουλειά πάνω στον Wemby. Δηλαδή τον έχουν πλακώσει, τον έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ για να βρει τους πόντους του. Έχει κακά ποσοστά και ο Μπράνσον έχει, θα μου πεις, αλλά okay, οι άλλοι βρίσκουν τον τρόπο να πάρουν τους πόντους που χρειάζονται. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έχουμε ξημερώματα της Τρίτης στο τρίτο παιχνίδι. Αυτό θα είναι καθοριστικό. Τα έχουμε ξαναπεί. Οι ίδιες μέρες με τους δικούς μας τελικούς τα έχουν βάλει. Οι αλήτες εκεί πέρα, το NBA. Να μας χάσουμε τελείως τον ύπνο μας. Τέλος πάντων. Τα παιχνίδια των τελικών, λέει, το NBA δεν τα δείχνει πλέον.

0: Λέει Κοσμοτέ, όχι, τα δείχνει το Prime φέτος, του χρόνου από ό,τι έχω ακούσει θα τα δείχνει κανονικά η Κοσμοτέ. Έτσι, είναι ένα deal που έχει γίνει περίεργο με το Prime, το οποίο φέτος δείχνει τα παιχνίδια ημιτελικούς, τελικούς περιφερειών τέλος πάντων και NBA όλους και δεν δείχνει κάποιο η Κοσμοτέ. Τα δείχνει μαγνητοσκόπηση βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν θεωρούμε δεδομένο θα βγει για το κούμπο, ναι, το λέμε για την περασμένη φορά. Ότι δεν
1: και σε λέγε τις προάλλες ότι.
0: Εντάξει, δεν θα βγει να του κακολέψει.
1: Ναι, δεν θα, δεν θα βγει να πει: ναι. Θέλω να φύγω, αφήστε με να φύγω. Προφανώς. Θέλει να αφήσει, γιατί θέλει να έχει αφήσει ήδη ένα legacy τεράστιο, μια κληρονομιά. Να τα λέμε στα ελληνικά. Μια τεράστια κληρονομιά στο Milwaukee, τεράστια παρακαταθήκη στο Milwaukee. Και προφανώς δεν θα θέλει να φύγει και πλακωμένο. Να είναι βελούδινο το διαζύγιο που.
0: Ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι. Να χαίρεσαι, φίλε, και εσύ τη γυναίκα σου, όπως λες. Σήμερα Αγίων Πάντων. Δεν μας είπες πως τη λένε όμως την κοπέλα. Θα έχει κανένα περίεργο όνομα για να γιορτάζει Αγίων Πάντων, λογικά. Mm. Αλλά όπως και να είναι, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, πάμε ένα break που θέλει ο Γιάννησης.
1: Πάμε, πάμε.
0: Και μετά εδώ, κοίτα, ο φίλος εδώ πέρα, ανυπόμονος, κοίτα εδώ, ανυπομονησία.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι ο κακός σύμβουλος για τον Άρη.
1: Α,
0: λέει,
1: ναι,
0: ακόμα
1: ναι.
0: Λέει, δεν έχετε πει τίποτα για τον Αυτοκράτορα. Δεν, φίλε, μια καλησπέρα δεν προλάβαμε να πούμε. Τώρα που θα γυρίσουμε, θα τα πούμε όλα.
1: Εννοείται.
0: Πάμε break. Πάμε
1: να τα αφήσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
6: No.
5: Are they human?
6: Oh my God.
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
7: You don't need to fear them.
9: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Εδώ είμαστε.
5: Να πούμε πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα, καλημέρα μας στον φίλο τον Δημήτρη που μας στέλνει την καλημέρα του από τον κόλπο του Ομάν.
4: Να
5: έχει καλές θάλασσες ο φίλος.
4: Καλές θάλασσες ακριβώς. Γαριφαλιά λέει ο φίλος ο Μάκης ότι είναι η κοπελιά. Να τη χαίρεσαι φίλε.
5: Να τη χαίρεσαι.
4: Λοιπόν, το λουλούδι σου, ποιητικό. Λοιπόν, δεν θα το έχεις ξανακούσει ποτέ.
5: Σωστό,
4: λοιπόν,
5: ναι.
4: Πάμε να δούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Άρη που ρωτάει ο φίλος.
5: Ναι, βέβαια.
4: Αγωνία. Γνώμη λέει για Μοκόκα, Δημητρίεβιτς, Μπίρτς και Λιντέλ. Καταρχάς να πούμε για τον Μοκόκα ότι έχει κλείσει. Για τον Δημητρίεβιτς ότι έχει κλείσει. Mm-hmm. Ο Μπίρτς δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι πολύ πιθανό
5: να
4: κλείσει.
5: Σε πολύ καλό δρόμο.
4: Και ο Λιντέλ έχει κλείσει.
5: Και φυσικά δεν μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις παικτών, παιδιά, γιατί ακόμη δεσμεύονται τυπικά με συμβόλαιο.
4: Όχι όλοι.
5: Ο Μπίρτς, ας πούμε, και ο Δημητρίεβιτς έχουν play-off στη. Ο Μπίρτς στην Τουρκία, ο Δημητρίεβιτς στη Γερμανία με την Μπάγκερν. Δεν μπορούν να ανακοινωθούν.
4: Το Μοκόκα τον αποχαιρέτησε χθες πάντως.
5: Ναι, το Μοκόκα τον.
4: Οπότε είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί.
5: Φεύγει και ο Κοκκίλα, νομίζω, από την Μπουργκ, όπου θα υπογράψει. Νομίζω στην Τουμπάι, αλλά θα δοθεί δανεικός μάλλον προς Μπεσίκτας. Λένε. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ναι.
4: Ο Μογόκα είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητικός guard MVP του EuroCup. Δεν είναι πολύ καλός σουτέρ, αλλά είναι τρομερός αθλητής.
5: Θα λέγαμε.
4: Όχι, είναι πιο μεγάλο κορμίρες. Πολύ πιο καλός.
5: Ναι, ενώ ρε παιδί μου, αθλητικά και.
4: Όχι, σωματικά είναι πιο ψηλός. Αρκετά πιο ψηλός. Ο Δημητρίεβιτς είναι ένας πολύ καλός playmaker και scorer. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο του EuroCup που θα παίζει ο Άρης είναι μια χαρά. Εδώ και σε ομάδα Ευρωλίγκας είχε καλές επιδόσεις φέτος.
5: Είχε παίξει στην Ούνιξ για χρόνια, είχε κάνει το βήμα να παίξει στην Αρμάνι Μιλάνο.
4: Ναι,
5: ήταν, εγώ το θεώρησα πολύ καλό βήμα να πάει στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα, αλλά δυστυχώς είναι η Αρμάνι Μιλάνο. Είναι από τις ομάδες που κάνει λίγο δύσκολη τη ζωή των αθλητών, να το πούμε έτσι ευγενικά.
4: Σωστό. Ο Μπίρτς, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να πούμε. Γιατί ήταν ένα τρομερό αμυντικό. Βέβαια είναι 34. Ο Λιντέλ είναι ένα τρομερό εργαλείο. Όποιος τον έχει δει στο NBA, δεν είναι πολύ ψηλός. Παίζει στο 3 και στο 4 και στις δύο θέσεις των forward. Αλλά είναι τρομερά αθλητικός. Καλύπτει θέσεις. Ένα τρομερό. Δεν σου βάλει 20 πόντους. Δεν θα είναι τέτοιος παίχτης. Αλλά ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο και είναι τρομερό εργαλείο. Να πούμε ότι ο Άρης ενδιαφέρεται και για τον Τολιόπουλο.
5: Mm-hmm.
4: Αλλά ο Τολιόπουλος, παιδιά, έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, που εκτός από ρόπου δεν θα είναι ο Αταμάν και τη νέα σεζόν, έτσι, θα κληθεί να αποφασίσει για το μέλλον του Τολιόπουλου. Δύσκολα ο Παναθηναϊκός με την ένδυα που υπάρχει σε Έλληνες παίκτες θα αφήσει τον Τολιόπουλο να φύγει. Γιατί τη νέα σεζόν εκτός όλων των άλλων
5: φεύγει
4: ο Σαμοντούροφ. Ο Σλούκας νομίζω ότι θα παίξει μια τελευταία χρονιά του χρόνου πιθανότατα. Δύσκολα να παίξει κι άλλοι. Αλλά ακόμα και να παίξει είναι προς το τέλος της καριέρας του. Οπότε δοθήκαν να ψάχνουν καλούς Έλληνες και ο Τολιόπουλος δεν νομίζω ότι θα φύγει εύκολα από τον Παναθηναϊκό. Και ακόμα και αν φύγει, θα πρέπει να αποζημιωθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει αποκλειστεί το θέμα του, φυσικά και ενδιαφέρει. Ο Σπανούλης τον θέλει, δεν το συζητάμε. Τον έβαλε και στην εθνική και δικαιώθηκε απόλυτα για το παιδί.
5: Και ρόλο και.
4: Ναι. Και πρωταγωνιστικό στα παράθυρα και ρολίστα, αλλά σημαντικού στο Ευρωμπάσκετ και στου Ολυμπιακού Αγώνε κτλ.
5: Είναι παρόμοια υπόθεση Χαρλαμπόπουλου δηλαδή. Που ναι, στην εθνική ο Χαρλαμπόπουλο.
4: Επισπανούλη
5: έχει ρόλο. Σωστό. Θα μπορούσε να ήταν. Την προηγούμενη διοργάνωση την έχασε γιατί ήταν τραυματία, αν θυμάστε. Όχι γιατί δεν τον ήθελε.
4: Ακριβώ. Ενδιαφέρεται και για το Μακίσικ. Για ένα ρόλο τύπου Χάρελ. Ο Χάρελ μάλλον δεν θα μείνει τελικά. Ο Μακίσικ, παιδιά, περιμένει τον Ολυμπιακό. Είναι λογικό. Είναι 7η χρονιά, 6η χρονιά που είναι στον Ολυμπιακό. Του έχασε το μέτρημα. Ναι. Νομίζω είναι 6,5 χρόνια.
5: COVID είχε έρθει, νομίζω. Λίγο πριν, δηλαδή, λίγο πριν διακοπεί το πρωτάθλημα με τον COVID.
4: Ακριβώς.
5: Όλες οι διοργανώσεις με τον COVID, νομίζω τότε εκείνη τη χρονιά ήρθε ο Μακίσικ.
4: Ναι. Περιμένει τον Ολυμπιακό Μακίσικ. Αν δεν μείνει στον Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται να πάει στον Άρη, γιατί του αρέσει και η Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Εντάξει, ένα πράγμα είναι, δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε μπορεί να παίξει έναν ακόμα χρόνο τουλάχιστον. Εντάξει, είναι 35 ο άνθρωπος, αλλά το κορμί του δεν είναι 35.
5: Σωματικά δεν τον βλέπει.
4: Είναι 35. Σε πολύ καλή κατάσταση. Και ο Σπανούλης τον ξέρει, ήταν συμπαίκτη, τον εκτιμά πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν συμπαίκτη. Αυτά για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του την πλευρά περιμένει να τελειώσουν τελική του. Τη Αδριατική για να ανακοινώσει τον Καλάθι.
5: Mm.
4: Έτσι.
5: Βέβαια, οι Σέρβοι ακόμα επιμένουν ότι ο Καλάθις θα αποφασίσει μετά το τέλος.
4: Εντάξει, okay.
5: Μετά την ολοκλήρωση των τελικών τη Αδριατική, βέβαια. Ναι,
4: ναι. Νομίζω ότι με τα λεφτά που δίνει.
5: Μάλλον δεν
4: και
5: έχει
4: με τη διάρκεια του συμβολέου, νομίζω ότι είναι τελειωμένη ιστορία.
5: Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τις μεταγραφές του. Έχει πάρει τον Φώστερ, έχει πάρει τον Μπαζίνα, έχει πάρει τον Νάζ Μίτουρ Λόγκ.
5: Κινούνται ωραία και ίδιο στην
4: Ελλάδα. Πάει να πάρει τον Χάτζινς, ένα παίχτη ο οποίο παίζει μια τριετία τώρα στη Γαλλία. Είναι ένας παίκτης που μοιάζει με τον Ταϊρή καλύτερος νομίζω συνολικά. Και ο Ταϊρή είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά νομίζω ότι ο Χάτζινς είναι ακόμα καλύτερος. Πολύ καλή περίπτωση και αυτή. Βέβαια είναι λίγο κοντούλης. Και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις του. Έχει πάρει και τον Γκάρι Αλεξάνδερ. Έτσι. Έχει συμφωνήσει.
5: Ναι.
4: Δεν τον έχει ανακοινώσει.
5: Ναι,
4: τον έχει συμφωνήσει μαζί του. Για την ΑΕΚ που ρωτάτε, παιδιά, ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Μην βιάζεστε. Έτσι. Τα λέγαμε και προημερών.
5: Α, και τον Γκρέι δεν έχει πάρει.
4: Και τον Γκρέι, ναι. Εντάξει, ναι, τα έχουμε πει την περασμένη εβδομάδα.
5: Όχι, καλά, λέω ρε παιδί μου, λέμε ναι για τους, παίκτες.
4: Ναι. Για την ΑΕΚ, είπαμε, η ΑΕΚ κάνει κινήσεις, κάνει συζητήσεις, είναι στη διαδικασία επιλογής παικτών. Δεν πρόκειται η ΑΕΚ να φτάσει στα ποσά 1 εκατομμύριο για παίκτη, που δίνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ για κάποιους, έτσι. Θα κοιτάξει να βρει παίκτες οι οποίοι θα είναι value for money, δηλαδή θα παίζουν περισσότερο από τη χρηματιστηριακή τους αξία με την οποία τους απέκτησε. Βλέπε Μπάρτλεϊ, βλέπε Γκρέι, είναι πολλές περιπτώσεις. Για να μην πάμε και σε άλλους παλιότερα, Σαντρόσκα, Μπεγγέλε, παιδιά τα οποία τα έφερε στην Ευρωλίγκα η ΑΕΚ. Έτσι, από άλλο level ξεκίνησαν και σε άλλο κατέληξαν. Ενδιαφέρεται για το Ματζούκα, γιατί θέλει έναν Έλληνα εκεί να παίζει στο 4, μπορεί και στο 3 ίσως σε κάποια σχήματα, αλλά περισσότερο στο 4 είναι ο Ματζούκας. Και να καλύψει και το κενό του Χαραλαμπόπουλου. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα κάνει. Αυτά. Για το Περιστέρι, πρωτεύω φίλος, ακόμα περιμένουμε να δούμε. Έχει κάνει κάποιες επαφές στο Περιστέρι. Προσπαθεί να κλείσει κάποιους παίχτες. Οι ομάδες αυτές θα αργήσουν να πάρουν με το χαμηλότερο μπάτζετ ξένους, παιδιά. Νωρίς-νωρίς κλείνουν τους παίχτες οι Ευρωλυγκαίοι. Μετά λίγο οι άλλες ομάδες που παίζουν, ξέρω εγώ, BCL Euro, κάποιοι έχουν βλέψεις κατάκτησης. Και προς το τέλος. Οι υπόλοιποι είναι τι θα βρουν.
5: Και τι θα βρουν και από το Summer League και οι υπόλοιποι.
4: Ναι, ναι, εννοείται.
5: Δηλαδή, οι παίκτες στοιχήματα μπορούν να πάνε πολύ πιο εύκολα.
4: Ακριβώς.
5: Σε μια τέτοια ομάδα, γιατί δεν θα έχουν και οικονομικές αξιώσεις πολύ μεγάλες.
4: Ναι.
5: Από το ερχόμενο από Summer League ή κατευθείαν που τελειώνουν από τα
4: Σωστό.
5: Κολέγια. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι.
4: Ο Beverly δεν θα παραμείνει από ό,τι μαθαίνουμε. Παρότι υπάρχει εκτίμηση για την παρουσία του, ειδικά στο τελείωμα τη σεζόν και στο FIBA Europe κάποιος.
5: Ναι, ήταν καλός. Στα
4: playoff ήταν καλός. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει παιδιά ήδη. Αν βάλουμε το Χάτζινς στον Καλάθι, τον Μπαζίνα και τον Νάζ Μίτουρ Λόγκ, έχει ήδη 3-4 γκάρτ. Δηλαδή, πόσο γκάρτ θα πάρει.
5: Γέμισε.
4: Ναι.
5: Γέμισε.
4: Ένας φίλος λέει αν θα μπορούσε ο Ταϊρή να σταθεί στον Ολυμπιακό. Όχι, εντάξει, άλλο επίπεδο ο Ολυμπιακός.
5: Ναι,
4: και ο Ολυμπιακός έχει επίσης.
5: Πολύ καλός παίκτης ο Ταϊρή, έτσι.
4: Μοντέρο Μακιντάρι για την άλλη σεζόν. Να πάρει και έναν ακόμα ξένο, δύσκολο το βλέπω. Αν πάρει έναν ακόμα, θα έχει έναν Έλληνα συμπληρωματικό, λογικά. Λοιπόν. Αυτά. Μεγάλο λάθος για τον Λιόπουλο αν παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, δεν είναι θέμα του Λιόπουλου. Είναι θέμα Παναθηναϊκού.
5: Έχει συμβόλαιο.
4: Με μεγάλο συμβόλαιο κιόλας που το παιδί το ψάχνει χρόνια να το βρει και καλώς το πήρε. Έτσι, γιατί όλοι έχουν και οικογένειες, θέλουν να φροντίσουν το μέλλον τους και όλα αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και νομίζω ότι ο επόμενος προπονητής, όπως το κατάλαβε ίσως αργά και ο Αταμάν, μπορεί να τον αξιοποιήσει καλύτερα. Δεν λέω να παίζει 25 λεπτά στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Αλλά μπορεί να παίζει 25 λεπτά στο πρωτάθλημα και να παίζει ένα δεκαλεπτάκι, χρήσιμο 12 λεπτάκι στο πρωτάθλημα όπως συνέβη προχθές στο τελικό. Έτσι.
5: Γενικά παντός ΠΑΟΚ και Άρης του χρόνου θα είναι όπως καταλαβαίνουμε όλοι δυνατοί.
4: Ναι, ναι, πολύ δυνατοί.
5: Θα έχουμε παιχνίδια που πλέον θα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και θα είσαι σίγουρος ότι.
4: Ναι.
5: Για τους αιώνιους εννοώ έτσι.
4: Λοιπόν, ένας φίλος λέει αν θα μπει κάποιος επενδυτής από την Ιταλία στην ΑΕΚ. Αν λες για τον Ντεαγκοστίνη, δεν υπάρχει στο προσκήνιο κάτι τέτοιο. Θα συνεργαστεί με τον Αγγελόπουλο για τα εξωτερικά. Έργα που θα γίνουν, τα πάρκα κτλ. Τα οποία θα αρχίσουν από τη στιγμή που η ΑΕΚ θα παραλάβει και επίσημα το γήπεδο που δεν το έχει κλείσει ακόμα για 49 χρόνια. Για να μπορέσει να κάνει και τις εργασίες εκτός. Αλλά μετοχικά δεν έχει βγει ότι πάει να πάρει κάποιον έτσι βοηθό. Στην ΑΕΚ λέει μόνο Μπράουν, Φιλιώνης και Μπάρτλε μένουν. Τι γίνεται με έναν Λεκαβίτσιους. Αυτοί οι τρεις μένουν. Έτσι, με τον Μπάρτλε θα γίνει και μια επέκταση.
5: Ένα προσαγωγή,
4: πρόταση. Παρότι έχει πρόταση από το εξωτερικό με πολλά λεφτά ο Μπάρτλε, αλλά έχει συμβόλαιο και ορίζει τη μοίρα του. Και ο Κατσίβελης και ο Σκορδίλης έχουν συμβόλαιο. Έτσι. Ο Λεκάβιτσιους, αν πάρει την ελληνική, την ελληνική ταυτότητα, τέλος πάντων, που έχει αρκετές πιθανότητες να συμβεί, θα μείνει. Αν όχι, δύσκολα. Το λέμε αυτό γιατί έχει συμπληρώσει πλέον τριετία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει και Ελληνίδα γυναίκα και παιδιά έχουν αποκτήσει μαζί. Και ο Νάνα δύσκολα να μείνει. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμα, αλλά το βλέπω προς δύσκολο. Αυτό. Και το Φώστερ τον είπαμε, φίλε, νωρίτερα τον είπαμε για τον Πάο που τον έχει πάρει. Mm-hmm. Το Φώστερ, έτσι. Έχει ανακοινωθεί κιόλας. Αν θα μείνει Ζώζος του χρόνου στον Ολυμπιακό, θα μας τα πει ο Νίκος. Ναι. Εγώ θεωρώ πως δύσκολα. Εκτός και αν μείνει ως τέταρτος. Mm-hmm. Γιατί με αυτούς που έχει πάρει, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυτέλεια. Ο Φώστερ, φίλε, είναι διάρκεια, αυτό δεν είπαμε. Οι άλλοι που
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά

0: Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: αυτό το χητικό δεν το ακούσει κανείς.
1: Δεν το ακούσει κανείς.
0: Πλάκα νομίζω, ρε.
1: Καλά, χαμός γίνεται, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Άμα δώσουμε την είδηση, λέω πρώτα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή δύσκολο. Mm-hmm. Δύσκολο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά τουλάχιστον η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να παίξει. Θα το δούμε και σήμερα, βέβαια. Νομίζω ότι αυτή την ώρα μαζεύονται για την προπόνηση. Mm-hmm. Θα είναι σίγουρα ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά δεν έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη βελτίωση το ενόχληση που έχει από την τενοτήτητα στο γόνατο και είναι στον αέρα η συμμετοχή του. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Είχαμε πει ότι για ένα παιχνίδι καμουφλάρεται, αλλά για παραπάνω νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σε συνδυασμό νομίζω και με το άδειασμα από την Ευρωλίγκα αλλά και με το διαφορετικό rotation που υπάρχει στα παιχνίδια πρωταθλήματος, είναι Ολυμπιακός επιθετικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα στο δεύτερο τελικό, εγκλωβισμένος, έτσι.
1: Και στον πρώτο, αν δεν είχε τα επιθετικά rebound, θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Απλά
0: σίγουρα.
1: Αυτό τον έσωσε, να το πω έτσι. Τον έσωσε.
0: Σίγουρα,
1: τον βοήθησε τέλος πάντων να έχει μια
0: σίγουρα
1: καλύτερη παραγωγή, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ναι, σοκαριστικά τα νούμερα πάντως, το ήταν ψάχνα χθες.
1: Ναι.
0: Η 58 πόντι είναι η χειρότερη φετινή επίδεση του Ολυμπιακού.
1: Σωστό.
0: Εννοείται.
1: Από τη Μακάμπη που είχε κερδίσει, ήταν η.
0: Τη Χάπολ.
2: Χάπολ,
1: ναι,
2: στο ΣΕΦ φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι και άλλα τα προβλήματα. Δηλαδή είναι η χειρότερη παραγωγή σε τελικούς την τελευταία πενταετία. Είναι η τρίτη χειρότερη, γιατί έχει βάλει και 54 ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό το Δεκέμβριο του 23 σε ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας. Και επίσης τα 13 στα 51 τρίποντα, το ποσοστό
1: 23,9%
0: είναι το χειρότερο μακράν του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία. Στους τελικούς, έτσι.
1: Για μένα αυτό εξηγείται και από τους αριθμούς. 33 ασίστ, 30 λάθη, δεν είναι αναλογία Ολυμπιακού. Δηλαδή, όταν βλέπεις τέτοια αναλογία Ολυμπιακού, είναι συνήθως για ήττα.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Εννοείται.
1: Εσύ πρέπει που το αποδίδεις αυτό. Εντάξει, προφανώς είναι η απουσία του Ντόρσε που έχει λίγο διαταράξει τα rotation που ήταν πιο μαλά, ότι πέφτει μεγαλύτερο βάρος στο Φουρνιέ. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε όλοι. Θεωρείς ότι υπάρχει και ένα ζήτημα φρεσκάδας γενικότερης.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχει ζήτημα φρεσκάδας, αλλά εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να το πει καλύτερο δικαιολογία ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να μην υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως και ατομικό. Δηλαδή, έχει κάνει κακούς τελικούς ο Πίτερς μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ άστοχος ο Walk-up.
1: Mm-hmm.
0: Που εντάξει, δεν είναι νούμερο ένα σουτέρ της ομάδας ποτέ.
1: Αλλά ας πούμε στο Final Four τα βάλε τα τελικά του που χρειάστηκε.
0: Και γενικότερα στο δεύτερο γύρο σουτέρε με ποσοστό 45%. Δεν έχουν βγει μπροστά οι υπόλοιποι. Δηλαδή, με ξέρει τον Τζόζεφ του δεύτερου μηχρόνου στο πρώτο παιχνίδι, δεν έχει πάρει βοήθεια από τα γκάρντ Ολυμπιακός. Επίσης, νομίζω ότι μέχρι στιγμής αγνοεί το Word. Στο ένα παιχνίδι ήταν κακό, στο άλλο δεν έπαιξε. Είναι γενικό, είναι συνολικό νομίζω. Δηλαδή, είναι λίγο απ' όλα. Αλλά πρέπει να βάλουμε μέσα, βέβαια, γιατί πάντα το λέω αυτό, και την επίδοση του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι, καλά.
0: Από τα μέσα της τρίτης περίοδου του πρώτου τελικού, αλλά και στον δεύτερο τελικό, με ξέρει στην αρχή, έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην άμυνα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πάντα να το βάζουμε αυτό στο παιχνίδι.
1: Τώρα για αύριο, ας πούμε ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι παρόν. Έτσι που λες ότι είναι και το επικράτεστο.
0: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το αποκλείω, αλλά είναι δύσκολο.
1: Τι αλλαγές περιμένουμε στους ξένους?
0: Θεωρώ ότι θα επιστρέψουν ο Τζόνς με το Γουόρντ.
1: Θα μείνει έξω, λες ο Χολ, εσύ,
0: Ναι, δεν ήταν κακός ο Χολ.
1: Στην επίθεση ήταν καλό, στην άμυνα. Έτσι και έτσι.
0: Αυτό. Στην άμυνα νομίζω ήταν. Πολύ κακός.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον κακός, όχι πολύ κακός. Κακός. Γιατί και οι υπόλοιποι δεν ήταν ό,τι έθελξαν, ας πούμε. Άσχετα αν ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 68 πόντους μόνο, που το λες μια καλή επίδοση αμυντική.
2: Ναι.
0: Σε ένα τέτοιο κλειστό παιχνίδι ο Ολυμπιακός όταν έπρεπε να παίξει άμυνα δεν έπαιξε. Είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Νομίζω άφησε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Η διάδρομη ήταν πολύ πιο ανοιχτή. Αυτή τη φορά έχασε τα rebound. Έστω και οριακά τα έχασε όμως. Τα επιθετικά, γιατί εγώ πάντα τα επιθετικά μετράω. Δεν μετράω το σύνολο.
1: Καλά κάνεις. Αυτό που λες είναι πολύ δίκιο. Οι κατοχές από τα επιθετικά διαμορφώνουν τα λάθη, όχι από τα.
0: Τα αμυντικά είναι κυρίως απόρρια του αντιπάλου.
2: Και της αστοχίας και των δύο. Τα αμυντικά, ναι.
1: Νηλική να έξω, έτσι για το Word να υποθέσω.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι.
1: Μπορεί να κόπει κάποιος άλλος.
0: Εγώ την ακούω την επιλογή του coach. Δηλαδή ότι το είπε και θα στέλνω να σου φρεσκάρω λίγο, γιατί εγώ νομίζω ότι θα πάει σε πέντε η σειρά. Από την αρχή της σειράς του κιόλας.
1: Εγώ δεν πολύ συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια, με τον Νηλική.
0: Ναι, όχι, πρόσεξε, στο κομμάτι του φρεσκαρίσματος το καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι, okay, απλά ξέρεις τι, έμεινε ο Ολυμπιακός με ένα διάρι και ένα τριάρι σε αυτά τα δύο μάτς. Γιατί δεν υπάρχει Μακίσικ, δεν υπάρχει Κολαρατζάκη, δεν το βάζει ποτέ. Και αν δεν υπάρχει και Ντόρσεϊ, οι επιλογές στο 2-3 είναι δύο παίχτες. Δεν γίνεται.
0: Εκ του αποτελέσματος νομίζω ότι θα ήταν λίγο πιο χρήσιμος ο Μακίσικ, ναι. Αλλά εκ του αποτελέσματος μιλώντας.
1: Το Μακίσικ, αν δεν κάνω λάθος, ο Νικόλα δεν μπορούσε να το βάλει και αυτόν και τον Τζόζεφ όμως έτσι πριν τους τελικούς. Γιατί νομίζω
0: όχι,
1: μία αλλαγή μπορούσε να κάνει.
0: Μία είχε, αλλά θα μπορούσε να τον είχε βάλει πριν τους
1: τελικούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πάλι θα ήταν βγάζει πάνω κεφαλιά έτσι. Γιατί Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ δεν βγαίνουν ποτέ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέω ότι για να έχει την οχτάδα αντί να βάλει τον Ηλικίνα, να βάλει τον Μακίσικ, α πούμε. Θα μου πει να βάλει έναν γκάρντ.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, θα πα με έναν γκάρντ, ναι, δεν γίνεται και τόσο εύκολο.
0: Ναι, τέλο πάντων, εντάξει, είναι δύσκολε. Και κοινή για τι δύο ομάδε δύσκολη διαχείριση, έτσι.
1: 100%.
0: Πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Εγώ έτσι έχω μάθει τουλάχιστον. Και να σέβομαι τον αντίπαλο και να αναγνωρίζω τι απουσίε του και να έχω και του Λούκα.
1: Ναι, καλά, και οι δύο ομάδε.
0: Ακριβώς, δεν βλέπουμε τις κανονικές εκδόσεις.
1: Και είναι ομάδα. Και οι δύο ομάδες καταπονημένες και
2: βέβαια, παιδιά,
1: το λέγαμε και...
2: Είμαστε, γι' αυτό έχουμε και πολλά λάθη και από τους δύο. Έχουμε χαμηλό σκορ στο δεύτερο τελικό. Δεν είναι τα χέρια πλέον και το σώμα έρχεται αρχίσει και δυσκολεύεται. Δεν ακούει και πολύ.
1: Είναι λάθος αυτό που έγινε στους φετινούς τελικούς. Για πέρσι το καταλαβαίνω. Ευρωμπάσκετ και τα λοιπά, δεν ξέρω γιατί.
0: Το Pat Cute λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Για ποιο λόγο.
0: Υπάρχουν τρεις μέρες και να
1: γίνει. Ναι, βάλε κάθε τρεις μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τώρα το αποκορύφωμα τη σεζόν, είναι όλοι ξεθεωμένοι. Ο Ολυμπιακός είχε και το Final Four.
0: Αν τράβαγε μέχρι 20, δεν πειράζει.
2: Ναι. Το κάνουν όμως και στο εξωτερικό, ναι. Δεν ξέρω γιατί βιάζονται φέτος όλοι. Δηλαδή, άμα δείτε και στην Τουρκία, κάθε δύο μέρες παίζουν.
1: Στην Τουρκία είναι και ψιλομαθημένοι, ρε. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
2: Σου λέω γενικά.
1: Ισπανοί θα παίζουν έως το τέλος του.
2: Ισπανοί κάθε δύο μέρες κι αυτοί. Είναι... Δεν ξέρω γιατί βιάζονται τόσο πολύ φέτος.
1: Ναι. Okay.
0: Μια και είπατε Ισπανία, η Ρεάλ τι είναι, έφταξε διετσία.
1: Η Ρεάλ, α πούμε. Το Γιουσκαριόλ είναι στον αέρα από ό,τι λένε στην Ισπανία.
0: Τι θα είναι, ρε παιδιά του. Λοιπόν...
1: Νικόλα, επειδή το ρωτάει ναι. Πολλοί κόσμος, λένε για τον Ντόρσεϊ τι γίνεται με το συμβόλαιό του κτλ. Κάποιοι πονηροί μπορεί να το συνδέουν και με το θέμα του τραυματισμού. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά εγώ σε ρωτάω για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Έχει συμβόλαιο κανονικά. Πιστεύω ότι θα γίνει αναπροσαρμογή μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή θα ανανεώσει με καλύτερες αποδοχές.
1: Ναι.
0: Και για περισσότερα χρόνια.
1: Και ειλικρινά, δηλαδή, παιδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει παίχτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τίτλο. Και θα πει ότι επειδή δεν τα βρίσκω, που ούτε καν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Θα πει δεν παίζω στους τελικούς, επειδή πονάω λίγο. Δηλαδή, πραγματικά
2: μα ειδικά για τον Ντόρσεϊ, νομίζω πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τους περσινούς τελικούς δεν υπάρχει. Ένας παίκτης παραγωνισμένος που δεν ήταν καν σε δωδεκάδες, δεν ήταν καν στο rotation. Όταν κλήθηκε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, στο πρωτάθλημα βγήκε μπροστά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε πέρσι να πει δεν με έβαζες ποτέ, γιατί να παίξω τώρα στους τελικούς.
1: Το τι θα γίνει στη διαπραγμάτευση και αν τα βρουν ή όχι είναι άλλο θέμα. Αλλά να πει. Ποιος θα βγει και θα πει παιδιά δεν παίζω γιατί ξέρω εγώ χαλάστηκα που πήραν το Μακιντάρι, το Μοντέρο και αυτά είναι παιδιάστηκα και
0: βλακίες. Όχι, υπάρχει κάτι. Και ξαναλέω, πιστεύω θα γίνει μια συζήτηση μέσα στο καλοκαίρι σου για αναπροσαρμογή. Εντάξει, περιμένω να παίξει καλύτερα ο Ολυμπιακός. Αν δεν παίξει καλύτερα δεδομένα έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχει την πίεση πάλι γιατί είναι στην έδρα του και περιθώριο λάθος δεν υπάρχει. Θα πρέπει μετά να πάει να σπάσει την έδρα για να μπορέσει να μείνει ζωντανός. Πρέπει να θυμηθούν τον καλό του σε αυτό που μέχρι από πριν από 15 μέρες νομίζω ότι υπήρχε είτε σε μεγάλο είτε σε μικρό βαθμό αλλά έλεγες μια άλλη ομάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κίνητρο το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς πετυχημένος είναι φέτος
1: καλά,
0: αλλά
1: δώσουμε.
0: Είναι άλλο να χάνεις με κάτω τα χέρια, με κακή εμφάνιση και άλλο να χάνεις επειδή έχεις προσπαθήσει αλλά δεν σου έχει βγει έτσι γιατί ξαναλέω το Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα και αντέδρασε και...
1: Εντάξει, τα Final Four πάντα παιδιά έχουν άδειασμα. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, να θυμάστε το 24, το πήρε, χάσε τα δύο πρώτα μάτς και μετά χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή για να το πάρει απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν ήταν σε καμία σχέση με το ίδιο επίπεδο με το πώς είναι φέτος. Έτσι. Ναι. Η Ρεάλ, ας πούμε, για μένα έπαιξε ρόλο. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι φοβερή και τρομερή, αλλά για να χάσει από την Τενερίφη δύο φορές μέσα στην έδρα της, προφανώς και αυτή είναι άδεια, έχει και τους τραυματισμούς και την κόπωση. Όλα αυτά είναι λογικά.
0: Λογικό.
1: Και η Φενέρ είναι χάλια μαύρα με την Εφέστη διαλυμένη τη φετινή στους ημιτελικούς της Τουρκίας.
2: Ναι, μα έχει πάρει δύο μάτς. Έχει πάρει η Φενέρ, για παράδειγμα, έχει πάρει δύο μάτς με την Εφέστη. Τα δύο πρώτα μάτς πήρε από την Εφέστη, γύρισε μάτς των 18 πόντων. Ναι. Δηλαδή έβαλε σε εισαγωγικά και η Εφέστη το χεράκι για να χάσει το παιχνίδι.
1: Ναι, προφανώς,
2: τα παιχνίδια.
1: Προφανώς.
0: Θεωρώ ότι για τον Ολυμπιακό πρέπει να υπάρξει και κίνητρο από την όλη ατμόσφαιρα που δημιουργείται τη αμφισβήτηση. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω τις δηλώσεις του coach Άνταμαν ότι με κάποιο τρόπο ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να το κλάβω αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ αντισυναδελφικό αυτό που συνεχίζει.
1: Εντάξει,
0: να
1: γενικά
0: κάνω.
1: Εγώ θα πω οι πρωταγωνιστές λίγο να είναι πιο προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους. Και ο Άνταμαν αυτό που είπε ήταν αυτό και ο Μπαρτζόκας το άλλο που είχε πει για το τελικό του Παναθηναϊκού στη Βαρκελόνη με την Παρτσελώνα το
0: 1993. Ναι, ήταν δηλώσει.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Να μπαίνουν σε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι για τους οπαδούς και στα καφενεία. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Προσυπογράφω. Απλά γενικότερα βλέπω ένα κλίμα το οποίο κάθε χρόνο δημιουργείται.
1: Μέρα της μαρμότας. Τα ίδια και τα ίδια. Ανακοινώσεις, καταγγελίες, γράψεις.
0: Νομίζω ότι για τους υγιείς κλάβλους έχει κουράσει όλη αυτή η ιστορία.
2: Ναι.
0: Αλλά θεωρώ ότι έχουν ξεκάθαρη προέλευση. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε να φωνάξει στο πρώτο παιχνίδι ή να φωνάξει την Παρασκευή. Έχασε, είπε χασαδίκια, έφυγα και πάμε παρακάτω. Έτσι. Ούτε πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, μπήκαν ποτέ στο πάρκι να διαμαρτυρηθούν τους διαιτητές και να κάνουν διάφορα έτσι. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια προέλευση όλη αυτή τη τοξικότητα και ελπίζω να γίνει στον Ολυμπιακό κίνητρο όπως έγινε και πέρυσι, θα θυμίσω. Γιατί και πέρυσι όλη αυτή η ιστορία που έγινε, τον Ολυμπιακό τον βρήκε κοιμόμενο και πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αύριο ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει ένα πάρα πολύ διαφορετικό πρόσωπο και αγωνιστικά και σε πνευματικό επίπεδο και σε νοοτροπία. Ιδάλλως θα έχει μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κατάσταση.
1: Νικόλα, για αυτά που γράφουν στο Ισραήλ για το Χολ, υπάρχει θέμα, λες ή...
0: Ότι... νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει την υγειά του με αυτή την τριάδα ξένων, δεν θα αλλάξει πιστεύω, με Μιλουτίνοφ και Τζόνς, το λέω πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το ρωτάω γιατί ρε παιδάκι μου, επιστρέφει ο Φαλ, που αν πάρει και το ελληνικό διαβατήριο θα έχει τέσσερις λες ο Ολυμπιακός.
0: Για δεν το αποκλείω αν γίνει αυτό, ναι, δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει μια προτεραιότητα ο Φαλ να παίζει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Για να ξεκουράζει τον Μιλουτίνοφ και να υπάρχουν τέσσερις λύσεις, γιατί είδαμε ότι χρειάζονται πολλές. Δεν είναι εύκολη εξίσωση αυτή, εννοείται.
1: Όχι.
0: Με τέσσερις σέντερ που είναι δυνάμει, είναι βασική. Αλλά εγώ δεν βλέπω τρόπο να χαλάει το Jones, Hall, Μιλουτίνοφ του χρόνου. Έτσι, γιατί υπάρχει συμβόλαιο.
2: Και εγώ έχει συμβόλαιο, μπράβο, ναι.
1: Νομίζω και για το Μακίστα θα σε ρωτήσω, γιατί γράφεται στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουμε από τη Θεσσαλονίκη ότι είναι στα υπόψη του Άρη.
0: Πάντα πρέπει να είμαστε φυλακτικοί στην περίπτωση Μακίση, στον Ολυμπιακό. Παίζει πολύ ρόλο το συνέστημα.
1: Εντάξει, και σε σένα το έπεσε, σε σένα και τον Τάσο. Δεν είχε βγει και είπε ότι ουσιαστικά περιμένει τον Ολυμπιακό και θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά...
0: Το βλέπω δύσκολο.
1: Το βλέπεις δύσκολο, ε?
0: Το βλέπω δύσκολο.
1: Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος και να πάει στον Άρη ενδεχομένως.
0: Ναι, γιατί να μπει, αφού θέλει να παίξει κι άλλο. Εντάξει, το ιδανικό για μένα θα ήταν να τελειώσει την καριέρα στον Ολυμπιακό παδί της Ευρώπης.
1: Εντάξει, άμα θέλει να παίξει ο άλλος ένα χρόνο. Και να παίξει και στον Άρη.
0: Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βιάσει λίγο εκεί το χώρο για να δούμε ανάλογα και με το τι θα πάρει για την Πίτερσον, θα προσθέσει και κάτι. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί υπάρχει ο Γουόρντ, υπάρχει ο Παπα-Νικολάου που θα ανανεώσει.
1: Και για τον Πίτερσον, μια λες για την Πίτερσον, το θεωρείς πλέον δεδομένο.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Νομίζω ότι ό,τι προσπάθεια για να έγινε και από τον κόσμο και από τη διοίκηση δεν αλλάζουν γνώμη στον Αμερικανό. Οπότε θα συνεχίσει το Μιλάνο. Έτσι.
1: Ωραία. Για αύριο εισιτήρια έχουν τελειώσει, έτσι.
0: Ναι. Υπάρχει sold out.
1: Δεν υπάρχουν. Από την ώρα που βγήκαν, νομίζω, βγήκαν και στα δύο πρώτα μας sold out.
0: Όχι.
2: Ανακοινώθηκε διπλό sold out.
1: Ναι, αυτό.
0: Αργήσανε λίγο, αλλά έγινε το sold out.
1: Ναι, βέβαια. Ενώ μαζί ανακοινώθηκε το sold out.
0: Ναι, ήταν τριήμερο Αγίου Πνεύματος και εντάξει.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Δεν τα πήγαν αμέσως οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Εγώ είπα ότι είναι δύσκολο να μείνει ο Jones. Πότε είπα εγώ, ρε παιδιά, ότι είναι δύσκολο να μείνει ο Jones. Μας τρελάει ο φίλος εδώ πέρα.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν αναφερθήκαμε καν σε Jones. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά.
0: Όλα
1: ευχαριστούμε,
0: καλά.
1: Νικόλα.
0: Καλή εκπομπή,
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, να μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς στο φίλο μας και στην άδελφο του Βασίλη Στοάκη.
2: Όχι.
1: Για τις ευχές του. Βεβαίως. Να είσαι καλά,
2: μπιλάρε. Ασκετικός, αλλά.
1: Και εκείνος μέλος
2: με πανθρακικό έχει να κάνει ο Βασίλη Στοάκη.
1: Εννοείται, πάνω στα βόρεια εκεί πέρα.
2: Με φοβερό. Με φοβερή αίτητη παράδοση πανθρακικού απέναντι
1: στην
2: Ελλάδα.
1: Και προπονητή, να πούμε. Όχι κανένα τυχαίο. Προπονητή.
2: Και φοβερό ποστάρισμα με το αίτητο του πανθρακικού απέναντι στην Παρή. Ένα-ένα, σε φιλικό.
1: Ακριβώς.
2: Δεν έχει χάσει ποτέ.
1: Τώρα τα μηνύματα, παιδιά, για ποιο είναι πιο τοξικό, ποιο είναι αυτό. Δεν θα κάτσουμε να μπούμε στη διαδικασία. Ο καθένα έχει. Εγώ προσωπικά έχω λίγο αειδιάσει με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν θα βγάλω το τοξικό με τώρα ποιο είναι πιο τοξικό, ποιο θέλει πρώτο, ποιο θέλει δεύτερο. Και οι δύο το τροφοδοτούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Άλλε ω δράση, άλλε ω αντίδραση. Άλλε φορέ αλλάζουν οι ρόλοι. Άλλα χρόνια ήταν ο ένα από τη μια πλευρά, άλλο από την άλλη. Εγώ προσωπικά έχω βαρεθεί να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένα βγάλει τα συμπεράσματα του. Έτσι. Είναι και πώ τα βλέπει ο καθένα. Δηλαδή. Εμείς, ας πούμε, καθόμασταν και κάναμε έξω χαβαλέ πριν στο γραφείο και λέγαμε ότι μπορεί να δεις τη φάση του Γιαννακόπουλου που τα έλεγε στους διαιτητές, ότι μπήκε ένας τύπος από κάτω και του βάλει τα σάκι. Ή μπορεί να δεις το ντου που κάνει ο Μπαρτζόκας έναν οπαδό στο Ντουμπάι που πήγαινε ένα χαβαλέ και έβγαζε σέλφι. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να το δούμε από εκεί να γελάσουμε και λίγο. Γιατί το άλλο, παιδιά, αρρωσταίνει τα μυαλά σας και την καρδιά σας και την ψυχολογία σας. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Μετά τις 2 θα έχουμε Νίκο Αθανασίου.
2: Α, θα χρωστάμε Νίκο Αθανασίου μετά τις 2. Γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις ο Νίκος.
1: Ναι,
2: οπότε
1: έτσι.
2: Εντάξει.
1: Δεν χρωστάμε που λέει και μια ψυχή κάποτε.
2: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει. Όχι για να σκηνοθετήσει τους ελληνικούς τελικούς. Καλό θα ήταν. Έτσι.
2: Έχουμε λάνθιμο εμείς τόσο για Ελλάδα. Ναι. Οπότε
1: απλά εντάξει, είναι λίγο μεροληπτικός ο λάνθιμος. Okay. Αυτή τη φορά λέει η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν είχες μπροστά σου αδιάστησες αποδείξεις, θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια. Με Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και Coleman Domingo, η ταινία «Ημέρα Αποκάλυψης» με σκηνοθέτη φυσικά το μεγάλο Steven Spielberg. Αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Η «Ημέρα Αποκάλυψης» 10 Ιουνίου μόνο στους κινηματογράφους. Έτσι, εγώ θα πάω να το δω.
2: Ναι,
1: το συζητάμε.
2: Ναι, γιατί λένε. Έχουμε ακούσει καλές κριτικές.
1: Λένε ότι είναι η καλύτερη. Δεν έχουν βγει ακόμα κριτικές
2: καλύτερη ταινία του Spielberg.
1: Αλλά λένε ότι είναι, έχει να κάνει χρόνια τόσο καλή ταινία ο Spielberg. Ναι. Τώρα εντάξει, το καλύτερη ταινία του Spielberg. Είναι δύσκολο να συγκριθεί με κάποιον, ναι. Έτσι. Γιατί έχει κάνει τέρατο άνθρωπο στο παρελθόν.
2: Ισχύει, ισχύει.
1: Αλλά.
2: Και ως παραγωγός και ως σκηνοθέτης.
1: Ναι, ναι. Αλλά και μόνο που λένε ότι είναι από τις καλύτερες του Spielberg, και εμένα μου φτάνει για να πάω να το δω.
2: Μας
1: και παίζουν και καλή ηθοποιοί.
2: Μας τριγκάρει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν.
1: Παιδιά, δεν φταίμε εμείς. Όταν λες, λέει ένας φίλος, εσείς ευθύνες τέλει για την τοξικότητα. Όχι, δεν ευθυνόμαστε εμείς, φίλε. Υπάρχουν άλλοι που το υποθύνονται. Εμείς δεν θα αναλάβουμε τις ευθύνες για όλα τα δεινά του κλάδου. Ξέρετε ο καθένας τι θέλει να ακούσει και πώς θέλει να τα ακούσει. Αν θέλετε να τα ακούσετε όλα από τη μια πλευρά, όλα από την άλλη, έχετε τα αντίστοιχα μέσα που θα σας χαϊδέψουν τα αυτάκια και θα σας πούνε πόσο καλοί είμαστε εμείς και πόσο κακοί απέναντι. Και αντίστοιχα και αντίστροφα από την άλλη πλευρά.
2: Λοιπόν, έτσι. Επειδή ακούγεται στον αέρα ότι είναι στον αέρα ο κύριος Καριόλε, ποιος θα πάει στη Ρεάλ?
1: Ναι.
2: Θα βλέπεις Σφαιρόπουλο.
1: Μακάρι. Μακάρι.
2: Σφαιρόπουλο ή Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να παίξει. Αυτό πήγα να πω. Και για τους δύο αιώνιους της Ισπανίας. Εύκολα.
1: Και για τους δύο. Ναι.
2: Ναι, γιατί, κοίταξε, είναι ωραία κουβεντούλα αυτή να την κάνουμε, γιατί έχουμε και χρόνο μέχρι το
1: απλά διάλειμμα. Απλά η Ρεάλ, φίλε, εμένα με ανησυχεί ότι είναι ομάδα η οποία πάει πάντα για τον εντυπωσιασμό. Και ο Σφαιρόπουλος είναι μια τρομερή λύση για μένα.
2: Το κακό με
1: αλλά
2: τη Ρεάλ.
1: Αλλά αυτοί θέλουν πάντα φανφάρες. Και επειδή έχουν νέα διοίκηση να βγει σήμερα.
2: Ναι.
1: Ο Πέρεθ, ο Ρικέλμε.
2: Και έχει για μένα ένα. Η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα το έχει αυτό. Βασικά, όχι. Και οι δύο, και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα το έχουν αυτό. Είναι πολύ δύσκολο το φορτίο όποιος το αναλάβει αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν έχουν έτοιμες ενώ από κορμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει να γκρεμιστούν και να χτιστούν
1: κοίτα,
2: από
1: Ρεάλ,
2: την αρχή.
1: Η Ρεάλ είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση.
2: Και οι δύο.
1: Ναι, η Ρεάλ είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Γιατί είναι απλώς γερασμένη σε κάποιες θέσεις. Η Μπαρτσελόνα έχει γερή αναδόμηση.
2: Και επίσης το πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες, γιατί ανέκαθεν οι ισπανικές ομάδες είναι και σαν τις δικές μας. Δηλαδή για να βρουν προκοπή θέλουν καλούς γηγενείς και αυτή τη στιγμή σε κορμό.
1: Ναι.
2: Καλούς, ποιοτικούς, ευρωλυγκάτους γηγενείς δεν έχουν. Έχουν πρόβλημα. Οπότε δηλαδή όποιος αναλάβει είτε Ρεάλ είτε Μπαρτσελόνα αυτό το καλοκαίρι θα έχει πολύ μεγάλο φορτίο.
1: Θα έχει σίγουρα.
2: Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Αλλά θα έχει και μεγαλύτερο πορτοφόλι η Μπαρτσελόνα σίγουρα. Και η Ρεάλ από ό,τι συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Γιατί η Ρεάλ εντωμεταξύ υπάρχει δημοσίευμα της Μάρκα που το έχουμε βάλει και στο site του FM που λέει ότι καλά για τον Σκαριόλο τα έλεγαμε πριν ότι είναι εξαιρετικά αμφιβόλα θα παραμείνει. Ο Σκαριόλο παρεμπιπτόντως. Φέτος ήταν η τέταρτη σεζόν του στη Ρεάλ συνολικά. Γιατί ήταν από το 1999
2: ναι,
1: στο 2002.
2: Και άλλη θητεία,
1: στην
2: ναι.
1: πρώτη του θητεία, στα δύο από τα τρία χρόνια δεν πήρε τίποτα. Έτσι. Και φέτος δεν πήρε τίποτα επίσης.
2: Mm.
1: Άσχετα αν πήγε τελικό Ευρωλίγκα και ήταν πολύ καλή η παρουσία της Ρεάλ, δεν πήρε Ευρωλίγκα. Έχασε το Super Cup από τη Βαλένθια, έχασε το κύπελλο από την Μπασκόνια, αποκλείστηκε από την 8η Τενερίφη στον πρώτο γύρο των playoff. Πέρα λοιπόν από το Σκαριόλο που είναι στον αέρα, Λάιλ το θεωρούν δεδομένο ότι φεύγει.
2: Φεύγει, ναι.
1: Τελειώνει το συμβόλαιο
2: τον
1: του.
2: Θέλει πολύ Χάπουελ τον Λάιλ.
1: Τον θέλει Χάπουελ, ακούγεται και για Ντουμπάι, αλλά κοιτάζει και NBA πιθανή επιστροφή, που μπορεί να βρει ένα καλό συμβόλαιο γιατί έχει μια καλή καριέρα πίσω
2: ναι,
1: εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Θυμίζουμε ότι ήταν το δεύτερο τεσάρι
2: των Kings.
1: Kings όταν ήταν ο Βεζένκοφ εκεί. Έτσι, ήταν μπροστά από τον Βεζένκοφ στην ιεραρχία. Για το Χεζόνια, παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 9, επειδή άλλαξε ατζέντη και επειδή είναι ένα παιδί λίγο περίεργο γενικά. Αφήνουν ανοιχτό ένα παράθυρο για το αν θα μείνει ή όχι. Και για το Γιούλ, λύγει το συμβόλαιο. Το Γιούλ δεν θέλει να σταματήσει από ό,τι λέγεται. Και ειδικά δεν θέλει να σταματήσει με τέτοια εικόνα τη Ρεάλ να αποτυγχάνει.
2: Και δεν έχει και πολύ ρόλο δώρα στα μάτια των playoff με την Τενερίφη. Δεν είχε σχεδόν καθόλου ρόλο. Έπαιξε μόνο στο δεύτερο παιχνίδι στην Τενερίφη που νίξαν και εύκολα τη Ρεάλ. Και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στο χθεσινό. Υπήρχαν καταστάσει, ρε παιδί μου, που έναν Γιούλ τον ήθελε μέσα. Είτε να δημιουργήσει να βάλει έναν τρίποντο. Δεν τον έβαλε καθόλου ο Σκάριολο.
1: Και λένε ότι και αυτό είναι. Πολύ δύσκολο να μείνει. Εντάξει, βέβαια και αυτό θα αποφασίσει και ο νέος προπονητής. Αλλά τώρα να διώξει μια σημαία, αν θέλει αυτό να παίξει ένα ακόμα χρόνο.
2: Δεν γίνεται.
1: Μου φαίνεται χοντράδα.
2: Και με, άμα είναι και, στο, και στα πόστα στα διοικητικά, ναι. ο Ρούντι, ο Ρέγιες και ο Σέρχη, δεν μπορεί να φύγει ο Γιούλ.
1: Και έχουν να πάρουν και σημαντικές αποφάσεις, Παναγιώτη και φίλοι ακροατές, και για τους ψηλούς. Γιατί Ταβάρες 34, πάλι τραυματισμός, Να δούμε πώς θα επιστρέψει και τα λοιπά. Λεν... Γαρούμπα όλη η σεζόν έξω.
2: Γαρούμπα χάνει όλη τη σεζόν έξω με αχίλια.
1: Ο Λεν δεν πρόσφερε. Δύσκολο. Λίγα πράγματα έδωσε. Ο Γιούρτσαβεν και ο Σισοκόβου αποκτήθηκαν για
2: προσωρινά το πλέον... συμβόλαια.
1: Προσωρινά συμβόλαια και δεν πρόλαβα να του αξιολογήσει κιόλα. Να δει, του κάνουν, δεν του κάνουν. Γιατί αυτοί του πήρανε, σου λέει, θα του δώσω όλα τα playoff. Μέχρι του τελικού και του τελικού. Τρία μα παίξανε και χαιρετήσαμε.
2: Αυτό ήταν.
1: Έτσι. Που δεν βγάλανε και μάτια η αλήθεια είναι. Ειδικά ο Γιούρτσεβεν χθες τον έβλεπε, είχαν από κάτω.
2: Και γενικά, και γενικά φοβερό αυτό με τη Ρεάλ. Κανένα τίτλο ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ.
1: Από το 10 έχει να γίνει.
2: Το 10 έχει να γίνει 16 χρόνια κάτι. Φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, αυτά από τη. Α, επίσης γράφεται και επιβεβαιώνεται κιόλας και από το Basket News που έχει έτσι πηγές στη Λιθουανία. Τη Ζάλγκυρης πάει να καλύψει το κενό του Φρανσίσκο με Κάρσεν Έντουαρτς.
2: Κάρσεν Έντουαρτς.
1: Τρομερό σκόρερ, καμία σχέση δημιουργικά βέβαια με τον Φρανσίσκο. Έτσι. Ο οποίος Φρανσίσκο πάει ολοταχώς για Βιλερμπάν, αν δεν γίνει κάποια ανατροπή με NBA. Με συμβολέαρα άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
2: Λες να έχουμε την αντεπίθεση των Γάλλων και των Μονεγάσκων.
1: Ελάτε.
2: Δηλαδή Βιλερμπάν. Βλέπετε, λένε ότι θα έχει γεια σου, δεν το ξέρετε, να. Γιατί γράφτηκε στη Γαλλία. Έτσι είναι επίσημο αυτό. 30 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ.
1: Ναι. Πάει να πάρει Γιαμπουσέλη, πάει να πάρει Τιμοτέλου Βαβού Καμπαρό, πάει να πάρει Φρανσίσκο. Και να μαζέψει ενώ και Γάλλους πέρα από καλούς παίκτες. Πάει να πάρει τον Ελά, κόλλησα, τη Μιλάνο, τη Αρμάνι, τον Γκάρντ. Έλα, ρε.
2: Τον Αρμόνι Μπρούξ.
1: Τον Αρμόνι Μπρούξ.
2: Και με προπονητή τον Υπάρκερ.
1: Τον προπονητή τον Υπάρκερ.
2: Γιατί.
1: Ναι. Μεγάλο τον Υπάρκερ, πριν πάμε σε break που θέλει ο φίλος μας ο Γιαννίσης, ο οποίος είχε τον αδερφό του όταν ήταν πρόεδρος.
2: Τον έδιωξε.
1: Προπονητή και του είχε budget 3,60 και τώρα που έγινε αυτός προπονητής, έχει budget 30 εκατομμύρια. Ωραίος. Ωραία οικογένεια.
2: Είναι σαν τον αδερφό που είχε τα καλύτερα παιχνίδια από τον μικρότερο και πάντα τα παίρνει αυτός. Εν τω μεταξύ, και είπα και για την αντεπίθεση των Μονεγάσκων, γιατί βγήκε χθες δημοσίευμα στην ΕΚΙΠ, το Πριγκιπάτο αναμένεται να χορηγήσει. 20 εκατομμύρια ευρώ δάνειο στη Μονακό για να σωθεί η φετινή σεζόν, να πληρωθούν οι οφειλές και όλα αυτά.
1: Ο Τζέιμς ακόμα απεργία κάνει.
2: Και αποχή. Υπάρχει, μπράβο, κάνει αποχή, ήταν και στη Βουλιαγμένη εδώ.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού All

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriusstores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99. Τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: έγιναν δύο.
1: Ναι.
0: Ένας 4,1 μετρήθηκε και ο δεύτερος τώρα πριν από λίγο 4,6, 4,7,
1: 8. 8 λένε.
0: Ποικίλουν
1: ναι.
0: οι εκτιμήσεις, οι αρχικές. Μαντούδι Ευβίας, έτσι εκεί έγινε.
1: Επίκεντρο Ευβία, ναι.
0: Ελπίζουμε να είναι όλοι καλά. Ψυχραιμία, παιδιά, σε αυτές τις καταστάσεις αυτό απαιτείται κυρίως. Ναι, ναι.
1: Ευτυχώς δεν είχαν μεγάλη διάρκεια πάντως.
0: Ναι. Εμείς τον πρώτο
1: τουλάχιστον εμείς εδώ στην Αθήνα. Ναι. Το λέω, μακάρι οι άνθρωποι εκεί στο. Στην Εύβοια θα τον ένιωσαν περισσότερο να μην έγινε τίποτα.
0: Νοήτη. Να είναι καλά όλος ο κόσμος βασικά και αυτό. Ηρεμία. Λοιπόν, έκανε δύο σεισμάκια όπως γράφει ένας φίλος.
1: Ωραίο.
0: Μακάρι να τα λέμε όλα σεισμάκια για να μην είναι τίποτα παραπάνω. Εμείς τους άλλους έχουμε και τον Αλέξανδρο Τσιριγότη μας στην αίθουσα που τον αποκαλούν και σεισμό.
1: Σωστό.
0: Γιατί όταν κάθεστε δημοσιογραφικά, όπως κινείται από την έτσι ένα τικ που και εγώ το έχω σε έναν βαθμό, έτσι δεν το αποποιούμε.
1: Μα και τον πρώτο σεισμό. Εγώ δεν το κατάλαβα γιατί έκανα το ίδιο ακριβώς πράγμα.
0: Ναι. Όλοι λίγο πολύ.
1: Όλοι
0: έτσι,
1: το κάνουμε. Ναι.
0: Πέρα εδώ. Λοιπόν. Φοβάστε, λέει, μην σας πάρει τη δουλειά ο Σταματέλος, ο οποίος δεσμεύτηκε για ρεπορτάζ δόξα Λευκάδας. Ναι, εννοείται.
1: Να πάρει όλη τη δόξα ο Νίκο.
0: Εννοείται. Ας αρχίσουν τις κινήσεις
1: πρώτα. Για λόγους εντοπιότητας.
0: Ναι, εννοείται. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει με την ομάδα. Τα 15. Α, καλά. Αυτή η ερώτηση, παιδιά, την κάνουμε στον Τζακίρι που λέτε για Ζωάο Μάριο. Δεν είναι τώρα η ώρα. Έτσι. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχει δει τι γίνεται με τα εισιτήρια στο Νίξ Σπέρς.
1: Το πιο φθηνό 11.000, κάτι τέτοιο. Ναι. Μα είναι δυνατόν.
0: Το τρομερό είναι ποιο δυνατόν. Είναι. Έκανε ένας τύπος ένα βίντεο και είχε κάνει μια έρευνα πραγματική και λέει ότι ένας φίλος στο Νίξ συνέφερε περισσότερο να πάει στο Σαν Αντώνιο να ταξιδέψει με αεροπορικά, να μείνει και μια βραδιά και να πάρει εισιτήριο εκεί από το να πάρει το φθηνότερο. Στην έδρα των Νίξ, στο Madison Square Garden.
1: Στη μέκα του μπάσκετ.
0: Και όχι φθηνότερο απλά, 2.000 δολάρια λιγότερο. Δηλαδή θα το πήγαινε γύρω στο 2.000-2.500 δολάρια για να πάει στο Σαν Αντώνιο να το δει
1: όλο το μάτς
0: κανονικά. Ναι. Και για να πήγαινε το φθηνότερο εισιτήριο στο Madison Square Garden έπρεπε να δώσει γύρω στα 4.500. Μιλάμε τώρα για τρελές τιμές.
1: Πληρώνει ένα θρυλικό κήπεδο γιατί. Ναι. Είναι
0: θρυλική περίσταση τώρα. Τι να λέμε.
1: Θρυλική περίσταση, βέβαια. Τα πληρώνει όλα.
0: Και ρωτήσανε τον Μπράνσον, λέει. Γιατί λέει, ας πούμε, στον Περιστερό να πάνω στο Madison Square Garden έχει ένα εισιτήριο 7.500 δολάρια. Και το ρωτήσαν, λέει, εσύ λέει, για ποιο event θα έδινε 7.500 δολάρια.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκε αρκετή ώρα και λέει, να δω, λέει, live το Michael Jackson, ο οποίος έχει πεθάνει βέβαια εδώ και 7 χρόνια. Αλλά ναι, μόνο για τέτοια περίσταση, ρε παιδάκι μου, για κάτι που το γουστάρει άλλο τόσο πολύ και θεωρείται αδύνατο, που πλέον να το δει, θα έδινε τόσα λεφτά. Δεν λέμε για τη Βαλεντίνα που έδωσε 15.000 ευρώ για να πάει να δει τον. Πώς το λένε. Τον κύριο Bad Bunny, ναι.
1: Ναι, Bad Bunny, δυνατός. Δυνατός ο Bad Bunny.
0: Λοιπόν. Αυτά.
1: Είναι
0: λοιπόν.
1: Της εποχής μας ο Bad Bunny. Της εποχής ενώ που βιώνουμε τώρα και της δικής μας. Της δικής μας εποχής είναι ο Michael Jackson.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος λέει δεν χρειάζεται λέει, να συνεχίσει στον Ολυμπιακό Πίτερς. Λέει θα θέλει ένα τεσάρι τύπου λέει Blossom Game, πιο αθλητικό και δυνατό και να έχει ένα τίμιο σουτάκι. Ναι, κοίτα, αν φύγει, τελικά θα φύγει λογικά ο Πίτερς. Θα πάει σε κάτι διαφορετικού στυλ. Και δεν υπάρχουν και πολλοί Πίτερς ούτως ή άλλως στην αγορά. Έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει σε στυλ Πίτερς Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχουν και Πίτερς. Ναι. Θα πάει ότι... σε ένα τύπου. Σε ένα τύπου... Key, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αθλητικό, να καλύπτει τη θέση εκεί πέρα. Κάπως έτσι. Ο Blossom Game έχει κλείσει Dubai BC από ό,τι λένε, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
1: Blossom Game ο Κόμπο, Dubai BC.
0: Ναι.
1: Προπονητής Πασκουάλ.
0: Πασκουάλ, ναι, εννοείται.
1: Προπονητής Πασκουάλ.
0: Να πάρει προτάσμα ο Πασκουάλ. Κοίτα τώρα γέλιο. Εντάξει, με τη Βαλένθια. Έχει Βαλένθια στον ημιτελικό.
1: Όχι, στον ημιτελικό έχει. Ναι, μπράβο.
0: Στον ημιτελικό έχει Τενερίφη.
1: Τενερίφη. Θα είχαμε κλασικό δηλαδή στον ημιτελικό αν περνούσε η.
0: Και στο άλλο έχουμε το ζευγάρι Βαλένθια που έχει σκουπίσει 2-0 και θα παίξει με τον νικητή του σημερινού Μπασκόνια ή Μπανταλόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Όπου εντωμεταξύ.
0: Για να καταλάβετε το BCL που λέγαμε ότι είναι πολύ δυνατό, η Μπανταλόνα και η Τενερίφη. Μπανταλόνα από την Αβέκλησιά και την Ερήφη που έφτασε τέταρτη τέρματισε νομίζω τελικά. Ναι. Πόσο καλές ομάδες είναι έτσι.
1: Και δεν έχουμε και καθόλου εικόνα από exit polls γιατί έχει εκλογή σήμερα
0: η
1: Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ, ναι. Κοίτα, λένε ότι είναι ελαφρώς φαβορεί ο Φλωρεντίνο Πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος βέβαια είναι 79.
1: Ναι.
0: Επειδή
1: ναι,
0: το τσέκαρα, γιατί ο Ρικέλμε. Ο νέος Ρικέλμε Ιγκλέσιας όπως λέγεται.
1: Ο υποψήφιος.
0: Ναι,
1: ο δεύτερος υποψήφιος.
0: Ναι. Ο δεύτερος υποψήφιος είναι 37. Και ήθελα να δω την ηλικία του Πέρεθ και ρε φίλε, έχει φτάσει 79. Βέβαια, μου πει είναι καμιά 25 χρόνια στο.
1: Είναι πολλά σκηνή.
0: Είχε φέρει το Φίγκο. για να καταλάβουμε πόσο παλιός είναι έτσι. Λοιπόν, το σενάριο για Μπόγκα λέει αν στέκει για τον Ολυμπιακό. Από ό,τι μαθαίνουμε θα πάει NBA ο Μπόγκα. Έτσι. Εκεί πηγαίνει. Και κάτι ακούστηκε για Πίστονς κιόλας ότι θα πάει προς Πίστονς. Λοιπόν, για το Μουντιάλ λέει τα εστία τα έχετε δει. Λέει πρώτο μάτς του Κουρασάου, ένα πήρε εστίριο 7.110. Ναι, καλά, παιδιά, εντάξει, εκεί έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Mm. 11.000 λένε τα εστία που δίνει όλα τα παιχνίδια τη Ευρωλίγκα. Λέει ξεφύγει το πράγμα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν. Ένα φίλο λέει ότι ήταν αρκετά γερό. Λέει και κάποιοι λέει εκεί στα Λιώσια βγήκανε και από το σπίτι. Εντάξει, α ελπίζουμε, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, ναι, ας ελπίζουμε.
0: Ενώ ήταν, νιώσατε φόβο και τέτοια, καλά κάνατε, έτσι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Απλά λέμε ψυχραιμία εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο πανικός δεν βοηθάει σε τίποτα. Έχουν χαθεί άνθρωποι γιατί σε ένα σεισμό που τελικά δεν γκρέμισε σπίτι, φουντάραν από τον μπαλκόνι. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πώς μας φάνηκαν οι μεταδόσεις ΕΡΤ. Εγώ δεν έχω ακούσει καθόλου, παιδιά, γιατί ήμουν στη μετάδοση του Sport FM, οπότε δύσκολο να ακούσω. Πάντως, ότι έχουμε βγάλει τώρα στη σέντρα την ΕΡΤ και από τη μία και από την άλλη πλευρά, εγώ δεν το ακούω. Δηλαδή, μας φταίνει όλα, μας φταίει η ΕΡΤ. Καταλαβαίνω αυτό που λένε, ότι κάποια πράγματα πρέπει να προβάλλονται που δεν προβλήθηκαν. Οκ, okay, ναι, το ακούω αυτό. Αλλά τώρα να αρχίσουμε να βγάζουμε και ανθρώπους στη σέντρα, τι να πω. Δηλαδή, δεν γλιτώνει κανένας από την ανθρωποφαγία και την τοξικότητα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι επ' αυτού.
1: Επίσης έχει βγάλει μια διαρροή ο Άρης.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ακούστηκαν και σενάρια και ακούγονται σενάρια. Mike James, Panther και αυτά. Και λένε, σύμφωνα με πηγές του συλλόγου, ας πούμε, mm-hmm. ότι παιδιά λίγο ηρεμία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν πάμε για τις περιπτώσεις.
0: Εντάξει, ο James, παιδιά, θέλει να χτίσει μύθο στην Ευρωλίγκα. Θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα επιτέλους. Οπότε δεν νομίζω να πάει σε ομάδα η οποία δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
1: Δηλαδή συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά τέτοιου τύπου ονόματα να είστε λίγο. Δεν έχουν υπόσταση καταρχάς. Να είστε λίγο ψυχραιμοί.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης ο Νταλικέρης λέει: τις ερωτήσεις που έχω να κάνω, λέει να τις κάνω, να τις αφήσω. Να τις κάνεις, αφήνει, και άμα προλάβουμε να τις απαντήσουμε. Λοιπόν, η τελευταία αυτή. Πάω και άρεσε πληρώνει υπεραξίες τώρα. Θέλουν χρόνο, λέει και δύο. Ναι, προφανώς, εννοείται, παιδιά. Αλλά αυτό συμβαίνει πάντα έτσι. Όταν θες να προσελκύσεις παίχτες που ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως. Δηλαδή, ο Γκρέι είχε σίγουρα προτάσει από την Ευρωλίγκα, αλλά όχι με αυτά τα χρήματα. Και πρέπει ο Πάγκ να τον πληρώσει διετές 1 εκατομμύριο για να υπογράψει. Ο Χαραλαμπόπουλος είχε λιγότερα χρήματα από την ΑΕΚ και πρέπει να τον πληρώσει παραπάνω ο Άρης mm-hmm. για να τον πάρει από την ομάδα που ήταν εκεί, ήταν ευχαριστημένος ο Χαραλαμπόπουλος. Break και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Γιουνέφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wings Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε mm-hmm. και έχουμε μια σφήνα από τον Νίκο Ζέρβα, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα, Νικόλα.
9: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, είχαμε προεδρική επίσκεψη στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος την παρακολούθησαν. Και μετά το τέλος της προπόνησης μίλησαν και στους παίκτες και στους προπονητές. Προφανώς για να τους εμψυχώσουν εν ώψη του αυριανού τρίτου τελικού. Δεν έχει γίνει γνωστό φυσικά τι υπόθηκε, αλλά λογικά εκεί θα κινήθηκε η συζήτηση. Τάιλερ Ντόρση εκτός προπόνησης. Mm-hmm. Έτσι, το κρατάμε αυτό και βλέπουμε αύριο τελευταία στιγμή μήπως αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Εμψυχωτική ομιλία λοιπόν, έτσι.
9: Κάπως έτσι, ναι. Ναι. Να τους μπιζάρουν, να τους αφυπνίσουν ίσως και λίγο αγωνιστικά. Κάπως έτσι, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά τι υπόθηκαν. Έτσι.
0: Θυμίζουμε και πέρσι, μετά την ήττα στο πρώτο τελικό, αμέσως μετά την ήττα είχε βγει μια ανακοίνωση που ήταν καυστική. Και την επόμενη μέρα πήγανε και στην προπόνηση που ήταν πιο εμψυχωτική, ρε παιδάκι μου, όχι τόσο επικριτική.
9: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι, ωραία. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
1: Έγινε, Νικό.
0: Να σε καλά και εσύ. Λοιπόν, άκουσαμε και Νικό Ζέρβα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στους τελικούς, γίνονται έτσι πάντα επισκέψεις προεδρικές και ο Γιαννακόπουλος και πάει τον πρώτο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Πάμε
0: κατευθείαν στα του Ολυμπιακού.
1: Πάμε γιατί οι Ισπανοί γράφουν συνέχεια. Ανελιπώς για Ολυμπιακό.
0: Για Μαφέο και τα λοιπά. Χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Καλώς ήταν.
10: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά, καλά.
10: Από τους Ισπανούς δηλαδή θέλετε να τα μάθετε.
1: Όχι βέβαια, εγώ άκουσα χθες τους ρεπόρτερ Κώστα Νικολακόπουλο να λέει τα μασάει ο Ουνάι Λόπεθ. Και λέω εντάξει παιδιά, αφήστε.
10: Τι να πω, προς το παρόν δεν ξέρω τι μασάει, γι' αυτό βλέπω ότι κουνιόμαστε, πολύ κουνιόμαστε.
1: Ναι.
10: Πολύ κούνημα. Τρεις φορές.
0: Α, τρίτο. Εμείς δεν καταλάβαμε.
10: Μέσα σε τέσσερα λεπτά τρεις φορές.
0: Εμείς δύο νιώσαμε.
1: Ναι.
10: Πώς το
0: βασικά
10: λένε.
0: Έναν, αλλά τέλος πάντων.
10: Βλέπω ένα 4,8, ένα 5,3 ξέρω εγώ κλπ.
1: Σαν λεφτά μεταγραφών είναι αυτά.
10: Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Μην ανέβουν είναι το θέμα. Μην ανέβουν.
10: Ένα Αταλάντα, Αταλάντι.
0: Αταλάντι.
10: Με το ποδόσφαιρο με μπλέκεται. Αταλάντι και το άλλο Εύβοια.
0: Και Μαντούδη Εύβοιας, ναι.
10: Τέλος πάντων να πάνε όλα καλά να λέμε.
0: Εννοείται, ναι.
1: Βέβαια.
10: Στα δικά μας... Κοιτάξτε, θα τα πάρουμε ένα-ένα γιατί είναι πολλά και δεν πάμε να ξεχάσουμε και τίποτα, τέλος πάντων. Το ένα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ουσιαστικά κλείσει την πρώτη του μεταγραφή μετά την επιστροφή του Φορτούνη και αυτός είναι ο Μαφέο, όπως έχουμε εξηγήσει από χτες. Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν. Απομένει βέβαια να γίνουν τα διαδικαστικά. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη περίπτωση που μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή. Για τον Ουνάι είχα πει από χτες ότι τα μασάνε στη Μαδρίτη για αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον στο κάδρο για τον Ολυμπιακό. Πολύ απλά γιατί ο Ολυμπιακός πλέον κοιτάζει για άλλο κεντρικό χαφ. Άρα τον ξεχνάμε τον Ουνάι Λόπεθ, τον Ντελα, πώς το λένε κλπ. Πάει για άλλη περίπτωση ο Ολυμπιακός. Η αμυντική τώρα, ο άλλος αμυντικός δεξιά, ο Ολυμπιακός ιδανικά θέλει να είναι ο Τσάπρας και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την περίπτωση του αμυντικού του Λεβαδιακού. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συζητήσεις με το Λεβαδιακό και περιμένουμε άμεσα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τον πάρει τον παίχτη, αλλά επίσης είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από αρκετές άλλες ομάδες. Σίγουρα από την Ιταλία.
0: Και από τον ΠΑΟΚ έχει ακουστεί ότι μπορεί να ασχοληθεί.
10: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργός ΠΑΟΚ. Από την Ιταλία υπάρχει ενδιαφέρον ενεργό.
0: Ναι.
10: Γι' αυτό και δεν μπορούμε να προδικάσουμε τι θα γίνει.
1: Και πάντως, γι' αυτό και η τιμή του είναι αλμυρή από τον Λεβαδιακό.
0: Ναι, πάνω από δύο είναι, έτσι.
10: Πάνω από τρία είναι.
0: Πάνω από τρία,
10: Ναι, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Η αγορά, παιδιά, έτσι είναι.
1: Ναι.
10: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η αγορά.
0: Ναι. Ο κύριος Τικνιζιάν που γράφουν στη Ρωσία και στη Σερβία.
10: Δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Ο Ολυμπιακός έχει για άλλους ακραίους. Ναι, άλλους ακραίους.
1: Καταρχάς έχει ακόμα στο ρόστερ του και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα, έτσι δεν είναι.
10: Ναι, ναι, έχει βέβαια. Ξέρω ότι θα με ρωτήσετε για τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
10: Έρχονται μηνύματα κλπ. Το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, είναι λογικό να ο Ολυμπιακός παρακολουθεί κάθε καλό παίχτη που είναι στην αγορά. Ο Γιαννούλης είναι στην αγορά. Ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
10: Το ξέρουμε. Ακούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα βρίσκει με την Augsburg. Είναι λογικό, είναι εύλογο θα έλεγα να ακούγεται και ο Ολυμπιακός. Δεν θα μπορούσε νομίζω να μην, μπορεί νομίζω να μείνει ασυγκίνητος ο Ολυμπιακός με το Γιαννούλη ας πούμε στην αγορά.
1: Mm-hmm.
10: Αυτό μπορώ να πω. Από εκεί πέρα δεν είναι τίποτα δεδομένο ότι υπάρχει συμφωνία, ας πούμε ότι θα γίνει συμφωνία, όχι ότι υπάρχει, δεν υπάρχει, ότι θα γίνει συμφωνία ξέρω εγώ και λοιπά, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Γιαννούλη, δηλαδή να πούμε το αντίθετο, δεν θα μας πιστέψει και κανένας. Mm. Δεν ενδιαφέρεται ας πούμε. Λοιπόν, ψάχνει Έλληνες παίχτες επίσης ο Ολυμπιακός, ξέρουμε πολύ ότι ψάχνει με μεγάλη επιμονή Έλληνες παίχτες να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο του. Ε.
1: Ναι, ναι.
10: Όλα αυτά μας κάνουν να δημιουργείται όλη αυτή η φημολογία για τον Γιαννούλη. Κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει. Ακόμα ότι υπάρχει κάτι δεδομένο, κάτι σίγουρο, δεν μπορώ να πω. Βλέπουμε, επαναλαμβάνω, ότι καταλαβαίνουμε και είναι εύλογο ότι δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος ο Ολυμπιακός όταν υπάρχει ας πούμε ο Γιαννούλης στην αγορά. Βλέπω το Kicker, διάβαζα στο Kicker πριν ότι τον θέλουν αγγλικές ομάδες.
0: Ναι, για Coventry γράφεται συγκεκριμένα.
10: Συγκεκριμένα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Και ότι αυτός θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
10: Το Kicker είναι καλά ενημερωμένο να ξέρει.
1: Που λέει εντωμεταξύ θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν αναφέρει το όνομα του ΠΑΟΚ.
10: Δεν αναφέρει κανένα όνομα.
1: Αυτό, για το αυτό κανένα όνομα δεν αναφέρει. Κανένα.
10: Ναι,
1: απλά
10: ναι,
1: το λέω
10: ναι,
1: του ΠΑΟΚ ναι, γιατί είναι ομάδα που έχει εκφράσει.
10: Σας λέω ότι άμα τα βάλουμε κάτω το κομμάτι του παζλ, δεν χρειάζεται κιόλας να μας το πει κάποιος.
1: Mm-hmm.
10: Ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Γιαννούλη. Τώρα το τι θα γίνει, αν και λοιπά, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε για να ολοκληρώσουμε τα των αμυντικών είναι ότι ο Ολυμπιακός περιμένει απάντηση μέσα στις προσεχείς ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, κάτι τέτοιο, από το Μίκα Μαρμόλ. Mm-hmm. Που είναι ο εκλεκτός για τη θέση του αριστερού στόπερ, είναι ελεύθερος και αυτό βέβαια τον κάνει περιζήτητο. Από την άλλη έχει και ο Ολυμπιακός είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους ανθρώπους του Μαρμόλ και έχει εκδηλώσει ένα πολύ ζεστό ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι.
1: Mm-hmm.
10: Mm.
1: Ναι.
10: Μεσαία γραμμή είπαμε κοιτάζει άλλον κεντρικού σκάφ Ολυμπιακός.
0: Από Ισπανία πάλι.
10: Και όχι μόνο νομίζω.
0: Ναι. Mm. Γιατί είναι μια αγορά που δεν ξέρει καλά και ο...
10: Και όχι μόνο νομίζω. Έτσι. Ναι. Ναι, σίγουρα, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες μόνο από την Ισπανία, ας πούμε. Κάπου εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός ψάχνει.

0: και για τερματοφύλακα. Τη Σερβία προκύπτει, έχει προκύψει και μάλλον έχει προκύψει από τη Σερβία ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ αν γίνει μεταγραφή του Πόποβιτς.
1: Τον ήθελε και πέρσι αυτόν τον τερματοφύλακα, δεν τον ήθελε νομίζω.
0: Ναι, ναι, δεν τον ήθελε. Μπορώ να πω ότι τον ήθελε πέρσι, γιατί αν τον ήθελε θα τον είχε πάρει. Πέρσι είχε εξεταστεί η περίπτωσή του, δεν είχε προχωρήσει.
1: Ήταν στη λίστα τότε, να το πούμε ποιος.
0: Τώρα, ναι, ναι, τώρα μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω ότι είναι πιο ζεστός ο Ολυμπιακός για τον τερματοφύλακα που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα και παίζει στην Μπέογκραντ. Είναι πιο ζεστός, αλλά δεν είναι ο μόνος τερματοφύλακας που κοιτάζει, να το πω έτσι. Άλλο
1: Extreme.
0: Extreme. Έχει ακουστεί πάλι το όνομα του Brian Hill, που είναι αλήθεια ότι είναι παίκτης που διαχρονικά θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι, όπως δεν προχώρησε και σε άλλες μεταγραφικές περιόδους, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι με τον Χίλ. Είναι ένας παίκτης που το παιδί δεν θέλει να έρθει η Ελλάδα. Κατάλαβες, οπότε δεν νομίζω ότι αξίζει να μπαίνει σε μια διαδικασία με παίκτη ο οποίος δεν θέλει να έρθει. Για να μην πω παροιμίες, ας πούμε, από τα χωριά μας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα. Το έκανε ένα καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, το έκανε δεύτερο καλοκαίρι. Τώρα και τρίτο καλοκαίρι να κάνετε να περιμένει τον Brian Hill, δεν το νομίζω.
2: Και για φόρ νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, έτσι.
0: Θα πάρει και φόρ ο Ολυμπιακός.
2: Και φόρ.
0: Θα πάρει και φόρ,
2: με
0: ναι, γιατί
2: τέσσερις που έχει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ έναν πιστεύω ότι έχει αυτή τη στιγμή.
0: Έχει τέσσερις, αλλά ο Μπετανκόρ, λέμε, λογικά θα κάνει μεταγραφή, ενώ και για τον Ταρέμι υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Και ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι.
0: Ορίστε.
2: Και ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι.
1: Και ο Κλέιτον.
2: Και ο Κλέιτον και ο Ελκαμπή. Πέντε.
1: Για μένα μόνο ο Ελκαμπή είναι ο σίγουρος στην επίθεση του Ολυμπιακού.
0: Για τον Γιάρεμτσουκ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη Λιόν, παιδιά, και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
1: Αυτή η ρήτρα που έχει με τη Λιόν, Κώστα, ο Γιάρεμτσουκ, είναι υποχρεωτική ή είναι διαπραγματεύσιμη?
0: Όχι. Η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια, αλλά
2: θέλει να τον πάρουμε λιγότερα.
0: Θέλει να τον πάρουμε λιγότερα και το θέμα είναι, και εκεί είναι το μυστικό, θα έλεγα, της ιστορίας, ότι
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά, τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Memphis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Memphis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Memphis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. κυνηγήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Τάιρς. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: CY ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Άτε μητέρα, τσέρ να χάσεις το αεροπλάνο.
3: Να το χάσω, εμπούεν έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
2: Ξέρω το μητέρα.
3: Κάμνε το τούρπο.
2: Ναι μητέρα, ξέρω το.
3: Όλα ξέρεις τα.
2: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
3: Όλα ξέρει τα τελικά.
4: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: τα πολύ απαιτητικά, ναι, είναι μάλλον θέμα νοοτροπίας.
1: Είχε και μικρός εκεί, είναι λίγο περισσότερο Αμερικάνος παρά Ευρωπαίος.
0: Ναι, ναι, τον λες Αμερικανοθρεμένο, γιατί κι ας έπαιξε 17 χρονών στη Φενέρ πρώτη φορά. Υπό τους οδηγούς
1: τον Μπράντοβιτς. Με το που τελείωσε 17-18 πήγε. Γιώργο, επειδή είπαμε για τον Ντόρσεϊ, τα δικά σου τα ιατρικά από τον Παναθηναϊκό, τι μαθαίνεις για Σλούκα?
2: Περιμένουμε σήμερα με την προγόνηση. Ο Ρογκαδόπουλος είδε αντίποθεση εξαγών και το παιδί ήθελε να αγωνιστεί πάρα πολύ και έχοντας στην ουσία μία προπόνηση.
1: Και με ένεση από τη μαθήμα.
2: Ναι, ναι. Και αυτή η μισή προπόνηση αγωνίστηκε. Όλο εσώ έρχεται κάποιες κράμπες. Δεν φαίνεται αν είναι κάτι σοβαρό. Και για τον Όσμαν δηλαδή δεν φαίνεται είναι κάτι σοβαρό, γιατί εκείνος έχει στο τέλος κάποιες μικροενοχλήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω να δούμε σήμερα, έτσι. Τι θα βγάλει το ιατρικό δελτίο και περιμένουμε τον Σλούκα, ο οποίος και εκείνος έχει κάνει στην ουσία μισή προπόνηση, από να το πούμε έτσι. Δηλαδή να έκανε μια μισή προπόνηση πριν από το δεύτερο μάτς.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ναι, βάρεθηκε αρκετά επειδή έπαιξε πολύ με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε σήμερα αν θα είναι διαθέσιμος. Δηλαδή αν βγάλει έστω ένα μέρος του προγράμματος για σήμερα, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να προλάβει το αυριανό μάτς.
1: Βλέπεις αλλαγή στους ξένους? Καταρχάς με Σλούκα εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει αλλαγή.
2: Είναι δεδομένο, με Σλούκα θα είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Ακόμα και 5 λεπτά να μπορεί να βοηθήσει, βιολόγος.
1: Θα βγει έξω σόρτς, λες,
2: ναι, ναι. Για να μπει το χρησιμοποιήσει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, για να μπει ο Χουάντσο.
2: Δεν το χρησιμοποιήσει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου τελικού. Ναι.
1: Αν δεν είναι ο Σλούκας έτοιμος όμως, τι γίνεται μετά, εκείνο το θέμα.
2: Εγώ αν είμαστε στο δωμάτιο θα το πρώτο ρίσκο και πάλι.
1: Να αφήσεις έξω το τέτοιο, ναι.
2: Ναι, θα χρησιμοποιήσω περισσότερο τον Τολιόπουλο, ο οποίος έχει δείξει ότι στους τελικούς είναι πολύ θετικός και στα δύο πρώτα μάτς. Και μάλιστα νομίζω τον αποθέσει ο Αταμάν στη δηλώση του. Οπότε δείχνει να τον εμπιστεύεται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση περισσότερο από το Σότς.
0: Ναι, αλλά έχω μία μικρή ένσταση πάνω σε αυτό. Ναι, συνέχισε Γιώργο και θα σου πω.
1: Θα την ακούσουμε και τη δίκιο.
2: Όχι, απλά αυτό που θέλω να πω για τον Τολιόπουλο είναι ότι είναι, παιδί μου, είναι στο πνεύμα των αγώνων. Δηλαδή είναι εκεί. Αυτή είναι η διαφάνιση με τον Σότς. Βλέπεις την παίρνει Σότς και δεν, ας πούμε, έχει την ίδια.
1: Και για να βγει ο Αταμάν να τον αποθεώσει εις διπλούν και όλα στη συνέντευξη τύπου δεν είναι τυχαίο.
0: Απλά το λέω συγκεκριμένα για το αυριανό παιχνίδι, επειδή είδαμε και το Λεσόρ να έχει κράμπες. Δεν θα ήταν ρίσκο να μην είχε έστω τον Χουάντσο, ο οποίος έχει δοκιμαστεί στο 5. Ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα γίνει καμιά στραβή με το Λεσόρ και αύριο τον πιέσουν πάλι κράμπες και δεν μπορεί να αποδώσει, μετά τι γίνεται στο 5.
1: Θα παίξουμε
2: τον Μήτογλου.
0: Θα είναι μόνο Μήτογλου.
1: Μόνο Μήτογλου και θα βάλει και Σαμαντούροφ. Απλά ξέρεις τι λέω εγώ, Γιώργο. Ότι, αυτό που λες και εσύ, ότι αν ας πούμε και πάλι και αν δεν είναι έτοιμος ο Σλούκας, ότι έχει λογική να μείνει έξω ο Σόρτς. Γιατί μετά μπορεί να πάει σε κάποια σχήματα τα οποία δεν τα έχουμε δει πολύ, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή να έχει το 2 σε κάποια σχήματα τον Όσμαν ή τον Ρογκαβόπουλο. Και να χρειάζεται να έχει ένα γκάρντ, ουσιαστικά ένα χειριστή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και να βάλει στον Άσο για κάποια λεπτά τον Ναν, μπορεί να σου βγει, ας πούμε, το πράγμα αυτό. Και να έχει μετά το Χέις Ντέβις στο 3 μαζί με τον Όσμαν ή τον Ρογκαβόπουλο μαζί με το Χέις Ντέβις και το Χουάντσο στο 5. Δηλαδή έχει επιλογές μετά. Σε αυτό το κομμάτι.
2: Την μπάλα μπορεί να διαβάσει και ο Χέις Ντέβις, ο οποίος είναι κάτι που το κάνει, το έχουμε δει αρκετές φορές.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι να ξελαφρώσει, να το πω έτσι, τους, να πάρει πίεση από τους γκάρδιους περιφερειακούς. Ναι, θα το δούμε, θα το ξεκαθαρίσει νομίζω στο μυαλό του Αταμά τις επόμενες ώρες. Αλλά εξάλλου προσωπική μου έτσι άποψη είναι ότι θα το έπαιρνα το ρίσκο αν είμαστε εσείς. Δηλαδή το ρίσκο. Πέρασαν δεν είναι τόσο ρίσκο.
1: Εντάξει, απλά... Κοίτα, όποια επιλογή για να κάνει ο Ταμάν θα έχει δικαιολογία. Δηλαδή τώρα να βγούμε εμείς μετά Χριστόν και να πούμε ότι έκανε καλός, έκανε κακός. Είναι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
2: Όπως δεν το
1: συζητάμε. Αλλά είναι, και άσχημο να μείνει εκτός όλους τους τελικούς ο Χουάντσο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή ξέρω εγώ, είναι ο Χουάντσο, δεν είναι ο οποιοδήποτε. Δεν είναι ο Γιουρτσεβένα που λέγαμε νωρίτερα.
2: Και νομίζω ότι ο Αταμάν στους δύο πρώτους τελικούς έχει κερδίσει, ας πούμε, τη μάχη των πάγκων, να το πω έτσι, την άτυπη μάχη των πάγκων, έτσι.
1: Ναι, στην άμυνα που έχει επιλέξει.
2: Και στην άμυνα που έχει επιλέξει και με τις πεντάδες που χρησιμοποιείς και τα σχήματα και με το rotation που έχει κάνει. Okay, και οι δύο ομάδες έχουν πολλά προβλήματα και πάνε σε ένα πολύ σφιχτό rotation. Και νομίζω ότι αυτό ευνοεί τον Αταμάν, ο οποίος είναι πιο προσαρμοσμένος, να το πω έτσι, προσαρμόζεται καλύτερα σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, και αταμάν άργησε λίγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το λέμε όλη τη χρονιά.
2: Μην λέμε τώρα, ναι, εντάξει, μην πάμε πάλι σε όλη τη χρονιά, γιατί το έχουμε πολλές φορές. Ναι. Ήταν μια παραγωγή, αποτύχθηκε και έχουν γίνει πολλά λάθη.
1: Δηλαδή, αυτό το heads out που λέγαμε ότι έχει γίνει αιμονή, το κάνει πλέον μόνο στο Φουρνιέ και όχι πάντα. Που θες να διώξει την μπάλα τα χέρια του Φουρνιέ, γιατί όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός χωρίς τον Ντόρσεϊ, είναι ο μοναδικός απειλητικός χειριστής, να το πω έτσι. Στις ναι, άλλα σχήματα παίζεις με αλλαγές. Έχεις το Χέις Ντέβις που είναι ένα υπερόβλο σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μην το χρησιμοποιήσεις. Τέλος πάντων.
2: Μα τι ήταν τώρα για τα playoff, ας πούμε, της Ευρωλίγας, μόνο και μόνο ότι άλλαξε την άμυνα μετά τα δύο πρώτα μάτς. Και έχοντας αποδώσει άμυνα στα δύο πρώτα μάτς, ήταν, ας πούμε, ένα τεράστιο λάθος και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Χέις Ντέβις, τώρα, εμείς και τον ανέφερες, έχει κάνει, ας πούμε, για μένα. Δεν στέκομαι τόσο ότι βάλει 23 πόντους και όλα αυτά, ας πούμε. Στέκομαι, το είπαμε και χθες και προχθές στο σχόλιο στην μετάδοση, ότι έρχεται όλο αυτό μετά από το πρώτο μάτσο που είχε 1 στα 13. Για μένα αυτό δείχνει τεράστια προσωπικότητα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πτωείται. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ θετικό σημάδι και για τα επόμενα χρόνια, γιατί θα μείνει στο ρόστερ.
1: Και ξεκινάει και με δύο άστοχα στο Game 3.
2: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Στο Game 2. Δηλαδή θα μπορούσε να τον πάρει και πάλι από κάτω.
2: Ναι, ναι. 1 στα 15 και μετά αρχίζει και τα μπουγουνάει. Είναι τεράστιος παίκτης. Εντάξει, η άμυνά του και στα δύο μάτς και στους δύο τελικούς ήταν καταπληκτική. Σεμιναριακό επίπεδο και φαίνεται και όλο αυτό και από την απόδοση του Βεζέγκοφ, έτσι, και του Πίτες. Δεν έχουν απόδοση τα αναμενόμενα για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν βγει μπροστά τους το Χέις Ντέβις, ο οποίος τους έχει αναχαιτήσει. Τώρα τι άλλο, εντάξει, το άμυνα αν νιώσει αυτά δεν χρειάζεται, νομίζω, να μας προωθούν, τα πούμε για χθες.
1: Τα λέγαμε όλη μέρα χθες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Για έδρα τι μαθαίνεις, Γιώργο, γιατί είναι λίγο συγκεκριμένες πληροφορίες. Άλλοι λένε ότι αν υπάρξει τιμωρία θα εκτιθεί φέτος, την Τετάρτη. Αν υπάρξει, άλλοι λένε τιμωρία θα εκτιθεί του χρόνου.
2: Εσύ όχι, για του χρόνου πάει. Για το χρόνο
1: είναι
2: πάει,
1: δεδομένο, πάει. Γιατί άλλοι λένε ότι είναι άμεσα εκτελεστέα, άλλοι λένε ότι είναι. Θα πάει το γράμμα που λέει ο κανονισμός ότι θα πρέπει να περάσουν 5 εργάσιμες από την έκδοση ή κάτι τέτοιο της απόφασης.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Από την έκδοση απόφασης. Ακόμα αποφάσεις δεν έχουμε ούτε καν. Οπότε ναι, πάει για του χρόνου.
1: Ναι. Mm-hmm. Άρα δηλαδή Τετάρτη θα έχει βγάλει στήρα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε δει και άλλες φορές να έχουν βγει και να έχει βγει τιμωρία. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάει για τη νέα σεζόν.
2: Θα βγω και την βιβλία τώρα, ειδικά στη Σέλχε. Με τόσες καταγγελίες και τόσα.
1: Χαμός γίνεται.
2: Θα έχουν και δουλειά αυτές τις μέρες. Ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Και υποθέτω θα είναι και. Εντάξει, όπως και να έχει, ο κόσμος έχει ζεσταθεί τώρα. Νομίζω θα είναι. Τετάρτη θα είναι και. Θα έχει και sold out που δεν είχε την Παρασκευή. Για λίγα εισιτήρια, αλλά δεν το έχει, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού, ερχόμενος δηλαδή από τη σειρά με τη Βαλένθια, τα μέτρια μάτια με Κιμίκονο και ΠΑΟΚ. Και ας πούμε βγάζοντας αυτή την εικόνα προς τα έξω. Νομίζω ότι είναι λίγο, ας πούμε, από άτομα με εκπληξή εικόνα του Παναθηναϊκού. Όχι υπό την έννοια ότι δεν έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να παίξει έτσι στα δύο πρώτα μάτς. Αλλά υπό την έννοια αυτό που είπα πριν, ότι προερχόταν από τον αποκλεισμό από την Βαλένθια, την πίκρα που υπήρχε, την απογοήτευση και τα μάτς στο πρωτάθλημα στον Ρούμπα, τα πλέον που δεν ήταν, δεν έφερξε κιόλας με την αποδοσή του, ας πούμε. Έτσι,
1: ναι, μόνο στο δεύτερο επίχρονο τον πάω κάπως καλά.
2: Ναι, ένα καλό ημίχρονο. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, είναι έκπληξη θετική και προφανώς έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο του. Συν το γεγονός ότι βγάζει, ας πούμε, σκληρά ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη σειρά μέχρι στιγμής.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Έχει προσωπικότητες, δεν θα κάτσω να χάσει κανένας, έτσι.
2: Όχι, το λέω επειδή το έχουν στραβώσει τα παιχνίδια στην αρχή και τα δύο.
1: Ναι, έτσι. Σωστά.
2: Επέστρεψε και στα δύο μάτς. Το πρώτο είχα 17, επέστρεψε. Το δεύτερο είχα μέσα 10, είχε χάσει 9-10 το πιθανόν το γύρισε.
1: Ναι.
2: Και κατά τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μάτι 58 πόντους, δεν ξέρω αν είχε άλλη φορά Ολυμπιακός.
1: Όχι, φέτος είναι το μικρότερο.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν μη τι άλλο, αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει, ας πούμε, σε αυτή τη φάση τη σεζόν την απαιτούμενη μαχητικότητα. Έτσι, μένει να συνεχίσει με αυτό, αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, προφανώς για μένα. Νομίζω και ότι περισσότερο παραμένει φαβορή Ολυμπιακός από την ότι και το πρωί με την
1: Μαέρα. Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Ναι. Απλά νομίζω ότι εγώ ας πούμε δίνω μια παραπάνω τύχη. Ναι. Επικυρώσει γιατί έχει μπλοκάρει και τον Ολυμπιακό, έχει καταφέρει να μπλοκάρει την επίθεση του Ολυμπιακού. Που είναι μεγάλο τόπλο. Γιώργο, επειδή γράφονται και πολλά και στη Θεσσαλονίκη, με το Λιόπουλο, οι προθέσεις του Παναθηναϊκού ξέρουμε ποιες είναι. Το καθεστώς είναι ότι έχει κλειστό συμβόλαιο χωρίς buyout. Άμα θες να το εξηγήσουμε λιγάκι.
2: Μέσα στο Λιόπουλο Παναθηναϊκός το κρατήσει προφανώς και στηρίζει πολλά σε εκείνον. Το πιστεύει πάρα πολύ, το έχουν πολλές φορές. Θεωρεί ότι ήταν ο επόμενος Έλληνας γκάρντ που τα επόμενα 3 χρόνια θα έχει, ας πούμε, ηγετικό ρόλο. Τώρα όλα αυτά τα παιδιά το έχουν πολύ σφαίρες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος των τελικών.
1: Και με τον προπονητή.
2: Ναι, με το θέμα του προπονητή. Έτσι.
1: Ναι, απλά λέγαμε και με τον Μαϊότη πριν ότι δεν νομίζω ότι ο Πάνθακος αντέχει να χάσει τον Τολιόπουλο. Δηλαδή.
2: Α, και αυτό. Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, ναι. Να χάνουν Έλληνες, γενικά οι ελληνικές ομάδες.
1: Πέφτει ο Σαμοντούροφ, έτσι θα πάει στο κολέγιο. Ο Κουζέλογλου δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ο Σλούκας είναι 36, μπορεί να πηγαίνει και στην τελευταία χρονιά της καριέρας του. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ένα παίχτη εθνικής ομάδας που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ότι μπορείς να τον αφήσεις έτσι εύκολα, ας πούμε. Αν δεν έχεις έτοιμη λύση από πίσω, έτσι.
2: Ναι, λίγο σαφώ. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν αλλάζονται ούτε κόμμα. Έτσι, ναι. Και νομίζω ότι το Λιόπουλος, αυτό που είπα και πριν, δείχνοντας και σειρά των τελικών αυτό το πρόσωπο, δείχνει ότι έχει το παιδί και τα φόντα και το χαρακτήρα και την ποιότητα και την, ας πούμε, την κλάση για να σταθεί και σε αυτό το επίπεδο. Να έχει ρόλο σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
1: Ναι.
2: Το
1: εννοώ. Να παίζει 10 λεπτά στην Ευρωλίγκα για να παίζει 25 στο πρωτάθλημα. Αυτό λέει.
2: Ναι. Μα έτσι και τον ήθελε και πάρα πολύ ο Αταμάν. Αλλά δεν τον εμπιστεύτηκε φετινή σεζόν. Γενικότερα είναι αυτά τα λάθη που έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στη διαχείριση των παικτών, των coach. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι τώρα αλλάζει στο τέλος της σεζόν. Γιατί είδες ότι και ο Μίτογλου είναι ο πιο θετικός παίκτης που ανήκει σε όλη τα playoff. Όχι μόνο στους τελικούς. Και με την Μίγκο ήταν καλός. Και με τον Πάου ήταν πάρα πολύ καλός. Στον πρώτο τελικό ήταν αυτός που στην ουσία γυρνάει το παιχνίδι με τα τρίποντά του. Ακόμα και χθες, προχθές μάλλον, όταν μπήκε, έβαλε ένα τρίποντο από τη γωνία και, αυτά που του ζητήθηκε τα έκανε. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε και εκείνος έχει, νομίζω, συσταγωγικά να δικηθεί από τον Αταμάν. Έχει γίνει σωστή διαχείριση τη φετινή σειρά. Όπως είπα, σε πολλούς παίκτες δεν έχει γίνει σωστή διαχείριση
1: από τον Αταμάν. Ναι, σίγουρα. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε, Γιώργαρα μου.
1: Να είσαι καλά, Να είσαι καλά. Λοιπόν.
0: Να απαντήσω λίγο σε ένα φίλο εδώ που λέει ότι βγάζει μια ειρωνία. Γιατί μας είπε ο Νίκος νωρίτερα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο Ζέρβας, ότι ο Ντόρσεϊ δεν προπονήθηκε και μετά έρθει η ενημέρωση από τον Ολυμπιακό ότι έκανε ατομικό. Ναι, ήταν επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Νίκο ότι δεν προπονήθηκε. Ο Ντόρσεϊ, γιατί όταν λέμε προπονείται ένας παίκτης, συμμετέχει στην
1: κανονική προπόνηση.
0: Η ατομική προπόνηση δεν είναι προπόνηση.
1: Ναι. Ο Ντόρσεϊ, να ξέρετε, κάνει θεραπεία για ατομικό εδώ και μέρες.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει προπόνηση. Η ατομική προπόνηση δεν σημαίνει προπόνηση μπαίνω και παίζω.
1: Αν δεν μπει στο 5-5, δεν μπαίνει σε παιχνίδι ποτέ. Εκτός κι αν είναι ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ.
0: Όχι να το.
1: Είναι τόσο ιστορικό.
0: Γιατί
1: ξέρεις,
0: όχι, μπορεί και ο κόσμος να μην το ξέρει. Ότι όταν ακούει, ξέρω εγώ, ότι ο ένας παίκτης έκανε ατομική προπόνηση, δεν σημαίνει ότι αύριο με ατομική είσαι έτοιμος να παίξεις. Σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα, οι πιθανότητες δεν είναι μαζί σου. Αν κάνεις ατομική μία μέρα πριν το παιχνίδι.
1: Εννοείται. Πρέπει να μπεις σε επαφές, πρέπει να δεις όλα αυτά το 5-5 που λένε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και προθέσεις λέει για Καλατζάκη. Παιδιά, ο Καλατζάκης είναι στην ίδια κατηγορία με τον Τολιόπουλο. Ο Καλατζάκης και αυτός έχει απαξιωθεί από τον Αταμάν. Και για μένα θα μπορούσε, ας πούμε, σε κάποια
0: στιγμή. Τελικούς δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Καθόλου. Θα μπορούσε να παίξει. Δεν σου λέω να παίζει 15 λεπτά και 20. Αλλά ένα πεντάλεπτο να το βάλεις να κουράσει το Φουρνιέ, ενδεχομένως.
0: Έστω ένα φάουλ, τακτική, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Όπως χρησιμοποιήθηκε στην Εθνική. Εντάξει, η Εθνική, ας πούμε, δεν είχε το ίδιο ρόστερ, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, αλλά είχε ένα ρόλο σημαντικό ο Καλατζάκης. Έτσι. Αυτά. Για τον Ηρακλή, για τον φίλο που ρωτάει, ο Λούκιτς έχει μείνει, έχει ανανεώσει.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει και καλές κινήσεις ο Ηρακλής μέχρι τώρα. Θα κάνει κι άλλες. Δηλαδή, ο Κλίβερντ Μέλβιν είναι πολύ καλή κίνηση που έκανε για μένα. Και θα δούμε τι θα κάνει και στις επόμενες κινήσεις. Γιατί εδώ, σε Λευκάδας που ρωτάει ο φίλος, έχει μείνει ο Ρόμπινσον, έχει μείνει ο Σαχπατζίδης. Θα πάρει τον Αρσενόπουλο που φεύγει από την ΑΕΚ. Θα μείνει ο Φίτρος και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Για ξένους, είπαμε, αυτές οι ομάδες, παιδιά, θα αργήσουν να πάρουν ξένους. Πάνε, ξέρεις, όπως πάνε. Όταν πας στη Λαϊκή, πηγαίνεις προς το τέλος που είναι πιο καλές τιμές. Έτσι πάνε όλες αυτές τις ομάδες και καλά κάνουν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε Γιώργο Τσακηρή.
0: Πάμε, φύγαμε.
1: Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
2: Καλά, εσείς πώς
0: καλώς είστε. Καλώς.
1: Καλά είμαστε. Είδαμε, ήσουν χθες ένα κυτρινό μαύρο γάμο. Από την
2: καταλαβαίνω. Ναι, είχαμε ένα γάμο ενός φίλου. Πήγε πολύ καλά αυτό. Θα
1: να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν
2: τα παιδιά. Τώρα τουλάχιστον, γιατί το μετά δεν το ξέρουμε.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται.
2: Σούπερ θα πάει. Σούπερ και ο Βασίλης και η Δέσποινα είναι δύο πολύ.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Υπέγραψαν συμβόλαιο επέκταση συνεργασία.
2: Έτσι.
0: Επαόριστον βέβαια. Εδώ είναι επαόριστον.
2: Γιατί και αλήθεια ότι ήταν και μαζί από καιρό, δεν είναι τώρα.
1: Σαν τον Νίκολιτς, ετοιμάζεται.
0: Εκεί ήθελα να δώσω αυτή την πάσα.
2: Τι.
1: Έχει ένα συμβόλαιο επέκταση
0: συνεργασία.
2: Α, για τον Μαρκό.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Για ποιον από όλους λέμε, κατάλαβες.
0: Σωστό, έχεις δίκιο, γιατί είπες και για Γιώβιτς.
2: Σε τέσσερις περιπτώσεις.
0: Σωστό.
2: Τον Μαρκό Νίκολιτς, ο οποίος είναι σήμερα τουλάχιστον με το ρεπορτάζ και μιας και δεν έχει διαψεύσει και κάτι ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα ωρών. Εγώ είχα πει ότι θα είναι στο τέλος της εβδομάδας. Οι ανακοινώσεις φαντάζομαι τότε από Δευτέρα Τρίτη. για την επέκταση συνεργασία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Mm-hmm. Μια εξέλιξη την οποία επιθυμούσε πολύ το κλαμπ. Την επιθυμούσε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς. Η μόνη διαφορά που είχαμε σε ένα χρόνο ήταν, δεν ήταν κάτι παραπάνω, ο προπονητής ήταν μέχρι το 2028 να υπάρξει μια τριετία επιτυχίας παρουσίας του. Η ΑΕΚ ήταν μέχρι το 2029 να υπάρξει δηλαδή μια τετραετία. Δεν έγινε πολυετές στο συμβόλαιο όπως είδαμε. Συν 2 είναι επιτυχίας, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, mm-hmm. από το 27, γιατί λανθασμένα κάποιοι πέθεσαν ή υπόθηκε, δεν ξέρω αν γράφτηκε, υπόθηκε κάπου, ότι θα πάει σε πολυετές συμβόλαιους εργασίας από το 27 και έπειτα με τον Μάρκο Νίκολιτς και νομίζω ότι θα φτάσει στο 32 κάποιοι το 2031, που μακάρι εγώ να ξαναπώ.
0: Όπου Γιώργο, εάν το εξαντλήσει το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει, θα κάνει κάτι σπάνιο για τη δική του την καριέρα. Δεν έχει μείνει σε ομάδα πάνω από 2 χρόνια.
2: Ναι.
0: Βλέπω στη Ράντα, ας πούμε, τα πρώτα του βήματα που ήταν 3 χρόνια.
2: Εντάξει, όχι, που... μιλάμε για εκεί που πρωταγωνιστήκε.
0: Δεν τα λαμβάνω υπόψη, μπράβο, εκεί, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή και στην Παρτίζαν και στην Φέχερβαρ και στη Λοκομοτίβ Μόσχα και στην Αντσαμπάβ και στην Τζέσκα δεν έκατσε πάνω από 2 χρόνια.
2: Όχι, όχι. Έχει απόλυτο. Πολύ σωστά του δεπώνει την αναφορά σου.
1: Εντάξει, είναι προπονητής με φιλοδοξίες, έτσι. Δηλαδή θέλει να δουλέψει, να κάνει βήματα.
2: Γι' αυτό και θα υπάρχει ρήτρα όπως έχουμε αποκαλύψει. Που αν και εφόσον θα μπορεί να μην του στερηθεί η δυνατότητα, θα πρέπει να το αγοράσει βέβαια, αν κερδίσει και κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά μέχρι εκεί ξέρεις.
1: Ναι.
2: Έπειτα θα ακολουθήσει η περίπτωση του Ριμπάλτα και εδώ έχουμε μια πολύ καλή βάση συμφωνίας. Δεν θα μου κάνει έκπληξη άμεσα να έχουμε deal. Η έκπληξη θα είναι να γίνει το αντίθετο για να μας ελεγχθεί ο κόσμος.
1: Αυτοί πάνε και πακέτο, όπως έχουμε καταλάβει. Δηλαδή ο ένας τον έφερε τον άλλο στην ομάδα, συνεργάζονται άψογα.
2: Έγιναν, να το πούμε πριν.
1: Έγιναν,
2: γιατί δεν ήταν από πριν.
1: Όχι, όχι.
2: Μην θεωρηθεί κάτι τέτοιο από κάποιον.
1: Προηγήθηκε ο Ριμπάλτα, τον επέλεξε τον Νίκολιτς και μετά συμπορεύονται και συνεργάζονται εξαιρετικά.
2: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και πολύ μεγάλη ικανοποίηση μεταξύ των δύο για την συνεργασία του. Οπότε το πιο σημαντικό από εκεί πέρα είναι να συνεχίσουν επικοδομητικά, να το πω έτσι, ό,τι αφορά τις περιπτώσεις ενίσχυσης του Ρώσο Τσά. Γιατί σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα δύο κεφάλαια προς επέκταση συνεργασίας υπάρχουν και δύο ακόμα που έχουν πολλά κοινά, αλλά και διαφορές. Το κοινά είναι ότι υπάρχει επιθυμία από το κλάμπ να τους διατηρήσει, ότι το συμβολέο τους τελειώνει το 27, να φέρουν στον Πινέρα και στον Γιώβιτς. Οι διαφορές είναι ότι και οι δύο θέλουν να μείνουν, δεν έχουν πρόβλημα, τους αρέσει η χώρα. Οι διαφορές είναι ότι ο ένας δεν έχει κανένα ζήτημα. Το είπε και στην συνέντευξή του ότι και ο γιος του, πούμε, ότι είχε πει γιατί δεν έπαιξε για περισσότερα χρόνια να κλείσει την καριέρα σου εδώ. Η οικογένειά του περνάει τέλεια. Ένα ακόμα κοινό σημείο με τον Πινέτα. Mm-hmm. Οι διαφορές είναι, παιδί μου, ότι στον Πινέτα πάει για το τελευταίο σούπερ συμβόλαιο της καριέρας του.
1: 30 πλέον.
2: Ναι, και το σκέφτεται πολύ σημαντικά αυτό γιατί σου λέει έχω ένα χρόνο ακόμη την ΑΕΚ. Μπορώ από το καλοκαίρι και μετά ο μάνατζερ θα μπορέσει να ψάξει να βρει ένα κλαμπ να του δώσει ακόμα περισσότερα χρήματα στα 31 του, στα 3 εκατομμύρια ας πούμε ευρώ, που θα αφορά τον επαναπατρισμό. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή γράφεται πολύ για την Μοντερέη και για τον Αλμέιδα, καλά γράφονταν και χωρίς τον Αλμέιδα, πόσο μάλλον με τον Αλμέιδα εκεί. Δεν υπάρχει πρόθεση, επιθυμία, ικανότητα, δυνατότητα, ό,τι και να είναι για τα λεφτά, να δώσει 8 εκατομμύρια κάση η Μοντερέ για να πάρει τον παίχτη.
1: Εδώ θα δώσουν και ένα πακέτο για να ξεφορτωθούν το Μαρσιάλ, από ό,τι λένε από χθες στο Μεξικό.
2: Ναι. Δεν ξέρω, ξέρεις, είναι και η σύγκριση νομίζω του Ματίας, ότι δεν είναι δυνατόν πάμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά, όχι μόνο για τον Πινέδα, για οποιονδήποτε παίχτη που σε 6 μήνες θα μπορεί να διαπραγματευτεί στο ελεύθερο του συμβολέου του, ξέρεις.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι και λογικό. Κακά τα ψέματα θα ήταν σαν να πηγαίνει να κάνει δώρα σε άλλες ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό, έτσι. Mm-hmm. Για παίχτη επαναλαμβάνω που σε 6 μήνες...
0: Το Δεκέμβρη, ναι, αν δεν ανανεώσει μπορεί να απογράψει όπου θέλει.
2: Έτσι. Είναι ένα το κρατούμενο αυτό. Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι ότι θέλει να παίξει ο Μουντιάλ. Ειλικρινά απορώ γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα γραφόταν και τονιζόταν ότι θα επιδιώξει, όχι θα επιδιώξει, ότι θα τελειώσει την υπόθεση του Πινέδα πριν φύγει. Δεν ήταν δυνατό αυτό να συμβεί. Θα το ήθελε προφανέστατα το κλαμπ, αλλά δεν μπορεί να βάζει πίσω στο κλαμπ σε κανένα για να τελειώνεις. Και η πλευρά του Μάριο Βιαρεάλ, που είναι ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, όσοι έχουν δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί του, και δεν νομίζω ότι είναι κλεισός άνθρωπος, πολύ επικοινωνιακός είναι, θα ήξεραν ότι αυτό που έλεγε είναι ότι είμαστε αφοσιωμένοι στο Μουντιάλ, μετά το Μουντιάλ θα δούμε τις προοπτικές που υπάρχουν. Αυτό μου ζητήθηκε εμένα σε μήνυμα πριν από 2-3 μέρες. Και μέσα σε αυτές φυσικά και είναι και ανανέωση, γιατί περνάμε υπέροχα στην Ελλάδα και αγαπάει πολύ και την ΑΕΚ
3: Ο Μπελίν και το έχει αποδείξει βέβαια αγωνιστικά. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις που περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθούν. Σε ό,τι αφορά στον Γιώβιτς, πρέπει να πω ότι το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει πως είναι κοντά στο να τελειώσει το θέμα, γιατί είναι ικανοποιημένος αυτά που έχει ακούσει από την ΑΕΚ, το οποίο είναι ένα ποσό κοντά στα 2,4-2,5 εκατομμύρια ευρώ net στην επιτεύξη μαμπόνους στόχων, το οποίο θα το πηγαίνουν στο 2,8.
1: Το ψήνει και ο γιος του.
3: Το ψήνει και ο γιος τον έχει ψήσει σίγουρα. Γενικά η οικογένεια έχει ψηθεί, δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Αλλά θα αφαιθεί νομίζω εκεί...
0: Άμα αρέσει και στη γυναίκα του τελείως.
3: Έτσι.
0: Happy wife, happy life λένε. Έτσι λένε.
3: Έτσι ακριβώς. Θα υπάρξει κάποιο όριο, όπως λέμε, σε ενδεχόμενο κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα από μια πολύ σοβαρό κλαμπ, ας πούμε, τελείσα τον καλλιτικό της, να μην πάει σε μια παράτερη, παράλογη, αν θες, ακραία προσφορά. Να μπορεί να, δηλαδή, να συμφωνήσει ότι θα είναι σε μια κοινή λογική οικονομική πρόταση που θα την αποδεχτεί το κλαμπ για να μην κλείσει το δρόμο. Το λέω αυτό γιατί τώρα δεν υπάρχει ρήτρα. Σε αυτό το συμβόλαιο που έχει με το 2027. Στο επόμενο, μπορεί και να μπει τέτοια ρήτρα ή μπορεί και να μπει, ξέρεις, αυτό το για αναφορά για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, έστω και προφορικά, ότι δεν θα του κλείσει τον δρόμο, ξέρεις. Αλλά με ουσιαστική αναφορά στο συμβόλαιο, σε ό,τι έπρεπε τα ποσά. Από εκεί και πέρα, και στη Σερβία, από ό,τι διάβασα, γράψατε ότι το βλέπουμε πάρα πολύ θετικό μάτι και δεν θα δυσκολευτούν οι δύο πλευρές άμεσα να ανακοινώσουν την, ή να ανακοινώσουν, να φτάσουν
1: να καταλήξουν στη συμφωνία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
9: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία. Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά. 342 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
12: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 2, είναι ο έκτος. Ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Ονομάζεται Mappe Show και έχει σήμερα στα μικρόφωνα τον Παντελή. Παντελή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν επαναλαμβάνομαι, είσαι ο Παντελής Παντελής.
1: Παντελής Παντελής Κύπριος.
0: Σωστά. Τρίτος θερμοφύλακας της Ομόνια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Έτσι μας έλεγαν μια τελευταία. Ο Παντελής Μιχαήλος τρίτος θερμοφύλακας.
0: Ναι, όντως.
1: Πλέον τρίτος.
0: Ακούγονται πολλά καλά εδώ, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Ήταν στον Απόλλωνα. Πήγε Ολυμπιακό και με από τον Ολυμπιακό τον πήρε η Ομόνια.
0: Εντάξει, άλλη να τα πούμε καλησπέρα και μετά να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ της Ομόνια στο 24 Sports, εν τη απουσία του Μάκη, και θέλει να πεις ποιος είμαι απέναντι σου.
1: Ο Χρήστος Ζαβός.
0: Μπράβο. Σωστά. Ναι. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα, τον θυμό σας ή οτιδήποτε θέλετε, ξέρω εγώ, προκειμένου να ξαποστάσετε ή και να ξεσπάσετε. Επίσης το 2950 στέλνοντας μήνυμα, πες τώρα Μαντελή,
1: μπορείτε όχι, να διεκδικήσετε
0: συγχύες στις διαφημίσεις.
1: Ναι,
0: μια μπούλες εκεί με
1: το 29...
0: ξάτηκε μου ρε. Να λέω διαγωνισμό να μην υπάρχει.
1: Το 2950 είναι για το Sharm el Sheikh.
0: Sharm el Sheikh, ναι.
1: Αλλά να μου δώσεις λίγο να το
0: δω. Γιατί Sharm el Sheikh σημαίνει ότι που λέει φραβέ. Εγκουράστηκα πιο μαζί σας,
1: να μου δώσεις λίγο να καταλάβω.
0: Να σου δώσω όσο
1: θέλεις. Ναι, το βρήκα.
0: Αφού τα πάμε στο meeting έξω, στο conference.
1: Ναι, στην αίθουσα με τις δεκάδες άτομα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση για το Sharm el Sheikh, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, λατινικούς χαρακτήρες ενωμένα, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Σωστά.
1: Και το Sharm el Sheikh είναι... Sharm el Sheikh. Shake.
0: Μπράβο. Και εσύ για 700 ψέματα δεν πειράζει. Λαβαζανιέ να λέμε και στο δεύτερο πέρα γίνουμε τζιμπουργοί, δεν ξέρω.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μας ακούνε και ακροατές από ανεξαρτήτως γλώσσας, όπως εδώ εσύ Γιουσιάρ Μπρούνο Φελίπε 31. Φίλος ο Τρέξ, είναι από Λονίσας και αυτός ακάζεται και καλά κάνει που μας προκαλεί. Κύριε 737, σ' αγαπώ και ξέρω ότι σε άγγιξε το τραγούδι, αλλά ξέρω ότι είσαι δυνατός και τα αντέχεις. Κανένα σέικερ καμπουζάκι νεύει να το λέει 289 που πήγαινε ο Ιούνιτσε, ξέρεις, αρχίσατε όλοι, βιάτε, αποτριχωθήκατε σωστά.
1: Ναι.
0: Μα εσείς που είσαι λίγο πιο μικρή, πόσο χρόνο είσαι εσύ, Βαντελή?
1: Εγώ είμαι 27.
0: Είναι, ας πούμε, διαδεδομένη το αντρικό σώμα χωρίς τρίχα? Ναι. Δηλαδή ένας 18χρονος ο οποίος κουβαλάει την τρίχα, την κυπριακή, ναι, την παραδοσιακή τρίχα. Νιώθει κατά κάποιον τρόπο ότι είναι στην απέξω?
1: Πριν μια δεκαετία ίσως να σου έλεγαν ναι, που ήταν πιο της μόδας, τώρα πλέον...
0: Εννοείς ότι επανέρχεται η τρίχα στη μόδα?
1: Νομίζω είναι ο καθένας με την επιλογή του, δηλαδή και τρίχα είναι περίπου στο 50-50, η μισή τώρα τους αρέσει.
0: Δεν πρέπει να είσαι δελφίνι, δηλαδή εντελώς άτριχο, να πούμε, για να είσαι in. Ένας 18χρονος, ένας 20χρονος, ένας 27χρονος, μπορεί να πάει στην παραλία, κουβαλώντας την τρίχα που του έδωσε η μάνα του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η μαμά αρκούδα, ξέρεις.
1: Εγώ ελάχιστον δεν με ενοχλεί, δεν ξέρω.
0: Ναι, μα δεν αναφέρομαι στους προσωπικά, δηλαδή να σου πιάσω συνέντευξη, ρε Παντελή.
1: Ναι.
0: Και το λύσαμε και με την τρίχα. Να του τα πει ο Λουγκρίδης άλλη φορά, λεφτά από 37, που επιμένει ότι είσαι ο τρίος θερμοφύλακας της Ομόνιας. Ένα milkshake σοκολάτα, λέει, 249. Και ας συνεχίσετε έτσι να κάνουμε με το. Γιατί πήρε κάποιος Κύπριος από όλων. Δεν το κατάλαβα αυτό, μάλλον δεν είναι σε αυτή την εκπομπή. Είναι αρκετά τα μηνύματα, μας κομματιάσατε με το τραγούδι, αλλά ευχαριστούμε. Μακάρι να παίζαν όλοι αυτά τα τραγούδια, λέω 340. Εντάξει, και εμείς το θυμηθήκαμε, δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την τασινόπιτα. Ο Μάκης είναι στη σύσκεψη, ο Μάκης είναι διακοπές. Ναι. Είναι ο πιο έμπειρος, είναι ο πιο βαρυφορτωμένος, είναι ο πιο σκληρά, σκληρά εργαζόμενος. Αποφάσισε να πάει διακοπές. Αφού σήκωσε το κύπελλο ο Χριστοδούλης, λέει εγώ φεύγω από διακοπές. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε τι συγχαμμένοι είμαστε, ή άντε να το αποσύρω το συγχαμμένοι, να το πω διαφορετικά. Τι υποκριτική ράτσα, τι ράτσα υποκρισίας είμαστε, έτσι. Πέραν το ότι τούτα όλα τα χρόνια κατηγορούσατε τους πάντες και ότι χρειάζεται μια αλλαγή και πήγατε ενώπιον των εκλογών και ψήσατε τους ίδιους. Του τον παίρνω πίσω. Είσαστε υποκριτές. Γίνεται να που γίνεται στον τελικό κυπέλλο, σωστά. Και καλά η γιορτή και όλα αυτά και ξέρω εγώ. Βάζει τον κόψο στο βάζει ο Ζάζα, είναι κολλάρο, είναι την φελονιά που τραβάω ο Ζάζα. Και ξεκινούν οι άλλοι και πετούν φωτοβολίδες. Και είναι τον Μπρούνο με στην κουβέντα, και ξεκινούν οι Ούγγανοι με τον Μπρούνο και τσακώνονται. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τι συγχαινόμαστε. Γιατί συγχαινόμαστε για το 2026. Αν ήταν 1996 ή 2006 να γνωρίζαν πιο ωραία. Έτσι. Το 2026 συγχαινόμαστε. Θέλω να πιστεύω. Και είναι ενώπιον όλα αυτά, όλων αυτών, ενώπιον του Προέδρου ΣΚΟΠ, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρώην Προέδρου και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Σωστά. Ενώπιον όλων αυτών. Δηλαδή αυτών που γαλούνται. Μπράβο. Και ο πρώην πρόεδρος τα βοηθεί δίπλα.
1: Ναι, ναι, λίγο παρακάτω.
0: Αυτών δηλαδή που υπερασπίζονται και υπηρετούν την κοινωνία, σωστά, όχι. Και κάνει δηλώσεις ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι, ο οποίος λίγο πολύ, προκειμένου να μην χάσει έστω και ένα ψήφο από το εκλογικό κοινό του, λίγο πολλά βάλε τα μας παίχτες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Στο καπάκι όμως, στις φωτογραφίες είναι δίπλα τους.
1: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε τα ράτσα είμαστε. Και που τι είμαστε σαν, πώς να το πω ας πούμε, ανεξαρτήτως αν κάποιος Ουγγανός, εσαρατζινός και θέλει να το παίζει ότι είναι της λευκής φυλής. Που αν τον πιάνουν τον πάρουμε στη Δρέζη, σε μια γωνιά, η ώρα 10 η νύχτα, και ευκούν τη skinheads, ένα γυρεύκιο βουλευτή που ουράζει ψηφίζει και γλύφει κάθε 4 χρόνια, για να τους σώσει. Αφήσ' τους τσίνους. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, κάνει δηλώσεις, μιλάει ο Μάτς, λέτσι ενώ, δεν ξέρω, πεγιατζής του Ρίκ, ας πούμε. Καταλάβες.
1: Ναι, πεγιατζή.
0: Σε αναγκάζεται ο δημοσιογράφος να του ρωτήσει για αυτά που συνέβησαν και λέει ναι, δεν είναι, τα χρειαζόμαστε. Μα είπες ότι τα χρειαζόμαστε. Εσύ κανένα που σκέφτηκε, α, τούτα χρειαζόμαστε να τα στρώσουμε. Και λίγο πολύ λέει ότι πρέπει και αυτοί που αγωνίζονται να συμπεριφέρονται με τον σωστό τρόπο. Ναι. Και μετά πάνε φτιάχνουν φωτογραφία μαζί τους. Δίπλα-δίπλα. Δείτε τους πανηγυρισμούς.
1: Δεν συνάδει.
0: Πόσο υποκριτές είμαστε, ρε, νησάφι, δεν είσαι υποκρισία. Κοιτά να σένα, ψωφίζω ενούλη. Θα είσαι και κανένας. Θα είσαι και κανένας, θα είσαι κάποια ζώα, ας πούμε, κάτι, ξέρω εγώ, πρόβατα, αλλά δεν έχουν αυτό, δεν πειρετών, τίποτα, θα είσαι και κανένα. Φωνάζω.
1: Δεν ξέρω, λίγο.
0: Εντάξει. Εγώ δεν νομίζω να γίνει ένας νέος, εγώ νομίζω πρέπει να γίνει ένας νέος νόμος για την καταπολέμηση της βίας και μιας κάρτας οπαδού να τη γιώνουμε, λέμε, τους ταραχοποιούς. Μα ρε φίλε, μα δεν, τα ξέρεις τώρα κι εσύ μάλλον. Συγχαρητήρια στην ΠΑΦ, ωραία, εννοείται, και αν είναι η ομάδα σου, συγχαρητήρια εις διπλούν, γιατί ήταν νομίζω μια δίκαια, ήταν δίκαια νικήτρια σε αυτό το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν ένας τελικός.
0: Είναι εύκολο παιχνίδι να το αναλύσεις, ας πούμε, και αυτό βάζεις. Δεν είναι κανένα δύσκολο μάτσο, ας πούμε. Ομολογώ.
2: Ακούτε τα best-of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και είναι ένα εύκολο παιχνίδι γιατί στην τελική υπερτερεί η ατομική ποιότητα, αυτό που δηλαδή σκεφτόμασταν, και επίσης αυτό που σκεφτόμασταν είναι λίγο πιο ειδικοί από εμάς, και είχα την κουβέντα με ένα φίλο ο οποίος είναι βαθύς γνώση του ποδοσφαίρου, αλλά δυστυχώς δεν είμαι στο ποδοσφαίρο, ενώ είμαι στο χώρο, γιατί συνήθως εκεί που ξέρω μάπα είναι εκτός. Μου λέγε το εξής, ότι αν όντως το παιχνίδι πάει μέχρι το τέλος και το μάτς είναι ισοπαλό, στο τέλος μάλλον θα επικρατήσει αυτός που έχει τον καλύτερο πάγκο.
1: Ναι, σωστά. Γιατί θα μπουν μέσα οι φρέσκοι, θα...
0: Ακριβώς.
1: Που είναι καλύτεροι από αυτούς που... Ναι.
0: Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, δηλαδή... μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, Ζάζα, μπαίνει μέσα ο Μπρούνο, ο οποίος όσο καλό παίχτης είναι, άλλο τόσο καραζιλίκα, ξέρε γάμνη. Που παρεμπιπτόντως μπορεί να έχει η διοίκηση του Απόλλωνα, άντρα μου πείστε, άλλο έχει ευθύνες για το γεγονός ότι ακόμη ο παδί της εν έτη 2026 αναρωτιέμαι κύριος Κύρζης, ως κοσμοπολίτης που είναι, έτσι, που έχει γυρίσει ας πούμε, που έχει ταξιδεύει, έχει γυρίσει το μισό πλανήτη ως ένα μέλος της αστικής τάξης ας πούμε της Λεμεσού, αναρωτιέμαι πως ανέχεται τον κάθε Ουγγανό να προσβάλλει τον Απόλλωνα με έναν τέτοιο τρόπο, πραγματικά αναρωτιέμαι, αλλά είναι ένα πορείας αξιών, πότσι γίνει σπάφου, πες ότι ο Κύρζης έτσι να λύσει η κοινωνία, έτσι να λύσει ο πρόβλημα της κοινωνίας. Δαμε ο άλλος που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και υποκρίνεται. Υποκρίνεται. Η ΚΟΠ, άμα τους πεις ρατσισμό, μπορεί να τους κόβουν καμιά ταπελούα, πόσες που λαλούμε, πόσες που έχουν στα σουβλάκια, πόσες που τσίνες τα πελούς, τι τσίγκινες, έτσι. Αλλά οι της ΠΑΦΟΥ δεν μπορούν να αντιθασεύσουν αν παίχτη τους έχουν πάρει. Γιατί επανειλημμένα κάνει αυτά που κάνει, ας πούμε, ναι, στα γήπεδα.
1: Αυτό θα έλεγα, είναι ότι πολλές ομάδες έχουν κάνει παράπονο. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρώτα γίνονται τα φαινόμενα ίσως ρατσισμού και αντιδρά.
0: Okay, οκ, ακόμη αυτό, και αν συμβαίνει αυτό όμως, είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης απέναντι στους ρατσιστές. Τους ρατσιστές, τους βλάκες.
1: Ναι.
0: Δεν ρατσιστές, δεν μπορώ να μας βάλω, ρε. Εμάς αξίζει. Είναι, τώρα μου πεις είναι Ισπανία ρατσιστές, να πω εντάξει, είναι κονκιστάδορες, επειδή στην Νότια Αμερική είναι ανακαλύψαν, εξαφανίζαν λαούς. Άντε να πω, έχουν έναν υπόβαθρο. Ρατσιστές, λέμε, όχι όλοι προς Θεού, ευτυχώς, γιατί είναι πολύ σπουδαία χώρα η Ισπανία. Αλλά σε όλον τον τόπο να είσαι ρατσιστής δεν μου κάθεται, ρε παιδί μου, δεν μου κάθεται πουθενά. Τέλος πάντων, το ξεπερνούμε και τούτο. Δεν μου κάθεται γιατί είσαι γιος του πειρατή και σαρατζινού. Που βρεθήκαμε τα μου παλίρια σε όλον τον νησί. Κατάλαβες, λίγο ρούμινο ένας. Τι τσίρα οι άλλοι καταφέραντα. Α, τι συνεχίζεις, τώρα τι κάνεις μου το. Εντάξει, ας που υποδίεσαι τον αρχαίον Ελληνά και δεν μπορείς να έρθεις σε τρεις λέξεις. Το ξεπερνώ, το αφήνουμε, ας το πάμε παρακάτω. Είχα λέει και κούντιμα, μη φοβάστε να το πείτε. Αγαπητέ, δεν το έχω διακρίνει αυτό το κούντιμα, δεν ξέρω εσύ.
1: Δεν είδα το μεγαλύτερο μέρος του τελικού, δεν το είδα. Είδα πρώτα 20 λεπτά.
0: Α, ωραία. Μα γιατί όσοι είχαμε την δουλειά σου, χωρίς τέμι μαπάρε.
1: Έτυχε, δεν. Είχαμε κάποια άλλη υποχρέωση.
0: Α, οκ, okay, κοινωνική υποχρέωση. Μου έχει τύχει καμιά εκατομμύρια φορές. Είχαν και κούντιμα. Ο Ιταλός ήταν προκλητικός. Πραγματικά είναι σεβαστή άποψη, αλλά δεν μου βγαίνει από πουθενά. Επίσης, ο κόσμος του Απόλλωνα προκλήθηκε πάρα πολλές φορές καν πριν αρχίσει να παρεκτρέπεται από το έκτο και ως λεπτό και την ευκαιρία του Γκάρι. Ο Σάπιντο γύρισε και έστειλε φυλάκια στη Δυτική και. Εντάξει, ρε φίλε, τι κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή, είσαι να πήγαινε κοπή. Δηλαδή, σου φταίει ο Σάπιντο, μετά σου φταίξει ο Λουκάσεν, σου φταίξει ο Μπρούνο. Στο τέλος, έχει και ο Μπρούνο στο τέλος. Καταλάβατε, δηλαδή, τι είναι αυτό που σας προκαλεί τόσο πολύ και αντιδράτε τόσο άσχημα και δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα συναισθήματα σας. Τι. Δεν έχω καταλάβει ότι είχαν διαιτητική ευνοία. Πραγματικά, μπορεί να έχετε δίκιο όμως. Έτσι, δεν αντιλέγω. Άμα μου πείτε όμως για την κόκκινη, την υποτιθέμενη κόκκινη του Νταβίτ Λουίς πάνω στον Μάρκες, δεν είναι κόκκινη.
1: Όχι, δεν είδα τη φάση, δεν ούτε εγώ λέω ότι είναι κόκκινη.
0: Είναι προσπαθεί να προστατεύσει, είναι και λίγο. Να σου πω, μανούλα ο Λουίς. Εντάξει, δεν είναι καμιά κίνηση που την κάνει τώρα. Θέλει να του τραβήξει που είναι νοσήρι. Για να φάει κόκκινη.
1: Εντάξει, για να καταλάβουμε και για τον Νταβίτ Λουίς, έπαιζε στον τελικό και ότι ο Σάββατο το βράδυ ήταν καλεσμένο στον τελικό του Champions League κάτω εκεί με του άλλου παίχτε, ξέρω εγώ, Τσάβη από αυτού. Και ήταν εκεί κάτω και τον έχουμε στα Κύπριακα γήπεδα. Είναι λίγο. Όταν το σκεφτείς.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, είναι προσωπικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Να συζητήσουμε με τον Νταβίτ Λουίς, ας πούμε. Ψηφίζεσαι στο για βουλευτή τον Νταβίτ Λουίς, εσύ που.
1: Έβαλε για βουλευτή.
0: Αν έβαλε στην επαρχία Μπάφου. Δεν ξέρω αν ψηφίζαν. Αν δεν του έλεγε το κόμμα, δεν ψηφίζαν.
1: Ναι.
0: Οι Απολωνίστες να μάθουν να χάνουν. Ναι, ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι και μην είναι Απολωνίστες να μάθουν, κύριε. Μόλις μάθουν οι Απολωνίστες, τελειώσαμε. Ευχαριστώ, κύριε 342. Είστε άψογος. Πετύχατε Διάνα. Μας έμειναν οι Απολλωνίστες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι. Τι είναι έτοιμοι, να το στείλουμε στην Ευρώπη. Σκεφτείτε τι θα γίνει στο Απόλλων Μπαφ. Τι θα γίνει. Μα και εσείς ρε κουμπάρε, το ρατσιστικό. Μα να σας πω κάτι, γιατί εσείς αν ανοίξετε διαμάχη με Μπαφ, ανοίξετε διαμάχη με Νάικ, εσείς διαμάχη με τα Μποέλ. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να συγκουρέσετε με όλους, ας πούμε. Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Και όχι, δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά των οπαδών. Μα γιατί να μην. Δηλαδή, πάντοτε έχουν λάθει όλοι οι υπόλοιποι και εμείς ποτέ, ας πούμε. Κανένα ίχνος αυτοκριτικής.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Άμα εσείς δεν είδατε κούντιμα, τότε βλέπατε άλλον αγώνα, μπορεί. ευτυχώς που μας είπες αυτό, γιατί μπορεί να μας πεις ότι ξέρεις, πιάνουμε τα από τους Ρώσους, ή είμαστε του Χριστοδουλίδη, ή συμπαθούμε την Πάφων, ή είμαστε αντιαπολωνίστες. Ευτυχώς που μας είπες ότι βράμε ένα άλλο μάτσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το δεχτούμε. Μπορεί να είναι και λίγη μάπα μας, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε, μπορεί αυτό. Αυτό είναι όλα υπό συζήτηση. Άλλα λέω για να αγαπιόμαστε. Πριν δύο χρόνια έπιανε τηλέφωνο τον πρώην αρχηγό για έκτροπα σε Απόλλωνα ΕΡ και να μην ξεκινήσει αγώνας. Με λίγα λόγια, όπως του συμφέρουν τα. Ναι, ρε φίλε, με μηδενική ειλικρίνεια. Είναι βαθιά υποκριτές. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, σε αυτόν τον τόπο. Γιατί η υποκρισία δεν φτάνει που βρίσκεται ανάμεσα στον λαό. Διοχετεύεται κιόλας από τα ψηλά του δώματα. Είναι κύριο χαρακτηριστικό του. Τι βλέπεις, τη μια πάει στα βιλαγιανέα, μη μάτα κάνει μου την ημιροφόρα. Βλέπεις τον άλλον, κάνει μου τον αριστερό και δεν είναι αριστερός. Βλέπεις τον τούτον, άμα έχει και έχει εκλογικό κοινό μέσα, μπορεί να πειρά το τραμπολίνο στα γενέθλια. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει ψήφο και να μην έχουν πολιτικό κόστος. Και έχουμε πρόβλημα ρατσισμού, ρατσιστική συμπεριφορά στην Κύπρο. Το έχουμε. Δεν το είδαμε στον χθεσινό τελικό. Το έχουμε. Και δεν λέει κανένας τίποτε. Με δημοσιογράφοι λέει, με πολιτικά κόμματα λέει, με οι πολιτικοί άρχοντες λέει, με ο κόσμος ο ίδιος λέει. Είναι απίστευτο πράγμα. Άμα ήταν υποκρισία, ξαναλέω, ασθένεια, δεν θα είχε μείνει πλάσμα. Όπως η λέπρα στην εποχή του Χριστού.
1: Λέει ένας ακροατής, ο 910, ότι ήταν στον τελικό μια μερίδα, έκανε επιφωνήματα, ρατσιστικά υποθέτω, και τώρα το χάθηκε.
0: Εννοείται ότι το χώρο στο ποδόσφαιρο μας το 2026, μιας και όλες οι ομάδες έχουν παίχτες μαύρους, εννοείς, φίλοι, όχι έχρωμους, είναι την τηλεόραση και να δούμε τη διαφήμιση του general για την Ιζάουρα. Μα έχρωμοι δεν υφίσταται αυτό. Αυτός ο άρρος. Ο Μπρούνο προκαλούσε ο Σάπιντο από πιο νωρίς τον κόσμο πίσω από τον πάγκο. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή, σας προκαλούσαν οι πάντες, ας πούμε, δηλαδή. Ξέρω, ξέρεις, η ερώτηση που τίθεται τελικά, επειδή είστε πάρα πολύ ευαισθητοί και δεν αναφέρομαι μονάχα στους απολωνίστες. Τις ίδιες κουβέντες είχα και με τους αελίστες που συναντά από τίχκα τους παίκτες ΖΑΕΚ. Τις ίδιες κουβέντες είχα για χρόνια πολλά με τους αποελίστες. Το λέω και ως ομονιάτης. Είστε τόσο πολύ ευαισθητοί μαζί σας στο γήπεδο. Αυτή σας η ευαισθησία που επιδεικνύεται και φράζεται στο γήπεδο, δεν τη βλέπω πουθενά με στην κοινωνία. Αυτό θέλω να σας πω. Στα πολύ σοβαρότερα θέματα. Δηλαδή, αν έχεις ο Σάπιντο να σου κάνει έτσι, αλλά αν έχεις τον κάθε καράγκιο στην πολιτικό να σου λέει ψέματα. Καταλάβατε. Είναι ακόμη και η ευαισθησία σας. Είναι κατά την άποψή μου κινείται, πάει και έρχεται στα πλαίσια της υποκρισίας αυτής που σας έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω πως θα μοιάζει πιστούς ο Σκούλος, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Άλλο δεν είναι ο Καραγκιοζηλίκη που έκανε ο μικρός Ιωάννου. Ναι. Καραγκιοζηλίκη. Άντε και πες εσύ ότι συμμετείχες όλα αυτά που είδαμε, ας πούμε. Πες ότι έχει παραφερθεί και ήταν μια κακή στιγμή αυτόν. Σε όλους μας έχουν τύχει κάποια στιγμή. Αλλά μου στείλαν πριν από λίγο και διάβασα την απολογία του, στην οποία δεν έδωσα αρχικά ιδιαίτερη σημασία. Έντε λέει συγγνώμη. Δεν απολογείται.
1: Ναι, δεν την είδα.
0: Δεν αναφέρει, δεν περιλαμβάνει λέξη συγγνώμη.
1: Απλά λέει η συμπεριφορά του, ας πούμε.
0: Ότι σέβεται τον κόσμο του Απόλλωνα και τον πρώτο των Νίκων Κύρης. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, χαιρόπουλος.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά το θέμα είναι, ξαναλέω, ήταν κακή στιγμή για τον Ιωάννου. Το θέμα είναι να μην κινεί Μπρούνο. Δηλαδή το έκανε, απολογήθηκε και σαν πάτο ξακάμει. Έτσι. Μα ρε φίλε, το θέμα είναι αυτό. Τα ξεκίνησα με τον Λουκάσε. Το θέμα είναι ότι έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές στα γήπεδά μας. Προσβάλλει τη ράτσα μας, την κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα. Και ξαναλέω, το ακόμη χειρότερο θέμα είναι ότι δεν το συζητά και κανένας. Δεν λέει τίποτε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι ολομός φιλέτο Νορβηγίας 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένο φασολάκι στον κιλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Ariel υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
1: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτηση.

0: Το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Stanley Tucci μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: των μηνυμάτων, όπως επίσης το 2950 στέλνοντας μήνυμα.
1: Μπορείτε να διεκδικήσετε το ταξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM 95 θα κερδίσει το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού. Γι' αυτόν και ένα αγαπημένο του άτομο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, λατινικούς χαρακτήρες ενωμένους, και το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, all inclusive, και υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας τη διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ.
0: Εντάξει, τώρα ας μην το πάμε. Εντάξει, τώρα μου πεις είναι λίγο μακάβριο, αλλά έχει φύγει και από τη ζωή και ο Πεσίροβιτς. Είναι πάρα πολύ striker τα πολλά που φύγει. Είναι ο Πεσίροβιτς, είναι ο Ζουμπάρεφ, είναι ο Ακόγκο.
1: Και ο πρόσφατα, εντάξει, είναι ποδοσφαιριστή. Την Παρασκευή.
0: Να καλά, μπορεί να μιλώ για ανθρώπους που είναι, αλλά στο τότε ήταν ζωντανή, το μου έχουν τύχει διάφορα, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα Γάλλο.
0: Με συγχωρείς, ο Μιγιώκα σίγουρα ζει, χτύπα ξύλο για σας που ρωτάτε. Απλά σήμερα είπαμε να ακούσε Μιγιώκα, ρε.
1: Ναι. Ένα καλό μέσο επιθετικό της Ομόνιας γύρω στο 2010-11, ο Μπεργκουνιού,
0: έφυγε
1: από τη ζωή λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός.
0: Θέλω πολλά να μιλήσουμε για τον τελικό. Εντάξει, προτιμώ το Απόλλων Πάφος παρά το...
1: Όχι, για τον τελικό το δικό μας. Έφυγε, ήταν τίσο, έπαιζε στην Ομόνια.
0: Και έφυγε, ναι, θυμάμαι να έχει έρθει. Τι ήταν striker.
1: Νομίζω μέσω επιθετικός κάπου.
0: Εκείνη την εποχή στην Ομόνια ήρθαν χορευτές, μάγειρες, τραγουδιστές, καταστηματάρχες.
1: Θυμάμαι, είχε παίξει στην Ομόνια.
0: Γιατί δεν ήρθε τότε στην Ομόνια. Ήθελα πολλά να μιλήσουμε για τον τελικό του Champions League, αλλά εγώ προτιμώ το Πάφος Απόλλων παρά το Πάρι Αρσενάλ.
1: Εσύ όπως εξελίχθηκε, ούτε εγώ θέλω να μιλήσω για τον τελικό του Champions
0: League. Είσαι Αρσενάλ. Ναι.
1: Τι είναι αυτό. Σωστά.
0: Αλλά ναι. Ο Τιερή Ανδρή είναι ένας τέτοιος, έχει δίκιο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ναι, αλλά σου πω κάτι, ρε φίλε, εντάξει, οκ, δεν σπάσεις. Μας έκατσα εγώ να δω μια φορά, για να μην μου λέτε ότι δεν βλέπω μάτσους ευρωπαϊκά. Εν τω μεταξύ, αυτή που πρέπει να πάει φυλακή, και το λέω και ξέρω ότι δεν μ' ακούν, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Είναι του UEFA της FIFA.
1: Για ποιο λόγο. Ναι, συμφωνώ για πολλούς λόγους. Απλά ρε, θέλω δηλαδή, να δω για ποιο.
0: Έλεος, ας πούμε, δηλαδή αν ήμουν μάνα του ποδοσφαιριστών, να μείναμε στο γήπεδο, ρε. Έχουν ψοφίσει παίχτες.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Έχουν ψοφίσει κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά, χτύπα ξύλο. Έχουν ψοφίσει, έχουν κουραστεί. Έτσι. Και τι γίνεται. Βλέπουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που στο τέλος ξεκινά μια ομάδα και στο τέλος. Τι είναι να την ολοκληρώσει κάποια άλλη. Αφού με 5 και 6 αλλαγές, είναι άλλη ομάδα στο τέλος, ρε.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, αν είχαμε το 94 τούτους της FIFA και της UEFA, θα χτύπησε το πέρατιο μπάτσο. Για να το χάσει η Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το χτύπαγε, ξέρω εγώ, το 86 ο Πλατίνι ή ο Μποσίς, ας πούμε, για να περάσει η Γαλλία, η Βραζιλία. Αφού οι βασικοί παίχτες δεν μπορούν να είναι στη διαδικασία του πέρατη.
1: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που έγιναν και αυτά. Είναι και τα πολλά παιχνίδια. Και έρχεται και ένα Μουντιάλ με 48 ομάδες.
0: Με 48 ομάδες. Τέκιωσαν, τελείωσαν, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και πάνε να μπούμε να σωματωθούμε στο Μουντιάλ. Και να πα στο Μουντιάλ και αν προχωρήσει η ομάδα τους να επανέλθουν και μετά από καμιά εβδομάδα να μπουν να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Εντάξει, ρε Νησάφη, πώς θα φάτε, βρικολάκες. Βρικολάκες, ρουφήξατε το αίμα του ποδοσφαίρου. Το ρουφήξατε, α πούμε. Να μην ανκουφάρει στο τέλο.
1: Είναι και καθαρά για τα κέρδη και αυτά που γίνονται. Ενώ, αλλά κάπου αρχίσε νομίζω να βγαίνει αυτή η γνώμη που λες και εσύ. Το ότι έχει αρχίσει να χαλάει κάπως. Δεν νομίζω να υπάρχει χωρισμός από το ποδόσφαιρο. Αλλά...
0: Πώς δεν υπάρχει χωρισμός. Κάπου... Υπάρχει τέτοια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Yeah. Αυτοί που ερευνούν τις αγορές, γιατί αυτοί ερευνούν τις αγορές, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν οι αριθμοί. μάλλον για να βάλουν συνέχεια μάτς σημαίνει υπάρχει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ξέρω εγώ, υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν. Τέλος πάντων, πάντως, επειδή στην Κύπρο σπανίως μιλούμε για ποδόσφαιρο, είναι γνωστό, μιλούμε για την Υπουργό, μιλούμε για την αστυνομία, μιλούμε για ΕΝΚΟΠ. Σπανίως μιλά κάποιος για το άθλημα. Μου προκάλεσε φοβερή εντύπωση ότι κατέθεσε πρόταση η Πάφος για την αναδιάρθρωση, αν θέλετε, του προαθλήματος. Τον εγχώριο διοργανώσεω. Και μεταξύ των πολλών, ο κύριος Φίλιππος, ο εκπρόσωπος της Πάφου, ζητά ή μάλλον καταθέτει πρόταση η οποία περιλαμβάνει την άμεση τροποποίηση του πρωταθλήματος και από 14 ομάδες να πάει στις 12.
1: Ματζίν του σε αυτό.
0: Ναι. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, μείωση των παιχνιδιών.
1: Ναι.
0: Κάτι που στη παγκόσμια ποδοσφαιρική ενότητα δεν ισχύει.
1: Ναι,
0: αλλά ήταν δυνατόν να μας βάλουν κάθε μέρα.
1: Συμφωνώ και με τη μείωση παιχνιδιών έχω.
0: Δεν έχω δει τον βίντεο από το ULB, μου έχουν πει πάρα πολλά, μου έχουν τρελάνει κιόλας.
1: Έχουν έρθει ωραία μηνύματα.
0: Είμαστε φαν του ULB από τότε που ξεκίνησε.
1: Έχουν έρθει ωραία μηνύματα που είπα εγώ για τον Ανρί. Εγώ έγινα φίλο τη ΑΕΛ λόγω είμαι ανησύμου.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχουν και αυτά. Οι αντίθετες προτάσεις που κάνει η Πάφος για μείωση ομάδα. Το έχω διαβάσει το πλάνο που καταθέτει ο εκπρόσωπος της Πάφου. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και ας είναι μια βάση για να γίνει και μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής. Σας υπόσχομαι ότι λίγα συντόμως θα συζητήσουμε. Προτείνει άμεση εφαρμογή, δηλαδή τους πιέζει να πάρουν κατά κάποιο τρόπο κάποιες αποφάσεις, να μειωθούν τα μάτς από 32 σε 36, να υπάρχει μπαράζ, δηλαδή ο τρίτος της β' κατηγορίας με τον τρίτο από το τέλος της πρώτης να δίνουν αγώνα μπαράζ.
1: Νομίζω ότι την τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν το 2013.
0: Αυτό είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω ότι ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Μίλησε για το Super Cup ότι κάπου πρέπει να σταθεροποιηθεί η ημερομηνία του, ότι ο τελικός πρέπει να είναι, ότι τουλάχιστον πρέπει να εξασφαλίζουμε στους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον 3 εβδομάδες διακοπές. Ζητεί όπως επίσης ο τελικός να διεξάγεται εκ περιτροπής αναέτος σε γάση πία, καρένα, αλφαμέγα και να προσαρμόζονται τα εισιτήρια ανάλογα του παιχνιδιού που θα γίνει, δηλαδή να μειώνονται τα εισιτήρια από πάνω στους χορηγούς. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Ναι.
0: Και γίνεται μανιφέστο, τι να σας πω, γίνεται η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κείμενο του Βολτέρου, αν υπολογίσει κανείς ότι μίλα κανένας για τον το πράγμα στην Κύπρο. Που τους, εντάξει, ούτε θα κάτσουν να θκευάσουν, να μας πούνε έχουν δουλειές, να ξέρουν να πάει μόνο.
1: Είναι καλό που το κοινοποιεί.
0: Ο άλλος πάει Μονακό.
1: Είναι καλό που το δημοσίευσε και στα μέσα έτσι ώστε να το ξέρουμε εμείς τουλάχιστον. Ενώ μπορεί να μην το λάβουν υπόψη, απλά να το δούμε.
0: Αποκλείεται να ανοίξει ένας δημοσίος διάλογος και να πει κάποιος να σηκωστεί στη ΣΑΕ κάποιον να πει κύριε εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα την προτασία αλλά συμφωνώ. Ή να βγει κάποιος να πει αποκλείεται να συζητήσουν τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων ζητεί και πάρα πολλά, καταθέτει ας πούμε προτάσεις για όλα τα θέματα, αναδιάρθρωση των Β, Γ, Δ κατηγορίας, ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου, οικονομική στήριξη των σωματείων. Είναι ωραία και απλή πρόταση. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει μέσα στα μέσα, να το συζητήσουμε, ίσως γράψουμε υπ' αυτού, γιατί την θεωρούμε ως μια βάση συζήτησης προκειμένου να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Κύπρο. Αν αλλάξουν χιλιά, αλλά πάμε παρακάτω. Οι ομάδες να γίνουν 20 για να καταργηθούν οι ομίλοι και όποιος τερματίσει πρώτος να πιάνει. Εξεμπροστιάσαν την κομπίνα με τα τηλεοπτικά κανεί. Άσε μαδρε διάβολη τώρα που να παίζουν 20 ομάδες, ας πούμε.
1: 20 ομάδες. Ναι, θα είναι πολλά παιχνίδια διάφορα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κύριε 308, χάσατε μια ώρα σε εκπομπή για τον Μπρούνο, λέγαμε, για τους άλλους τους Ούγγανους, λέγαμε, για την αδυποκρισία της κοινωνίας μας, λέγαμε, εντάξει, οκ, okay, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε λίγο πιο, θα επανελθούμε. Όχι, μάλλον θα συζητήσουμε, θα συνεχίσουμε να συζητούμε. Τελικώς από Ελ Αμμόνια και αν είναι η σειρά του ΑΕΚ Αρένα, τίκο για τους παφίτες το Γασιπί, λέει ο 047. Κύριε 047, γιατί θέλετε να έχουμε όμως μονίμως μια έδρα τελικού στο Γασιπί.
1: Ίσως
0: να το συζητήσουμε.
1: Ίσως λόγω χωρητικότητας αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ, αλλά ας πούμε αν ήταν ένας τελικός Πάφος Άρης, γιατί να μην γίνει στο ΑΜΕΓΑ ή κάπου αλλού. Ενώ αυτό το απόλυτο Γασιπί που βγαίνει με την προκήρυξη και δεν το συζητούν, να μπει μια παράμετρο να μπορεί να αλλάξει. Αυτό θέλω.
0: Αν η Πάφος ήθελε το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου, θα ζητούσα 10 ομάδες. Εντάξει, ρε φίλε, πάμε λαού-λαού. Είμαστε λίγο ρεαλιστές. Τι να πάμε, που ζεγαρίστε στις 10. Δάμε στις 12 και μπορούμε να πάμε. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα

0: παράταση της Πάφου. Επίσης, αν δεις, λέει και για τη χρησιμοποίηση Κυπρίων. Ναι, όντως. Είπαμε για θέματα που κατηγορείται η Πάφος από άλλους. Θεωρεί. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι επίδειξη ισχύως η πρόταση που καταθέτει η Πάφος. Είναι μια επίδειξη όμως ότι είναι ξάγρυπνοι και ότι ενδιαφέρονται και ότι είναι εδώ για να συζητήσουν.
1: Ναι,
0: είναι δηλαδή ναι. Ένας σύγχρονος τρόπος διαχείρισης.
1: Γιατί αν ρωτήσεις κάποια άλλη ομάδα μεγάλη τώρα, θα συμφωνήσει με τις 12 ομάδες ή και αυτά.
0: Ζήτημα αν το σκεφάσαν τούτοι. Το άμε το κείμενο, το έδωσαμε τα υπογραμμισμένα, τα σημαντικότερα. Θέλεις να το συζητήσουμε αύριο μαζί μας ο Τσολάκης.
1: Ναι.
0: Μου κατάλαβα, θα το συζητήσουμε αύριο.
1: Να μην τα καμπόσα για το.
0: Ανόρθωτο Σινάι,
1: αγροτικό. Ερμή.
0: 12-14 ομάδες, 3 γύρια άμεση κατάργηση ομίλων, λέω 060. Τελικώς πρέπει να γίνεται γάση πι και αν πάει τελικό από Ομονία, μάλλον θα προσαρμοζόμαστε, ρε 49. Ας είναι όμως μια βάση συζήτηση, ξαναλέω, αυτό το πλάνο που καταθέτει εδώ ο εκπρόσωπος της Πάφου, η Πάφος. Το είπε ένας Γερμανός ποδοσφαιρικός θρύλος, ας χαμηλώσουμε τους μισθούς των ποδοσφαιριστών και να παίζουν λιγότερα παιχνίδια. Δεν το είπε Γερμανός θρύλος, το είπε ο Ινφαντίνο Βρυγκολάκας.
1: Ναι.
0: Δεν τρελαθούμε, μην λέει ο καθένας ότι να είναι. Εγώ πέγει 200.000 κόσμου και ακόμα δεν ευχαριστήθηκαν,
1: ίσως να πει. Αν το κάνουν ΑΕΚ Αρένα, πάντως είναι αυτό που λέω. Εξαρτάται και από τις ομάδες. Δηλαδή, αν πάνε δύο πολύ μεγάλες ομάδες, Απόλλωνας, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε ομάδα, αφού ξέρουμε ότι κάνουν sold out σε πολύ λίγες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το γάζι πει εκεί είναι αναγκαίο. Απλά να υπάρχει ίσως μια παράμετρος που να ευνοεί αν περάσει μια ομάδα που δεν έχει, δύο ομάδες που δεν θα φέρουν, ξέρω εγώ, 5.000 κόσμο, ή αν θα φέρουν από 5.000, να μπορεί να γίνει και αλλού.
0: 12 ομάδες και ο πρώτος να κάνει φιέστα με ένα έγκλειο το 1837. Θεωρώ ότι ένας τελικός θα πρέπει να διεξάγεται με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δυστυχώς το Γάσιπ είναι το μεγαλύτερο γήπεδο που έχουμε. Μπορεί να ακουστεί λάθος, αλλά όπως και στην Αγγλία, όλοι οι τελικοί γίνονται στο Wembley. Έτσι και σε εμάς πιστεύω ότι το Γάσιπ είναι το μοναδικό γήπεδο που θα πρέπει να γίνονται τελικοί. Ευχαριστώ. Από ό,τι καταλαβαίνω από τους ακροατές και από τα εκλογικά αποτελέσματα κιόλας, δεν είμαστε μια χώρα που θέλει αλλαγές. Ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, αυτό το λάπω.
1: Είναι
0: ενδιαφέρον το τοπόσιμο ότι ναι, ο τελικός έγινε στο ΑΜΕΓΑ, ας πούμε.
1: Είναι καθαρά από πλευράς χωρητικότητας. Δηλαδή, δεν νόμιζες να αρέσει στους Απολλωνίστες να τους πεις ότι μόνο 4.000.
0: Όχι, δεν θα έχει να πει κανείς τίποτα αν είναι προκαθορισμένο το γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ θα γίνει ο τελικός τέτοιος με αρχή του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει τελικό. Εμείς το έχουμε προγραμματίσει, εδώ θα γίνει ο τελικός.
1: Ναι, έτσι μπορεί.
0: Κλείστε διανυκτερέσεις σε αυτή την πόλη, αν θέλετε, και κάντε, ξέρεις, να γίνει και λίγο περισσότερο. Εν τω μεταξύ, κι άμεσα στο γασίπι που γίνεται, είναι πάντα. Τα ίδια και τα ίδια, δεν αλλάζει και κάτι, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Είναι η τρομπέτα, είναι η αστυνομία, είναι εθνικό ύμνο και τον πρόεδρο. Και δεν έχει κανένα Wembley, ας πούμε, το γασίπι. Ηρεμήστε κιόλα, δεν.
1: Όχι.
0: Και αν έχει από Ελ-Ομόνια στο ΑΜΕΓΑ, να έχει από Ελ-Ομόνια στο ΑΜΕΓΑ, γιατί όχι.
1: Θα μείνουν πολύ με παράπονο, αλλά μα θα είναι ωραίο οπτικά.
0: Μα πόσο παράπονο, είναι γκλέμε, α πάμε, θυλάζουμε, ξέρω εγώ, θυλάστε.
1: Όχι, οπτικά μπορεί να είναι πιο ωραίο από γάσπι, σίγουρα.
0: Ακριβώς, είναι να ζήσουμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές στιγμές. Αφήστε λίγο το διαφορετικό και την αλλαγή τη ζωή μας. Ψοφίζουμε όλα τα ίδια με στον τόπο.
1: Γιατί εντό κάνουν ΟΑΚΑ.
0: Πάρα πολλά τα παιχνίδια του δικού μας τον Τέκενε και επουσιάσαμε τον το Γενάρη και ξεκουράσαμε τον τι είσαι τον Τέκενε και εσύ εφιεντός μπαίνουμε ως καγκουρό. Εγώ διαφωνώ με την ιδέα να μειωθούν οι ομάδες. Θέλεις και, αδύνατο, και το αδύνατο παιχνίδι όπου θα έχει ευκαιρία να το παίξουν και Κύπροι. Αν η κόπεδη είναι σωστά οικονομικά και είναι τρεις ομάδες μια χαρά πρώτα. Γιατί θέλετε να έχουν αδύνατα παιχνίδια να παίζουν οι Κύπροι. Δεν σας κάνω πουθενά πραγματικά. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι αυτός ο κόσμος για μας μάλλον. Αλλάζουν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, λέει ο πρόεδρος, δεν φορούσε τη φανέλα στις Πάφου στον τελικό. Ναι, ναι, σωστά. Ο Μπρούνο, δεν ξέρω, κύριε 755, ξέρω ότι είναι παιχτούρα με λίγο με παραβατική συμπεριφορά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και επιδίδεται σε βλακώδεις συμπεριφορές κάθε λίγο και λιγάκι. Αλλά είναι παιχτούρα ο Θεοφός.
1: Είναι, είναι.
0: Τον κατηγορούσε ο πρόεδρος κατά κάποιον τρόπο, τον φωτογράφησε στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνέντευξή του, μετά το πέρασμα του τελικού, αλλά είπε μια ευκαιρία φωτογραφία μαζί του. Είναι ο πρόεδρος, ο Μπρούνο, ο πρόεδρος των οργανωμένων, ο Μπρούνο και ο Λουκάσιν, ας πούμε.
1: Το κύπελλο, ο πρόεδρος, ο Μπρούνο.
0: Έτσι να βρει φωτογραφία χωρίς τον πρώτο μέρος. Και γονατιστός.
1: Ναι, όπως είναι, σαν να είναι μέλος της ομάδας, του team.
0: Ο πρόεδρος των Γαλλομένων, έτσι, ξαναγίδαμε τότε. Να γίνεται στο Τρόζεν Αρένα, λέει ο τελικός, εξωτερικό, λέει ο τραγούδι 58. Είναι εντάξει τώρα, δεν θέλω, δεν είμαστε και πολιτικοί εμείς για να γράφουμε και να ξαναγράφουμε και να καυστηριάζουμε και να μας πείτε κιόλας ότι. Θα χάσω μια δουλειά, μπορεί, αν είχαν εμπιάμε. Αλλά ξαναλέω, είναι πάρα πολύ, είναι βαθιά υποκρισία των Ιθινών, α πούμε. Βαθιά. Συνέβησαν όλα όσα συνέβησαν ενώπιον τους και δεν είπαν τίποτε κιχ. Κιχ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Έχει ανάγκη όσοι παίχτη ΑΕΚ.
0: Η Θεία στη Λάρνακα.
1: Ναι.
0: Όχι ΑΕΚ Αθηνών.
1: Όχι ΑΕΚ Αθηνών είναι...
0: Πήρε Ουκρανό η ΑΕΚ.
1: Ναι. Ένα που είναι άλλο επίπεδο. Τώρα μου βγήκε το χάσα. Καταρχήν συμφωνία με Βόσνιο.
0: Όπας.
1: Τερματοφύλακα.
0: Το όχι με τους Βόσνιους.
1: Βέταρτ ήταν ο Πύρης, έτσι. Ναι. Βέταρτ Μούφτιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν στη Ζελέσνιτσαρ, το Σαράγεβο. Τώρα δεν γράφει ηλικία εδώ. Φαίνεται μικρός.
0: Άρα βρήκε άσο.
1: Ναι, δεν βλέπω ηλικία να δω αν είναι για πρώτος, αλλά...
0: δεν ξέρουμε, ενώ βασικός ή αν είναι...
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο...
1: Είναι για 2 χρόνια συμβούλαιο. Είχε παίξει full season πάντως, 34 συμμετοχές. Οπότε...
0: Έχει ενδιαφέρον πάντοτε ο άσος της ΑΕΚ. Και παραδοσιακά έχουν καλούς θεματοφύλακες της ΑΕΚ.
1: Πάντα...
0: Δεν θυμάμαι ποτέ να ήταν μειονέκτημά τους, ας πούμε, ο τερματοφύλακας.
1: Όχι,
0: ο Αθανασιάδης, ήταν ο Πύριτς, ήταν ο άλλος.
1: Τα τελευταία του
0: ο Αλομέροβιτς.
1: Ο Ισπανός, πώς τον έλεγαν.
0: Ισπανός, ρε.
1: Ένας Ισπανός τερματοφύλακας που ήταν πολλά χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Μα έχεις και Ισπανός, ρε φίλε, τώρα δεν είναι. Σου άρεξε να κάτσει μέσα, ξέρω εγώ. Γκονζάλης και μέσα είσαι, ξέρω εγώ.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι. Σε όθητε και ο νέο. Όχι, θα πρέπει να το θυμηθούμε.
0: Πήγα τελικό σε Τσίρο και δεν βλέπαμε, αλλά ήταν υπέροχο. Πήγα σε Γάση Ζή, ό,τι χειρότερο, και στο Γάση πήγα μια χαρά του. Στο Αλφα Μέγα, πόσα εισιτήρια θα έχει κάθε ομάδα. Μακάρι να ήταν 20.000 και να μην γίνονταν ποτέ ξανά στο Γάση Πή, πραγματικά το λέω. Άμα είναι στο Αλφα Μέγα, θα προσαρμόζονται, ξαναλέω, στα δεδομένα του γηπέδου αυτού. Θα πηγαίνουν 3.000 οπαδοί τη μια και 3.000 οπαδοί τη άλλη, αφού κανονίσαμε να έχουμε 9.000 γήπεδο το 2022, και οι υπόλοιποι θα είναι στι πόλει του και θα βλέπουν, ξέρω εγώ, τον τελικό. Να ενισχύουν κιόλας την βιομηχανία της εστίασης. Πόσο είναι 100% είναι συμμετοχές στο νέο πορτάρι ΖΑΕΚ. Πολύ ρε γάμο μιλάς. Μιλάς και την πλάσμα πιο διάδια. Τελικά καταλάβανε το πρώτος, ο βασικός.
1: Μα είχε ένα μήνυμα που... όχι, δεν καταλαβα. Απλά είχε ένα μήνυμα μετά πριν με τον Μάρκες που μας ανήλυσε όλα τα λεπτά που είχε παίξει και μα λέει...
0: μα είδες να μου τραγούσε, λέει, φίλε, καθένα τα δικά του, με στήριμα ο Στρόσκαν, ένα μήνυμα με πόσα εκατό παίζει ο Μάρκες. Άντε τώρα, έχει κάποια απόκληση, ο οποίο φανούσε κάνει 20%, δεν είναι 48-68.
1: Βέταντ Μούφτιτς, 24, στο εξωτερικό περισσότερο βλέπουμε τόσο νεαρούς.
0: 24,
1: ναι, επομένως ίσως να είναι και ο δεύτερος, γιατί νομίζω έφυγαν όλοι της ΑΕΚ.
0: Θερμοφυλάκες.
1: Έφυγε ο Αλομέροβιτς, έφυγε ένας μικρός Πολωνός, Κομάρ.
0: Έφυγε.
1: Ναι, και ποιος ήταν ο δεύτερος της ΑΕΚ.
0: Έπαιξε 33 παιχνίδια και φάγε 34 τέρματα ο Μουφτίσιτς. Άντε, σκέψαμε τώρα, πέσει τέτοιο καιρό, ακούγαμε τον Μάγκη ότι ο πατέρας του Αλεχάνδρο ήταν ως...
1: Πάντως είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός Κύπρου.
0: Θα κάνει ένα καλά ο άνθρωπος. Δεν είναι τέτοιο καιρό που τα ακούγαμε και δεν ξαγώσα 13 λεπτά ψέματα. Η υπομονή του έρχεται. Είναι και το Λομάκιν Αρένα, σωστά. Που λίγο πολύ θα ξεφυτρώσει.
1: Ναι, σύντομα. Οπότε. Δεν ξέρω πόσο εφικτό θα είναι να γίνεται εκεί ένα τελικό όμω.
0: Άντε, παρεμπάνω είναι εφικτό, δεν είναι εφικτό. Θα μην είναι. Θα πα στην καρέκλα, δεν είναι.
1: Αν παίζει από ένα μόνο, θα του πάρει στην Πάφο.
0: Θα του πάρουμε στην Πάφο, φίλε. Αλλά αν μου πει, είμαστε ικανοί να του πάρουμε στην Πάφο. Εντάξει, σκέφτομαι να είχαμε να είμαστε μεταξύ Βιρτζίνια και Νέα Υόρκη να μου να είναι. Και ο παγιό κανονικά μετακινούνται όλοι ω νόντο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
5: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα

0: Τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: See you in Charm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
3: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Αν είχε μαζούλι, σωστά. Να είσαι μες στο μπάνιο να φωνάζουν και να με ξύ... Συγγνώμη, είμαστε μες στα μπουνάδα, απολογούμε. Δεν είναι τα τεχνικά, λείπει ο Μάκης, απλώνει ζάμπα που την απλώνει αμένα και σου τώρα. Και ακούμαστε εμείς μες στους υπολογιστές να μου γράφουν για κομπιούτερς και αριθμοί. Εγώ παιδιά πια δούμε και την άλλη μισή. Όχι, θα στα ανακοινώσουμε, μην ανοίξει. Θα το καταλάβουμε, πού θα πάει, θα το καταλάβουμε μας συμβεί τούτο.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, θα το πάμε όμως από την αρχή. Να μιλήσω ραδιοφωνικός, πες και με ακούω ο Ιχολύπτης δηλαδή. Κύριε Ιχολύπτα, το πισί που μου είπε να σβήσουν και ανάψαμε, να ανάψαμε το. Ένα μέτωπο σωστό.
2: Μπήκαμε μέσα όμως.
0: Είμαστε. Ναι, είμαστε, όχι είμαστε ο νέα.
2: Είμαστε ο νέα.
0: Ναι, αλλά είμαστε λίγο με μπουρνούζι να γουάμε, μπετσέτα.
2: Οκ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και απολογούμαστε γι' αυτό. Πραγματικά απολογούμαστε, αλλά ζούμε, όχι, εμείς εδώ είμαστε στο ακριτικό σπορεφέ. Δεν είμαστε στα κεντρικά Λευκοσίας που ξέρεις, εσύ με την τροπή του, αν τις κολοκοτούες του. Εμείς είμαστε μέσα στο χαντάτζι. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, ακούτε Sport FM 95. Είμαστε η μοναδική εκπομπή όμως του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά Λευκοσίας. Στο λεγόμαστε Mappe Show και σήμερα στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος με τη χαρακτηριστική φωνή του.
2: Καλά πέμα, Χρήστο, καλά πέμα και στους ακροατές μας.
0: Ναι. Και στο 2950, όσοι από εσάς γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να σπορεφεντούν Νεπάλ. Σωστά το πες. Τι έλεγα, ναι, για να εκφράζετε σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να μας ερεθίσετε τη φαντασία. Επίσης στο 2950, εσύ τσαμέ, για να δώσουμε το γιο για το εσάν με σε μπροστά.
2: Ναι, το δάμε.
0: Επίσης στο 2950 στέλνοντας συνέντευξη CQ Travel, ένας μεγάλος τυχερός, άμα του κάτσει δηλαδή, στην κλήρωση που θα γίνει στις 8 του Ιουνίου, 8 το ράδι, δηλαδή τώρα είναι Παρασκευή, θα κερδίσει κυρίες και κύριοι ένα αεροπορικό πακέτο, ένα ταξιδιωτικό πακέτο, δύο ατόμων με προορισμό το Sharm El Sheikh. Όχι Sharm El Sheikh, όπως το λένε παραπάνω. Γιατί το Sheikh, ένα άλλο πράγμα, είναι ο Ζάριμ ο Sheikh, Twist and Shake που λέμε, σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Για δύο άτομα είναι συνολικής αξίας 1.600 ευρώ, κυρίε και κύριοι. Παίρνει τα εισιτήρια από τον τυχερό, το εμπορικό ήταν του Sport FM. Τάκ, παίρνει αεροπλάνο, φαγ. Και εγώ θα υπενθυμίσω τεζαβού. Τραγούδι τεζαβού το συγκεκριμένο, ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει με τον τεζαβού, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εκπομπή στηρίζει Μαρόκο στο Μουντιάλ.
2: Μαρόκο.
0: Ναι, Μαρόκο. Και μακάρι να το πιάμε και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο, γιατί να το πιάμε.
2: Δύσκολο.
0: Εντάξει, αν δεν μας παίξουν οι χριστιανοί, άσχημα. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βουδιστές, αριστεροί, δεξιοί, καπιταλιστές, σοσιαλιστές. Αν μας παίξουν οι Αμερικάνοι, άσχημα. Αν μας παίξει όμως η ιδιαιτησία, γιατί όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Ποιος είναι που είμαι στο φαβορί.
2: Τα φαβορί. Κοίταξε, ακόμα δεν έκανα τι μελέτη του.
0: Ακόμα δεν.
2: Φαβορί, αλλά να τα δώσει λίγο και να σου πω ακριβώς.
0: Είναι τα διαχρονικά, ρε Θεοδόρη. Είναι
2: κάτι που. Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Δεν είναι η Eurovision, είναι αυτή.
2: Ναι, ένα γεια σου, από σωστά όμως.
0: Τον κουστάρ, γιατί μας το στείλε, κύριε Νεόφιτε, Σίγιου Σάρμ, όχι κουστάρ. Με κουστάρ, με Ζαν Κουστό, με Φρανσουά Τρυφό, με Ζαν Λί Κοντάρ. Ζαν Λου Κοντάρ.
2: Ναι.
0: Ένα παλιό φίλο Χατζηγλή, ψαγμένο κάτι από τούτα, ακούω μέσα στο 323. Μέσα στο
2: 323. Πρέπει να. Ήταν κάτι τάγμα.
0: Γιατί.
2: Ένα φυλάκιο.
0: Γιατί πίνουν ξηρέ τα τάγματα.
2: Όχι,
0: δεν
2: υπάρχει πράγμα. Για όνομα δεν θέλω.
0: Νίντζα, χτινοτρόφοι, μαχητέ, σειρά 9. Ούτε γι' αυτό το καταλαβαίνω. Λίγο. Στο World Cup, κάποια ομάδα θα αντιπροσωπεύει τον Λυσαρίδη.
2: Ο Λυσαρίδη που βέβαια.
0: Ναι. Δεν είσαι βάρβαρος, είσαι βέρβερος, λέει 1992. Και όπου λέτε είναι εδώ ο Θεόδωρος και υπ' αυτού θα το εκμεταλλευτούμε και θα ακούσουμε, θα μιλήσουμε για την μακράν πιο αδικημένη ομάδα σε τούτην εδώ την εκπομπή για να φέρουμε στην ορθώση.
2: Έχω πολλά.
0: Δεν μιλάμε σχεδόν ποτέ για την ορθώση ως εκπομπή. Σχεδόν ποτέ.
2: Γιατί?
0: Δεν μπορούσα να διαχειριστώ τη διοίκηση την προηγούμενη. Δυσκολευόμουν. Ίσως να δυσκολευόμουν να διαχειριστώ και την κατάσταση της ανόρθωσης όπως ήταν γενικότερα, δηλαδή χωρίς να ευθύνεται η προηγούμενη διοίκηση προς Θεού, έτσι. Αλλά τώρα μιας και έχει φέξει μια καινούργια μέρα, μιας και έχει ανατείλει ο ίδιος από τα δεξιά. Σίγουρα από τα δεξιά έχει ανατείλει ο ίδιος.
2: Καθαρά, καθαρά.
0: Ας βάλουμε όλη μια θετική ενέργεια και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να σπρώξουμε τον τροχό της ανόρθωσης για να τζιλήσει. Και να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Σωστά.
2: Ναι. Πρώτα.
0: Περίμενε ερώτηση. Ναι. Είμαστε μέσα στη λάσπη. Είμαστε.
2: Τι εννοείς λάσπη.
0: Ξανά. Είμαστε μέσα στη λάσπη. Ευολήσαμε.
2: Ναι.
0: Ναι. Αλλά έρχονται τώρα οι καινούργοι και ας πρόξουν.
2: Ναι.
0: Με κρίκου, με τσάπισμα, ας πάει λίγο μπροστά το πράγμα.
2: Να σου τα πω τα πράγματα από την αρχή.
0: Έχουμε πολύ ώρα για να μου απειστούμε σε 5 λεπτά.
2: Ναι. Έχουμε πολλά.
0: Νομίζω ότι αν είναι ο Τσολάκη, ξύρε γάμ Μαργαρίτη, να ακούσουμε ο ξανά να μα βάλει από εδώ τα 10 φεγγινέ λίγο στα
2: 830. Ένα Μαργαρίτη πάει κανονικά, αν μα ακούει αν τον.
0: Ο Φαπρίτσιο Ρωμάνο τη Αλαδίφη παίζει κανένα όνομα για πόλο να.
2: Παίζει από πλευρά Ελλάδα μεριά. Ποσφαιριστή κεντρικό επιθετικό, ο οποίο ξεχώριζε.
0: Μα αντιμάρκε.
2: Αντιμάρκε, έχει καιρό που τον έχει προσεγγίσει ο Απολλωνά. Γιατί...
0: Άμα περίμενε και ο Φορτούλη Βαδιακού που λέει.
2: Φίλε, δεν θα σου πω για ο Φορτού Λεβαδιακού ή κάποιον άλλο ομάδα εμβέλεια εκεί.
0: Είναι ο Φορτού Λεβαδιακού, ρε, πώς το λένε. Ο Λεβα Καμπεσί, κάπως τον έλεγα.
2: Ο Λεβα Καμπεσί.
0: Κάπως τον έλεγα. Ο Λεβα Καμπεσί. Τι να ψει τσιάρο, κύριε 628, γιατί πού μα την πει. Την εκπομπή είναι καμπνο, γιατί ψει τσιάρο. Σοβαρά τώρα για το Φορτού Λεβαδιακού που λέει. Γνωστό ρε για το.
2: Δεν είναι ο Φορτού Λεβαδιακού.
0: Α, δεν είναι ο Φορτού Λεβαδιακού.
2: Α, για κάποιον άλλο.
0: Άμα δεν έχω αλλά, να πει στον break για να δω
2: αλλά,
0: να
2: βρω τον. Και ο συγκεκριμένος Φορτού Λεβαδιακού είχε επαφή μόνο από ένα.
0: Ξέρεις
2: και σου λέω για τον Όσπολ.
0: Ξέρει ποιο πάει Λεβαδιακό. Παρεπιπτόντω, εγώ του έλεγα ποιο μπορεί να πάει Λεβαδιακό. Ο Ευάγγελος.
2: Ο
0: Ανδρέου.
2: Ο Άγγελος ο Ανδρέου.
0: Ο Άγγελος.
2: Ο Άγγελος ο Ανδρέου.
0: Ναι.
2: Που τον έχουν κλειστό στον Απόλλων.
0: Ναι. Ακούω και για Λεβαδιακό τουλάχιστον πριν
2: από. Δεν τα αποκλεί. Δεν τα αποκλεί. Γιατί ο μάνατζερ του παίχτη έχει άλλε σχέσει με Λεβαδιακό.
0: Είδες που αξέρεις.
2: Είναι και ο ίδιος που έχει τον Ιωάννη Κωστή.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Σκαγιώτες πως είναι. Λέω ότι κάνετε κουβάντο είναι σκαγιώτες.
2: Και η συγκεκριμένη ομάδα ήθελε και κάποιον άλλον παιχτήρα από την Κύπρο. Κωνσταντίνο Σεργίου.
0: Αρέσει και πολλά.
2: Όμως.
0: Περίμενε, ο Σεργίου που ανήκει αυτή τη στιγμή.
2: Ο Σεργίου τη δεδομένη στιγμή.
0: Στην Σαλαμίνα.
2: Ανήκει στην Αόρθωση. Πρέπει.
0: Άρα οι καινούργοι που έρχονται. Πώς να τους αποκαλούμε τους καινούργιους. Η ομάδα Κουμί.
2: Όχι, τη δεδομένη στιγμή είναι.
0: Πώς σας λέμε.
2: Πρόεδρος θα είναι του σωματείου Ντίνος Τουμαζής.
0: Ας το σωματείο, για την εταιρεία μου μιλούμε.
2: Εντάξει. Για την εταιρεία θα υπάρξει η εκλογική συνέλευση στις 25 του Ιούνιου. Τη δεδομένη στιγμή.
0: Ο Σαλσέδο το όφι.
2: Τη δεδομένη στιγμή. Τη δεδομένη στιγμή δεν λέω ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε διαψεύδω, ούτε πηγαίνω. Τη δεδομένη στιγμή. Στα δεδομένα της ποσφαιρικής εταιρείας δεν έχει κλειδώσει τίποτα. Θα είναι μέσα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ο Αντώνης Χελιμίντρης, όπως είναι τα πράγματα, ο ίδιος θέλει να παραμείνει. Όμως τίποτα δεν υπάρχει ακόμη κλειδωμένο. Δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θα αποτελέσει τον εκτελεστικό πρόεδρο.
0: Περίμενε ρε κουμπάρε, τώρα αν και κάνει μου ρεποτάζ, με μου μιλάτε έτσι στα ράδια στην εκπομπή, μου μιλάτε, μιλάτε μου διαφορετικά, έναν ένα. Την ομάδα είναι καινούργια να πω η ομάδα του Κουμί, η ομάδα του... Η γήτες της ομάδας...
2: Είναι τη δεδομένη

0: Ποιος ηγείται αυτής της
1: ομάδας. Είναι ο συντονιστής της ελόγως προσπάθειας, ο Σάββας Κουμής.
0: Okay. Δεν υπάρχει όμως κάποιος που ηγείται. Είναι έτσι η συμμετοχική διαδικασία.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι τη δεδομένη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος είναι μπροστά είναι ο Σάββας Κουμής.
0: Εν τω μεταξύ, ένα νέο είναι ο μοναδικός καλύτερος θεματοφυλάκος που πέρασε από το νησί μετά τον Αραμπαντζή. Για ποιον αναφέρεται.
1: Α, μάλλον. Για τον Φαμπιάνο. Είπε μετά τον Αραμπαντζή όμως, είδε.
0: Θα πουληθεί ο Λούθερ Σίνγκ, ρε φίλε. Το Λούθερ Σίνγκ είναι καθημερινά πλημμένος που λέμε στη βιτρίνα. Έτσι είναι η απόλυση. Καθημερινός δηλαδή. Ο του μαζί, πολύ σωστά στο λέει, κύριε Τραγώσα 15, και ήταν η απορία μου και την εξέφρασα εκτός αέρα, ρωτώντας τον Θεόδωρο, ήταν εκ των πρωταγωνιστών των Νοεμβριανών του 2008. Κύριε Τραγώσα 15. Ναι, από τότε η αλήθεια η ανόρθωση τραβά. Η πληγή ακόμη δεν έχει κλείσει, αλλά εντάξει. Η αλήθεια λέγεται, εντάξει, επέλεξε μάλλον έναν εκπρόσωπο της παλαιάς γενιάς. Ναι. Για να μπει. Και, γιατί δεν βρήκαν όμως ένα καινούριο, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ένα όνομα.
1: Να σου πω γιατί.
0: Μια φρέσκα ενέργεια, ας πούμε.
1: Να σου πω γιατί. Γιατί αυτοί που θα βάλουν τα λεφτά, τα άτομα που θα προσφέρουν αυτά τα λεφτά, ο κύριος του Μαζής είναι αποδεκτός και είναι κοινής αποδοχής για αυτά τα άτομα. Και έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη διοίκηση. Ναι. Και αυτοί που θα αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα και την εταιρεία έχουν πάρει διαβεβαιώσεις για 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Περίμενε, με συγχωρείς, 2 εκατομμύρια ευρώ ως έσοδα της ανόρθωσης.
1: Ναι, έξτρα έσοδα.
0: Έχουν εξεύρει 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί
1: δεν,
0: έχουν
1: βρει. Δεν έχουν εξεύρει, έχουν πάρει διαβεβαιώσεις,
0: ναι,
1: από συγκεκριμένα άτομα και πρόκειται για ομάδα 12 ατόμων. Και από έναν άτομο ξεχωριστά που θα δώσει το 35% των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Και τα υπόλοιπα η ομάδα 12 ατόμων.
0: Δεν απελά να είναι παριάγια στο δύο μεσιά.
1: Εγώ θέλω να του τα πω, αλλά απλά ξέρει ο κόσμο ακριβώ
0: τι. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αφού είμαστε στη λάσπη, βρε Συριάγια στην όρθωση.
1: Δεν βρε. Όχι. Όχι, δεν βρε Συριάγια στην όρθωση.
0: Δεν θέλουμε ομπρέλε.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Επειδή ακούγεται για Ρώσον επενδυτή, να ακούγεται για τη Freedom,
1: ακούγεται. Να σου πω για τους δύο τι γίνεται. Για τον Ρώσον επενδυτή πρώτα. Είναι ο συγκεκριμένος που έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.
0: Και έχεις δίκιο, κύριε Τραγώσα, και για τους νέους που λένε πάλι η παγή είναι ο γιος του τάδε, ο γιος του τάδε. Να λέει μια γενιά ρε φίλε, τι θέλει.
1: Είναι ο γιος του Κούζο, ο γιος του Καρά.
0: Ο γιος του Καρά, ο γιος του Γιορκάτζη.
1: Ναι, όλοι, όλοι. Και όμως είναι νέοι άνθρωποι.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι γεννηθήκα γέρι,
1: εννοεί. Όχι, ενώ σου είναι νέοι στρατηγικά της ανόρθωσης.
0: Εννοείται ρε φίλε, απλά είναι αυτό που λέμε, εντάξει, δεν
1: είναι. Η νέα γενιά.
0: Είναι η νέα γενιά, δεν είναι νεποτισμός. Στο κάτω-κάτω δεν μιλάμε για κρατικά αξιώματα. Είναι τα παιδιά της ανόρθωσης, η νέα γενιά η οποία θα βγει στο προσκήνιο. Τέλος πάντων, τι λέμε.
1: Ναι, για τον Ρώσο επενδυτή.
0: Ναι. Τον άγνωστο Ρώσο επενδυτή.
1: Εντάξει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας με την ανόρθωση. Δεν προχώρησε για την ώρα γιατί βγήκε το εμπάρκο όπως μας έχουν μεταφέρει γενικότερα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει πιο μετά. Είναι στάσιμο το θέμα. Δεν έχει.
0: Να σου πω κάτι κιόλας. Είναι λίγο αποτρεπτικό το γεγονός ότι υπάρχει το εμπάρκο. Να πάω να βάλω τώρα τα ριάκια μου σε μια ομάδα που έχει εμπάρκο.
1: Μπράβο. Γιατί να μην περιμένω να στρώσει η κατάσταση.
0: Πότε ολοκληρώνεται.
1: Είναι του χρόνου. Του χρόνου είναι το καλοκαίρι, να έρθω σαν να κάνει κανονικά. Άρα έρχονται που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Φέτος θα την ευκάλουμε με.
1: Με τους ίδιους παίχτες.
0: Με Ντιόν, με βοτούν τους τύπους τους. Πήγαν. Είναι ο Φεντέροφ ο άγνωστος. Μα ρε φίλε, μανιέζε με στο Στοιέσκι που θυκιάζουμε. Φεντέροφ, αδελφή Καραμαζόφ και ποντο. Ο Τεοντόροφ, ο Φεντέροφ, πώς τον έλεγα. Ο Ρασκόλσνεβιτς, πώς τους έλεγαν αυτούς τον Στοιέσκι.
1: Πάση περιπτώσει. Θα μείνει με το ρόστερ που έχει ανορθώσει και γίνεται προσπάθεια τώρα.
0: Η Freedom μες στη μάτσα.
1: Θα χορηγήσει σημαντικά η ανορθώση.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος.
0: Μα καλά φέτος. Εκτός του ότι έχουν απλά να διαχειριστούν τον budget που
1: και
0: είναι
1: το χρέος.
0: Μάλλον δεν θα πάρει λεφτά στο χρέος αυτό.
1: Να τώρα σου πω ότι είναι φέτος η χρονιά. Είναι διαπραγματευτικό χαρτί να μειωθεί το χρέος για να γίνει πολύ πιο διαπραγματευτικό χαρτί με την οποιαδήποτε συμφωνία που μπορεί να προκύψει ο οποιοδήποτε επενδυτή.
0: Άρα τι συμβαίνει. Φέτος είναι η χρονιά του τσαπίζουμε.
1: Ναι.
0: για
1: και να...
0: να...

0: κινδυνεύσει ανόρθωση.
1: Για να γίνει γόνιμη η γη και του χρόνου με το καλό να απολαύσουν τους καρπούς.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Τσαπίδμα.
0: Ναι, τσαπίδμα.
1: Σκιάρισμα,
0: εντός ναι, να συνεχιστεί αυτό που έκανε η διοίκηση Πραστίδη, που ανέλαβε σε μια φάση.
1: Πάμε στον κύριο Πραστίδη. Ναι. Τελικώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αξίζει ενός χειροκροτήματος.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τα κατάφερε.
0: Ναι, τα κατάφερε. Έσωσε την ανόρθωση. Έσωσαν την ανόρθωση. Αυτή η διοίκηση. Γιατί ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη φάση, που δεν αναλάμβανε κανένα την καυτή πατάτα στο χέρι του.
1: Ναι.
0: Και έσωσαν την ανόρθωση, την έβγαλαν από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που ήταν με 40 και προσφύγες.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείς, από τα λίγα που ξέρω, έσωσαν λες την ανόρθωση, αλλά υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν συνέβησαν ποτέ και είναι πολύ σημαντικά. Όπως παραδείγματος χάρη, εκείνος ο περιβόητος οικονομικός έλεγχος που εξαγγέλθηκε.
0: Βγήκε και ανακοίνωση, ρε Χρήστο.
1: Εντάξει, εξήγα μου, τι, εγώ το χάσα.
0: Βγήκε ανακοίνωση, κανονικά.
1: Τι.
0: Που έλεγε ακριβώς.
1: Βγήκαν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, βγήκε.
1: Ναι,
0: έμεινε μέχρι τη σεζόν 2023. Και βγήκε ότι η μοναδική χρονιά στην οποία η ανόρθωση δεν είχε χρέος και είχε έσοδα.
1: Πλεόνασμα.
0: Ήταν τη χρονιά που ήταν πρόεδρος ο Ευγένιος Χαμπουλάς και προπονητής ο Δημούρ και σπάει.
1: Πώς καταφέρατε, τζεφκάλατε. Όχι, άστο με τον Χαμπουλά, ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Έτσι ήταν ο οικονομικός έλεγχος. Αυτό έδειξε.
1: Ότι είχαν πλεόνασμα. Ναι, ρε, είχαν πλεόνασμα λόγω τη είσοδο του στου ομίλου.
0: Εν πάση περιπτώσει όμω, πάλι. Ήταν η μοναδική χρονιά. Οι υπόλοιπε όλε ήταν ελληνικέ.
1: Ναι, τώρα, φίλε, το θέμα είναι αυτό που θα ήθελε να μάθει ο Ορθοσιάτη που δεν είναι τώρα τη παρούση.
0: Ναι.
1: Να ξαναπεί τώρα πάλι να γυρίσουμε στο παρελθόν. Είναι πώ η ανόρθωση κατάφερε να έχει όλα αυτά τα οικονομικά ελλείμματα.
0: Οι δύο τελευταίε χρονιέ. Οι δύο τελευταίε χρονιέ. Με Χρήστο Μπουλάη και Ανδρέα Σάντι. Αυτές. Αυτό δεν ξέρω ο οικονομικός έλεγχος.
1: Ναι, αλλά όταν εμείς σας λέγαμε ότι κάνει με το πισκάλα πισκάλα πας στον Πουλαίδη και φέρτε λίγο να μας πείτε να που γίνεται, σας φαινόντουσαν όλα ότι μάνα που λέει τούτος. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω...
0: Και έγινε και το μεγάλο λάθος των μετοχών.
1: Επί της σωτίας του κύριου Χατζηστεφάνου θυμούμε.
0: Αν θυμάσαι καλά ως εκπομπή,
1: ναι.
0: Δηλαδή κάναμε μαζί τότε εκπομπή, ήταν ο Μάκης Σαδιάν, είχαμε υποστηρίξει ότι η ανόρθωση δεν πρέπει να πάρει τις μετοχές όπως έκανε και η ΑΕΛ.
1: Σωστά. Και τελικώς όμως, ξαναλέω, επί Χατζηστεφάνου, πιάνε τις μετοχές.
0: Ναι, γιατί είχαν δοθεί δεσμεύσεις τότε ότι θα έμπαιρνε μισό εκατομμύριο ευρώ αν έπαιρνε τις μετοχές η ανόρθωση και έτσι θα μπορούσε να προχωρήσει η μέρα. Τελικά ποτέ δεν μπήκαν αυτά τα λεφτά και ποτέ δεν έγινε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
3: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου.

0: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
1: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι 5η, έχει 4 του Ιούνιου, ζούμε στο έτος του 2026, ακούτε Sport FM 95 και είμαστε η μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λεγόμαστε Mappe Show και σήμερα έχουμε στα μικρόφωνα της εκπομπής τον Θεόδωρο. Γεια σας,
1: καλησπέρα, Θεόδωρο. Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Επίσης να σας πούμε ότι άμα θέλετε και το Χρήστο υποφαινόμενος και επίσης άμα θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας στο 2950 στο 2950 κιόλας μπορείτε με την ένδειξη See You Charm να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο που θα κληρώσουμε την ερχόμενη Δευτέρα με προορισμό το Charm El Sheikh για δύο άτομα όλα πληρωμένα εκτός από τα τσιγάρα σας και από τα σας αξίας 1600 ευρώ.
1: Και για τα σουβλάκια πληρωμένα.
0: Για σουβλάκια του Σάμε, τα γνωστά σουβλάκια του Σάμε Σέι. Παστορμά, Σάμε Σέι, σουβλάκια στα σταγιά. Λοιπόν, κάτι σοβαρό θα λέγαμε. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς είμαστε. Συγχωρέστε μας, γιατί είμαστε και εμείς τίνκα στην αγωνία. Αδειμονούμε, ανησυχούμε και αγωνιούμε εννοείται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής. Πιο πολλά ενδιαφέρον και σοβαρό θεωρώ τη σχέση Σοφοκλείου Τσιαέλ παρά ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής. Έχω σωστές προτεραιότητες στο μυαλό μου. Είσαι ο καμνός σωστή αξιολογήσεις.
1: Νομίζω ναι.
0: Και εγώ νομίζω πως ναι.
1: Και εγώ επίσης έχω κάτι διαφορετικό στο μυαλό
0: μου. Όπως που θα πάει ο Ιωβεντίτς.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μια τσιμιλάτσια για μεταγραφές και είσαι και μέτρο. Επί του θέματος, έχει καμιά μεταγραφή για στο Δίκο, για στο Φιδία, έχει καμιά αλλαξοκατάσταση, καμιά υποσχετική να φύγει από το ΑΚΕΛ, να
1: όχι, τώρα όπως είναι τα πράγματα.
0: Πώς είναι οι συσχετισμοί, ξήγησε μας.
1: Να πάμε λίγο για τη διαδικασία.
0: Με συγχωρείς. Ναι. Είμαστε 56 πλάσματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είμαστε εντός. Ομάδια όμως πίσω 56.
1: Όχι, θα σου πω τις έδρες που έχει για να ξέρεις λίγο πάνω κάτω.
0: Συμβαθμολογία. Πρώτο συμβαθμολογία είναι ο.
1: Είναι ο Κρανιδιώτης Έρμος με 17 έδρες.
0: Και ακολουθεί.
1: ΑΚΕΛ αριστερά κοινωνική συμμαχία 15.
0: 17-15, ναι.
1: ΕΛΑΜ 8.
0: Είναι τρίτο στο αυκέν στην Ευρώπη.
1: Να μπορεί να μας κάνει. Είναι μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα. 8. Έχω να πω 8.
0: Και παίζουν παράζια το κύριο Σεβιστή.
1: Ναι, είναι εκεί.
0: 8-8 τούτη.
1: Και από 4 άλμαν και άμεση δημοκρατία Κύπρου.
0: Παίζουν κατηγορία.
1: Ναι, να παραμείνουν κατηγορία. Okay. Αλλά μπορεί να αποτελέσουν και ρυθμιστές.
0: Εξαιρετικά. Είναι
1: ρυθμιστές. Ναι, ακριβώς.
0: Okay. Άρα, πάμε τώρα. Γίνεται μια ψηφοφορία.
1: Για πρώτη φορά ηλεκτρονική ψηφοφορία.
0: Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Περίμενε, είναι πάρα πολύ καλό τσιό που ψήφισε μαγάρι ο βουλευτή.
1: Ζαχαρία Κουλία είναι ο προεδρεύων.
0: Που τον ψηφίσατε. Και ένα καγιώτη,
1: να σου πω κάτι.
0: Στη σκάλα,
1: ναι. Είναι εξαίσιο όμω ο κύριο Ζαχαρία Κουλία.
0: Εξαιρετικό, δεν λέω. Και εξαιρετικό είναι και το κριτήριο εκεί στη Λάρνα Γκάιτσο που λέμε Ζάνο.
1: Ακριβώ. Είναι και ο αρχαιότερο.
0: Ο αρχαιότερο, μα τέσσερι τέτοιο σημείο που νομίζω είναι το Λούβρο.
1: Ναι.
0: Παρακάτω. Θα ψηφίσει ηλεκτρονικά, συμμετείχε στην ψηφοφορία για ο Μακάριο.
1: Ναι, και τα βλέπουμε και live για την ώρα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα αποτελέσματα τώρα είναι.
0: Περίμενε, ρε κουμπάρε, απλώνονται μέσα στο γήπεδο 96, σωστά.
1: Ναι.
0: Και ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Τι είναι η υποψήφια.
1: Εντάξει, είναι σε εξέλιξη. Γίνεται τώρα κανονικά η ψηφοφορία.
0: Μα σοβαρά.
1: 21 η Αννίτα Δημητρίου.
0: Έχει αποτέλεσμα, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, τα βλέπω εδώ live και τα μεταφέρω.
0: Ναι.
1: 8 Νίκος Παπαδόπουλος, 19 Στέφανος Στεφάνου
0: ναι,
1: 21, και 8 19. Χρήστος Χρήστου.
0: Άρα ψήφισε το κόμμα.
1: Ναι.
0: Α, ένα λεπτό, περίμενα ένα λεπτό. Γιατί τώρα πιάσαμε τα μαθηματικά μου, μπορεί τα μαθηματικά
1: ναι,
0: του Φανούρη.
1: Και
0: 48% ένα λεπτό. Θα διευκρινίσουμε και για Φανούρη αργότερα. Περίμενε. Άρα οι τέσσερις, κάποιοι τέσσερις ψήφισαν ΑΚΕΛ.
1: Έχουμε τελικό. Και πάνε στο δεύτερο γύρο για εκλογή νέου Προέδρου. Αννίτα Δημητρίου και Στέφανο Στεφάνου. Προκρίνονται στο δεύτερο γύρο εκλογή νέου Προέδρου και θα γίνει τώρα η διαδικασία.
0: Πώς ψήφισε πια το Δησί, ρε. Περίμενε. Πώς ψήφισε πια το ΕΛΑΜ, 8.
1: 8.
0: Άρα ψήφισαν οι βουλευτές του των υποψήφιων του.
1: Ναι.
0: Το Δίκο ψήφισαν 8.
1: Ναι.
0: Άρα το Δίκο ψήφισαν του υποψήφιου του. Άρα η Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ ψήφισαν. Διαμοιράστηκαν
1: ναι,
0: που.
1: Οι τέσσερις πήγαν.
0: Οι τέσσερις του άλματος.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, ρε φίλε.
0: Πήγαν με το ΑΚΕΛ.
1: Ναι, λογικά και οι τέσσερις της άμεσης δημοκρατίας.

0: την Ανίτα.
1: Με την Ανίτα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και πού είναι όλη αυτή η αντισυστημικότητα που υπήρχε.
0: Και τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ποιο θα στηρίξει τη Νίκο και ΛΑΜ. Θα μεταφέρουμε live εντωμεταξύ. Ναι. Απλά για να το πω.
1: Περίμενε, με συγχωρείς, προκρίνονται οι δύο δηλαδή.
0: Ναι, προκρίθηκαν οι δύο.
1: Είχαν ένα κουπίντα γύρω, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν αυκιανείται.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αρκεί για την Δημητρή, από την Λάρνακα.
1: Περίμενε, γιατί αυκιανείται. Αν το δίκο συμπράξει με το Αγγέλ.
0: Τάξη.
1: Είναι τάξη.
0: Νομίζω δεν θα
1: αλλά πάλι αφού το ελάμε να πάμε ότι σύντονα και ταυτό δεν τσοκούν καμιά διαφορά.
0: Δεν νομίζω να συμπράξει με το.
1: Φιδιάζει εσύ. Καλά, και όταν βιντεούθηκε όλα μα έλεγε και έφυγε βάσα τέκια. Πάει και τούτο, ξεχάστηκε, βγήκε.
0: Ποιος πάει η Ευρωπαϊκή.
1: Ερυπή οφθαλμού.
0: Να κάνεις ότι η διαδικασία με 48 πάει στο Μουντιάλ.
1: Μα ρε φίλε σε εμάς, σε τα μάδρε που λένε και στα
0: κοδάνα. Αν θέλεις να σου πω τη διαδικασία αναγροτικού, της επίλεκτης κατηγορίας, στοκ, ναι.
1: Ο βουλευτής των Λατίνων ποιο ψήφισε, το Σκυλάτσι. Ξέρω εγώ ποιο ψήφισε, ρε 939 μου. Μάλλον και άνθρωπος ανοίγει ένα κομμάτι με τον Λατίνων, τον Μαύρων ή τον Αρμενίων, τον Αρμενίδων. Ωραίος είναι ο Φιδιάς, δηλαδή μια ευκαινε πας στα σινιά, εκλευκαινε τα ρούχα είναι μπουγάδας, είναι μας πέτρε πας στα παράθυρα και στο τέλος στο πήγε φύ, ας πούμε.
0: Νομίζω έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα, ένα λεπτάκι.
1: Μα πάλετε λίγο αποτέλεσμα, αφήχαμε το
0: πρωτοκύριο. Ένα λεπτό, κοινώσα ένα τέλειο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Τώρα πάμε για το δεύτερο γύρο.
1: Είναι να πάει μπροστά, δεν τον καταλαβαίνω. Είναι να πάει μπροστά. Εσύ ο κύριος Κουλία λέει, να πάει μπροστά, να πάει.
0: Έχουμε ένα αποχή από το ΕΛΑΜ.
1: Αν πάμε, ο δεύτερο γύρο εξάγεται άμεσα.
0: Ναι. Όπω είδα πράγματα, 29 Ιαννίδα Δημητρίου, 19 Στέφανο Στεφάνου, αποχήν 8.
1: Άρα θα αποφασίσει ο Δίκο ποιο είναι. Ο επόμενος.
0: Όχι, έχει αποφασίσει τέλο. Έχουμε τελειωτικό αποτέλεσμα. Ανίτα Δημητρίου συνεχίζει στον προεδρικό θέκον τη Βουλή. Τι χαρακτήρα είναι αυτό.
1: Παρασκευά μου, ένα λεπτό, ρε.
0: Τι Παρασκευά.
1: Όχι, Παρασκευά, ένα κροατή. Περίμενε. Ένα λεπτό είναι δική
0: ναι.
1: Άρα δηλαδή, βγήκε η Ανίτα, εντάξει, με τη στήριξη Μπιόρνη, δεν ζάλιζε τη μάδρη. Μπορεί να σου το είπα.
0: Ναι,
1: απλά.
0: Α το πω, με τη στήριξη τη Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι, το Φίδια να λέμε να γιώνουμε.
0: Ναι, ναι. Ακριβώ. Και με τη στήριξη του Δίκου.
1: Μα χαίρει η κουβέντα, δεν έπιανε 21, 8, με 33 ψήφου.
0: Δηλαδή, τα βλέπω.
1: 33.
0: 29. Τέλος πάντων.
1: Είναι τέλος πάντων.
0: Ένα λεπτό να τα δω, ρε φίλε. Ένα λεπτό.
1: 21 και 8, 17.
0: Περίμενα να σου τα πω ακριβώς.
1: Α, 29, σωστά. Σωστά, 29.
0: Λέω, δεν τα πάω λάθος. Έξι, όπως σου τα είπα.
1: 29, οκ. Και έμεινε δηλαδή με 17. Με 19 ο Στέφανος Στεφάνου.
0: Ναι, έμεινε με 19 ο Στέφανος Στεφάνου. Δεν είχε στήριξη.
1: Είσαι μόνο τη στήριξη του άλματος.
0: Ναι, ακριβώς. Και η Άμεση Δημοκρατία ψήφισε τον κύριο Ανίδα Δημητρίου. Και το δίκο. Ακριβώς. Όπως τα είπα.
1: Είναι συγκινητικές οι εξελίξεις που
0: περιμένουμε. Όχι, εγώ δεν περίμενα. Όχι. Ήταν αυτό το αναμενόμενο.
1: Ήταν φαβορή, γράφει.
0: Ναι, ήταν φαβορή, ήταν φαβορή.
1: Όπως φαβορή είναι, ξέρω εγώ, η Βραζιλία στο Μουντιάλ ένα πράγμα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, όχι, η Ανίτα ήταν πιο δυνατό φαβορή.
1: Εγώ παραδέχομαι ότι μετά τους παφίτες, οι Σκαγιώτες ελέγχεται την Κύπρο, ναι, μπράβο σας. Παραδέχομαι το.
0: Μετά τους παφίτες.
1: Εντάξει, οι παφίτες έχουν τις ακαδημίες του παπάες. Έχουν ακαδημίες προέδρων. Έχουν, εντάξει, παράδοση. Όμως η Ανίτα είναι από τα μέρη σας επίσης.
0: Ναι, ναι. Από τα μέρη μας και κοντά και από την Αραδίπ.
1: Ξωτικό χωριό των Τρούλων.
0: Ακριβώς. Και κοντά από την Αραδίπ. Αυτό σου είπε.
1: Αυτό σου λέγει.
0: Εντάξει. Είναι. Εντάξει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Κάτι θέλω να πω για Έλληνες, αλλά μου φκένει στο ραδιοφόνο να το πω και άστο να πάει στην ευχή. Φαντάζομαι να έπρεπε να περιγράψει την εκλογή του Πάπα που κάνει μια εβδομάδα να φκιά προ καπνό. Θα είχαμε να φύγει ένα καπνί από τα αυτιά μα, κύριε Φτωχό, 56. Λοιπόν, η ειδήση τη ημέρα είναι να ζήσουν τα βουλευτόπουλα, να ζήσουν όλα, να τα χαιρόμαστε και η προεδρία του πάρα πολλά. Η ειδήση τη ημέρα, πρώτον, ασφιχτικό pressing Σαλαμίνα στη Ζαχαρία.
0: Λάθος.
1: Δεύτερον, τον προσέγγισε μεγάλη ομάδα του Ζαχαρία.
0: Σωστό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Όχι, σωστό.
1: Και τρίτον, και μ' αρέσει, παίξε την Αγγλία να πιάσει Μουντιάλ.
0: Μαζί του. Αλλά να σου πω για τον Ζαχαρία.
1: Περίμενα, σου πω κάτι εγώ. Ναι, ναι, θυμάσαι ναι. Χτες που σας είπα ότι πρέπει να βρούμε μια ομάδα που συμπαθούν οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία κάνει γάντι.
0: Ναι, πράφ, κάνει του.
1: Μαζί με King Charles, πόσον Charles, και λίγο η Μαγαρίτη Σάντα Ιάννα, και λίγο να πιούμε και κανένα βεσοπεγάνα μόνο του Ισκούι, κανένα μπύρα.
0: Κιάνει το, κιάνει το.
1: Και εγώ τη σου
0: μιλήσω.
1: Της το χρωστάει κιόλας ιστορία.
0: Ναι. Αγγλία. Αγγλία με ασύγγια. Τέλος.
1: Άτσι.
0: Ας σου πω τώρα ο Ζαχαρία τον Άδωνη, τι ισχύει από Σαλαμίνα.
1: Είναι το Μαδάρα παρελθόντος, δεν είναι καμιά δυσπάω. Ναι, σίγουρα.
0: Για τον Ζαχαρία Άδωνη, ψάχνοντας το θέμα από Σαλαμίνα μεριά, ισχύει το εξής. Τη δεδομένη στιγμή η Νέα Σαλαμίνα έχει τρεις Κύπριους στόπερ. Είναι ο Αλέξανδρος Μιχαήλ, ο Βίκτορος Καρτιματάς. Και είναι σε προχωρημένες επαφές με κάποιους ξένους ποδοσφαιριστές για να αποτελέσει τον τέταρτο και το σίγουρα βασικό στόπερ που θα είναι ξένος ποδοσφαιριστής.
1: Τη Σαλαμίνα τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και για την ώρα δεν υπάρχει θέμα Ζαχαρία Άδωνη στη Σαλαμίνα για να τον πάρει τώρα. Τώρα θα προκύψει μετά από ένα μήνα, θα δείξει.
1: Μπάσκετ πρωτάθλημα στη Βουλή, πρόεδρο. Μόνο στη ΜΑΠΑ είμαστε πάντα δεύτεροι, λέει ένα συντοπίτη σου εδώ. Εσύ κάτι θα πει. Όντω δηλαδή, μόνο στη ΜΑΠΑ είστε καλεσμένοι τη Φιέστα. Από εκεί πέρα, μπάσκετ έχει δίκιο.
0: Ναι, τι να πω. Εντάξει, έχει δίκιο να φορέ, Χρήστο.
1: Παρασκευά μου, Άιστον να δεν αναφέρομαι σε εσένα. Παρασκευά μου, Άιστον να δεν είναι και μόνο Παρασκευά και βγήκε βουλευτή και αυτό για την 17. Έφυγε, βγάλαμε στη Λεμεσό, Παρασκευά.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Ευκαιρία, με ένα λαυκή και ένα άνθρωπο. Γιατί όχι, δεν είναι. Εμείς εδώ στη Λεμεσό δεν είμαστε ρατσιστές. Αν μας κάνει αφού... τίποτε, ο Μπρούνο μπορεί να το κάνουμε εμείς. Ανεξαρτήτως αν η μάνα μας εμπιθεί, ας πούμε, δεν έχει σημασία. Δεν είμαστε ρατσιστές. Είστε Λευκοσιά βουλευτή, να βγάλουμε εμείς πρόβλημα.
0: Εντάξει, και αμοχώς κι άλλος βουλευτής βγήκε.
1: Μα αυτό σου λέω, δεν είμαστε ρατσιστές. Τα νέα μας βάλουν γκολε. Βάλαμε γκολε,
0: τέλος.
1: Πορτογαλία. Δεν το παίρνει ρε η Ισπανία με στην Αμερική τώρα. Η Ισπανία καταρχήν δεν συμμετέχει στις εισφορές για τον ΝΑΤΟ. Είναι πάει κόντρα στα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Καταδικάζει συνεχώς για τη γενεκτονία στην Παλαιστίνη. Πού να πάει το σηκώσει με στην Αμερική τώρα. Μα είπα στον
0: δύσκολα.
1: Να είστε λίγο καθηγητές, ας πούμε.
0: Η Βραζιλία. Η Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία. Εντάξει, είσαι αριστερή κυβέρνηση. Τώρα δούμε. Η Βραζιλία. Μόνο η Βραζιλία και η Γουατεμάλα μείναν αριστερή στην Αμερική. Του άλλου όλου εξαφανίζαν του.
0: Η Πορτογαλία είναι ζητσά, νομίζω.
1: Όχι, δεν ξέρω τώρα. Αρέσκω μου τα καθηγητή Λίκ και θυμίζω μου λίγο Αθήνα που πήγαινε να το μαζευόμασταν το πρωί και κάνουμε τα αυτά και δεν πάει έτσι και πάει διαφορετικά. Αγαπητέ Κώστα, φτάνει παραγκάγια για Καρό και λοιπού Κύπριου όσοι δεν θέλουν μακριά. Μάλλον αναφέρεσαι στην ΑΕΛ. Μα ο Καρό δεν έχει ακόμη αποκτήσει την ελευθερία του.
0: Ναι.
1: Όταν με το καλό του την αποκτήσει, μπορεί και να πάει στην ΑΕΛ.
0: Δημοσιεύματα σήμερα λένε ότι παίζει και από ΑΕΛ. Η περίπτωσή του.
1: Μάρε φίλε, εγώ περίμενα να έρθει ο ντύλερ μου λέει: έπαιξε να το πιάσει η Απωνία. Άλλαξε τον, τι να σου πω. Δεν είναι.
0: Ναι, να σου πω για τον Καρό, γιατί η αλήθεια είναι ένα ποτάσιο του Ζούντεν Γκολ. Είναι στη λίστα του Αποέλ και να σου πω: κολλάει γιατί έχει φύγει ο Επαγόρα Αντωνίου.
1: Τον ήθελε. Αυτό σκέφτηκαν, ναι.
0: Ναι, τον ήθελε το Αποέλ και εντάξει, ήταν και πρώην
1: πρώην. Ποιον ήθελε. Τον Καρό εννοεί.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Ξαναλέω, ο Καρό δεν έχει ακόμη αποκτήσει την ελευθερία του. Από πού είναι, Ρουμανία, πού
0: να. Ένα λεπτό να σου πω.
1: Μα κύριε 810, εμείς δεν κρίνουμε αμίγως ποδοσφαιρικά την ιστορία. Θα σου βγάλουν τον νικητή του Μουντιάλ. Πρέπει να βάλει μέσα πολιτική, κοινωνικά, αριστερού, δεξιά, woke, vegans, feminism. Φεμινιστές, φεμινίστριες.
0: Α, τώρα πώς τη λαλούν.
1: Αν θα σου βγάλουμε τον νικητή του Μουντιάλ, θα σου βγάλουμε τους όπως φασίστες, ακροδεξιούς, σιωνιστές, θα ζεις όλα μέσα.
0: Όλα.
1: Θα πιάσεις το κουτάλι, θα τα κάνεις σαν με σέικ, καλά, και μετά φτιάχνει τον νικητή του Μουντιάλ. Μα πόσα να θα πούμε, ρε, πόσα χρόνια, ρε, πόσα χρόνια.
0: Ας πω εδώ, αν το καρό, αν τη λέω σωστά, Χερμανστάντ.
1: Ο Μωτήριο Μακουέ, τι Χερμανστάντ.
0: Έτσι ρε, μάτρο, είναι, τι να σου πω.
1: Στο Κουρασάο είναι ήδη πάλι στην κυβέρνηση ένας εδώ. Άλλο λέει ο μεγαλύτερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ είναι η Ιαπωνία και η μόνη χώρα του άξονα που δεν είχε κυρώσει το 1920. Άρα την βάλουμε γιατί είμαι στο αγορή. Σύντριο δεν είναι. Παίξε τελικό η Παϊρά. Μα κύριε 047 ως ο Φρίντμαν της εκπομπής, ο εκπρόσωπος της νεοφιλελεύθερης παράταξης. Πού το κολλάτε το Ιράν, μάλλον αστειεύεστε έτσι.
0: Λογικά.
2: Ακούτε τα best-of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Θα το πιάσει η ομάδα που δεν γίνει σε ΙΑ, όπως είπε και ένας σοφός παλαιότερα εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή είπαμε το ΙΑ, ότι θα το βγάλαμε και αυτά τότε που είχαμε τηλεφωνικές γραμμές. Το... το όνειρο θα είναι. Θα είναι όνειρο, όνειρο. Με συγχωρείτε. Θα είναι όνειρο Λαΐφη με κβίτα πίσω.
0: Ναι.
1: Τούτο είναι. Είμαι το Αγγέλ. Κάργα με το Αγγέλ. Δεν, ποτέ δεν ξέρει. Το δεξιά που φεύγει να το λέει είναι το αριστερά, το αριστερά. Να έχω και το κβίτα, να έχω και το Λαΐφη. Δηλαδή τα πιο καλύτερα αριστερά στόπερ που υπάρχουν να του έχω μαζί. Και να μην έχουμε ένα δεξιό ποδάρο. Εντάξει, δεν είναι.
0: Μόνο αριστερά.
1: Συμβαίνει και στα κόμματα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν. Η πρώτη μεταγραφή της Ομόνιας είναι συγκινητική, όσο συγκινητική είναι η ανάδειξη. Όχι, να το θέσω διαφορετικά. Με συγκίνησε πολύ περισσότερο η ανακοίνωση, με ανακοίνωση επέκταση συμβολέου του Κίτσου παρά η ανάδειξη σε πρόεδρος της Βουλής της Αμνίτας.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Τι είναι, ποιο είναι το λογικό?
0: Να σε συγκίνησε περισσότερο, ρε φίλε.
1: Όχι, είναι κίνηση ανθρωπιά. Ναι. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο
0: τραυματίστηκε.
1: Του επεκτείνει το συμβόλαιο δύο ακόμη χρόνια. Το άξιζε κιόλα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται η Ομόνοια και δεν κρίνει τον Κίτσο στην παρούσα φάση ω δηλαδή τραυματία. Τον κρίνει.
0: Σαν παίκτη.
1: Σε ποιο επίπεδο βρισκόταν τότε που τραυματίστηκε. Ναι. Μπράβο του, μάγκε και οι μεγάλε ομάδε έτσι λειτουργούν.
0: Ακριβώ. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και είχε κάνει και η ανόρθωση αυτό το πράγμα με τον Αντρέα τον Χρυσοστόμου και με τον Μιχάλη τον Ιωάννου επίσης τώρα. Που είχε κάνει. Έχει πρόταση στα χέρια.
1: Αυτό δεν είμαι σίγουρο αν είχαν και πολλές επιλογές να κάνουν, ας πούμε.
0: Εντάξει, όταν ήταν ο Χρυσοστόμου, όταν ήταν ο Χρυσοστόμου, ήταν μέσα στον Οκτώβριο μόλις δεν τραυματίστηκε.
1: Έτσι εξηγείται ότι η Αργεντινή το σήκωσε στο Κατάρ. Φιλοξένησε πάρα πολλού Ναζί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Μορφωτικό ίδρυμα ΜΑΠΕΣΟ. Ευχαριστώ τον Τεστραφονταρίστρα που συμμετέχει σε αυτή τη σχόλη σκέψη στο Think Tank. Της εκπομπής μας.
0: Και το απέρμε κάτι τσί το ίδιο έκανε.
1: Εντάξει, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Ναι, παιδιά, ναι. Έτσι συμπεριφέρονται οι μεγαλόψυχα. Παρεπτόντως όμως, με συγχωρείτε, ο Κατριτσής είναι και παιδί σπλάχνο, από τα σπλάχνα το αποέλε, έτσι. Όπως και ο Χρυσοστόμου είναι από παιδί σπλάχνο.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για έναν εκ των 17 ξένων κοινοτικών. Μπράβο. Στο καταλόγου Β, του καταλόγου Α.
0: Ακριβώς.
1: Όπως και να έχει, δεν είναι σπουδαίες κινήσεις και είναι καλό να τις επισημάνουμε αυτές. Είναι και μόλις 23 χρονών. 852. Και όταν είναι στο στάδιο της αποθεραπείας του και γίνεται μια τέτοια κίνηση, αντιλαμβάνεστε το κίνητρο που παίρνει.
0: Ναι.
1: Για να δουλέψει ακόμα παραπάνω και να επιστρέψει, για να δικαιώσει όσους τον εμπιστεύονται. Είναι έξυπνες κινήσεις αυτές. Θα σας πω για ένα φιλοσοφικό και δεν θέλω να πληρωθώ. Που αν είναι κανονικά είναι πρέπει να πληρώνω μου για τούτα ούλα, εσύ 20 χρόνια. Να καμίζαμε που είμαστε στην Ελβετία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κακό συν κακό, ίσον.
0: Κακό συν κακό, κακό.
1: Καλό συν κακό, ίσο.
0: Κακό.
1: Καλά, ρε, γιατί.
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Πράγματι μόνο καλά.
1: Τι.
0: Πράγματι μόνο καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι το κακό το ανατρέπει με το καλό.
0: Ναι. Όχι.
1: Είναι τόσο όχι, ρε.
0: Αν δεν είναι τόσο μεγάλο. Να κάνω 10 κακά, να κάνω έναν καλό. Σημαίνει ανάτρεψα τα.
1: Δεν είμαι σε φόρμα.
0: Είσαι πολλά σε φόρμα. Όχι,
1: δεν είμαι. Μα με αποστόμωσε, δεν είμαι ότι από. Το είπαμε ότι είσαι στη μάπα δεύτερη. Μην το συνεχίσεις. Έφυγε ο ημανισί μου. Μην ανησυχείς κύριε Μεδεμένιντα. Έφυγε, έφυγε. Έκαμε τον Απολλώνας με το χαμάτσι. Είδαμε το ευχαριστώ δουλειό. Μα πότε είναι πάλι ο Απολλώνας. Έκανε καλή κίνηση και στράβο. Γιατί κύριε Μεδεμένιντα. Τι στο καλό είναι κύριε.
0: Είπες ημανισί μου. Τελικά με το ΣΥΝΚ μάθαμε τι γίνεται.
1: Πεχτούρα.
0: Πεχτούρα.
1: Τον έχουμε. Έχω έναν κουμπάρο μου κάθε Σάββατο ξυπνά, πάει πλήνει και αυτού γίνονται.
0: Ναι.
1: Κάθε Σάββατο.
0: Ναι.
1: Εμείς άλλαξε το χρόνο της πολλιάς, τούτος κάθε Σάββατο μου πάει και πλήνει και ναι. Έτσι είναι ο ΣΥΝΚ. Τον έχουμε εμπλημένο φρέσκο, είναι βάσει στη βιτρίνα και θα πουληθεί.
0: Ναι, ναι. Όμως σκέφτε φέρες τον ποδοσφαιριστή που είναι με έναν τίμιο μισό και θα τον πουλήσει να πιάσεις.
1: Έχουν πάρει, ακούει μας κάτι δικός του.
0: Σίγουρα πράγμα σας ακούει.
1: Ένες έτσι υπεκτιμήσεις. Θα αλλάξω πολιτική πλέον πα 50 και μετά τέτοιο.
0: Για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Και μην ξεχνάτε και την πατρίδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δικό μου, άσχετον εδώ. Την πατρίδα δεν την ξεχνάμε ποτέ ούτε για την οικογένεια. Ακούμε μαζικό του. Ναι. Πεχταρά. Το λέω με την αρχιά μου.
0: Είναι, όχι, πέραν τη πλάκα.
1: Άνετα να μου πουλήσει.
0: Εγώ σου λέω ότι θα.
1: Άνετα, ρε φίλε.
0: Τη δεδομένη στιγμή έχει και ομάδα από το εξωτερικό που κρατά λεφτά και μπορεί να δώσει και στην ΑΕΛ και στον ποδοσφαιριστή, αν πολύ καλό συμβόλαιο.
1: Δεν το συζητούμε. Ειδικά στον αραβικό κόλπο ναι. Και στην αραβική αγορά.
0: Μιλάμε για.
1: Duty free. Πέτω, αφορολόγητα, duty free.
0: Παίζει και Ευρώπη αυτή η ομάδα.
1: Και εσύ και η Ευρώπη γίνεται στο αραβικό κόλπο.
0: Δεν είναι αραβικό κόλπο. Είναι. Είναι Ασία.
1: Ακούει με ο κουμπάρο μου για πρώτη φορά.

0: Έχει μωρέ, γίνεται.
1: Είναι Ασία, είναι Ασία, νομίζω, ναι. Κάνε το να ρωτήσω τη χώρα που είναι.
0: Δεν ξέρω ότι ο κουμπάρος μου με ακούει. Κουμπάρος μου κάνουμε μπλάκα.
1: Ναι, είναι Ασία το τη χώρα, ρε φίλε. Και παίζει.
0: Περίμενε, ρε.
1: Παίζει για αστέρια, ρε φίλε.
0: Τι.
1: Παίζει για αστέρια αυτή η ομάδα. Που εξετάζει.
0: Φίλε, ένα λεπτό να το πανατοποθετήσουμε. Επιμένεις ότι είναι στην Ασία και παίζει στα αστέρια.
1: Ναι.
0: Και είναι τούτη ομάδα, ρε
1: φίλε. Ας τόσο που έχω να σου πω κατάλαβα.
0: Και τα αστέρια είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αφού μου την Ασία λέει.
1: Και έχει ομάδα.
0: Μόνο είναι Κύπρος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μόνο είναι Κύπρος.
1: Έχει άλλη ομάδα.
0: Ισραήλ.
1: Όχι. Άντε ρε Χρήστο μου, έκαμε
0: γεωγραφία. Αζερβαϊζά.
1: Στο μετά στο διάλειμμα να...
0: Καζακστά.
1: Άντε ρε, δυο τρεις χώρες είναι ρε φίλε.
0: Βάρ' τότε μάλλη μακ, παιχνί μας ακούσε τον αγγικό κόλπο και γράψουν το σίγγλε ένας εδώ. Και για τον Γιούσεφ και τον Λέω, έμπερ καμιά καλή κουβέντα, γιατί εντάξει ξέρω θα μας μείνουν έναν κονίλιο 250 κοιμόνες εκεί. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και σήμερα σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τη μέρα που τραυματίστηκε ο Παφώτης του έκαναν υπέκταση 2 χρόνια. Τελικά τον πλήρωναν ανάδικα χωρίς να παίζει. Δεν έχει το ποδόσφαιρο συναισθήματα, λέει ένας εδώ πιο κοινικός. Πιο με ένα έτσι άκρατο κινησμό. Και μπορεί και να έχει δίκιο όμως. Που είναι αριστερή η Βραζίλια και πήγαινε ο Μάκης. Αναρωτιέται τώρα άλλη κουβέντα είναι. Όταν παίζει η Ισπανία θα σβήνουν οι προβολείς και θα ανοίγουν τα πέκα του νερού. Πόσα είναι ο Κάστανος να είναι στην Ομόνια τη νέα σεζόν.
1: Εγώ νομίζω δεν αφήνει.
0: Νομίζω ότι μασέρι εμείνε, να μείνει.
1: Εγώ νομίζω θα
0: είναι. Ιστός,
1: ναι. Το χαμογέλο του Αβασταύρου. Αν πω τώρα, που ήταν η ερώτηση. Και όπως μου λέει, δεν είναι ώρα τώρα να το πούμε. Το χαμογέλο μου σου κάνω, αν με ρωτάς εμένα κάτι. Και ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το πω.
0: Τα γραφάρα μακρύσεις ο Κάστανος στην Ομόνια.
1: Βόμβα.
0: Άσε κιόλας που το ξέχασα κιόλας να το πω. Ξέχασα ότι ο Κίτσος θα είναι και αυτός μέσα στον μπλοκ των αρχηγών. Των μελλοντικών αρχηγών της Ομόνιας. Γιατί μετά τον Μάριτς. Μάριτς, σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, προσθέθηκε και αυτός στους παίκτες τα συμβόλαια των οποίων λήγουν το 2029.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με Γιώβετιτς.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
7: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκωσία.
8: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
11: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. And savor every second of this.
12: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
15: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
17: Ο Πανιόνιος σοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
18: Όχι, σοφάρισε και ο Πανιόνιος, προηγήθηκε. Πανιόνιος Πανετολικός.
17: Ναι, όχι.
18: Δεν προηγήθηκε ο Πανιόνιος με Αβραβίδη και σοφάρισε ο Πανετολικός.
17: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
19: Αχνάιμερ. Αλσχάιμερ. Πώς το λένε.
20: Απ, εδώ θα σταθούμε.
17: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντα σοφάρισε.
19: Τι λέει ρε φίλε.
17: 94.
19: Βέβαια.
18: Όχι, λάθος κάνει στο site του Πορτολίκη. Δεν μπορεί να έχω πάθει. Το είδα, δηλαδή.
17: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
18: Έλα Παναγία, όχι Χριστέ μου, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδη ο Παριώνης και ισοφάρισε ο Πανετολικός.
17: Για ξανασκέψτε το.
18: Λες, ε.
17: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
18: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδη 1-0, Μαρτίνε 1-1.
17: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
18: Ναι, ναι, ναι.
21: Να, το βρήκαμε.
17: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Έπανα να σκάιμε.
19: Αχνάιμε.
18: Να αποκτήσει το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένε συσκευέ και μαζί να πάρει μια δωρεοεπιταγή αξία έω 100 εκατομμύρια.
21: Δώσε και μένα μπάρμπα.
18: Πόσα? Έω 100 εκατομμύρια.
21: Προσταμένη.
18: Έω 100 ευρώ για να πάρει ό,τι θέλει μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
17: Ρε, 100 εκατομμύρια.
18: Τι για να πω, αφήστε με διαμπάτο, θα πάω εγώ.
17: Πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή για να λέμε τα πράγματα με ομάδες, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
18: Πώς το χάπη το άλλο, Σαδράμ.
17: Σαδράμ.
18: Ναι, ναι.
17: Σαρδάμ, στο Σαρδάμ.
18: Ναι, ναι. Η διαμονή στο πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα πολυτελής Snow Bass Pop και πρόσθετο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
21: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι εμπόλικα.
17: Σαδράμ είναι αυτό.
18: Τι γίνεται.
17: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένας.
16: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

Λοιπόν, ξεκίνησε το Grand Prix στο Monte Carlo για τη Φόρμουλα 1 και ξεκίνησε με χαμό, πραγματικό χαμό. Θυμίζω ότι ο Αντωνέλη ξεκίνησε την πρώτη θέση, δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Λεκλέρ. Και με την εκκίνηση κιόλας, ο Verstappen τέθηκε εκτός αγώνα. Δεν κατάφερε να ξεκινήσει ποτέ, για κάποιο λόγο τον οποίο τον αναζητούμε και εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Έπεσε κατευθείαν στην τελευταία θέση και μπήκε στα πίτς και εγκατέλειψε. Λοιπόν, με το που έζησαν τα κόκκινα φώτα δηλαδή, ο αγώνας του Verstappen τελείωσε. Λοιπόν, ο Αντωνέλη είναι μπροστά με διαφορά 3,5 δευτερολέπτων περίπου από τον Χάμιλτον. Μάλιστα, ένας χαμός, νωρίς.

Ασβεστά την πρώτη μεταγραφή την είχε κάνει ο Ολυμπιακός και όχι η ΑΕΚ. Εδώ και 6 μήνες. Φορτούνης λέγεται, αν σου λέει κάτι. Επειδή ξέρουμε τι ομάδα υποστηρίζεις, οπότε θες να τον ξεχάσεις. Μάλιστα. Οκ, φίλε μου, αφού η μεταγραφή του Φορτούνη έγινε πριν από 6 μήνες και όχι προχθές. Εντάξει, ό,τι πεις, δεν θα το χαλάσω. Δεν θα σου χαλάσω χατήρι. Λοιπόν, Μουντιάλ δίχως Ιταλία, λυπηρό. Πραγματικά λυπηρό, δεν είναι το πρώτο βέβαια, είναι 3 Μουντιάλ. Τα 3 τελευταία χωρίς Ιταλία. Είπαμε και πριν, είναι μια αποτυχία τρομακτική για τους, για τους Ιταλούς αυτοί. Το ότι δεν θα βρίσκονται ούτε σε αυτό το Μουντιάλ. Τρομερό πλήγμα, γι' αυτό και επιχειρείται ολικό lifting. Όχι μόνο, δηλαδή γενικότερα. Από την Ομοσπονδία, την Ιταλική, μέχρι προπονητικό επιτελείο, μέχρι τους παίκτες έτσι, της Εθνικής, τους πάντες και τα πάντα. Είναι σε αναδιοργάνωση, πλήρη αναδιοργάνωση. Προς το παρόν διαλυμένη τη λες τελείως την Ιταλική Ομοσπονδία σε σχέση με την Εθνική Ομάδα. Η Ιταλία είναι ένα μέγεθος που πρέπει να είναι πάντα στις μεγάλες οργανώσεις, το συζητάμε αυτό. Και ας ελπίσουμε αυτή τη φορά, αφού θα το ξεκινήσουν από την αρχή, να πάει καλύτερα από ό,τι πήγαινε μέχρι τώρα.

Παρακολουθούμε το Grand Prix του Monte Carlo. Θα σας ενημερώνουμε για πώς εξελίσσεται. Έτσι, ακόμα στην αρχή είμαστε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει εγκαταλείψει από το ξεκίνημα ο Verstappen. Είναι εκτός αγώνα. Με το καλημέρα δηλαδή. Όπως επίσης θα σας ενημερώνουμε και για το τελικό του Roland Garros στους άντρες, ο Φλάβιο Κομπόλη με τον Σάσα Σβέρεφ είναι η αντίπαλη στον μεγάλο τελικό, και οι δύο κυνηγούν το πρώτο τους Grand Slam, να το κατακτήσουν. Ο Σβέρεφ έχει συμμετάσχει σε τρεις τελικούς, για τον Κομπόλη είναι ο πρώτος. Λοιπόν, οπότε θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, τέλος πάντων.

Ο Αντωνέλη είναι μπροστά και μάλιστα με διαφορά. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο Grand Prix. Πρέπει να είναι πάνω από 4,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Χάμιλτον. Μάλιστα πλησιάζει ήδη κάποιους οδηγούς για να τους ρίξει γύρω ολόκληρο.

Διαξάγεται και ένα φιλικό επίσης αυτή την ώρα, φιλικό εθνικών ομάδων. Παίζει η Κύπρος με το Λίχτενστάιν. Το παρακολουθούμε και αυτό. Στο 19ο λεπτό είναι χωρίς γκολ.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει έτσι την στελέχωσή του. Η αλήθεια είναι ότι έπασχε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Καθαρά διοικητικά, σε επίπεδο εταιρικό. Είχε απώλειες οι οποίες δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ και υπήρχε, όπως καταλαβαίνουμε, ένα έλλειμμα εκεί. Και βεβαίως και στο αγωνιστικό κομμάτι ανακοινώθηκε τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής. Τώρα ανακοίνωσε και δύο νέα μέλη, δύο νέα στελέχη για το τμήμα scouting. Πρόκειται για τον Ελευθέριο Νοταρίδη με πτυχίο στις αθλητικές επιστήμες και μεταπτυχιακές σπουδές στο squad planning και στο data analysis. Έχει και δίπλωμα UEFA B. Και τον Βασίλη Ελευθεριάδη με μεταπτυχιακές σπουδές στο football business και δίπλωμα UEFA C. Έχει εργαστεί και ως video scout και scout σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες. Είναι τα δύο νέα στελέχη που μπαίνουν και αυτά στο οργανόγραμμα.

Ο Αντωνέλη πάνω από 3,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Χάμιλτον. Τρίτος είναι ο Λεκλέρ. 14 γύροι έχουν διανύσει οι οδηγοί από τους 78 συνολικά στο Grand Prix του Μονακό. Και ο Μάκης Μπελεβόνης μου λέει εδώ ένας φίλος μου, στον Όφι αντί του Τσαμπούρη. Βεβαίως. Ο Γιάννης Ολυμπιακός μου λέει την καλησπέρα μου. Ρε φίλε, έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα με το μπάσκετ κάθε τρεις και λίγο. Αυτός ο πόλεμος ανακοινώσεων, αυτό το καραγκιοζιλίκι μόνο κακό κάνει. Αδερφέ μου, είτε το θεωρεί κάποιος καραγκιοζιλίκι είτε όχι, είναι δεδομένο ότι μόνο κακό κάνει. Και στις ομάδες, στη συγκέντρωσή τους, στα μάτς και τα λοιπά. Αλλά κάνει κακό και στο σπορ, πολύ μεγάλο κακό. Δηλαδή, το να ξεπεράσει σε τοξικότητα το ποδόσφαιρο, να ξεπεράσει το μπάσκετ, να ξεπεράσει το ποδόσφαιρο σε τοξικότητα, ήταν κάτι πραγματικά που δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ ότι μπορεί να συμβεί. Κι όμως συμβαίνει. Σε επίπεδο τοξικότητας δηλαδή, έχει ξεφύγει το πράγμα στο μπάσκετ.

Ο Χάμιλτον δεύτερος πίσω από τον Αντωνέλη στα 3,2 δευτερόλεπτα τώρα. 5 δευτερόλεπτα πίσω στην τρίτη θέση είναι ο Λεκλέρ.

Για πάμε να δω κανένα μήνυμά σας. Να την φτιάξουμε λίγο έτσι τη συμμετοχή σας. Ακόμη περισσότερο. Είναι σημαντικό ότι σε μια μέρα όπου τα αθλητικά είναι πολύ περιορισμένα, αθλητικά ελληνικού ενδιαφέροντος, γιατί διεθνώς όλο και κάτι έχει. Στείλτε μηνύματα, εδώ βάλτε θέματα να συζητήσουμε. Μουντιάλ, έρχεται Μουντιάλ. Έτσι, την Πέμπτη. Την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Οπότε θα έχουμε πολύ πράγμα να βλέπουμε και να συζητάμε. Και σε ώρες, ξέρετε, τα έχω ξαναπεί εδώ. Σε ώρες για όλα τα γούστα. Θα έχει και κανονικές ώρες, τύπου 10 το βράδυ, αλλά έχει και 1 τη νύχτα, 2 τη νύχτα, 4 το ξημέρωμα, 5, 6, 7 το πρωί. Ξυπνάτε. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει και για τους ξενύχτιδες. Ξέρω εγώ, δεν έχεις ύπνο 3 η ώρα, κάθεσαι, βλέπεις Μουντιάλ. Αλλά και για αυτούς που ξυπνάνε πολύ πρωί, ξέρω εγώ, ξυπνάς 7 η ώρα για να ετοιμαστείς για τη δουλειά σου. Πίνοντας τον καφέ σου, βλέπεις και ένα ματσάκι. Ή τέλος πάντων, έστω ένα ημίχρονο Μουντιάλ. Γιατί θα έχει και νωρίς το πρωί αγώνες. Θα έχει πλάκα όλο αυτό. Νομίζω ότι θα μας αρέσει, θα αρέσει σε όλους.

Χαμός έγινε με τον, με τον Verstappen στο ξεκίνημα του, του Grand Prix στο, στο Μονακό. Με την εκκίνηση, στην εκκίνηση, πάταγε τον γκάζι, πάταγε τον γκάζι, δεν μπορούσε να επιταχύνει με τίποτα. Ποιος ξέρει τι έπαθε τώρα το... το μονοθέσιό του, το πάταγε, τίποτα αυτό, δεν ανταποκρινόταν, φώναζε έξαλλος, ούρλιαζε στον, στον ασύρματο, λοιπόν, γιατί δεν τον υπακούει το, το γκάζι, λοιπόν, και βγήκε εκτός κούρσας με το καλημέρα.

Άνοιξε πάλι λίγο η διαφορά του Αντωνέλη με τον Χάμιλτον στα 3,9 δευτερόλεπτα τώρα, 6 δευτερόλεπτα πίσω ο Λεκλέρ. Καλά, η Μακλάρεν πουθενά. Ο Πιάστρη είναι έκτος, έκτος είναι ο Πιάστρη. Λοιπόν, καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ. Εγκατέλειψε τώρα και ο Μπότας. Είναι η δεύτερη εγκατάλειψη για σήμερα μετά τον Verstappen.

Αύριο είναι πολύ μεγάλη μέρα για τον Big Win Sport FM. Έχουμε εορταστικό πρόγραμμα. Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του σταθμού. Το πρόγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος, από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ, θα βγει από το Bolivar, από την ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Υπάρχει και πρόγραμμα αναλυτικό για το τι θα γίνει αύριο. Θα σας τα πω αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα. Θα σας τα πω αναλυτικά, να τα ξέρετε, να τα έχετε υπόψη σας. Και αν θέλετε κιόλας, να έρθετε εκεί που θα είμαστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
6: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά Δικός Μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά Δικός Μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή Cablenet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Stanley Tucci μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ο Χάμιλτον μπήκε στα πίτσε, επέστρεψε. Τώρα ο Αντωνέλη είναι 15,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Λεκλέρ. Τρίτος είναι ο Χάμιλτον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε διανύσει 30 γύρους από τους 78 συνολικά στο Grand Prix του Μονακό.

Στον τελικό του Roland Garros έχει ξεκινήσει ο τελικός. Ο Zverev προηγείται 2-0, έχει πάρει τα δύο πρώτα game. Στο πρώτο σετ είμαστε κόντρα στον Φλάβιο Κομπόλη.

Λοιπόν, ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός. Αύριο, Δευτέρα, από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο reunion. Θα εκπέμψουμε ζωντανά από το Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλυμο. Εκεί θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών αυτού του σταθμού. Θα αναβιώσουν στον αέρα παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλαιοί και νέοι σε μια πολύωρη ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με αυτό το σταθμό, με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Επαναλαμβάνω, από τις 10 το πρωί αύριο, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.

και να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι θα ακούσετε αύριο ή και τι θα δείτε όσοι έρθετε στο Bolivar. Λοιπόν, στις 10 το πρωί, από τις 10 ως τις 12, στο μικρόφωνο θα είναι ο Βάιος Τσούτσικας και θα υποδεχθεί, μεταξύ άλλων, την Σία Κοσιόνη. Η Σία Κοσιόνη από εδώ ξεκίνησε, από τον Big Win Sport FM. Εδώ εργαζόταν, πριν κάνει την καριέρα που έκανε στο Sky και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Θα είναι η Σία Κοσιόνη, θα είναι ο Παντελής Διαμαντόπουλος, ο Διονύσης Ελευθεράτος, ο Χρήστος Σούτος, ο Βασίλης Μυρότσος και... το πιο σημαντικό, θα παραχωρηθούν ολόκληρα ημίωρα στην εκπομπή «Πνίξτε το Φουνταριστό» με τον Θαναϊλάκη και τον Τζαμόπουλο και στην εκπομπή «Καμένη στο ζέσταμα» με τον Πολυχρονίδη και τον Σπανόπουλο. Τις θυμάστε πάρα πολύ καλά αυτές τις εκπομπές, όσοι είστε εδώ πιστοί ακροατές. Για χρόνια περνάγαμε καταπληκτικά. Λοιπόν, 12 με 2 στη συνέχεια, στο μικρόφωνο θα είναι ο Μιχάλης Τσόχος. Και θα έχει καλεσμένους τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Νίκο Κατσαρό, τον Ανδρέα Δημάτο, τον Βασίλη Σαμπράκο, τον Βασίλη Βέργη, τον Αντώνη Πανούτσο με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, τον Μάκη Προβατά και θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή που έκανε εδώ ο Γιώργος Μητσικώστας. Στις 2 τη Σκυτάλη παίρνουν 3 οι πιο παλιοί εδώ του σταθμού, ο Μπάμπης Χριστόγλου, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Γιώργος Χελάκης. Θα αναλάβουν δράση. Μαζί τους θα είναι ο Γιάννης Καραλής, θα είναι ο Σωτήρης Κωσταβάρας, θα είναι ο Μιχάλης Λεάνης, θα είναι ο Μάνος Ζερβάκης, θα είναι ο Τόλης Κοτζιάς και πολλοί, πολλοί άλλοι. Στις 4 με 6, σε εκείνο το δίωρο, το μικρόφωνο θα το έχει ο Σταύρος Χοντροθύμιος και θα έχει παρέα του τον Αλέξη Σπυρόπουλο, τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, τον Τάσο Νικολογιάννη, τον Κώστα Κετσετζόγλου, τον Θανάση Ασπρούλια, τον Κώστα Μανολιουδάκη, τον Τάσο Τσατάλη, τον Γιώργο Νικοκύρη και άλλους πολλούς και θα ξυπνήσουν και έτσι μπασκετικές μνήμες με την εκπομπή του Δημήτρη Καρίδα, του Γιάννη Ψαράκη και του Γιώργου Βαλαβάνη. Από τις 6 μέχρι τις 8 πλέον είναι το δίωρο που ολοκληρώνεται το πάρτι και ολοκληρώνεται στις 8 γιατί μετά έχει το μπάσκετ για κανένα λόγο, αλλιώς θα το τραβάγαμε μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, στα μικρόφωνα θα εναλλάσσονται αλλά και θα συμπορεύονται ενίοτε οι δύο Λέρες, Ακτύπης και Μαραθιανός δηλαδή, μαζί με το Fight Club, Βαϊμάκης και Τσαούσης, και έχουν καλεσμένους μεταξύ άλλων τον Βασίλη Γερασίμου, τον Στέλιο Μαρκάκη, τον Βαγγέλη Μπραουδάκη, τον Αντώνη Σαούλη, τον Νικόλα Βασιλαρά και τον Μάκη Ριγάτο και άλλους. Και επίσης να σας πω και το εξής. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη η παραγωγή που εργαζόμαστε εδώ θα περάσουμε από τα μικρόφωνα, όλοι θα περάσουν και για πολλές ώρες στον Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου, θα βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος θα κάνει τα δικά του, ξέρετε τώρα, το δικό του σοου, δεν θα αφήσει κανένα στην ησυχία του. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, αύριο, στον Άλυμο, στο Bolivar. Να ξέρετε κιόλας, να το πω γιατί πολλοί ρωτάτε, η είσοδος η ακτή εκεί έχει είσοδο κανονικά, όσοι έρχεστε για το πάρτι, πληρώνεται μειωμένη είσοδο, τα μισά χρήματα, δηλαδή νομίζω είναι 10 ευρώ είσοδος. Για όσους έρχονται για το πάρτι θα πληρώσουν 5 ευρώ στην Ακτή του Ήλιου. Λοιπόν, αυτά καταπληκτικά θα περάσουμε, έτσι όσοι θέλετε να έρθετε μια βόλτα.

Στο Grand Prix της Φόρμουλα 1, στο Μοντεκάρλο, προηγείται ο Αντωνέλη σταθερά. Έχει καταλήψει και ο Μπέρμαν, τρεις καταλήψεις. Τι άλλο να σας πω ότι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μια ποινή στον Χάμιλτον, 5 δευτερόλεπτα για παραβίαση ορίου ταχύτητας στα πιτς. Λοιπόν, κάποια προβλήματα που έχει αναφέρει και ο Νόρις. Μπήκε και ο Λεκλέρ στα πιτς. Η διαφορά Χάμιλτον-Λεκλέρ είναι στα 13 δευτερόλεπτα τώρα. Δεύτερος με τρίτο δηλαδή. Ο Αντωνέλη είναι από τον Χάμιλτον 12,6 δευτερόλεπτα μπροστά.

στον τελικό του Ρολάν Γκαρός στους άνδρες, στο πρώτο σετ. Ο Σβέρεφ προηγείται 3-1 του Ιταλού, του Φλάβιο Κομπόλη.

σε ένα φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο Βαντούζ. Η Κύπρος προηγείται 1-0 του Λίχτενστάιν. Στο ημίχρονο πλέον, τον γκολ ο Μαρίνος Διόνης στο 28ο λεπτό.

5 δευτερόλεπτα ποινή και στον Ράσελ για παραβίαση ορίου ταχύτητας στα πιτς. Ο Αντωνέλη είναι 15,8 δευτερόλεπτα μπροστά του Χάμιλτον. Τρίτος είναι ο Λεκλέρκ, τέταρτος ο Πιάστρι, πέμπτος ο Γκασλί, έκτος ο Νόρις, έβδομος ο Ράσελ. Αυτά είναι, έτσι έχει κατάταξη μετά από 41 γύρους, 42 τώρα, 42 γύρια από τους 78 συνολικά.

Ο Σβέρεφ 4-1, τα games στο πρώτο σετ. Προηγείται ο Σβέρεφ του Φλάβιο Κομπόλη, του Ιταλού, στο τελικό του Ρόλαν Γκαρός.

Λοιπόν, καλά τα είπαμε. Αύριο έχουμε και το πάρτι, το μεγάλο reunion στην Ακτή του Ήλιου, στο Bolivar. Καλεσμένοι όλοι είστε, εννοείται. Λοιπόν, έρχεται ο Άγγελος Κρεμαστός. Θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Γιώργος Γιαννήσης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και από τις 4 και μετά ο Γιώργος Πετρίδης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Έτσι κι αλλιώς, χρόνια πολλά στο δεύτερο μας σπίτι, εδώ στον Big Win Sport FM. Και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο. Γεια χαρά!

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
10: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο Sport FM που αύριο κλείνει και τα 30 του χρόνια. Θα άρχισα τώρα να σφυρίζω και να βαράω παλαμάκια, αλλά κλίμα το κάνουμε τούμπα εδώ μέσα.

Και εννοείται, σας περιμένουμε όλους, όλους μα όλους αύριο στο Bolivar για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτά τα γενέθλια σε μια μέρα που αναμένεται να γίνει ένας μικρός πανικούλης. Τι μικρός δηλαδή, χαμός θα γίνει.

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί για ένα μαραθώνιο, παύλα έτσι εορταστικό ραδιοφωνικό σοου, όπου στον αέρα το 94,6 θα περάσει πραγματικά η Σάρα και η Μάρα.

Παλιοί παραγωγοί αγαπημένοι θα επιστρέψουν. Επίσης παλιές αγαπημένες εκπομπές θα αναγεννηθούν. Και εκεί θα είμαστε και εμείς να παίρνουμε τις συνεντεύξεις και από τον κόσμο και από όλους εσάς τους ακροατές που θα βρεθείτε εκεί μαζί μας. Όσοι από εσάς βέβαια δεν είστε αρκετά ντροπαλοί τουλάχιστον.

0: Στα μαγικά κουμπάκια είναι ο Στέφανο Παλουότολο.
1: Θα έρθεις
0: αύριο. Σιγά που θα αρχίσουν. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής βρίσκεται ο Γιώργος Πετρίδης. Δεν τον ρωτάω καν, θα έρθει σίγουρα. Όπου γάμος και χαρά πρώτος ο Γιώργος. Και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Χωναστός.

Χαιρετώ και όλους εσάς τα μηνύματα που στέλνετε τα χρόνια που σας πολλά και τα χαιρετίσματά σας. Αύριο θα είναι νομίζω και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος θα κυκλοφορεί με ένα μικρόφωνο να κάνει όπα όλη την ημέρα και να μην αφήνει κανένας ησυχία. Οπότε περάστε, περάστε όσοι έχετε χρόνο και όρεξη, περάστε.

με τα πρωταθλήματα σιγά σιγά να έχουν ολοκληρωθεί όλα, το Champions League να έχει τελειώσει, τα ευρωπαϊκά όλα να έχουν μπει στον πάγο. Περιμένουμε καρτερικά την έναρξη του Μουντιάλ του 2026 στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και μέχρι τότε απασχολούμαστε με το μπάσκετ, που έχουμε αυτούς τους επεισοδιακούς για άλλη μια φορά τελικούς στη στοίχημα JBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τη σειρά των τελικών να είναι στο 1-1 αυτή τη στιγμή, και να αναμένουμε την επίσης επεισοδιακή πιθανότητα συνέχεια.

Βέβαια, προφανώς για άλλη μια φορά αυτή η τελική δεν μας δίνει τόσο θέμα να συζητήσουμε εντός παρκέ, περισσότερο εκτός, με πολλά εξαγωνιστικά τρίτα ημίχρονα και τον πανικό που υπάρχει γύρω από όλο αυτό να παίρνει τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας. Δεν χρειάζεται να σταθούμε πολύ, πάνω κάτω τα ξέρετε όλα. Απλά να πούμε εμείς ότι θέλει λίγο μια προσοχή, μια λίγο ψυχραιμία, να ηρεμήσουμε λίγο τα αίματα, μην έχουμε και θύματα στο τέλος.

Από πλευρά ειδησιογραφία τουλάχιστον, τα πιο πρόσφατα όσον αφορά τους τελικούς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι η καταγγελία του Ολυμπιακού στη ΔΕΑ που ζητάει την τιμωρία του Παναθηναϊκού για μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο κάπου στις 100.000 ευρώ, ενώ ζητάει και την απαγόρευση εισόδου του Δημήτρη Γιανακόπουλου στα γήπεδα για τα επόμενα 5 χρόνια. Ενώ υπάρχει και επιστολή προς την ΕΡΤ για τον τρόπο που μεταδόθηκε ουσιαστικά ο τελικός, ότι έχει παράπονο και από τον τρόπο που μεταδόθηκε, ότι δεν ήταν αρκετά αντικειμενικός και όλα αυτά τα μπορείτε να πείτε και στο site του Big Win Sport FM 4,6 να τα διαβάσετε πιο αναλυτικά.

Λείπει και Βαλεντίνα και θα αναγκαστούμε να κάνουμε εμείς τώρα τις ειδήσεις για τη φόρμουλα. Βλέπω εδώ πέρα στο site ότι πέρα μετά τον Verstappen έχουμε σοκ για την Red Bull και με τον Norris. Καθώς βγαίνει και αυτός εκτός αγώνα στο 45ο γύρο στο Grand Prix του Μονακό. Ο Verstappen δεν ξεκίνησε ουσιαστικά ποτέ τον αγώνα γιατί δεν ξεκίνησε το αυτοκίνητό του με το που στην έναξη του αγώνα δεν έμεινε κολλημένο στάσιμος το αυτοκίνητο του Ολλανδού. Ενώ ο Norris πρέπει να έχει ένα θέμα με την μπαταρία από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί στην ενδοπικοινωνία δήλωσε ότι είμαι δίχως μπαταρία, δίχως ισχύ, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Έμεινε κολλημένος, ελάττωσε ταχύτητα σε ένα τούλι που πέρναγε, σταμάτησε και πήγαν και τον πήρανε. με το stop, δεν ξέρω. Εντάξει, τρομερά πράγματα με την Red Bull φέτος. Να δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγαίνει νοκάουτ εντελώς από τη διεκδίκηση του Grand Prix του Μονακό. Και σε έναν αγώνα που είχε περάσει νικηφόρα την περασμένη σεζόν.

Ο Πονόρης πέρσι είχε κατακτήσει και τον Grand Prix του Μονακό και γι' αυτό δεν θα μπορέσει φέτος να το υπερασπιστεί. Δεν ξέρω, μάλλον το έκανα μούτι πριν, οπότε γι' αυτό έρχομαι να τα διορθώσω λίγο, να τα μπαλώσω ότι προλαβαίνω.

Πέρα από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, έχουμε και μπαλίτσα σήμερα, παρόλο που δεν έχουμε συνηθίσει τώρα τις τελευταίες μέρες. Έχουμε την Ελλαδάρα που θα, στο Παγκρίτιο θα αντιμετωπίσει την Ιταλία σε μια φιλική αναμέτρηση. Δύο ομάδες που εννοείται δεν κατάφεραν να προλάβουν το τρένο του Μουντιάλ και τώρα έχουν αυτή τη φιλική αναμέτρηση για να μπορέσουν οι δύο προπονητές να δοκιμάσουν νέα πράγματα, νέα συστήματα. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να βλέπουμε ήδη να προσπαθεί νέα πράγματα, όπως με την ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία που η Ελλάδα έπαιξε με 3-4-3. Πιθανότατα το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Με νέα ονόματα να μπαίνουν στην εντεκάδα και ο Σέρβος τεχνικός να βλέπει σε ποιους παίκτες μπορεί να στηριχθεί για τα επόμενα επίσημα παιχνίδια που πλησιάζουν.

Η ιδέα της τριάδας στην άμυνα δεν είναι άσχημη, δηλαδή και με το κουλεράκι Μαυροπάνος Ρέτσος. Είναι μια τριάδα αρκετά δυνατή, αρκετά καλή, που μπορεί να σταθεί απέναντι και σε δυνατούς αντιπάλους. Ωστόσο, νομίζω υπάρχει λίγο πρόβλημα με τους παίκτες που είναι πίσω από αυτούς. Okay, και ο Χατζηδιάκος είναι αρκετά αξιοπιστός. Εμένα μου αρέσει προσωπικά και αρκετά και ο Μιχαηλίδης, ειδικά φέτος με τον Πάκο κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Ωστόσο, χρειάζεσαι αρκετά βάθος για να μπορείς να στηριχτείς αποκλειστικά σε μια τριάδα με center back, διότι η τριάδα που επιλέγει ο Γιωβάνοβιτς είναι αποκλειστικά με center back. Δεν βαφτίζει το κρέας ψάρι, το ψάρι κρέας τέλος πάντων, βάζοντας κάποια back σε θέση κεντρικών αμυντικών. Διότι και τα τέσσερα back που έχουμε, είτε είναι Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ρώτα, Βαγιανίδης, είναι πολύ μικρός ο Μικάβος, οπότε δεν μπορεί να υπηρετήσουν με πολύ αξιόπιστο τρόπο το ρόλο του κεντρικού αμυντικού. Επομένως, χρειάζεται αποκλειστικά παίκτες που αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας για να μπορείς να στηριχθεί όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο επιχειρείται να δοκιμάσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Μια αλλαγή κάπως ριζική, θα λέγει κανείς, με αυτά που βλέπαμε τον προηγούμενο καιρό. Ωστόσο, με το πλούσιο ταλέντο που έχει η Ελλάδα, μπορεί να το στηρίξει σίγουρα.

Και το καλό είναι ότι με την τριάδα στην επίθεση επίσης είναι ωραίο, διότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη περισσότερους παίκτες με μεγαλύτερη ευκολία. Τι εννοώ, ότι ας πούμε ο Τετέι, που είναι ένας επιθετικός, που είναι για το κέντρο της επίθεσης κατά κύριο λόγο, μπορεί να βοηθήσει πίσω από τον Παυλίδη, όπως έγινε και στην αναμέτρηση με τη Σουηδία. Ωστόσο, σε ένα 4-2-3-1, ας πούμε, να το βάλεις στα extreme τον Τετέι, χάνεις πολλά. Έχει την ταχύτητα και την τρίμπλα στο να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά το χάνεις από την μέσα από την περιοχή. Βγαίνει αρκετά εκτός. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ κοντά στον Παυλίδη και μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερο επιθετικά για να στέλνει και την μπάλα στα δίχτυα, κάτι που τον έχουμε δει να κάνει πάρα πολλές φορές και με την Κηφισιά και εννοείται με τον Παναθηναϊκό, που είχε μια εξαιρετική παρουσία.

Όπως είπε και ένας φίλος, εννοείται και ο Τσάπρας θα μπορούσε να κληθεί στην Εθνική για να βοηθήσει μετά από μια εξαιρετική σεζόν που κάνει με το Λεβαδιακό. Και να δούμε πού θα καταλήξει και την επόμενη σεζόν με πολλές ομάδες να τον κυνηγάνε. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ακόμη και από εξωτερικό. Ωστόσο και ο Ρώτα έκανε μια τρομερή σεζόν φέτος και δικαίως βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
3: Yeah, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

έχω ανοίξει το κινητό, μπαίνω Instagram και έχω βαρεθεί να βλέπω παραλίες. Έχω βαρεθεί να βλέπω παραλίες. Όλοι ανάθεμά σας έχετε πάει σε παραλίες. Instagram εκεί, story, post, όλα. Μαγιουδάκια, χαμός, μπράβο. Καλά κάνετε. Καθόμαστε εμείς εδώ πέρα με Στεφανάρα στούντιο, να σας κάνουμε παρέα και μετά να πάμε για βουτιές.

Μπορεί σήμερα να μην είμαστε σε παραλία εμείς, ωστόσο θα είμαστε αύριο, εννοείται, στον Bolivar, εκεί που αύριο ο Sport FM θα γιορτάσει τα 30 του χρόνια ζωής και εννοείται σας περιμένουμε όλους. Και για να μην μου βάλουν χέρι, να το πω και με την επίσημη προσφώνηση που απαιτείται. Οπότε, λοιπόν, ο Big Win, Sport FM, κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και τη Δευτέρα από τις 10 έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν ο νέαρ παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωριδεφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα από τις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας, σας περιμένουμε όλους.

θεωρεί ότι με το που πάρει κάποια μεταγραφή ο φίλος, είτε σε Παναθηναϊκό είτε σε Ολυμπιακό, θα ξεκινήσει να. Θα μπει με τα, με, τέτοιο, με τα μπούνια στην εθνική και θα πάρει και τη θέση του βασικού. Okay, μπορεί να γίνει μελλοντικά, απλά πρέπει να φάρει και τα ψωμιά ακόμα ο Τσάπρας. Ο Ρώτα τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά πολύ καλός με την ΑΕΚ και επιθετικά και αμυντικά. Ειδικά επιθετικά φέτος, νομίζω, θεωρώ ότι ρίψε και το ταβάνι του. Με τον Νίκολης να το χρησιμοποιεί εξαιρετικά στο δεξιάκρο και να συνεργάζεται πολύ καλά και με τον Κοϊτά, είτε τον. Γενικά όποιον βρισκόταν στην πλευρά του. Και θυμάμαι με τον Λεβαδιακό που λέγαμε λίγο πριν τα play-off που συμπληρώσε κάρτες ο Ρώτα και έπαιξε ο Γεωργίεφ. Υπήρχε μεγάλο άγχος για τη δημιουργία της ΑΕΚ με τον λόγο του Γεωργίεφ ότι δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα που κάνει ο Ρώτα. Προφανώς αμυντικά είναι πολύ καλός ο Ρώτα. Ωστόσο όποτε ανεβαίνει τα τρεξίματά του και οι κινήσεις που κάνει στο χώρο είναι εξαιρετικές.

Ένας άλλος φίλος στέκεται στον Παυλίδη και το γεγονός ότι θεωρεί εκείνος τουλάχιστον ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί αρκετά καλά στην εθνική. Εντάξει, δεν ξέρω. Ο Παυλίδης είναι μια πραγματικά τρομερή παιχτάρα. Τα πράγματα που έχει κάνει φέτος και πέρσι με τη φανέλα της Μπενφίκα είναι πραγματικά μυθικά. Και ας πούμε η είδηση που βγήκε σήμερα ότι η Μπεσίκτας έκανε πρόταση 20 εκατομμυρίων για να αποκτήσει. Εντάξει, για κανένα λόγο. Δεν βλέπω κανένα λόγο να πάει ο Παυλίδης στην Μπεσίκτας. Και πόσο μάλλον για 20 εκατομμύρια. Η Μπεφίκα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναφέρει ότι θέλει τουλάχιστον 50. Πολύ λογικό ακούγεται. Αλλά τώρα να είσαι ο Παυλίδης, να είσαι σε αυτή την ηλικία, στα 27 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, να βάζει ένα καράβι γκολ κάθε σεζόν. Γιατί να πας στην Τουρκία, έχεις τόσες επιλογές. Άμα είναι καλύτερα να μείνει στην Μπεφίκα, ας πούμε, που είναι ένα τέτοιο όνομα, παρά να. Τώρα που έχει και ο Μάρκο Σίλβα, αλλάζει λίγο σελίδα και η Μπεφίκα. Αξίζει να παραμείνει εκεί, ή αν είναι να πάει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα για να πάρει εκεί και αν πάρει εμπειρίες. Και για έναν άλλο που μου ζητάει να σχολιάσω την τοξικότητα ανάμεσα στους τελικούς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, προφανώς και δεν έχω καμία όρεξη να το κάνω αυτό. Ωστόσο, η τοξικότητα έρχεται και από τις δύο πλευρές και δεν χρειάζεται να στεκόμαστε μόνο στη μία στην άλλη ομάδα.

Για να κλείσω και το κεφάλαιο της Εθνικής, όπου μην ξεχνάμε σήμερα έχει και τη φιλική αναμέτρηση με την Ιταλία στις 10. Το θέμα με το 3-4-3 είναι λίγο. Νιώθω ότι δημιουργεί κάποιος ένα κενό στη μεσαία γραμμή, όπου αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα γενικά της ομάδας. Καθώς έχουμε πρόβλημα στα χαφ, έχουμε πρόβλημα και σε μέγεθος. Τα κορμιά στα χαφ είναι, έχουμε μικρό σώμα χαφ. Και με το να έχουμε μειωμένο αριθμό ποδοσφαιριστών στη μεσαία γραμμή, ίσως να δημιουργήσει και πρόβλημα στη δημιουργία, αλλά και στο αμυντικό transition. Η προσθήκη του τον Τριάντι και Ντόι είναι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν σωματικά, σε ύψος σίγουρα. Το θέμα είναι νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλή με την μπάλα στα πόδια, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν εκεί παιχνίδι. Κάτι που θεωρώ ο Γιωβάνοβιτς το έχει πολύ ψηλά στη λίστα του. Ας πούμε, η Ζαφίρης και η Μουζακίτης είναι εξαιρετική σε αυτό. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιεί και τον Κουρμπέλη, ο οποίος δεν έχει τόσο πολύ το δημιουργικό κομμάτι, αλλά το χρησιμοποιεί ως κορμί περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν πλήρως οι Ντόι και οι Τριάντι σε αυτό. Ωστόσο, αξίζει να δούμε και πιθανότατα θα πάρουν και λεπτά συμμετοχή στη σημερινή αναμέτρηση με την Ιταλία. Και γι' αυτό, όποιος έχει χρόνο, μπορεί να ρίξει ένα βλέφαρο, κακό δεν κάνει.

Ο κακός χαμός στο Grand Prix της Μονακό συνεχίζεται. Τράκαρε και ο Λεκλέρ. Στούκαρε σε ένα τοίχο και τα βάλει με τους συνεργάτες του, γιατί βγήκε η ενδοεπικοινωνία του με τους συνεργάτες του που έλεγε γιατί μπήκα στο pit stop. Γενικά ένα χαμούλι στο Μονακό. Μια πίστα που συνήθως δεν έχει τις τρομερές ανατροπές λόγω του τον τρόπο που είναι φτιαγμένο, ότι δεν υπάρχουν πολλές προσπεράσεις. Ωστόσο, τα προβλήματα των αυτοκινήτων έχουν πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την αναμέτρηση, ας πούμε.

0: στα ρεπορτάζια
1: Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν, ο Πάμπλο Μαφέο προβάρει την ερυθρόλογη φανέλα και θα γίνει η πρώτη, δεύτερη μετά τον Κώστα Φορτούνη, η μεταγραφή που θα ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι, με τον Πάμπλο Μαφέο να είναι έτοιμος να έρθει στον Πειραιά. Μία πολύ καλή μεταγραφή θεωρώ, γιατί αυτός ο παίκτης έχει ένα πολύ καλό όνομα στην Ισπανία. Έχει πάρα πολλές παραστάσεις, έχει περάσει και από Στουτγκάρδη, στην Bundesliga, έχει πάρα πολλές συμμετοχές στη La Liga, και με Τζιρόνα και με Μαγιόρκα. Ενώ έχει κάνει έτσι και τρεις ψωροσυμμετοχές με τη Manchester City, να έχει για να το λέει στα παιδιά του. Μια πολύ καλή περίπτωση που νομίζω πέρσι που είχαν κοιταχτεί οι ελληνικές ομάδες να προσπαθήσουν να τον πείσουν να το φέρουν στην Ελλάδα. Ο ίδιος δεν το συζητούσε καθόλου, δεν έβλεπε καν την Ελλάδα. Ωστόσο τώρα με τον υποβασμό της Μαγιόρκα, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αρπάζει αυτή την ευκαιρία και κάνει κίνηση να αποκτήσει τον Αργεντινό.

Ο κύριος Μαφέο κατέγραψε συνολικά φέτος 32 συμμετοχές, πέτυχε ένα γκολάκι και μοίρασε 2 ασίστ. Και γενικά το χαρακτηρίζουν πολύ δυναμικό αμυντικό. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο του στοιχείο. Αμυντικά είναι πραγματικά εξαιρετικός. Αλλά από αυτά που έχω παρατηρήσει και εγώ, τις μερικές φορές που τον έχω δει τυχαία να αγωνίζεται, κυρίως με τη φανέλα της Μαγιόρκα, είναι το γεγονός ότι και μπροστά μια χαρά είναι. Είναι εξαιρετικός και συνεργατικά και οι σέντρες είναι αρκετά καλές. Ειδικά βέβαια όταν έχεις μπροστά στην επίθεση ένα θηρίο όπως είναι ο Μουρίκη, με το Κοσοβάρο φέτος να σπάει όλα τα κοντέρ, πετυχαίνοντας. Ο Καψερός πέτυχε 23 γκολ φέτος, αλλά δεν κατάφερε μόνος να κρατήσει τη Μαγιόρκα στη μεγάλη κατηγορία. Επομένως, επιστρέφοντας πίσω στο Μαφέο, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια αρκετά καλή κίνηση κλείνοντας τον Αργεντινό. Εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί, πέσουν υπογραφές και όλα αυτά τα σχετικά τυπικά που λέμε πάντα.

Σύμφωνα πάντως με τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος βγήκε και νωρίτερα στον αέρα, αναφέρθηκε στον Δημήτρη Γιαννούλη και το γεγονός ότι δεν αφήνει ασυγκίνητο η περίπτωσή του τον Ολυμπιακό, και πολύ, πολύ λογικό είναι. Μιλάμε τώρα για έναν Έλληνα διεθνή με τρομερή καριέρα και τρομερά χαρακτηριστικά, όπου θα μπορούσαν να βοηθήσουν σίγουρα στην δεκάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Καθώς ο Γιαννούλης έχει μια ιδανική ισορροπία αμυντικού και επιθετικού παίκτη, κάτι που έχουμε δει, όποιος το παρακολουθεί, ας πούμε, την Augsburg, σίγουρα τον έχουμε δει με την Εθνική Ελλάδος και έχουμε μείνει όλοι εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Σε σημείο που ο Γιαννούλης έχει φτάσει αρκετά κοντά στο Τζιμίκα, πολλές φορές τον ξεπερνάει κιόλας για να μπαίνει και στην αρχική εντεκάδα. Εκμεταλλευόμενος προφανώς και το γεγονός ότι ο Τζιμίκα στα τελευταία χρόνια στις ομάδες που αγωνίζεται δεν αποτελεί μια καραβασική επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, αντίθεση με τον Γιαννούλη που συνήθως τη φανέλα του βασικού την μπαίνει σπίτι. We'll be right back.

Και για το φίλο που λέει ότι αν και είναι πολύ εξαιρετική η περίπτωση ο Μαφέο, θα προτιμούσε το Ράτσιο της Βαγεκάνο. Προφανώς έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ράτσιο της Βαγεκάνο είναι κάπου στις 5 φορές πιο ακριβώς από τον Μαφέο. Δηλαδή, κοιτώντας απλά το τράσεμα που εννοείται στις σημαντιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών, είναι λίγο. Ό,τι πάρει και ό,τι δώσει. Ο Μαφέο είναι στα 3 εκατομμύρια, ενώ ο Ράτσιο είναι στα 18. Okay. Αυτό είναι τουλάχιστον ενδεικτικό για την οικονομική κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών. Και εννοείται η Μαγιόρκα έχει υποβαστεί, ενώ η Βαγεκάνο βρίσκεται ακόμη στη μεγάλη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Επομένως, μιλάμε προφανώς θα ήταν καλύτερο ο Ρουμάνος. Ωστόσο, ό,τι έχουμε, τι να κάνουμε.

Ολοκληρώνοντας με τον Ολυμπιακό, είναι, το, είναι και το ζήτημα του Νάι Λόπεθ. Μια κίνηση που ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Να είναι καλό ο Στέφανος που πήγα να πεθάνω στον αέρα. Μια κίνηση που ήθελε πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Μια κίνηση που φαίνονταν αρκετά κοντά στο να κλείσει. Ωστόσο, τελευταία φαίνεται ότι χαλάει. Έτσι είπε και ο ίδιος ο Κώστας Νικολακόπουλος πιο πριν. Ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει αρχίσει να κινείται σε άλλες περιπτώσεις και αφήνει την περίπτωση του 30χρονου Ισπανού Χαφ. Αυτό ίσως παίζει λίγο πολύ και το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Athletic Bilbao, διότι ο Λόπεθ είναι Βάσκος και όπως ξέρουμε η Bilbao επιλέγει μόνο τέτοιους Βάσκους ποδοσφαιριστές και ίσως αυτό τον έχει επηρεάσει, δεν ξέρω. Τον είδαμε τον Unai Lopez απέναντι στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ και θεωρώ ότι θα μπορούσε να ταιριάξει σε αυτό που θέλει να χτίσει από την νέα σεζόν Ολυμπιακός, που φαίνεται, εννοείται ότι θα συνεχίσει με την Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον πάγκο του και φαίνεται ότι πάει να χτίσει μια ομάδα περισσότερο στα θέλω του ίδιου του τεχνικού, του Ισπανού τεχνικού, με παίχτες που ο ίδιος περισσότερο επιλέγει και ταιριάζουν περισσότερο στα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίξει. Ας πούμε, νομίζω το κορυφαίο παράδειγμα είναι, δεν ανακαλύπτει την Αμερική, είναι με τον Ταρέμι. Ότι ο Ταρέμι ήρθε να αντικαταστήσει τον Κοστούλα. Προφανώς ο Ταρέμι είναι μια τρομερή ποδοσφαιρική, εντάξει, okay, όχι δοφία, αλλά είναι εξαιρετικός παίκτης με απίθανα τελειώματα, κάτι που το έδειξε και στην Ελλάδα με τα περίπου 14 γκολ που έβαλε, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, ο τρόπος που ενδείχθηκε του Κοστούλα ήταν εντελώς διαφορετικός. Ο Κοστούλας ήταν σαν ένα αμυντικό χαφ στην επίθεση που μάρκαρε ασφυκτικά τα αντίπαλα center back. Κάτι που ο Ταρέμι εννοείται δεν μπορούσε να υπηρετήσει. Και με αποτέλεσμα το τρόπος που ενδείχθηκε του Ολυμπιακού να αλλάξει εντελώς και να δούμε και τα κάπως πιο απογοητευτικά αποτελέσματα που είδαμε εντός το σύνορο τουλάχιστον, γιατί στην Ευρώπη και στο Champions League ήταν εξαιρετικά.

από αυτά που ακούω. Πάντως θα γεμίσουμε Ισπανούς. Ο Ολυμπιακός κινείται πολύ στην, να γεμίσει με Ισπανούς παίκτες, να ικανοποιήσει και τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και να δημιουργηθεί έτσι ένα ρόστερ πιο με ταχύτητα, πιο περισσότερο λίγο ταπεραμέντο, λίγο να, βοηθηθεί λίγο η επιθετική γραμμή που φέτος είδαμε να χωλαίνει σε πολλά παιχνίδια με απέναντι σε κλειστές άμυνες. Και ουσιαστικά αυτός είναι και ο λόγος που εν τέλει χάθηκε το πρωτάθλημα από τους Ερυθρόλευκους.

Και να δούμε αν θα κλείσει και η υπόθεση του Τσάμπρα θετικά για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Λεβαδιακός νομίζω ότι κάθε εβδομάδα που περνάει προσθέτει και ένα εκατομμύριο στην τιμή του Τσάπρα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει κάπου στα 3-3,5. Εντάξει, οκ. Νομίζω προφανώς ο Τσάπρας έχει κάνει μια μαγευτική χρονιά. Τώρα δεν ξέρω αν μια ομάδα θα φτάσει σε τέτοια υψηλά ποσά για να τον πάρει. Σίγουρα ο Λεβαδιακός εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί μνηστήρες. Επομένως παίζει και τα παζέρια, κάνει και την. Τον έχει βγάλει στο σφυρί, όπως λέμε, για να πάρει όσο μεγαλύτερο ποσό γίνεται. Προφανώς. Τώρα, ποια ομάδα θα φτάσει σε τέτοια ποσά να πληρώσει, δεν ξέρω. Βέβαια, εγώ την ίδια άποψη είχα κάπως λίγο και με την υπόθεση του Ανδρέα Τετέι, όταν η μεταγραφή του πήγε κάπου στα 2,5 με 3,5. Και εμένα τότε μου φάνηκα πολλά. Βέβαια, ο Ανδρέας μου κλείσε το στόμα και εν τέλει, και νομίζω και οι υπόλοιποι θυμούνται το κεφάλι τους που δεν τον πήραν.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Μπορεί να κουράζω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Sport FM, 30 χρόνια και σας περιμένουμε, περιμένουμε όλους στο Bolivar αύριο από τις 8 μέχρι, ό,τι θέλω λέω, από τις 10 μέχρι τις 8. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους από τις 10 μέχρι τις 8 να περάσουμε καλά, να δούμε παλιές εκπομπές, παλιούς παραγωγούς, να τα ζήσουμε όλα μαζί και να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Big Wings Sport FM. Και όπως είπε και ο Στέφανος, να έρθετε να κάνετε και τον μπανάκι σας. Μια χαρά, τέτοια ζέστη, κρίμα είναι. Τα μαγικά κουμπάκια είναι ο Στέφανος Παλαιότολος, στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός.

με αφορμή ένα μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος για το ποιες ρεαλιστικές λύσεις Ελλήνων θα μπορούσαν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ αστείο το γεγονός ότι παλιά λέγαμε πού να βρεις Έλληνες παίκτες που να μπορούν να παίξουν στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, και πλέον έχουν φτάσει στο ακριβώς άλλο από την άλλη πλευρά. Το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Έλληνες, αλλά είναι τόσο καλοί και τόσο ακριβοί που δεν μπορούν να έρθουν να παίξουν ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, μια ισορροπία δεν έχουμε βρει, αλλά οκ. Okay.

Προφανώς Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Καρέτσας, Παυλίδης, όλοι αυτοί είναι άπιαστοι, εννοείται. Τα αριστερά μπακ θα μπορούσε να ήταν μια καλή λύση, είτε Γιαννούλης είτε Τσιμίκας, δύο σχετικά εφικτές περιπτώσεις. Τώρα, μεσοεπιθετικά, είναι ένα ερώτημα, δεν ξέρω. Ειδικά φέτος που έχουμε και αυτή την αλλαγή στο κύπελο, που θέλει δύο κάτω των 22 ετών Έλληνες στην ενδεκάδα σε ολόκληρο το 90 λεπτό, θα δούμε πολλά ωραία πράγματα. Πολλά ωραία πράγματα. Οι ομάδες θα αναγκαστούν να ανεβάσουν κόσμο από τις ακαδημίες και θεωρώ θα δούμε και αρκετές τέτοιες μεταγραφές τώρα το καλοκαίρι, με ομάδες να ψάχνουν από εδώ και από εκεί παίκτες που μπορούσαν να βοηθήσουν στον θεσμό του κυπέλλου.

Και για να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, να μην έχουμε τοξικότητα μόνο στο μπάσκετ, να έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Ας φέρει τον Ιωαννίδη ο Ολυμπιακός. Να έχει Ελκαμπή Ιωαννίδη δίδυμο στην επίθεση, να έχει χαμός.

Και με αφορά με τον Νεανίδη, μπορούμε να σταθούμε λέω, και στον Παναθηναϊκό που με τους πράσινους να έχουν κυκλώσει την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά και να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να φέρουν τον 23χρονο αμυντικό χαφ στην Ελλάδα και να τον ντύσουν στα πράσινα για να ενισχύσουν τη μεσαία γραμμή.

μια περίπτωση που ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό και νωρίτερα στη σεζόν και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, ωστόσο δεν προχώρησε. Νομίζω ίσως ήταν και η επιλογή του Ράφα Μπενίτες να μην προχωρήσει αυτή η κίνηση. Πλέον με τον Ισπανό τεχνικό να έχει αποχωρήσει και τον Ίστρουπ να βρίσκεται στη τεχνική ηγεσία της ομάδας, η περίπτωση του Καμαρά έχει επιστρέψει και ο Παναθηναϊκός κάνει μεγάλη προσπάθεια για να τον φέρει. Θυμίζω ο Καμαρά είναι Γάλλος 23 ετών και αγωνίζεται στην Σαρελουρουά.

Γενικά το βέλγικο πρωτάθλημα έχει κάτι ωραία διαμαντάκια. Δεν υπάρχει. Είναι αστήρευτη πηγή ταλέντου αυτό το πρωτάθλημα. Και όχι μόνο από Βέλγους. Γενικά παίρνει ένα σωρό εθνικότητες και τους εκτοξεύει. Για ποιον παίζει FIFA, γενικά να κοιτάει διαμαντάκια από Βέλγιο. Η εξέλιξή τους είναι τρομερή. I'm a scat man. Ο κύριος Καμαρά φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν με 44 παιχνίδια, 2 γκολ, 3 ασίστ. 3.500 λεπτά έπαιξε, παναθεμάτωνα. Έχασε μόλις 3 παιχνίδια λόγω καρτών, ούτε ένας τραυματισμός, ούτε μια απουσία από κάποιο χτύπημα, κάποιο μυϊκό, αλίγιστος, δεν σπάει από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι βλέπω και η προηγούμενη σεζόν του δεν έχει κάτι σημαντικό σε προβλήματα τραυματισμών. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να πάρει ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να στηριχθεί πάνω του και να ξέρει ότι είναι μηχανή, δεν έχει να φοβάται ότι θα λυγίσει. Ειδικά μετά από μια σεζόν όπου από τις βασικές επιλογές στη μεσαία γραμμή ήταν ο Ρενάτο Σάντσες, ένας ποδοσφαιριστής τέλος πάντων με τρομερή ποιότητα, απίθανο ταλέντο που το έχουμε δει σε ένα σωρό ομάδες και σε ένα σωρό πρωταθλήματα. Ωστόσο, τα πόδια του είναι λίγο γυάλινα και κάτι που τον εμπόδισε το να μπορέσει να κάνει και μια καλή πορεία και στον Παναθηναίκο.

Για Βλαχοδήμο, πάντως, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Παναθηναϊκός κάνει έτσι μια καλή προσπάθεια, μια δυνατή προσπάθεια να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά την καταπληκτική σεζόν που έκανε με την φανέλα της Σεβίλης, είναι λίγο δύσκολο, επιστρέφει στη Νιουκάστλ. Η Νιουκάστλ έχει ανακατατάξεις κάτω από τα goal post, αλλά θεωρώ ότι θα ψάξει κάτι άλλο σε ένα άλλο πρωτάθλημα για να μπορέσει να πάρει και να έχει μια σταθερή πορεία, να μπορεί να αγωνίζεται σταθερά σε μια ομάδα κάτω από τα goal post της, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει και στη βασική, να πάρει και τα βασικά κάτια του τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδος από τον Τζολάκη. Έτσι, μια μονομαχία που έχει κορυφωθεί ανάμεσά τους. Δεν ξέρω, ίσως τον φέρουμε λοσφορεσίτος, θα δούμε.

Γενικά, πάντως ο Παναθηναϊκός πρέπει να στρέψει όντως την προσοχή του στη μεσαία του γραμμή και να ενισχυθεί σημαντικά εκεί πέρα. Καθώς ο Ρενάτο Σάντσες δεν έμεινε και λογικά δεν έμεινε. Υπάρχει ο Κοντούρης, ο οποίος μέσα σε ένα εξάμεινο έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο επίπεδο του Παναθηναϊκού με πολύ καλές εμφανίσεις και σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Ωστόσο, έχει και την απειρία ακόμα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος για να γίνει ο απόλυτα βασικός παίκτης του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει περίπτωση του Σιώπη, ο οποίος έχει πέσει κάπως στις επιλογές των τελευταίων προπονητών. Είναι περισσότερο ο 13ος, 14ος, 15ος παίκτης της ομάδας. Υπάρχει και ο Τσέριν, όπου και αυτός έμοιαζε ότι ήταν λίγο στην πάντα της εξόδου. Στο τέλος σεζόν πήρε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του και έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει και ότι έδειξε ότι λίγο και αδικήθηκε κιόλας από τον Μπενίτεθο που δεν έπαιξε αρκετά. Πρέπει να προσθεθούν χαφ στην ομάδα για να πρώτα απ' όλα υπάρχουν περισσότερες επιλογές με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προκριματικά που έρχονται κιόλας για τον Παναθηναϊκό του Conference. Εννοείται το 3 στα 3 που πρέπει να κάνει είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Χρειάζονται περισσότερες επιλογές και επέκταση και με περισσότερη δημιουργία, κάτι που λείπει από το ρόστερ του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Προφανώς η περίπτωση του Γένσεν της Μπρέτφορντ είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά είναι και εξαιρετικά δύσκολη. Το ότι ανανέωσε με την Μπρέτφορντ δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει, ούτε αυτό δυσκόλεψε περαιτέρω την υπόθεσή του. Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη και προφανώς θα κάνει την προσπάθειά του ο Παναθηναϊκός. Και αν καταφέρει να την κλείσει αυτή τη μεταγραφή, θα μιλάμε για μια πολύ, πολύ σημαντική επιτυχία.

Το για μένα επίση μεγάλο ερώτημα για το Παναθηναϊκό είναι τι θα κάνει με την κορυφή τη επίθεση. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσεί την άποψή σα πάνω σε αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Τετέι, ο Πάντοβιτ, ο Σβιντέρσκι και ο Ντέσσερ. Προφανώ δεν θα μένουν και οι τέσσερι. Το ερώτημα είναι για τα προκριματικά του κόφερ που θα έρθουν. Πώ θα πάει ο Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερ θα είναι και δεν θα είναι έτοιμο. Σίγουρα όχι να παίζει απανωτά όλα τα μάτς. Πιθανότατα βασικό ήταν ο Τετέι, αλλά θα εμπιστευτεί τον Τετέι και πίσω του να είναι Πάντοβιτς Φιντέρσκι. Δεν ξέρω. Ο Πολωνός θα αποχωρήσει, και αυτό είναι ερωτηματικό. Θα δούμε άμα θα φέρει κάποια καλή πρόταση. Το ερώτημα είναι, πας να πάρεις κάποιον επιθετικό για να πλαισιώσει τον Τετέι, να είσαι πιο σίγουρος ή πιο άνετος για αυτά τα προκριματικά. Περιμένεις τον Τέσσερις να δεις πώς θα αντιδράσει το σώμα, το οργανισμό του μετά από τόσους μήνες αποχής. Και αν πάρεις παίχτη, τι παίχτη θα πάρεις. Θα πάρεις ένα παίχτη που θα μπορεί να παίξει βασικός. Θα είναι μια ξεκάθαρη δεύτερη λύση. Όταν επιστρέψει ο Ντέσσερ, αυτός ο έξτρα παίχτης τι θα είναι. Δεύτερος, πρώτος, τρίτος, τι σημαίνει. Για μένα είναι ένα τεράστιος γρίφος η κορυφή της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Και το μόνο πράγμα που έχουμε για να λυθεί αυτό το ερώτημα, να περιμένουμε πώς θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι και τι επιλογές θα αποφασίσει ο Νίστρουπ.

Και εδώ ένα φίλο λέει Τετέι με κρυφό φόρο Παντελίδη. Εντάξει, για κρυφό φόρο τον Παντελίδη δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα τη νέα σεζόν εγώ περιμένω να δω περισσότερο το Παντελίδη. Προφανώς τα πράγματα που κάνει στην Κυφσιά ήταν εξαιρετικά. Όσο έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν κακός, δεν ήταν τόσο κακός τουλάχιστον, ώστε να το δούμε τόσο ελάχιστα σε μια ζωή που ο Παναθηναϊκός έψαχνε αρκετά τα βήματά του και το, να βρει τον τρόπο παιχνιδιού του με τις αλλαγές προπονητών, εννοείται με τον Μπενίθες και όλα αυτά τα σχετικά. Θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο προσοχή η περίπτωση του Παντελίδη και ότι θεωρώ σε μια καλολαδωμένη μηχανή που θα λειτουργεί πιο ορθολογικά και πιο σωστά με πιο ξεκάθαρο πλάνο. Ο Παντελίδης μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο του. Ίσως όχι βασικός, αλλά ως μια αλλαγή σε παιχνίδια για να δώσει μια ζωντάνια και μια έξτρα λύση. Γιατί όχι.

Εντάξει, το σημερινό Grand Prix του Μονακό είναι ένα δώρο που συνεχίζει και δίνει ατελείωτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Από ό,τι βλέπω και στο sportpavlefm.gr, υπάρχει αναφορά για φιάσκο στο Grand Prix του Μονακό, καθώς δύο πανομοιότυπα ατυχήματα αποκάλυψαν πρόβλημα στην άσφαλτο της πίστας. Lance Stroll και Charles Leclerc είχαν δύο παρόμοια ατυχήματα στο ίδιο σημείο στο Grand Prix του Μονακό. Και σε εκείνο το σημείο, στην άκρη της πίστας, υπήρχαν κάποια συντρίμια, κάποια κομμάτια και νόμιζαν και θεωρούσαν όλοι ότι ήταν από κάποιο όχημα, από κάποιο μονοθέσιο. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είναι κομμάτια της ίδιας ασφάλτου που είχαν αποκολληθεί από το οδόστρωμα, δημιουργώντας επίγενες στις συνθήκες για τους οδηγούς, με αποτέλεσμα αυτοί οι δύο οδηγοί που προαναφέραμε να έχουν αυτά τα ατυχήματα. Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πολύ Ελλάδα μύρισε για το Μονακό, πολύ Ελλάδα.

Ανεβαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, είμαστε σε εποχή Λέω Μάτο στον ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο, άλλο τον Βραζιλιάνο μπακ της ομάδας να επιστρέφει στην αγαπημένη ομάδα, να σμίγει ξανά με τον Αντελίνο Βιερίνια και μαζί να δημιουργούν και να κατασκευάζουν το ρόστερ και το αγωνιστικό πλάνο της νέας σεζόν, καθώς οι δύο τους θα έχουν αυτόν τον ρόλο. Στη συνεργασία πάντα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως θα δείχνουν, θα μείνει ο Ρουμάνος, γιατί και γι' αυτό έχουμε κάποια ερωτηματικά. Χωρίς να γίνει κάποια τεράστια έκπληξη, τέλος πάντων, αυτοί οι τρεις άντρες θα φτιάξουν το μπάουκ της νέας σεζόν. Ένα έργο που όχι έχει αργήσει ή έχει καθυστερήσει, απλά θεωρώ θα μπορούσε να ξεκινήσει λίγο πιο γρήγορα. Καθώς υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, λίγο το οργανόγραμμα έχει γίνει λίγο άνω κάτω εκεί στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Φαίνεται ότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ ξεκινάει να φτιάχνει το αύριό του.

Τι ωραίος παίκτης που ήταν βέβαια και ο Λέο Μάτος. Πάρα πολύ ωραίο δεξιμπάκ. Ωραίο, τρομερές κεφαλιές. Δηλαδή δεξιμπάκ που να βάζει τόσο αγκόν με το κεφάλι, δεν θυμάμαι εγώ. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Ήταν εξαιρετικό στα δεξιά, είχε και αριστερά τον Βιερίνια. Και δημιουργούσαν ένα πίθανο δίδυμο στα αμυντικά φτερά του ΠΑΟΚ. Με το Μάτος να έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελα Ελλάδος. Είναι ένας σύγχρονος θρύλος της ομάδας, εννοείται, νομίζω δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Και τώρα από ένα νέο πόστο, να δούμε τι θα καταφέρει. Είναι αυτή η λούπα που πέφτουν οι ομάδες, που εγώ την καταλαβαίνω και είναι λίγο δίκαιο. Το γεγονός να φέρνουν παλιούς θρύλους της ομάδας, να τους φέρουν πάλι πίσω στην ομάδα με σκοπό να αναλάβουν κάποιο πόστο, είτε τεχνικός διευθυντής, είτε στο οργανόγραμμα, είτε όλα αυτά τα σχετικά. Απλά είναι λίγο δίκο από μαχαίρι, γιατί δεν ξέρεις αν αυτή η απόφαση είναι καθαρά συναισθηματική ή ο άνθρωπος που έρχεται να αναλάβει αυτή τη θέση έχει και την κατάλληλη εμπειρία και γνώση.

δηλαδή όσο μεγάλη εκτίμηση και αν έχω στον ποδοσφαιριστή Λεωμάτος, θεωρώ ότι είναι λίγο ρίσκο να του δοθεί αυτή η τεράστια ευθύνη το να φτιάξει το οργανόγραμμα της ομάδας, καθώς δεν είναι κάποιος που έχει την εμπειρία να το κάνει. Δεν νομίζω ότι έχει προλάβει να δημιουργήσει τόσο σπουδαία πράγματα στη Βάσκο Νταγκάμα, που ήταν τεχνικός διευθυντής. Θεωρώ ότι είναι κάπως ένα μικρό ρίσκο που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, εντάξει, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Απλά αυτή τη στιγμή έτσι κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για αυτή την επιλογή. Αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Δηλαδή και στην ΑΕΚ είχε έρθει ο Παναγιώτης Κονέ, είχε αναλάβει τεχνικός διευθυντής. Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ο Κοβάσεβιτς. Προφανώς διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικά βιογραφικά όλοι αυτοί. Αλλά είναι κάτι που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς.

Βέβαια, όσο ωραίος ποδοσφαιριστής ήταν ο Λέο Μάτος, πρέπει να πούμε ότι τους αγώνες τους ακόνιζε λίγο πριν τα μάτς. Είχε λίγο το βίαιο στοιχείο, το είχε μέσα του. Γιατί μαζί με τις κεφαλιές που έπαιρνε στον αέρα, έπαιρνε και κανένα κεφάλι με τον αγώνα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, για καλό είναι αυτά. Αυτά έχουν μείνει στην ιστορία και τα θυμόμαστε πλέον με όμορφο τρόπο. Ήταν το χαρακτηριστικό του.

Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με το διπλό ρεκόρ στην πορταριά του Μάριου Λιόπουλου, οδηγώντας το πρωταθληματικό Ford Fiesta του. Πηγαίνουμε σε ένα πολιτικό δελτίο ιδίως από το Sky, ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
6: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
5: Ξέρω το μητέρα.
6: Κάμνε το τούρπο.
5: Ναι μητέρα, ξέρω το.
6: Όλα ξέρεις τα.
5: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
6: Όλα ξέρει τα τελικά.
7: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
8: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Το μαμά.
8: Αμάν.
9: Το μαμά.
7: Το μαμά. Ή τη μπαμπά.
10: Αλλάζουν παίχτες οι πάσεις στο Απόλλωνα.
11: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
12: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
13: Τι κοραφέψαλα είναι αυτό ρε.
12: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.

0: καλά είμαι σίγουρος, γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
1: Το χωράφι, καλό, καλό.
0: Αυτό θα το σημειώσουμε.
2: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Μπήκουμε στο Πορφέ 94,6. Με Γιώργο Πετρίδη στην παρέα μας. Να μας πεις, Γιώργο, τι.
1: Αγωνιστικά είναι αυτή τη φορά. Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Εξαιρετικά πάλι καλά.
1: Καλησπέρα στους ακροατές. Να πούμε και το Σλούκα, ότι και σήμερα έκανε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της σημερινής προπόνησης.
0: Okay.
1: Αυτό έχει γίνει, θυμίζω, και την Πέμπτη. Να πούμε ότι χτες, εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν πιο χαλαρή ημέρα, δεν πήγαν και όλοι για προπόνηση, αφού υπήρχε το μάτς της Παρασκευής. Οπότε δεν έγινε έτσι ομαδικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή του θα βάσει την τελευταία στιγμή.
0: Α, έχει ελπίδες αυτή τη
1: φορά. Ναι. Και προχθές είχε. Και προχθές είχε.
0: Okay.
1: Στο δεύτερο τελικό. Τώρα είναι λίγο περισσότερο αυξημένο από να το πούμε έτσι.
0: Όπως
1: καταλαβαίνεις. Γιατί έκανε και, όπως είπαμε, δεύτερη προπόνηση σε ένα μέρος του ομαδικού προγράμματος.
0: Ναι.
1: Αυτό φαντάζομαι θα επηρεάσει και την εξάδα των ξένων.
0: Ανάλογα. Αυτό θα σε ρωτάω.
1: Ναι. Εκτός αν ο Αταμάν πάρει το ρίσκο και επιλέξει ούτως ή άλλως τον Χουάντσο και αφήσει έξω τον Σόρτς. Έτσι. Και πάρει ένα ρίσκο, ναι, στην περιφέρεια, έχοντας, ας πούμε, στην ουσία Γκραντ Ναν το Λιόπουλο και ανάλογα αν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Σουλούκας για κάποια λεπτά, έστω. Να δώσει κάποια λεπτά.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Okay. Τα σκαλά, Γιώργο, ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο Γιώργος Πετρίδης με τα τελευταία νέα από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και την κατάσταση του Κώστας Λούκα, ο οποίος, όπως είπαμε, έβγαλε και σήμερα ένα μέρος της προπόνησης και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να μπει και στην αποστολή για τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Μετά το διπλό ρεκόρ του Μάριου Λιόπουλου στην Πορταριά, νομίζω μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πλέον ότι η πίστα της Πορταριάς είναι καλύτερη από την πίστα του Μονακό. Με τα κομμάτια που πέφτανε από την άσφαλτο του Μονακό να μην είναι το ίδιο στην Πορταριά, οπότε ελάτε να πάρετε καμιά ιδέα, Μονακάσκι. Μένοντας στο Μονακό, ο θριαμβευτής του Grand Prix ήταν ο Αντωνέλη, ο οποίος πανηγύρισε την πέμπτη του σερή νίκη και συνεχίζει δυναμικά ο οδηγός της Mercedes.

Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, στην ένωση μετά και την δυνατή κίνηση του Ζούπκοφ, όπου πολύ γρήγορα από 1η Ιουνίου ουσιαστικά πάνω κάτω η ΑΕΚ κλείδωσε την πρώτη δυνατή μεταγραφή, με τον Ουκρανό να έρχεται στην Ελλάδα από την Τραμπζονσπορ με ένα ποσό κάπου στα 4-4,5 εκατομμύρια για κυρίως για το δεξί άκρο της επίθεσης, με τον Κοϊτά πιθανότατα να αναλαμβάνει το αριστερό. Οι δυο τους θα έχουν έτσι τα φτερά της επίθεσης της Ένωσης για να και δημιουργικά και εκτελεστικά. Οι δυο τους φαίνεται ότι θα είναι τα πρώτα βιολιά της επίθεσης του Μάρκο Νίκολιτς από τα πλάγια. Με τη μεταγραφή αυτή ουσιαστικά να έχει ολοκληρωθεί, πλέον σαφώς ο Χαβιέρ Μπάρτα συνεχίζει και κυνηγάει τις περιπτώσεις που έχει θέσει ως προτεραιότητες, είτε αυτό είναι το center back είτε είναι το βασικό half. Εννοείται υπάρχει και η πιθανότητα να αποκτηθεί και πριν την ακόμη την προετοιμασία ένα ακόμη half.

πέρα από τον αυτόν που θα είναι δίπλα σε Μαρίν και Πινέδα, ως μια πιο συμπληρωματική λύση λόγω των πολλών αναμετρήσεων και αγώνων που θα έχει την νέα σεζόν η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή τρέχουν περισσότερο τα συμβόλαια των Νίκολτς και Γιώβιτς, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να κλειδώσει τους δύο Σέρβους, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους για ακόμη περισσότερα χρόνια. Θυμίζουμε ότι και Νίκολιτς και Γιώβιτς έχουν συμβόλαιο μέχρι το φινάλι του 2027 και εννοείται μετά την πρώτη σεζόν και των δύο με τα κιτρινόμαυρα θέλει εννοείται να τους κρατήσει για ακόμη περισσότερα χρόνια. Προφανώς το συμβόλαιο του Νίκολιτς, το οποίο έχει συμφωνηθεί ήδη, οι δύο πλευρές έχουν δώσει χέρια και ο Σέρβος τεχνικός θα υπογράψει μέχρι το 2029. Θεωρώ ότι είναι και η σημαντικότερη κίνηση του καλοκαιριού ίσως. Καλές μεταγραφές, καλές οι ανανεώσεις, καλά όλα αυτά. Ωστόσο, όταν ο αρχιτέκτονας αυτού του οικοδομήματος που είδαμε φέτος από την ΑΕΚ μένει, θέλει να μείνει, έχει πιστεί στο να μείνει και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για τα επόμενα 3 χρόνια, νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για τους φίλους της Ένωσης από το να βλέπουν τον Νίκολις να υπογράφει νέο συμβόλαιο με την ομάδα τους. Προφανώς το ίδιο ισχύει για τον Γιώβιτς, ένας επιθετικός που έβαλε 20 γκολ σε μια σεζόν που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Εννοείται θέλεις να τον κρατήσεις με όποιον τρόπο μπορείς. Το σημαντικό, το πολύ καλό έτσι για τον Γιώβιτς είναι ότι προφανώς εκτελεστικά είναι εξαιρετικός, αλλά έχει τρομερά αγγίγματα με την μπάλα. Αυτό είναι το υπέροχο με τον Γιώβιτς, ότι μπορεί να σπάσει το παιχνίδι της Ένωσης με υπέροχο τρόπο, και ειδικά οι συνεργασίες του με τον Βάργα ήταν εξαιρετικές. Εμένα τα ερωτηματικά μου θα έρθουν στο Champions League άμα καταφέρει εν τέλει και εκπεράσει, άμα θα μπορεί να σταθεί ο Γιώβιτς στο κορυφαίο επίπεδο με τις ταχύτητες να είναι τόσο πολύ υψηλές, τόσο πολύ ένταση, τόσο πολύ δυναμισμός, πολλά παιχνίδια απανωτά με τα πρωτάθλημα. Εμένα είναι ένα ερώτημα άμα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει το ίδιο καλά και στα αστέρια.

Βέβαια, φέτος με τον Γιώβιτς να πραγματοποιεί και κανονική προετοιμασία με την ΑΕΚ, σε αντίθεση με πέρσι. Θα το δούμε, θεωρώ, και σε ακόμη καλύτερη φυσική κατάσταση. Θα μπορέσει να είναι σίγουρα πιο εύκολο να μπει απευθείας στα πρώτα παιχνίδια, στα προκριματικά θα είναι έτοιμος και πιστεύω θα το δούμε και ακόμη καλύτερο από ότι τον είδαμε πέρσι, όπου άργησε να πάρει λίγο μπρος. Χρειάστηκε λίγο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να βρει λίγο τη φυσική του κατάσταση, τα πατήματά του. Είχε και κάποιους χαζοτραυματισμούς από εδώ και από εκεί. Και εκεί που το χρειάστηκε η ΑΕΚ, μετά τα απανωτά άσχημα αποτελέσματα με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, και εκείνο το τρομερό νικηφόρο σερί που έτρεξε μετέπειτα, με παιχνίδια που δεν έλαμψε. Πολλά ήταν 1-0, αλλά ωστόσο έπαινε τις νίκες, και αυτό ήταν το σημαντικό για εκείνη τη στιγμή που είχε ξεκινήσει και η κριτική και αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Μάρκο Νίκολης και ολόκληρης της ομάδας. Ξεκίνησε να χτίζει ένα σερί νικηφόρο, με τον Γιώβιτς να παίζει απανωτά παιχνίδια το ένα μετά το άλλο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασή του λόγω των τραυματισμών που υπήρχαν. Εκεί ο Γιώβιτς έδειξε την αξία του, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να στηρίξει και ολόκληρη την ομάδα. Και όπως έλεγε και ο Νίκολης, τον ήθελε ηγέτη. Και ο Γιώβιτς απέδειξε ακριβώς αυτό. Μπορεί να γίνει ηγέτης.

Περισσότερο να στρέφεται στην περίπτωση του Ρομπελίν Πινέδα. Ένας ποδοσφαιριστής για μένα δεν υπάρχει συζήτηση ότι είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία της ομάδας. Εύκολα μπαίνει στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών. Με τα πράγματα που κάνει να είναι πρωτόγνωρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, για την ομάδα της ΑΕΚ γενικότερα. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί με το δικό του συμβόλαιο, το οποίο και αυτό λήγει το 2027, το καλοκαίρι. Υπάρχει αυτή η οψιόν που υπάρχει για το Μεξικό με τα 8 εκατομμύρια. Κάτι που είναι δύσκολο βέβαια να καλυφθεί, ακόμη και για τη Μοντερέι, την πλουσιοπάροχη, την πλούσια ομάδα τέλος πάντων της Μοντερέι και με τον Πινέδα ως προπονητή. Θα είναι δύσκολο να καλυφθεί αυτό το ποσό. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει και πέρα από το 2027, να μην το χάσει ως ελεύθερο, αλλά και τη δυνατότητα να τον πουλήσει να είχε. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Μάριος Λιόπουλος ούτε ο Μάρκο Νικόλιτς θα θέλανε να βάλουν 5 με 10 εκατομμύρια στη τσέπη τους και να χάσουν τον Πινέδα. Νομίζω και οι ίδιοι θα προτιμούσαν να τον κρατήσουν όσο περισσότερο γίνεται και ας φύγει μετά ελεύθερος.

Για να ολοκληρωθεί βέβαια η υπόθεση του Πινέδα, θεωρώ ότι θα τραβήξει και μετά το Μουντιάλ. Αυτά καταλαβαίνω από τους ρεπόρτερ που έχουμε και εδώ στο σταθμό και μιλάμε και ακούμε. Ο Μάριο Βιαρεάλ, ο οποίος είναι ο ατζέντης του Πινέδα, είναι ο πιο γνωστός ατζέντης στην Ελλάδα, οριακά, γιατί όλοι τον ξέρουν πλέον. Πιθανότατα θα τραβήξει την υπόθεση μετά το Μουντιάλ, να παίξει ο Πινέδα στο παγκόσμιο κύπελο, εκεί που όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω του. Είναι και στη χώρα του το Μουντιάλ κιόλας. Και με ένα-δύο καλά παιχνίδια, η μαντριστριακή του αξία μπορεί να εκτοξευθεί. Είτε να ζητήσει περισσότερα λεφτά από την ΑΕΚ, είτε να αναζητήσει κάποια άλλη ομάδα, για τον ατζέντη μιλάω πάντα εννοείται, για να μπορέσει να βάλει και αυτά περισσότερα λεφτά στην τσέπα του. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Πάντως, όπως αναφέρουν ξαναλέω και οι ρεπόρτερ, ο ίδιος ο Πινέδα περνά εξαιρετικά εδώ πέρα. Έχει προσαρμοστεί 4 χρόνια, ναι, έχουν περάσει 4 χρόνια. Έχει γίνει ένα με την Ελλάδα πλέον. Η οικογένειά του περνάει καλά εδώ. Να δούμε άμα θα σκεφτεί τον επαναπατρισμό. Ωστόσο, όπως είπαμε, με την προοπτική του Champions League να είναι μπροστά, με την ΑΕΚ να μπορεί να την αγγίξει και ένα όνειρο το οποίο είναι του Πινέδα να αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δύσκολο να φύγει, να ψάξει να βρει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το θέμα είναι πότε και αν θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο που θα τον δέσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για ακόμη περισσότερα χρόνια.

Μια είδηση που έσχασε από Τουρκία έχει βάλει σε πολλές σκέψεις τους φίλους ΣΑΕΚ. Έχω πιει 2 λίτρα νερό, αλλά δεν βοηθάει. Μια σκέψη, μια είδηση που έχει σκάσει από Τουρκία είναι το γεγονός ότι ο Ζάο Μάριο δεν θα πάει στην προετοιμασία της Μπεσίκτας. Και είναι ουσιαστικά στην πόρτα της εξόδου με τον Πορτογάλο, πρωταθλητή Ελλάδος λοιπόν, να έχει μόλις ένα χρόνο πλέον στο συμβόλαιό του. Και έχει μπει τώρα εννοείται η κουβέντα, το μικρόβιο σε όλους, το αν θα κινηθεί για να τον φέρει πίσω, αν θα τον ξαναδούμε τον Πορτογάλο με τα κυτρινόμαυρα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Το θέμα είναι ότι ο Ζάο Μάριο στην Μπεσίκτας έπαιρνε 2,5-3 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ στην Ελλάδα είχε έρθει με τη μορφή δανεισμού και η ΑΕΚ πλήρωνε, ξέρω εγώ, το μισό συμβόλαιό του. Και γι' αυτό ήταν και μια τόσο έξυπνη κίνηση από τον Χαβιέρι Μπάρτα, το λέγαμε και τότε όταν έκλεισε ο Ζάο Μάριο. Τώρα, με τον Πορτογάλο να έχει φτάσει στα 33. Δεν ξέρω, δεν είναι ότι ο Νίκολιτς βασίστηκε πάνω του. Σίγουρα τον είχε ως μια από τις βασικές αλλαγές του στα παιχνίδια. Με τον Ζωάο Μάριο να βοηθάει στο φινάλε τη σεζόν με τα κρατήματα μπάλα, την ποιότητά του, τις εξαιρετικές του μεταβιβάσεις. Πέτυχε και αυτό όχι το σημαντικότερο, αλλά το πιο αξιομνημόνευτο. Το κράτησε, Στεφανάρα, να είσαι καλά, μεγάλη. Ευχαριστώ. Γκολ τη σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό που χάρισε και το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Η ρομαντική.

εκεί σίγουρα θα θέλουν να το δουν ξανά στα κυτρινόμαυρα, γιατί όχι. Το θέμα είναι αν, με ποιον τρόπο θα τον φέρει η ΑΕΚ, αν όντως κινηθεί για την περίπτωσή του. Γιατί τώρα να δώσει 2 εκατομμύρια για να πληρώνει τον Ζωαμάρο δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ υπήρχε η απόφαση ο Περέρα να μην πάει, να μην του προσφερθεί συμβόλαιο 700.000 για να μείνει. Τώρα να πάει η ΑΕΚ να δώσει τόσα λεφτά για τον Ζωαμάρο μου φαίνεται δύσκολο.

Να δω παλαιότερο μου χτίσει την καριέρα. Βέβαια, εμένα μου έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματικό στο γεγονός ότι αν, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά αν η ΑΕΚ κάνει κίνηση για να κρατήσει το Ζωά Μάριο ή να το φέρει τέλος πάντων πίσω, δεν θα ήταν προτιμότερο να κρατούσε τον Περέιρα αντί για τον Ζωά Μάριο? Εννοείται ο Περέιρα είναι πιο μεγάλος, είναι στα 35, αλλά είχε πιο σημαντικό ρόλο στο ρόστερ της ΑΕΚ από ότι ο Ζωά Μάριο. Είχε περισσότερα βασικά παιχνίδια ως βασικός, περισσότερη συμμετοχή στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, πολύ κρίσιμο ρόλο στα τελευταία παιχνίδια, στα play-offs, στα ευρωπαϊκά διπλά, στα προκριματικά, στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν ξέρω. Μέρα στο μυαλό μου είναι το ότι καλύτερα να διατηρούσε τον Περέιρα παρά τον Ζωά Μάριο. Τώρα μπορεί να μην κάνει από τους δύο εν τέλει. Ο Περέιρα σίγουρα όχι. Η υπόθεση του Ζωά Μάριο είναι ακόμη στον αέρα. Αλλά και θεωρητικά θα τραβήξει. Αν έρθει ο Ζωά Μάριο στην Ελλάδα, επιστρέψει, πιθανότατα θα είναι προς το τέλος του καλοκαιριού, σαν μια έξτρα λύση, όπως έγινε και το προηγούμενο καλοκαίρι.

Και το πρωί έσκασε και μια είδηση και από Ισπανία που αναφέρει ότι ο Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος πέρασε την σεζόν στον Άρη ως δανεικός από την Θέλτα, πρόκειται να μείνει ελεύθερος, καθώς η Θέλτα δεν σκέφτεται να το διατηρήσει το ρόστερ της. Και να δούμε που θα καταλήξει ο Ισπανός μεσοπεθητικός. Ένας παίκτης όπου κάπως η καριέρα του πήρε μια απότομη κατηφόρα, ενώ είχε πολλές προοπτικές. Φέτος είχε μόλις ένα γκολ και μία ασίστ με τον Άρη. Είχε πολλές προοπτικές, είχε περάσει από Μπαρτσελόνα, Ρώμα. Είχε αρκετή ποιότητα πάντα. Δηλαδή στο ξεκίνημά του στην Μπαρτσελόνα φαινόταν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να σταθεί στο, αν όχι στο κορυφαίο επίπεδο, σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ακόμη και σε μικρομεσαία ομάδα. Ωστόσο υπήρξε μια κατηφόρα και δεν κατάφερε ποτέ να ισιώσει από αυτό. Δηλαδή φέτος και σε πολλά παιχνίδια του Άρη η ποιότητά του ξεχώριζε, ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα πολλές φορές. Ωστόσο δεν ήταν ούτε ουσιαστικός, ούτε μπόρεσε να μετουσιώσει πολλές ενέργειές του σε κάποια assist ή κάποιο goal. Βέβαια σε μια ομάδα όπως ήταν ο Άρης φέτος, όπου ήταν σε αρκετά άσχημη κατάσταση, ερχόταν αγωνιστική, έφευγε, δεν μπορούσε να βρει καθόλου ρυθμό, ολόκληρη ομάδα, γενικά υπήρχαν πολλά παράπονα και τον κόσμο, πολλές αλλαγές προπονητών, ήταν μια πολύ περίεργη σεζόν για τον Άρη, αρκετά αποτυχημένη θα λέγει κανείς. Και κατάφερε ουσιαστικά να παίξει σοβαρά ο Άρης στο φινάλε με τον Γρηγορίου, να κάνει μερικές απανωτές νίκες για να κλειδώσει την πέμπτη θέση, η οποία ήταν ουσιαστικά και ανούσια, δεν κρίθηκε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο από αυτό. Να δούμε αν ο Πέρεθ θα γυρίσει στην Ελλάδα, ποιος ξέρει. Άμα κάποια ομάδα του γυάλισε ή της γυάλισε, όπως θέλετε, για να τον φέρει ξανά Ελλάδα, ή αν θα ψαχτεί στη χώρα του για να βρει κάτι πιο κοντά στην πατρίδα.

Μην ξεχνάμε ότι είχε φάει και τρομερή μούτζα ο Πέρεθ από την αρχή τη σεζόν. Με τον Καψερό, εκτός από διάφορους τραυματισμούς, να έχει αυτό το σκηνικό με το σκυλί που του δάγκωσε. Τέλος πάντων. Τώρα τι να συζητάμε, το καημένο, εντάξει. Άμα ξεκινάει κάτι τόσο στραβά, πώς να φτιάξει στη συνέχεια.

Στα διεθνή έχουμε και αυτές τις εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανάμεσα στους ανθρώπους που διεκδικούν την προεδρία της ομάδας, και είναι λες και βλέπω κόντρα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας στα 80s, 90s. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τάζουνε παίκτες, τάζουνε εκατομμύρια, τάζουνε δουλειές στο δημόσιο, δεν ξέρω, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Τέλεια, να έχεις όρεξη να παρακολουθείς τις εκλογές στη Μαδρίτη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

τα exit polls από την ΑΣ πάντως βγάζουν προβάδισμα στον Πέρεθ για να πάρει την, να διατηρήσει την προεδρία της, της Real Madrid, από τον διεκδικητή Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος θέλει να του την κλέψει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα, για όποιον καψερό ενδιαφέρεται. Αυτό ήταν ο χρόνος μας για αυτό το διωράκι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέφανο Παλούντολο που ήταν στα Μαγικά Κουμπάκια και στα Σαρδάμ, εννοείται. Το Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Ήμουν Άγγελος Κρεμαστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
4: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι να ζητάνε ένα παίκτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω. Μπράβο, αγόρι μου!
11: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, σε σημειώνω, ναι.
10: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
12: Έτσι, μπράβο!
13: Να δώσω για τους φίλους μου την Τάκη τον Καλαβρίδα από την Ανδραβίδα.
14: Πού είναι Καλαβρίδα?
15: Δεν είμαι καλά, έτσι.
13: Ανδραβίδα.
14: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι στο Καλαμαράκι.
16: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
10: Όχι, δεν είναι αυτό.
17: Κάτω Οκτώβριο λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος... Καστάνιωτσών.
18: Ναι, ναι, το πες. Το πε, το πε.
16: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
19: Έλα, λέκο!
16: Λοιπόν,
20: κάθε πράγμα στον κολλιό του.
21: Τι λέει ρε φίλε.
20: Στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
21: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
16: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρός τον Αύγουστο δεν άσχε.
22: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Τον Black Magic Google. Το original που έχει
23: βγει.
22: Το original.
23: Black Magic Google.
22: Google.
16: Νίκος παπαπαρ, παπαπαρ.
24: Πάρτε κύριε Λαχία.
16: Παπαπαρ, παπαπαρ.
24: Παπακία καλέ παπί.
16: Παπαπαρ, παπαπ, νταζείς.
25: Είσαι το μωρό μου.
26: Κοφέ να πάρ.
16: Παπαπαρ, νταζείς.
22: Παίζει, έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρορό. Αφαίρεσε
16: το θηρορό.
22: Το θηρορό. Όλο το θηρορό.
16: Λοιπόν, είναι Τρίτη, συγγνώμη, είναι Τετάρτη και ήθελα να πω Δευτέρα και είπα Τρίτη, φοβερά πράγματα.
27: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6, ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρεθήκαμε.
16: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
28: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
27: Πιθανόν.
16: Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
29: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6, 8 λεπτάκια μετά τις 7. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 παρά, λίγο πριν δηλαδή η σκυτάλη περάσει στον Κώστα Ζάλιαρη εδώ στο στούντιο και φυσικά στον Σωτήρη Ταμπάκο στο Παγκρίτιο για το φιλικό της εθνικής μας με την Ιταλία. Με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα απλώσουμε τα ρεπορτάζ μέχρι τις 10 παρά, να δούμε τι γίνεται στις ομάδες, παρακολουθούμε εννοείται την επικαιρότητα και την αγωνιστική. Έχει διάφορα πραγματάκια και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, πολλά φιλικά, αλλά και ειδήσεις που βγαίνουν και εδώ είμαστε για να τα συζητάμε. Σε μια μέρα έτσι που ξεκίνησε για κάποιους που ξυπνάνε λίγο πιο αργά, με αυτό τον σεισμό στην Εύβοια, ο οποίος ήταν τριπλός και έχει δώσει και κάμποσους μετασεισμούς. Βλέπω τώρα και τις εικόνες από τα δελτία ειδήσεων, γιατί δεν είχα δει, να σου πω την αλήθεια, στο Μαντούδι. Έχει κάνει κάποιες ζημιές και κάνει μετασεισμούς 3,7, 3,5. Πάντως κουνηθήκαμε αρκετά και εδώ στην Αθήνα. Ειδικά τους δύο από τους τρεις, εγώ τους κατάλαβα όπως και πολλοί κόσμος. Κάποιοι κατάλαβαν και τους τρεις καλά, ανάλογα με το που βρίσκονταν. Εντάξει. Okay, οι σεισμολόγοι λένε ότι είναι ένα ρήγμα, είναι μια περιοχή εκεί όπου δίνει τέτοιους σεισμούς. Είναι συνηθισμένο δηλαδή το φαινόμενο. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, το έχουμε πια εμπεδώσει αυτό. Οπότε όλα καλά, ψυχραιμία. Είχαμε ένα επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, από τα πιο επεισοδιακά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Και δει στο Μονακό, εντάξει, το Μονακό δίνει τέτοιους αγώνες με απρόπτα πολλά, αλλά σήμερα νομίζω παράγινε το κακό και ήταν και πολύ αστεία η εικόνα. Φιάσκο το λέμε και έτσι παρουσιάζεται και στο εξωτερικό. Η αστεία εικόνα με την κόκκινη σημαία μετά την τρίτη τράκα του Λεκλέρ, που μπήκανε μέσα με τις σκούπες, όπως κάνανε κάποτε στο Μπας Γιάννενα για να βγάλουν το νερό με τις σκούπες. Έτσι μπήκαν και αυτοί και σπρώχναν τα συντρίμια για να φύγουν από την πίστα. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, γιατί ο Κίμι Αντωνέλη, αυτός ο φοβερός οδηγός που σε κάθε αγώνα δείχνει ότι κάτι έχει, κάτι σπουδαίο έχει, ο νεαρός πιλότος Mercedes έκανε μια λάνθαστη οδήγηση σε σχέση με τους αντιπάλους του, εκκίνησε από την pole position, έτσι κι αλλιώς διατηρήθηκε πρωτοπόρος σε όλη τη διάρκεια του Grand Prix και πήρε την πέμπτη σερή νίκη του στο πρωτάθλημα. Άφησε τους άλλους να βρίζονται μεταξύ τους, έπεσε πολύ πινελική. Ξέρετε ότι επειδή είναι και η αδρεναλίνη στα ύψη, πέφτει πολύ, πολύ πινελή. Και ο Verstappen έχει χώσει στην εκκίνηση και ο Leclerc φώναζε γιατί τον έβαλαν στο pit stop, δεν ήξερε τι έκανε και πήκε στούκαρε κι αυτός, βγήκε και ο Norris. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ επεισοδιακό Grand Prix, ο Αντωνέλη το χαβά του.

Είδαμε Αγγλία χθες το βράδυ. Το φιλικό αυτό το φανταστικό. Γιατί εμείς είδαμε και μας έπιασε λίγο η καρδιά μας, αλλά εντάξει, φιλικά είναι. Ελπίζω σε 5-6 μέρες να είναι έτοιμη η ομάδα. Ποιος Χέντερσον, ρε παιδιά. Ποιος Χέντερσον. Τιμή και δόξα. Εντάξει, οκ. Το λέω κι εγώ που εφταρσός που στηρίζω ο Λίβερπουλ. Τον έχουμε αγαπήσει πολύ, αλλά... όχι. Πάμε λίγο. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο τη ζωή μας.

Με τα χίλια ζόρια νίκη 1-0 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, μία από τις πιο αδύναμες ομάδες. Σε ένα γήπεδο, τώρα πιο πολύ αυτό θέλω να σχολιάσω, όχι το φιλικό αυτό καθεαυτό, στο οποίο φυσικά σκόραρε πάλι ο Κέιν. Ευτυχώς που υπάρχει ο Κέιν. Και αν συνεχίσει έτσι, κάνουμε μια κουβέντα τώρα για τη χρυσή μπάλα, αλλά αν συνεχίσει έτσι και τέλος πάντων φτάσει η Αγγλία μέχρι κάποιο σημείο, ξέρω εγώ, μέχρι τα πρωί τελικά, και έχει φτάσει πια ο Κέιν τα 70 γκολ στη σεζόν, θα την πάρει τη χρυσή μπάλα, λέω εγώ. Αλλά πιο πολύ το αναφέρω για να σχολιάσω την εικόνα στο Raymond James Stadium, αυτό το αμερικανικό γήπεδο που έπαιξε η Αγγλία χθες φιλικό, το οποίο ήταν εντελώς άχαρο. Ήτανε στραβές οι γραμμές, ήτανε άθλια τα τέρματα, ένα χάλι γενικώς. Δεν θα είναι έτσι το Μουντιάλ, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω, γιατί ήταν πολύ αστείο. Η γραμμή ήταν θεόστραβη. Εκεί που ήταν η σέντρα δηλαδή, δεν μπόρεσαν να τραβήξουν μια γραμμή στην ευθεία, έκανε ζιγζάγ. Κατά τα άλλα, οι Γερμανοί νίξαν τους Αμερικανούς. Τα λέει ο Μιαούλης. Κανείς δεν το πιστεύει τον Μιαούλη για τους Γερμανούς. Να αρχίσουν τα επίσημα και να δούμε αν θα συνεχίσουν έτσι. Καλό πρόσωπο, πολύ καλό πρόσωπο. Και οι Αμερικανοί δείχνουν καλό πρόσωπο. Να δούμε. Σήμερα έχει Μαρόκο-Νορβηγία. Το οποίο χθες, αν θυμάστε, σε αυτό το predictor που είχα κάνει στο Telegraph, μου το έβγαζε ως ζευγάρι για τη φάση των 16 νομίζω του Μουντιάλ, με βάση τις επιλογές που έκανα στους ομίλους. Ωραίο φιλικό, δυνατό φιλικό, LKB Haaland στις 10. Έχει Κροατία-Σλοβενία 10 παρατέταρτο και ένα Δανία-Ουκρανία 7.30, το οποίο και παντελώς αδιάφορο. Αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Και το βράδυ για πολλοί μερακλείδες Εκουαδόρ-Γουατεμάλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα ξημερώματα έχει Κολομβία-Ιορδανία στις 2, βλέπω εδώ. Αλλά βέβαια, εντάξει, άμα φτάσουμε ξημερώματα και θέλετε με κάτι να ασχοληθείτε, έχει πολύ πιο σοβαρά πράγματα το βράδυ. Δεν είναι απόψε. Κάτσε τώρα γιατί. Πού το. Πετρίδη δεν είναι απόψε ο τρίτος τελικός. Είναι μεθαύριο. Sorry, παιδιά, το παίρνω πίσω. Ξημερώματα Τρίτης είναι. Στις 3.30 Knicks Spurs και μάλιστα θα πάει και ο Τραμπ, όπως είχαν προαναγγείλει οι Αμερικανοί. Και επειδή θα πάει ο Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια. Και ανέβαλαν μάλιστα τα watch parties. Τα ξέρετε τα watch parties. Είναι τα parties που γίνονται γύρω από το γήπεδο. Είναι τα events δηλαδή γύρω από το παιχνίδι που διοργανώνει το NBA έξω από το γήπεδο. Επειδή θα πάει λοιπόν ο πλανητάρχης, αναβάλλονται όλα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα παιδιά. Στη Νέα Υόρκη εντωμεταξύ, όπου ζει και αναπνέει για τους φετινούς τελικούς, ειδικά μετά το 2-0 έχει ανοίξει η όρεξη. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν πάει, να μην πω που έχουν πάει, καταλαβαίνετε όλοι. Είναι πιο ακριβά από ποτέ. Λοιπόν, εντάξει, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, το έχουμε ξαναπεί, αν οι Knicks πάρουν το πρωτάθλημα. Δυστυχώς λέει δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στο πάρτι. Έχω κομματήριο και νύχια. Βαγγέλης. Εντάξει, Βαγγέλη, τι να κάνουμε τώρα. Πήγαινε για νύχια. Γιορτάζουμε παιδιά, γιορτάζουμε. Σε μερικές ώρες κλείνουμε τα 30 χρόνια. Ρε τι 30 χρόνια, ρε. Τι 30 χρόνια. Ήμουνα. Τώρα άσε δεν το λέω γιατί είναι και ο Στέφανος εδώ και θα πάθει μελαγχολία. Τι να πω κι εγώ. Εδώ είναι από τα μπετά ο άλλος. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 8 στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Θα γίνει το μεγάλο reunion από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές τριών δεκαετιών. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Εκεί θα είμαστε όλοι. Ελάτε,
Ωραία φάση θα είναι. Θα κάνουμε και μια βουτιά. Ε, κάνουμε ένα μπανάκι. Μόνο να μην βρέχει. Φαντάζεσαι.

Λοιπόν, από μπασκετάκια σήμερα μια χαρά. Έχει πραγματάκια. Έχει στις 8 Μπασκόνια Μπανταλώνα, Εφές Φενέρ Μπαχτσέ, πάρα πολύ ωραία. Την ίδια ώρα Σολέ Παρί στη Γαλλία, 9 παρα 10 Χάποελ Τελ Αβίβ, Χάποελ Ιερουσαλήμ, πάρα πολύ ωραία και αυτό. Η Ζάλγκυρης, να πω ότι πολύ εύκολα έκανε το 1-0 στους τελικούς του στη Λιθουανία. Καλά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς πάρτι θα κάνει με τη Γιουβέντους. 107-75 το πρώτος τελικός. Έχει αυτή την ώρα, τελειώνει πρώτη περίοδος, στην Κροατία, Τσιμπόνα Ζαντάρ. Είναι τελική του πρωταθλήματος, με την Ζαντάρ να προηγείται 2-1 στη σειρά. Οπότε αν κερδίσει σήμερα παίρνει πρωτάθλημα απέναντι στη μεγάλη Τσιμπόνα. Το σκορ είναι 19-14, προηγούνται οι γηπεδούχοι.

Λοιπόν, να σας πω για τα ρεπορτάζ, για να έχετε μια εικόνα. Θα βγάλουμε Διονύση Δεσίλα 8 παρατέταρτο, 8 και 4 Γιώργο Τσανάκα, 9 παρα 20 Γιώργο Τσακίρη και 10 παρα 25 Δημήτρη Τζουρμπατζόγλου. Και μετά θα πάμε Παγκρίτιο να ακούσουμε Εθνική από Σωτήρη Ταμπάκο. Θα έχουμε Σωτήρη και νωρίτερα. Θα κάνουμε πρώτη σύνδεση με Παγκρίτιο, Ηράκλειο, για αυτό το φιλικό της Ελλάδας απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι κυρίως Πιτσιρικάδης και ο Ντοναρούμα από πλευράς Ιταλίας, αλλά και πάλι είναι μια ευκαιρία για να κάνει δοκιμές ο Γιωβάνοβιτς, ένα δυνατό τεστ. Ακόμα και οι Πιτσιρικάδες οι Ιταλοί, μια χαρά ταλαντούχοι είναι, εν όψη των αγώνων που έρχονται το φθινόπωρο. Έτσι, δυστυχώς η δική μας δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τον αυριανό τρίτο τελικό, για τα αγωνιστικά, δεν αναφέρομαι στα εξωαγωνιστικά. Από τελευταία νέα είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Έβγαλε μέρος της τελευταίας προπόνησης ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή αύριο θα κριθεί το αν θα παίξει ή όχι στο Game 3 στο ΣΕΦ. Είχε τραυματιστεί, θυμίζω, επέστρεψε από τον τραυματισμό του στο γόνατο, στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση. Με τον Αταμά να δηλώνει ότι αν δεν ήταν ο διεθνής γκάρντ, ίσως το Τριφύλι να είχε χάσει εκείνο το παιχνίδι. Και από τότε μείνει εκτός στο Game 2 στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών με τον Ολυμπιακό. Ένα σχόλιο λέει για την Αδριατική Λίγκα, όπου θα πάρει πρωτάθλημα μια ομάδα από το Ντουμπάι. Παράνοια, φανταστείτε να γίνει αυτό εδώ σε λίγο καιρό. Παράνοια, ξεπαράνοια είναι σημεία των καιρών. Τι είπα να πει αυτό. Παίζει στην Ευρωλίγκα, να σου θυμίσω. Οπότε. Παίζει στην Ευρωλίγκα. Θα μπορούσε δηλαδή, όχι απλά την Αδριατική Λίγκα να πάρει το. Πώς το λένε, την Ευρωλίγκα. Κάποια στιγμή. Έχει διοργανώσει Final Four και θα διοργανώσει κι άλλα. Είναι business, φίλε. Και είναι και πολλά τα λεφτά.

Ναι, παιδιά, ξαναλέω, είναι σημεία των καιρών. Μιλάμε για καθαρή παραδοξότητα. Τι να κάνουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι σε μια διοργάνωση των Βαλκανίων συμμετέχει ομάδα από το Ντουμπάι. Ξαναλέω όμως, μιλάμε για την ίδια ομάδα η οποία έχει βάλει ένα σωρό λεφτά, πολλά λεφτά, συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Εγώ λέω ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και άλλα τέτοια παράδοξα στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην Αδριατική Λίγκα. Αλλάζει πάρα πολύ το μπάσκετ και τα σύνορα όταν μπαίνουν χρήματα πολλά θολώνουν. Δεν τα λογαριάζουμε αυτά. Οι διοργανώσεις ψάχνουν απεγνωσμένα έσοδα. Και ειδικά στο μπάσκετ που δεν έχει τα έσοδα που έχει για παράδειγμα το Champions League. Όπου και εκεί βέβαια είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο το ποδόσφαιρο σχέση με το μπάσκετ. Εμένα δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν τα επόμενα χρόνια αρχίζει να συζητιέται, ας πούμε, να δούμε καμιά ομάδα από τη Σαουδική Αραβία να συμμετέχει στο Champions League, στο ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, και θα ανοίξει αυτή η κουβέντα, να μου το θυμηθείτε, όταν θα πλησιάζουν οι μέρες, καλά να είμαστε, για το Μουντιάλ της Σαουδικής Αραβίας το 2034. Θα γίνει τότε, θα γίνει κουβέντα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι γίνεται με τους σεισμούς. Ισχυρή έκρηξη ηφαιστείου στην Καμτσάκα. Τι γίνεται σήμερα? Ναι, δίπλα εδώ, δίπλα. Πάμε, Στέφανε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
3: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
3: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777 2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: η δυσκολία της κατάστασης. Είναι να ζητάνε παίκτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
1: Σου μάζεσαι μια τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
0: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, σε σημειώνω, σημειώσεις, ναι.
1: Έτσι, μπράβο!
2: Να δώσω γενικισμούς αυτού που τυντάει και τον Καλαβρίδα από τη Αδραβίδα.
3: Πού είναι Καλαβρίδα?
4: Δεν είμαι καλά, έτσι.
2: Αδραβίδα.
3: Α, Αδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι στο Καλαμαράκι.
1: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας. Πώς γίνεται αυτό?
5: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος. Καστάνιωτων.
1: Ναι, δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με κουβεντούλα, με τα ρεπορτάζ, με εθνική. Να δούμε και την ενδεκάδα που θα κατεβάσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν θα επιμείνει, που μάλλον θα επιμείνει σε αυτό το 3-4-3, το δοκιμάζει και θέλει να το εφαρμόσει αν δουλεύει. Και στα επίσημα παιχνίδια, όχι φιλικά, του φθινοπόρου. Να σας πω ότι η είδηση της ημέρας για μένα, τουλάχιστον στα ποδοσφαιρικά εδώ τα δικά μας, είναι όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει στην ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ όχι απλά έπεσε και όχι απλά δεν πέτυχε τελικά την αναδιάρθρωση που ήθελε η διοίκησή της και όχι ο κόσμος της. Θυμίζω ότι οι οπαδοί έβγαλαν ανακοίνωση κατά της ΠΑΕ, γιατί ήθελε ο Αχιλλέας Νταβέλης να αυξηθούν οι ομάδες. Λοιπόν, έχουν βγει τα οικονομικά στοιχεία της ΑΕΛ στο φως της δημοσιότητας μετά τη συνάντηση που είχε η ερασιτεχνική ΑΕΛ με τον Αχιλλέα Νταβέλη, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ερασιτεχνικής ΑΕΛ καταλαβαίνουμε, γίνεται αντιληπτό, ότι η ΑΕΛ πάει για τρίτη εθνική. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να αγωνιστεί στη Super League 2 τη νέα σεζόν. Στην ενημέρωσή της η ερασιτεχνική ΑΕΛ αναφέρει: το δουσού του σωματείου της ΑΕΛ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και προκειμένου να ενημερωθεί για το μέλλον της ομάδας, πραγματοποίησε συνάντηση με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, κύριο Αχιλλέα Νταβέλη. Μπλα μπλα μπλα, έγινε η συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΛ Θύρα 1 και είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Ενημέρωσε ο κύριος Νταβέλης. Ψάχνω τώρα το ζουμί, θα σας πω. Επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι είναι απόφαση της οικογένειας Νταβέλη να αποχωρήσει από την ομάδα και είναι μια απόφαση οριστική και μετάκλητη. Ενημέρωσε λοιπόν ο κύριος Νταβέλης ότι δεν υπάρχει κάποιο επίσημο ενδιαφέρον πλην του κύριου Ντελόπουλου, ο οποίος ζήτησε και έλαβε από την Τετάρτη που μας πέρασε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού εχεμήθειας και έκτοτε αναμένει την οριστική του πρόθεση. Μας τόνισε ότι η προθεσμία της 17ης Ιουνίου είναι καταληκτική, γιατί η χρόνη για περαιτέρω ενέργειας είναι πιεστική σε όλα τα επίπεδα. Από την πλευρά μας, η ερασιτεχνική ΑΕΛ, ρωτήσαμε αν θα υπάρξει κάποια περίπτωση παράτασης αυτής της προθεσμίας και η απάντηση του μεγαλομετόχου ήταν: μόνο σε περίπτωση που έχουν ξεκινήσει σοβαρές συζητήσεις με κάποιον συνομιλητή για την αγορά της ομάδας και απλά δεν έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν. Σύμφωνα με τον κύριο Νταβέλη, η προχώρηση διοίκηση της ΠΑΕ, παρότι αντιλαμβάνεται πλήρως δυσκολίες στην εξέβρεση σοβαρών και φερέγγιων επενδυτών και διαφωνώντας πλήρως με τις απόψεις τοπικών δημοσιογράφων που καλλιεργούσαν ανεύθυνα προσδοκίες στο φύλαθλο κοινό για εύκολη και γρήγορη εξέβρεση επενδυτή, παραμένει σταθερή στη θέση της για οριστική και αμετάκλητη αποχώρηση από τα διοικητικά της ΑΕΛ, θεωρώντας ότι έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό της κύκλο. Λοιπόν, ρωτήσαμε, λέει η ερασιτεχνική ΑΕΛ, τον μεγαλομέτοχο, τι θα πράξει η οικογένεια Νταβέλη σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας. Η απάντηση του κ. Νταβέλη ήταν ότι τότε η ομάδα δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα μπει σε καθεστώς εκαθάρισης όπως προβλέπεται από τον νόμο. Εξηγήσαμε αναλυτικά στον μεγαλομέτωχο τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε καταστροφικό για την ΑΕΛ να μην δηλώσει συμμετοχή στο Super League 2 και του ζητήσαμε να μας αναλύσει τα οικονομικά της ΠΑΕ προκειμένου να προβούμε και εμείς τις πρωτοβουλίες για την εξέβρεση νέου διοικητικού σχήματος επενδυτών της ομάδας. Αυτό λέει η ανακοίνωση της ερασιτεχνικής, είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Θέλατε και να αυξήσουμε τις ομάδες Super League, λέω εγώ. Κάποιοι. Θέλατε να αυξήσουμε τις ομάδες Super League. Μια ομάδα σαν την ΑΕΛ, η οποία κινδυνεύει πλέον ξεκάθαρα να βαρέσει κανόνι και να ξανακατρακυλήσει την τρίτη εθνική. Και θέλατε να αυξήσουμε και τις ομάδες στη Super League. Δεν σας κάνουν 14, θέλατε να τις κάνουμε 16-18, καταργήσουμε και τα play-off. Είναι θλιβερή είδηση, θλιβερή πραγματικά. Πολύ κρίμα για μια ιστορική ομάδα. Η ΑΕΛ θα έπρεπε να είναι στην πρώτη κατηγορία, δυνατή, και να μην είναι ασανσέρ

Ούτε να τη βλέπουμε μια φορά στα 10 χρόνια και κάθε φορά που πέφτει να διαλύεται κιόλας. Μακάρι να βρεθεί λύση. Από ό,τι προκύπτει και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω και με βάση αυτά που λέει η αεραστεχνική ΑΕΛ, στις επόμενες 10, 11, 12 μέρες είναι απίθανο να βρεθεί κάποιος και να ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να πάμε σε νέα εποχή για την ΠΑΕ. Οπότε είναι ορατό πια το φάσμα του να βλέπουμε την ΑΕΛ να βυθίζεται ακόμη περισσότερο και να πέσει στην τρίτη εθνική. Κρίμα, πολύ κρίμα.

Φίλε Απόστολε από το Manchester, δεν το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω δει. Το ψάχνουμε. Όταν έχουμε κάτι θα ενημερώσουμε. Δεν το ξέρω. Με ρωτάει για έναν παίκτη που ακούστηκε για Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να το μεταφέρω. Αν δεν το βρούμε δηλαδή ως δημοσίευμα, θα το δούμε. Λοιπόν, ο Μαφέο μπορεί να λύσει το εδώ και πολλά χρόνια πρόβλημα του Ολυμπιακού να βρει ένα ισορροπημένο μπακ σε άμυνα και επίθεση. Τι να σου πω. Αυτό μόνο στο χορτάρι. Και αν έφτει τελικά ο παίκτης, έτσι περιμένετε να τελειώσει. Είναι σε πολύ θετικό δρόμο του Μαφέο. Αυτό που μάλλον δεν είναι και σε τόσο θετικό δρόμο από χθες μέχρι σήμερα είναι του Νάι Λόπεθ. Αλλά περισσότερα μετά με το Τζανάκα. Του Μαφέο είναι άλλη περίπτωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει γεμάτες χρονιές στην Μαγιόρκα. Σερί χρόνια, πώς το λένε, το 2022 νομίζω είναι εκεί. Αλλά τώρα το αν πέτυχε Διάνα, θα πετύχει Διάνα Ολυμπιακός, αυτό μόνο το χορτάρι, αδερφέ, μπορεί να το πει. Φαίνεται ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Παίκτης ο οποίος έχει γεμάτες σεζόν, δεν βγάζει τραυματισμούς και είναι βασικός η ομάδα της Λα Λίγκα. Καλή μεταγραφή είναι. Εγκρίνουμε δηλαδή. Κάτσε να κλείσει και οριστικά.

Παιδιά, μην τα κάνετε να τα διαχωρίζετε λίγο. Είναι άλλο πράγμα οι ομάδες, ο κόσμος, η ιστορία της εκάστοτε ομάδας και είναι άλλο πράγμα οι διοικήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ΑΕΛ είναι μια τεράστια ομάδα, μια πολύ ιστορική ομάδα, η οποία κατάφερε σε μια κακή χρονιά στην επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου φέτος να δείξει σε όλη την Ελλάδα πόσο πολύ λείπει από τη μεγάλη κατηγορία. Σε μια κακή χρονιά για την ίδια, γιατί έπεσε. Αλλά κατάφερε σε αυτήν τη χρονιά να δείξει πόσο πολύ έλειψε και πόσο λείπει και πόσο θα λείψει. Γιατί άντε να δούμε πότε θα την ξαναδούμε την ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία. Μην τα μπερδεύετε. Άλλο οι ομάδες, άλλο οι διοικήσεις.

Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα που το άκουσε. Του ξέρω. Έχουν κάνει και προγνωστικά για το Μουντιάλ συγκεκριμένοι, που το είπαν στην πρωινή εκπομπή. Δεν το ξέρω. Δεν προκύπτει από κάπου. Δεν έχει γραφτεί πουθενά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε, αν υπάρχει κάτι.

0: Εν τω μεταξύ, μιας και τους ανέφερες τώρα, τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους, το... πες το, είναι στο... Έλα καλό μου. Στο breakfast talk sport του... Το early sports breakfast talk sport στην Αγγλία. Έχει γίνει και σχετική κουβέντα για το Μουντιάλ, για ομάδες που θα απογοητεύσουν, ομάδες που θα... Δεν ξέρω αν την έκαναν οι ίδιοι βέβαια, μπορεί να είναι άλλοι. Ομάδες που θα απογοητεύσουν, ομάδες που θα είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις και τα λοιπά. Και είπανε για μια ομάδα την οποία δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου. Και εγώ το μετέφερα προηγουμένως ότι έχει φιλικό το βράδυ στις 11, ελαφρά την καρδία. Δεν έχουμε κάνει ούτε μία αναφορά στο μεγάλο Εκουαδόρ, το οποίο έχει την καταλέντο και είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε στον προκριματικό της Λατινικής Αμερικής δεύτερο, έτσι. Πρώτη ήταν η Αργεντινή και δεύτερο ήταν το Εκουαδόρ. Για κρατήστε το κι αυτό στο μυαλό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Σιγά προαναγγείλει, θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνει.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, το πιο φρέσκο έχει να κάνει με αυτό που βγαίνει από το εξωτερικό για ένα νέο μέλος του staff του Παναθηναϊκού, στο team του Νίκου δηλαδή. Ο μέχρι τότε αναλυτής Κοπεχάγη, ο Πέντερσεν που θα ακολουθήσει τον Νίστρουπ, μαζί με τον Μάντσεν τον βοηθό που είχαμε τονίσει, θα είναι δύο, θα είναι προπονητής θεματοφυλάκων, θα είναι γυμναστής και όλοι αυτοί μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, θα στελεχώσουν το staff μαζί με τους ήδη υπάρχοντες, δηλαδή αναλυτές που έχει ο Παναθηναϊκός, προπονητής θεματοφυλάκων επίσης που έχει ο Παναθηναϊκός, θα παραμείνει το πόσο το Γιώργο Μουντέχη, και κάπως έτσι θα στελεχωθεί το ρόστερ. Έχει την εβδομάδα που έρχεται, τον περιμένουμε τον Νίστρουπ να έρθει. Μετά να γίνει γνωστό πότε θα ανακοινωθεί από την πράσινη ΠΑΕ. Όχι, θα ανακοινωθεί, συγγνώμη, πότε θα παρουσιαστεί, έχει ανακοινωθεί. Mm-hmm. Πότε θα γίνει επίσημη παρουσίαση. Και φυσικά να πορτάρει ο Παναθηναϊκός και για το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Και εν ώψη της προετοιμασίας, 16 τελικά είναι να αρχίσει, της προετοιμασίας που θα αρχίσει στην Αθήνα, 22 του μήνα θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία. Και όπου θα γίνουν 4, μάλλον όχι εκεί. Θα γίνουν 4 φιλικά κατά τη διάρκεια του προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Τα 2 θα είναι Ολλανδία, ένα από την άλλη χώρα και ένα στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και ποιες θα είναι οι ημερομηνίες. Τώρα, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα. Είχαμε πει ότι δεν περιμέναμε κάτι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Νομίζω τώρα από εβδομάδα θα περιμένουμε κάτι. Με τον Παναθηναϊκό να δουλεύει σε ένα διπλό ταμπλό. Όπως διπλό ταμπλό, μεταγραφές και αποχωρήσεις. Mm-hmm. Θα είναι αρκετές οι αποχωρήσεις, το έχουμε αναφέρει και πάλι, πλην των παικτών που ήδη θα φύγουν λόγω λήξης συμβολέου. Μιλάω για παίκτες που έχουν συμβόλαια και από τα στόπερ και από τα στράτ. Είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν όχι σε 20 μέρες, 15, αλλά όλο το καλοκαίρι, για να φτιάξει ο Παναθηναϊκός το ρόστερ νέας περίοδου. Όπως έχουμε τονίσει και πάλι, η βαρβάτη ενίσχυση, να το πω έτσι, μάλλον να το πω διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός θέλει να αλλάξει σημαντικά και να αλλάξει το επίπεδό του στη μεσαία γραμμή. Δύο παίκτες οι οποίοι είναι στο κάδρο, επανέρχεται στο κάδρο ο Καμαρά, ο Έφιαν Καμαρά. Mm-hmm. Καρλερουά, θυμίζω ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πολύ κοντά στην απόκτηση του παίκτη το Γενάρη, όταν τότε δεν προχώρησε το θέμα λόγω Μπενίτες. Γιατί mm-hmm. ήθελε να πάρει τον Γκραλ ο Μπενίτες, δεν πήρε τον Γκραλ ο Παναθηναϊκός, πήγε να πάρει τον Καμαρά, δεν πολύ πινόταν τέλος πάντων ο Μπενίτες και έμεινε εκεί το θέμα. Έχει επανέλθει, θυμίζω βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο μόνος που θέλει μπάλα, να το πω έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Ο μόνος που θέλει τον παίκτη, τον θέλει και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που έχει γραφτεί εδώ και καιρό. Είναι αμυντικός χαφ, ανύψηλος, θα δούμε θα γίνει με την περίπτωσή του. Όπως επίσης εδώ και μέρες λέμε ότι είναι ανοιχτό του Γκένσεν. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Παρά το γεγονός ότι η Μπρέσφορντ έχει κάνει χρήσης ο πιο ανανέως για τον Δανό, είναι μια περίπτωση στην οποία ο Παναθηναϊκός θέλει να την εξαντλήσει, θέλει να εξαντλήσει τις ανώτες, μήπως καταφέρει και κάνει την υπέρβαση. Για ένα παίκτη ο οποίος είχε 42 συμμετοχές πέρυσι στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, 36 στην Premier League, αντιλαμβάνεται οτιδήποτε ότι όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις βασικού παίκτη στην Premier δεν είναι εύκολη περίπτωση, ειδικά όταν έγινε τη χρήση του πιο ανανέωση. Mm-hmm. Ωστόσο δεν το αποκλείουμε, θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτήν την περίπτωση. Είναι δύο παίκτες μέσα στο κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες.
0: Τερματοφύλακας.
1: Κοίταξε, τερματοφύλακας, ο Βλαχοδήμος είναι στόχος. Mm. Έχει κι άλλον ο Παναθηναϊκός. Σε άλλη περίπτωση. Το οποίο δεν έχει δοχός δημοσιότητας.
0: Ο Λιβάκοβιτς. Ρωτάω γιατί μου το στείλανε.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό το όνομα. Εννοώ, όχι δεν το ξέρω το όνομα, δεν ξέρω να είναι, να έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα, να κάνω μια ερώτηση, αλλά...
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Θεωρώ ότι κάπου αλλού στοχεύουν πλην Βλαχοδήμου. Δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα.
0: Του Βλαχοδήμου πάντως είναι, ας το πούμε, ο νούμερο ένα στη λίστα και η πιο δύσκολη περίπτωση, αν δεν κάνω το νούμερο λάθος. Είναι...
1: είναι η πιο δύσκολη και, κοίταξε, φαίνεται ο Παναθηναϊκός αποφασισμένος να εξαντλήσει πιθανότητες. Όμως αυτό το θέμα μπορεί να τραβήξει αρκετά.
0: Ναι.
1: Αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να περιμένει, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση σύντομα τι θα γίνει είτε με τον Τζάβετ, είτε να πάρει κάποιον άλλον για δεύτερο ή τρίτο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έρχεται μια προετοιμασία. Έρχονται παιχνίδια προγραμματικά. Οπότε αν αποφασίσει να εξαντλήσει τα νότια για Βλαχοδήμο, δεν μπορεί να πάει με ένα τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Είναι, το δούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το δούμε.
0: Okay, okay.
1: Και στα κρέος μπάκου το θέμα Ζαγαρίτη, υπάρχει ο Ζαγαρίτης ένας ακόμα. Το θέμα δεξιού μπάκου υπάρχει ένας άγνωστος και μέχρι τώρα εξαιρετικά είναι ανοιχτό το θέμα Τσάπρα. Επαναλαμβάνω γιατί ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν είχε συμφωνήσει με τον Λεβαδιακό για τον Τσάπρα. Αν είχε συμφωνήσει ούτε θα κάναμε ζήτηση τώρα, δεν είχε ανακοινώσει και ούτε θα έμπαινε και ο Ολυμπιακός στη διοίκησή του. Είναι όμως ένα ζήτημα ανοιχτό και θα γίνουν κι άλλα. Θα πάρει εξαιρετικό ο Παναθηναϊκός, θα πάρει εξτρέμ, ανάλογα και με το τι θα γίνει με τις αποχωρήσεις. Πάντως από αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τις πρώτες εξελίξεις αναφορικά με τα μέτωπα τα οποία κινεί το Παναθηναϊκός για την ενίσχυση του και για τις αποχωρήσεις. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα γίνει το τηλεοπτικό τοπίο.
0: Α, με πρόλαβες, εντάξει.
1: Ναι. Ήθελα να με ρωτήσω.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι παραπάνω να μας πεις σχετικά με αυτό που χθες, ας πούμε, κυκλοφόρησε και ο Νίκος Αθανασίου λίγο το μεσημέρι, ας πούμε, το ανέλησε.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν συζητάω Παναθηναϊκός με την νέα εταιρεία η οποία έχει μπει το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι των τηλεοπτικών.
0: Ναι.
1: Είναι εταιρεία που ελέγχουν κ. Βαρνογιάννης και Κυριακού Μαρινάκη.
0: Η Περκαπίτα.
1: Περκαπίτα.
0: Ναι, Περκαπίτα, ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, όχι, αυτή.
1: Έχει πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της τηλεοπτικής αγοράς. Έχει κάνει συμφωνίες με τις περισσότερες ομάδες του Super League για 4 χρόνια. Αμέσως δεν πάει σε αυτή τη νέα κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα κάνει η ΠΑΟΚ. Δεν θα συζητήσει με την εταιρεία συγκεκριμένη. Προφανής λογική.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν προφανώς. Ναι.
1: Δεν μπορεί με αυτή τη μετοχική σύμφαση, σύνθεση, συγγνώμη, να πάει ο Παναθηναϊκός και να συζητήσει. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ίσως θα έχουμε εκπλήξεις. Θα το δούμε. Να μάθουμε.
0: Ναι. Εκπλήξεις τι, δηλαδή, να πάει σε ελεύθερο κανάλι, λέω εγώ.
1: Ελεύθερο δεν νομίζω.
0: Και εγώ δεν νομίζω πώς θα γίνει. Ναι.
1: Φαίνεται... ελεύθερο, δηλαδή, θα χάσει ένα έστω εδώ.
0: Υπερβολικό, ναι.
1: Ναι, σημαντικό. Δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Και έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει πάρει την απόφαση του Παναθηναϊκού πάντως. Και θα δούμε τι θα... Εγώ βλέπω εκπλήξεις στο τηλεοπτικό πακέτο αυτό.
0: Και μπορεί να έχουμε και από άλλους εκπλήξεις, όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε πολύ σύντομα, νομίζω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχεται η σεζόν, έρχονται φιλικά τον Παναθηναϊκό. Έρχονται τα χρηματικά μετά. Έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσέλα και αγωνιστικά και τηλεοπτικά με αυτή την ιστορία που από χθες έχει δει το φως της δημοσιότητας. Τον Γκαζέτα το έβγαλε πρώτο. Να το πούμε γι' αυτό. Περιμένουμε. Έχει ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Και δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, είναι και οι υπόλοιποι. Είναι και οι υπόλοιποι. Το ξέραμε ότι θα έχει ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι εν ώψη της νέας σεζόν. Με το πώς αλλάζει γενικά το τηλεοπτικό τοπίο. Ρε εσείς, ο Μόντο του Πλάντης έχασε. Πώς γίνεται αυτό? Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6 μέτρα σε καμία από τις προσπάθειές του. Έμεινε στα 5,80. Και έχασε μάλιστα στο Diamond Link της Στοκχόλμης, μέσα στο σπίτι του. Στο 580, φοβερό. Και έσπασε έτσι και ένα μυθικό σερί 40 διοργανώσεων όπου κέρδιζε από το 2023. Τελικά ανοίξε ο Κέρτις Μάρσαλ με άλμα στα 590. Μάλιστα, είναι κοσμοϊστορικό γεγονός το ότι έχασε ο μόντο του Πλάντης.

Ένα φίλο λέει ότι εκτό από το Εκουαδόρ και η ακτή ελεφαντοστού θα είναι οι ομάδε που θα μα απασχολήσουν. Ναι, γιατί όχι. Και το πράσινο κροτήρι επίση είναι πολύ δυνατό. Πάλι χθε το φιλικό, από ό,τι διάβαζα, δεν το έβλεπα. Είχε καλή εικόνα. Τελικά είναι άνθρωπο ο Ντουπλάντη. Ναι, άνθρωπο είναι, παιδιά. Απλά είναι άνθρωπο με. Πώ το λένε. Εξωγήινο DNA. Παιδιά, τώρα αυτά είναι όλα εικασίες. Δεν μπορώ να ξέρω ποια κανάλια θα ενεργοποιηθούν για τα τηλεοπτικά. Πάντως θα έχουμε εκπλήξεις. Γενικώς θα έχουμε εκπλήξεις. Το τηλεοπτικό της ΑΕΚ, ας πω αμέσως,

0: Για μία χρονιά έχουν ανανεώσει η ΑΕΚ με την Cosmote TV. Α, δούμε. Πάμε δελτιάκι που λέει και ο Στέφανος και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epipl Andreotti Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς, Χορηγή Επικοινωνίας, Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 30 χρόνια επιτυχίες. Θα πεθάνουμε με τα σπορτάκια. Δεν μου λες, έχει φτιάξει κανένα σπορτάκι κανένας άλλος? Όλα εσύ τα έχεις φτιάξει αυτά τα χρόνια. Το 95% των σπορτακίων. Μπράβο, Στέφαν. Στέφαν το Παλαιότολο εδώ απέναντί μου, στη ρύθμιση του ίδιου για τις μουσικές επιλογές. Από τα τσιμέντα στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο. 1996. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Να πω, επειδή το είπε και ο Κώστας και επειδή εδώ και μια ώρα δεν σας έχω πει το παραμικρό, ότι ο τελικός του Ρολάν Γκαρός είναι στο 5ο σετ, 2-2 Κομπόλι εναντίον Σβέρεφ. Προσπαθούν ο Ιταλός και ο Γερμανός για τον πρώτο τους Grand Slam τίτλο στη Γαλλία, και πριν από λίγο ξεκίνησε το 5ο σετ. Επίσης να σας πω ότι το Δανία-Ουκρανία στο 36 είναι 2-0. Οι Δανείοι προηγούνται με γκολ του Ντόργκου και δεν ξέρω ποιος έχει βάλει το δεύτερο. Από πλευράς Ουκρανίας ο Γιάρεμτσουκ είναι βασικός για άλλη μια φορά. Ναι, και πάμε να δούμε και λίγο το μπασκετάκιο. Ξεκίνησαν τα περισσότερα παιχνίδια. Μπασκόνια Μπανταλώνα 16, Εφές Φενέρ 12-3. Δυναμικό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Το Σολέ Παρί 4-9. Ημίχρονο στην Κροατία Τσιμπόνα Ζαντάρ 38-35. Άλλο ένα μπασκετάκι έχει, 9 παρα 10. Χάπολ Τελ Αβίβ, Χάπολ Ιερουσαλήμ. Στο Ισραήλ, θυμίζω, είναι πρώτος αγώνας της σειράς για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Τι ακούμε slash που πάμε αυτό το καλοκαίρι από συναυλίες? Όπου θες, αδερφέ, έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα πάντα, όλα τα είδη. Εγώ έχω εδώ σημειωμένα ημερολόγιο, τα έχω βάλει κάτω γιατί δεν πρόκειται να τα θυμηθώ όλα. Να κανονίζω εδώ τα προγράμματά μου. Ξεκινάμε 15 Ιουνίου. Και πάμε.

Ξεκινάμε 15 Ιουνίου με Λίμπε Μπίσκιτ. Περιμένουμε πώς και πώς. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας, αφού δεν τους είδαμε στα νιάτα μας και μας έκαναν την τιμή τώρα.

Εδώ ο έξυπνος, Στέφανε, ο έξυπνος λέει, εκτός από το Εκουαδόρ, εξαιρετικό και αντίστοιχο ταλέντο έχει και ο Ισημερινός. Σοβαρέξυπνε.

Τον είδα τον Γερμανό επιστήμονα, ο οποίος είχε κάνει 3-3 νομίζω στα προηγούμενα Μουντιάλ. Και έβγαλε ότι θα πάρει η Ολλανδία το Μουντιάλ στον τελικό με την Πορτογαλία. Τι να σου πω, παιδιά, ξέρω εγώ. Μένα δεν μου γεμίζουν το μάτι οι Ολλανδοί. Αλλά μην πάρουν και αυτοί ένα. Βέβαια δεν το πήραν όταν έπρεπε να το πάρουν. Το πάρουν τώρα. Όχι. Το φορμά των 48 ομάδων σου αρέσει? Όχι. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Όχι.

Ρε φίλε Γιάννη, από το κουκάκι, πού το διαβάζεις αυτό για Χεζόνια και ΠΑΟΚ? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Χεζόνια πριν από λίγους μήνες είχε κάνει απλά μια δήλωση. Τώρα το φθινόπωρο. Την άνοιξη, το φθινόπωρο. Και είχε πει ότι θα ήθελε να δει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Ότι του ταιριάζει, ας πούμε, σαν ομάδα, ότι θα μπορούσε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Όχι, εντάξει. Λες! Αλλά πού το διάβασες κιόλας, πες μας.

Αδερφέ, υπάρχουν πράγματα με τα οποία συμφωνώ στο μήνυμά σου, αλλά είναι και κάποια τα οποία είναι εντελώς λάθος. Πού το έχεις δει ότι στις άλλες χώρες είναι σε ελεύθερα κανάλια? Είναι εντελώς λάθος. Συνδρομητικά είναι, οι ομάδες είναι σε συνδρομητικά κανάλια στην τριπτική τους πλειοψηφία. Στην Αγγλία, στην Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, όλα συνδρομητικά είναι. Το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι η εξαίρεση. Επίσης, όχι ο κανόνας. Το δείχνει δηλαδή ελεύθερο κανάλι. Το ποδόσφαιρο είναι premium προϊόν, αν δεν το έχετε καταλάβει. Έχει γίνει μάλλον premium προϊόν. Και τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι εκείνα που το καθορίζουν. Άλλο αυτό και άλλο τώρα να κάνουμε κουβέντα για το αν θα πρέπει το ποδόσφαιρο να το δείχνει κάποιο ελεύθερο κανάλι. Ναι, όχι, okay, εντάξει, ωραία θα ήταν, απλά δεν είμαστε και στο 1994. Ωραία θα ήταν να είμαστε στο 1994 και να είναι ο Στέφανος, ας πούμε, και να ετοιμάζεται να έρθει στον Sport FM λίγο πριν. Πού ήσουν τότε, το 1994, στο Διάβλο. Λοιπόν, ωραία θα ήταν, αλλά δεν είμαστε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει, να κάνουμε.

Παιδιά, ό,τι και να μου πείτε, όποιο επιχείρημα και να δοκιμάσετε να μου καταθέσετε, είναι μια ιστορία που τη συζητάμε 5 χρόνια μέσα στο νερό. Τη συζητούσαμε πολύ και με τον Άρη Σβεστά όταν ήμασταν πακέτο, διάδα, και συμφωνούσαμε. Είναι η άποψή μας, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει για κανένα λόγο, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να μείνει με 14 ομάδες και ιδανικά να κατέβουν κι άλλο. Δεν θα με πείσετε για οτιδήποτε άλλο ότι είναι καλύτερο. Δεν θα με πείσετε.

Και το λέω με απόλυτη διάθεση, ας πούμε, να το κουβεντιάσουμε. Και έχω πει ότι είναι ένα τεράστιο θέμα που καλό θα ήταν να βγάλουμε και ανθρώπους ειδικούς, έτσι. Όχι τις ομάδες που θέλουν να αυξηθούμε, ας πούμε, να γίνουμε 16-18. Και αυτές, για να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά κυρίως να βγάλουμε ανθρώπους που μελετάνε τα πράγματα. Αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο 16-18 ομάδες, αντέχει χωρίς play-off, πρέπει να αλλάξουμε τα play-off. Να βγάλουμε τέτοιους ανθρώπους, να κάνουμε μια εκπομπή εδώ πέρα πεντάωρη, να τα καταθέσουμε όλα, γιατί αυτά υποτίθεται ότι γίνονται μετά από έρευνες, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνει ο Χ πρόεδρος και λέει, παιδιά, δεν να πάμε σε 18 ομάδες, να τελειώνει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, από τον Νοέμβριο. Να σωθεί και η δικιά μου η ομάδα, να έρθουν και άλλες ομάδες. Και μετά περνάει ή δεν περνάει η πρότασή του, γίνεται μια κουβέντα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βάζουν κάτω και έτσι προέκυψαν, ας πούμε, και τα play-off. Έψαχναν να βρουν τρόπους για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το προϊόν. Και έγινε πιο ανταγωνιστικό το προϊόν. Θέαμα τώρα, τι. Έχουμε δει καλά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Θέαμα, τι εννοείς? Να γίνουμε ξαφνικά Premier League? Δεν θα γίνουμε Premier League. Αλλά έχουμε δει πολύ καλά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο πισωγύρισμα αν αυξηθούν οι ομάδες και ειδικά αν καταργηθούν και τα play-off, έτσι. Άλλο αυτό. Αν λες μαζί με συνδρομητικά κανάλια κάποια ελεύθερα να μεταδίδουν αγώνες, οκ. Okay. Κάποια φορά, κάποια στιγμή είχε γίνει αυτό. Απλά έχουν περάσει πολλά χρόνια ακόμη και από αυτό. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός το 2010 και κάποιες ακόμα ελληνικές ομάδες ήταν στην ΕΤ τότε. Ήταν σε ανοιχτό κανάλι. Τι σχέση έχει, ρε φίλε, η Premier League με την Ελλάδα? Πώς γίνεται να συγκρίνεις την Premier όπου πήρε πρωτάθλημα η Leicester, μου λες εδώ, με την Ελλάδα, με τη Super League την ελληνική? Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους Άγγλους? Καμία, δηλαδή δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ο Άρης και ο Λεβαδιακός με 18 και 20 ομάδες στο πρωτάθλημα μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα? Είναι δυνατόν? Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, να μιλάμε και λίγο σοβαρά. Εγώ δεν σας είπα ότι τρίβουμε τα μάτια μας. Σας είπα ότι έχουμε δει πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα όπου η μάχη πάει μέχρι τέλους και αυτό είναι πολύ καλό για ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα κάποιους να λένε ότι εγώ θέλω η ομάδα μου να το παίρνει, ξέρω εγώ, από το Δεκέμβριο και να ξεμπερδεύουμε. Εντάξει, οκ. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Τα τελευταία πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Αυτό το πραγματάκι με τα play-off έχει δουλέψει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το 1-4 και όχι το 1-5. Δηλαδή το ότι παίζουν μόνο οι 4 στο γκρουπάκι, το προτιμώ, για να είμαι ειλικρινής, από το να μπει και 5η ομάδα, η οποία συνήθως έχει έναν ρόλο ρυθμιστικό. Και θεωρώ ότι είμαστε μια χαρά έτσι. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις εκεί στο 5-8, κάτι άλλο να σκεφτούμε ίσως. Αλλά να αυξήσουμε τις ομάδες και να καταργήσουμε τα play-off, όχι. Όχι, δηλαδή δεν βρίσκω καμία λογική. Βρίσκω μόνο σκοπιμότητα και τρόπους να γυρίσουμε στα παλιά.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Εδώ Στέφανος, τι μου έχεις βάλει ρε άνθρωπε, έχει τόσα πράγματα, έχει μπάσκετ, έχει τέννις, μου έχεις βάλει beach volley. Εσύ φταίς. Για σένα, για σένα το βάλεις, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Ήθελα να πω κιόλας και το ξέχασα ότι έχει ανέβει πριν από λίγο και άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου για τον Μαφαίο και γράφει τρίτη και καλή για τον Μαφαίο. Δεν λέω περισσότερα, να μπείτε να το διαβάσετε. Σιγά να μην σας πω αναλυτικά όσα έγραψε. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα να δούμε τι συμβαίνει στους Ερυθρόλευκους. Χαίρετε κύριε.
1: Γεια σας, Νίκο, τι κάνεις.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά. Τρίτη και καλή,
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ήταν η τρίτη φορά που πήγε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Άρα εγώ καταλαβαίνω τώρα και ρωτάω και σένα με βάση αυτό που έχει γράψει και ο Κώστας, επικαλούμενος και τους Ισπανούς βέβαια, ότι είναι πολύ κοντά, ας πούμε, του Μαφαίου. Φαίνεται ότι είναι κοντά.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Πάντα, γιατί όταν δεν πέσουν υπογραφές δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο, αλλά θεωρητικά είναι κλεισμένη η μεταγραφή.
0: Okay, ωραία.
1: Μιλάμε για τη δεύτερη κίνηση του Ολυμπιακού, την πρώτη μετά το Φουρτούνι. Τη δεύτερη και λέω θεωρητικά πάντα, γιατί ας πούμε είδες παράδειγμα τον Ουνάι Λόπεθ, ένας παίκτης που έμοιαζε να είναι πραγματικά πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, με πρόλαβες. Τι γίνεται.
1: Δεν θα προχωρήσει. Ο Ολυμπιακός είχε πάει σε ένα καλό δρόμο την υπόθεσή του. Τη δούλευε με τον μάνατζερ του. Με τη Λίμπαρ, έτσι, ναι. Ήταν λόγω υπόθεση. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και καθυστέρηση από πλευρά του ποδοσφαιριστή. Και μάλλον ο ίδιος τελικά ίσως να επιλέξει, όπως φαίνεται, τη Βαγεκάνο.
0: Τη Βαγεκάνο.
1: Ναι, να παραμείνει εκεί. Okay. Να παραμείνει εκεί.
0: Άρα ούτε Μπιλμπάο στο...
1: Όχι. Δεν νομίζω πως Μπιλμπάο.
0: Ούτε εμείς θα τον πάρουμε δηλαδή. Στην Μπιλμπάο.
1: Όχι.
0: Α, κρίμα.
1: Μάλιστα,
0: okay.
1: Για την Μπιλμπάο σε ρεπορτάζ που διάβαζα έλεγε ότι προτίμησε να κρατήσουν αυτά τα χρήματα για κάποια άλλη επιλογή. Τα χρήματα συμβολέου του εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή μένει ελεύθερος. Εντάξει, ήταν μια επιλογή που ο προπονητής την είχε προκρίνει. Αλλά τελικά, παρότι την είχε προχωρήσει ο Ολυμπιακός και ουσιαστικά περίμενε τον παίχτη για την οριστική του απάντηση, πλέον και ο Ολυμπιακός στην πλευρά του περισσότερο είχε να την αφήνει πίσω. Και να πηγαίνει να στραφεί αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Σε άλλον ποδοσφαιριστή για τα χαφ. Σε μια θέση που στον άξονα εννοώ που ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετές αλλαγές φέτος. Νομίζω είναι και η θέση που μίνιμουμ δύο παίχτες από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να πάρει και τρεις. Από δύο έως τέσσερις ουσιαστικά μιλάμε για τον άξονα. Δηλαδή εκεί θα είναι νομίζω ολική αναδόμηση κατά κάποιο τρόπο. Μιλώντας, ο τέταρτος μπορεί να είναι και ένας πίσω από τον Τζικίνιο, τον βάζω και αυτόν στα χαφ, κατάλαβες, και αυτή τη θέση. Είναι με θέση που ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να ενισχυθεί πάρα πολύ και να φρεσκαριστεί πάρα πολύ. Εντάξει. Απ' την άλλη, είναι ένας παίκτης, τον ήξερε και ο προπονητής, ένας καλός παίκτης. Δεν νομίζω ότι ίσως αυτό το ναυάγιο, που σου λέω πλέον το έχει ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός επιδιώξει κατά κάποιο τρόπο για να πάει κάπου αλλού.
0: Τώρα να ξεκολλήσει, ας πούμε, να πάμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας.
1: Τώρα, αν αυτή η περίπτωση παραμείνει ζωντανή για κάποιο διάστημα και μετά ξανασχοληθεί ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να το πούμε βεβαιότητα.
0: Okay.
1: Αλλά δεν φαίνεται την παρούσα περίπτωση. Ίσως και να είναι και μια ευκαιρία των Ολυμπιακών να πάει να βρει κάτι και ακόμα καλύτερο. Καλός παίκτης είναι, εγώ επιμένω πάντως. Ότι είναι καλός παίκτης.
0: Καλός παίκτης είναι σίγουρα.
1: Ναι, γιατί έχω διαβάσει αρκετά και σε αρκετό κόσμο δεν αρέσει και θέλω να αρέσει τον προπονητή βέβαια. Επειδή εκεί το πήγαινα για τον προπονητή και από εκεί με ξεκίνησε με τον Μαφαίο, ήθελα να πω δύο-τρία στοιχεία και για το τι τον διάλεξε ο προπονητής του Ολυμπιακού, τον Μαφαίο, να είναι ένας από τους δύο δεξιούς μπακ της ομάδας. Καταρχάς, ένας προπονητής που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά, έτσι. Πάρα πολύ καλός. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προπονητές του στη Μαγιόρκα, κυρίως στη Γιρόνα όταν έπαιζε, τον βάζανε συνήθως man-to-man πάνω στον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Άμα δεις από πέρυσι έχει επικές μονομαχίες με τον Βινίσιους, μιλάμε τώρα για ξύλο, όχι αστεία, ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ο Μέση μια φορά προτίθηκε να το πούνε ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος και δεν το πείσει, είπε δεν θυμάμαι τώρα κάποιον, αλλά λέει ο Μαφαίο ότι είναι ένας από τους πιο δύσκολους που έχω παίξει. Είναι πολύ δυνατός. Εντάξει τώρα, okay, δεν θέλω να υπερβάλλω κι εγώ, μεταφέρω κάποια πράγματα, κατάλαβες. Αλλά να σου ρωτήσουμε πολύ καλός αμυντικά. Έχει ισορροπία πολύ στο παιχνίδι του, με πολλές κερδισμένες μονομαχίες, σημαντικό αυτό για τον προπονητή. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έχει και πολύ ψηλό ποσοστό εξοχίας στις πάσες, είναι κοντά στο 80% παρότι δεξιμπακ. Και έχει ποδοσφαιριστής ασφαλώς έτσι με ένταση, με πολλά τρεξίματα και επιθετικά βοηθάει. Ανεβαίνει συχνά πυκνά. Αλλά Είναι πάρα πολύ ισορροπημένη περίπτωση. Και είναι αυτά μερικά από τα στοιχεία που τον διάλεξε, για τα οποία τον διάλεξε έτσι ο προπονητής του. Ασφαλώς δεν θα είναι ο μόνος δεξιός μπακ. Και φαίνεται πως ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα εδώ, αυτές τις ημέρες, μήπως αυτό που λέγαμε και χθες, κάνει την τελική του κίνηση, την τελική του επίθεση, να το θέσω έτσι, για τον Τζάπρα, ώστε να δει αν μπορεί να τον κλείσει άμεσα, αλλιώς να στραφεί κάπου αλλού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ουσιαστικά τελευταία προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός για να τον πάρει. Να δούμε πού θα καταλήξει. Αλλιώς θα πάει κάπου αλλού. Τώρα αν θα καταλήξει σαν Έλληνα δεξιό μπακ, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί.
0: Ναι.
1: Δεξιό μπακ εννοώ. Είναι ο Σάλιακας. Νομίζω ότι ο Σάλιακα πρέπει να ενδιαφέρεται και ΑΕΚ. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Άγιος υπάρχει μετά ποιος άλλος. Ο Μπρουσάη, που είναι στήριο ΑΒΕ, okay. Μετά τι, ο Βαγιανίδης, για παράδειγμα, που δίνεται δανεικός από τη Sporting ή παραχωρείται Sporting, δεν είναι εύκολο να έρθει ο Ολυμπιακός, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα, για πες μου.
0: Εγώ κοιτούσα λίγο εδώ διάφορα ονόματα που έχουν σκάσει. Βλέπω εδώ το όνομα του Τικνιζιάν. Αυτός, στον Ερυθρό Αστέρα παίζει αυτός,
1: Ναι,
0: από νωρίς το έχουν γράψει στη Ρωσία αυτό. Χάζευα λίγο αυτό για ονόματα, επειδή λέμε τώρα για...
1: Έχει καλό όνομα στη Ρωσία, γιατί έπαιζε εκεί χρόνια.
0: Okay.
1: Και τον είχε πάρει, νομίζω, κάπου 1,5-2 εκατομμύρια ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρωσία. Είναι ένας αγαπημένος αριστερός μπακ. Νομίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Πέντε πώς δεν είναι προτεραιότητα. Ο παίκτης που έχει ο Ολυμπιακός κοιτάξει για το αριστεράκι της άμυνας είναι ο Πεδρόσα, ασφαλώς, Σεβίλης. Είναι μια περίπτωση που κοιτάζει. Και παρακολουθεί τι γίνεται με την περίπτωση του Γιαννούλη. Μπορεί να μην υπάρχει κάτι το προχωρημένο με τον Γιαννούλη, αλλά όλοι αυτοί θυμούν ότι υπάρχει αντίστοιχα με τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις και ότι μπορεί να ανοίγει για την όρεξη.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Να το θέσω έτσι. Είναι εκτός από την Έλληνα, είναι και σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω και ότι η ομάδα του Γιάννου δεν ζητάει τρέλες. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Ότι πρέπει να ζητάει κάπου στα 3,5 ή 4, λίγο στα 3 με 4 κάπου εκεί τέλος πάντων. Δεν δολεύει κανένα τεράστιο ποσό. Αν μη τι άλλο. Και είναι μια περίπτωση που εντάξει, την κοιτάζει και ο Ολυμπιακός. Εγώ θα σου αποκλείσω, Νίκο, τώρα είναι νωρίς και η στόχευση αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι να πάρει ένα αριστερό μπακ. Εμένα θα φανεί απίθανο με το ξεκίνηση μια σεζόν. Λέω νέα σεζόν, ενώ Σεπτέμβριο τώρα, έτσι που τελειώνουν και μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός να έχει και δύο αριστερά μπακ και δύο δεξιά μπακ καινούργια.
0: Okay.
1: Ότι θα έχει στα δεξιά δύο είναι δεδομένο. Στα αριστερά πάει για έναν Ολυμπιακός και να έχει και τον Μπρούνο. Γιατί ο εκπρόσωπος του Ορτέγκα έχει ενημερωθεί να φέρει πρόταση. Αλλά δεν θα μου φαίνονταν τόσο περίεργο ακόμη τον Μπρούνο στο τέλος να αποχωρούσε. Δεν υπάρχει κάτι τώρα που μιλάμε. Για παράδειγμα τώρα στον Ολυμπιακό είναι και οι δύο. Και ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα στην ομάδα. Υπάρχει και ο Αθανασίου που φαίνεται πως το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει. Αυτή τη στιγμή ο Αθανασίου δεν είναι κακή προπονητή, αλλά θεωρεί ότι ταιριάζει περισσότερο σε ομάδες που είναι με τριάδα. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι καλύτερος επιθετικά και λιγότερο καλός αμυντικά σαν αριστερός μπακ ο Αθανασίου.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ρωτήσω, επειδή ξεκίνησε μια κουβέντα από χθες και ψάχνω και εγώ τώρα λίγο εδώ να το τσεκάρω, να το επιβεβαιώσω σχέση με τα τηλεοπτικά. Ο Ολυμπιακός είχε υπογράψει, νομίζω, πέρυσι τετραετές. Το θυμάσαι.
1: Θυμάμαι σίγουρα τρία, δεν θυμάμαι ήταν τέσσερα. Okay. Θυμάμαι ήταν μακρές διάρκειες, δηλαδή.
0: Γιατί...
1: Μπορεί να είναι και τετραετές, όντως.
0: Ναι. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν υπογράψει όλες οι ΠΑΕ, ακόμα και η ΑΕΚ που αρχικά είχε αντιρρήσεις και μοναδική εξαίρεση ήταν ο Παναθηναϊκός, που με δική του επιλογή είχε παραμείνει στην Κοσμοτέ TV. Γιατί τώρα ξέρει.
1: Με την εταιρεία την
0: Ναι, ναι, με την εταιρεία. Σωστά,
1: ναι. Νομίζω όμως και όλες οι ομάδες που είχαν υπογράψει εκεί ήταν. Από δύο και πάνω ή από τρία και πάνω. Ήταν όλες δηλαδή, είχαν υπογράψει μεγάλο συμβόλαιο, μεγάλη διάρκεια σε νόμιμη. Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να έχει και τετραετές, γιατί μόνο ήταν μεγάλο συμβόλαιο που υπογράψει ο Ολυμπιακός. Μόνο μήνυμουν τρία, μπορεί να είναι και τέσσερα. Αλλά οκ. Okay. Αυτά για να σπάσουν μετά, πρέπει να πληρωθούν ρήτρες.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, αν μια ομάδα όπως και σου είπαμε, πώς δεν είχε συμβόλαιο, εγγυημένο εισαγωγικά, όπως ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Θα τα δούμε.
1: Ναι. Μια χαρά είναι με το συμβόλαιο που έχει. Δεν ξέρω τώρα και αν θα υπάρξουν και άλλες ανακατατάξεις. Ανεβαίνουν και δύο ομάδες με κόσμο. Εντάξει, είναι μείον ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ήταν ποτέ μέσα σε αυτό. Ενώ με διαφοροποιηθούν γενικότερα δεδομένα, ή να αυξηθούν δηλαδή και τα χρήματα. Αλλά τώρα αυτό, ξέρεις, είναι κάτι που δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή με σαφήνεια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι
0: καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Επειδή βλέπω εδώ και μηνύματα και το ψάχνω, θυμήθηκα ότι είχαν υπογράψει όλοι οι τετραετή συμβόλαια. Όλοι. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν έχει δελτίο, κυρία Στέφανε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εδώ είμαστε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
3: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Και στο επανακούει.
9: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Βγήκε ο Γιάρεμτσουκ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία. Έχουν μειώσει οι Ουκρανοί σε 2-1. Τα έχω διαβάσει τα ρεπορτάζ που μου στέλνετε για τα τηλεοπτικά. Μην ανησυχείτε. Όλα τα έχω δει. Να πω επίσης, έχουμε ένα ματσάκι αυτή την ώρα στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Άσκολη, Μπρέσια. Ιστορικές ομάδες, ειδικά η Μπρέσια. Είναι play-off ανόδου, τελικός. Το πρώτο μάτς είχε λήξει 1-1 και τώρα η Άσκολη προηγείται 2-0. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα μπασκετικά και το τένις. Το μπάσκετ Μπασκόνια Μπανταλώνα 33-37, Εφές Φενέρ 32-28, επέστρεψε η Φενέρ από την πρώτη περίοδο, επέστρεψε. Σολέ Παρή 23-37 και το Τσιμπόνα Ζαντάρ είναι ντέρμπι 59-58. Το τένις 0-4 games ο Σβέρεφ στο πέμπτο, 2-2 θυμίζω τα σετ.

Εντάξει, παιδιά, οι τελικοί έχουν τις στιγμές τους μέχρι στιγμής στο καθαρά μπασκετικό κομμάτι. Αφού θέλετε να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ, γιατί όλες αυτές τις μέρες δεν μιλάμε για μπάσκετ, μόνο για τα υπόλοιπα μιλάμε. Έχουν τις στιγμές τους, έχουν ένταση, εντάξει. Δεν βλέπουμε μάτς που από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο τρελαινόμαστε, ας πούμε, από την ποιότητα στο παρκέ. Αλλά είναι τελική μεταξύ Ιωνίων. Δύο ομάδες με τρομερό επίπεδο, τρομερή ποιότητα, αλλά δεν είναι σταθερή αυτή η ποιότητα. Κάποια καλά διαστήματα βλέπουμε. Μακάρι να ασχολούμαστε περισσότερο με τον μπάσκετ, αλλά μέχρι στιγμής δεν ασχολούμαστε περισσότερο με τον μπάσκετ. Μόλις τα υπόλοιπα ασχολούμαστε και έτσι θα πάει μέχρι όποτε τελειώσουν τέλος πάντων οι τελικοί. Την άλλη εβδομάδα σίγουρα, πάντως τελειώνουμε, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα τελειώνουμε. Τώρα, Τετάρτη, Σάββατο, θα δούμε. Ούτως ή άλλως αυτά τα παιχνίδια και έτσι όπως διεξάγονται με τόση ένταση, θέλω να πω, είναι και παιχνίδια που κερδίζονται με το χαρακτήρα κυρίως, όχι με κανένα μπάσκετ, ας πούμε, υψηλής αισθητικής. Ας ελπίσουμε να δούμε και καλύτερο θέαμα και να ασχοληθούμε και μόνο με αυτό. Αρχίζει γενομένης από το αυριανό παιχνίδι στις 9, για να μας βγει ξινός ο καφές, Στέφανε, στο Μπόλιβαρ. Καφές και ό,τι άλλο τέλος πάντων πιούμε εκεί πέρα. Με καφέ θα ξεκινήσουμε, τώρα τι θα γίνει μετά δεν ξέρω.

Έχει κάνει κάτι δηλώσει ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος είναι γενικά στα μεταγραφικά σενάρια για διάφορες ομάδες. Και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, επειδή στην Βιλερμπάν αποφάσισαν να φτιάξουν κάτι δυνατό για του χρόνου, παίζει πολύ ψηλά για τους Γάλλους. Μετά το 1-0 της Άλγκυρης απέναντι στη Γιουβέντους σήμερα στους τελικούς του πρωταθλήματος της Λιθουανίας, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπες ότι, είπες Φρανσίσκο λοιπόν, ότι οι φήμες είναι παντού, αλλά αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το NBA. Ναι, παρά τα όσα ακούγονται, ο κύριος στόχος μου είναι το NBA. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, αλλά εκεί είναι που θέλω να πάω. Όπως είπα, οι φήμες είναι παντού. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στους τελικούς, στο Κάουνας. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα με θέλει, δεν δίνω σημασία σε αυτό. Αυτή τη στιγμή τα χαρτιά είναι στα χέρια μου. Οπότε πρέπει να πάρω το χρόνο μου, δήλωσε ο κύριος Φρανσίσκο.

0: Η Ζάλγκηρης, η οποία έχει καταθέσει πρόταση στον Έντουαρτς, εδώ μεταξύ, βλέπω εδώ, τον Κάρσεν Έντουαρτς, σύμφωνα με έναν Ιταλό δημοσιογράφο, το Λουίτζι Μάγκη, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στην Μπολόνια, στη Βίρτους Μπολόνια παίζει ο Έντουαρτς. Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, Γιώργο Τσακίρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Νίκο μου, πώς είσαι?
0: Καλά εσύ, καλά.
1: Καλά, πάντα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ήρεμα, ήσυχα. Με τα παιδάκια να παίζεις στη Φιλαδέλφεια, ωραία είναι, πάντα.
0: Α, είσαι εκεί στα Πέριξ.
1: Ναι, μετά την προπόνηση με Παθιακάκη που έχουμε τα τμήματα της υποδομής, ο μικρός θέλει και όλη η παρέα του.
0: Μπάλα.
1: Αετό.
0: Α, μάλιστα.
1: Πάμε στην πλατεία του Αετού να παίξουμε. Μπάλα συνεχίζουν και παίζουν. Όπως παίζει ο Παθιακάκη, το ξαναπίνανε καλά ο Γιώργος και Δήμητρο και όλοι τους.

0: Κυριακή,
1: πολύ, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία είναι. Λοιπόν, έχει εδώ το τρόπαιο και μπορεί και φωτογραφίζει το παιδάκι και βγάζουν και βίντεο, είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο. Γιατί βλέπει πάρα πολλά παιδάκια με την κυριακή φορεσιά τους να θέλουν να, δουν, να βγάλουν μια φωτογραφία δίπλα στο πρωτάθλημα. Και μακάρι να το κάνει και του χρόνου, γιατί ο στόχος είναι και αυτός, είναι όπως καταλαβαίνει, να κάνει το back-to-back. Τουλάχιστον όπως αποδεικνύει και η επιθυμία του διπλασιασμού του μπόνους επίτευξης στόχου που έχει συμφωνήσει για να υπογράψει μέσα στο 2029 ο Μαρκο Νίκολιτς, μεταξύ άλλων, μεταξύ της αύξησης 200.000 ευρώ ετησίως. Στο ήδη πολύ σημαντικό και υψηλό συμβόλαιο, γιατί θυμίζω ότι ο Μαρκο Νίκολιτς έχει το ψηλότερο συμβόλαιο που είχε ποτέ προπονητής στον κοινό Μαύρο Πάγκο. Τώρα πρέπει να δούμε θα γίνει αύριο ή μεθαύριο αυτό. Πιθανότητες είναι οι περισσότερες για να γίνει την αρχή της εβδομάδας. Η ανακοίνωση, το τυπικό, η συμφωνία υπάρχει, το έχουμε πει. Αναμενόμενη ήταν. Για να ακολουθήσουν και τα Ριπάλτα, τα Γιώβη, Τσοπίλιος. Να δούμε αν θα μπορέσει μετά το Μουντιάλ να κάνει κάτι άκρη, αν θα περιμένουμε το Γενάρη για να τα γίνει με τον Πινέδα. Είναι θεματάκια που υπάρχουν που αφορούν. Έμεινα στον κανόνα της πρόωρης επέκτασης συνεργασίας με πρόσωπα, έτσι. Υπάρχει και ο άλλος ο κανόνας που έχει να κάνει πάλι με τον αποσυνδυασμό και αφορά τις προσθήκες, όπως ξέρεις. Και αυτό στην ΑΕΚ επιθυμούν, όπως έχουμε πει και σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, να έχουμε ολοκληρώσει μία με δύο ακόμα μεταγραφές, σίγουρα μία μήνυμα, μέσα τον Ιούνιο, μετά και την απόκτηση του ΡΙΠΟΦ, προκειμένου να είναι σε πολύ πολύ καλή φάση ο υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού, τουλάχιστον του πρώτου, γιατί έχουμε ξαναπεί, Νίκο μου, ποτέ δεν μπορεί να ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και σε επίπεδο αναγκών και σε επίπεδο ανάλυσης του ρόστερ και πάει λέγοντας. Για τα συγκεκριμένα όμως τα τωρινά είναι αυτά που υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση σίγουρα για το ρυθμό τον οποίο εξελίσσεται και προχωράει το κομμάτι αυτό του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αισιοδοξία. Βέβαια βλέπω ότι τελειώνουμε νωρίς φιλολόγος μέχρι τις 10 Ιουλίου και μετά θα θέλουμε μέχρι 15 Σεπτέμβρη άλλες για τις μεταγραφές όπως και λάκι, γιατί...
1: Σιγά που θα τελειώσετε νωρίς, Γιώργο.
0: Καλά, η δουλειά θα τελειώσει σίγουρα νωρίς. Αλλά η μουρμούρα θα τσίσει.
1: Καλά, αυτό δεν είναι στάδιο, Γιώργο, εντάξει.
0: Ναι, θα έχει κατοφερειά, να έχει ολοκληρώσει λόγω αυτό που έχει τη δομονητή της και εμείς θα βρίσκουμε να πούμε ότι εντάξει, μπα, σπάρουμε τώρα και ένα-δύο ακόμα. Να το κάνουμε ακόμα καλύτερα και αυτό έχει κάτι άλλο προπονητή.
1: Ειδικά άμα περάσει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League, εκεί είναι που θα αρχίσει η μουρμουρά.
0: Όπω μετά 19 Αυγούστου, που λέει
1: θα πρέπει, θα πρέπει να πάρεις άλλους 5 μετά.
0: Έτσι θα λένε.
1: Έτσι θα λένε, ναι, έτσι θα λένε.
0: Κάτι το οποίο εκτιμώ ότι δεν θα το ακούσει ο Μάρκο Νίκο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και να πρέπει να το σκεφτούν και όλοι οι άνθρωποι, γιατί θα τους πει κάποιο πάνω να τους δουλέψει κιόλας αυτούς όλους, για να τους βάλει και σε λίστες, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καλά είναι στο του πώς τα λέμε, του πώς γίνονται το θέμα. Νομίζω ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τους Σέρβους δεν αποκλείεται και την εβδομάδα που διανύουμε να έχουμε εξελίξει στο θέμα και του Γιώβιτς. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι αυτό που έχει γραφτεί από πολλούς στο ρεπορτάζ. Έχουμε πει και εμείς από την Γονιμπισπόρεφα με τον Ρέσκομα 6 ότι είναι στην σκέψη του για με θετικό πρόσημο. Να φτάσουμε δηλαδή σε μια πρόορια επέκταση εργασίας οι δύο πλευρές. Το έχει πει και στην... Το έχει αυτή την εννοηθεί, να το πω πιο σωστά. Και στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ίδιος με το πολυεκτροδιευτική σεζόν στη Μότσαρτ, όταν είχε πει ότι ο γιος μου είχε πει «Μπαμπά, γιατί δεν έχεις υπογράψει το τέλος καριέρας σου» στην ΑΕΚ, που έπαιρναμε τόσο καλά, θέλοντας να αναδείξει πόσο καλά περνάει και ο ίδιος και η οικογένειά του. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει κάποια τυπικά θέματα που θα αφορούν το να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ανοιχτό παράθυρο αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη ομάδα από πάρα πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, ξέρεις. Ίσως αυτό να παίξει ρόλο για τη διαπραγμάτευση που σίγουρα θα γίνει άμεσα. Θα δούμε και αν θα είναι η χρονική διάρκεια και εδώ έως το 2029 και βλέπουμε.
1: Έχω ερωτήματα για Ζωάο Μάριο και για Πίλιο.
0: Ναι, για τον οποίο είπα πριν ότι είμαστε στη διαδικασία όπως και αυτών των υπολείπων που προαναφέραμε, απλά είναι πρώτης γραμμής παίκτες και πιο ενδιαφέροντες περιπτώσεις για τον κόσμο, ο Πινέδα δηλαδή με τον Γιώβιτς, έτσι και ο οποίος είναι ένα παιδί το συμβόλαιο το οποίο λύγει το 27. Με έχεις ρωτήσει και εσύ όπως είπασαι και ο κόσμος, γιατί έχω μια μανία να θέλω μπακ εγώ, όπως ξέρεις, είτε δεξιά είτε αριστερά. Αν θα αποκτηθεί αριστερό μπακ. Και είχα πει και τότε ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Συνάξεων ότι είναι καλυμμένοι με το δίδυμο Πενεράις και Πήλιου. Κάτι που, όπως λέγαμε τότε, αναδεικνύει και την επιθυμία προφανώς της ΣΑΕΚ να πάει και σε μια κουβέντα για επέκταση συνεργασίας και με τον Πήλιο. Διαφορετικά θα μπορούσε να ψάχνει, ξέρεις, να τον παραχωρήσει κάποιο και να βρει έναν άλλο, μιας και έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, να μην το χάσει και τσάμπα που λέμε. Ή να προχωρούσε σε κίνηση ενίσχυσης της αριστερόκορπης άμυνας που θα αναδείκνει ότι θα τον έχει για ένα ακόμα χρόνο, ας πούμε, τον Πήλιο, και βλέπουμε. Παίζει ρόλο σίγουρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου, και το γεγονός ότι έχει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και στη λίστα αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως ξέρεις. Στην Ευρωπαϊκή, λέω.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Για τον Ζωάο Μάριο, παιδιά, θα θαρώ ότι επειδή μιλάμε για ένα συμβόλαιο που τρέχει και δεν είναι ότι είναι ελεύθερος και έχει να παίρνει περισσότερο από 2, κάτι εκατομμύρια ευρώ στην Μπεσίκτας, θα μας πάρει χρόνο.
1: Okay.
0: Όχι για την ΑΕΚ και για τον ίδιο, για να μάθει το μέλλον της, το δικό του που θα πάει να παίξει, γιατί δεν θα μπορέσει με το καλημέρα του καλοκαιριού ή Μπεσικτάς για παράδειγμα να πει ωραία, ναι, τον δίνω δανεικό και πληρώνω και 1,5 εγώ και καλύπτεις το υπόλοιπο. Θα επιδιώξει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να τον παραχωρήσει κάπου και αν δεν βρει, ίσως να επαναληφθεί αυτό που είχε γίνει πέρυσι και αν όχι με την ΑΕΚ και με άλλο σύλλογο, εννοώ, ξέρεις, για να γλιτώσει ένα ποσό του συμβολέου του, να συνενέσει στο να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι η ΑΕΚ την εξετάζει περίπτωση για άμεσα. Και δεν νομίζω ότι είναι και έτοιμος ο Μάριο να πει ότι θα πέσει από τα 2,5 κατευθείαν στο 1, ξέρω, στις 800.000 ευρώ.
1: Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά.
0: Ακριβώς. Και επειδή έχει τόση, δηλαδή, και να κάθεται στην Τουρκία και να κάτσει στην Μεσίκτα συμβόλαιο, θα πάρει 1,5 εκατομμύριο, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα φύγει την επόμενη σεζόν.
1: Σωστά.
0: Οκ, θα είναι ενεργός, αλλά δεν θα χάσει, δεν θα στερηθεί. Ένα πάρα πολύ σημαντικό που έχει, ναι.
1: Λιούμπισιτς Ελίασον, έχουμε κάτι, είναι παίκτες οι οποίοι θα, η ΑΕΚ ψάχνει τρόπο να φέρει, πώς το λένε, να τους πουλήσει.
0: Ναι, σίγουρα η ΑΕΚ είναι δύο παίκτες που θα μπορούσαν να πούμε ότι δεν θα θέλει της ΑΕΚ. Δεν το φωνάζει η ΑΕΚ, το επικοινωνεί, γιατί κανένα κλαμπ σοβαρό που θέλει να πουλήσει κάποιον να επικοινωνεί θέλει να τον διώξει, ας πούμε.
1: Ναι, προφανώς, ναι.
0: Δεν θα βρει αυτό που θέλει. Απ' την άλλη ξέρω ότι ο μάνατζερ του Ελίασον κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση και με εντολή του παίχτη του, που τη κοιτάει, αλλά δεν είναι και εύκολο πλέον, Νίκο μου, το ξέρεις. Όταν δεν έχεις παίξει τόσο,
1: βέβαια,
0: και όταν έχεις...
1: Έχει 1,5 χρόνο νομίζω να παίξει ο Ελίασον.
0: Ναι, έχει παίξει από την δημοκρατία.
1: Κάτι λίγο, ναι.
0: Να δείξει και ναι, και είναι δύσκολο να βρεις και τα λεφτά που θέλεις.
1: Ναι.
0: Και η ομάδα ένα ποσό κοντά στα λεφτά τουλάχιστον που έδωσε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις και οι δύο. Και ο Λιούμπης, για παράδειγμα, για έδωσε 400 ευρώ για τον αποκτήσει. Δεν είναι εύκολο να βρει αυτό το ποσό να το δώσει. Θα μου πεις, ναι, αλλά αφού δεν τον υπολογίζει, ας βρει και δύο. Ας βρει και δύο, και εγώ θα πω, αλλά να το δει. Γιατί δεν έχω μάθει να υπάρχει κάποια κρούση που να αφορά την πώληση.
1: Και είναι και δύσκολο να τα βρει ο Ελίασον και στην πατρίδα του, στη Σουηδία.
0: Και ο Ελίασον και ο Λιούμπης.
1: Και ο Λιούμπης, ναι, στις πατρίδες
0: τους. Στην Κροατία θα βρεθεί κάποιος να του πει 3-4 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι λογικό, ναι.
0: Και με διπλασιασμό του συμβολέου του από ότι ήταν στην Δυνάμο. Δεν είναι εύκολο, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε, είναι μεγάλο το καλοκαίρι, παιδιά, ούτως ή άλλως, και αυτές τις περιπτώσεις θα πάρει μέχρι όσο πάει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα το καλοκαίρι. Καταλαβαίνω ότι εμείς βιαζόμαστε να μαθαίνουμε για αυτά τα θέματα, αλλά είναι περιπτώσεις που θα μας πάρει καιρό για να μάθουμε 100%.
1: Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Και από τον Γιώργο Τσακίρη πάμε Ηράκλειο Παγκρίτιο, Σωτήρη Ταμπάκο. Έχουμε την ενδεκάδα της Εθνικής για το φιλικό με την Ιταλία. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από το Παγκρίτιο Στάδιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι καλοκαιρινό εδώ και αρκετές ημέρες. Οι δύο ομάδες έκαναν τον αναγνωστικό περίπατο στο χώρο του γηπέδου, και η Ελλάδα και η Ιταλία. Να πούμε την ενδεκάδα της εθνικής μας με 8 αλλαγές σε σχέση με το φιλικό κόντρα στην Σουηδία πριν από 3 μέρες. Βλαχοδήμος στην εστία, διατηρεί την τριάδα στο κέντρο της άμυνας, αυτό το 3-4-3. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, αριστερό στόπερο Κουλιεράκης, δεξίο Ρέτσος, στη μέση ο Χατζηδιάκος. Στον πάγκο λοιπόν ο Μαυροπάνος, όπως και ο Τζολάκης, στην εστία της Εθνικής. Η τετράδα της μεσαίας γραμμής με τους δύο πλάγιους μπακ που θα ανεβοκατεβαίνουν, δεξιά ο Βαγιανίδης, στον πάγκο ο Ρώτα, αριστερά Κυριακόπουλος, στον πάγκο ο Τσιμίκας. Στην μεσαία γραμμή αλλάζει εκεί η διάδα, Μουζακίτης και Τριάντης. Στον πάγκο ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλι. Και στην επίθεση Δεξιά ο Μασούρας, μένει στον πάγκο Τετέι. Αριστερά ο Τζόλης που διατηρεί τη θέση του και στην κορυφή ο Τάσος Δουδίκας. Σε αυτό το 3-4-3 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αρχικό σήμερα ο Γιώργος Μασούρας για την Γανανόλευκη. Στον πάγκο Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κοστούλας, Παυλίδης, Ρώτα, Τετέι, Κοντούρης, Ζαφύρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζερίδης. Θα κάνει σίγουρα αλλαγές ο προπονητής στο δεύτερο ημίχρονο, μαζεμένες αλλαγές όπως έγινε και στην Στοκχόλμη, και να δούμε αν θα κάνουν και ντεμπούτο. Δύο παιδιά που δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα. Για πρώτη φορά κλείθηκε ο Κιζηρίδης στις Χάρτς. Να δούμε αν θα αγωνιστεί με την εθνική μας ομάδα. Αλλά και ο Κοντούρης που είχε κληθεί και στα μάτς του περασμένου Μαρτίου, αλλά δεν αγωνίστηκε. Ήταν στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο χρειάστηκε να βοηθήσει την εθνική ελπίδα. Θα δούμε αν και οι δύο πάρουν έτσι την πρώτη συμμετοχή εδώ στο Παγκρίτιο. Ακόμα ο κόσμος δεν υπάρχει στις εξέδρες. Είναι πολύ φυσιολογικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Παραπάνω από μισή ώρα πριν από την σέντρα. Οι αισιόδοξοι προβλέψεις κάνουν για παρουσία 15.000 θεατών. Μακάρι να έχει τόσο. Ο αγωνιστικός χώρος δείχνει σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι επειδή εγώ ήρθα αρκετά νωρίς στο γήπεδο, σίγουρα θα υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το Παγκρίτιο για την προσέλευση του κόσμου. Θυμίζω ότι το μάτς είναι στις 10 η ώρα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι φιλικό της σεζόν. Με ορίζοντα φυσικά τα παιχνίδια που έρχονται στο UEFA Nations League Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και Νοέμβριο, σε ένα γκρουπ με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, παίζοντας δηλαδή στην πρώτη κατηγορία πλέον της διοργάνωσης η εθνική μας ομάδα, στοχεύει φυσικά στην παραμονή, ένα καλό πλασάρισμα και φυσικά να έχει μια καλή κρύωση για τα προκριματικά του Euro. Προκριματικά που αρχίζουν το 2027, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά η κλήρωση είναι στις αρχές του Δεκέμβρη.
1: Ωραία. Σωτήρη, θα τα πούμε και αργότερα. Θα ξανάρθουμε σε σένα να πάρουμε λίγο κλίμα εν ώψη του φιλικού της Εθνικής με την Ιταλία. Γεια σου ρε φίλε Γιώργο από το Αμβούργο. Τι ωραίο το Αμβούργο ρε φίλε. Τι πλάκα πάθαμε, δεν το περιμέναμε. Ήταν ανέλπιστα πολύ όμορφο.

Να το ναι. Έλα ρε φίλε τώρα. Η Εθνική ρε παιδιά στα φιλικά παίζει στην επαρχία κυρίως και πρέπει να παίζει στην επαρχία και να παίξει κι αλλού, όχι μόνο στον Παγκρίτιο. Να παίξει κι αλλού, το συζητούσαμε και χθες με τον Σωτήρη Ταμπάκου. Και όπως βλέπετε αλλάζει αυτό έτσι, δηλαδή κάθε δύο χρόνια αλλάζει γενικά η έδρα της ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες, τις διοικήσεις. Δηλαδή τα επίσημα του φθινοπόρου θα τα δώσει στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια σίγουρα. Όχι όλα, νομίζω δύο. Το δοκιμάζει ρε φίλε τώρα το 3-4-3, μην προτρέχουμε. Το δοκιμάζει. Εντάξει. Θέλει να δει γιατί έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν μπορεί να δουλέψει αυτό με την τριάδα στα στόπερ, έχει 8 αλλαγές σήμερα. Η Εθνική σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης δεν ήταν κακή η Εθνική την Πέμπτη με τη Σουηδία. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά δεν ήταν κακή. Τώρα στο δεύτερο με τις αλλαγές και αυτά εντάξει. Να θυμίσω ενδεκάδα Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Βαγιανίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Δουβίκας και Μασούρας. Τι έχει γίνει στην Πάτρα, τι εννοείς φίλε, κάνε με λίγο σοφότερο. Δίκο, πες στο Φρανσίσκο που θέλει πρώτα NBA ότι και εγώ θέλω μια δίμετρη καλονή με πόδια Σκλεναρίκοβα. Τι θυμήθηκες Σκλεναρίκοβα ρε φίλε, είσαι παλιός κι εσύ ε. Να με ερωτευτεί τρελά και να κάνουμε οικογένεια. Δεν κάνει για NBA το παιδί. Σώπα μου ρε που δεν κάνει για NBA το παιδί. Γιατί δεν κάνει. Μια χαρά κάνει.

Και προφανώς μπήκα στην Google να δω πόσο χρόνο είναι η Αντριάννα Σκλινάρικου, ε. Προφανώς και μπήκα. Ρε, είναι 54 πια. Αλλά εντάξει. Οκ. Okay. 54, αλλά είναι όπως ήταν. Ήθελα να το πω και το ξέχασα. Είχαμε μια δυσάρεστη είδηση από το NBA. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών ο Stacey King. Φαντάζομαι τώρα κάποιοι θα πάθατε λίγο σοκ. Παλιός παίκτης των Bulls της δικιάς μου γενιάς, τον θυμάμαι δηλαδή στις αρχές δεκαετίας του 90, και ήταν μέχρι πρόσφατα σχολιαστής των Bulls. Πήρε 3 πρωταθλήματα σερί από το 91 μέχρι το 93 και έχει μείνει στην ιστορία φυσικά για την πολύ μεγάλη ατάκα. Πάντα θα θυμάμαι αυτή τη βραδιά ως το παιχνίδι που εγώ και ο Μάικλ Τζόρνταν βάλαμε μαζί 70 πόντους. Είναι το βράδυ της 28ης Μαρτίου 1990, όταν η King είχε παίξει ένα λεπτό, είχε βάλει ένα πόντο και ο Τζόρνταν είχε βάλει 69. Και μετά είπε αυτή τη μυθική ατάκα στο παιχνίδι με τους Καβαλίες. Πολύ κρίμα.

Παιδιά, το έχω δει, αλλά ο άνθρωπος σηκώθηκε. Κατέρευσε ένας ποδοσφαιριστής της Δανίας στο φιλικό με την Ουκρανία και το ψάχνω κι εγώ λίγο τώρα, αλλά βλέπω και τον διαιτητή σε πρώτο πλάνο. Τώρα ξύπνησαν μνήμες, έτσι, γι' αυτό τώρα έχουμε λίγο, ψαχνόμαστε εδώ πέρα και στο Twitter, ας πούμε, που διαβάζω. Τώρα θα σας πω σε λιγάκι περισσότερα.

0: Ωπα ρε παιδιά. Ωπα ρε παιδιά, τώρα το βλέπω. Έχει πέσει ο Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Λένε τώρα, διαβάζω εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο Twitter. Προφανώς έχει να κάνει με το θέμα που έχει, με το πρόβλημα που έχει στην καρδιά. Αλλά οι άνθρωποι που κάνουν την περιγραφή αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του. Η κάμερα δεν είναι στο γήπεδο, έχει φύγει από το γήπεδο. Δείχνουν ένα πανοραμικό πλάνο πάνω από το Ντένσε όπου διεξάγεται το φιλικό. Πάλι σε μένα έτυχε. Είναι φοβερό τώρα αυτό το πράγμα. Έχω και εγώ λίγο παγώσει, γιατί όταν έγινε το σκηνικό με τον Έριξεν, πάλι εγώ ήμουν στο στούντιο. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Το ψάχνω τώρα, διαβάζω και εγώ live, παιδιά, στο Twitter ότι βγαίνει. Έχει καταρρεύσει ο Κρίστιαν Έριξεν στον αγωνιστικό χώρο. Με τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομά του. Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Ξαναλέω, οι άνθρωποι που κάνουν την περιγραφή εκεί στη Δανία αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του. Η κάμερα δεν είναι πάνω στο περιστατικό. Έχει φύγει, είναι έξω, πολύ μακριά από το γήπεδο. Μας δείχνουν ένα άλλο γήπεδο βοηθητικό που είναι δίπλα στο, αυτό πρέπει να είναι το γήπεδο της Οντένσε, όπου διεξάγεται τώρα το φιλικό. Πάμε για δελτίο, το ψάχνουμε και εδώ είμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με νεότερα για το θέμα του Έριξεν. Είναι καλά τα νέα. Έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Τον πήραν με φορείο, βγήκε από το γήπεδο μέσα σε αποθέωση φυσικά από τους Δανούς. Το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά. Τώρα έκανε νόημα και ο διαιτητής ότι δεν υπάρχει νόημα να συνεχιστεί, γιατί είναι όλοι τρακαρισμένοι ή σοκαρισμένοι. Ξαναλέω, το ευχάριστο είναι ότι ο Έριξεν, που κατέρευσε στο 65ο λεπτό και όλοι τρόμαξαν γιατί θυμήθηκαν αυτό που είχε γίνει πριν από 5 χρόνια, 12 Ιουνίου του 2021 ήταν. Δανία-Φιλανδία, πάλι εδώ ήμασταν. Παίζει να ήμασταν και μαζί, Στέφανε. Όταν είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο και είχαμε πάθει όλοι σοκ. Έχει ανακτήσει όμως τις αισθήσεις του. Έχει φύγει με το φορείο, με το ασθενοφόρο προφανώς. Και περιμένουμε να μάθουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Πολύ ωραία στιγμή τώρα. Έχουν μαζευτεί οι Δανοί και οι Ουκρανοί και είναι όλοι αγκαλιασμένοι σε ένα σημείο του γηπέδου. Έχουν πάει οι φωτογράφοι εκεί να φωτογραφίσουν τις στιγμές. Και κάποιος μιλάει τώρα στο κέντρο του, στον κύκλο αυτό που έχει σχηματιστεί. Και οι διαιτητές. Και οι διαιτητές. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος τώρα που μιλάει εκεί και τι τους λέει. Προφανώς κάτι για τον Έριξεν. Να προσευχηθούν, να πάνε όλα καλά. Να ευχαριστήσει για το φιλικό κτλ. Α, μπορεί να είναι της Ομοσπονδίας, τώρα που το σκέφτομαι. Από πλευράς Δανίας και Ουκρανίας, γιατί ήταν δύο μαζί στο κέντρο του κύκλου. Όλα αυτά στο Ντένς, έτσι. Στη Δανία, εκεί γίνεται το φιλικό. Δανία-Ουκρανία, τώρα εντελώς για την ιστορία. 2-1. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, ας πούμε, ενός φιλικού που διακόπηκε μετά την εξέλιξη με τον Έριξεν.

Λοιπόν, οι προπονητές ήταν αυτοί στο κέντρο, δεν τους αναγνώρισα. Ο Μπράιαν Ρίμερ από πλευράς Δανίας. Θα σας πω τώρα γιατί μεταφέρει και ο συνάδελφος που κάνει τη μετάδοση για το συνδρομητικό της Νόβα. Είναι φοβερές οι στιγμές στο γήπεδο, γιατί αφενός με το που καταραίει ο Έριξεν, πάγωσαν όλοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή πάει το μυαλό στο κακό για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, έτσι. Επικράτησε νεκρική σιγή στο γήπεδο μέχρι να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον Έριξεν. Ανέκτησε τις αισθήσεις του και έφυγε με το φορείο. Η ενημέρωση που έχουμε από τη Δανία αναφέρει ότι πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Φυσικά, ναι, και ο άλλος ήταν ο Ανδρέα Μαλδέρα, ο προπονητής της Ουκρανίας από την Ιταλία. Καλά το άκουσε ο Στέφανος. Λοιπόν, και τώρα τι έγινε. Μαζεύτηκαν όλοι σε ένα κύκλο, γιατί επειδή ήταν όλοι σοκαρισμένοι, προσπαθούσε ο ένας να αποφορτήσει τον άλλον. Γιατί παγώσαν όλοι. Και έκαναν αυτό, πιάστηκαν όλοι αγκαλιά και οι διαιτητές. Μίλησαν οι δύο προπονητές και στη συνέχεια οι δύο ομάδες έκαναν έναν γύρο από το γήπεδο, έναν κύκλο ας πούμε, και περπάτησαν, χειροκρότησαν τον κόσμο, ο κόσμος χειροκρότησε αυτούς, ο ένας στήριξε τον άλλον με λίγα λόγια, πάνω σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τώρα πως εδώ εμείς που είμαστε μακριά ας πούμε και το βλέπουμε από την τηλεόραση έχουμε παγώσει. Αλλά τώρα εδώ τι μπορεί να σημαίνει αυτό, Χάρης Χριστόγλου πλέον μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές μας δείχνουν στην Νόβα. Το έχεις, το έβγαλες. Α, ξέρεις. Α, το ακούς. Για πες μου τι σημαίνει. Λοιπόν, βγήκε μια ανακοίνωση στο Matrix του γηπέδου. Ευχαριστώ, Χάρη, που τα άκουσες στα ακουστικά σου. Βγήκε μια ανακοίνωση στα Matrix του γηπέδου του Σοντένσε που λέει ότι ο Έριξεν σηκώθηκε, είναι καλά και έχει στο πλευρό τη γυναίκα του και έχει πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αυτό. Το κρατάμε αυτό και ό,τι νεότερα έχουμε, εννοείται εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε.

Παιδιά, ο Έριξεν δεν παίζει παράνομα, συσσαγωγικά, ούτε με ρίσκο δικό του. Έχει πάρει, επειδή μου στέλνετε εδώ μήνυμα, ας πούμε, ότι έπρεπε να έχει σταματήσει και τα λοιπά, έχει πάρει ιατρική άδεια. Έχει περάσει από δεκάδες εξειδικευμένους ελέγχους. Αγωνίζεται με φυτευμένο απεινιδωτή. Έχουν δώσει το OK οι γιατροί. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε αλλιώς να αγωνιστεί. Ήταν προσωπική του απόφαση, ήθελε να παίξει. Ήταν καλά μετά το περιστατικό, αφού πήρε το OK από τους γιατρούς και έπαιξε. Δεν θα μπορούσε όμως να παίξει στην Premier League, ας πούμε, έπαιξε με τη United, χωρίς να έχει περάσει από όλα αυτά. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Αν οι γιατροί έκριναν το ότι κινδυνεύει, θα του έλεγαν δεν μπορείς να παίξεις και δεν θα έπαιζε. Φαντάζομαι. Δεν θα γινόταν να παίξει κιόλας. Δεν θα του έδιναν άδεια, πώς το λένε. Και ειδικά στην Αγγλία οι κανονισμοί είναι από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο. Τώρα τι να σας πω, είναι πολύ. Η κουβέντα αυτή τώρα είναι εντελώς καφενιακού τύπου να συζητήσουμε αν ήρθε η ώρα και αν το κατάλαβε ότι πρέπει να σταματήσει. Ας είναι καλά πρώτα με την υγεία του και μετά θα αποφασίσει εκείνος τι θέλει να κάνει. Ο Έριξεν είναι 34 πια. Μετά το περιστατικό που είχε πριν από 5 χρόνια, έπαιξε, συνέχισε να παίζει, μάλλον, στο setup επίπεδο. Ό,τι αποφασίσει εκείνος. Να είναι καλά και ό,τι αποφασίσει εκείνος.

Ναι, ρε φίλε, το ξέρω ότι ήταν στην καρδιά και ήταν σοβαρό, αλλά ξαναλέω, μετά από εκείνο το περιστατικό, πέρασε από εξονυχιστικούς ελέγχους. Δεν... Κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσε να πει τότε, τρόμαξα, σταματάω στα 31 μου, λεφτά είχε βγάλει και τότε, και να κάνει κάτι άλλο. Ξέρω εγώ να πάει να γίνει τεχνικός διευθυντής στη Midland. Μια μπουρδα είπα τώρα, έτσι. Ή να πάω στην εθνική ομάδα της Δανίας. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Ο ίδιος δεν ήθελε προφανώς να σταματήσει την καριέρα του. Πέρασε από ελέγχους. Οι γιατροί έδωσαν το OK και συνέχισε και έπαιζε σε top επίπεδο στην Premier League μέχρι και πρόσφατα. Όταν προκύπτει, αυτό είναι δική μου τώρα. Πώς το λένε, κάποιοι μπορούν να το βλέπουν διαφορετικά. Είναι και λίγο προσωπικό αυτό. Όταν συμβαίνει κάποιο απρόοπτο στη ζωή του καθενός, ας πούμε, στην υγεία του, αν αυτό το απρόοπτο είναι διαχειρίσιμο και το παρακολουθείς, συνεχίζεις τη ζωή σου. Κάποιοι επιλέγουν αυτό το δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν όχι, το κόβω ρε παιδί μου, οκ. Δεν είναι, αυτό είναι λίγο προσωπικά θέματα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τους κανονισμούς, δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίσει να παίζει χωρίς να έχει πάρει το OK από τους γιατρούς και να έχει όλα τα χαρτιά ότι μπορώ να παίζω και ότι δεν θα προκύψει, ας πούμε, ζήτημα. Λοιπόν, καλά είναι τα νέα, έχει συνέλθει και ό,τι καινούριο προκύπτει θα το... εδώ είμαστε να το λέμε. Ποια λίστα, όχι, δεν θα είμαι στις εκπομπές, αλλά θα είμαι εκεί. Κάποια στιγμή θα περάσω στο πάρτι. Όλοι εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, έβγαλα ρεπόρτερ, αδερφέ, έβγαλα. Δεν ακούς. Μόνο ο Τζορμπατζόγλου έχει μείνει. Οι υπόλοιποι βγήκανε. Πάμε ξανά στο Παγκριτιό να θυμηθούμε ενδεκάδα εθνικής, να μάθουμε και ενδεκάδα Ιταλίας, να πάρουμε και κλίμα από Σωτήρη Ταμπάκο. Χαίρετε και πάλι, κυρία. Σωτήρη. Σωτήρη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Σωτήρης. Άκουσα εγώ όμως λίρα. Έχουν ξεκινήσει τα εορταστικά, οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Παγκρίτιο.

0: Τώρα μας ακούει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Ναι, εδώ είμαστε στο Παγκρίτιο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε σέντρα στο Μάρς σε 40 λεπτά στην φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία. Να παραλάβουμε τη σύνθεση που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με Βλαχοδήμο στην Εωστία. Ρέτσος δεξί στόπερ, Κουλιεράκης αριστερά. Χατζηδιάκος στη μέση. Η μεσαία γραμμή με Μουζακίδη Τριάντη. Full back δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Και στην επίθεση δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Τζόλης. Και στην κορυφή ο Δουβίκα σε αυτό το 3-4-3 που διατηρεί ο ομοσπονδιακός προπονητής. Αυτή τη στιγμή κάνει την εμφάνισή της η Γαλανόλευκη με τους ποδοσφαιριστές για να κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα. Λίγο νωρίτερα βγήκαν οι goalkeeper, δηλαδή ο βασικός σήμερα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και μαζί του ο Τζολάκης με τον Μανδά και τον γυμναστήριο φυλάκων τον Φάνη Κατεριανάκη. Η Ιταλία του Σίλβιο Μπαλντίνι. Μια εντελώς διαφορετική Ιταλία σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια και στα πραγματικά του Μουντιάλ και στα μπαράζ, στα play-off, στον ημιτελικό και τον τελικό που θέλουν να ξεχάσουν οι Ιταλοί και δύσκολο να τον ξεχάσουν με την Βοσνία, την ήττα στα πέναλτι. Η Σκουατρατζούρα που θα μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη διαδοχική διοργάνωση, όπως και η Ελλάδα δηλαδή, από το καλοκαίρι του 2014 και το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Η Ελλάδα το ξέρουμε, το γνωρίζουμε ότι δεν έχει πάει σε άλλη διοργάνωση, ούτε σε Μουντιάλ, ούτε σε Γύρο. Από την άλλη, η Ιταλία δεν έχει πάει από τότε σε παγκόσμιο κύπελο και θα μείνει για ακόμα μια φορά εκτός του τουρνουά που αρχίζει σε λίγες ημέρες στην Αμερική, στο Μεξικό και τον Καναδά. Μια Ιταλία που θα παραταχθεί με τον Ντοναρούμα στην εστία. Αριστερό μπακ θα είναι ο Παρτεζάκη, δεξιά θα είναι ο Άχανορ. Στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν ο Κομούτσο με τον Τσιαριόντια. Στην τριάδα της μεσαίας γραμμής ο Λιπάνη, ο Πιζίλη και ο Ντούρ. Και στην επιθετική τριπλέτα ο Εσπόζιτο θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Και στις δύο άκρες θα είναι ο Κλοέσο με τον Έχατορ. Σε αυτό το 4-3-3 του Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος είναι περισσιακός για τα παιχνίδια της φάσης του τώρα του μήνα του Ιουνίου, το φιλικό που προηγήθηκε με το Λουξεμβούργο, νίκη με 1-0 για την Ιταλία εκτός έδρας και το σημερινό φιλικό με την Ελλάδα. Ο προπονητής της Ιταλίας σήμερα είναι υπηρεσιακός, όπως έχουμε πει, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, 67χρονος, είναι προπονητής στην K21, στην Εθνική Ελπίδα της Ιταλίας από το καλοκαίρι του 2025. Εκεί θα επιστρέψει και να δούμε τι θα κάνει η Ομοσπονδία της Ιταλίας, που τις επόμενες μέρες έχει και τις εκλογές. Πιθανόν θα αλλάξει και ο πρόεδρος, όχι πιθανόν θα αλλάξει ο πρόεδρος, και σίγουρα εκεί θα μπει στην τελική ευθεία διαδικασία της πρόσληψης του νέου Ομοσπονδιακού προπονητή, αυτός που θα διαδεχθεί τον Τζένερο Γκατούζο. Οι πληροφορίες λένε από τους Ιταλούς, που τους είδαμε χθες και σήμερα, ότι ένα τα μεγάλα ονόματα από τους πρώτους στη λίστα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, πολύ γνώριμος και πρόσφατα μέχρι και το γύρο του 2021, το οποίο το κατέκτησε η Ιταλία, προβάρει ως ένα τα φαβορί για να λάβουν την Ιταλία, να επιστρέψει δηλαδή στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Θυμίζω όμως ότι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι στην Αλ Σαντ στο Κατάρ και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, αλλά τα συμβόλαια είναι για να σπάνε πολλές φορές. Αν για παράδειγμα ψήσουν τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, όπως ο Λαδίνου θα πάνε σε λύση Ιταλού προπονητή. Έτσι κάνουν συνήθως, αυτό θα κάνουν και τώρα στην Ομοσπονδία της στην Ποσοδοχή Ομοσπονδία της Ιταλίας. Έχουν βγει βεβαίως και οι Ιταλοί για το καθιερωμένο ζέσταμα. Σίγουρα έχει περισσότερο κόσμο σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεση, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και βλέπω ότι στις θέσεις υπάρχει κινητικότητα. Μπαίνει ο κόσμος στο Παγκρίτιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να έχει περίπου 3-4 χιλιάδες που έχουν έρθει στις εξέδρες. Θα περιμένουμε βεβαίως και την έναρξη του μάτς να δούμε πόσο κόσμο θα έχει σήμερα το στάδιο εδώ στο Ηράκλειο, το Παγκρίτιο, για να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν πριν αρχίσουν τα πολύ δύσκολα παιχνίδια που έρχονται στο UEFA Nations League με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Και επαναλαμβάνω ότι διατηρεί ο προπονητής αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι της Στοκχόλμης με την Σουηδία, ειδικά για τα πρώτα 50-55 λεπτά. Νομίζω ότι παίξε μεγάλο ρόλο στη συνέχεια και πολλές αλλαγές που έγιναν. Πίεσαν περισσότερο οι Σουηδοί. Είναι μια ποιοτική ομάδα, έχει καλό ρόστερ. Λογικό είναι να αναλάβει τα ενία. Μας πίεσε, το γύρισε το μάτς. Κάναμε και τα λάθη σε εκείνο το σημείο. Στο τέλος καταφέραμε να σκοράρουμε τον Μασούρα και να πάρουμε την ισοπαλία με 2-2. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Παγκρίτιο με την ευχή να επιστρέψει στις νίκες η Εθνική. Τελευταία ήταν τον Νοέμβριο στο μάτς στον όμιλο στα πραγματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοντά στην Σκωτία στο Γεώργιος Καρασκάκης με 3-2. Μετά ακολούθησε η ισοπαλία με τη Λευκορωσία στο Ζαλάγκερ Ζέκη. Τα φιλικά του Μαρτίου, την ήττα από την Παραγουάη στο Καρασκάκης, την ισοπαλία στο Πούτο Σαρένα με την Ουγγαρία. Το μάτς που προηγήθηκε με την Σουηδία στην Στοχόλμη, το 2-2. Και σήμερα υποδεχόμαστε την ανανεωμένη Ιταλία με παιδιά που θέλουν να σταθούν, να βρεθούν στην μεγάλη εθνική ομάδα της Σκουάδρα Τζούρα. Και υπάρχει αυτή η ευκαιρία με τα δύο φιλικά, με το Λουσεβούργο και σήμερα με την Ελλάδα, για να μπορέσουν να έχουν θέση στα επίσημα μάτς που έχονται για την Ιταλία στο Nations League.
0: Μάλιστα, Σωτήρη, θα τα πούμε και αργότερα, καθώς πλησιάζουμε για τη σέντρα του φιλικού, της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής με την Ιταλία. Φίλε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Σέβομαι πολύ αυτό που πέρασες. Ένας φίλος λέει εδώ ότι έχει πάθει έμφραγμα στα 32 του και πολύ θα ήθελε να αράζει το σπίτι του και να μην δουλεύει, αλλά δεν γίνεται. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε για τον Έριξεν, δεν είναι και μικρό πράγμα σε τόσο νεαρή ηλικία. Και κανείς δεν ξέρει τι κουβαλάει ο άλλος και τι μάχη δίνει καθημερινά και τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα. Επίσης, σχετικά με την κουβέντα που κάνουμε τώρα για Ιταλία, Αγγλία, ντεζαβού, με αυτά που συζητούσαμε και πριν 5 χρόνια, στην Ιταλία ο κανονισμός είναι ο πιο αυστηρός στον κόσμο σε σχέση με τους αθλητές. Και γι' αυτό τότε, αν θυμάστε, ο Έριξεν ήταν να παίξει στη Μίλαν και δεν έπαιξε στη Μίλαν. Έφυγε. Δεν αγωνίστηκε ποτέ. Κανένας επαγγελματίας αθλητής στην Ιταλία δεν μπορεί να αγωνιστεί αν έχει μόνιμο εμφύτευμα, όπως απεινιδωτή. Έβαλαν στον Έριξεν απεινιδωτή αμέσως. Η Ιταλία έχει αυτή το νόμο, γιατί εφαρμόζει μηδενικό ρίσκο σε θέματα καρδιάς. Ακόμη και αν ο αθλητής είναι 100% σταθερός. Ακόμη και αν οι γιατροί του δώσουν άδεια, ο κανονισμός δεν επιτρέπει εξαιρέσεις. Στην Αγγλία, πάλι, ο παίκτης εξετάζεται από κορυφαίους καρδιολόγους, κάνουν τεστ αντοχής, εργομετρικά, ηλεκτροφυσιολογικά, και αν όλα είναι άριστα και ο απεινιδωτής λειτουργεί ως πλήρης προστασία, επιτρέπεται να αγωνιστείς κανονικά. Γι' αυτό και έπαιξε εκεί και δεν έπαιξε στην Ιταλία τελικά και στη Μίλαν.

Με αυτά και με αυτά, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ, να σας πω ότι κατέκτησε το Γαλλικό Open, γιατί το αμελήσαμε, νίξε τον Κομπόλη με 3-2 σετ σε ένα φοβερό μάτς, το τελικό του Ρολάν Γκαρός. Και είναι το πρώτο του Grand Slam. Είχε φτάσει στα προηγούμενα χρόνια σε τρεις τελικούς και τους είχε χάσει όλους. Έχει κατακτήσει πάρα πολύ μεγάλα τουρνουά στην καριέρα του και χρυσό έχει στο Τόκιο. Και τώρα παίρνει το πρώτο του Grand Slam, ξαναλέω, σε μια ματσάρα απέναντι στον Κομπόλη. Νούμερο 3 ο Σβέρεφ, νούμερο 14 ο Φλάβιο Κομπόλη.

Ναι, τώρα όλοι θα πάρουν, αφού οι άλλοι μεγάλωσαν στο τένις, τώρα θα πάρουν όλοι. Να, τι είναι αυτό. Να, μέσα σε όλα, ο Τραμπ λέει θέλει να αγοράσει τα νησιά Τσάγκος. Ποια είναι τα νησιά Τσάγκος. Ποια είναι τα νησιά Τσάγκος. Πρώτη φορά τα ακούω, για να είμαι ειλικρινής, παιδιά. Συγγνώμη, έπεσα τώρα πάνω σε αυτό. Θα το περάσουμε μαζί. Στις Μαλδίβες. Μάλιστα. Και τι λέει εδώ. Οι Αμερικανοί λέει αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική του συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία. Για να τα αγοράσει, λέει, από τον Μαυρίκιο τα νησιά. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Τι άλλο θα ακούσουμε. Χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι, χάρη. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
4: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
3: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
4: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
3: Ακριβώς. Promo code IntoBet40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Ο Diego Garcia είναι ένα νησί, ρε παιδιά. Εκεί στα νησιά Τσάγκος. Στο αρχιπέλαγο. Τι λέει ο φίλος? Δεν παίρνει, λέει, και τον Ντάνι Γκαρσία. Μακάρι και στο επόμενο Μουντιάλ, ναι, νησιά Τσάγκο, let's go. Εδώ είμαστε, μπήκαμε τελευταίο μισαωράκι, ούτε μισαωράκι, θα φύγω λίγο νωρίτερα να κάνω χώρο εδώ σε Κώστα Ζάλιαρη να έρθει να συντονίσει Σωτήρη Ταμπάκο από Παγκρίτιο για το φιλικό της Εθνικής, στις 10 θυμίζω, αργά, δεν το καταλαβαίνω και πολύ αυτό, αλλά τέλος πάντων, ας μην μουρμουρήσω τώρα. Χάρη, το καταλαβαίνεις εσύ, το 10 το βράδυ, Κυριακή, ας πάνε. Εντάξει, έχει ζέστη, βάλω το 9. Ναι. 9, άστοκτο. 9 ώρα νωρίτερα. Τι 10. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αν και δεν τον γουστάρω καθόλου, δεν έρχεται ο Τραμπ να αγοράσει την καρδίτσα, μπας και ανέβει η αναγέννηση στην πρώτη κατηγορία μετά από 120 χρόνια ιστορίας. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πλάκα. Ας τον Τραμπ τώρα. Πότε θα ανέβει η αναγέννηση της καρδίτσας στην πρώτη κατηγορία? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ανέβει. Επίσης, μπορείς να μου πεις τι κάνετε εκεί με το γήπεδό σας? Το έχετε σουλουπώσει καθόλου? Γιατί είχε λίγο τα μαύρα του τα χάλια τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχω εικόνα. Και είναι κρίμα, γιατί και κόσμος πάει πολύ και έχει και ωραίο κόσμο η καρδίτσα. Και δεν έχει παίξει ποτέ πρώτη εθνική, ρε φίλε. Ποτέ.

δούμε λίγο τα μπασκέτια. Να πω ότι η Τσιμπόνα ανοίξε τη Ζαντάρ καταρχάς σε 73-67. Πάμε σε πέμπτο τελικό στην Κροατία. Μπασκόνια Μπανταλώνα 70-84, 4 λεπτά για το φινάλε. Εφές Φενέρ 67-61, τελειώνει τρίτη περίοδος. Σολέ Παρί, πολλά με λίγα, 58-73, τελειώνει τρίτη περίοδος. Τελειώνει το ημίχρονο στο Ισραήλ Χάπουελ, Τελ Αβίβ Χάπουελ Ιερουσαλήμ 50-43. Και ένα φιλικό σε εξέλιξη, ψιλοαδιάφορο, αλλά το λέω για στοιχηματικούς λόγους κυρίως. Κόσοβο Ανδώρα 0-0 στο 36. Η Άσκολη νίκησε 3-0 την Πρέσια και ανέβηκε στη Σέριε B.

Α, ναι, και εγώ τώρα τα διαβάζω, παιδιά. Ενημερώνομαι για τα τσάγκο. Η Βρετανία λέει αφαίρεσε από τον Μαυρίκιο το αρχιπέλαγος αυτό και το κράτησε ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος και μέσα σε αυτό βρίσκεται η αμερικανική βάση του Diego Garcia.

0: Πάω να σας τρελάνω με τα νησιά Τσάγκος. Δεν φταίω εγώ, παιδιά. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες. Ραγδαίες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πέρυσι τον Μάιο, μετά από 2 αιώνες βρετανικού ελέγχου, λέει, στα νησιά Τσάγκος, η Βρετανία συμφώνησε να παραχωρήσει την κυριότητα του αρχιπελάγου στον Μαυρίκιο. Αλλά συνέχισε να λειτουργεί τη στρατηγική σημασία στρατιωτική βάση στον Ντιέγκο Γκαρσία, καταβάλλοντας ετήσιο αντίτιμο. Πήρανε δηλαδή νίκη. Τα λάβατε. Να είναι άραγε και εκεί τα νίκια, όπως εδώ στην Αθήνα. Ναι, Μαυρίκιος Μαυρικίου. Η συμφωνία πέρασε από πολλές αναταράξεις. Αλλαγή, λέει, η κυβέρνηση στο Μαυρίκιο, νέες διαπραγματεύσεις, ακόμη και νομικές προσφυγές από κατοίκους που είχαν εκδιωχθεί τη δεκαετία του 70. Τελικά το Λονδίνο υποστήριξε ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας και η συμφωνία προχώρησε. Να θυμίσουμε ότι Τσάγκος, τα νησιά Τσάγκος, έχουν μια βαριά ιστορία. Το 65 η Βρετανία απέσπασε τα νησιά από τον Μαυρίκιο και λίγα χρόνια αργότερα 1.300 κάτοικοι εκδιώχθηκαν για να δημιουργηθεί αμερικανική βάση στον Ντιέγκο Γκαρσία. Το 2019 το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι η βρετανική κατοχή ήταν παράνομη. Με τη νέα συμφωνία ο Μαυρίκιος θα λαμβάνει 101 εκατομμύρια λίρες το χρόνο για 99 χρόνια. Κάτι που θυμίζει αυτό. Σε γήπεδο. Ενώ οι κάτοικοι θα μπορούν να επιστρέψουν μόνο σε 2 μικρότερα νησιά, όχι όμως στον Ντιέγκο Γκαρσία που παραμένει υπό πλήρη βρετανικό έλεγχο. Γιατί έχει σημασία όλο αυτό? Το αρχιπέλαγος, λέει, είναι ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία στον Ινδικό ωκεανό. Η βάση στον Ντιέγκο Γκαρσία δίνει σε ΗΠΑ και Βρετανία άμεση πρόσβαση σε Ανατολική Αφρική, Ινδοειρηνικό και Μέσα Ανατολή. Γι' αυτό και η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ειδικά με την αυξανόμενη κινέζικη επιρροή στην περιοχή. Έτσι, ένα μικρό σύμπλεγμα νησιών στη μέση του Ινδικού ωκεανού παραμένει κομβικό για την γεωπολιτική σκακέρα. Μάλιστα. Όχι, γίναμε σοφότεροι σήμερα. Μπορώ να πω, μάθαμε τα νησιά Τσάγκος και την ιστορία τους. Το γήπεδο, λέει, της Καρδίτσας, στο γήπεδο της Καρδίτσας η κερκίδα που λειτουργούσε θα κλείσει γιατί το στέγαστρο είναι ακατάλληλο. Μπράβο. Εγώ αυτό το στέγαστρο θυμάμαι, το οποίο είναι ακατάλληλο καμιά 20 χρόνια μάλλον. Αλλά τώρα θα το κλείσετε. Δεν φταίτε εσείς, τέλος πάντων, κατάλαβες. Η απέναντι είναι κλειστή από το 2008. Όλοι στο πέταλο Καρδιτσάρα, φωνάζει εδώ ο φίλος. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Αυτός ο Τσάγκος, λέει, στην άκρη δεν έπαιζε. Όχι, ο Τσάγκο ήταν αυτός. Δεν τον μπερδεύεις. Ναι, θα πάμε. Πολύ ωραία. 9 κλείνουν τα μαγαζιά σήμερα, Κυριακή, στην Κρήτη. Και το βάλαν 10 γι' αυτό. Λόγω του τουρισμού. Α, μπορεί να είναι ανοιχτά μέχρι τις 9 και το πήγανε. Τέλος πάντων, οκ, εντάξει. Πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Να μεταφερθούμε Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά είμαστε.
0: Πιο ήσυχα σήμερα σχέση με χθες?
1: Καλά, ναι, προφανώς. Αν και ουσιαστικά από χθες ατίθηκε το κουμπί. Επισήμως, γιατί βεβαίως αν επισήμως υπήρχαν διαβουλευτές όλο αυτό το διάστημα. Και μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε την έναρξη της σεζόν με τις αλλαγές, και δεν θα έλεγα μόνο αυτής της σεζόν, γιατί η συνολική λειτουργία, όπως θέλει να τη διαφοροποιήσει στην εταιρεία και στην ομάδα, προφανώς θα πάει για καιρό. Σίγουρα. Θυμίζουμε, αν κάποιος δεν το παρακολούθησε, ότι ο ΠΑΟΚ από χθες τέτοια ώρα περίπου ανακοίνωσε ότι νέος αθλητικός διευθυντής, νέος προϊστάμενος όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος, αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος.

0: ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αποχαιρέτησε σήμερα την Βάσκο Ντεγκάμα, στην οποία είχε θέση τεχνικού διευθυντή. Και στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μάτος, στον αποκάτω ρόλο, ας το θέσουμε έτσι, του τεχνικού διευθυντή, του υπεύθυνου για την καθημερινότητα, αλλά και τα μεταγραφικά, αναλαμβάνει ο Αντρέ Βιερίνια. Αυτή ήταν η αρχή. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και δύο νέους σκάουτ, τον κύριο Νοταρίδη και τον κύριο Ελευθεριάδη, οι οποίοι είχαν μια σχέση και με ομάδες του εξωτερικού. Ο κύριος Νοταρίδης που συνεργάστηκε και με την Nottingham Forest, ο κύριος Ελευθεριάδης που ήταν και στην Midland της Δανίας, εξειδικευμένοι σε προγράμματα scouting και σε data, υποθέσεις οι οποίες έτρεχε ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό για να ενισχυθεί και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα μένει να έρθει ο Μάτος, γιατί ο Βιερίνια εδώ εδρεύει μέσα στις επόμενες ημέρες, και να δούμε πώς θα υλοποιηθεί ένα πρώτο πλάνο αναφορικά με την ομάδα. Παρεθετικά να πω ότι βεβαίως ο Βιερίνια αντικαθιστά τον Χρήστο Καρεπίδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται και λέγεται δεν συνεχίζει, σίγουρα δεν συνεχίζει στη θέση του τεχνικού διευθυντή, την οποία αναλαμβάνει ο Βιερίνια. Μένει να έρθει ο Μάτος που θα έχει τον πρώτο λόγο, να δει όλη τη δουλειά, όλη την προεργασία που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι εδώ, το τμήμα σκάουτινγκ και ο Βιερίνια μαζί, είχε λόγο, είχε θέση, και ο προπονητής βεβαίως, για να τρέξει το όλο σχέδιο της ομάδας και εννοείται να δούμε τι θα γίνει και με τον προπονητή. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι κάτι που λέγεται για να λέγεται, ακούγεται παράξενο και είναι παράξενο, ότι κανείς ακόμα και τώρα δεν είναι βέβαιος για τον προπονητή και την παρουσία του. Έχουν περάσει πολλές ημέρες, αλήθεια είναι, κάποια επαφή η ιδιοκτήτη προπονητή δεν υπήρξε, τώρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Στο κάτω-κάτω και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, για να μην υπάρχει μόνο ο ιδιοκτήτης που θα συνομιλεί. Βεβαίως ο δικός του λόγος σαφώς παίζει μεγάλο ρόλο στο τέλος και ειδικά για το θέμα του προπονητή, εννοείται, αλλά θα αρχίσουν να λειτουργούν και οι νέες δομές και βεβαίως η πράξη από εδώ και πέρα θα δείξει η χημεία όλων των ανθρώπων. Είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ για μια επανεκκίνηση. Αυτά είναι μια αρχή. Σίγουρα έχει συγκεντρώσει καλά σχόλια, εννοείται, γιατί είναι ποδοσφαιράνθρωποι, αλλά είναι και άνθρωποι που νιώθουν πολύ από ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια καριέρας, και ο Μάτος και φυσικά ο Βιερίνια εδώ, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλό κλαμπ, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Γι' αυτό αντιμετωπίστηκε θετικά η πρώτη αλλαγή. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες μέσα στην εβδομάδα, και μετά τη σημερινή εκκίνηση για τους σκάουτ, περιμένουμε σίγουρα κινήσεις εντός ΠΑΕ, με διευθυντές που θα αναλάβουν συγκεκριμένα πόστα, αλλά και κάποιες εξαγγελίες από ό,τι φαίνεται για τις υποδομές και τα γήπεδα που καίνε τον ΠΑΟ, και το ξέρουν καλά όλοι στην ΠΑΕ ότι είναι πολύ βασικές οι όποιες εξελίξεις στο κομμάτι των γηπέδων και του προπονητικού κέντρου, για το οποίο περιμένουμε έναρξη εργασιών το χειμώνα, αλλά και του νέου γηπέδου της Τούμπας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τζόρμπα Τζόγλου. Να σας πω ότι ο γιατρός της Εθνικής Δανίας έχει μιλήσει για το περιστατικό με τον Έριξεν και έχει πει ότι ο Κριστιαν είναι καλά και αποχώρησε μόνος του από τον αγωνιστικό χώρο. Όπως το βλέπω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως πρέπει. Έχασε για λίγο τις αισθήσεις του, αλλά ανέκτησε πολύ γρήγορα την επαφή με το περιβάλλον και ήρθαμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί του. Τώρα θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο, ώστε να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το περιστατικό. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Ο Κρίστιαν όμως είναι καλά και μου ζήτησε να μεταφέρω χαιρετισμούς σε όλους τους παίκτες και να τους πω ότι είναι εντάξει. Οπότε έχουμε και το πρώτο μήνυμα του Κρίστιαν Έριξεν μετά την κατάρρευσή του στο φιλικό. Στο φιλικό αυτό, και ευχαριστώ το φίλο που μου το έστειλε γιατί δεν το είχα δει, έχει βάλει μια γκολάρα αυτή η παιχτάρα που λέγεται Ντόργκου, ο οποίος είχε βάλει, αν θυμάστε, γενικά βάζει ωραία γκολ, το έχει πολύ, είχε βάλει μια φοβερή γκολάρα στο παιχνίδι με την Arsenal, πρέπει να ήταν, τον περασμένο Γενάρη. Ένα καταπληκτικό σουτ. Έχει βάλει εδώ τώρα στο φιλικό με την Ουκρανία ένα παστέλι. Αλλάζει η πορεία η μπάλα ενώ είναι εν κινήσει. Φοβερό. Άλλο που είχα δει και ήθελα να σας πω. Υπάρχει και μια επίσημη ενημέρωση από την Δανέζικη Ομοσπονδία που λέει ότι ο Έριξεν είναι καλά στην υγεία του. Έχουν ανέβει όλα αυτά τα περιστατικά, τα συγκλονιστικά με Δανούς και Ουκρανούς να αγκαλιάζονται μετά το σοκ με τον Έριξεν και να δίνει ένα κουράγιο στον άλλον, γιατί πέρασαν πολύ μεγάλο σοκ και αυτοί. Ο Έριξεν εδώ μεταξύ, υπάρχει ένα βίντεο, τέλος πάντων το είδα, δεν μπορώ να τα βλέπω κιόλας για να είμαι ειλικρινής αυτά. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει να καταραίει και πιάνει το στήθος του, έχει ενοχλήσει το στήθος, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Θα μάθουμε σίγουρα τι έχει συμβεί. Σε μια ανύποπτη φάση, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να σας πω τώρα και για κάτι απίθανο, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Κάτι απίθανο που συνέβη σήμερα και κάνει το γύρο του κόσμου και έχει ανέβει και στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε και να το απολαύσετε όσοι δεν το έχετε δει. Υπάρχει μια ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ που είναι ήδη αγαπημένη μας. Πάντα σε ένα Μουντιάλ υπάρχουν, ρε παιδί μου, οι ομάδες αυτές οι απίθανες που ταυτίζεσαι, λες, εγώ αυτούς ας πούμε θα τους παρακολουθήσω και θέλω να πάνε μακριά. Ή ακόμη και αν δεν πάνε, γουστάρω να τους βλέπω. Βλέπε Τζαμάικα 1998, βλέπε Τρινιτάτ και το Πάγκο 2006. Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι του Κουρασάο, του μεγάλου Advocate. Καλά, πριν σας πω για το Κουρασάο, πάμε μια βόλτα ξανά από Παγκριτίο. Τι έχουμε, Σωτήρη Σταμπάκος, Σωτήρη μας ακούς?
2: Έκπληξη!
1: Α, καλώς το να. Σιγά που δεν θα πήγαινες.
2: Εντάξει, είναι δυνατόν τώρα.
1: Ρε Μάνο, λύσε μας και μια απορία, γιατί το αναρωτιόμαστε και εδώ με το Χάρη. Το παιχνίδι σήμερα γίνεται στις 10, ώστε να διευκολυνθεί και ο κόσμος στο Ηράκλειο να πάει στο γήπεδο. Ήταν ανοιχτά μαγαζιά, κάτι, ας πούμε.
2: Όχι. Νομίζω ότι μόνο για τηλεοπτικούς λόγους.
1: Α, οκ, εντάξει, αυτό το ακούω. Εντάξει.
2: Για τη συμφωνία με τα ιταλικά μέσα, με τα ελληνικά
1: εντάξει,
2: μέσα.
1: Εντάξει, κομπλέ.
2: Μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Ίσως και η ζέστη να είναι ένας παράγοντας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είπαμε και με το Χάρη εδώ που το συζητούσαμε και γιατί ψάχναμε να δούμε γιατί είναι τόσο αργά. Στο βάζανε 9, ρε παιδί μου, πιο ανθρώπινο είναι. Είναι πολύ αργά. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ήταν πάντως ένας, σε εισαγωγικά λέξη, αποτρεπτικός παράγοντας περισσότερο για οικογένειες να έρθουν εδώ. Γιατί τώρα θα ξεκινήσει στις 10, τελειώσει κατά τις 12.
1: Δηλαδή, θα πάει σπίτι, θα πάει μία η ώρα. Θα κλείσει και η καντίνα εκεί από πίσω, να μην κάνω διαφήμιση. Τώρα ξέρεις ποια καντίνα λέω. Μια καλή που είναι πίσω από το Παγκρίτιο.
2: Ναι. Και αύριο είναι εργάσιμη ημέρα. Έχουν και εξετάσεις αύριο, να το ξεχνάμε. Πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Βέβαια, ναι, μα και γι' αυτό το σκεφτόμουν. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ήταν κάτι το οποίο απέτρεψε αρκετούς ίσως από τους ανθρώπους που θα ήθελαν να δώσουν το παρόν εδώ. Πάντως είναι αρκετός κόσμος. Mm-hmm. Είναι γύρω στις 10 και ίσως περισσότεροι χιλιάδες.
1: Α, μάλιστα. Θεατές. Εντάξει, είναι πολύς ο κόσμος.
2: Ναι. Ανάμεσά τους βλέπουμε και αρκετούς λόγω σαν φιλοξενούμενοι, φιλάθλους της Ιταλίας που βρίσκονται στο βόρειο πέταλο.
1: Αυτοί πιστεύω θα κάνουν και λίγο διακοπές.
2: Είναι ιδανικό να συνδυάσει
1: διακοπές
2: στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και να δείχνει την εθνική ομάδα της χώρας σου. Ολοκληρώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, γιατί εντάξει, τα αγωνιστικά νομίζω τα συζητήσατε και με τον Σωτήρη, με τους ήχους του Βασίλη Σπουλά και του συγκροτήματός του, το οποίο έτσι έδωσε έναν απόλυτα παραδοσιακό τόνο σε αυτή την αναμέτρηση. Που το Ηράκλειο για τρίτη φορά την τρέχουσα περίοδο βρίσκει την εθνική μας να παίζει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο με έναν αντίπαλο που μπορεί να μην έχει έτσι την έγκλη του ονόματός τους, βλέποντας τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, αλλά δεν πάει να είναι μία από τις μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θα ήθελε βέβαια και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, να βρίσκονταν σε λίγες μέρες στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν συμβαίνει αυτό. Οπότε βρίσκουν αυτή την αναμέτρηση ως μία καλή ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους για τις επόμενες υποχρεώσεις που έχουν και η εθνική μας κυρίως για το Nations League. Οι δύο ομάδες οι οποίες είναι, βρίσκονται στον προθάλαμο του Παγκριτήριου Σταδίου για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο, να ξεκινήσει η αναμέτρηση με αρκετές αλλαγές από την πλευρά της εθνικής μας ομάδας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτές οι πολλές αλλαγές έχουν καταφέρει να συνδυάσουν έτσι και την ομαδικότητα που θέλει να έχει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στους ποδοσφαιριστές του. Ο Χρήστος Μανδάς με τον Θανάση Ανδρούτσο βλέπω τώρα ότι μαζί βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και απολαμβάνω ένα ξεχωριστό χειροκρότημα. Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Μανδάς εδώ στον Όφη κατάφερε έτσι να κάνει τις καλές εμφανίσεις και να πάρει με την γραφή για την Ιταλία και από εκεί για την Αγγλία, ενώ ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστής της κριτικής ομάδας. Καπνοί βγαίνουν, οπότε νομίζω ότι είναι θέμα λεπτών να έχουμε δευτερολέπτων μάλλον, καθώς τώρα κάνουν την έξοδό τους στον αγωνιστικό χώρο οι δεκάδες των δύο ομάδων που οι οποίες απολαμβάνουν το χειροκρότημα και την αποθέωση του κόσμου.
1: Μάνο, θα επιστρέψουμε και σε σένα και στο Σωτήρη Ταμπάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Μάνο Σουριά για την έκπληξη. Θα πρέπει να διακόψουμε καθώς βγαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες για το φιλικό, γιατί πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα και να φύγω κιόλας εγώ κάποια στιγμή. Ήθελα να σας πω τέλος πάντων σε 10 δευτερόλεπτα, μπείτε να το δείτε, το απίθανο Κουρασάο, αυτή η φοβερή ομάδα που θα είναι στο Μουντιάλ φέτος, που έσκασε με σχολικό λεωφορείο. Κανονικό σχολικό λεωφορείο. Τι Λούσα τώρα και Λουξ και τα λοιπά. Είναι απίθανο το σκηνικό για το τιμημένο Κουρασάο. Με αυτό το λεωφορείο μπορούν να πάνε πραγματικά μακριά στη διοργάνωση. Λοιπόν, επίσης πολύ γρήγορα. Ναι, φιλεμάκι, για αυτή την καντίνα λέω. Ξέρεις πολύ καλά για ποια καντίνα λέω. Την καλύτερη καντίνα του κόσμου. Θα σου πω μετά, Χάρη. Να πω τελικό Μπασκόνια Μπανταλόνα 88-96. Τελειώνει το παιχνίδι Ντέρμπι, είναι πάλι. Στην Τουρκία, Εφές Φενέρ 80-75. Τρία λεπτά απομένουν. Σολέ Παρί, εκεί τελειώνει σιγά-σιγά, είναι 77-88. Στο ημίχρονο Χάπολι Τελαβίβ, Χάπολι Ιερουσαλήμ 52-47. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανο Παλαιότολο. Χάρη Χριστόγλου, Παναστέρη Δημιστούγου για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο από τις 7. Έρχεται Κώστας Ζάλιαρης για να πάει Παγκρίτιο για το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία. Εύχομαι καλό βράδυ και χρόνια πολλά Big Wins Sport FM 94,6 σε δύο ρίτσες. Γίνεται 30 χρονών. Γεια χαρά σε όλους.
3: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Bwin Sport FM 94,6. Ελάχιστα δευτερόλεπτα νομίζω πριν κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι του Παγκρίτιου Σταδίου για να δούμε το μεγάλο φιλικό της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Ιταλία. Φυσικά θα το περιγράψει ο Σωτήρης Ταμπάκος για τον Bwin Sport FM 94,6. Με τον Γιώργο Πετρίδη θα έχουμε στην συνταξία της εκπομπής. Με τον Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγιαρη στο στούντιο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Το δεύτερο φιλικό αυτού του παραθύρου των αναμετρήσεων για να δουλέψουν ό,τι και όσα μπορούν οι ομοσπονδιακοί προπονητές εν ώψη και του Nations League που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη. Ως γνωστόν και η Ιταλία, η απόψινή μας αντίπαλος, δεν θα βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο. Υπέστη το νέο κάζο με τον αποκλεισμό, μάλλον με την αποτυχία, παύλα δυναμία, βάλτε όποια λέξη θέλετε, πρόκριση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου μέσω των play-offs, καθώς βρέθηκε και πήρε τη δεύτερη ευκαιρία μέσα από αυτά τα μπαράζ. Οπότε αυτό μας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ένα μείγμα έμπειρων και πιο νεαρών παικτών που ήρθαν εδώ να εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα με τον Μασούρα να ανταλλάσσουν έτσι τα αναμνηστικά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Οπότε πάμε σιγά σιγά και εμείς στον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα περιγράψει τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας. Γεια Σωτήρη.
10: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι από το Παγκρίτιο Στάδιο. Σε πολύ λίγο, σε λιγότερα από δύο λεπτά, θα έχουμε σέντρα στην φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία. Λίγο νωρίτερα είχαμε την άκρωση των εθνικών ύμνων. Πρέπει να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Παγκρίτιο περίπου 9-10.000 maximum φίλοι της εθνικής ομάδας. Ιταλοί στο ένα πέταλο του γηπέδου, περίπου 300-400 των φιλοξενούμενων για να στήριξουν την σκουάτρα τζούρα, την ανανεωμένη σκουάτρα τζούρα με παιδιά που είναι 18, 19, 20 ετών, με παλαιότερο τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα της Manchester City. Ενός λεπτού υγιή, να επιστρέψουμε το μικρόφωνο στο στούντιο του Bwin Sport FM λόγω του θανάτου στην πρώτη μήνα, 1η Ιουνίου. Μια πολύ δύσκολη μέρα για τον Μάριο Οικονόμου που έφυγε από την ζωή. Κάψε πίσω την οικογένειά του. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σε υγιή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου που έφυγε στα 33 του. Διεθνής φυσικά ο Μάριος Οικονόμου. Έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα, έχει παίξει και στην ΑΕΚ, έχει παίξει και στην Ιταλία. Συνεπώς πάμε να...
9: Ωραία, ωραία Σωτήρη μου. Λοιπόν, έχουμε το ενός λεπτού σιγή στο Παγκρίτιο στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου με αυτήν την τραγική είδηση έπειτα από το σοβαρότατο και μοιραίο τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα το παλικάρι στα 34 χρόνια του. Απεβίωσε, ήταν πολύ βαριά η κατάστασή του όταν πλέον χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τα θερμά μας συλληπιτήρια και ακόμη, για ακόμη μια φορά εδώ από τον Big Wings Sport FM στους οικείους του Μάριου Οικονόμου. Βλέπω και πάρα πολύ κόσμο στο Παγκρίτιο, οπότε είναι μια ωραία βραδιά Κυριακής για την εθνική μας ομάδα και για το Ηράκλειο που θα δει από κοντά τη Γαλανόλευκη αλλά και τους Ιταλούς. Αλήθεια είναι, τέλειωσε το ενός λεπτού σε γη, οπότε πάμε ξανά Σωτήρη Ταμπάκο. Έλα Σωτήρη.
10: Όλα έτοιμα για την σέντρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Ελλάδα-Ιταλία, τελευταίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες στη σεζόν για να μπούμε στην διαδικασία του UEFA Nations League, πέμπτο UEFA Nations League διοργάνωση από το Σεπτέμβριο με διαφορετικό φορμάτ, 4 μάτς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και 2 μάτς για να κλείσει η διαδικασία, 2 διακοπές για τις εθνικές ομάδες, 6 τα παιχνίδια παραμένουν στον όμιλο της εθνικής με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Σέντρα στο μάτς, η μπάλα για την εθνική με τον Χατζηδιάκο, για τον Κουλιεράκη και πίσω στον Βλαχοδήμο. Διώχνει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ψάχνει τον Δουβίκα. Στα δεξιά ο Δουβίκας, αριστερά ο Τζόλης, στην κορυφή ο Μασούρας δεξιά, αριστερά στην επίθεση ο Τζόλης και στην κορυφή ο Δουβίκας που θα παίξει με την Κόμο τη νέα σεζόν στο UEFA Champions League με πολύ επιτυχημένη πορεία για την ομάδα του Φάμπρεγκας. Πίσω μπάλα στον Βλαχοδήμο, στη μέση είναι ο Χατζηδιάκος, αριστερά του ο Κουλιεράκης, δεξιά του ο Ρέτσος. Τα δύο κεντρικά χαφ σήμερα ο Μουζακίτης με τον Τριάντη που έπαιξαν για λίγο στο παιχνίδι με την Σουηδία στην Στοκχόλμη και δύο ακραίοι μπακ, Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο, Βαγιανίδης δεξιά στην δεξιά πλευρά της εθνικής ομάδας. Όπως επιτίθεται, τρώει μπάλα για την Ιταλία στο πλάγιο από τα δεξιά με τον Κολεώσο της Παριευσή να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Υπάρχει παίκτης της Σκουάτρα Τζούρα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Είναι στο τερέν από το τάκλιν του Τριάντη ο Πιζίλη, ο Νικόλο Πιζίλη. Εξαιρετικός παίκτης με την στη Ρώμα, πολύ ταλαντούχος. Παιδιά που έχονται όχι μόνο από την Ελπίδα, κυρίως από την Εθνική Νέων της Ιταλίας, γιατί έχει υποχρώσεις η ΚΑΠΑ 21 των Ιταλών. Η αλήθεια είναι ότι ο μοναδικός από τους παλαιότερους που ήταν στην Ιταλία μέχρι και τα Μπαράζ και με την Βοσνία, αλλά και το ημιτελικό με την Βόρεια Ιρλανδία, ο μόνος που κάλεσε τον προπονητή, τον Σίλβιο Μπαλντίνι, ήταν ο Ντοναρούμα της Manchester City. Δείγμα της κλάσης του και της προσωπικότητάς του, ότι είναι στη διάθεση του προπονητή. Επέλεξε να μην πάει διακοπές για να είναι εδώ στα δύο φιλικά της Ιταλίας με το Λουξεμβούργο και σήμερα με την Ελλάδα. Πλάγιο για τη δεξιά, η μπάλα είναι αρκετά ψηλά με την Ιταλία. Θα επαναληφθεί το πλάγιο out με τον Άχανορ. Μια ομάδα που έχει 20 κάτι μέσο όρο, 20,5 περίπου τόσο κάτω από 21 τα χρόνια ο μέσος όρος μιλάμε της Ιταλίας, δηλαδή μια κανονική ελπίδα είναι αυτή τη στιγμή στο τερέν. Στα αριστερά ο Μπαρτεζάκη της Μίλαν δίνει στους κεντρικούς αμυντικούς τον Κιαρόντια και τον Κομούτσο, μπαλά πάει στον Άχανορ δεξιά, κοντρολάρει με τη μία ο Νικόλο Πιζίλη, έψαξε να βρει τον Νικολεώσο. Ξανά ο Πιζίλη. Μπαλά μεταφέρεται στα αριστερά για τον Μπαρτεζάκη. Κρατάει ο Μπαρτεζάκη, ψάχνει τον Εντούρ στην μεσαία γραμμή, τον Άσο της Φιωρεντίνα. Μπαρτεζάκη που είναι ψηλά στο τερέν, ένας full back. Πιάνει όλη την πλευρά, μπορεί να παίξει και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και να είναι full back ο Μπαρτεζάκη της Μίλαν. Ο Κομούτσο της Φιωρεντίνα. Κιαρόντια. Έχει μέτρα και ανεβαίνει ο Κιαρόντια, ο στόπερ της Gladbach. Δίνει στον Εντούρ, πιο πίσω η μπάλα. Ξανά στον Κομούτσο. Αλλάζουν πολλές πάσεις οι Ιταλοί. Έχει πάρει ο Λιπάνη, τώρα Τσασουόλο. Ο Κιαρόντια. Ντοναρούμα και Κομούτσο. Θα σεντράρει ο Κομούτσο, ψάχνει την κίνηση του Εσπόζητο. Η μπάλα πέρασε out. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο striker της ο Έκατορ είναι ο μεσοπαιδευτικός της Τζένοα. Μπήκε στην πλάτη του Ρέτσου και του Χατζηδιάκου. Μπάλα πέρασε out από το σουτ του Έκατορ. Δεν ανησύχησε βεβαίως εδώ ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Στο 5 είμαστε. Ελλάδα-Ιταλία 0-0. Τζόλις κατεβάζει. Τώρα έχει την κατοχή της μπάλας η εθνική μας. Μουζακίτης. Χατζηδιάκος. Θα γεμίσει ο Χατζηδιάκος ψάχνοντας τον Τζόλι που έχει πάει δεξιά τώρα. Πλάγιο για την εθνική. Το έκανε αυτό πολύ συχνά ο Χρήστος Τζόλις. Να μετακινείται και από τα αριστερά στα δεξιά και να επιστρέφει στην θέση του. Προφανώς είναι μια τακτική. Μια οδηγία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια της εθνικής μας. Κουλιεράκης τώρα. Θα κοντρολάρει. Παίρνει ο Μουζακίτης. Γυρίζει, διώχνει, λάθος από τον Μουζακίτη. Κερδίζει ο Άχανον. Βεβιασμένη προσπαθία από τον χαφ του Ολυμπιακού. Και αρόντια. Πιζίλη. Δεξιά η μπάλα στον Άχανορ. Πιζίλη. Ξανά ο Πιζίλη έπαιξε με τον Κομούτσο. Τώρα παίζει με τον δεύτερο στόπερ τον Κιαρόντια. Κιαρόντια δεξιά αριστερά στον Μπαρτεζάκη. Μπαρτεζάκη. Έπαιξε με τον Εντούρ. Πίσω η μπάλα στον Κιαρόντια. Αρκετά χαμηλά η εθνική μας ομάδα, δεν πιέζει τους στόπερ της Ιταλίας. Γεμίζει τώρα ο Κομούτσο ψάχνοντας τον

τον Πιο Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή σέντρα. Διώχνει εκεί ο Μουζακίτης. Σε ένα χώρο που κινείται ο Μασούρας και ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας ήταν. Πλάγιο για την Ελλάδα. Στα δεξιά τώρα όλα αυτά. Με το Βαγιανίδη. Περίπου 10.000 φίλοι της Εθνικής στο Παγκρέτιο στάδιο. Ίσως να μην ήταν και καλή η ώρα, 10 το βράδυ η σέντρα του μάτς. Βαγιανίδης, η μπάλα κοντράρι, πλάγιο για την Εθνική μας. Δεξιά κοντά στη μέσα γραμμή, πίσω στον Ρέτσο. Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, ξανά Βλαχοδήμος. Έληξε ο δανεισμός του στην Σεβίλ. Να δούμε που θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Με το κεφάλι διώχνει ο Εντούρ πίσω στον Κιαρόντια. Άχανορ δίνει στον Πιζίλη. Ωραία προσπίση του Πιζίλη, όμως κρατάει πολύ. Του βάζει καλά το σώμα του εκεί ο Μουζακίτης και κερδίζει. Μουζακίτης παίζει με τον Τζόλι. Χάνουν διεθνείς μας. Πιέζει εκεί ο Λιπάνη και ο Εντούρ. Κυριακόπουλος κερδίζει, Χατζηδιάκος και Βλαχοδήμος. Μπάλα στα δεξιά. Ωραία εκεί ο Βαγιανίδης με τον Μασούρα. Μασούρας είναι αρχηγός σήμερα. Βαγιανίδης. Μασούρας. Τριάντης. Τον άξονα η μπάλα αριστερά τώρα. Κουλιεράκης για τον Κυριακόπουλο. Κάνει την διαγώνια κίνηση ο μπακ του Παναθηναϊκού. Ξανά Κουλιεράκης. Τζόλης. Με πλάτη ο Τζόλης στην εστία της Ιταλίας. Θα κόψει ο Λιπάνη τη Σασουόλο. Η μπάλα τώρα στα πόδια των διεθνών μας. Βλαχοδήμος, Ρέτσος και Βαγιανίδης με το Μασούρα συνδυάζονται. Η μπάλα κοντράρι, χάνει ο Μασούρας. Κερδίζουν οι Ιταλοί με τον Εσπόζητο. Σαράνο Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Εντούρ. Διώχνει, βγαίνει και μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Ο οποίο Εσπόζητον με τον Έκατρο συνδυάστηκαν, αλλά βγήκε και καθάρισε ο Βλαχοδήμος. Με τις μπλε εμφανίσεις η Εθνική Ελλάδας, με τις λευκές η Εθνική Ιταλίας. Ξεχωρίζουν για τους τραυματοφύλακες οι κίτρινοι του Βλαχοδήμου και οι πράσινοι του Ντοναρούμα. Αρχηγός σήμερα για την σκουάτρα Τζούρα, πολύ φυσιολογικό, ο Ντοναρούμα της Manchester City και ο Μασούρας. Δανεικός φέτος στην Αλκα Λίτζ από τον Ολυμπιακό. Θα επιστρέψει στους Πειραιώτες. Η αλήθεια είναι ότι είναι περιζήτητος στην Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Μασούρας. Κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Και θα δούμε τι θα επιλέξει, τι θα συμβεί για τον διεθνή εξτρέμ για την αγωνιστική περίοδο. Μασούρας θα γεμίσει διαγώνια για τον Τζόλι σε ένα χρόνο που είναι όμως ο Άχανορ. Λάθος όμως εκεί, με ρίσκο για την επιστροφή, βγαίνει και μπλοκάρει ο Ντοναρούμα πριν μπει στη φάση ο Τζόλι. Ήταν βεβαιασμένη η επιλογή του Άχανορ να γυρίσει όχι δυνατά στον Ντοναρούμα, ο οποίος όμως είχε βγει από την εστία του και μπλόκαρε. Πάρα πολύ εμπειρός ο Ντοναρούμα. Μπάλα τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Κολεόσο. Βάζει την κόντρα εκεί ο Κυριακόπουλος. Κόρνερ για την Ιταλία από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Πάει αργά να το εκτελέσει ο Νικολό Πιζίλη. Έχουν γυρίσει πίσω και ο Δουβίκας και ο Μασούρας. Υπάρχουν ατομικά μαγκαρίσματα, υπάρχει μια ζώνη άμυνας. Έτοιμος είναι ο Πιζίλη να εκτελέσει το κόρνερ. Βγαίνει ο Χατζηδιάκος, η μπάλα απομακρύνεται. Στο 10ο λεπτό, Ελλάδα-Ιταλία 0-0. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα όμως πάει πολύ δυνατά σε ένα χώρο που είναι ο Κυριακόπουλος. Βάζει το σώμα του. Πιέζει εκεί ο Άχανορ. Πίσω η μπάλα. Και πίεσε για τους Ιταλούς ο Εντούρ. Παίρνει ο Πιζίλη από τον Άχανορ. Ξανά ο Άχανορ. Πίσω στον Κομούτσο. Παράλληλο παιχνίδι για τον Κιαρόντια.
Αριστερά η μπάλα. Ξανά στα δεξιά. Εκεί έψαξε ο Κομούτσο τον Κολεόσο. Πιζίλη στον άξονα του ρατσιμιστής γραμμής. Δεν πιέζει για να το λευκεί σε αυτά τα πρώτα 10-11 της αναμέτρησης. Αμένεται σε χαμηλό μπλοκ, περιμένοντας λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάντως είναι αρκετά χαμηλά η εθνική μας. Αλλάζουν πολύ εύκολα πάσες οι Ιταλοί με τους ακραίους μπακ, η κεντρική στόπ, η στόπερ της Ιταλίας. Έχουν πολύ μεγάλη άνεση στο να αναπτυχθούν. Βεβαίως δεν περνάει μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Βλαχοδήμου. Πλάγιο από τα δεξιά για την εθνική μας ομάδα. Η Ελλάδα που θα μπει στη διαδικασία των προκριματικών, τα μάτια του Nations League Σεπτέμβριο, πρεμιέρα 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία, εκτός έδρας, όπως σας είπα είναι 4 παιχνίδια μαζεμένα, δεύτερη αγωνιστική με την Γερμανία στο Augsburg θα παίξει η Ελλάδα, τα πρώτα δύο πρώτα μάτια εκτός έδρας και ακολουθούν δύο εντός, αμέσως Ελλάδα-Ολλανδία, 1 Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. 4 αγωνιστικές, μια μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Θα ακολουθήσει ακόμα μια διακοπή 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου τελευταία αγωνιστική Ελλάδα-Σερβία. Είναι 6 τα παιχνίδια για την εθνική μας που στοχεύει φυσικά να μην είναι τελευταία στον όμιλό της. Τώρα η προσπάθεια της Ιταλίας έξω τη μεγάλη περιοχή. Θα σουτάρει εκεί ο Πιζίλη, κοντράει μπάλα. Φτάνει στο Τζόλι, ωραία προσπίση. Περνάει τον άχαμο τον Τζόλι. Τζόλι παίζει κάθετα για τον Δουβίκα, κόβει εκεί. Σωτήρια ο Κιαρόντια και αποτελεσματικά ο στόπερ της Γκλάντμπαχ. Κολεόσο είχε γυρίσει να βοηθήσει στα μακαρίσματα ο μεσοπαιδευτικός της Παριευσή. Ξανά ο Πιζίλη που είναι ο παίκτης που παίρνει τις πρώτες μπάλες από τους στόπερ της Ιταλίας για να δημιουργήσει για την σκουαντρατζούρα. Κομούτσο. Ξανά ο Πιζίλη. Ο Νικολό Πιζίλη, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Κεντρικός χαφτής Ρώμα. Με τη μία τώρα η μπάλα για τον Έκατορ. Κρατάει ο Έκατορ. Εκεί είναι και ο Μπαρτεζάκη. Μπαρτεζάκη για τον Κομούτσο. Και Αρόντια. Μπαρτεζάκη ξανά στα αριστερά η Ιταλία. Πολλές πάσεις αλλάζουν. Οι φιλοξενούμενοι είναι όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα δεν θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτήν την στάση των ποδοσφαιριστών του στο τερέν. Κομούτσο για τον Νικολαιόσο. Κάθετα έψαξε να βρει τον Έκατορ. Κερδίζει η εθνική Μασούρας. Ψάχνει να βρει τον Δουβίκα. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα στην ανάπτυξη εθνικής μας. Όταν παίρνουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές μας, οι γραμμές είναι αρκετά αποκομμένες μεταξύ τους. Κυρίως η κεντρική χαφ με τους εξτρέμ και με τον Δουβίκα που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Υπάρχει ένα ζήτημα στην ανάπτυξη της Γαλανόλευκης. Δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα πάσες. Βλέπουμε αρκετά εύκολα να γίνει το λάθος. Ξανά η Ιταλία. Κομούτσο, η μπάλα δεξιά στον Άχανορ. Βγαίνει και παίρνει την μπάλα ο Χιαφίνιο και ο Πιζίλη. Ξανά ο Άχανορ για τον Κιαρόντια. Έχει αρκετά μέτρα ο Κιαρόντια με την μπάλα. Δίνει στον Μπαρτεζάκη. Μπαρτεζάκη τώρα. Έχει τον Μασούρα. Κόβει ο Μασούρα. Ωραίο ότι το μακάρισμα του Μασούρα. Ο αρχηγός εθνικής. Τριάντης. Διώχνει ο Βαγιανίδης. Ξανά Ιταλία. Νέα κατοχή μπάλας για τους φιλοξενούμενους. Δεξιά, Κολεόσο. Κάνει προσποιήσεις. Κερδίζει ο Κυριακόπουλος και ο Κουλιεράκης. Τριάντης. Το φάουλ που κερδίζει ο Τριάντης. Ένα παιδί που έρχεται από τη Μινεσότα, από το MLS. Και δείχνει καλή προσαρμογή. Φορά με τη φορά που έχετε στην εθνική ομάδα. Στα μάτια του Μαρτίου ήταν καλή παρουσία του Τριάντη. Σίγουρα όμως χρειάζεται περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να μάθει και τα ελληνικά. Ένα παιδί που ήρθε για να παίξει για την εθνική Ελλάδα, επέλεξε την Ελλάδα και όχι την Αυστραλία, δεν ήξερε καθόλου ελληνικά. Τώρα αρχίζει και μαθαίνει για να συνοηθεί καλύτερα και με τους συμπαίκτες του και για να είναι πιο εύκολη η προσαρμογή του βεβαίως.
Ωραία, ο Μασούρας παίρνει την μπάλα, βάζει την μπάλα μπροστά του. Ψάχνει το Δουβίκα. Κινείται το Δουβίκα στο χώρο. Παίρνει ο Δουβίκα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το τάκλιν εκεί, η μπάλα κοντράρει, διώχνει τον Ναρούμα. Στην φάση με τον Κιαρόντια ο Δουβίκα. Διώχνει ο γκολκίπερ τη Ιταλία. Ξανά η εθνική μα. Δεύτερη μπάλα. Κυριακόπουλος. Κουγελάκης διαγώνια παλιά για τον Βαγιανίδη που είναι ψηλά. Κατεβάζει ο Βαγιανίδης. Κάνει την κίνηση με το δεξί. Προσποιήσεις και κόντρα. Διώχνουν οι Ιταλοί. Με τον Έκατορ να κρατάει. Πίο Εσπόζητο. Η Ιταλία τώρα έχει την μπάλα στα πόδια της. Πίσω ο Βλαχοδήμος βγαίνει χωρίς πρόβλημα. Και συνέχεια στο μάτς. Μασούρας ξανά. Στα δεξιά. Βαγιανίδης. Αρκετά ψηλά η ακρή μπακ. Τώρα στο παιχνίδι για την εθνική μας. Και ο Κυριακόπουλος και ο Βαγιανίδης. Βεβαίως η μπάλα από τα δεξιά. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η κίνηση. Δηλαδή όταν η μπάλα είναι στη δεξιά πλευρά να ανεβαίνει ο Βαγιανίδης. Το ίδιο συμβαίνει και από τα αριστερά όταν ο Κυριακόπουλος θα πρέπει να κινηθεί πιο ψηλά για την γαλανόλευκη. Πιέζουν τώρα οι Ιταλοί. Κοντράρει μπάλα, κερδίζει ο Έκατορ με τον Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Εσπόζητο θα γυρίσει. Η μπάλα γκολ από την προσπάθεια αυτή του Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα μπροστά του με το δεξί. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 στο 18ο λεπτό. Δεν πήγε κανείς πάνω του. Είχε εύκολο. Ήταν εύκολο για τον επιθετικό της Ίντερ να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ. Στο 18, σε μια φάση που αδράνησαν εδώ οι διεθνείς μας, στην πρώτη καλή στιγμή επί της ουσίας, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Εσπόζητο σούταρε μπάλα κόντραρε και κατέληξε την εστία του Βλαχοδήμου. Έφερε την μπάλα μπροστά του, μπάλα κόντραρε στον Χατζηδιάκο, πήγε στην αριστερή γωνία του Βλαχοδήμου και 0-1 Ελλάδα Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο. Φαινόταν από το ξεκίνημα του μάτς δεν είχε ένταση στο παιχνίδι της εθνική μας. Δεν πήρε την μπάλα στην κατοχή, δεν κυκλοφόρησε την μπάλα, έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο. Κυκλοφόρησαν καλά οι Ιταλοί την μπάλα και με αυτόν τον τρόπο προηγούνται στο μάτς. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18. Ένα πολύ νοθρό ξεκίνημα για την Γανόλευκη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Κατάει τώρα Βλαχοδήμος, καθυστερεί. Θα γεμίσει ο Δησιάς Βλαχοδήμος, διαγώνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Μπέλα όμως περνάει πλάγιο out. Οδηγίες τώρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κυρίως στις τοποθετήσεις των τριών κεντρικών αμυντικών. Είχε ένα τάτι νωρίτερα με τον Κουγεράκη, τώρα μιλάει και με τον Χαζηδιάκο και με τον Ρέτσο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σαφώς δεν θα είναι ικανοποιημένος με το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Ρέτσος. Κρατάει τώρα ο Παναγιώτης Ρέτσος. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Χαζηδιάκος. Φτάνει η μπάλα στον Δουβίκα, υπάρχει μακάρισμα εκεί από τον Κομούτσο, φάουλ που κερδίζει ο Στράκη της Κόμο. Ρέτσος για τον Βαγιανίδη. Ξανά ο Ρέτσος, Χατζηδιάκος. Τώρα πιέζουν οι Ιταλοί τις πρώτες πάσες των διεθνών μας. Αυτό που δεν κάνουν δηλαδή εμείς το κάνουν οι Ιταλοί. Βλαχοδήμος, ψηλά τώρα Ιταλία για να πιέσει. Τριάντης. Χατζηδιάκος κάθετα για τον Δουβίκα. Ωραία με τη μία για τον Κυριακόπουλο. Προσποίηση του Κυριακόπουλου. Κουγεράκης, λάθος του Κουγεράκη. Τάκλιν εκεί, μπάλα πλάγιο για την Ελλάδα. Το τάκλιν του Εντούρ. Στα αριστερά τώρα η εθνική μας με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ψάχνει στήριγμα, δίνει στο Μουζακίτη.
Περνάει μπάλα, δεν μπόρεσε και ο Τζόλης. Ξανά Ιταλία. Με τον Κιαρόντια. Μπαρτεζάκι. Λιπάνι. Δεξιά η μπάλα στον Άχανορ. Όλα θα κάτω μέσα γραμμή. Αλλάζει με τον Πιζίλη. Ξανά στο στόπερ η μπάλα στον Κομούτσο. Ο Άχανορ τώρα ξανά. Ο Λιπάνι ήταν. Έψαξε να βρει τον Κολεόσο. Να σε θέσει offside. Υπόδειξη από τον βοηθό. Κουλιεράκης είναι στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Είναι κοντά του και ο Χατζηδιάκος. Παίρνει ο στόπερ της Κομπεχάγης. Όρθιος και ο Σίλβο Μπαλντίνι. Ο 67χρονος Ιταλός προπονητής. Λάθος το γέμισμα. Σε ένα χώρο που είναι ο Έκατορ. Κερδίζουν οι Ιταλοί ξανά. Εντούρ παίζει κάθετα. Κόβεται. Τζόλης έχει την πάρα στα πόδια του, κάνει την κίνηση. Ανεβαίνει ο Τζόλης. Ζητάει ο Δουβίκας. Παίρνει ο Δουβίκας στη μεγάλη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Μπάλα σουτάρει. Μπάλα κόντραρε. Πάνω στον Κιαρόντια και πέρασε πλάγιο. Γιατί γαλανόλευκε από τα δεξιά. Άργησε και ο Δουβίκας. Έπεσε πάνω του Κιαρόντια και παραχώρησε το πλάγιο out. Χατζηδιάκος λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα οι Ιταλοί έχουν κλείσει την αμυνά τους. Είναι η χώρη πολύ περιορισμένη. Κερδίζουν ξανά οι Ιταλοί. Με τον Πιζίλη, στον Άρα Ιμπάλα, εκεί είναι και ο Λιπάνι. Τριάντης προσπαθεί και ο Τζόλης. Η Ιταλία όμως έχει την κατοχή της μπάλας με τον Άχανορ. Πλάγιο για την Ελλάδα τώρα το πλάγιο. Όχι για την Ιταλία, από την παρέβαση εκεί του Κυριακόπουλου. Πίσω μπάλα τον Άχανορ. Κομούτσο. Κιαρόντια. Περνάει έτοιμη σε γραμμή τώρα Ιταλία. Αριστερά. Στον Έκατορ. Έχει ανέβει ψηλά ο Μπαρτεζάκι. Πίσω η μπάλα στον Κιαρόντια. Στο 23 είμαστε. Ελλάδα, Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο.

0: Οι Ιταλοί τώρα ροκανίζουν τον χρόνο, προηγούνται στο μάτς, αλλάζουν πολλές πάσες. Οι φιλοξενούμενοι, κόβει τώρα ο Χατζηδιάκος, δίνει στο Τζόλι. Ξανά ο Χατζηδιάκος που έχει βγει από το χώρο δράσης του για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Δουβίκας, η μπάλα δεξιά στον Μασούρα. Παίρνει ο Τριάντης την πρώτη πάσα από τα στόπερ. Τριάντης κρατάει. Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης στα αριστερά η μπάλα. Πίσω στον Βλαχοδήμο. Δεν υπάρχουν επιλογές για τον στόπερ της Βόλφσπουργκ. Βλαχοδήμος και τώρα Ρέτσος. Βλαχοδήμος ξανά. Γεμίζει ο Δουβίκας στην κεφαλιά. Τζόλης βάζει την μπάλα μπροστά του, βάζει το σώμα του για να προφλέξει την μπάλα. Γυρίζει ο Τζόλης στον Δουβίκα, κοντρολάρει ο Δουβίκας. Ξανά ο Τζόλης. Φάουλ που κερδίζει ο Χρήστος Τζόλης. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στο ημικύκλωση μεγάλης περιοχής. Το φάουλ που κέρδισε ο άσος της Club Breeze. Πιθανότατα ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Από αυτούς που αγωνίζονται στο εξωτερικό σίγουρα. Με γεμάτη σεζόν, με πρωτάθλημα στο Βέλγιο, με την Club Breeze. Με πολύ καλές εμφανίσεις και με την εθνική. Τον θέλουν πάρα πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Πάνω στην μπάλα είναι μόνο ο Χρήστος Τζόλης. Σχηματίστηκε το τείχος από τους Ιταλούς. Σφυρίζει ο διαιτητής, ο Ισραηλινός, ο Γιγκάλ Φρίντ. Ο Τζόλης είναι έτοιμος, έχει πάρει λίγα μέτρα αφόρα. Κάνει παρατηρήσει το τείχος ο Ισραηλινός ρέφερι. Έτοιμος ο Χρήστος Τζόλης. Θα εκτελέσει μπάλα στο τείχος. Η αλήθεια δεν έχουμε παίχτη με στατικά χτυπήματα, κόρνερ, φάουλ, όπως είναι για παράδειγμα ο Τσίμικας στο τελευταίο μάτς, λείπει ο Κωνσταντέλιας, λείπει ο Μπακασέτας. Δεν έχει τον εκτελεστή των στατικών φάσεων σήμερα η εθνική ομάδα, τον κλασικό που λέμε που παίρνει τις πρωτοβουλίες, τα κόρνερ, τα φάουλ. Σε αυτό το 3-4-3 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η μπάλα πίσω ξανά με τον Ρέτσο. Τριάντης, Μασούρας, Ρέτσος και Χατζηδιάκος για την εθνική. Κουλιεράκης θέλει να γεμίσει, κρατάει, δίνει στον Χατζηδιάκο. Είναι αρκετά μακριά η γραμμή, η αλήθεια είναι. Αποκομμένη αρκετά η κεντρική χαφ. Δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι για να δημιουργήσουν, να μπορέσουν να συνθέσουν την ομάδα να φτάσει στην εστία του Ντοναρούμα. Να βρεθεί δηλαδή ο τρόπος να βγάλει φάση η εθνική μας ομάδα. Γεμίζει τώρα ο Βλαχοδήμος σε ένα χώρο που κινείται ο Κυριακόπουλος. Βάζει το σώμα του εκεί ο Κολεώσο. Κυνηγάει ο Κυριακόπουλος. Πλάγιο για την Ιταλία.
1: Λοιπόν, διανύουμε το 27ο λεπτό στα αναμέτρηση Σωτήρη και θα έλεγα ότι η εικόνα του παιχνιδιού είναι, ενώ έχουμε cooling break, είναι βάση της εικόνας που έχουν παρουσιάσει δύο ομάδες, είναι δίκαιο το σκορ. Πιέζουν οι Ιταλοί, μας έχουν κλείσει, όμως έχουν πολύ σημαντικά κοινά στα μετώπιστα. Και βλέπουμε ότι όταν κυκλοφορούμε την παλάτα, καταφέρουμε να την περνάμε από την μεσαία γραμμή, εκεί με τον Μουζακίδη και τον Τζόλι. Ο Δουβίκας έχει βγει δύο φορές κατά μέτωπον επίθεση. Στην τελευταία λεπτομέρεια δεν έχει καταφέρει να κάνει τη σωστή κίνηση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ακολούθησε και είχαμε και την πολύ καλή επέμβαση του Ντοναρούμα σε μια προηγούμενη φάση. Δεν ξέρω αν είναι η εντολή του Γιοβάνοβιτς αυτό. Θα το δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Αν συνεχίσει δηλαδή έτσι να έχει δώσει χώρους, να αφήνει χώρους στην Ιταλία η εθνική μας και αναζητά μόνο μέσω των αντεπιθέσεων της κινήσης. Πάντως πρέπει να προσέξουμε αρκετά, γιατί όπως σωστά είπες, είναι ανοιχτές οι γραμμές μας. Πιέζουν ψηλά οι Ιταλοί και οδηγούν πολλές φορές τους παίκτες της εθνικής μας σε λάθος. Βλέπουμε να κρίνουμε και τις κινήσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι είναι έντονες οι παρατήρησεις που κάνει προς τους παίκτες, προκειμένου έτσι να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια του αγώνα. Αν πάρουμε ως σύγκριση το αντίστοιχο χρονικό σημείο του προηγούμενου φιλικού στη Στοκχόλμη με την Σουηδία. Τότε η εθνική μας είχε μπει πολύ καλύτερα. Ήταν αυτή η οποία είχε τον έλεγχο. Στη συνέχεια δεν είχε ανάλογη εικόνα. Ας δούμε τώρα αν έχει διαφορετική εικόνα αυτό το παιχνίδι. Και μετά το καλό ξεκίνημα των Ιταλών, καταφέρει μετά να ισορροπήσει το παιχνίδι η εθνική μας και να φτάσει ένα γκολ. Πάντως με τα κενά τα οποία παρουσιάζουν οι Ιταλοί και τις ωραίες βαλίες που έχουν και από τον Τζόρντι και από τον Μουζακίτη, με τελικό αποδέχτη κυρίως τον Βουβίκα, θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην ισοφάριση. Έχει εξάλλου πάρα πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι, μια τουλάχιστον αγωνιστική ώρα. Ολοκληρώθηκε και το cooling break και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε αν αυτές οι οδηγίες που πέραν τώρα οι παίκτες της εθνικής μας αλλάξουν κάτι στην εικόνα του παιχνιδιού.
0: Στο ημίωρο του μάτς, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ από το 18ο λεπτό του Πιο Εσπόζητο από την πάσα του Έκατορ. Γέμισμα τώρα για να βρει τον Κολεόσο που κερδίζει την μπάλα, μπαίνει στην μεγάλη περιοχή αλλά βγαίνει, προλαβαίνει και απομακρύνει ο Χατζηδιάκος. Δεν κατάφερε και ο Κυριακόπουλος, έφυγε από τον μπακ του Παναθηναϊκού Κολεόσο, αλλά βγήκε και έδιωξε σε πλάγιο ο Χατζηδιάκος. Άλλη μια δράνε εδώ για τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής με τον Κυριακόπουλο. Έτοιμος για το πλάγιο ο Άχανορ της Αταλάντα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει τον υψηλό σωμό εκεί, τον Εσπόζητο. Με το κεφάλι ο Μασούρας. Πιο μακριά, ξανά Ιταλία. Με τον Μπαρτεζάκη πίσω στον Κιαρόντια. Οργανώνεται τώρα ελληνική άμυνα. Λίγο πιο ψηλά αυτή τη φορά. Είναι εμφανές ότι τώρα πιέζουν περισσότερο οι διεθνείς μας σε σχέση με τα πρώτα 30 λεπτά του μάτς. Είναι μία από τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνος. Είναι προφανές αυτό, το βλέπουμε πόσο ψηλά τώρα ανέβηκε η εθνική μας. Χατζηδιάκος με το κεφάλι. Ο Δουβίκας δεν μπορεί, είναι μακριά από το χώρο της δράσης του, δηλαδή από την κίνησή του. Ο Κιαρόντια θα γεμίσει, ψάχνει τον Κολεόσο. Κερδίζει ο Τζόλης. Γυρίζει στα πίσω, κερδίζουν όμως οι Ιταλοί. Με τον Κολεόσο διώχνει ο Ρέτσο σε πλάγιο. Στα δεξιά η μπάλα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Τα πάνω εκτελέσει ο Άχανορ. Ο Άχανορ τώρα θα φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή όπως όλα δείχνουν και αυτή τη φορά. Ψάχνει τον Εσπόζητο, κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα φτάνει όμως με ρίσκο εκεί. Πανεβεί κανένα πόδι στον Βλαχοδήμο. Από το πόδι του Κουγεράκη η μπάλα γύρισε πίσω στον Βλαχοδήμο και μπλόκαρε. Βγαίνει στην κόντρα με τον Βαγιανίδη, πλάγιο για την Ελλάδα. Ανέβηκε, πέρασε τη μεσαία γραμμή ο Βαγιανίδης, κόντραρε και προχώρησε το πλάγιο. Είναι στο κάποιες ενοχλήσεις ο Βαγιανίδης, τώρα θα μας σηκωθεί. Μπαλα πλάγιο, την αφήνει να περάσει πλάγιο ο Χατζηδιάκος. Ο Βαγιανίδης εκεί μια ενόχληση εκεί στον ώμο του, να δούμε αν είναι κάτι σημαντικό, αλλά θα βγει από το γήπεδο για να συνεχίσει. Να μπει σε λίγο. Σε εκείνη την γόνατρα στη σύγκρουση εκεί με τον Κιαρόντια. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ρέτσο. Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης. Παράλληλα θα γεμίσει τώρα Κουλιεράκης για τον Δουβίκα με τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Δεν υπάρχει φάουλ. Κοντρόλαρε και ο Τζόλις. Έχασε την μπάλα από τον Άχανορ. Κομούτσο. Εντούρ. Ντοναρούμα. Παίρνει ο Κιαρόντια. Ανεβαίνει ο Κιαρόντια. Έχει χώρο. Περνάει ωραία για τον Έκατορ. Υπάρχει offside. Σηκωμένη η σημαία του βοηθού. Του Ρόστισλαβ Ταλής. Οι βοηθοί είναι ο Ταλής και ο Κολτούνοφ. Υπάρχει VAR σήμερα, ο Ντάνιελ Μπαρνάταν με τον assistant VAR, τον Νάτι Ντοτάν. Τέταρτος διαιτητής ο Έλληνας Δημήτρης Μόσχου. Διαιτητής όπως είπα του μάτσου, ο Γιγκάλ Φρίντ. Ισραηλοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Με τον Έλληνα που είναι τέταρτος, τον Δημήτρη Μόσχου. Γεμίζει ο Βλαχοδήμος Κεφαλιά του Δουβίκα, Μασούρας που έχει έρθει τον άξονα. Μπάλα δεξιά. Ο Βαγιανίδης κρατάει. Παίρνει ο Τριάντης. Αφήνει ο Μουζακίτης. Κουλιεράκης. Τώρα είναι ο Τζόλης στη μεγάλη περιοχή. Τζόλης θα γεμίσει δεύτερο δοκάρι. Μπλοκάρει ο Ντοναρούμα. Εύκολα εκεί για τον πορτιέρε της City, της Manchester City. Μπλοκάρει ο αρχηγός της Ιταλίας. Δεν ήταν καλή εκεί η επιλογή του Χρυσού Τζόλη. Βλέπουμε πολύ συχνά και τον Μασούρα και τον Τζόλη να πηγαίνουν κεντρικά, να βοηθούν στην δημιουργία. Τώρα οι Ιταλοί με ωραίες ενέργειες, αρκετές πάσεις μέσα γραμμή σε μικρό χώρο, κερδίζει το φάουλ ο Λιπάνη. Στην ωραία συνεργασία που είχε με τον Νικολό Πιζίλη, ο Λιπάνη κερδίζει το φάουλ και τον Εντούρ. Πολύ καλή τριάδα των Ιταλών στη μέσα γραμμή. Εντούρ, Λιπάνη και Νικολό Πιζίλη. Άχανορ στα δεξιά. Παίρνει ο Κολεόσο. Πιζίλη. Πίσω στον Κομούτσο. Ξανά ο Κιαρόντια. Πάνε να πιέσει ο Μασούρας. Μπαρτεζάκι. Λιπάνη και Κομούτσο πίσω η μπάλα. Δεξιά στον Άχανορ. Δίνει στον Κιαρόντια. Μπαρτεζάκι. Έχει χώρο τώρα, πηγαίνει ο Μασούρας. Ανέβηκε ψηλά η Ιταλία. Εντούρ. Παίζει με τον Λιπάνη. Εντούρ θέλει να πάρει ξανά. Κερδίζει ο Κυριακόπουλος. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Κυριακόπουλος. Χάνει από τον Κολεόσο. Κολεόσο. Έψαξε να βρει εκεί τον Εκάτορ. Διώχνει ο Μουζακίτης. Τζόλης κερδίζει το φάουλ. Έχει πάει και ο Ρέτσος εκεί για το προηγούμενο μακάρι πάνω στον Τζόλι. Το φάουλ που έκανε ο Άχανορ, που θα μπορούσε να βγάλει κάρτα εδώ γιατί χρησιμοποιεί στα χέρια του. Ο

ο Βαγιανίδης. Κερδίζει ο Βαγιανίδης. Τώρα με το Ρέτσο. Τριάντης. Κατά ο Τριάντης κάνει λάθος. Προσπαθεί ο Μασούρας. Κερδίζει ωραία τρίπλα του Μασούρα. Πάει στην παρά μπροστά ο Μασούρας. Κρατάει. Δυσιά του είναι ο Δουβρίκας. Ανοίγει το κοντρόλ. Κόβει εύκολα ο Κιαρόντια. Άργησε πολύ και ο Μασούρας. Είχε την επιλογή του Δουβρίκα. Υπήρχαν εδώ οι προοπτικές για την εθνική μας ομάδα να βγει στην κόντρα επίθεση. Η Ιταλία ξανά με τον Μπαρτεζάκη. Παίζει κάθετα ωραία για τον Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή του Πλασέ. Μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Απέκρουσε ο Βλαχοδήμος. Και ο Ρέτσος. Στο 37 αυτή τη στιγμή για την Ιταλία. Η κάθετη πάσα. Και ο Εσπόζητο πήγε στη μεγάλη περιοχή. Πλάσαρε, απέκρουσε ο Βλαχοδήμος. Ντοναρούμα τώρα. Κιαρόντια. Εντούρ. Λιπάνι. Κιαρόντια. Κομούτσο. Παίρνει ο Κολεόσο. Κολεόσο κρατάει από τον Κυριακόπουλο. Πιέζεται, κάνει διαγώνια κίνηση. Προσπαθεί ο Δουβίκας. Κρατούν οι Ιταλοί. Με τον Λιπάνι πίσω για τον Κομούτσο. Κιαρόντια. Λάθος του Κιαρόντια. Εκείνο ο Τζόλης. Πρέπει να εξετάσει τις επιλογές του και το φάουλ που κερδίζει ο Τζόλης. Κίτρινη κάρτα στον Λιπάνι. Στο 38. Η κάρτα για τον κεντρικό χαφ της Ιταλίας. Τώρα έβγαλε κάρτα ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Γιγκάλε Φρίντ. Μουζακίτης, Κουλιεράκης και Κυριακόπουλος. Λάθος του Κυριακόπουλου. Κερδίζουν οι Ιταλοί με τον Λιπάνι. Πιζίλη, ξανά Λιπάνι. Ωραία, αλλάζει. Δίνει στον Εσπόζητο, με τη μία Εσπόζητο. Για τον Πιζίλη, παράλληλο γέμισμα. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Συνδυάστηκαν εδώ καλά οι Ιταλοί για ακόμα μια φορά. Με τη μία ο Πιζίλη έψαξε να βρει τον Εσπόζητο και τον Έκατορ. Μασούρας λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Βαγιανίδης, ξανά Μασούρας. Χατζηδιάκος κάθετα για τον Τζόλι. Τριάντης κίνηση. Λάθος του Τριάντη. Εύκολα η Ιταλία τώρα ξανά. Έχει την κατοχή της μπάλας. Εντούρ. Έκατορ. Για τον Εσπόζητο βάζει το σώμα του πολύ ωραία. Ο Εσπόζητο κερδίζει την μπάλα. Φάουλ που κάνει ο Εσπόζητο στον Τριάντη. Τώρα σηκώνει το Τριάντης. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί ο κεντρικός χαφ της εθνικής. Συνέχεια στο μάτς. Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος. Πρέπει να παίξει πιο γρήγορα για τον ευχή. Μασούρας θα γεμίσει για τον Δουβίκα. Προλαβαίνει, βάζει το πόδι του εκεί ο Μπαρτεζάκη. Ο Μπαρτεζάκη που γύριζε πίσω στον Κιαρόντια και τον Κομούτσο. Τώρα η Ιταλία θέλει να βγει στην κόντρα επίθεση με τον Πιζίλη. Από τον Εντούρ πήρε, ανεβαίνει ο Πιζίλη. Κολεόσο. Εκείνο ο Κυριακόπουλος. Περνάει ο Κολεόσο πάρα πολύ ωραία. Σέντρ του Κολεόσο, δεύτερο δοκάρι. Διώχνει το κεφάλι. Ναι, κεφάλι του Μουζακίτη. Κεφαλιά και του Λιπάνι. Εντούρ. Γέμισμα του Μπαρτεζάκη. Εύκολα μπλοκάρι. Ο Βλαχοδήμος. Πάρα πολύ καλή ρίγια του Κολεόσου από τα δεξιά. Πέρασε εκεί τον Κυριακόπουλο, ο εξτρέμ της Παρή FC, και δημιούργησε αυτό το ρήγμα. Έβαλαν τον έξτρα παίχτη Ιταλή, με αποτέλεσμα να απειληθεί εκεί, να υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η αιστεία του Βλαχοδήμου. Κουλιεράκης πήρε από τον Βλαχοδήμο. Ξανά ο Βλαχοδήμος. Στο 41, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του οποίου Εσπόζητο στο 18ο λεπτό από την ασίστ του Έκατορ. Τζόλης έχει έρθει στα δεξιά. Κρατάει ο Τζόλης. Φάουλ που κερδίζει ο παιδικός της Club Riz. Υπάρχει τώρα αυτή η αξιμαχία με τον Άχανορ. Ακολούθησε τον Τζόλη μέχρι την αριστερή πλευρά. Υπάρχουν τώρα εκεί κάποιες αξιμαχίες των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών της Ιταλίας και της Εθνικής. Του Τζόλι κυρίως με τον Άχανορ. Είναι εκεί και ο Ρέτσος και οι υπόλοιποι. Χωρίς λόγο αυτή η ένταση.

0: Είναι και ο Μασούρας και ο Δουβίκας και ο Κουλιεράκης και ο Χατζηδιάκος. Θα έχει διακοπή στο μάτς του Γιγκάλ Φρίτ, του Ισραηλινού ρέφερη. Ναι, καλεί τον Άχανο κοντά του ο Ισραηλινός διαιτητής και τον Τζόλι. Θα τους κάνει παρατηρήσεις, θα βγάλει και κάποια κάρτα. Τους μιλάει αυτή τη στιγμή ο Φρίτ και στον Τζόλι και τον Άχανο, δίνει και τα χέρια τους οι δυο τους και λύνεται η παρεξήγηση. Συνέχεια στο μάσμα αυτή την ολιγόλεπτη διακοπή. Κουλιεράκης θα γεμίσει για τον Κυριακόπουλο. Κατεβάζει ο Κυριακόπουλος ωραία, βάζει μπαλά μπροστά του. Κυριακόπουλος κρατάει, πιέζει ο Κολεώσο. Κυριακόπουλος, Τζόλις με τη μία, Μουζακίτης και Τριάντης στον άξονα. Σου του Τριάντη μπαλά out. Δεν απειλήσε εδώ ιδιαίτερα ο Τριάντης στην εστία του Ντοναρούμα στο 43. Χωρίς φάση επί της ουσίας η εθνική μας ομάδα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Σε λίγο θα πούμε στις καθυστερήσεις. 43 είμαστε. Να δούμε και πώς θα είναι και οι καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος. Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Θα γεμίσει τον Αρούμα. Κεφαλιά του Ρέτσου. Διεκδικεί ο Βαγιανίδης. Πλάγιο για την Ιταλία. Με τον Βαγιανίδη να βγάζει μπάλα πλάγιο. Ήταν και ο Έκατορ. Το πλάγιο τώρα για την Ιταλία. Κερδίζει εύκολα εκεί ο Χατζηδιάκος. Δίνει στο Μουζακίτη με τη μία στο Τζόλι. Τζόλις τώρα στον Βαγιανίδη δεξιά. Ρέτσος. Έχει μέτρα ο Ρέτσος με την μπάλα στα πόδια. Τζόλις ξανά από τον άξονα. Και το φάουλ πάνω στον Χρήστο Τζόλι από τον Άχανορ. Και κάρτα τώρα στον Άχανορ. Η κάρτα στο 44. Στον δεξιό μπακ της σκουάτρα Τζούρα. Προβληματισμένος χωρίς αμφιβολία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά με την εικόνα της Εθνικής. Καμία σχέση με το μάτς το φιλικό προημερών με την Σουηδία Στοκχόλμη. Αν βάλουμε τα δύο πρώτα ημίχρονα των φιλικών αναμετρήσεων. Λάθος τώρα, κερδίζουν ξανά οι Ιταλοί με τον Εντούρ. Πάει μπάλα στον Εσπόζητο. Τώρα είναι ο Εσπόζητο, φαίνεται μπάλα στα δεξιά. Πάει ωραία ο στράκερ της Ιταλίας. Κολεώσο. Εκείνο ο Κυριακόπουλος. Κολεώσο. Περνάει τον Κυριακόπουλο. Κολεώσο θα γυρίσει. Η μπάλα out. Πολλά προβλήματα για τον Κυριακόπουλο από τον Κολεώσο από το ξεκίνημα του ματς. Βρίσκει τον τρόπο να σεντράρει ο παίκτης της παρίευση ή να περάσει τον Κυριακόπουλο να σεντράρει και να φέρει την μπάλα στην εστία του Βλαχοδήμου. Το λέγαμε και πριν από το μάτς. Η Ιταλία μπορεί να μην έχει έρθει με την Ιταλία των προκριματικών, με το γεμάτο ρόστερ, αλλά πρόκειται για μια ομάδα που έχει ταλέντο και είναι βέβαιο ότι τα παιδιά αυτά θα θέλουν να δείξουν τον προπονητή, τον υπηρεσιακό προπονητή, αλλά και τον επόμενο, ότι μπορούν να βοηθήσουν, μπορεί να αποτελέσουν μέρος της εθνικής αδρών της Ιταλίας. Τώρα ο Τζόλις πιέζει το φάουλ που κάνει τώρα πάνω στον Άχανορ, ο παίκτης της Κλαμπρίζ. Στο μακάρισμα πάνω στον μπακ της Αταλάντα. Αφήνουν η κεντρική αμυντική της Ιταλίας τον Τζιανλούιτζι Ντοναρούμα να εκτελέσει το φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή βεβαίως όλα αυτά για τον αρχηγό της Ιταλίας, τον Αρούμα. Ψάχνει τον Πιζίλη. Κεφαλιά του Κυριακόπουλου, η μπάλα κάτω από τον Λιπάνη. Παίρνει ο Κολεώσο. Λάθος. Κόβει ο Κουλιεράκης, η μπάλα πάει στον Βαγιανίδη. Έχει χώρο ο Βαγιανίδης. Κρατάει ο Βαγιανίδης, περνάει την μπάλα στον Τριάντη. Κάθε κίνηση του Τριάντη. Ανοιχτό κοντρόλ, χάνει και ο κεντρικός χαφ της Εθνικής. Κερδίζει ο Εντούρ. Παίρνει ο Λιπάνη. Και τώρα είναι ο Πιζίλη. Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Κολεώσω ξανά. Πιέζει ο Κυριακόπουλος, θα κερδίζει. Διώχνει ο Κουλιεράκης. Δεν προλαβαίνει εκεί ο Δουβίκας να μπει στη φάση. Με το κεφάλι από μακρινό Κομούτσο. Εύκολα Ιταλία. Ελέγχει το ρυθμό του μάτς. Λιπάνι για τον Εντούρ. Ξανά ο Λιπάνι. Αλλάζει ο Εντούρ με τον Λιπάνι. Κομούτσο. Ο Πιζίλ έχει τραβηχτεί δεξιά. Θα σεντράρει. Με το κεφάλι ο Χατζηδιάκος. Πάει ο Εσπόζητο. Ο υψηλός όμως στράικερ της Ιταλίας. Και ο Τριάντης εκεί διώχνει ο Μασούρας. Άχανορ πίσω στον Ντοναρούμα. Και Αρόντια. Ο αριστερός στόπερ της Gladbach δίνει στον Μπαρτεζάκη. Μπαρτεζάκη. Και Αρόντια. Κομούτσο. Και Αρόντια. Παράλληλα για τους Ιταλούς. Μπάλα στα αριστερά, Μπαρτεζάκη. Περνάει τη μέσα γραμμή. Ο μπακ της Μίλαν. Εντούρ, δεξιά, στον Άχανορ. Άχανορ δίνει στον Κολεόσο. Κολεόσο κρατάει. Δεν πιέζεται από τους διεθνείς μας. Κάνει παράλληλη κίνηση. Παίζει κάθετα εκεί ο Λιπάνι. Κερδίζει η εθνική με τον Δουβίκα. Η μπάλα κάτω. Μασούρας με τη μία θα γυρίσει. Δεν έχει την δυνατότητα πάσα στον Βαγιανίδη. Παίζει με τον Ρέτσο. Ρέτσος. Χατζηδιάκος. Και Τζόλης με τη μία. Μουζακίτης. Ωραία για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος λάθος. Δεν μπορεί εκεί ο Μουζακίτης. Πιζίλη. Κερδίζει. Έχει κίνηση. Έχει χώρο. Περνάει ο Πιζίλη. Κόβει ο Χατζηδιάκος. Διώχνει ο Κουλιεράκης. Κοντράει μπάλα. Και τελευταίο σφύγμα στο πρώτο ημίχρονο. Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Με το γκολ του Εσπόζητο, του οποίου Εσπόζητο από την πάσα του Έκατορ προηγούνται. Οι Ιταλοί είχαν και τη φάση με τον Εσπόζητο στο 37, χωρίς φάση το πρώτο ημίχρονο προς τις δύο εστίες. Καμία για την εθνική μας ομάδα. Ένα σούτ του 30, το οποίο δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια καλή στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Που σήμερα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι πολύ χαμηλά στο τερέν. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει. Δεν είναι απειλή την εστία του Ντοναρούμα και είναι εμφανές αυτό. Δεν έχει καμία σχέση το πρώτο ημίχρονο το σημερινό με το πρώτο ημίχρονο με την Σουηδία στην Στοχόλμη. Ακόμα και το σχόλιο του Μάνου Σουριά.
1: Δίκαια η Ιταλία παίρνει το προβάδισμα στο σκορ και πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0. Η εθνική μας δεν έχει τις στιγμές στο επιθετικό τρίτο. Μολονότι στην μεσαία γραμμή δείχνει ότι μπορεί να παίρνει να έχει τις κατοχές της μπάλας. Αυτό όμως μέχρι τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί κάπου κατάλαβε ο Μπαλντίνη ότι ο Τζόλης κυρίως και ο Μουζακέτης σε αυτόν τον ρόλο είναι οι παίκτες οι οποίοι κυκλοφορούν και βγάζουν τις αντεπιθέσεις. Δύο φορές βγήκε ο Δουβίκας μπροστά. Είδαμε αμέσως να πηγαίνει σε κάθε στιγμή που έχει την μπάλα στα πόδια του Τζόλης, να πηγαίνει πάνω του Άναχορ και να δημιουργεί ένα πρόβλημα στην τελική παλιά την οποία προσπαθεί να δώσει ο Έλληνας διεθνής. Το έχει δημιουργήσει και έναν μικρό εκτιμισμό. Από εκεί πέρα πολλά λάθη στην άμυνα. Η αριστερή μας πλευρά, η δεξιά της Ιταλίας είναι ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο δεύτερο μέρος. Δημιουργούν πολλά ρήγματα από αυτή την πλευρά οι Ιταλοί. Έχουν προκαλέσει έναν εκνευρισμό και αλλεπάλληλα λάθη από την εθνική μας, η εικόνα της οποίας δεν είναι ανάλογη με αυτή την οποία είχαμε δει στο πρώτο τουλάχιστον ημίχρονο του αγώνα στη Σουηδία. Φαντάζομαι θα είναι πολλές οι παρατηρήσεις και ενδεχομένως και πολλές οι αλλαγές που θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Εξάλλου γι' αυτό γίνονται αυτοί οι αγώνες, γι' αυτό έχουν αυτόν τον φιλικό χαρακτήρα, προκειμένου οι προπονητές να δουν πράγματα τα οποία δουλεύουν, πώς βγαίνουν, κάποια σε καλύτερη εικόνα, κάποια άλλα όχι. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αλλάξει στην επανάληψη ο Ιβάν Ιβάνοβιτς. Αυτά λοιπόν για τα πρώτα 45 λεπτά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ελλάδα-Ιταλία 0-1.
2: Σωτήρη Ταμπάκο και Μάνο Σουριά, πάρτε μια ανάσα στην ανάπαυλα της φιλικής αναμέτρησης μέχρι να επιστρέψουμε σε εσάς για την περιγραφή του δεύτερου μέρους. Όπως τα είπαν τα παιδιά, είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο άνετες και εύκολες καλοκαιρινές βραδιές για τον Τζαν Λουίτζι τον Αρούμα στα γκολ post της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας. Αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική καλή στιγμή που δημιουργήσαμε ως προς το χώρο και το χρόνο που είχε ο Τριάντης στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους για να ζυγίσει ένα καλό σουτ με χώρο έξω την περιοχή, αλλά ήταν πολύ κακό το τελείωμά του. Δεν έχουμε απειλήσει τους Ιταλούς, δεν μπορούμε να ματσάρουμε την ενέργειά τους. Τα πιτσιρίκια της Σκουάντρα Τζούρα βγάζουν πάρα πολύ δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν και τον Εσπόζητο, ο οποίος για την ηλικία του και με όσα έχει καταφέρει και με την φανέλα της Ίντερ, τον βλέπουμε σε πολύ νεαρή ηλικία να έχει πολύ όριμο παιχνίδι και πολύ αποφασιστικά βήματα στον αγωνιστικό χώρο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο παίκτης ο νεαρός, ο οποίος σίγουρα θέλει ακόμα ψήσιμο, αλλά ξέρει απόλυτα πού πατά και πού δρά στο χορτάρι. Και κάπως έτσι έχει καταφέρει να βάλει και το γκολ κόντρα στην εθνική μας ομάδα, η οποία μετά το cooling break προσπάθησε να πάρει λίγο την κατοχή της μπάλας. Έφτασε κάποια στιγμή και στο 50-50, οπότε κάπως κρατήσαμε, κάπως προσπαθήσαμε να τρέξουμε λίγο παραπάνω στην πίεση, έτσι ώστε να μην τους επιτρέψουμε να αναπτύσσονται. Αλλά προς το παρόν οι Ιταλοί κατά κράτος νομίζω έχουν επιβληθεί της εθνικής μας ομάδας σε αυτά τα πρώτα 45 συν 3 λεπτά στο Παγκρίτιο.

0: 94,6.
1: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Μόνο το σκόρε και το ελαφρώς, ελαφρύτερο κόμπο, κόμπο.
5: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμο μαζί με τον Ρένε Χένριξ από το δίδυμο, δίδυμο.
3: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, στις 10 το βράδυ.
6: Φλάγι out για τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακό.
7: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ, ούτε αυτό. Θα δούμε, θα δούμε.
3: Bwin Sport FM.
8: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια!
3: Μουά! Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, αντιστροφή μέτρηση για τα 300 γενέθλια του Big Win Sport FM. 11 παρά 2 σε 1 ώρα και 2 λεπτά, μόλις αλλάξει η μέρα, θα γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια. Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και το γιορτάζει φυσικά σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός. Τη Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Ποιο είναι αυτό? Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Και θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα από τις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι και εσείς καλείστε να το απολαύσετε μαζί μας.

Όση ώρα λείπαμε, είχαμε πραγματάκια που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Αρχικά είχαμε τον γκολ του Λούκα Μόντριτς στο παιχνίδι των Κροατών με τη Σλοβενία. 1-0 για τους Κροάτες, με τον Λούκα Μόντριτς να πηγαίνει σε ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο, αλλά να πηγαίνει λίγο διαφορετικά από το έκανε τις προηγούμενες φορές, καθώς λογικά θα τον δούμε με τη μάσκα που τοποθετείται πλέον στο πρόσωπό του επίτα από την ζημιά που υπέστη στο φινάλε της φετινής σεριά σε μάτς της Μίλαν με τη Γιουβέντους. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε ένα σημείο κοντά στο ζυγωματικό και φορά τώρα την προστατευτική μάσκα. Δεν νομίζω ότι θα του δώσουν το OK οι γιατροί για να μην την έχει στο Μουντιάλ. Θα το δούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο σαραντάρης Λούκα Μόντριτς δείχνει πανέτοιμος και έχει σκοράρει με τελείωμα εκτός περιοχής στο μάτς με τη Σλοβενία για αυτό το 1-0 της Κροατίας. Παράλληλα, να σας πω ότι όση ώρα βρισκόμασταν στο μικρό break, η Φέγενορντ αποφάσισε να απομακρύνει τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι από την τεχνική της ηγεσία. Έπειτα από 1,5 χρόνο, ο Ολλανδός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Φέγενορντ, η οποία στην ανακοίνωσή της γράφει πως ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και φυσικά του αξίζουν τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, τερματίζοντας την δεύτερη θέση στο φινάλε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Φαν Πέρσι είχε τεράστια προβλήματα. Είχε βρεθεί στο στόχαστρο των οπαδών, τον κατηγορούσαν ακόμα και για τη μεταγραφή του Ραχίμ Στέρλινγκ, του οποίου την καριέρα προσπάθησε να αναβιώσει, αλλά δεν γίνεται. Ο Στέρλινγκ το έχει χάσει εδώ και αρκετά χρόνια το τρένο και την επαφή με το top ποδοσφαιρικό επίπεδο. Προσπαθεί το παιδί, η αλήθεια είναι, αλλά δεν. Η ποδοσφαιρική του μοίρα δεν του επιτρέπει να βρεθεί στην κατάσταση την οποία συνήθιζε να βρίσκεται σε πολύ προηγούμενα χρόνια της καριέρας του. Οπότε τώρα πήγε να συνεργαστεί και με τον Φαν Πέρσι και όλα πήγαν λάθος.

Πόση ώρα πάντως η εθνική ομάδα της Ιταλίας σε επίπεδο ανδρών αντιμετωπίζει τη δική μας, την εθνική Ελλάδα, στο Παγκρίτιο. Η Ιταλία σε επίπεδο under 17 είναι πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είχαμε τον μεγάλο τελικό του Euro under 17 απόψε, κόντρα στο Βέλγιο, κόντρα σε μια πολύ καλή φουρνιά των Βέλγων, με τους Ιταλούς να παίρνουν τη νίκη και το ευρωπαϊκό τρόπαιο στα πέναλτι, επικρατώντας εκεί με 4-3 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Οπότε η σκουάντρα Τζούρα σε επίπεδο under 17 αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Λούκα Μόντριτς μόλις αποχώρησε για να καθίσει στον πάγκο πλέον. 58 λεπτάκια, μια χαρά ήταν έτσι για ακόμα ένα καλό ζέσταμα, μια καλή προθέρμανση εν ώψη του Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως έχει περάσει και ο Σούτσιτς από ό,τι είδα από την ανάπαυλα. Και επειδή έρχονται μπροστά μου λίγο τα στοιχεία, να σας πω ότι ο Πιο Εσπόζιτο, ο νεαρός Ιταλός επιθετικός της Ίντερ, που έχει πετύχει και τον γκολ κόντρα στη Γαλανόλευκη στο Παγκρίτιο, είναι μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε κάθε μια από τις τρεις εμφανίσεις του ως βασικός, τις τρεις πρώτες εμφανίσεις του ως βασικός με την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας, μετά τον Σίβορη το 61, τον Καραπελέζε του 47 και το 48 και τον Φρόση από το 1936. Αυτά τα πολύ σημαντικά για τον Πιο Εσπόζιτο, ο οποίος με το δεξί τελείωμα έπειτα από μια μεταβίβαση της μπάλας από αριστερά κατάφερε να νικήσει τον πόρτιέρ της εθνικής μας ομάδας και να κάνει το 1-0 για τους Ιταλούς.

Και επειδή βλέπουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς την έναρξη του δεύτερου μέρους στο μάτς της Ιταλίας με την εθνική μας, εμείς να ξαναπάμε στα παιδιά, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μάνο Σουριά που βρίσκονται στο Παγκρίτιο για την περιγραφή και το σχόλιο στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Ο Σωτήρης και ο Μάνος μας ακούνε? Ωραία, δεν μας ακούνε τα παιδιά, θα τους βρούμε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί τους. Βλέπουμε τώρα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνει ορισμένες οδηγίες στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος προφανώς θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε όλες τις αλλαγές που θα γίνουν από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή πριν την επανέναρξη της αναμέτρησης.

0: Χατζηδιάκο βλέπω κανονικά, Δουβίκα βλέπω κανονικά, τώρα Μουζακίτη, Κυριακόπουλο. Θα μας τα πούνε και τα παιδιά από το Παγκρίτο Αναλυτικά σε λίγο για το ποιοι θα ξεκινήσουν σε αυτό το δεύτερο μέρος. Πάμε τώρα στα παιδιά, στον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μάνο Σουριά, σιγά σιγά για να δούμε πώς θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ελάτε παιδιά. Ο Σωτήρης μας ακούει, Σωτήρη μου. Κάτι μπορεί να υπάρχει, ένα προβληματάκι, θα το λύσουμε και θα κάνουμε τη σύνδεση με το Παγκρίτιο για αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Όσο ψάχνω εγώ πραγματάκια να σας πω από όσα συμβαίνουν γενικότερα, να σας πω, ενώ βλέπουμε τώρα τις αλλαγές και της εθνικής μας, σίγουρα ο Ρότα, τον είπαμε από νωρίς, παίρνει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Ως Vice Captain της Αγγλίας θα είναι ο Rice στο νέο Μουντιάλ. Μόλις δύο φορές έχει γίνει αρχηγός της Αγγλίας. Αυτά, βάζω ανατολία. Πηγαίνουμε τώρα στο Παγκρίτιο, το Σωτήρη Ταμπάκο και το Μάνο Σουριά. Πάμε παιδιά.
1: Επιστροφή στο Παγκρίτιο, έχουμε τις αλλαγές των δύο ομάδων. Θα τις πούμε αναλυτικά, τις αλλαγές που έχουν κάνει οι δύο προπονητές. Δεδομένα μπήκε στο μάτς ο Φίνι, ο Σεϊντού Φίνι για την Ιταλία. Να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές. Για την εθνική μας ομάδα, με τον Βλαχοδήμο στην εστία, με τον Ρότα πλέον στα δεξιά, ο Ρέτσος διατηρείται στο ρόστερ. Τώρα η Ιταλία μέσα στη μεγάλη περιοχή θέλει να μπει με τον Κολεόσο σουτ, την μπάλα out. Και κόρνερ είναι η μπάλα. Από την προσπάθεια του Κολεόσο η μπάλα κόντραρε στον Ρότα. Το κόρνερ τα αριστερά για την Ιταλία. Μπήκε δυνατά η σκουατρατζούρα. Στο 46

Παραμένει στην ενδεκάδα ο Βλαχοδήμος. Να δούμε και τις αλλαγές των Ιταλών. Ο Μπαρτεζάκη είναι στο κόρνερ. Μπαρτεζάκη στο δεύτερο δοκάρι μπαλά. Κεφαλιά. Βγαίνει ο Βλαχοδήμος με τις γροθιές. Σε ένα χώρο που κινούνται οι Ιταλοί. Βγήκε ο Κουλιεράκης. Πέρασε ο Ρώτα στο μάτς. Πλέον σε ρόλο να δούμε τώρα πως έχει γυρίσει η άμυνα, ναι, με τον Χατζηδιάκο και τον Ρέτσο, πλέον είναι δύο στόπερ. Δεύτερο δοκάρι μπάλα από τον Κολεώσο. Σουτ συγκίνηση από τον Κολεώσο, δοκάρι από τη σέντρα, η μπάλα θέση στον Κολεώσο, δοκάρι για την Ιταλία στο 47. Δεύτερη σερίφα της φάσης στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τους Ιταλούς. Δοκάρι με τον Κολεώσο. Με την προβολή αυτή του παίκτη της Παρή. Ο Λέος έχει τρέχει στα αριστερά της επίθεσης. Η σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Εντούρ. Σηκώθηκε τώρα ο Μπαρτεζάκη από τον αγωνιστικό χώρο. Το φάουλ για την Ιταλία. Μία η αλλαγή για την εθνική μας ομάδα. Με το Ρώτα να μπαίνει στη θέση του Κουλιεράκη. Με τετράδα στην άμυνα πλέον. Η εθνική μας. Χατζηδιάκος. Ρέτσος. Δεξιά είναι ο Λάζαρος Ρώτα. Έχει πάει μπροστά ο Βαγιανίδης. Δουβίκα στην κορυφή, Μασούρα σε ρόλο εξτρέμ και ο Τζόλης κεντρικά τώρα. Βαγιανίδης θέλει να γυρίσει, να θέτει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Με το κεφάλαιο Τριάντης κατεβάζει ο Μουζακίτης, λάθος, ξανά η Ιταλία. Για την Ιταλία οι αλλαγές. Μπήκε ο Φιλίππο Μανέ στη θέση του Άχανο που είχε δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ο Σεϊντού Φίνι μπήκε στο μάτς στη θέση του Έκατορ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για την σκουάντρα Τζούρα. Γι' αυτό πλέον ο Κολεώσο είναι στα αριστερά της επίθεσης και έχει πάει δεξιά ο Φίνι. Πάλι ο Κολεώσο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κολεώσο τώρα με τον Ντούρ. Ντούρ Κολεώσο. Θα γεμίσει, διώχνει ο Ρώτα. Μπαίνει στη φάση ο Τριάντης, χάνει. Μπαρτεζάκη δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει από όλους. Κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου ο Πιζίλη. Δίνει στον Εντούρ. Διώχνει ο Τριάντης προσωρινά. Σου του Εντούρ. Μπλόκαρε εύκολα ο Βλαχοδήμος. Δεν ανησυχεί εδώ πέρα ο τραυματέχας της εθνικής μας ομάδας από το γύρισμα του Εντούρ. Βλαχοδήμος έπαιξε με τον Ρέτσο. Όπως σας είπα, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, ίδιο στόπερ, κατεβάζει ο Χατζηδιάκος, δίνει στον Τριάντη. Κερδίζει το πλάγιο εκεί από την παρέμβαση του Εντούρ. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Ρώτα. Τζόλης για τον Βαγιανίδη, πλάγιο από τον Κιαρόντια. Ρώτα, παίζει με τον Τριάντη. Ξανά ο Τριάντης. Ρέτσο.

Χατζηδιάκος. Πίσω η μπάλα στον Βλαχοδήμο. Λάθος τώρα που προσπαθεί να διορθώσει και διορθώνει ο Μουζακίτης. Ρέτσος. Δίνει στον Ρώτα. Ανεβαίνει ο Ρώτα. Ξανά ο Ρέτσος. Παίρνει ο Δουβίκας. Βαγιανίδης, πλάγιο για την Ελλάδα. Το εκτέλεσε Ρώτα. Τριάντης είναι στο έδαφος για την Ιταλία. Κομούτσο, υπάρχει διακοπή στο μάτς. Τώρα σφίξει ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Γιγκάλ Φρίντ. Στο 52 Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Η εθνική μας που πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της σχέση με το πρώτο ημίχρονο για να ισοφαρίσει να μπει στο μάτς. Συνέχεια το παιχνίδι. Σε λίγο θα μπει στο μάτς ο Κομούτσο. Θα πρέπει να πάρει την σχετική οδηγία από τον βοηθό και τον διαιτητή. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό περίπου για να μπει ξανά στο μάτς ο κεντρικός αμυντικός της Φιωρεντίνα. Βαγιανίδης. Ρώτα, σε ρόλο δεξιού εξτρέμου Βαγιανίδης. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό, το δίδυμο Ρώτα Βαγιανίδης. Ο Ρώτα σε ρόλο μπακ, σε ρόλο εξτρέμου Βαγιανίδης. Έχει αλλάξει πλέον η εθνική, δεν παίζει με τριάδα στην άμυνα, τέσσερις έχουν γίνει. Παραμένουν τα δύο κεντρικά χαφ. Ο Τριάντης με τον Μουζακίτη. Στην κορυφή είναι ο Δουβίκας. Και από τα αριστερά πλέον κινείται περισσότερο ο Μασούρας και ο Τζόλης πιο κεντρικά. Θα γίνει ακόμα μια αλλαγή σε λίγο από την Ιταλία. Θα περάσει το μάτς ο Ρετζιάνι, ο Λούκα Ρετζιάνι. Σούτωρα του Τζόλη που έχει κεντρικά, που σας είπα, κοντά την μπάλα. Βαγιανίδης, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Βαγιανίδης. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τριάντης, Μουζακίτης, αλλάζουν γρήγορα. Μασούρας, ξανά ο Μουζακίτης. Κυριακόπουλος. Παίρνει ο Μουζακίτης, θα σεντράρει. Δεύτερο δοκάρι για τον Βαγιανίδη. Εύκολα του Ναρούμα μπλοκάρει. Δεν ανησυχεί εκεί ο αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας. Πιέζει ο Ρώτα και έχει δώσει φάουλ νωρίτερα. Ο Ισραηλινός ρέφερις στον Βαγιανίδη, στο μακάρισμα που έκανε στον Εντούρ. Στο 54 είμαστε. Θα κάνουμε και την αλλαγή τους. Οι Ιταλοί. Βγαίνει από το μάτς ο Κομούτσο και θα πάει να παίξει στο κέντρο της άμυνας ο Ρετζιάνι. Πιέζει η εθνική τώρα. Κερδίζει ξανά με τον Μουζακίτη στα δεξιά για τον Βαγιανίδη. Μπαλά πιο πίσω από την κίνηση του μπακ της Sporting Λισαβόνας. Ρώτα, ξανά Βαγιανίδης. Βαγιανίδης τώρα κόβεται από τον Κολεόσο. Τριάντης πίσω στον Ρέτσο. Όπως ο Χατζιάχος στον Δουβίκα και αυτός στον Τζόλι. Ο Τζόλι στην κίνηση του Βαγιανίδη. Μπάλα πέρασε out. Ήταν δυνατή η πάσα του Χρήστου Τζόλι. Δεν προλάβει εκεί ο Βαγιανίδης. Μπάλα out. Καμία ανησυχία για την φιλοξενούμενη ομάδα.
Ο Ντοναρούμα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Η μπάλα πάει στα αριστερά στον Μπαρτεζάκη. Ψάχνει τον Εσπόζητο. Εκεί είναι ο Ρέτσος. Κατεβάζει και παίρνει ο Χατζηδιάκος πίσω. Ξανά Ρέτσος. Λαχοδήμος. Στα αριστερά. Χατζηδιάκος. Κυρνάει και παίρνει την μπάλα ο Τριάντης. Ρέτσος η μπάλα δεξιά, Ρώτα, Ρέτσος και Βλαχοδήμος. Χατζηδιάκος, πιέζουν οι Ιταλοί για να γίνει το λάθος. Παίζουν ωραία οι διευθύνσεις μας τώρα. Στέλνει την μπάλα ο Χατζηδιάκος στον Δουβίκα, υπάρχει μαρκάρισμα, η κατοχή στην εθνική μας. Με τον Χατζηδιάκο χάνουν οι διεθνείς. Κάθεται η μπάλα, ήθελε να περάσει ο... Ο Μανέ χωρίς αποτέλεσμα όμως. Δεν δυσκολεύτηκε η μπάλα, δεν δυσκολεύτηκε η εστία του Βλαχοδήμου. Out. Ρέτσος. Ξανά ο Βλαχοδήμος, όλα αυτά στην μεγάλη περιοχή της Εθνικής. Χατζηδιάκος. Πιέζουν ψηλά οι Ιταλοί. Ρώτα. Πήγε να γίνει το λάθος εκεί, βγήκε ο Βλαχοδήμος, γύρισε ο Τζόλης. Απελευθέρωσε στον Ρώτα, βγαίνει και διώχνει ο Λιπάνη. Η Ιταλή με τον Κολεόσο. Πλάγιο. Παραχώρησε ο Βαγιανίδης. Λιπάνη. Και Κιαρόντια. Πίσω στον Ρετζιάνη. Λιπάνη, ξανά ο Ρετζιάνη. Μεταφέρουν από τη μία πλευρά στην άλλη οι Ιταλοί την μπάλα. Ο Κιαρόντια κάθετα για τον Εντούρ. Ήθελε να βρει τον Κολεόσο χωρίς αποτέλεσμα. Βλαχοδήμος, αργά αργά τώρα ψάχνει στήριγμα. Σε ένα χώρο που κινείται τώρα ο Χατζηδιάκος. Βλαχοδήμος. Ρέτσος έψαξε να βρει τον Βαγιανίδη. Έκοψε ο Μπαρτεζάκη. Εντούρ. Βγαίνει ο Ρέτσος πρώτος στην μπάλα. Πριν από τον Εσπόζητο. Το φάουλ που κερδίζει ο Εντούρ. Φάουλ που έκανε ο Βαγιανίδης. Περίπου 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή προς τα αριστερά. Έλεγα ότι η Ιταλία που έχει κάνει τις πρώτες αλλαγές της δείχνει να ελέγχει το ρυθμό, έχει την κατοχή της μπάλας, κυκλοφορεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι όρθιος ο Σίλβιο Μπαλντίνι, μιλάει με τους συνεργάτες του για τις επόμενες κινήσεις της Σκουάντρα Ατζούρα. Θα δώσει ευκαιρίες και στα υπόλοιπα νέα παιδιά, είναι δεδομένο αυτό από πλευράς Σίλβιο Μπαλντίνι. Βγήκε μπλόκαρε το φάουλ αυτό ο Βλαχοδήμος. Καμία δυσκολία εδώ για τον Έλληνα goalkeeper. Βρήκε τον Ρώτα. Ωραία στο Βαγιανίδη. Έχει χώρο ο Βαγιανίδης. Θα περάσει εκεί τον Εντούρ. Πάει διαγώνια. Λάθος πάσα όμως του Βαγιανίδη. Ξανά ο Κολεόσο. Θέλει να περάσει για τον Λιπάνη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εσπόζητο. Μπάλα κοντράρι στο Τριάντη και μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Πήγε να δημιουργεί κίνδυνος εδώ με τον Λιπάνη, τον Εσπόζητο και τον Πιζίλη που πάσαμε περιοχή. Μπάλα κόντρα στον Τριάντη, μπλόκαρε ο Βλαχοδήμος. Βγήκαν τρία χαφ μέσα στη μεγάλη περιοχή της εθνικής μας. Και ο Λιπάνη και ο Πιζίλη και ο Έντουρ. Με αυτή την προσπάθεια των Ιταλών για να βγουν στην κόντρα επίθεση. Είναι παιδιά που δεν παίζουν μαζί καιρό, η αλήθεια είναι, και έχουν καλή ομοιογένεια η αλήθεια είναι.

οι Ιταλοί. Αυτό το παρατηρούμε από το πρώτο λεπτό. Θα κάνει τρεις αλλαγές μαζεμένες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τσιμίκας θα μπει. Ο Ανδρούτσος θα παίξει στο κοινό της, στο κοινό της Κρήτης, παίκτης του Όφη και Κυπελλήγους Ελλάδας. Και θα μπει και ο Κιζηρίδης. Ο Κιζηρίδης, ο Άσος Σιχάρτ στην πρώτη συμμετοχή με τα γαλανόλευκα. Ντεμπουτάρει ο Αλίστανος Κιζηρίδης. Θα βγει ο Μασούρας, πλέον του Περιβραχίου, στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Θα πάει στην αριστερή πλευρά της επίθεσης ο Κιζηρίδης. Ο Αντούτος που χειροκροτείται από το κοινό της Κρήτης. Βγαίνει και ο Τριάντης για να μπει ο Ανδρούτσος, αποχώρησε και ο Κυριακόπουλος για να περάσει ο Τσιμίκας, το αριστερό άκρο της άμυνας. Πλέον ο Κιζηρίδης στο αριστερό άκρο της επίθεσης, δεξιά παραμένει ο Βαγιανίδης και ο Τζόλης είναι ανάμεσα στους δύο, σε αυτό το 4-2-3-1 πλέον του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τα δύο κεντρικά χάφη να είναι πλέον ο Μουζακίτης και ο Ανδρούτσος. Σέντρα τώρα του Ρότα, ψάχνει τον Βαγιανίδη και φέρα του Μπαρδεζάκη. Γυρίζει και κρατάει ο Εντούρ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ιταλίας. Το μακάρισμα, δεν υπάρχει φάουλ. Τζόλης κρατάει στα αρέα της μεγάλης περιοχής. Δίνει στον Ανδρούτσο. Βαγιανίδης, πλάγιο για την Ιταλία. Μετά πέρασε πλάγιο. Εκεί με τον Κολεός ο Βαγιανίδης. Νωρίτερα είδαμε την κίνηση του Ανδρούτσου να κερδίσει την μπάλα και στην συνέχεια η μπάλα πλάγιο για την Ιταλία. Ρέτσος ανάμεσα σε τρεις, γυρίζει στον Ρότα παράλληλα για τον Χατζηδιάκο. Παίρνει ο Ανδρούτσος στη μεσαία γραμμή, μπάλα στα δεξιά, Ρότα, Βαγιανίδης και Ανδρούτσος πίσω στον Ρέτσο. Από το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου με 4-2-3-1 η εθνική μας ομάδα. Θα το βλέπουμε συχνά πλέον αυτό από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με δεδομένο ότι δοκιμάζεται αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, θα του δίνει έξτρα επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, ανάλογα με τον αντίπαλο και βέβαια με την εξέλιξη της αναμέτρησης. Είδαμε την εθνική να ξεκινάει το μάζι με τριάδα και πλέον παίζει με τετράδα. Δουβίκας, ωραία η προσποίησή του, ωραία η προσπάθεια του να ξεμαρκαριστεί για τον Μαγιανίδη. Έχει ανέβει και ο Τζόλης, σέντας στο εθροδοκάρι για τον Τσιμίκα, περνάει μπάλα. Κερδίζει εκεί ο Φίλιππο Μανέ. Εντούρ. Ο Φίνι τώρα, σε Εντού Φίνι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή πέρασε την μπάλα ο Λιπάνη, χωρίς δυσκολία κρατάει την μπάλα ο Βλαχοδήμος. Από την προσπάθεια αυτή την κάθετη του Πιζίλη. Ανδρούτσος. Περίπου 13.003 έχουν πωληθεί για το σημερινό φιλικό, όπως υπάρχει η σχετική ενημέρωση από τα γράφανα του γηπέδου στο Παγκρίτιο. Κεφαλιά του Κιαρόντια. Ανδρούτσος κερδίζει. Κιζηρίδης. Ήρθε τα δεξιά. Επιστρέφει στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Άσος Χάρτς. Βλαχοδήμος.

0: Ρέτσος. Εκτά του τον Ανδρούτσο δίνει στον Ρώτα. Ρώτα. Διαγώνια κίνηση του μπακ της ΑΕΚ. Παίρνει ο Κιζηρίδης. Και κερδίζει το φάουλ ο Κιζηρίδης, που κινήθηκε, χαμήλωσε για να πάρει την μπάλα. Κέρδισε το φάουλ. Πρώτη εμφάνιση για τον Κιζηρίδη. Να δούμε και αν θα χρησιμοποιηθεί και ο Σωτήρης Κοντούρης. Είναι ο δεύτερος διεθνής που δεύτερος προσβεστής εθνικής που ακόμα δεν έχει αγωνιστεί με τα γανόλευκα της εθνικής ανδρών. Να δούμε αν το βάλει αργότερα ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ρέτσος. Χατζηδιάκος. Ξανά ο Ρέτσος. Ρώτα και Μουζακίτης. Ξανά ο Ρώτα. Κιζηρίδης που γύρισε, πήρε την μπάλα, παίζει με τον Ρέτσο. Βλαχοδήμος. Ρώτα, ξανά ο Βλαχοδήμος. Γεμίζει, ψάχνει να ρίξει τον Βουβίκα και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Ρετζιάννη. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρετζιάννη και βγάζει κόκκινη κάρτα. Στο 68. Κόκκινη κάρτα στο Ρετζιάννη. Για το μακάρισμα αυτό στον Τάσο Δουβίκα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των Ιταλών και του Ντοναρούμα. Θα τσεκαριστεί βεβαίως η φάση στο VAR. Ο Ρετζιάννη που χρησιμοποιούσε συνεχώς τα χέρια του για να μαρκάρει τον Τάσο Δουβίκα. Περνάει ο Τάσο Δουβίκας, τον στόπερ της Ιταλίας, και αμέσως βγάζει κόκκινη κάρτα ο Ισραηλινός ρεφερή. Ο Γιγκάλ Φρίντ. Να δούμε αν θα αλλάξει την απόφασή του. Κόκκινη κάρτα για τον Ρετζιάννη που πέρασε στο μάτς λίγο νωρίτερα. Αποχωρεί ο Ρετζιάννη με 10 παίκτες η Ιταλία. Για τα υπόλοιπα 22 λεπτά. Κόκκινη κάρτα στο Ρετζιάννη στο 68. Να θυμίσω ότι ο Ρετζιάννη μπήκε στο παιχνίδι στο 55. Ιταλία Εσπόζητο τώρα. Θέλει να βγει στην κοντραπίθεση. Γυρίζει ο Τζόλης. Παίρνει ο Ρώτα. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε ο Κωνσταντέλιας στον Μπακάσεντας που έτσι έπαιζε η εθνική ομάδα. Συνήθως 4-2-3-1. Στο ρόλο πίσω από τον επιθετικό είναι ο Χρήστος Τζόλης. Δεξιά στην επίθεση ο Βαγιανίδης και αριστερά ο Κιζηρίδης. Τσιμίκας τώρα. Κιζηρίδης. Χατζηδιάκος τώρα, η Γαλανού έχει ψηλά. Πάνω από την μεσαγραμμή αρκετά έχουν πιστεχωρήσει οι Ιταλοί. Ρώτα, δεξιά, Βαγιανίδης. Παίρνει ο Λάζαρος Ρώτα ξανά. Κάνει κίνηση ο Δουδίκας, κρατάει ο Ρώτα, Βαγιανίδης, ξανά ο Ρώτα. Κερδίζει ο Εντούρ, κρατάει την μπάλα ο Εντούρ, περνάει και τον Ανδρούτσο, ο υψηλός όμως κεντρικός χαφ της Φιωρεντίνα. Θέλει να περάσει στον Κολεόσο, κερδίζει την κόντρα με τον Μουζακίτη, Κολεόσο ξανά, βγαίνει ο Ρέτσος. Μουζακίτης και Τζόλης, βάζει την μπάλα μπροστά του, έχει χώρο, εκεί είναι και ο Κιζηρίδης. Ανεβαίνει ο Τζόλης. Παίρνει ο Τσιμίκας. Ξανά στο Τζόλη. Γυρίζει η μπάλα, αλλά ήταν δυνατή η πάσα του Τσιμίκα. Δεν πρόλαβε εκεί ο Τζόλης. Είχε κάνει και αρκετά μεγάλη κούρσα, περίπου 40 μέτρα. Δεν πρόλαβε εκεί ο Τζόλης να βρει την μπάλα να τη γυρίσει στη μεγάλη περιοχή της Ιταλίας. Και είναι η ώρα για τη μικρή διακοπή στο μάτς με το cooling break στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Έχει αλλάξει κάπως προς το καλύτερο σωτήρι, φίλες και φίλοι ακροατές, ακροατές του Big Win Sport FM. Η εικόνα της εθνικής μας στο δεύτερο ημίχρονο είναι πιο κινητική, δέχεται λιγότερο φάσεις, αλλά και πάλι όμως δεν έχει βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει την παρουσία των παικτών στο επιθετικό τρίτο. Είναι βελτιωμένη σίγουρα. Οι προσεστές του Βάγιο Βάνοβιτς δείχνουν ότι θέλουν να βγάλουν ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Είναι πιο κοντά οι γραμμές, γίνονται λιγότερα λάθη, αλλά και πάλι όμως δεν έχουμε τις φάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει στην ισοφάριση. Οι Ιταλοί, παρολίγο να ανοίξουν, να διπλασιάσουν, να ανοίξουν το ημίχρονο με ένα ακόμη γκολ, με αυτή την πολύ καλή στιγμή την οποία είχαν με τον Κολεόσο στο 47, το δοκάρι και την καλύτερη στιγμή που είχαν στο δεύτερο ημίχρονο. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αν και πόσο θα αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού με το αριθμητικό μειονέκτημα που έχουν οι Ιταλοί και πλεονέκτημα της εθνικής μας εδώ και 3 λεπτά. Βλέπω τον Τετέ να φεύγει από το σημείο που έκανε την προσέμασή του και να πηγαίνει προς τον πάγκο της εθνικής μας. Πιθανότατα και ο Ζαφίρης επίσης. Τετέ και ο Ζαφίρης πηγαίνουν προς τον πάγκο της εθνικής. Ίσως και ο Δουβίκας να θέλει κάποιες περισσότερες ανάσεις, αν και είχε καλή παρουσία σήμερα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε περισσότερο απειλητικοί στο επιθετικό τρίτο, να κάνουμε στήριξη την παρουσία μας μέσα στην περιοχή της Ιταλίας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον Μπαλτίνι πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει πλέον η εθνική του ομάδα. Ο Ρετζάνι μπήκε στο 55 και λίγο αργότερα στο 68 αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Πήρα λοιπόν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων της οδηγίας και θα έχουμε περίπου ένα γεμάτο 20 λεπτό, να βάλουμε και τις καθυστερήσεις μέσα, είναι το cooling break ακόμα, και να δούμε αν η εθνική μας καταφέρει να φτάσει σε ένα γκολ το οποίο θα κλείσει έτσι αυτές τις φιλικές αναμετρήσεις με ένα θετικό πρόσημο. Φεύγει για την Ιταλία από το παιχνίδι περάσει ο Φαβασούλη, είναι η αλλαγή την οποία κάνει, και θα φύγει ο Φίνι, ο οποίος είχε περάσει στο 46 για αλλαγή στην αλλαγή, ενώ έχουμε μία ακόμα, ο Λιπανή θα φύγει από την αναμέτρηση για να περάσει ο Νταγκάσο. Δύο ακόμη αλλαγές από τον Σίλβιο Μπαλτίνι και οι οδηγίες οι οποίες δίνει τώρα ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς στον Ζαφίρη και τον Τετέι, όπου θα είναι οι δύο νέοι παίκτες για την εθνική μας ομάδα.
0: Θα κάνει και δύο ακόμα κινήσεις ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς σε πολύ λίγο. Θα μπουν στο μάτς ο Τετέι και ο Ζαφίρης. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν βασικοί στο παιχνίδι με την Σουηδία στην Στοχόλμη. Βγήκε από το μάτς ο Λιπάνη, ο χαφτής Σασουόλο, πέρασε ο Νταγκάτσο και η δεύτερη αλλαγή βγήκε ο Σεϊντού Φίνι, είναι μάλλον αναγκαστική αλλαγή, είχε πέρασει πριν στο ξεκίνημα του μάτς, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, ο Σεϊντού Φίνι και αποχώρησε τραυματίας και μπαίνει ο Φαβαζούλη. Δύο αλλαγές σε σκουάτρα Τζούρα. Τώρα θα γίνουν και οι δύο κινήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα αποχωρήσει από το μάτς ο Βαγιανίδης για να μπει ο Τετέι. Φυσιολογικό για να γίνει πιο επιθετική η εθνική μας ομάδα. Θα πάει δεξιά ο Κιζηρίδης, αριστερά ο Τζόλης και πλέον

αυτό το σούτ από τον επιθετικό Τσίντερ. Είναι στο έδαφος ο Δουβίκας. Έχει μια μικρή διακοπή στο μάτς. Στο 77 Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Εσπόζητο στο 18 λεπτό. Πρέπει να βάσει την απόδοση στην εθνική ομάδα για να εσωφαρίσει τουλάχιστον στο μάτς. Ο Ρέτσος στον Ανδρούτσο. Και τώρα Τζόλης που έχει έρθει ξανά στα αριστερά. Ψάχνει στήριγμα, είναι ο Τσιμίκας. Τσιμίκας κρατάει. Ανδρούτσος. Χατζηδιάκος. Δεξιά στο Ρώτα. Εκείνο του Κιζηρίδης. Ρώτα. Κιζηρίδης. Ανδρούτσος. Ρέτσος, ξανά ο Ανδρούτσος. Παίρνει ο Κιζηρίδης. Κάνει κίνηση ο Ανδρούτσος. Ωραία ο Κιζηρίδης περνάει. Κιζηρίδης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή, κερδίζει τις κόντρες. Όχι για τις δύο κόντρες όμως, πάει και ο Τετέι να βοηθήσει. Διώχνουν όπως οι Ιταλοί σε ένα χώρο που είναι ο Ρέτσος και κατεβάζει. Παίρνει ο Ζαφίρης τώρα. Ζαφίρης, δεν υπάρχει φάουλ. Κερδίζει ο Εντούρ. Θέλει να πετάξει τον Εσπόζητο. Εκείνο ο Ρέτσος πίσω στο Βλαχοδήμο. Ο Νταγκάτσο πλέον έχει πάει στα χαφ, μπήκε λίγο νωρίτερα. Τσιμίκα στη μεγάλη περιοχή θα γυρίσει, ψάχνει τον Τετέι, διώχνουν Ιταλοί. Μακάρισμα του Χατζηδιάκου πάνω στον Εσπόζητο και φάουλ που κερδίζουν Ιταλοί. Το καλύτερο που μπορούσαν να πάρουν τώρα για να αποσπαστούν, να αποφύγουν την πίεση των Ελλήνων διεθνών. Φάουλ που κερδίζει ο Εσπόζητο. Το μακάρισμα του Χατζηδιάκου. Αργά αργά Ιταλία τώρα με τον Κιαρόντια. Αφήνει την μπάλα ο Κιαρόντια. Ανεβαίνει η Ιταλία μπροστά, έτοιμος να το τελείσει ο φάουλ του Ντοναρούμα. Σε ένα χώρο που είναι ο Εσπόζητο και ο Ρέτσος. Πλάγιο για την Ιταλία. Άφησε να περάσει την μπάλα και ο Κολεόσο. Μπαρτεζάκι για τον Εσπόζητο στη μεγάλη περιοχή. Πιέζει και ο Ρέτσος, είναι και ο Ανδρούτσος και ο Ζαφίρης. Ρώτα πίσω στο Βλαχοδήμο, η μπάλα στα αριστερά στον Τσιμίκα. Παίρνει ο Τετέι, κοντρολάρει, λάθος όμως, κερδίζουν οι Ιταλοί. Απομακρύνουν τον Αρούμα. Κολεόσο. Κερδίζει όμως εκεί ο Ρώτα. Ζαφίρης με τη μία στον Ρέτσο, Ζαφίρης και Ανδρούτσος. Τσιμίκας για τον Τζόλι. Ωραία ο Τζόλις που σπείτε. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλις. Παίρνει την μπάλα στο δεξί και κάνει φάουλ συνέχεια ο Χρήστος Τζόλις. Στην προσπάθεια του να κερδίσει ξανά την μπάλα. Ήταν δύσκολο να πέσει ανάμεσα από τρεις ο Χρήστος Τζόλις. Φάουλ που έγινε στον Φαφαζούλη. Το φάουλ που θα εκτελέσει ο Ντοναρούμα.

Κεφαλιά εκεί με τον Φιλίππο Μανέ. Κερδίζει ο Τζόλης, ο Ζαφίρης. Αλλά έχει δώσει φάουλ πάνω στον Εσπόζητο. Το φάουλ που κέρδισε ο Στράικερ της Ίντερ. Βάλε πολύ καλά το σώμα του. Το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό ο οποίος Εσπόζητο. Ένα σέντερ φορ που κινείται καλά και εκτός περιοχής με το σώμα του. Παίρνει καλές τοποθετήσεις, είναι ψηλός όμως. Το φάουλ από τα δεξιά τώρα με την Ιταλία. Είναι ο Φαβαζούλη που θα το τελέσει.

0: Και κίτρινη κάρτα γιατί νωρίτερα καθυστέρησε. Να το εκτελέσει η κίτρινη κάρτα στον Πιζίλια, αν δεν κάνω λάθος. Μπρα, πέρασε out. Ο Βλαχοδήμος έπαιξε γρήγορα για τον Χατζηδιάκο. Τσιμίκας. Ρέτσος. Δεξιά μπάλα στο Ρότα. Περνάει πάνω από τη μέσα γραμμή τώρα. Ρότα. Ανδρούτσος. Ωραία στη φωγυρίζει. Κρατάει την μπάλα ο Χαφτου Όφη. Δίνει πίσω στον Ρέτσο. Χατζηδιάκος. Ζητάει να την μπάλα ο Τζόλης. Παίρνει ο Τζόλης. Θέλει να παίξει με τη μία στον Τσιμίκα, είναι δυνατή παλιά του Χρήστου Τζόλη, δεν μπορεί να προλάβει και ο Τσιμίκας, out. Καμία ανησυχία για την εστία της σκουάτρα Τζούρα. Στο 83 είμαστε, Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Κίτρινη κάρτα νωρίτερα, στο 82, στον Φαφαζούλη. Με 10 παίχτες η Ιταλία από το 68 με την αποβολή του Λούκα Ρετζιάνι. Ρέτσος. Παίρνει ο Τζόλης. Διαγώνια κίνηση κρατάει. Ζαφίρης αφήνει στον Ανδρούτσο και τώρα ξανά Ζαφίρης. Δεξιά Ρότα. Παίρνει ο Δουβίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Κιζηρίδη. Σεντράλιο Κιζηρίδης. Συρτά σου του Ζαφίρη και δοκάρει από το σου του Ζαφίρη στο 84. Ξερό σου την πάρα στο αριστερό δοκάρι του Ναρούμα που έμεινε όρθιο, ήταν πάρα πολύ δυνατό. Έπεσε ο Ναρούμα, αλλά δεν θα προλάβαινε την μπάλα. Τυχερή εδώ η Ιταλία. Στην πρώτη στιγμή της εθνικής μας το 84. Στο μάτς. Ο Κιζηρίδης σέντραρε, μπάλα βρήκε στους Ιταλούς, έφτασε στον Ζαφίρη, σούταρε μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Ντοναρούμα στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Ιταλίας. Γέμισμα τώρα Χατζηδιάκος με το κεφάλι. Τετέι δεν μπορεί να κοντρολάρει εκεί. Κερδίζει ο Φαβαζούλη πίσω από τον Φιλίππο Μανέ. Κερδίζει ο Μπαρτεζάκη. Παίζει με τον Νταγκάτσο. Νταγκάτσο. Μπέλα κοντράρει στον Ανδρούτσο και πλάγιο. Στο 84 η μία καλή στιγμή της εθνικής μας με το δοκάρι του Χρήστου Ζαφίρη. Έτοιμος ο Μπαρτεζάκη να εκτελέσει το πλάγιο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή μπάλα. Διώχνει με το κεφάλι ο Ζαφίρης. Ξανά εκεί, ο Εντούρ. Δίνει στον Πιζίλη. Φαφασούλη. Πιζίλη, θα σεντράρει. Για τον Εντούρ. Στα ώρα της μεγάλης περιοχής τώρα. Πιζίλη. Και Εσπόζητο. Δίνει στον Φαφασούλη. Έχει στην περιοχή σου την μπάλα. Επέμβαση από τον Βλαχοδήμο, κόρνερ στο 86 από την ενέργεια αυτή του Φαβασούλη στο 86. Απέκρουσε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στο κόρνερ. Το κόρνερ είναι από τα δεξιά που σε επιτεθεί η Ιταλία. Έχει γυρίσει και ο Τετέι και ο Δουβίκας. Μέσα στη μεγάλη περιοχή με τις γροθιές ο Βλαχοδήμος. Κερδίζει η Ιταλία με τον Νταγκάτσο. Θέλει να περάσει εκεί. Η μπάλα μας έχει βγει out με την προσπάθεια αυτή του Πιζίλη. Δύο αλλαγές ξανά και για την Ελλάδα και για την Ιταλία. Θα βγει από το μάτσο ο Εσπόζιτο για να περάσει ο Καμάρντα. Και θα μπει στο παιχνίδι και ο Φατικάντη. Θα βγει ο Κολεόσο και θα μπει ο Φατικάντη. Ή όχι. Ναι. Βγαίνει το μάτς ο Κολεόσο και μπαίνει ο Φατικάντη. Και για την εθνική μας ομάδα αποχωρεί ο Τζόλης, μπαίνει ο Κοστούλας, βγαίνει και ο Δουβίκας και μπαίνει ο Παυλίδης. Τετέι δίνει στον Τσιμίκα γύρισμα για τον Παυλίδη, μπάλα πέρασε out. Είναι corner από τον Τσιμίκα που βρήκε τον Παυλίδη, μπάλα κόντραρε και πέρασε corner. Πολύ καλή στιγμή στο 88 από τη σέντα του Τσιμίκα. Μπήκε στη φάση ο Δουβίκας, έκανε το πλασέ και corner. Μπάλα κόντραρε και corner. Μέσα στη μεγάλη περιοχή βγαίνει το Ναρούμα και απομακρύνει την μπάλα. Κιζίλης κατεβάζει. Ανδρούτσος, νέα σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι για τον Τετέι. Κατεβάζει τον Τετέι. Κιζιρίδης, Τετέι. Παυλίδης, Τετέι ξανά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κρατάει ο Τετέι. Πιέζει εκεί. Χάνει την μπάλα ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Και υπάρχει φάουλ. Ο Τετέι βρήκε τον Τσιμίκα, το γύρισμα πολύ καλή στιγμή με τον Παυλίδη, λίγο νωρίτερα. Έκανε επέμβαση ο Ντοναρούμα, κόντρα την μπάλα και έκανε επέμβαση ο Ντοναρούμα για να περάσει κόρνερ. Αυτή ήταν η πολύ καλή στιγμή της Εθνικής το 88, η δεύτερη σημαντική φάση στο μάτς. Αργεί ο Ντοναρούμα να εκτελέσει, τώρα το κάνει ο goalkeeper της Manchester City σε ένα χώρο που είναι ο Καμάρντα. Ξανά η Εθνική τώρα με τον Ρώτα. Κιζηρίδης. Παίρνει ο Κιζηρίδης. Μεταφέρει την μπάλα στα αριστερά στον Τετέι. Αφήνει ωραίο Τετέι για τον Τσιμίκα. Έχει ανέβει ο Τσιμίκας. Θα σεντράρει για τον Παυλίδη. Δεύτερο δοκάρι. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Η μπάλα είναι out. Στο 90 αυτή η προσπάθεια. Ο Τσιμίκα σέντραρε, δεύτερο δοκάρι για τον Παυλίδη. Βρήκε την μπάλα ο Παυλίδης που όχι τόσο καλά, ήταν δύσκολο να προλάβει εκεί. Out. 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο μάτς. Τρέχουν από τώρα τα 5 λεπτά στο παιχνίδι. Γρήγορα στον Χατζηδιάκο, Ρέτσος. Αναδρώτος ξανά στον Ρέτσο. Χατζηδιάκος, όλα αυτά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παίρνει ο Ανδρούτσος. Ο Ζαφίρης, συγγνώμη. Ζαφίρης, ωραία, αλλάζει για τον Ρώτα. Κατεβάζει ο Ρώτα. Δίνει στον Κοστούλα. Κιζηρίδης έχει έρθει ξανά δεξιά ο Κιζηρίδης. Αριστερά είναι ο Τετέι και πίσω από τον Παυλίδη ο Κοστούλας. 4-2-3-1. Τσιμίκας, αριστερά η μπάλα. Με 10 παίκτες εδώ και αρκετή ώρα Ιταλία. Λάθος εκεί, κερδίζουν οι Ιταλοί. Με τον Καμάρντα και τον Εντούρ. Το φάουλ που κέρδισε ο Εντούρ. ο οποίος είναι στο τερέν, ο Άσος Φιωρεντίνα δεν έχει σηκωθεί ακόμα από το μαρκάρισμα του Ζαφίρη. Ψηλάει μπάλα πίσω στον Βλαχοδήμο Μπουλοκάρη. Παίζει γρήγορα με τα χέρια. Τσιμίκας. Τετέι. Κρατάει ο Τετέι. Θέλει να περάσει. Περνάει ο Τετέι. Ωραία μέσα μεγάλη προχή Παυλίδης τώρα. Ζαφίρης σου την μπάλα κοντράρι. Τετέι ξανά. Τσιμίκας. Θα σεντράρει για τον Παυλίδη. Διώχνει τον Αρούμα. Δεύτερη μπάλα για την Κανανόλευκη. Ρώτα. Κιζηρίδης δεξιά η μπάλα. Στα ρώτα της μεγάλης περιοχής κάνει τρίπλα Κιζηρίδης. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σέντρα δεύτερο δοκάρι. Περνάει. Τσιμίκας. Στο άλλο μπακ της Εθνικής. Τσιμίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Κοστούλα. Out. Ο Ρώτα ήτανε. Κεφαλιά του Ρώτα. Out. Στο 90-3. Δεν ήταν καλή κεφαλιά του Ρώτα. Δεν είναι κάτι που το έχει στο παιχνίδι του. Ο Ρώτα με το κεφάλι να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Αργά ο Ντοναρούμα. Του λέει να παίξει γρήγορα ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Ριγκάρ Λεφρίτ. Κεφαλιά του Φιλίππο Μανέ. Ελέγχουν οι διεθνείς μας πίσω στο Βλαχοδήμο. Χατζηδιάκος. Τσιμίκας. Παυλίδης. Κάνει τις προσποιήσεις. Ζητάει φάουλο ο Παυλίδης. Ξανά η εθνική μας με το Ζαφίρι. Το πλάγιο Τσιμίκας. Τετέι φαίνεται μπάλα στα δεξιά. Ρώτα. Έχει χώρο ο Λάζαρος Ρώτα. Δεξιά τώρα είναι ο Κιζηρίδης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή Κιζηρίδης. Φαίνεται μπάλα στο δεξί. Σουτάρι μπάλα κοντράρι. Out είναι. Από την πλευρά του Κιζηρίδη να σουτάρει. Πήγε πολύ ψηλά. Από την εστία του Ντοναρούμα. Στο 94 είμαστε. Ακόμα ένα λεπτό στο μάτς. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Πίο Εσπόζητο από το 18ο λεπτό. Αργά ο Ντοναρούμα. Ρώτα την κεφαλιά. Πριν από τον Δαγκάτσο. Διώχνουν οι Ιταλοί σε ένα χώρο που είναι ο Ρέτσος. Πηγαίνει και ο Καμάρντα για να πιέσει μπαλά out. Έτοιμος ο Βλαχοδήμος να παίξει γρήγορα με τα πόδια. Χατζηδιάκος. Τσιμίκας. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Δίνει στον Τετέι. Ωραίο το Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φαίνεται την μπάλα στο δεξί. Τετέι. Ψάχνει στήριγμα. Εκείνο ο Παυλίδης. Παυλίδης στη μεγάλη περιοχή πιέζουν, διώχνουν οι Ιταλοί πολύ δυνατά με τον Καμάρντα. Λάθος εκεί. Παίρνει ο Κοστούλας. Τσιμίκας, Κοστούλας. Λάθος του Κοστούλα. Κερδίζει με τον Καμάρντα Ιταλία. Θα βγει μπροστά. Κόβει ο Χατζηδιάκος. Γρήγορα από τον Ανδρούτσο δεξιά στον Κιζηρίδη. Στην πλάτη ο κόβερλαπ του Ρώτα. Κιζηρίδης ωραία, φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Μέσα στη μεγάλη του Κιζηρίδης δεξιά. Σουτ γκολ. Α, τον μπάλα κόντραρε. Πήγαινε με πορεία προς την εστία από το σουτ του Κιζηρίδη. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Από την παρέμβαση του Φιλίππο Μανέ. Κόρνερ για την εθνική μας. Καλό το σουτ αυτό του Κιζηρίδη. Που πίεσε. Τσιμίκας. Στο κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Τσιμίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνουν οι Ιταλοί. Κοστούλας κεφαλιά. Μπλόκαρε ο Ντοναρούμα. Εύκολα πέφτει στο έδαφος ο goalkeeper της Manchester City. Από την κεφαλιά του Μπάμπη Κοστούλα. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον goal του Εσπόντ στο 18ο λεπτό. Πανηγυρίζουν οι Ιταλοί. Μια νέα ομάδα. Με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Μόνο ο Εσπόζητο και ο Ντοναρούμα είναι στις κλήσεις της Σκουάντρα Τζούρα εδώ και καιρό και πανηγυρίζουν σαν έναν επίσημο μάτς οι μικροί της Εθνικής Ιταλίας. Πηγαίνουν όλοι μαζί, μια αγκαλιά, Ωραίες στιγμές για την Ιταλία, για παιδιά που αγώνιζαν στην Εθνική Νέων, στην Εθνική Ελπίδων. Πέτυχαν το στόχο τους με δύο νίκες με το Λουξεμβούργο και με την Ελλάδα. Για την Ιταλία που έχει τρισιακό προπονητή τον Σίλβιο Μπαλντίνι και από εδώ και πέρα θα χτίσουν την Ιταλία για το Nations League με στόχο φυσικά την πρόκληση στα τελικά του Euro από τη στιγμή που η Ιταλία είναι εκτός Μουντιάλ. Η Ελλάδα που δεν είχε καλή εικόνα, καμία σχέση με την εικόνα των πρώτων 50 λεπτών στο παιχνίδι με την Σουηδία στην Τοχόλμη. Αν εξαιρέσουμε τις δύο στιγμές, το δοκάρι της Εθνικής με το Σούπ Ζαφίρι και την καλή στιγμή με τον Παυλίδη που απέκρουσε ο Ντοναρούμα από τα αριστερά με τη σέντρα του Τσιμίκα. Η Εθνική μας δεν απείλησε, δεν μπήκε ποτέ στο μάτς, είχε πάρα πολλά προβλήματα και στη δημιουργία, ακόμα και στην κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς έτσι με ένταση, χωρίς νεύρο, χωρίς να δείχνουν οι ποδοσφαιριστές ότι είναι ένα φιλικό που πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και το αποτέλεσμα που μετράει για τη βαθμολογία της FIFA. Δεν ήταν καλή εικόνα της ομάδας στο τελευταίο της παιχνίδι για την φετινή σεζόν. Πλέον όλοι επικεντρώνονται στα επίσημα μάτς του UEFA Nations League. Η εθνική ομάδα σε όμιλο με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία και την, συγγνώμη, και τη Σερβία θα κάνει ντεμπούτο τώρα τον Σεπτέμβριο, 24 Σεπτεμβρίου, με την Σερβία εκτός έδρας. Θα ακολουθήσουν τρία ακόμα παιχνίδια. Είναι τέσσερα τα πρώτα παιχνίδια, η πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ακολουθεί το μάτς με τη Γερμανία στο Augsburg και με την Ολλανδία και τη Γερμανία στο γήπεδο τους Τούμπας. Είναι τα πρώτα τέσσερα μαζεμένα παιχνίδια στην πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον Σεπτέμβριο. Επιστροφή το μικρόφωνο στο Big Win Sport FM. Πριν να βαθμούμε, θα ακούσουμε το σχόλιο του Μάνου Σουριά για το υπόλοιπο του αγώνα της εθνικής μας με την Ιταλία.
1: Ένα φιλικό στο οποίο η εθνική μας έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Απλά το καλό πρόσωπο άργησε να το δείξει με την μεγαλύτερη κινητικότητα, την πίεση, το πάθος. Τουλάχιστον μπορεί να κρατήσει πάντως το ότι μέχρι σε σχάτων προσπαθούσε να κλείσει αυτή την παρουσία της στο φιλικό με ένα γκολ. Είχε μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι το οποίο είχε η εθνική μας ομάδα. Μια τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ζαφίρι. Απέναντι σε μια Ιταλία που, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο πανηγύριζε και συνεχίζει να πανηγυρίζει, τώρα κατευθύνει η Ιταλία προς το βόρειο πέταλο που βρίσκονται οι περίπου 300 φίλοι της Σκουάντρα Τζούρα που ακούσαν την αναμέτρηση. Είχαν μεγαλύτερο πάθος, μεγαλύτερη ζέση έτσι, για την νίκη. Η εθνική μας στα τελευταία περίπου 15-20 λεπτά έβγαλε μια τέτοια ενεργητικότητα, μια μεγαλύτερη ενεργητικότητα. Τη βοήθησε με το γνώσιο ότι ήταν και με παίκτη περισσότερο. Σίγουρα η εικόνα πάντως του πρώτου χρόνου θα πρέπει να αποδηματίσει έντονα τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αποκόμισε νομίζω μια καλή εικόνα συνολικά από το παιχνίδι της Σουηδίας, όχι όμως από το σημερινό παιχνίδι. Πάντως και από τα δύο μπορούμε να κρατήσουμε το πάθος και το πείσμα της εθνικής, η οποία προσπάθησε μέχρι σε σκάτων να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να μην χάσει. Το κατάφερε στην Σουηδία, δεν το κατάφερε σήμερα, δεν είχε μπει το μέρο της στο παιχνίδι με την Ιταλία. Και έτσι κλείνει αυτή την σειρά των φιλικών αγώνων εδώ στο Παγκρίδιο Στάδιο με την ήττα 1-0 από την Ιταλία.
2: Σωτήρη Ταμπάκο και Μάνος Σουριά, να σας ευχαριστήσουμε για την περιγραφή της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής μας με την Ιταλία. 1-0 λοιπόν για την Σκουάντρα Τζούρα με τον γκολ του Εσπόζιτο από το πρώτο ημίχρονο. Για το προηγούμενο 2ωρο λοιπόν, εγώ είχα στην παρέα μου και την αρχιτεξία της εκπομπής τον Γιώργο Πετρίδη. Είχα τον Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγιαρη από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6. Μένετε κανονικότητα συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί και ο Κώστας Μιαόλης με τον Νικόλα τον Μπαγκάκη από τις 12 μέχρι και τις 2. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε φυσικά και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 12. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Χρόνια πολλά, Big Win Sport FM.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την ήταν 1-0 από την Ιταλία γνώση εθνική ομάδα του Παγκρίτιου στο δεύτερο φιλικό στο πλαίσιο προετοιμασίας της για τους αγώνες του Nations League το Σεπτέμβριο. Κουλάρια μεταγραφή στο Παναθηναϊκό με την αύξηση του Γιάκομ Νίσου μέσα στη βδομάδα που μπαίνει στο team του Δανού προπονητή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Σκούσκαρτ Πέντερσεν που βρίσκονται μαζί του στην Κοπενχάγη για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι ανοιχτό 23χρονο χαφ Έτιεν Καμαρά. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι βρίσκεται η ΑΕΚ σε καλό δρόμο και επέκταση του Γιώβιτς όπως επιβεβαιώνεται και από τη Σερβία. Τα επόμενα 24 ώρα η υπογραφή του νέου συμβολέου του Μάρκο Νίκολτς με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 29. Κανένα θέμα με Ζωάο Μάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαθαίου στον Ολυμπιακό. Την τελική του κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι και εγκατέλειψαν οριστικά την περίπτωση του Νάι Λόπεθ. Οι Πυριώτες που περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους Λέω Μάτος και Αντελίνο Βεϊρίνη που ανέλαβαν το πόσο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα παρελθόν θα αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπηδής. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η διαθεσιμότητα του Κώστα Λούκα στον Παναθηναϊκό Άκτορ για το Game 3 του ΨΕΦ. Ανακοίνωσε απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ Νίκου Λεπενιώτη εξέδωσαν οι πρόστινοι κάλεσμα της 3-13 στους οπαδούς για συγκεντρώσεις στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν το τρίτο παιχνίδι. Σε καταγγελία και στην ΔΕΑ προχώρησε ο Ολυμπιακός ζητώντας ποινή μιας αγωνιστικής και κυκλισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορ απαγόρευσε τις εισόδους στα γήπεδα για 5 χρόνια στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό ατομικό για Ντόρσεϊ που έχει λίγες πιθανότητες για το απόψινο μάτς. Ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση του Γάλλου Γκαρντ Άνταμο Κόκα στον Άρη αφού είναι ελεύθερος από την Μπούρκα. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση της οπτικής του ΠΑΟΚ και να κρατήσει τον Μπριν Ταϊρή μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Γκάρντ με τον Αντρέα Τρινκέρι. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για το Μαπόλο του Πανιωνίου που απέκτησε τον 30χρονο Σέρβο Πουνταρισό Τζόρτζε Λάζιτς, Χρυσό Ολυμπιονίκη στο Τόκιο το 2021 και πρωταθλητή Ευρώπη στην αρχή της χρονιάς. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέβησε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο 65ο λεπτό του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία. Ευτυχώς ωστόσο έφυγε με τις αισθήσεις του από το γήπεδο. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος άσος είχε υποστεί ανακοπή στο γύρο 2021. Επανήλθε άμεσα χάρη στο πηματοδότη, τόνισε ο γιατρός Δανίας Μόρτεν Μπόεσεν. Η Μπανταλόνια επιβλήθηκε 96-88 της Μπασκόνια εκτός έδρας, έκανε το 2-1 σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της ACB Λίγα που θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος. Η Φενέρ νίκησε 102-93 την ΕΦΕΣ εκτός έδρας και έκανε το 3-1 σειρά. Και το πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ που νίκησε 3-2 τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
8: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
7: Πνίξτε.
8: Να πνίξτε.
7: Πρίξε το φουνταριστό.
8: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
7: Πνίξτε.
8: Να πνίξτε.
7: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
9: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
10: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775 βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
11: Γιατί θα σου με χωρίς Ερωτευμένη, πες μου γιατί.
12: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
13: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
14: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
13: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
15: Μα τι λέω, τι λέω.
14: Νίκη Ρόδο.
13: Δεν είναι συνόμως.
12: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
16: Μην ενοχλείτε.
12: Ναι.
16: Τώρα
12: έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
16: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
12: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καλλιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
17: Έξω, απολύεσαι.

0: Έφυγε.
1: Έρχεσαι και τρώγα και κοντεύα να σκάσω.
2: Καλά.
3: Τι κάνετε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
3: Τι κάνετε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
1: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε. Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
5: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
0: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
5: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
6: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
1: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Στην πίστα Καρτόδρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτος πλάγιος σκλή. Ατέλειωτος πλάγιος σκλή.
8: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
9: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
10: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
11: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
12: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
13: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
14: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
12: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
15: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Καλησπέρα σε όλους, μπήκαμε στο FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Ντομένικο Παγκάκη, 21 όλοι στα μικρόφωνα, χάρη σε όλους τον ήχο. Και στο 2.195.79.83.45, χρόνια πολλά στο σταθμό φυσικά, 30 χρόνια.
1: Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά, 30 χρόνια πολλά, ε. Εσείς είστε πιο παλιά από εμάς, εμείς σύμφωνα με τα τελευταία χρόνια, εσείς έχετε κάνει τη βρώμικη δουλειά. Το στήσατε, το αναστήσατε, το απογειώσατε.
0: Θα έχει αύριο όλη τη βραδιά μέχρι τις 8, γιατί μετά.
1: Σωστά.
0: Θα πλησιάσουμε
1: μετά
0: το τελικό.
1: Μετά
0: έχει.
1: Δεν τζάμπολ. Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Θα τα πούμε, παιδιά, όλα και για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Πάρα πολύ ρεπορτάζ. Έχω σήμερα να σας δώσω. Να πούμε απλά ότι επειδή είμαστε παρεάκι με τον Κώστα στο 95-79-283-284-285, θα τα πούμε παρέα μέχρι πρωίας. Κωστάρα, δύο εβδομάδες ακόμα είμαστε εδώ. Μετά πάμε προετοιμασία, φιλέ, Ολλανδία. Με την ομάδα.
0: Πότε μας δώσει ο Παναθηναϊκός, είναι την άλλη ομάδα. Μετά την άλλη ομάδα.
1: 15 μαζεύονται. Βέβαια, έμαθα σήμερα ότι μπορεί, έχει ζητήσει ο Νίστρος στους διεθνείς να έρθουν λίγο νωρίτερα. Δεν θα τους έχει τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. 15 μαζεύονται, 22 αναχωρεί ομάδα. Μάλλον Άμστερνταμ και ο δικός Άπλεν.
0: Θα έχει.
1: Και μετά τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ εκεί.
0: Εργομετρικά και τέτοια τώρα πρώτα.
1: Ναι. Στο ίδιο προπονητικό θα πάει η ΑΕΚ.
0: Ναι, 6 Ιουλίου.
1: Το είχαμε συζητήσει την επόμενη μέρα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα γυρίσει εκεί πιο
0: πέρα. Φεύγει τη μία μέρα και.
1: 4 θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα παίξει φιλικό την Κυριακή και θα γυρίσει. Ετοιμάζει ένα καλό
0: φιλικό. Ναι, για παρά δύο μέρες.
1: Ομάδα μεγάλη μαθαίνω, να δούμε.
0: Έχει τίποτα από φιλικά.
1: Ενώ δεν έχουν βγει ακόμα. Απλά έμαθα ότι θα είναι μια Ολλανδική ομάδα δυνατή. Mm-hmm. Αυτό έμαθα. Καλά φιλικά θα είναι, γιατί καταλαβαίνει ότι πρέπει να είσαι σε τόπο βαθμό για την Ευρώπη.
0: Σίγουρα.
1: Η εθνική δεν προλαβαίνει εδώ.
0: Είδα εγώ. Εντάξει, όποιος έχει την υπομονή για και το θάρρος και την αντοχή. Να δει αυτό το μαρτύριο με τα τρίτο-τέταρτα της Ιταλίας, αλλά παιδιά από την Εθνική Ελπίδων και την Νέων, όχι ότι η δική μας ήταν η πρώτη ομάδα, δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα για αυτήν την εικόνα. Η Εθνική έκανε μια φάση ουσιαστικά στο 80 με το Ζαφύρι. Λίγη αναστάτωση από τον Κιζηρίδη που μπήκε και κάτι έδειξε στο δεξιάκρο, χωρίς να μπορώ να πω ότι. Είναι ασφαλές και το δείγμα που είχαμε, αλλά τέλος πάντων το παιδί κάτι προσπάθησε να κάνει. Ήταν ο μοναδικός που προσπάθησε να περάσει ένα-δύο αντιπάλους να δημιουργήσει μια κατάσταση. Εντάξει, και ο Τζόλης λόγω της κλάσης το παλεύει, αλλά έφαγε και πολύ ξύλο σήμερα. Μια εθνική που δεν τη στέριαξε καθόλου αυτός ο σχηματισμός, ειδικά με τα πρόσωπα τα σημερινά. Είχε πρόβλημα και στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη και στην άμυνα. Πανεύκολα δηλαδή Ιταλοί και με 10 παίκτες για μεγάλο μέρος του δεύτερου χρόνου, από το 65 σχεδόν πήραν το διπλό. Θα μου πει φιλικά είναι, κάνεις πειράματα κτλ. Αλλά δεν είναι εικόνα αυτή τώρα για να περπατήσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά προς την προσέγγιση του παιχνιδιού.
1: Τέρμα ποιος έπαιξε.
0: Λαχοδήμος έπαιξε. Με τριάδα πάλι.
1: Αυτό είδα και εγώ τώρα, το ένα.
0: Να σου πω από και πέρα, δε απογοητευτική η εικόνα. Αν εξαιρέσει και στα δύο μάτσα το πρώτο ημίχρονο με τη Σουηδία, που και οι Σουηδοί, κι ας έχουν πάει μουντιάλ, δεν είναι κάποια ομάδα που τέλος πάντων μου γεμίζει το μάτι. Γενικά η εικόνα δεν είναι κάτι δυνατή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό το έλλειμμα στο κέντρο. Στην άμυνα προσπαθείς δηλαδή, λίγο να το φτιάξεις, κάτι να κερδίσεις, κάτι να. Προσπαθήσεις να πάρεις από πιο μπροστά, αλλά πάλι ξέρουμε πολύ. Κορμιά οι Ιταλοί, παρότι ήταν πιτσιρικάδες, ήταν πολύ καλά. Μόνο δεύτερη πήγαιναμε στην μπάλα συνέχεια. Χαίρεσαν και όλες τις δεύτερες μπάλες κτλ. Κακή εικόνα, πολύ. Αυτά για την Εθνική. Τώρα κατά τα άλλα, από το ρεπορτάζ δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Από ό,τι μαθαίθηκε και νομίζω ότι αυτό έγινε κουβέντα και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή προς τους παίκτες στην εθνική ομάδα της Αλβανίας, έχουν ανοίξει συζητήσεις και με τον Πιλιό για ανανέωση.
1: Ναι.
0: Με τον Νικόλιτς. Είναι τυπικό το θέμα να υπογράψει τον νότο συμβόλαιο μέχρι το 29. Καλά πάνε τα πράγματα και με τον Γιώβιτς. Καλά πάνε και με τον Ριμπάλτα που έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα με τον κύριο Ηλιόπουλο και τον Χαβιέρ Μπάλτα. Οπότε νομίζω ότι στην ΑΕΚ πλέον κοιτούν τη μεταγραφή ή τις μεταγραφές που θα γίνουν μέχρι το τέλος Ιουνίου, τουλάχιστον μία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Θα αφορά το χαφ το στόπερ, εγώ λέω μάλλον το χαφ, αλλά θα δούμε ότι βρεις πρώτο. Στον Ολυμπιακό φαινόταν από χθες το απόγευμα ότι δεν θα προχωρήσει η υπόθεση του Νάι Λόπεθ.
1: Μπήκε κάποια ισπανική ομάδα νομίζω, Σφίνα. Κάποια μεγάλη ομάδα πήγε Σφίνα.
0: Ακούγεται ότι θα παραμείνει στη Βαγεκάνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι έμαθα για την Ατλέτικο εγώ. Ότι δεν ξέρω.
0: Ο Μαθαίο λογικά.
1: Θα κλείσει. Από...
0: θα κλείσει, ναι.
1: Είχε προταθήκη στον Παναγιώτο, δεν ασχολήθηκε. Ναι.
0: Και θα δούμε. Ο Ολυμπιακός θα πάει πιο δυναμικά για τον Τζάπρα. Στον Πάο είχαμε το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, την κίνηση του Σαββατοκύριακου με την πρόσληψη του Μάτος και του Βιερίνια. Βέβαια το θέμα εδώ είναι τι στήριξη θα υπάρξει. Γιατί πρέπει να έχεις και κάποια λεφτά για να κινηθείς. Ξέρεις, για το Βιερίνια, ειδικά που θα είναι στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αυτοί οι δύο θα τρέχουν την ομάδα. Τελειώνει ο Χρυσός Καρυπίδης από τον ΠΑΟΚ. Και από και μετά είχαμε τα απόνερα πάλι από το μπάσκετ. Να πούμε για το αγωνιστικό κομμάτι καθαρά ότι ο Σλούκας προπονήθηκε. Θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Πιο λίγες πιθανότητες από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ για τον Τόρση για να λάβει μέρος στο τρίτο παιχνίδι το βράδυ στις 9.
1: Λοιπόν. Ωραία, πούμε για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, είπα εγώ τα υπόλοιπα για να πεις.
1: Να πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Έχω πολλές ειδησούλες, να τα πούμε σιγά-σιγά. Πρώτα απ' όλα, να αρχίσω τη μεταγραφή, γιατί ξέρω ότι όλο αυτό θέλει. Καταρχάς, ο Νίστρουπ είναι στο εξωτερικό. Θα έρθει μέσα στη εβδομάδα. Θα πάρει και τον αναλυτή της Κοπενχάγης. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πενταμελές πιθανότητα επιτελείο. Θα έρθει εδώ ένα πιο οργανωμένος πλέον, ενώ έχει συνεχή επαφή και τελικό με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ο Μπαλντίνι ήρθε, είδε και απήλθε. Έκανε συναντήσει του με τεχνική ηγεσία και με το διοικητικό κομμάτι. Ο Μπαλντίνι που έχει το δικό του ρόλο και στο θέμα του προπονητή και στο θέμα κάποιες μεταγραφές, κάποιες πρώτες μπορεί να τις ανοίξει πάντα με τις γνωριμίες του. Ο Στέφανος Κοτσόλης τρέχει, είναι αλήθεια, τα πιο πολλά και κάποιοι συνεργάτες του Παναθηναϊκού πιο αθόρυβοι γύρω-γύρω. Έχει γίνει μια προεργασία και αρχίζει μια εβδομάδα που θα έχει αρκετή μεταγραφική δράση, θεωρώ. Τώρα, έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, είναι αλήθεια. Για να δω και τον Κωστή. Να μπει και ο Κωστής να δούμε. Έχουμε κάτι. Κωστή, έχουμε κάτι. Έχουμε κάτι εκτό. Όχι ακόμα. Εντάξει. Okay. Να είμαστε συντονισμένοι δηλαδή. Λοιπόν. Να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό θέλουν, δεν είναι εύκολο, το μεγαλύτερο κομμάτι των μεταγραφών να μπορούν να το έχουν προετοιμασία. Αυτό θέλει ο Νίστρου. Δεν λέω ότι είναι εύκολο όμως, έτσι. Λοιπόν, τι λέει τώρα το δικό μου ρεπορτάζ. Ο Νίστρουπ θα έχει φυσικά τον Πέτερσεν στο πλάι του, τον Μάντσεν, ο οποίος ήρθε, και τα δύο ονόματα που παίζουν στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας τα πω όλα από πίσω τι γίνεται μέχρι μπροστά, αλλά τα δύο ονόματα που παίζουν στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι το θέμα του Ετιέν Καμαρά. Έχει έρθει ξανά στο κάδρο του Παναθηναϊκού. Είναι μια περίπτωση που την παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός. Είχε έρθει κοντά ο Παναθηναϊκός και δεν είχε συμφωνήσει το χειμώνα, αλλά ο Καμαρά δεν είχε προχωρήσει τελικά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Τώρα φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα δίλογο επικοινωνία. Είναι γνωστό ότι και ο Ολυμπιακός κοιτάζει στο συγκεκριμένο παίχτη. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει και την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον για το θέμα του Γένσεν, είναι ένα θέμα που το είχα βγάλει και εγώ επίσης στο Παπάτου, όταν το είχα πρωτογράψει στο παπάτου.gr και το έχω κάνει follow-up γενικά. Νομίζω ότι μια περίπτωση που πάει καλά, αν μπορώ να λένε από κάτι, πάει καλά. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αρέσει τον Παναθηναϊκό, δύσκολη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός νομίζω θα το κυνηγήσει. Αν πάρεις δηλαδή Καμαρά και Γέννηση στο 6-8, καθαρίσει αμέσως με τον άξονα, να το πω έτσι. Φυσικά θα γίνουν και αποχωρήσεις, έχουν ενημερωθεί ήδη αρκετοί παίχτες. Και το όλων τα συμβόλαια όλοι όσοι λήγουν θα φύγουν. Το νεότερο που έχει αλλάξει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Στο τέρμα ο Παναθηναϊκός θέλει ένα τερματοφύλακα νούμερο 3, πιθανό να κρατήσει τον Τζάβες. Στο 2 είναι ο Κότσαρης. Στο 1 περιμένει το Βλαχοδήμο, δεν την έχει κλείσει τελείως την περίπτωσή του, αλλά κοιτάζει και για τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός. Αριστερά υπάρχει το θέμα Ζαγαρίτη και υπάρχουν και άλλες δύο περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Μία από προτάσεις με υψηλής ταχύτητας και μία του Νίστρουπ. Θα δούμε. Ζωγαρίτη υπάρχει και χέρεφεν έτσι, για να γίνει κάποια διαπραγμάτευση. Δεξιά υπάρχει το θέμα του Καλάμπρια, τον οποίο είχα και μια πληροφορία ότι μπορεί να θυλάξει ότι κάποια διαπρόταση, αλλά μέχρι τώρα δεν έγινε κάτι. Θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα Τσάπρα, αν προκύψει κάτι από εκεί. Γιατί υπάρχει και η Ιταλία. Στο κέντρο τη άμυνα ψάχνει δύο παίκτες ο Παναθηναϊκός. Ένα στόπερ, έχω μάθει ότι οι παίκτες που ψάχνει πολύ ο Νίστρουπ είναι Δανία, Σκανδιναβία γενικά. Δανία, Νορβηγία, Σουηδία. Και έχει εντοπίσει κάποιους παίκτες εκεί, έχει κάνει τις προτάσεις του στο Κοτσόλι. Δύο στόπερ θέλει ο Παναθηναϊκός. Ένα πύργο ψηλό και ένα παλικάρι το οποίο θα είναι πιο. Με την μπάλα πιο γρήγορα το παίζει, πιο ευέλικτο. Πιο δεύτερη λύση, ας πούμε, εναλλακτική. Κρατά τον κάτι, τον Νίγκασον βέβαια. Νομίζω η δική μου άποψη είναι ότι δύσκολο θα μείνει ο Γιτβάη. Θα δούμε και αν έρθει και κάποια ερώτηση για τον Πάλμερ. Μετά στο 6-8 τα είπαμε. Προφανώς έχουμε αποχωρήσει και στον άξονα εκεί. Λίγουν κάποια συμβόλαια, καταλαβαίνετε, στο Κόρι να είναι όλοι αυτοί που λένε συμβόλαια, ο Τζούρις, ο Κότσερ φαινόταν. Μπροστά κοιτάζει για ένα επιθετικό Παναθηναϊκός δυνατό. Θέλει να πάρει ένα box out επιθετικό, γιατί σας έχω πει εδώ και τρεις εβδομάδες ότι είχα κάνει ένα άρθρο βασικά στον Παπαντού για όλη την προετοιμασία, πώς θα πάει. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε κάποιους παίκτες τραυματίες. Ο Κάτρης, π.χ., είναι μια εβδομάδα πριν τελειώσει, θα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα λέγαμε δηλαδή. Ήταν OK. Ο Ντέσσερις καθυστερεί λίγο παραπάνω, δεν θα έχει πρόβλημα βέβαια, αλλά δεν θα μπει και να ρισκάρει κιόλας κάτι. Οπότε λογικά ο Παναθηναϊκός θέλει κάποιο για την προετοιμασία ακόμα. Νομίζω ότι θα πάει για ένα δυνατό επιθετικό. Μποξά το μαθαίνω, δηλαδή φορ περιοχής να μπορεί να κινηθεί πιο πολύ και όχι περιφερειακό επιθετικό, αυτό εννοώ. Να συμπληρώσει τον Ντετέι που παίζει και σε ρίτο παλικάρι τώρα. Πάρει και μια άδεια γι' αυτός. Κάποια στιγμή θα ανεβάσει τον Εμπί ενδεχομένως αντί του Πάντοβιτς. Μπορεί να δοθεί, είτε δανεικός είτε καπαλού. Και θέλει να έχει λύσει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει ο Ζιντέρσκι, βέβαια, ο οποίος να δούμε αν θα έχει κάποια πρόταση. Υπήρχαν προτάσεις γι' αυτόν με στο χείμωνο για να φύγει. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή θα χρειαστεί σίγουρα ενίσχυση συνεπίθεση και έχει τον 4 στο να γυρίσει. Εγώ θεωρώ ότι ο 4 θα είναι 100% έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ίσως και κάποιο παιχνίδι στην Ευρώπη από το τελευταίο. Νωρίτερα δεν νομίζω να ρισκάρουν οι πράσινοι. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει 4 οπλισμένα μέχρι τότε. Αριστερά υπάρχει το δίδυμο του Ζαρουρί με τον Αντίνο. Ο Αντίνο δουλεύει ήδη στην Αργεντινή. Και δεξιά υπάρχει το θέμα Πελίστρη Παντελίδης. Όμως, ενώ για τον Πελίστρη έχει πάει και παγκόσμιο κύπελλο, θα τον δούμε. Και υπήρχαν και σκέψεις, αν έρθει κάποια πρόταση. Τώρα μαθαίνω, το νεότερο που σας δίνω είναι ότι ο Νίστρουπ ζήτησε να μελετήσει, ζήτησε χρόνο, δικαίωμα δηλαδή, να δει τα data του Πελίστρη, γιατί έχει κάποια στοιχεία που το αρέσουν και θέλει να το σκεφτεί αν θα τον κρατήσει ή όχι. Οπότε, αυτή για μένα είναι μια είδηση δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Σας είπα τις ειδήσεις για τον Γένσεν και τον Καμαρά, τις περιπτώσεις που τους παλεύει και αρέσουν και ειδικά του Γένσεν νομίζω πάει καλά. Αλλά δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχουν καμία υπογραφή, καμία συμφωνία, οριστική, τα ξεκαθαρίζω αυτά να είμαστε ok μεταξύ μας. Αλλά ήταν θέμα που από την αρχή είχε βάση, αυτό γι' αυτό το αναφέρω. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις θέσεις βασικά. Τώρα θα τα πούμε συνέχεια για τα τηλεοπτικά, επειδή ρωτήσατε. Ένας φίλος εδώ λέει, γράφει διάφορα. Λοιπόν, τα φιλικά πότε θα ανακοινώσουν, θα παίξουμε με Άγιαξ. Κοίτα, θα γίνει κάποιο φιλικό σιλιοφόρο, όπως καταλαβαίνεις. Μαθαίνω, πιθανότατα. Οπότε είναι και καλό αυτό γίνει η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, γιατί έτσι όπως έκλεισε απότομα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Άγιαξ κάποια άλλη ομάδα. Μαθαίνω ότι θα είναι κάποια μεγάλη ομάδα. Καλή Ολλανδική δηλαδή. Ξεκίνησε εκπομπή του Παναθηναϊκού τώρα, ναι, φίλε, όπως το γράφεις. Από εκεί και πέρα, για την εθνική, λέει ένας φίλος, λέει, εγώ λέει, δεν ενδιαφέρομαι. Εντάξει, φίλε, η εθνική είναι κάτι πάντα που πρέπει να ενδιαφέρεσαι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει αρκετές μεταγραφές και καλές μεταγραφές και νομίζω ότι θα παλέψει. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια να δημιουργούμε εντυπώσεις. Θα παλέψει να κάνει και ένα μπαμ, ας πούμε, μεταγραφικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά και γενικά θα πάει να πάρει παίκτες επίπεδου. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, βλέπω εδώ πολλά παράπονα για την εθνική. Δηλαδή, μπορεί να κερδίσει την εθνική κατά 21 τη Ιταλία. Τι κάνουμε, παιδιά. Πολλά πειράματα λέει. Πρέπει να βρεθεί βασικό κορμό. Κάποιοι παίκτες είναι ντεφορμέ. Ο Τετέ έκανε τη διαφορά μόλις μπήκε. Πολύ εθνική βλέπω εδώ πέρα, παιδιά. Νομίζω γενικά ότι στον Παναθηναϊκό με αυτά τα νέα το κλείνουμε. Εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε και εσείς κάτι. Να πάμε γραμμούλες και περιμένουμε και μήπως έχουμε κάποια είδηση. Ωραία. Μπορεί να έχουμε και δηλώσεις σε λίγο, οπότε μείνετε και εδώ συντονισμένοι. Θα πάμε στη γραμμή μας τώρα. Όχι φίλε, δεν απέρριψε κανέναν. Τον πρώτο να ξέρεις, επειδή δεν ξέρεις καλά πώς πάει το σύστημα, για να δεν έκανε κίνηση ο Παναθηναϊκός για τον Μαθαίο ποτέ. Στα γραφεία του Παναθηναϊκού πήγε μια κίνηση. Πήγε μια πρόταση, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που λες. Δεν το ξέρεις καλά το έργο. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά στο λέω να το καταλάβεις.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε γραμμές και μόλις έχουμε τα παιδιά.
1: Πάμε για
0: τον Μάνο από ναι. κάτω, θα τους βγάλουμε.
1: Ναι. Okay.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, μας ακούτε.
2: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, ναι.
2: Γεια σου Κώστα, γεια σου Νικόλα, γεια σου Κωστάκη. Βασίλισσα από Ναύπακτο, Παναθηναϊκός, στήρα 13. Ήθελα να πω, καταρχήν πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση, η Εθνική ήταν τόσο, πρωτού ξεκινήσουμε και τις ομάδες μάλλον τη συζήτηση, γιατί η Εθνική ήταν τόσο χάλια απόψε. Υπάρχει καμία εξήγηση γι' αυτό? Πιστεύετε φταίει και ο Καρβέλας, ο Γιωβάνοβιτς γι' αυτό?
1: Γιατί βρίζεις, γιατί μιλάς έτσι?
2: Δεν βρίζω. Ώστε να απλώς λέω...
1: Γιατί κάνεις χαρακτηρισμούς?
0: Εντάξει, Γιωβάνοβιτς, πες.
1: Προποντής και Εθνικής είναι, ρε φίλε, λίγο σεβασμό.
2: Εντάξει, ομοσπονδιακός προπονητής είναι, αλλά... όπως τα έκανε μαντάρα στον Παναθηναϊκό, πάνε τα έκανε μαντάρα και στην Εθνική. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, ωραία, δεν ξέρω ο Καρβέλας, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν θα ξανακάνω χαρακτηρισμό, κύριε Παγκάκη. Αλλά, κύριε Παγκάκη, θέλω να πω ακόμα ότι ο Παναθηναϊκός η Εθνική δεν ήταν σε καμία απόψε φάση στη στιγμή του αγώνα απειλητική. Με εξαίρεση ένα σου του Κιζερίδη, στο τελευταίο Κιζερίδη, πως τον έλεγε τον παίκτη που παίζει τη Χάρτς στη Σκωτία, που πήγε να μπει γκολ. Πως τον μόνο αυτή τη φάση είχαμε, που είχαμε το δοκάρι. Γιατί και το Τζόγι το δοκάρι. Ναι.
0: Ναι. Άς, δεν ήταν καλή εικόνα, αδερφέ μου. Δεν ήταν.
2: Δεν ήταν καλή εικόνα, ναι. Φίλε, μια ούγγι. Και ακόμα ήθελα να πω στο Μπαγκάκι, ποια ομάδα γουστάρεις, συμπαθείς στο Μουντιάλ?
1: Καμία ιδιαίτερα μέχρι τώρα. Να σου πω, αλήθεια, δεν έχω. Ποτέ δεν ταυτιζόμουν έτσι με ομάδες. Εντάξει, μ' άρεσε λίγο καλή μπαλίτσα. Απλά δεν ξέρω, έχω ένα προέστημα.
2: Ποια σαρέ είπε,
1: καλή μπαλίτσα, δεν έχω κάποια ομάδα που ταυτιζόμουν. Κατά καιρό με τις πιο αδύναμες πάντως ταυτιζόμουν πάντα.
0: Με τα outsider.
1: Με τα outsider. Γουστάρα. Και έχω ένα προέστημα γενικά ότι θα πάει καλά Πορτογαλία φέτος.
2: Η Πορτογαλία, και εγώ τη βλέπω καλά την Πορτογαλία. Παρά που εγώ είμαι Αργεντινή, βλέπω καλά να πηγαίνει η Πορτογαλία. Και πιστεύω με φτάσει και στον τελικό και το πάρει η Πορτογαλία, γιατί κάτι χρωστάει και ο Θεός της μπάλας στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πως τον είναι η θεά τύχη χρωστάει στον Κριστιάνο Ρονάλντο να τελειώσει την καριέρα του με ένα Μουντιάλ. Ίσως το χρωστάει και αυτό. Και αυτό νο. Εσύ μια ούλη είσαι με Γερμανία,
1: πάντα.
2: Κάνω λάθος.
1: Πάντα,
2: μπράβο. Η Γερμανία έχει καλή ομαδούλα και μπορεί να φτάσει ψηλά στο Μουντιάλ. Και ακόμα για το ποδόσφαιρο, ποιες μεταγραφές βλέπεις εκτός από αυτές που προανέφερες? Ο Ζαχαρίτης λένε είναι κλεισμένος, λένε Νίκο.
1: Κανείς δεν είναι κλεισμένος αυτή τη στιγμή.
2: Α, εντάξει. Απλώς γιατί είχα διαβάσει σε ένα site ότι έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό Ζαχαρίτης.
1: Όχι. Δεν τα γράφω καλά στο site.
0: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Μισό λεπτό. Να πω και κάτι για το μπάσκετ. Στο μπάσκετ αύριο πιστεύω ότι έχω το προέστημα ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερος. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να πούμε, ακούσατε και να είστε καλά. Γεια σας και χρόνια πολλά στον σταθμό σας.
3: Να είστε καλά,
0: Βασίλη. Πάμε, να είστε καλά. Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Πήγω στο ΠΡΟΦΕΜ 94,6. Είμαστε 25 πριν τη μία. Με Νίκο Παγκάκη και εγώ στο μυαλό στα μικρόφωνα. Ευχαριστώ όλους τον ήχο. Πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
1: Γεια σας, Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε.
0: Έλα, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να πω στο φίλο την ΑΦΠΑΚΤ ότι η μπάντα δεν χωρσάει τίποτα στο Ρονάλντο. Δεν νομίζω ότι η Πορτογαλία θα φτάσει δηλαδή τελικό και θα το κατακτήσει κιόλας. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω Ισπανία, Γαλλία, βλέπω Αργεντινή, η οποία είναι απαλλαγμένη από το...
2: Δεν είπε κανείς ότι θα κατακτήσει, είπε ότι θα πάει καλά.
0: Εντάξει, ο φίλος είπε
2: για... Α, είπε για τάξη το παλικάρι. Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Πως θα τα πάει καλά, θα τα πάει καλά γιατί έχει καλούς παίχτες. Αλλά δεν νομίζω να φτάσει μέχρι τέλος. Έτσι το βλέπω εγώ. Mm-hmm. Όσο για την εθνική, παιδιά, εγώ δεν άντεξα και το πάνω από ένα ημίχρονο. Δηλαδή είδα το πρώτο ημίχρονο και μετά το παράτησα. Δηλαδή αυτό το πράγμα με την τριάδα πίσω, τι όνειρο είδε ο Γιωβάνοβιτς τώρα ξαφνικά, επειδή έχει καλούς στόπερ πίσω, θα τους χωρίσει.
2: Δοκιμές κάνει, δοκιμές κάνει.
1: Για μένα Νίκο πρέπει να το σταματήσει, δηλαδή δεν βγαίνει. Άμα βγάζεις παίχτη από το κέντρο, αμέσως χάνεις μέτρα στο γήπεδο. Πιέζεται περισσότερο η άμυνα, το έδωνα και με τον Παναθηναϊκό φέτος. Εδώ όταν θες να παίξεις με τριάδα στην άμυνα, πρέπει τα μπακ σου να είναι... Τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Εκείνο που θέλω να πω κουστί ήταν χθες, εκνευρίστηκα πάρα πολύ με την εκπομπή. Δηλαδή φτάσαμε σημείο τώρα να κατηγορούμαστε εμείς Παναθηναϊκοί ότι δεν αγαπάμε την πατρίδα μας, δεν αγαπάμε τον εθνικό ύμνο. Δηλαδή, πράγματα...
2: Καλά, άκουσα και εγώ κάτι τέτοια, γέλαγα. Γενικά.
1: Δηλαδή έλεος, δηλαδή, αυτά που άκουσα χθες.
0: Και καλά, δηλαδή, από όλες τις πλευρές βγαίνανε βγαίνανε δε,
1: τώρα, οι μεν, βγαίνανε οι δε. Όμως κοστί τώρα αυτά που ακούστηκαν.
0: Τι περισσότεροι και λιγότεροι, ρε φίλε. Ένα είπε για τον εθνικό ύμνο. Εδώ γίνεται χαμό σα. Ένα είπε για τον εθνικό ύμνο, άντε να πάνε δύο.
1: Να πω κάτι. Αν στον πάγκο του Παναγικού δεν καθόταν ο Αταμάν και καθόταν ο Μπράντοβιτς, θα γινόταν τώρα αυτό το πανηγύρι στο σεφ. Με ελληνικές σημαίες ξαφνικά. Εγώ θέλω να του ζω του χρόνου όταν θα είναι ο Αταμάν στον πάγκο του Παναγικού και θα είναι ο Μπράντοβιτς ή ο Ιτούδης ή όποιο άλλο είναι. Θα υπέρθει τόσο θέρμη για τον εθνικό μας ύμνο ξαφνικά και εγώ την αγαπάω την πατρίδα μου.
2: Ρε φίλε, στην Ελλάδα όλοι είναι του φαίνεστε. Εγώ αυτό σου λέω γενικά. Ναι, όλοι είναι του εφέ, του εφέ και του φαίνεστε.
1: Ακουστήκαν όμως.
2: Να σου πω κάτι. Άσε τώρα, ο καθένας περιμένει τον άλλο τώρα στη γωνία για να βρει κάτι να πει κάτι.
0: Εδώ, αυτό ακριβώς που λέει ο Νίκος, δηλαδή μου το πήρε από το στόμα. Περιμένετε ο ένας τον άλλο να κάνει κάτι, να πείτε ότι αυτός έκανε εκείνο, ο άλλος έκανε το άλλο κτλ.
2: Και την ίδια ώρα γίνονται ισχυρότερα.
0: Όταν υπάρχει, ας πούμε, κατηγορεί άνθρωπος, ας πούμε, που κάνει χ πράγματα, έναν άλλο που κάνει ψ πράγματα και τα βάζουμε στη ζυγαριά που τους κάνει χειρότερα.
1: Και στο φινάλε, ρε Κωστή, εμείς δεν έχουμε κανένα σύνθημα που πάνε να παραποιεί τον εθνικό μας ύμνο. Φίλοι του Ολυμπιακού το έχουν όμως. Έτσι. Επειδή αγαπάνε την πατρίδα τους.
0: Ωραία, βγήκε εσύ να απαντήσουμε και χθες το ίδιο γινόταν. Δηλαδή,
1: είδαμε και το παρόμο που γελούσε όλη η Ευρώπη με το 1924-1974.
0: Έχετε.
1: Δηλαδή, επειδή είναι πατριώτες αυτοί και εμείς δεν είμαστε έτσι.
0: Έχετε καταλάβει ότι το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Και μεν και δε.
1: Εγώ Κωστή δεν θα έβγαινα να πω κουβέντα σε σχέση με αυτά που ακουστήκαν χθες. Από την εκπομπή. Έτσι.

0: Απ' τη μία μας έλεγε αριστοκράτες και απ' την άλλη μας έλεγε γράμματος. Αυτά ακούει κάποιος εισαγγελέας, αθλητικός εισαγγελέας. Αν ήταν στη θέση του Γιαννακόπουλος τώρα θα ήταν τιμωρημένος αυτή τη στιγμή. Κάπου έλειος δηλαδή. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, ο Γιαννακόπουλος πήγε στη γραμματεία στο μάτι με τη Βαλένθια να διαμαρτυρηθεί για φάουλ και έφαγε τρεις αγωνιστικές. Και ο Μπαρτζόκας ήταν κρεμασμένος στα κάγκελα και βρισκόταν με τον κόσμο και έφαγε 7.000 ευρώ πρόστιμο. Υπάρχει ασυλία, το βλέπουμε. Λοιπόν, θέλω να τα αφήσω αυτό γιατί εκνευρίστηκα χθες πάρα πολύ. Τέλος πάντων, Νικόλα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή ακούω την εκπομπή σου πάω παντού, ο Μπακασέτας μένει στην ομάδα.
1: Τι ο Μπακασέτας?
0: Ο Μπακασέτας μένει στην ομάδα γιατί ανέφερες κάποια ονόματα τα οποία ενημερώθηκαν από την ΠΑΕ να ψάξουν.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση για τον Μπακασέτα για κάτι άλλο. Ο Μπακασέτα έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, έχει ένα βαρύ συμβόλαιο. Ακόμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι για το τι φεύγει ο Μπακασέτας.
0: Για τον Τζάπρα θα κινηθούμε γιατί βλέπω ο Ολυμπιακός αρχίζει και παίρνει ζεστά.
1: Δεν ξέρω τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει ο Βαγιανίδης, φίλε. Είναι ένα σενάριο που δεν ξέρω πώς το βγάζει. Κατά κάτω δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Βαγιανίδης στο Ολυμπιακό, να ξέρεις. Γενικά, άκουσε με εμένα.
0: Μήπως υπάρχει περίπτωση ο Βαγιανίδης να γυρίσει σε εμάς και δεν κοιτάμε.
1: Όχι, όχι, ούτε αυτό υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Βαγιανίδης αυτή τη στιγμή είναι και ο Ιωαννίδης μένουν κανονικά στη Sporting και έχουν ενημερωθεί ότι η Sporting θα είναι κανονικά. Τώρα, ας πούμε, αλλάξει κάτι ή γίνεται κάτι σε ψηλά κλιμάκια εκεί το οποίο δεν έχει το υπόβαθρο που βγαίνει προς τα έξω, δεν ξέρω γιατί παίζουν τόσα σενάρια. Νομίζω ότι η Sporting έχει, καταρχάς ο Βαγιανίδης έχει μια ρήτρα που δεν μπορεί να ακουμπήσει καμία ελληνική. Καταρχάς ο Βαγιανίδης, για να ξέρει ο κόσμος. Για να ξέρει ο κόσμος, ο Βαγιανίδης έχει ρήτρα 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σου λέει στα 80, αλλά σου λέει ότι αν πάει κάποιος να τον πάρει, λιγότερο από 20-30 δεν δίνει. Επίσης, όταν πηγαίνεις, για να ξέρει και ο κόσμος, όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα σαν τη Sporting, πιο πιθανό είναι να πάει μετά σε ένα ανώτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή τύπου Αγγλίας, Γερμανίας κτλ. Δηλαδή ο Βαγιανίδης είχε πρόταση από την Everton, είχε πρόταση από την. Διερευνητικές, έτσι λέω ότι έχει προχωρήσει κάτι. Είχε πρόταση από τη Hoffenheim, νομίζω, κάποιες άλλες ομάδες, αλλά ποτέ δεν υπήρξε θέμα να φύγει και γενικά αυτό που λένε στην Sporting είναι ότι δεν τον δίνουμε. Τώρα τα δημοσιεύματα δεν τους δίνουν και μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω τι παίζεται μανατζερικά εκεί. Δεν ξέρω εκτός αν ξέρουν κάτι αυτοί που δεν έχουν ενημερωθεί οι παίκτες. Κατάλαβες, λέω.
0: Απλά εγώ φοβάμαι στην περίπτωση που φύγει και ο Καλάμπρια να καταψάχνουν για δύο δεξιά μπακ.
1: Όχι, ο Καλάμπρια, γενικά το λοκάρουν κάποιες ομάδες από την Ιταλία. Εάν ο Καλάμπρια φέρει χρήματα στην ομάδα, θα μπορούσε να φύγει. Έχει ένα βαρύ συμβόλαιο κι αυτός. Εγώ είχα μάθει και τη Λάτσιο κάτι. Τώρα ο Καλάμπρια αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και πάει για ένα δεξιμπάκο Παναθηναϊκός. Παίζει και ο Τσάπρας, ναι.
0: Ναι, γιατί λέγατε, ακούγαμε το χειμώνα ότι ψάχνετε για να φύγει ο Καλάμπρια.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Τσάπρας δεν πάει στο Ολυμπιακό. Πιστεύω, έτσι, δική μου εκτίμηση. Από αυτά που μαθαίνω, ακούω, πιστεύω ότι ο Τσάπρας θα πάει στην Ιταλία ή στο Παναθηναϊκό. Δική μου εκτίμηση, ξαναλέω.
0: Για τον Ετιέν Καμαρά.
1: Ο Ετιέν Καμαρά είναι μια περίπτωση που μελετάτε τον Παναθηναϊκό. Το ήταν πολύ κοντά το χειμώνα, τελικά έκανε πίσω παίκτες και τώρα πάλι έχει να ζωπηρωθεί.
0: Θα μπει και ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός τον ήθελε. Τον Καμαρά λένε ότι τις τελευταίες ώρες ότι έχει κάνει πίσω ο Ολυμπιακός. Γενικά είναι τον ήθελε και ότι και ο παίκτης, ας πούμε, ψάχνεται γενικά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο Γένσεν είναι για μένα πιο ζεστό ακόμα του Καμαρά.
0: Ο Γένσεν είναι παιχτάρα. Δηλαδή, ναι, ναι. Να πάρουμε τον Γένσεν Νικόλα με τον Καμαρά.
1: Και δύσκολη περίπτωση βέβαια.
0: Δεν τον ξέρω τον παίκτη, δεν τον ξέρω.
1: Ναι.
0: Από έχω δει μου αρέσει πολύ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, γεια.
2: Μπορούμε να πούμε και μια είδηση για τον αρχιτέχνη του Παναθηναϊκού.
1: Το βολέι.
2: Δεν είναι μόνο το βολέι, είναι και τα δύο τμήματα και η ομάδα μπάσκετ γυναικών. Ότι δεν έχει απαντήσει ο Δήμος, γιατί το έγραφα και χθες στο δελτίο ο Δήμος Γλυφάδας για το κλειστό. Και άστορα, μην βάλω φωτιές, αλλά υπάρχει μια ομάδα από τον μπάσκετ γυναικών που το θέλει εκείνη. Από ό,τι μου έχει φτάσει στα αυτιά. Και θα έχουμε πάλι άλλη αιστεία φωτιάς με.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά με το χώρο που τα έχει βάλει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο καιρό στο πολιτικό κομμάτι. Οπότε, αν ισχύει αυτό που έχω μάθει, καλά κρατάει.
1: Τώρα φωτογραφίζεις όμως. Καταλαβαίνω.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει. Α δούμε.
2: Ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει και μια άλλη ομάδα.
1: Και δεν χωράει. Πέτει το θέση στα άλλη χώρα, ε.
2: Τι άσποντα.
1: Τι ζούμε.
2: Έτσι και ισχύει αυτό.
1: Όταν φτιαχτούν οι καταστάσεις ώρα, δεν βλέπω. Δεν θα μας νοιάζει τίποτα. Βασίλειο που θέλετε.
2: Γι' αυτό.
1: Και θα τελειώσει και η ιστορία. Μια και καλή. Και από τα έσοδα που θα έρχονται και γενικά. Λοιπόν. Ο Ανδρούτσος διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα αγωνίστηκε με την εθνική μετά από 4,5 χρόνια.
2: Ναι, έπαιξε αλλαγή. Εμένα από αυτού που έκανε αλλαγή ο Κυσιρίδης. έκανε κάποια πραγματάκια. Ξέρω θα μπορούσε να έχει παίξει και περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Για πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια
3: σας. Μιλάω.
2: Ναι.
3: Ωραία, λοιπόν, παιδιά. Και εγώ για χθες έπαιρνα Κώστα, δεν πρόλαβα να πω.
2: Mm-hmm.
3: Είμαι Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει πραγματικά στον εθνικό ύμνο να λες συνθήματα. Είτε είναι υπέρ του Παναθηναϊκού είτε κατά του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
3: Είσαι προσοχή, είναι εθνικός ύμνος, τελειώνει και λες ότι θες. Εντάξει, είμαι Παναθηναϊκός. Δεν είναι, είναι εθνικός ύμνος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μία παρέκκληση να διαβάσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού την ανακοίνωση της σειράς 13 της Ιερά Πέτρας.
2: Ναι.
3: Σειρά 13 Ιερά Πέτρας, την ανακοίνωση που έχει βγάλει.
2: Μάλιστα.
3: Και τώρα θέλω να σου πω το άλλο για χθες, γιατί με πρόλαβε και ο προηγούμενος.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτός ο πονηρός που παίρνει από το Πειραιά, ο Κώστας Ολυμπιακός, λέει ότι δεν μπορεί ο Γιαννακόπουλος, λέει, τον έχουν βάλει στο ίδιο καλάθι, λέει, με τους Αγγελόπουλους. Στους Αγγελόπουλους με τον Γιαννακόπουλο. Φίλε, τι λέει τώρα, δηλαδή, και εσείς δεν το απαντάτε δημοσιογράφοι. Θα μου πεις τι να το απαντήσεις.
2: Ρε φίλε, τι από εσάς λέτε. Θα κάτσω εγώ τώρα σε μια αντιπαράσταση να κάνω τον δικηγόρο του καθενός.
3: Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, είναι σαν να λέω εγώ τώρα, άμα βγεις έξω και κοιτάξεις τον ουρανό, θα δεις τον ήλιο.
2: Να βάλεις το ίδιο καλάθι. Θέλετε εσείς τώρα. Πιες και πες τα δικά σου. Σε εμποδίζει κανένας. Δεν μπορώ να είμαι τζουκ. Άκουσε με, καλέ μου φίλε. Τζουκμπόξ κανενός δεν είμαι. Παρεμβαίνω όταν θεωρώ ότι ο άλλος παρεκκλίνεται. Δεν μπορώ να κάνω το τζουκμπόξ εγώ.
3: Ναι, ισχύει. Αλλά δηλαδή λένε κάποια πράγματα σαν να σου λέω εγώ τώρα, άμα βγεις και κοιτάξει τον ουρανό, έχει ήλιο. Δηλαδή έχει καμία δουλειά ο Γιαννακόπουλος με τους Αγγελόπουλους. Τον Παύλο, τον πατέρα του, ο Γιαννακόπουλος, το ξέρει όλος ο κόσμος πόσο ψηλά τον είχε. Αυτοί τους τρέχανε στο δικαστήριο, ρε φίλε. Το ανάπηρο άνθρωπο, τον τρέχανε στο δικαστήριο να τον δαγκώσουν, να του φάνε λεφτά. Ναι ή όχι.
1: Ρε φίλε, εντάξει τώρα, παιδιά, μην κάνεις καθυστερήσεις τώρα. Γιατί πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, ρε μπρο. Γιατί.
2: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ έτσι συζήτηση.
1: Γενικά έχει μια τοξικότητα πάλι.
2: Ότι διαφωνώ είναι χειρότερη ιδιοκτήτης Ολυμπιακού. Και κλείσω εκεί. Γιατί θα πάμε σε επιμέρους ιστορίες και άρχισε να λέει ο καθένας επιμέρους ιστορίες εμάς θα τρέχουν, όχι εσάς, οπότε...
4: Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχει πει κάτι, το θέμα είναι ότι θέλει να πει ο καθένας τα δικά του.
2: Ας πει τα δικά του να πει ότι ο Αγγελόπουλος είναι χειρότερο, ο Γιαννακόπουλος είναι χειρότερος, ο Λιόπουλος είναι χειρότερος, πες αυτό. Τώρα όταν πάτε σε επιμέρους πράγματα και ειδικά που αφορούν και θέματα οικογενειακά πλέον κάποιων ανθρώπων, εντάξει δεν μπορεί να γίνει και κουβέντα έτσι. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Χαίρετε.
2: Έλα φίλε.
5: Γεια σου Κώστα, γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου φίλε.
2: Γεια σου Γιώργο.
5: Γιώργος από Ηλιούπολη. Λοιπόν, καταρχάς το ραδιόφωνο, το λέω για όλους, έχει κανόνες. Δεν είναι μπέστε σκύλι και αρέστε και αρεσικό μη δίνεται. Το λέω για όλους και για φιλάδους και για οπαδούς. Και για τα στομάχια τα γερά που πρέπει να έχετε. Τους κανόνες τους βάζετε εσείς. Λοιπόν, ο κάθε ακροατής δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει. Γιατί εγώ θα έκανα το ίδιο. Αλλά πρέπει να έχουμε...
1: Δεν προλαβαίνουμε καμιά φορά το λόγο, ε. Εκεί είμαστε που είσαι δηλαδή χαλαρός και ακούς που μπορεί να προλάβει κάτι.
5: Νίκο, άκουσε να
1: δεις. Δεν το ελέγχουμε εμείς, ε.
5: Εγώ ακούω και άλλες εκπομπές πολιτικές, από το Real κλπ. Τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή πρέπει να κόβονται γιατί δεν βοηθάει την ακροματικότητα το πράγμα. Δηλαδή ο άλλος πονάνε τα αυτιά του να ακούει ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν δυσαρθρία είτε οτιδήποτε άλλο είναι εθνεμένος και δεν μπορεί να ακούει μια κουβέντα η οποία είναι αθλητική.
2: Γιώργο, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί περισσότερο, ότι έχουν φτάσει πιο πολύ να θίγονται για τα άτομα που είναι κεφαλές των ομάδων, για τους ιδιοκτήτες, παρά για τις ίδιες ομάδες. Δηλαδή συμπεριφέρονται πολλοί ακροατές, και όχι μόνο ακροατές και τηλεθετές, σαν υπάλληλοι, σαν να είναι υπάλληλοι. Του εκάστοτε ιδιοκτήτη.
5: Ναι, γιατί κάποιοι τους βάζουν, είμαι σίγουρος, κάποιοι τους βάζουν να επικρίνουν τους τάδε και τους τάδε.
2: Άλλο να πεις για την ομάδα σου, ότι με έχει, ξέρω εγώ, τα έχουμε, να πεις, τα έχουμε την κυβέρνηση, τα έχουμε αυτό, τα έχουμε εκεί, τα έχουμε τον ένα, τα έχουμε τον άλλον. Βρε, γενικά σου λέω, εγώ το δέχομαι και αυτό. Το δέχομαι να πεις ότι ο δικός σου ιδιοκτήτης είναι χειρότερος από το δικό μου. Το να βγαίνει σε μια χώρα που όλοι, δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Και να προσπαθείς να κάνεις τον δικηγόρο και να θες να επιβάλλεις και στον άλλο να κάνει τον δικηγόρο του. Κάθε ιδιοκτήτη. Εδώ έχουν πει για τον Αλαφούζο τα χίλια μέρια όσα, τόσα χρόνια.
5: Κάποιοι
2: και κριτική του
5: είχαν κάνει
2: και τα. Ωραία, περίμενα. Έχουμε κλείσει κανέναν γιατί είπε ότι τα έχει κάνει μούτι, ξέρω εγώ. Εδώ είναι ο Νίκος. Πόσο καιρό κάνουμε μαζί. Έχουμε κλείσει κανέναν που λέμε να είναι κριτική, αλλά είναι κριτική, ρε παιδί μου, να πει ότι τα έχει κάνει ρόιδο. Του έχουμε αφήσει όλου. Έχουν πει και χοντρά πράγματα.
5: Ναι.
2: Για τον άνθρωπο που έχει το σταθμό. Άλλο να πει αυτό, ή ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει, ή ο Αγγελόπουλο είναι χειρότερο από τον Γιανακόπουλο, ή ο Γιανακόπουλο είναι χειρότερο από τον Αγγελόπουλο, ναι, κτλ. Ναι. Και άλλο να αρχίσει να πηγαίνει σε άλλα πράγματα.
5: Θα πρέπει λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες και ειλικρινά σας το λέω, κάποιος να τους κλείνεται. Δεν βοηθάει αυτό την ακροματικότητα στον σταθμό με το κύρος που έχει και 30 χρόνια τα οποία γιορτάζει. Πρέπει να μάθουν να είναι ευθρεπείς. Όσοι δεν είναι, να μην ακούγονται. Δεν βοηθάει αυτό το πράγμα σε τίποτα. Η γνώμη μου είναι αυτή, γιατί και εσείς δουλεύετε αυτή την ώρα και ο άλλος κάνει το κέφι του. Ο καθένας που παίρνει τηλέφωνο και λέει τον τάδε και το οτιδήποτε ένα σχόλιο αρνητικό. Το κέφι του κάνει. Ή κάποιο τον εφημερίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λοιπόν για τα ποδοσφαιρικά. Ο Παναθηναϊκός φέτος, θα δούμε ακριβώς τι θα κάνει. Όλα εξαρτώνται, επειδή πολλές φορές τα ακούω και επαναλαμβάνονται, από το προπονητή των Ίστρου. Θα δούμε όταν έρθει η στιγμή να ανακοινωθεί και αρχίζει η ροή των ειδήσεων πλέον και φτάνει μέχρι τα FM. Να δούμε ακριβώς τι έχουν αποφασίσει. Έχουν δικές μου κάνει, έχουν κάνει διάφορα σχέδια, αποφάσεις κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί βλέπω και οι ρεπόρτες επαναλαμβάνονται. Δηλαδή δεν έχουν τίποτα άλλο για να πούνε. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός φέτος, πιστεύω θα πάει καλύτερα, διότι ο προπονητής αυτός είναι πιο ρεαλιστής, πιο ικανός, αν θα δούμε στο χορτάρι. Όσον αφορά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, ο πρόεδρος του δεν συμπεριφέρεται πολιτισμένα. Δεν ξέρω γιατί. Το παιδί αυτό δεν πήρε καθόλου αρχές από τον πατέρα του ή από το θείο του, οι οποίοι ήταν κοσμήματα. Ειλικρινά το λέω, δηλαδή θα προτιμούσα να έχω έναν άλλον πρόεδρο παρά αυτόν, όσο και αν αυτό πειράζει ή οτιδήποτε άλλο. Δεν φέρα αυτά τα πράγματα. Με τη Γυρολίγκα και τώρα και τάλλη διαιτησία, αυτό εκείνο και... Δεν σου φταίει κανένας. Παίξε μπάσκετ, κέρδισε. Δεν κέρδισες. Οκ, δεν κέρδισες. Κάποια λάθη θα γίνουν. Τα εκατέρωτα είναι αυτά μηνύματα και οτιδήποτε άλλο δεν βοηθάνε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να σημαδευτεί. Ειδικά για τη μνήμη του πατέρα του και του θείου του.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι μονοπλευρό, μου φίλε. Αυτό πρέπει να είναι κοινό, δεν πρέπει να είναι μονοπλευρό. Πολλά πράγματα ξεκινάνε από κάπου. Αυτό πρέπει να είναι κοινό και δεν πρέπει να είναι μονοπλευρό, που λες. Αφορά τις συμπεριφορές όλων για όλα.
5: Ωραία. Κάποιοι λοιπόν πρέπει να βάλουν.
1: Δεν
5: μπορεί
1: να πει αυτό έχει ισχύ συμπεριφορά και οι άλλοι που κάνουν τα ίδια έχουν ισχύ συμπεριφορά. Δεν γίνεται αυτό.
5: Μα εγώ δεν βλέπω τους Αγγελόπουλους.
2: Πρέπει να πάμε στην Κρήτη. Αν θες μήνε για να μην σε αδικήσουμε, μήνε στη γραμμή να πάμε στην Κρήτη, γιατί έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο από μικρή ζώνη. Σωτήρη,
1: πάμε, ναι,
2: θα μας μεταφέρει δηλώσεις των παιχτών.
6: Καλησπέρα σας από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις από την μικρή ζώνη. Μίλησαν ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Σκυζηρίδης. Ο Σκυζηρίδης που κάνει τον τεμπούτα του με τα γαλανόλεπτα. Και φυσικά ο Θανάσης Ανδρούτσος που επέστρεψε από 5 και κάτι χρόνια στην Εθνική Ελλάδα. Να πούμε ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είπαν ότι σήμερα δεν ήταν η εικόνα της ομάδας καλή. Ο προπονητής δοκιμάζει πράγματα και σε σχήματα και σε πρόσωπα. Ήταν μια ευκαιρία για να βελτιώσει τα πράγματα, να δουλέψει τα πράγματα ενώπιον των επίσημων υποχρεώσεων που εκεί πιστεύουμε θα παρουσιαστούμε έτοιμοι, είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα, το ξέραμε, το περιμέναμε. Νομίζω ότι είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος ότι βλέπω πάρα πολλά χρόνια, αλλά βλέπω ένα πάρα πολύ καλό κλίμα συνολικά. Και αυτό δεν έχει αλλάξει, μπορεί να πω τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα έχουμε καλύτερες στιγμές και θα καταφέρουμε να βρεθούμε σε μια διοργάνωση. Ο Κιζηρίδης με τη σειρά του, ο Άσος Χάρτς, αναφέρθηκε στην παρουσία του αυτή τη μια εβδομάδα που είναι με τους υπόλοιπους διεθνείς. Ήταν πάρα πολύ καλή υποδοχή όλων στην εθνική ομάδα από την πρώτη μέρα που ήρθα. Σίγουρα ο προπονητής δοκίμασε κάποια πράγματα. Ήταν μια ευκαιρία να δοκιμάσει και πρόσωπα και σχήματα για να βγάλει τα συμπεράσματά του, για να δουλέψει με τους προσφεστές. Μας δώσει και την ευκαιρία αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια. Σίγουρα την περασμένη εβδομάδα η εικόνα ήταν καλή. Σήμερα δεν παρουσιάστηκαμε τόσο καλά. και αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που έχει ποιότητα, έχει ταλέντο και μας δυσκόλεψε. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα, αλλά όλα τα μας όμως τα βλέπουμε σαν να είναι επίσημα, δεν ήταν σαν τελικό, αλλά δεν ήταν καλό το βράδυ για εμάς σήμερα. Χαίρομαι που είμαι στην Εθνική και, και πιστεύω ότι μπορώ να βρω ξανά στην εθνική ομάδα με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αυτά από τη μεικτή ζώνη. Καταλαβαίνεις Κώστα και Νίκο ότι δεν είχαν πολύ ωραίες προσφεστές. Είναι τελευταίες μέρες με τις διακοπές τους. Η εικόνα δεν ήταν καλή. Αυτό είναι δεδομένο. Το είπαμε και την διάρκεια της μετάδοσης. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε πόσο χαμηλά έπαιζε η Εθνική. Δεν είχε ένταση στο παιχνίδι της. Δεν πίεσε την Ιταλία. Παίρνει σε μια ομάδα που σίγουρα έχει νέα πρόσωπα. Αλλά έχουν ποδοσφαιρική παιδεία και μπορεί να μην έχουν πάρα πολλές εμπειρίες, πολύ ψηλές παραστάσεις. Πολλοί από αυτούς παίζουν στη Σεριά και έχουν χρόνο συμμετοχής, αλλά είναι ποδοσφαιριστές που διψούσαν και θέλουν να. Εντάξει,
2: κάποια παιδιά που είναι και από τις μικρές εθνικές, δεν ξέρω σήμερα καλά, στο τρίτο λογικά έχουν παίξει και μαζί πάντως. Φαίνονταν δηλαδή δεν είναι μια ομάδα ότι πήρε πέντε από εδώ, πέντε από εκεί και έφτιαξε κάτι.
6: Από αυτούς
2: είναι συμπαίχτες.
6: Έχουν υπάρξει συμπαίχτες. Έχουν παραστάσεις, ναι. Αλλά εντάξει, στις εθνικές ομάδες αυτό δεν μπορεί να μετράει, γιατί οι ποδοσφαιριστές έρχονται για λίγες ημέρες. Δεν είναι ότι και εμείς για παράδειγμα αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα όταν αλλάζουμε πάρα πολλούς προσφεστές. Νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει και με το ταλέντο τους και την ποιότητα που έχουν. Και αυτό εδώ μένα
2: υπάρχει. Ναι, όμως είναι παιδιά που έχουν παίξει μαζί. Έχει σημασία το να έχουν παίξει μαζί. Δηλαδή αν παίζουν αρκετό καιρό μαζί τους στις μικρότερες εθνικές είναι σημαντικό.
6: Απλά δεν παίζουν συνέχεια, παίζουν κάποιες φορές μαζί.
2: Παίζουν κάποιες φορές, ναι, σίγουρα.
6: Αλλά σίγουρα όμως βλέπεις όμως την ποιότητά τους. Δηλαδή μπήκαν σήμερα στο παιχνίδι.
2: Εγώ είδα κορμιά, δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάρουμε μονομαχία.
6: Δεν είναι θέμα μονομαχία.
2: Τις ειρικάδες και τα λοιπά και δεν τους κρύβανε την μπάλα με τα σώματα. Ειδικά στα χάφη είχαν πολύ καλούς χειριστές.
6: Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική είχε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τις βασικές επιλογές που είχε ο Ιωβάνου στα επίσημα παιχνίδια. Αλλαγές έγιναν αρκετές και το ξεκίνημα του μάτς. Το είδαμε αυτό στο ρόστερ και στην ενδεκάδα που παρέταξε ο Ιωβάνου. Αλλά η ομάδα δεν είχε καθόλου ένταση. Δηλαδή δεν είχε μια σχέση το πρώτο μήχρονο το σημερινό με το πρώτο μήχρονο στο Χόλμη πριν από τρία βράδια. Αλλά δεδομένα, εγώ τώρα θα πει το μας, ότι η Ιταλία έχει ποιότητα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι παιδιά που είναι 20 χρόνια και 18 και 19.
2: Και δεν έχουν, ναι, ακριβώς.
6: Ναι, δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο τέτοιο που τους οδηγεί στο να μαθαίνουν από την αρχή το ποδόσφαιρο σωστά. Δηλαδή να έχουν τις συνθήκες που δουλεύουν, όχι μόνο συνθήκες που δουλεύουν, τα στοιχεία που βγάζουν στο γήπεδο τους, τα βελτιώνουν. Μαθαίνουν ποδόσφαιρο με γερές βάσεις. Οι βάσεις που βγαίνουν είναι αυτές που είναι σε ένα ποδοσφαιριστή. Και αυτό αποδίδει. Και ας είναι ακόμα 18, 19, 20 χρόνια. Και σίγουρα κάποια από τα παιδιά αυτά θα βρεθούν και στα επίσημα που θα έρθουν στον Νέιφαν ίσως λίγο. Γιατί σίγουρα θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές που πήγαν τώρα διακοπές και δεν ήταν στις κλήσεις για τα δύο φιλικά παιχνίδια με τον Λουξεμβούργο και την Ιταλία. Θα είναι σίγουρα στο ρόστερ. Αλλά νομίζω ότι και από τα παιδιά αυτά που είδαμε σήμερα που αγωνίστηκαν σίγουρα κάποιοι θα είναι μέρος του γκρουπ. Είναι δεδομένο αυτό. Και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να πάνε στην επόμενη μέρα. Δεν θα στηριχθείς στους 20 άρεδες της Ιταλίας στα μάτια του Nations League και του Αφρικανικού του γύρω, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Εκεί είναι πιο δύσκολη κατάσταση. Αλλά σίγουρα κάποια παιδιά μπορούν να συνθέσουν από
2: αυτό. Ναι, θα είναι από αυτό.
6: Εννοείται.
2: Παίρνουμε και το Μάνο για να τελειώσει.
6: Ναι, ξέρεις, και ο Μάνος για να μας πει τις δουλειές του Βάνου από τη συνέντευξη.
2: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που μετέδωσε και το παιχνίδι της εθνικής μας. Συνεχίζουμε τον Γιώργο και πάω να πάρω και τον Μάνο εγώ.
1: Ναι.
7: Μισό λεπτό λοιπόν ακόμα. Θα ήθελα να πω ποιο ήταν το αποτέλεσμα σήμερα του αγώνα της Εθνικής.
1: Έχασε.
7: Πόσα.
1: Ένα.
7: Ένα μηδέν. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα πω πριν κλείσω ότι έχει δικαίωμα ο προπονητής να κάνει αλλαγές, να κάνει οτιδήποτε πειράματα γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Μέχρι ότου εμφανίσει ένα σύνολο ικανό. Από εκεί πέρα να παίζει με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Όσον αφορά την Ιταλία, όπως ελέγχει, έχει ποδοσφαιρική παιδεία, την οποία εμείς ακόμα προσπαθούμε να βρούμε. Οκ, λοιπόν, δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα, βλέπουμε το πώς ακριβώς ο προπονητής πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Ευχαριστώ που με ακούσατε και επίσης ο κύριος Γιανακόπουλος θα πρέπει να είναι πιο ευπρεπής και στη μνήμη του πατέρα και του θείου.
1: Άστο φιλέ, δεν συμφωνώ με αυτό που λες, όχι για την ευπρέπεια γενικά, γιατί το πας μονόχνοτα, δεν το πας δίκαια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαιρετώ. Γεια. Εσύ βλέπεις με το ένα μάτι, να βλέπεις με τα δύο, αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε παρακαλώ, η δικιά μου γνώμη, έτσι, καλά κάνεις και ό,τι θες να πεις βέβαια, προς Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι τραμπάλα, η τραμπάλα έχει δύο που είναι πάνω. Εδώ πέρα γενικά στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια τοξικότητα και ακούγονται πράγματα κουλά, τα οποία δεν ισχύουν κιόλας. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά ακούγονται πράγματα που είναι ψέματα και δεν ισχύουν κιόλας. Έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να πω σε καμία συζήτηση ποιος τυπού, γιατί ο καθένας κολλημένος από τα δικά του. Αλλά ότι επειδή βρίσκομαι μπροστά σε καταστάσεις και σε παρακολουθώ και σε δηλώσεις, πολλές φορές μπροστά, λέγονται πράγματα τα οποία, okay, επικοινωνιακά πρέπει να τα πει κάποιος για να προασπίσει τα συμφέροντά του ή για την πλευρά του ή για το κοινό του, αν θέλεις. Αλλά δεν είναι και αληθή όλα. Είναι όπως τα βλέπει κάθε ομάδα. Εντάξει. Και παραπέξει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι μετά, επειδή κάτι δεν πήγε καλά. Πάμε.
2: Χαίρετε.
8: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, έλα, φίλε, ναι.
8: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι, ναι.
8: Τέλειο. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
2: Καλά, προσπαθούμε.
1: Καλή, καλή.
8: Έτσι, όλη την προσπάθεια. Τώρα θέλω να συμφωνήσω με τον φίλο Πριντίνο. Συμφωνώ βασικά στο κομμάτι τώρα του Τζανακόπουλου. Και ήταν και ένα μέρος της συζήτησης που θέλω να κάνω. Πολύ κόσμο, δηλαδή μην χωρίς να προσβάλλω κανέναν.
1: Ναι.
8: Από τη δικιά μου και τη δικιά μου παρατήρηση. Θέλω να πω το ότι, ας το πάμε λίγο στο πιο αγωνιστικό, από αυτά που έχω δει και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
8: Όταν, από αυτά τα οποία ξέρετε τέλος πάντων, όταν μπήκε στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, όταν ακούστηκε από την ομάδα της Βαλένθια το ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε να επηρεάσει το παιχνίδι, σε εισαγωγικά το λέω προφανώς, και τέλος πάντων ότι υπήρχε μια παρέμβαση και έφαγε τρεις αγωνιστικές.
1: Ναι.
8: Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού. Ότι τέλος πάντων επηρέασε την ψυχολογία και των παικτών και του προπονητή και του γύρισε λίγο μπούμεραγκ. Και έφαγε τρεις αγωνιστικές ο άνθρωπος. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς η Βαλένθια, ας πούμε, ξέρω, έπαιζε ωραίο μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάστηκε καθόλου. Ήταν ήδη 2-0 και απλά μετά ο Παναθηναϊκός δεν το πήγε καλά και επίσης θεωρώ ότι τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα δεν έπαιξε καλά και η διαιτησία. Στον τελευταίο όχι, okay, γιατί ήμουν εκεί και ήταν πολύ άνευρος, αλλά στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα πιστεύω ότι επηρέασε όλο το πακέτο.
8: Η λογική μου είναι ότι εφόσον ήταν 2-0 μπροστά και έχασε 3-2 και συνέβη αυτό το πράγμα και έφαγε τις αγωνιστικές, ότι υπήρχε, παιδί μου, κάτι, ότι επηρεάστηκε κάπως. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έφαγε τις αγωνιστικές. Ερώτηση κάνω τώρα, δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
8: Τώρα, από το τελευταίο παιχνίδι που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που ήταν η ίδια συσταγωγικά κατηγορία στην Ευρωλίγκα, έχει φάει τρεις αγωνιστικές ο Τζανακόπουλος, ή δεν υπάρχει κάτι ανάλογο?
1: Όχι, δεν έχει γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει σκηνήσεις, το Παναθηναϊκός έχει πει άλλα για τον Μπαρτζόκα και για τον Λεπενιώτη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι αν, ακόμα και αν υπάρξει κάποια τιμωρία, νομίζω δεν θα φορά, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα φορά αυτή την περίοδο, αλλά την επόμενη.
8: Πάντως, και για τον Μπαρτζόκα, γιατί είδαμε όλοι το βιντεάκι, και για τον Γιαννακόπουλο, ξέρω ότι αυτά πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, ξέρω να αφήσουμε λίγο να παιχτεί μπάσκετ, να δούμε λίγο μπάσκετ, υπάρχουν δύο ομάδες κόσμημα. Και ψήνω το επίπεδο, είναι κορυφαίο το επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει η τελική Ολυμπιακή Παναθηναϊκή και ένα παιχνίδι σοβαρότητας Ολυμπιακή Παναθηναϊκή. Προσελκύει το ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, παγκόσμιο ενδιαφέρον στο μπάσκετ.
1: Γενικά, επειδή η τελική πήγαν πάλι στην ένταση, χάνεται και λίγο η ομορφιά, εντάξει. Σίγουρα αυτό που λες, και γι' αυτό πρέπει να ηρεμήσω. Αλλιώς πρέπει να υπάρχουν άλλο τύπου παρεμβάσεις που δεν θα υπάρξουν, αλλά σίγουρα χάνεται η μαγεία, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια, τα δύο, που εντάξει, τέλος πάντων τώρα ξέρεις τι γίνεται. Επειδή τώρα επαναλαμβάνω, η ένταση, κάθε στιγμή που είναι λάθος πρέπει να καυτηριάζεται. Οκ, stop. Αλλά ο βαθμός της έντασης πολλές φορές πολλαπλασιάζεται ενώ δεν είναι έτσι. Ή επίσης μπορεί να είναι έτσι και από την άλλη πλευρά, αλλά να μην.
8: Okay.
1: Να σφυράμε αδιάφορο, δεν έγινε τίποτα ποτέ.
2: Για να μην αδικήσουμε το φίλο, να ακούσουμε και το Μάνο Σουριά.
1: Ναι.
2: Μένει στη γραμμή, φίλε, μην κλείσει. Μάνο. Στην έξω έχουμε
8: το Μάνο. Καλησπέρα, λοιπόν. Ο Ιβάνη Καβάλα είπε ότι δεν έχουμε κάτι πολλά θετικά από αυτή την αναμέτρηση. Οι λόγοι ήταν κυρίως εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάναμε τα πράγματα τα οποία είχαμε δουλέψει, γυρίζαμε πολύ πίσω, δίναμε γήπεδο στον αντίπαλο, δεν ήμασταν ενεργητικοί, τρέχαμε χωρίς λόγο και δεν είχαμε ανάπτυξη στο παιχνίδι μας γι' αυτό και αλλάξαμε στο δεύτερο μέρος και τον τρόπο που παίξαμε. Έγινε προσπάθεια, προσπαθήσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, αλλά το αποτέλεσμα και η εικόνα δεν μας αφήνει ικανοποιημένους. Θέλω να έχω είτε εικόνα από όλους τους παίκτες, γιατί ρωτήθηκε για τις πολλές αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι συγκριτικά με αυτό της Στοκχόλμης. Λοιπόν, θέλω να έχω εικόνα από όλους τους παίκτες. Δεν θέλω να έχουμε συνέχεια τα ίδια πρόσωπα. Μπροστά μας έχουμε τα παιχνίδια του Σεπτέμβρη, που είναι μια μεγάλη διοργάνωση με δυνατούς αντιπάλους. Έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Όλοι αξίζουν να βρίσκονται εδώ. Και κρατάω την άψογη συμπεριφορά, την επαγγελματική συμπεριφορά που είχαν καθ' όλο το διάστημα αυτού που ήμασταν εδώ. Ο Ιούνιος είναι ένας δύσκολος μήνας, καθώς ακολουθεί τις λήξεις του πρωταθλήματος. Θέλαμε σίγουρα να είχαμε καλά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θέλεις να κάνεις, αλλά με στεναχώρητα δεν βγάλαμε στο γήπεδο αυτά τα οποία είχαμε δουλέψει. Δεν είμαι όμως απογοητευμένος την έξω του Βαγγελμάνοβης από την ΕΤΑ. Ήμασταν όμως έξω από το παιχνίδι, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, και περίμενα ότι θα είχαμε μια καλύτερη εικόνα, να ήμασταν περισσότερο ενεργητικοί. Αυτά ήταν, αυτά είπε ο Ιβάν Κρυβάνοδης μετά το τέλος του αγώνα την συνέδευση τύπου. Φάνηκε όπως είπαμε προβληματισμένος για το ότι δεν μπόρεσαν και όσες θέσεις να εφαρμόσουν από τα οποία δούλεψαν τις προηγούμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως εξέβασε την στήριξη και την εμπιστοσύνη προς αυτούς εν ώψη των αγώνων του Σεπτέμβρη χωρίς να απαντήσει ξεκάθαρα αν προτιμά κάποιον από τους σχηματισμούς, είτε με τους τρεις, είτε με τους τέσσερις που έπαιξε και στα δεύτερα παιχνίδια.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο μου, να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά, παιδί, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, λέει.
2: Πάμε να συνεχίσουμε το φλού και μετά να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί ήδη πήγαμε over 5 λεπτά, 5,5.
1: Ναι.
8: Δύο λεπτά, θέλω, παιδιά, θα
2: μιλήσω.
8: Τέλος πάντων, για να το κλείσω το προηγούμενο, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι μου χαλάνε το μπάσκετ. Εμένα ο αδερφός μου είναι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και πήγαμε μαζί και είδαμε τελικό Ευρωλίγκας, ας πούμε.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, δεν θα κάτσουμε τώρα και με φίλους και τα λοιπά. Είμαστε, ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι και το normal. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι αυτό τώρα το με τα βρυσίδια, με εκείνο μετάλλο και το παρασκήνιο δεν το γνωρίζω. Θέλω να πω και το Ιωαννίδης πιο παλιά, ρε παιδί μου, ξέρω, έβριζε φουλ, ήταν πολύ εκρηκτικός άνθρωπος και ο Μπαρδόκας τέτοιος είναι, okay, και ο Γιαννακόπουλος τέτοιος είναι, απλά υπάρχει μια διαφορά θέσης σε αυτό το κομμάτι και το αφήνω εκεί πέρα, ο ένας είναι πρόεδρος μας του πολιτής, εμπλέκεται περισσότερο και το δεύτερο για το κλείνω αυτό και θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχολείο, να καταλάβετε λίγο και στο φάουλ του στο Φουρνιέ, εγώ έτσι όπως το είχα δει λέω δεν είναι φάουλ, εγώ να το σφύριγμα. Και το λάθος υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Μετέπειτα είδες ότι είχε το χέρι του Ναν και τα λοιπά, οπότε, okay, το δίνεις, δεν το δίνεις. Και τα δύο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν στο 50-50, ας το πούμε έτσι. Λάθη έχουν γίνει και στην ιστορία, έχουν γράψει αυτά τα λάθη, έχουν κληθεί από το αθλήμα, γραφήκλη και τα λοιπά. Εμένα με ενοχλεί που δεν υπάρχουν άλλες ομάδες και χαίρομαι που μπαίνει ο Άρης τώρα, μπαίνει και ο Πάου.
1: Ναι, καλό είναι αυτό.
8: Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες να κάτσουν να κοντράζουν, να βγάλουμε παίκτες για την εθνική. Πάμε και παίρνουμε τώρα παίκτες και τους βαφτίζουμε. Που τα παιδιά, οκ, okay, μπορεί να έχουν συμπληρώσει τα χρόνια τους, δεν θεωρώ ότι είναι παράνομο. Αλλά εγώ θέλω να βλέπω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το Ντάκη από τα Πατήσια και το Χρήστο, ξέρω εγώ, τα Μελίσια να παίζουν. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Και στο αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι λείπει πάρα πολύ ο Ντόρσεϊ και φαίνεται. Επίσης,
1: ναι, ο Ντόρσεϊ, να πούμε ρεπορταζιακά ότι ο Ντόρσεϊ λείπει. Λογικά δεν θα είναι και αύριο. Έχει κάνει ατομικό, έχει κάνει μια προπόνηση και ο Σλούκας επίσης έχει πάρει μέρος στην προπόνηση. Εγώ πιστεύω, χωρίς να μπορεί να πει σίγουρα, ξέρει, γιατί είναι, καταλαβαίνω σε αυτό το επίπεδο και να κάνει με το πώς νιώθουν οι αθλητές. Δηλαδή θα πει ο Ντόρσεϊ του Μπαρτζόκα, ξέρω εγώ, είμαι οκ, okay, βάλε με για 10 λεπτά ή με βάζεις. Και ο Σλούκας πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι να είναι 100% καλά. Αν μπούμε, ίσως έχει λίγο περισσότερη πιθανότητα στο Σλούκα, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα το φυλάξει ο Σλούκα για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, για να κερδίσει κάθε μέρα περνάει, είναι υπέρ του. Οπότε, επειδή μπορεί να έχουμε και Game 5 ή μπορεί στο επόμενο παιχνίδι να είναι επίσης κρίσιμο, αν το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, νομίζω θα το φυλάξει για να έχει τιμοπόλεμο στο επόμενο μάτς. Αυτή είναι η αίσθησή μου όμως, έτσι, όχι κάποια.
8: Ναι, πιστεύω ότι θα κρυθεί στα 5 παιχνίδια. Πιστεύω ότι ο Ντόρσεϊ και να μπει τώρα, ότι δεν θα μπορεί να αποδώσει, οπότε καλύτερα να μην μπει.
1: Ναι.
8: Αβάντης και το στήλι που σουτάρει ο Ντόρσεϊ που σηκώνεται πολύ ψηλά με τον Δίδιδα.
1: Θα λέει επηρεαγμένος, δεν μπορεί να γίνει μπούμεραγκ, ναι.
8: Δεν μπορεί, δεν θα χαλάει η μηχανική του σουτ και βασίζεται στο σουτ. Ο Σλούκας έχει και άλλα στοιχεία γιατί είναι playmaker, οπότε μπορεί να πασάρει, μπορεί να κάνει μπάσκετ, μπορεί να τραβήξει κόσμο. Ο Ντόρσεϊ που κρατάει πάρα πολύ την μπάλα δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ήδη επιβαρημένος. Οπότε νομίζω ότι αν θα παίξει, θα παίξει στο τελευταίο παιχνίδι και δεν θα είναι και βαρόμετρο στο τελευταίο παιχνίδι. Και για να κλείσω με αυτό, θέλω να πω την ψυχραιμία σε όλους.
9: Δηλαδή πραγματικά έχω τσιχαθεί τώρα τα βρυσίδια και εκείνα και τα άλλα, δεν πληγώ μπασκετάκι, ναι. Μα το Θεό.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω που είναι
9: προπονηταράς, ο Μπαρτζόκας είναι προπονηταράς, οι ομάδες είναι super roster τέλειες. Θέλω πραγματικά να κάτσω να δω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή, και να δώσω και το χέρι μου στον Παναθηναϊκό, άμα κάτσει και κερδίσει, και άμα κερδίσει η ομάδα μου, ξέρω, για μένα ακόμα καλύτερα. Οπότε ψυχραιμία, και αυτό εντωμεταξύ, και κλείνω με αυτό, αυτό με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, με τον Μπαρτζόκα, ή δεν ξέρω ότι με τους προέδρους γενικότερα, εγώ δεν ξέρω πώς λένε τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης ή πώς λένε τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, ας πούμε. Ναι. Και δεν τα έχω δει αυτά να γίνονται. Και καλό είναι η πολιτεία να μπορέσει να πάρει μέτρα, και τα μέτρα αυτά να μην είναι, ρε παιδί μου, τώρα για τους ψήφους και τις μαλακίες. Συγγνώμη. Και τους ψήφους και τα. Δεν το είπα.
1: Και τις μαλακίες καταστάσεις.
9: Και τις μαλακίες καταστάσεις, ναι. Λοιπόν. Και να τηρηθούν από όλες τις ομάδες. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι μπαίνουν και θα μπει και ο Άρης, θα μπει και ο ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει δηλαδή του χρόνου, θα ανέβει ο Ολυμπιακός πάνω, ξέρω εγώ, και θα μαχαιρωθούν όπως μαχαιρώσαν εκείνο το παιδί που ήταν Αριανός, δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, δεν τρελαθούμε δηλαδή. Είμαστε στο 2026. Αυτά, ξέρω εγώ, τα γινόντουσαν, ήταν πριν από 20 χρόνια. Και 20 χρόνια μου λες ότι δεν έχουμε οριμάσει, ας πούμε, σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία. Ναι. Και θέλουμε και η εθνική μας ομάδα να βγει μπροστά και θέλουμε αυτή η χώρα πάει καλύτερα. Τέλος πάντων. Και για την εθνική είμαστε χάλια, για την μπάλα θέλω να πω, εντάξει. Και νομίζω ότι θα φύγει και ο προπονητής, εγώ θέλω το βάλσει, μακάρι να ξανάρθει ένας τέτοιος τύπος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου φίλε, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την παρέα. Έχουμε break, πάμε. Break.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι.
3: Εκτός αν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
7: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
8: Δεν νίκη, ηρέμησε.
9: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
10: Wow. Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
11: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
12: Δυνατό το βολί.
13: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
14: Με τον σκυλιοπίδι από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
15: Σκόρε ο Στεφανίδης με απευθεία σε εκτέλεση πέραντι.
16: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Αλλά στου συνδέξει ματέρε.
17: Η μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρί στα σταυροτήρια και τώρα.
8: Ερικία, ηρέμησε.
18: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
19: Καλοκαίρι Αυγούστου, κράτησε το είπανε καλό, το άκουσες.
20: Ρουφάμε και τα λέμε, ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
21: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
8: Ηρέμησε.
22: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρια. Στο Περιστέρια.
8: Περιστέρια. Ηρέμησε.
19: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα, είναι. Πλάστα τώρα την κάνανε, κάνανε τους Αρδάνους κοδαετία.
23: Βέβαια, όσα θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
8: Ναι.
24: Και μιλάω ρε Κλεφτόπουλο.
3: Έλα, τι λέει. Όχι ρε Τάσο. Πλάτο. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπαθάει που ακούνε, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
25: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
26: Βαθιά τσέπη έχεις φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτια.
24: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
26: Σέφαγε
25: το φαγητό.
26: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
8: Ωρε! Ζήτω!
27: Κανείς το περίμενο πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
28: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
21: Ενημερωμένοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
29: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
30: Λουγκάν Κούπα!
3: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
8: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
3: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.

0: Εγώ δεν θα παίξω το παιχνίδι που παίζουν αρκετοί από εσάς. Γιατί το λέω? Κάποιοι είναι απλά σκακές, σου θέλουν από κάτι. Κάποιοι απλά, ό,τι και να πεις, θα τα αφισβητήσουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Γιατί προφανώς αυτή τη σειρά των αγώνων τα τελευταία χρόνια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού έχουν γίνει φάουλ κατέρωθεν μέσα στον πανικό ή με στην ένταση. Απλά ο καθένας από τα μηνύματα που λαμβάνω και εδώ, πράσινα και κόκκινα, θυμάται αυτό που του συμφέρει. Έτσι. Δηλαδή κάποιος θα πει, ξέρω εγώ, ότι ο ένας μου λέει εδώ, γιατί δεν λες για αυτό που έγινε, για αυτά που ο Μπαρτζόκας στα αποδυτήρια. Ο άλλος θα μου πει, γιατί δεν λες για αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος. Ο άλλος θα πει, γιατί δεν λες αυτά που έκανε ο Φουνιέ πέρσι. Ο ένας θα πει, τον άλλο τον είχα τιμωρήσει, τον άλλο τον είχα τιμωρήσει. Και υπάρχει μια γενική προσέγγιση, υποκειμενική, ότι θέλει ο καθένας σημάται, όπως θέλει το βολεύει. Αν κάποιος είναι σωστός, πρέπει να βγει και να πει για όλα. Όχι μόνο ότι τον βολεύει, αυτό λέω. Οπότε τώρα το να κάθεσαι να ασχολείσαι, που δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα, να δημιουργήσεις απλά έτσι μια γενική τάση, λέω. Να κάθεσαι να ασχολείσαι με το πώς βλέπει ο καθένας, επειδή το γουστάρει έτσι από την πλευρά του και βλέπεις τα 10 που έχουν γίνει το 1, οι προτάσεις τα 9 που είναι μόνο τα υπέρ του, δεν πρόκειται να βγει άκρη. Εδώ δεν έχει βγει άκρη, παιδιά, 500 χρόνια. Τη βγάλουμε εδώ στο ράδιο. Εν τω μεταξύ, είναι ένας τύπος πραγματικά αμπαλαίο, φίλε, είσαι πραγματικά αμπαλαίο, που έχεις βάλει ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με τον Μαφαίο. Αλλά εντάξει, είσαι ο κλασικός, ο ξερόλας ο Έλληνας, που έλεγε και ο Γιώργιου, ο φίλος μου, που τα ξέρει όλα κλασικά και έχεις ένα φίλο που σου είχαν πει κάτι κτλ. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αλήθεια. Έχω καλή διάθεση, αλλά δεν μπορώ. Είναι δικό σου θέμα, λέει, δικό σου το πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εσύ θες όλοι και καλά να έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με αυτό, επειδή πάει στον Ολυμπιακό για να πει: α, τον πήρα τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Εδώ σου λέμε ότι κοιτάς και τον Τζάμπρα και άλλο ο Παναθηναϊκός, εκεί είναι το κόλλημά σου. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι. Τι τραβάμε. Αχ, Παναγία μου, πάμε. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα, φίλε. Τι έγινε με Καμαρά, Νίκο? Σ' άκουγα προβληματισμένο χθες. Τι λες, ρε φίλε, πού ήσουν τόσο κοντά? Έλα, φίλε μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Θα σου πω για τον Καμάρα, λέγε. Ναι.
1: Να, δεν μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αλέξανδρο, το λέω μου.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Ποιος είπε, ρε φίλε, ότι δεν πειράζει? Εσύ λες ότι δεν πειράζει. Μόνος σου βγάζει συμπεράσματα, μόνος σου, πραγματικά. Δεν υπάρχει κανένας λιτρωμός. Έλα, πάμε, φίλε, λέγε, Αλέξανδρο.
1: Κύριε Φαγκάκη, αν είναι τέτοιο, δεν μπορεί.
0: Δεν έχει σημασία, νομίζω, αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ, είσαι πάνω από 40, πάνω από 50, πόσο
0: είσαι? Πες αυτό που θες να αφήσεις, ρε φίλε. Μην ασχολείσαι μαζί μου που είμαι. Όσο θέλω είμαι εγώ. Άσε με. Δεν έχει κανένα ρόλο. Θες να πεις κάτι, πες το.
1: Okay. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι τον Κώστα που έχουμε μιλήσει κανένα
0: δεκαετία φορές. Δεν είναι εδώ ο Κώστας αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, να ρωτήσω εσάς τότε.
0: Παρακαλώ.
1: Το Παύλο το Γερακάρη, τον θυμάστε, τον δημοσιογράφο?
0: Βεβαίως.
1: Τον κύριο Αργυρίου.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Διακογιάννη.
0: Ωραία, πες, ρε φίλε, αυτό που θες να πεις τώρα, θα πάμε όλους, θα περάσουμε όλους.
1: Ξέρατε, κανένας από αυτούς τι ομάδα είναι?
0: Εγώ ήξερα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ο κόσμος ήξερε.
0: Νομίζω ναι. Αρκετοί.
1: Ήξερε ο κόσμος τι ομάδα είναι ο κύριος Αργυρίου? Ναι.
0: Πες, ρε φίλε, τι θες να σου πω? Θες να πεις κάτι και το πας μέσω Λαμίας? Πες αυτό που θες να πεις.
1: Μα δεν το πω, δεν έχω κάτι να φοβηθώ εγώ για να το πάω μέσω Λαμίας.
0: Φίλε, θα πεις αυτό που θες να πεις, αγόρι μου, καλό. Πες το.
1: Προσπαθώ να σας εξηγήσω,
0: ναι,
1: ότι με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε,
0: ναι,
1: εσείς και κάποιοι όμοιοι σας,
0: μάλιστα,
1: είστε αυτοί που προάγετε τη βία.
0: Εντάξει, καλά. Αυτή είναι μια γραφική για μένα τοποθέτηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Την προάγουν όλοι οι άλλοι τη βία και πραγματικά είναι μια καραμέλα παντελώς ψεύτικη στην πραγματικότητα. Γιατί το ζούμε από μέσα και μπορώ να σου επιβεβαιώσω.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με χρώμα, αλλά είναι καραμέλα που για μένα, επειδή το ζω τον αθλητισμό από μέσα, είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Πολύ μεγάλο ψέμα.
1: Καταρχήν δεν έχετε ζήσει τον αθλητισμό από μέσα περισσότερο από όταν έχω ζήσει εγώ.
0: Δεν κάνουμε διαγωνισμό ποιο τον έχει ζήσει και δεν μπορεί να ξέρει αν τον έχω ζήσει. Γιατί δεν ξέρει ποιο είμαι και τι είμαι. Πώς ξέρεις την προσωπική μου ζωή?
1: Ξέρω εγώ, έχετε πάνω από 3.000 φυλάγων.
0: Φίλε, επειδή έχει πάρει εδώ να πει 5 ξυπνάδες, θε να πει κάτι σοβαρό, τι θε να πει.
1: Ναι,
0: επειδή το ύφο σου παραπέμπει ότι πα να πουλήσει μια ξυπνάδα. Γι' αυτό πήρε, δεν πήρε να συζητήσουμε. Πε λοιπόν.
1: Όχι,
0: περίμενε, περίμενε. Βγάλε. Επειδή ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκει. Βγάλε το λόγο σου
1: για
0: να
1: το
0: πει. Θα σου πω αυτό που θέλει να αποδείξει κάτι, αλλά θε να το πει ότι εγώ είμαι έξυπνο και σένα θα σε φέρω σε δύσκολη θέση τώρα γιατί βγήκα στον αέρα. Βγάλε το λόγο σου. Να σου πω εγώ, βγες στο μπαλκόνι. Φέρες όμως να με ξέρεις και από χθες. Βγες στο μπαλκόνι λοιπόν, γιατί αυτό θες να κάνεις. Μίλα μόνος σου, μίλα μόνος σου. Βγες στο μπαλκόνι, φίλε μου καλέ. Βγες στο μπαλκόνι, μίλα μόνος σου. Βες το λόγο σου, παίξε μπάλα. Και ένα μικρόφωνο έχεις και εσύ. Είμαστε δύο μικρόφωνα. Ένα εγώ και ένα στην άλλη. Είμαστε και εσύ. Όχι απλά, φίλε, έχω ένα επίπεδο και δεν μπορώ να το συγκρίνω με το επίπεδο που θες να παίξει μπάλα εσύ αυτή τη στιγμή. Δεν με νοιάζει και για μένα. Έχουμε και δύο μικρόφωνα και μιλάμε και δύο. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν, επειδή είμαι πολύ τίμιος, πες το λόγο σου, βγες στο μπαλκόνι. Χαμήλωσε το λίγο, μισό λεπτό, δεν μπορώ να μιλήσω. Χαμήλωσε λίγο. Βγες στο μπαλκόνι, πες αυτό που θες να πεις, μόνος σου, δεν σε διακόψω καθόλου. Βγάλε το λόγο σου, άσε τις ερωτοαπαντήσεις και τις εξυπνάδες. Πες ό,τι γουστάρεις, είσαι ελεύθερος, δεν σε διακόπτω πραγματικά. Έχεις ένα λεπτό, θα πεις όλα. Ό,τι πιστεύεις, ό,τι θες, ό,τι νομίζεις. Και να κλείσουμε. Πες το. Δεν θέλω να κάνω διάλογο γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος σου. Οπότε βγάλε το φίλο να τα πει αυτά που θέλει, τις τοποθετήσεις του και να προχωρήσουμε. Έλα φίλο μου, πες τα.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ δεν διεκδικώ ένα λεπτό δημοσιότητα.
0: Εγώ δεν θα σε διακόπτω.
1: Εγώ απλά σας ρωτάω, σας ρώτησα για τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους, τους οποίους εμείς παρακολουθούσαμε χρόνια και δεν ήξερε κανένας εξημών τι ομάδα είναι ασχέτως που έγραφαν. Πήγαμε 25 χρονών για να μάθουμε ότι ο κύριος Κωνσταντουδάκης είναι ΑΕΚ όταν έγραφε στο ΦΟΣ. Πήγαμε 30 χρονών για να μάθουμε ότι ο κύριος Διακογιάννης είναι Παναθηναϊκός. Εσείς και οι οποιοδήποτε ομοιοί σας, ασχέτως χρώματος και ομάδας, προάγεται τη βία. Και το κακό είναι ότι την προάγεται σε νέα παιδιά. Ντροπή.
0: Τελείωσες, εντάξει. Οκ, φίλε, το πες. Πάμε παρακάτω. Έλα. Τελείωσε. Είπα αυτό που θέλει να πει ο φίλος. Όλα κομπλέ. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Χαίρετε. Απλά να απαντήσω και εγώ στο φίλο ότι μπορεί να είναι ο καθένας ό,τι ομάδα θέλει και δεν ανάγκη να το κρύβει. Και το ότι κάποιος δεν έλεγε την ομάδα του δεν μου λέει τίποτα εμένα. Δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά. Μπορεί να μάθεις να την πεις, να μην την πεις. Ή μπορείς να κάνεις ό,τι τη λες και να μην τη πεις. Πάντως, πολύ ξέραμε τι είναι ο καθένας, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει στη ζωή του. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Επίσης, αυτό με τη βία το θεωρώ πραγματικά μια τελείως αστεία τοποθέτηση. Γιατί προφανώς όλοι έχουν ευθύνη όσοι κινούνται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αλλά τι γίνεται. Έχει κάνει ο άλλος μια πατάτα, γιατί και εσύ αυτό που κάνεις τώρα, φίλε, να σου πω τι κάνεις με αυτό που έκανες. Εσύ που μίλησες πριν, κάνεις ακριβώς το ίδιο για το οποίο κατηγορείς. Και τα φύλλα αγώνα δεν έχουν να κάνουν με την αντίληψη του καθενός. Ας έχεις παίξει και 100.000 ώρες μπάλα και ας έχεις και 500.000 φύλλα αγώνα. Το φύλλο αγώνος δεν σημαίνει ότι έχω και αντίληψη για το τι γίνεται. Ούτε λέει κάτι. Κατάλαβες. Αυτά τα θεωρώ είναι σαν μερικούς που μου λένε εγώ είμαι 65 φύλλα και έχω δει 30 αγώνες. Δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα. Η φοράδα σαλώνει. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Ότι βλέπεις, εγώ μπορώ να σου βρω ένα μικρότερο από σένα που έχει καλύτερο μάτι από σένα στο γήπεδο. Και από μένα. Πολλά παιδιά μπορούν να ξέρουν πολύ καλύτερη μπάλα. Τι πάνε να πει αυτό. Δεν διεκδικώ ότι εγώ ξέρω την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα και ότι ό,τι πω εγώ είναι top. Εσύ το βλέπεις έτσι. Εσύ έχεις ανάγκη να ακούσεις δημοσιογράφο για να προβατοποιήσει και να ακούσεις από πίσω ό,τι θέλεις. Ο δημοσιογράφος θα πει αυτό που πιστεύει ή αυτό που έχει το ρεπορτάζ και δεν το πιστεύει, απλά το καταγράφει. Όταν θέλει κάποιος όμως να ταυτιστεί με ένα δημοσιογράφο στην πορεία, είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν κάλεσα ποτέ κανένα να τον προσιλητήσω. Δεν σου είπα πίστευε με, είπε ο Παγκάκης, και ό,τι λέω εγώ είναι σωστό. Εγώ με τον τρόπο μου, καλός, κακός, μέτριος, μεταφέρω ένα ρεπορτάζ. Έτσι. Αυτό το ρεπορτάζ κάποιες φορές θεωρώ ότι κάποια πράγματα που λέγονται είναι υπερβολικά, είναι όπως τα βλέπει ο καθένας από το δικό του γυαλί. Άλλες φορές τα λέω ακριβώς όπως μεταφέρονται και ο άλλος τα χρεώνει. Λέει ρε φίλε, εσύ αυτό. Μα εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου της ομάδας. Εγώ μεταφέρω απλά πως είναι επακριβώς στις 12 και 10 το βράδυ, εκείνη την ώρα κάτι που μπορεί να αλλάξει στις 12 και μισή ή να γίνει κάτι άλλο στις μία παρατέταρτο. Δεν το οικειοποιούμε, ούτε ταυτίζομαι, ούτε είναι δικό μου, ούτε βγάζω ανακοινώσεις. Το μπερδεύεται συνέχεια αυτό. Και αυτό με τη βία είναι πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Γιατί για να δουλέψει, φίλε, αν είσαι αντικειμενικός, για να δουλέψει το κομμάτι βία, πρέπει να αρχίσεις από το σχολείο και τον υπηαγωγείο, να περάσεις στα παιδιά και στο εκπαιδευτικό σύστημα το πώς φέρονται, να περάσουν οι οικογένειές τους το πώς φέρονται, να περάσουν οι δημοσιογράφοι που έχουν μάθει με τις οικογένειές τους το πώς πρέπει να φέρεσαι, οι φίλαθλοι στα γύρδα που πρέπει να φέρεσαι, οι πολιτικοί παράγοντες και οι αθλητικοί για το πώς πρέπει να φέρεσαι, και είναι ένα κομμάτι που καθένας έχει την ευθύνη του. Εσύ που βγάζεις τον ποπό απ' έξω, είσαι ο πρώτος που προάγει τη βία. Και που βγαίνεις στον αέρα και λες ότι οι δημοσιογράφοι προάγουν τη βία. Είσαι ο πρώτος που κρύβεσαι πίσω από ένα μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μπροστά και με ξέρουν, που βγαίνεις και κατηγορείς για να πουλήσεις μια ξυπνάδα. Και για μένα είναι πολύ επιφανειακός και επιπόλαιος όποιος θεωρεί ότι μόνο οι δημοσιογράφοι προάγουν τη βία, χωρίς να βγάζουν την ουρά κανενός δημοσιογράφου ότι δεν προάγουν και οι δημοσιογράφοι τη βία. Αλλά έχουν όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης, ακόμα και ο φύλαθλος, ο απλός, που πηγαίνει στο γήπεδο και δίπλα του σηκώνεται κάποιος και βρίζει και του λέει: «Εσύ κόφτο, μη βρίζεις, φίλε, γιατί θα δω με το παιδί μου να δω μπάλα». Αλλά θα πρέπει να κάτσει να πλακωθεί μετά. Και αυτός με την ίδια λογική τη δική σου προάγει τη βία. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλοί καμένοι γύρω-γύρω, δεν μπορείς, φίλε, να σώσεις όλη την κατάσταση. Λες πέντε πράγματα και ο καθένας θα τα πάρει, πίστεψέ με, και λάθος να είναι και σωστά να είναι, όπως ο καθένας έχει μάθει από το σπίτι του και το μυαλό του να αναλύει ή έχει μια χία αντίληψη να καταλάβει πέντε πράγματα. Τώρα τα φύλλα αγώνα, καλά έκανες και τα πλήρωσες. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Πάμε, φίλε. Και φίλε, φέρουμε ένα αποστάνηση, ναι. Για πάμε. Το πρόβλημα προβάλλεται, παιδιά. Και το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν λύνεται όμως. Και αν το πεις και 50 φορές, δεν λύνεται. Και το πρόβλημα βίας έχει περιοριστεί ή δεν έχει περιοριστεί. Εδώ πέρα, δηλαδή, προάγει ο δημοσιογράφος το πρόβλημα της βίας και πάει ο άλλος, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, πήγε το παιδάκι και περνούσε ένα τρεις στοιχεία και το μαχαίρωσε. Ο δημοσιογράφος φταίει. Που βγήκε. Δηλαδή, το μυαλό ενός ανθρώπου μέχρι εκεί φτάνει. Για να έχει αντίληψη για το τι γίνεται. Έλα, ρε φιλαράκο, θα μιλήσεις.
3: Δεν πας καλύτερα σε διάλειμμα?
0: Όχι ρε, πάμε. Είχαμε τώρα, δεν έχουμε άλλο.
3: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, στο φουρνό?
3: Ναι.
0: Έλα, για πάμε.
3: Ο Χάρης είναι εκεί?
0: All time classic, ναι, συγγνώμη, πια λίγο νερό.
3: Ε,
0: πια λίγο νερό, ναι, ο Χάρης, ναι.
3: Χάρη, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Αυτό το βρίσιμο εντός, όχι εντός, αυτή τη συμπεριφορά των φιλάθλων εναντίον του Μπαρτζόκα πρώτη φορά τη βλέπουμε. Στα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή ο Σπανούλης δεν έχει ακούσει. Ο Σλούκας πρόσφατα δεν έχει ακούσει.
4: Ο Παπαπέτρου.
0: Όλοι έχουν ακούσει.
3: Ο Σιγάλας του παρελθόν δεν έχει ακούσει.
0: Όλοι έχουν ακούσει.
3: Ο Περπέρογλου όταν ήρθε σε εσάς δεν έχει ακούσει.
0: Ναι, λέει, ναι. Ναι, λέει.
3: Ναι. Προς τι όλη αυτή είναι η συμπεριφορά του Μπαρτζόκα μέσα στα αποδυτήρια?
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα μην πάρουμε συμπεριφορά.
3: Εγώ δεν είναι. Ναι. Προς τι όμως? Γιατί ναι, μεν αναφερόμαστε πολλές φορές στη συμπεριφορά του Δημήτρη και εγώ απορώ για ορισμένους παναθηναϊκούς εδώ που βγαίνουν και μιλάνε με τα χειρότερα για τον Δημήτρη, έτσι. Ο Δημήτρης προχθές κινήθηκε. Μισό λεπτό. Ο Δημήτρης. Ναι, για πες, γιατί δεν ακούω καλά.
4: Λέω, για μένα είναι λάθος και μόνο που συγκρίνουμε.
0: Για μένα είναι λάθος, λέει, και μόνο η σύγκριση.
4: Άλλο τι κάνει ο
0: καθένας. Άλλο τι κάνει ο καθένας και άλλο είναι σωστό.
4: Εγώ κάνω τις δικές μου πράξεις, εσύ κάνεις τις δικές σου πράξεις.
0: Ο καθένας κάνει τις πράξεις του και αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
3: Δεν τον ακούω, μωρέ.
0: Ο καθένας κάνει τις πράξεις του και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Άλλο τι κάνει ένας, άλλο τι κάνει ο άλλος. Είναι λάθος και μόνο που συγκρίνουμε, λέει.
3: Βάσει με τα βίντεο, Χάρη μου, που βγήκαν στη δημοσιότητα, ο Δημήτρης, ναι, μεν έχει μπει στο γήπεδο, ναι, μεν διαμαρτύρεται, έχει κινηθεί απειλητικά για τη σωματική ακυρότητα των διαιτητών. Πες μου με το χέρι στην καρδιά, έχει κινηθεί ο Δημήτρης απειλητικά?
0: Το έχει κάνει, λέει, στο παρελθόν. Τι σημασία έχει?
3: Για το παρελθόν συζητάμε τώρα ή αυτό που έγινε προχθές?
0: Έναν άνθρωπο τον κρίνει συνολικά.
4: Όπως και τον Μπαρτζόκα.
0: Όπως και τον Μπαρτζόκα αντίστοιχα, λέει.
3: Γιατί ο Μπαρτζόκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι ζήτησε συγγνώμη.
4: Και καλά έκανε.
3: Και ναι, καλά έκανε και ξανά όμως. Γιατί έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό προπονητές οπαδοί του Παναθηναϊκού. αλλά δεν έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Πουλάει πάρα μα πάρα πολύ ο παδισμός, ο παδισμός Μπαρτζόκας. Και δεν θα του βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή παράγει βία. Χωρίς να το καταλαβαίνει, επειδή είναι οπαδός. Είναι ο οπαδός μέσα του. Παράγει βία χωρίς, δηλαδή πάνω στην έξαρξή του, χωρίς να καταλαβαίνει τι κάνει, παράγει βία. Ο άλλος του λέει μίλα καλύτερα και ο άλλος του λέει δύο φορές στα φρύδια μου.
0: Εντάξει παιδιά, πού καταλήγουμε τώρα?
3: Πού καταλήγουμε ρε εσύ? Η ντροπή να μην πέφτει πάντα στον Παναθηναϊκό, ρε εσύ Νίκο. Αυτό που λες, να μην βλέπουμε μόνο με το ένα το μάτι, να μην τα βλέπουμε τα δύο.
4: Αυτό είναι το λάθος. Γιατί το μπλέκεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί?
4: Γιατί μπλέκεται ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί μπλέκεται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
4: Η συμπεριφορά είναι του Γιανακόπουλου.
0: Η συμπεριφορά λέει είναι αφού του Γιανακόπουλου ή του Μπαρτζόκα. Αντίστοιχα να μην μπλέκονται οι ομάδες. Δεν έχει να κάνει με την ομάδα.
4: Γιατί να χρεωθώ εγώ τη
0: συμπεριφορά. Γιατί να χρεωθεί κάποιο τη συμπεριφορά του χι παράγοντα.
3: Δυστυχώς έτσι είναι. Από τη στιγμή, χάρη μου, από τη στιγμή που είναι παράγοντες μιας ομάδος, δυστυχώς επηρεάζει την ομάδα.
0: Ρε παιδιά, να σας το παιδιά, ακούστε, αν έχετε κοχώνες, να σας το πω αλλιώς, για να το σκεφτείτε, άστε τώρα αν είμαι εγώ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός γιατί. Σκεφτείτε λίγο με τον εαυτό σας, το λέω στον Παναγιώτη. Έχει κάνει, δεν θα πούμε τι κίνηση, γιατί ο ένας θα πει εμένα μου έκανε λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εκεί. Έχει κάνει μία χι κίνηση ο Γιανακόπουλος παράδειγμα. Εντάξει, λέω παράδειγμα. Έρχεται λοιπόν ένας Ολυμπιακός, και λέει, παιδιά ο Γιανακόπουλος είναι λάθος γιατί πάτησε δύο μέτρα με στον αγωνιστικό χώρο και είπε στους διαιτητές έπρεπε να δώσετε τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Αυτό είπε ο Γιανακόπουλος. Εντάξει. Λοιπόν, έπρεπε να δώσει τεχνική ποινή. Οπότε είναι λάθος για μένα γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να πει στο γήπεδο γιατί μπορεί να φωνάξει, να δημιουργήσει ένταση. Ωραία. Ο ίδιος Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ανάποδα, για να μην μπερδευτούμε τώρα και έχουμε τέτοια. Ο ίδιος Ολυμπιακός που τώρα λέει γιατί έγινε αυτό. Και πραγματικά κοιτάξτε τον καθένα σας και πείτε όχι βάση πόρωση του καθενός ή τύπου στηρίζα τον μπαμπά σας από μικρή.
3: Συμφωνώ.
0: Ο ίδιος Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Λέμε γιατί είναι, ξέρεις, το ίδιο αυτό αντίστοιχα.

0: ανάποδα. Όταν ο Φουρνιέ, ας πούμε, πέρσι έκανε εκείνη μια κίνηση χ, γύρισε εκεί από αυτό το πράγμα γιατί το έκανε ο Φουρνιέ. Εάν το είπατε, όποιος το είπε, ότι γιατί ο Φουρνιέ έκανε αυτή την κίνηση στο ΆΚΑ και τώρα λέει το ίδιο για τον Γιαννακόπουλο, οκ, okay, δεκτό, παρατηρείτε, παρατηρεί, λέει παρακάτω πάμε. Όποιος δεν είπε τίποτα πέρσι γι' αυτό και τώρα του λέει μόνο Γιαννακόπουλος, δεν μπορεί να συζητήσει σε καμία βάση. Γιατί τα βλέπει όλα πρασινοκόκκινα, κίτρινα, άσπρα.
1: Αντί ας πούμε να κοιτάξουμε και λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι, γιατί γίνονται παιχνίδια. Γίνονται παιχνίδια και εμείς αγαπάμε το σπόρο, το άθλημα και όχι τα παρελειπόμενα. Αντί για να συζητήσουμε που όντως, ειδικά στο δικιά μας την ομάδα, έτσι, Νίκο, υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να πουλήσει ακριβά το τομάρι του μέσα στο πρωτάθλημα. Μέσα στους αγώνες. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται ότι έχει κάποια ψυχολογία να πουλήσει ακριβά το τομάρι του.
0: Ναι.
1: Όμως έχει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο σπορτ, ας πούμε, αντί να συζητήσουμε αυτά, συζητάμε τον Μπαρτσόκα και τον Γιαννακόπουλο. Και λέει ο Χάρης ότι δεν τα μπλέκουμε. Δυστυχώς μπλέκονται μόνα τους, Χάρη μου. Αλλά αντί να πούμε ότι, παράδειγμα, ο Σόρτς αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω δηλαδή αν χωράει, αν τι παίχτης είναι, αμυντικά όμως, αν και πρόσεξες, Νικό, ο Ολυμπιακός το χτύπαει συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Και ο Γκραντ, δεν είναι ο Γκραντ ο περσινός, ο προπέρσινος.
0: Ναι, ο Γουάντσο και εμένα μου κάνει τίποτα.
1: Ότι μπορεί να παίξει άμυνα για δύο παίχτες.
0: Βέβαια, κάποια στιγμή είναι και το θέμα των ξένων, εντάξει, αλλά, anyway, φίλε, να σου πω κάτι. Για να μιλήσουμε λίγο
1: πασχετικά.
0: Πάνω, για να μιλήσουμε λίγο πασχετικά. Έχουμε πάει τώρα στην εξής εξίσωση. Ολυμπιακός έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν έχει τον Ντόρσεϊ που του χαλάει το παιχνίδι πολύ επιθετικά. Και είναι μια ομάδα που δείχνει ψιλοάδια, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί έχει την εμπειρία και την έδρα αυτή τη στιγμή. Έχει πλεονέκτημα έδρας. Εάν πάει το παιχνίδι ακόμα και σε πέμπτο αγώνα να παίξει μέσα στο γήπεδό του, που είναι ένα μάτι, θα δίνει όλα και παίρνει μια κούπα. Ο Παναθηναϊκός, που για μένα φέτος δεν είχε τόσο καλή ομάδα, ομάδα εννοώ, στο σύνολο, αλλά έχει τρομερούς παίχτες και τρομερό σύνολο, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κηδεία στο Ολυμπιακό και τα παίξει προχθές στο κλειστό Ολυμπιακό Αναστάσιο. Και άνετη νίκη, έτσι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει χτυπητές αδυναμίες.
0: Έχει,
1: παρόλο
0: τάξη,
1: που λέμε το έχει χτυπητές.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Το 5 πονάει πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Για να φανούν οι αδυναμίες σου, πρέπει να παίξει και στο πήκο αντίπαλος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός προχθές, αν άκουσε τη δηλώση του Μπαρτζόκα, είπε: δεν είχαμε ένταση, δεν πήγαινε πρώτη στην μπάλα, δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Όσες αδυναμίες και να έχει ο Παναθηναϊκός, αν δεν τις εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, ή αν για παράδειγμα ο Χέις Ντέιβις είναι σε τρομερή μέρα όπως ήταν χθες, ή ο Ναν, μπορεί να σου κάνουν ζημιά, ή ο Βεζέγκοφ ή ο Φουρνιέ.
1: Ο Ναν έχει καιρό που δεν είναι καλά.
0: Ή ο Βεζέγκοφ ή ο Φουρνιέ, μπορεί να σου κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι και να σε εκτελέσει με την ψυχολογία, την έδρα ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι, φιλέ. Και θα δούμε.
1: Σίγουρα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Σίγουρα είναι. Αλλά αρκεί να αρκεστούμε και στα διαιτητικά λάθη. Έτσι. Όχι στη συμπεριφορά του Δημήτρη και του Μπαρτζόκα. Όπως είπε.
0: Επίσης, το αν κάποιος είναι χούλιγκαν.
1: Διαιτητικά λάθη, Χάρη μου, υπάρχουν.
0: Τι λέει, τώρα τι θα κάνω αυτό. Θα κάνω τώρα να μεταφραστεί με το Χάρη.
1: Μα δεν τον ακούω, μωρέ.
0: Δεν είναι ανάγκη να τον ακούς, δεν κάνει εκπομπή το παιδί. Χολύψει. Έλα, ρε Χάρη, εδώ να κάνουμε εκπομπή.
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Ας είναι η κολλήψη.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλο φίλο. Έλα, να μιλήσει κανένας άλλος πάνω. Πάμε.
1: Εντάξει, έλα.
0: Έλα, φιλιά. Άντε, και καλή δουλίτσα. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, ναι.
2: Μανώλης Αυμάρους, δεν ξέρω αν είχα μιλήσει μαζί σου για τον Παλτίνι. Εσύ σου είχα μιλήσει για τον Παλτίνι.
0: Δεν θυμάμαι, φίλε. Νομίζω
2: όχι. Όχι, γιατί
0: δεν μου θυμίζει κάτι, λέω το για τον Παλτίνι συζήτηση, ναι. Τι θες να πω για τον Παλτίνι.
2: Άλλο λέω. Είχα πάρει να μιλήσω με τον Κώστα, δεν ξέρω τι κάνουν εκπομπή και βρέθηκα με ένα ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, αλλά μάλλον δεν είσαι. Τέλος πάντων.
0: Αν θες να πούμε κάτι για τον Παλτίνι, τα λέμε πάντως.
2: Καλά, για τον Παλτίνι του Παναθηναϊκού λέγαμε τότε, τον Φράνκο Παλτίνι. Σήμερα στον πάγκο ήταν ο Σίλβιο Μπαλτίνι. Εγώ γι' αυτό πήρα να πω πρώτα, άσχετα θα ήθελα να πω και για τον μπάσκετ μετά. Για τον Σίλβιο Μπαλτίνι να πω είναι εκπληκτική μορφή, εντάξει στην Ελλάδα δεν τον ξέρουν α πούμε. Εγώ επειδή έχω ζήσει στην Ιταλία τέλος πάντων, είναι μια μορφή. Αυτός που είναι τώρα προπονητής στην Ιταλία είναι υπηρεσιακός, έτσι ήταν στις μικρές κατηγορίες. Είναι για να καταλάβεις ο προπονητής που είχε κάνει μεγάλη πορεία στη Β' Εθνική, είχε ανεβάσει την Έμπολη με Μακαρόνε, την Ατάλη, έχει βγάλει αυτούς τους παίκτες, Αντάνη και τέτοιους. Ο πατέρας του ήταν, τα έχει πει αυτό σε συνεντεύξεις, ο πατέρας του όταν ήταν

0: σου αρέσουν, ας πούμε. Και από τη στιγμή που δεν ένιωσα καλά, σκόθηκε και έφυγε. Τέλος πάντων, μιλάμε για τεράστια μορφή. Και επειδή κατηγορήθηκε λίγο και στην Ιταλία, επειδή έκανε αυτό να βάλει τους μικρούς, είπε ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από ένα restart. Να πάει να βάλει τώρα τους τριαντάριδες, ας πούμε, που δεν έχει Ιταλία. Ο πρώτος στόχος που έχει είναι η Ολυμπιάδα, ας πούμε, είναι το πιο μπροστά, έτσι, το πιο λογικό. Και έχει δείξει καλό πρόσωπο. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε λίγο έτσι που την είδα σήμερα. Δεν ήταν κακή η Ιταλία. Για τη δική μας εθνική. Πρέπει αυτό το μόνο που με προβληματίζει, εντάξει, έχουμε πολλούς παίκτες, θα ψαχτούμε κι εμείς. Δεν έχω καταλάβει τι ποδόσφαιρο θέλουμε να παίξουμε. Επειδή έχουμε πολλούς τεχνίτες παίκτες πλέον, πρέπει να δούμε. Θα παίξουμε ένα ποδόσφαιρο με τεχνική, ένα ποδόσφαιρο που θα έχει και τεχνική και δύναμη, ένα ποδόσφαιρο που θα έχει μόνο δύναμη. Γιατί στα προηγούμενα 2-3 χρόνια πήγαμε κύρια με την τεχνική, ας πούμε, των πιτσιρικάδων, έτσι, και την ταχύτητα. Και δεν μας βγήκε. Όπως βλέπω, δεν μας βγαίνουν και τα φιλικά κάπως. Οπότε κάπου εκεί πρέπει να το βρει ο Γιωβάνοβιτς, αλλά εντάξει, πρέπει να τον αφήσουμε να δουλέψει. Να κάνει τη δουλειά του και στο τέλος θα κρυθεί και αυτός, όπως κρίνονται όλοι. Τώρα για τον μπάσκετ, ναι, να πω ένα πράγμα και για τον φίλο πριν που είναι πολύ συμπαθέστατος, ας πούμε, τον ακούω. Και εντάξει, έχει πλάκα, τέλος πάντων, είναι γραφικό, γραφικός, λέω με την καλή έννοια. Ξέρεις, είναι μέρος του σταθμού, ρε παιδί μου, είναι ακροατή.
1: Ναι, ναι.
0: Χαίρεσαι να τον ακούς, ρε παιδί μου. Okay, ό,τι και
1: αυτά
0: να πει.
1: Του λες και περιθάρρος, ναι.
0: Εντάξει, κοίτα, ό,τι και ο καθένας. Βγαίνει στο ράδιο να πει, να μιλήσει, άλλοι στις δουλειές του.
1: Να εκφραστεί, ναι.
0: Ναι, να εκφραστεί. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και το λέω και για σένα. Δεν χρειάζεται να τρελαίνεις τώρα να κάνεις να εξηγείς τον άλλον τι και πώς. Διαφωνείτε, διαφωνείτε.
1: Όχι, ρε, να το εξηγήσω για να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο δική του άποψη. Εγώ ξέρεις, δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ σε ξυπνάδες. Βγες και πες. Φίλε, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι που πράγουν τη βία.
0: Του.
1: Τώρα κάτι μου λέει τώρα πώς είναι η ηλικία μου, τι σόβρακο φορά. Άστα μας, ρε φίλε, τώρα.
0: Δεν μπορείς να κάνεις τώρα να μιλάς μισή ώρα. Ξέρεις, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Μπορεί να εκφραστεί άλλοτε
1: ναι,
0: καλά, άλλοτε κακά. Έχει και τις μέρες του. Και εσύ σήμερα μπορεί να ξεφύγεις, αύριο να είσαι πιο ήρεμος. Έτσι είναι εδώ. Εντάξει, ο καθένας λέει την άποψή του, την αφήνει εκεί. Εγώ θέλω να πω.
1: Όχι, ό,τι δική μου είπα, δεν του είπα τίποτα.
0: Ναι. Για το ότι οι προπονητές, ας πούμε τον Αταμάν, εγώ τον έχω ζήσει, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, επειδή μιλάω και με τον Αντίπα και τον Δεσίλα, που είναι φίλοι τέλος πάντων. Τα λέμε έτσι, έχω πει. Εντάξει, τον Αταμάν, ας πούμε, φέρει πίνα όταν ήρθε. Η Τουρκία στο Ακρόπολης, πότε είχε έρθει πριν κάτι χρόνια.
1: Ναι.
0: Περίμενα, έφυγα από τη δουλειά μου, πήγα και περίμενα 5 ώρες για να μου υπογράψει ένα βιβλίο που είχα από την Ιταλία τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν είδα ούτε έναν άνθρωπο να είναι εκεί να το περιμένει. Δεν είχε τέντα στον Παναθηναϊκό τότε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω, οι προπονητές με το χαρακτήρα στον καλό και τον κακό είναι πρωταγωνιστές στο άθλημα που είναι. Είναι καλοί πρωταγωνιστές, κακοί πρωταγωνιστές. Είναι όμως πρωταγωνιστές. Δηλαδή έχουμε καλό προπονητή σε γνώσεις. Χάλια στην συμπεριφορά. Χάλια στη συμπεριφορά, χάλια στις γνώσεις. Έχουμε τα πάντα τέλος πάντων. Αλλά είναι οι πρωταγωνιστές και αυτούς κρίνουμε. Όπως και τους παίκτες. Ο Γιανακόπουλος και ο κάθε Γιανακόπουλος πρόεδρος δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής στο άθλημα. Η δουλειά του τελειώνει μέχρι τις γραμμές του γηπέδου. Δεν μπορεί να μπαίνει ούτε στις γραμμές, ούτε να κατεβαίνει να κάνει το κομμάτι. Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί η εικόνα του Γιανακόπουλου, όχι. Το να είναι κάποιος κάθεται εκεί και να σηκωθεί να κάνει κάτι, να πεις ξέφυγε ρε φίλε σήμερα, δεν ξέρω, μπορεί να έχει χίλια πράγματα στο κεφάλι του. Αυτό το κατεβαίνω και κάνω το κομμάτι μου γιατί έχω λεφτά, γιατί μου ανήκει μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα είναι αυτή, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε ο Άρης, δεν είναι ωραίο και δεν είναι και ωραίο να καθόμαστε να το βάζουμε σε μια ζυγαριά με έναν προπονητή ή με έναν παίκτη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Όποιος θέλει να κάνει το κομμάτι του. Πήγαινε, φέρε 5 παιχταράδες όπως έφερες και μείνε μέχρι εκεί. Αυτό είναι το κομμάτι σου και εκεί σε παραδέχεται. Κανένας δεν θα πει αν αποτύχει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, απέτυχε στην Ευρώπη παταγωδός, έτσι. Okay, δεν θα πει κανένας ότι φταίει ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος πήρε τους παίκτες που ήταν να πάρει. Φταίει ο προπονητής, το προπονητικό team και οι παίκτες. Δεν θα πει κάποιος ότι φταίει ο φίλαθλος, αν φώνεξε λίγο ή πολύ. Έτσι. Ο καθένας έχει τη δουλειά του στο γήπεδο. Και τον Μπαρτζόκα, επειδή πολλοί τον κατηγορούν, εγώ ας πούμε πήγα να βλέπω τα παιχνίδια του ψυχικού. Στο ψυχικό είναι προπονητής εδώ και 30, κοντεύει, όχι 30, είναι 20 χρόνια τέλος πάντων, ο Ρεμεντέλας. Έχει και αυτός ένα χαρακτήρα κοτσάρισμα όπως είναι ο Άταμαν, ο Μπαρτζόκας, έντονο χαρακτήρα, βαράει από εδώ, φανάζει τους παίκτες τέτοια. Είχα δει έναν αγώνα με το Πανερυθριακό, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ένα τελευταίο. Ρε φίλε, ήταν στον αγώνα, είχε τρομακτική ένταση εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή, πήγαινε καλή ομάδα, του φώναζε. Πήγαινε κακά ομάδα, του φώναζε. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, μου έκανε ένα πράγμα τρομερή εντύπωση. Κάτι πιτσιρίκα του ψυχικού, βρίσανε κάτι φιλάθλους της άλλης ομάδας. Νομίζω ότι ήταν της Ερυθρέας. Δύο-τρεις μεγάλοι σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Και ένας φιλάθλος τους απάντησε, ένας μεγάλος σε ηλικία. Φαντάζομαι τώρα ένα 45 να μιλάει με 2-3, 13 χρόνια, 14 χρόνια. Έτρεξε ο Μεντέλας από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη, ενώ ήταν φορτισμένος από το παιχνίδι

0: και του ζήτησε προσωπικά συγγνώμη και του λέει δεν ξέρω τι έχει γίνει, μόνο ότι σου μίλησαν έτσι, εγώ προσωπικά σαν εκπρόσωπος της ομάδας σου ζητάω συγγνώμη, δεν ξέρω τι έχεις πει. Μας. Αυτό θέλω να σου πω ότι οι παίκτες, οι προπονητές και οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές των αγώνων και αυτοί πρέπει να είναι. Ο Μπαρτζόκας δέχεται μια επίθεση από έξω από το τέτοιο, ας τους φυλάς που τον βρίζουν. Το βρίζουν, το στοχοποιούν, τι κάνουν το ένα.
1: Λέει, γιατί δηλαδή, έφερε, μόνο τον Μπαρτζόκα βρίζουν φυλάς. Δηλαδή τώρα τα μάνδες
0: το βρίζουν.
1: Γιατί δεν μπορεί και τον Μπαρτζόκα τους.
0: Τον Αταμάν όμως δεν έχουν πει Αγγελόπουλοι μες στον αγωνιστικό χώρο να τον κυνηγάνε.
1: Μην το πάμε σε αυτό, γιατί, γιατί έχουν γίνει πολλά. Μην το πάμε σε αυτό. Θα πάρουμε ένα-ένα και δεν τελειώσουμε. Άστο.
0: Τον Αταμάν τον γνωρίζω από όταν ήταν στη Σιένα. Τον έζησα στην Πολόνια που τον έδιωξαν οι ίδιοι οπαδοί. Ας πούμε δεν τους άρεσε η συμπεριφορά.
1: Δεν με νοιάζουν τα ονόματα εμένα. Με νοιάζει η γενική συμπεριφορά.
0: Μάλωσε με το Σπάχια που τώρα είναι στη Βενέτσα, ας πούμε,
1: μάλωσε
0: με τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή και ο Ομπράντοβιτς φταίει, όλοι φταίνε. Εγώ όμως τον Αταμάν το σέβομαι και όταν θα φωνάζει είναι πρωταγωνιστής του αγώνα. Εγώ λέω για τους, να μην, δεν στοχοποιείται.
1: Εντάξει, φίλε μου.
0: Και ούτε εμένα μου αρέσει να στοχοποιούν κάποιον επειδή...
1: Βάλε ένα, μια τελεία απλά να πάμε να βγει να βάλουμε κανέναν άλλο.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, ούτε με ενδιαφέρει από πού είναι. Ίσα-ίσα να είναι Τούρκος και να είναι στη χώρα, αν έχεις ακούσει και τον Μπαρτζόκα, mm-hmm. είναι ο πρώτος που το έχει πει αυτό. Έχει πει ότι οφείλω ό,τι και να έχει πει, να έρθει να το κάνει. Και για τον Μπαρτζόκα, επειδή λέμε κάποιοι, επειδή εμείς εδώ πέρα στα Βόρεια Πράσινα τον ξέρουμε προσωπικά και οι Μαρουσιώτες και στην Πέφτια όταν ήταν και στα Βρυλίσια, τον ξέρουμε από μικρό, ξέρουμε το ποιόν του, ξέρουμε πόσο καλός άνθρωπος είναι και πόσο και ό,τι είναι έτσι στη δουλειά του από όταν ήταν στην ΕΣΚΑ, ας πούμε, ήταν έντονο το κοτσάρισμά του. Ο τον Μπαρτζόκας δεν βγήκε ποτέ να πει είμαι ο καλύτερος, θα πάρω την Ευρωλίγκα, θα έρθω, θα κάνω. Κρατάει ένα low profile, το οποίο όταν κρατάς ένα low profile και εκτός γηπέδου, μέσα στο γήπεδο που είναι το τερέν σου, που είναι το τερέν σου, είναι η δουλειά σου, θα βγάλεις το χαρακτήρα που θέλεις. Μέχρι εκεί όμως.
1: Λοιπόν, εντάξει, αδερφέ, stop. Να είσαι καλά, φιλιά. Πάμε στον επόμενο, να μιλήσει κανένα άλλο. Έλα. Χαίρετε.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά.
2: Ανδρέας Απομενίδη.
1: Έλα, Ανδρέα.
2: Εγώ ξέρω να λέω ότι έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και μόνο με μπάσκετ δεν ασχολιόμαστε.
1: Ναι, αλήθεια αυτό.
2: Σαφώς είναι ότι και εγώ δίνω πολλά λάθη στο Γιαννακόπουλο με τη συμπεριφορά του. Mm-hmm. Δηλαδή, καμιά φορά ο παδισμός του τον κάνει να ξεφεύγει.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για να μην σου κρατήσω και τη γραμμή πολλή ώρα. Η απόφαση του να γυρίσει ο Μπράντοβιτς, μάλλον.
1: Ναι.
2: Τι ρόλο θα παίξει η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο?
1: Κοίτα, καταρχάς δεν έχει βγει κάπου αυτή τη στιγμή πέρα από φημολογία ότι θα γυρίσει κάπου επίσημα ο Μπράντοβιτς. Έχει βγει μια σεναριολογία. Εντάξει. Ωραία. Νομίζω ότι εάν ο Αταμάν στο τέλος αλλάξει σελίδα ο Παναθηναϊκός και δεν συνεργαστούν, θα πρέπει να φέρει ένα καλό προπονητή. Οι καλοί προπονητές δεν είναι πολλοί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ενώ πολλοί που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος των αστεριών του Παναθηναϊκού σε φανέλα και εντός παρκέ. Λίγοι προπονητές μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς, okay, είναι και ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι ένας εύκολος προπονητής, θέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία σε περίπτωση που θα υπάρξει συνεργασία θα πρέπει να τα βρει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ποια είναι αυτά. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουμε ακούσει και εμείς πιο καφενιακά. Κανείς δεν μπορεί να είναι μπροστά, ξέρεις, να ξέρει οτιδήποτε. Αλλά...
2: Γιατί θυμάμαι ότι ο Μπράδο δεν σηκώνει μήκα στο σπαθί του. Δηλαδή, τι συμπεριφορές δεν θα τις ανεχόταν.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, φίλε. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο πρόωρο. Μπορεί να συζητήσουμε μετά στους τελικούς αυτά. Να έχουμε και κάτι παραπάνω. Εγώ απλά αυτό που ξέρω και μαθαίνω από το δικό μου ρεπορτάζ, γιατί εντάξει δεν κάνω μπάσκετ, αλλά έχω και εγώ το πάπα του και μαθαίνω κάποια πράγματα, είναι ότι ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα κάνει μια-δυο πολύ πολύ δυνατές κινήσεις. Δηλαδή πέρα από τον Τέιλορ και τον Παντιόπουλο που θα παλέψει, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια-δυο πολύ δυνατές κινήσεις, αλλά θα τα πω το άλλο, την άλλη Κυριακή που θα μου τελειώσει τελική.
2: Εντάξει, καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Θα κάνει κινήσεις που θα κάνει αίσθηση, δηλαδή, αυτό πιστεύω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει προπονηθεί ο Παναθηναϊκός, με αυτό που πήγε στους τελικούς, θα δούμε τι θα γίνει με το πέρας. Γιατί και πολλοί έλεγαν, θυμάστε, ότι πριν τους τελικούς, ότι θα έφευγε, θυμάστε, ο coach. Δεν το έλεγατε πολύ. Okay. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία, πάμε στον επόμενο φίλο. Είναι και 49, το πάμε μέχρι και 57, 58 εκεί. Οπότε αν θέλετε μιλήστε κάνα δύο λεπτά, μιλήστε και ένας άλλος. Αυτό. Χαίρετε. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Μας ακούτε? Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Ναι, Γιώργο.
3: Τι λέει, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Γεια σου, Λεσί.
3: Λοιπόν, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ μαζί. Εγώ είμαι από το Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Προσπαθώ να δω τα πράγματα όσο γίνεται αντικειμενικά, όσο υπάρχει αντικειμενικό το
1: δελφάνι. Ναι, εντάξει. Καμάτα,
3: παιδί, θεωρώ ότι υπάρχει γενικά, γιατί μπορεί να αποστηρίζει την ομάδα, αλλά δεν βλέπεις τα δεδομένα, γιατί μέσα στα δεδομένα πρέπει να...
1: Ναι, για τα αγωνιστικά λες ή τα εξαγωνιστικά.
3: Για όλα,
1: οκ. Ναι, ρε Γιώργο, για πες. Τι βλέπεις εσύ?
3: Εγώ αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος, με τα λεφτά που έχει επενδύσει φέτος και γενικότερα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που ξαναμπήκε τέλος πάντων ενεργά, τα μάνα τον είχα διώξει από τον Ιανουάριο.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι δικιά μου άποψη, τέλος πάντων, η οποία μέσα από δεδομένα βγαίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είμαι όμως ο Γιαννακόπουλος, γιατί...
1: Και δεν μπορεί να ξέρεις και τα πάντα εντός ομάδας τι γίνεται φυσικά, όπως και εγώ έτσι.
3: Σαν δεύτερη σκέψη δηλαδή, κατάλαβα το γεγονός ότι για να διώξεις κάποιον, γιατί μπορεί να πήρε μια απόφαση να τον διώξει, εγώ πιστεύω για τον Αταμάν, πρέπει να έχεις κάποιον να φέρεις. Γιατί
1: σωστό και αυτό.
3: Τον έδιωξες. Φέρεις. Άμα δεν έχεις κάποια κίνηση στο μυαλό σου συγκεκριμένη. Μένα θα μου κάνει τεράστια εντύπωση ο Μπράντοβιτς να είναι στον Παναθηναϊκό, λόγω του Γιαννακόπουλου το λέω, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και το πρόβλημα που ο Μπράντοβιτς τα τελευταία 12 χρόνια, όπως θα είναι, 13, από τότε που έφυγε, δεν έχει έρθει στο Παναθηναϊκό, θεωρώ ξανά. Πώς να έχει έρθει, και δεν ήταν δύσκολο να έρθει. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο αυτό να συμβεί, από εκεί πέρα θα δείξει η πορεία, όχι να θα αλλάξει κάτι. Αν και ακούγεται, δεν ξέρω αν δεν το έχεις ακούσει αυτό το δεδομένο, ότι έχει πει ότι με τον ΝΑΜ δεν θα ήθελε να συνεργαστεί.
1: Για ποιος το έχει πει αυτό? Έχει πει ο Μπράντοβιτς ότι δεν θέλει συνεργασία με τον Αν. Πού το έχει πει αυτό επίσημα κάπου?
3: Όχι επίσημα, επίσημα δεν.
1: Α, γιατί εγώ έχω δει ότι έχει πει ότι ο Αν επίσημα έχει καμιά δύση είναι ο καλύτερος που έχει στην Ευρώπη.
3: Ναι, αυτό λέω εγώ ότι ακούγεται.
1: Α, άσε ρε φίλε τι ακούγεται, πολλά ακούγονται.
3: Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ναι.
3: Η ουσία ποια είναι αρχικά.
1: Έχω ακούσει και εγώ πολλά, ναι.
3: Εγώ προσπαθώ να βλέπω λίγο πιο πολύ τα αγωνιστικά και τα εξαγωνιστικά.
1: Για πάμε στα αγωνιστικά. Τι βλέπεις εσύ τη Δευτέρα?
3: Θα σου πω, αύριο, ναι.
1: Ναι.
3: Το μόνο που θα πω είναι το εξής, ότι πρέπει να κρίνουμε τις συμπεριφορές των παιχτών, των προπονητών και των προέδρων διαφορετικά. Είναι άλλο να παίζεις μέσα και να σε βρίζει κάποιος συνέχεια από τα κορτσίδια, για παράδειγμα, ή στο σεφ, γιατί δεν θα το πω μόνο για τον Παναθηναϊκό, ή στο σεφ, ξέρω εγώ, να σου βρίζουν και σε πετάνε μπουκάλια και να σε παίχτεις.
1: Ναι.
3: Διαφορετικό είναι να είσαι προέδρος και να είσαι σπίτι σου, ή να είσαι στο γήπεδό σου και να συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
3: Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να το κρίνουμε, ξέρω ποια είναι η γνώμη σε αυτό. Να κρίνουμε γενικότερα, ρε παιδί μου, τις καταστάσεις ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που το κάνει. Για μένα ο Μπαρτζόκας κακώς έχει πέσει αυτή τη λούμπα και ασχολείται με το κομμάτι του...
1: Το εξωγωνιστικό.
3: Του λένε και αυτό, όπως και ο Αταμάν το ίδιο θεωρώ, ότι έχει χάσει το μυαλό του.
1: Εντάξει, είναι άνθρωποι και επηρεάζονται, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Ναι, όχι, αλλά παίρνουμε και τόσα λεφτά τα οποία... Εντάξει,
1: τα λεφτά δεν τους κάνουν λιγότερους ανθρώπους, κάνουν πιο πλούσιους απλά.
3: Πρέπει να είναι ικανοί, θεωρώ, με την εμπειρία που έχουν και με τα χρήματα που παίρνουν.
1: Να μην δίνουν σημασία.
3: Να μην δίνουν τόσο πολύ σημασία σε τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
3: Από εκεί πέρα, θεωρώ ότι αύριο θα δούμε ένα άλλο παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Θα είναι και οι δύο ομάδες, πιστεύω, πιο συγκεντρωμένες στο στόχο τους. Λέω, δηλαδή, τελική μπαίνουν στην
1: τελική ευθεία.
3: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι, εντάξει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός στα δύο πρώτα μάτς μου θύμισε ο Παναθηναϊκός του 24 στα δύο πρώτα μάτς.
1: Ναι.
3: Αντίστοιχα. Μετά την Ευρωλίγκα. Σίγουρα θεωρώ ότι, τα λέω τώρα λίγο μαζεμένα, γιατί έχω να μιλήσω και ρότερος πάντων, θεωρώ σίγουρα, ρε παιδί μου, ότι ο Ολυμπιακός μια Ευρωλίγκα τα τελευταία 5 χρόνια δεν δικαιούτανε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός την πήρε 24, γιατί βρέθηκε σε πολύ καλή φόρμα το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Και κάνει φοβερό Final Four το Παναθηναϊκός. Εντάξει, στο δύο χρόνια με τη Φενέρ και με την Ρεάλ.
1: Ναι.
3: Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αύριο θα είναι πλέον οι ομάδες του πικ τους, βέβαια. Είναι και το πρόβλημα ότι δεν έχουν όλους τους παίκτες τους και αυτό το πράγμα είναι λίγο θέμα.
1: Είναι θέμα, ναι.
3: Εσύ και τίποτα τι βλέπεις όσον αφορά το αύριο και τη συνέχεια?
1: Κοίτα, έχω μια... Καταρχάς δεν μπορώ να ξέρω το μέλλον, δεν είμαι μελλοντολόγος, αλλά έχω μια αίσθηση ότι μπορεί η μία ομάδα ή η άλλη να πάρει την νίκη στο 3-1. Μπάμε. Πιστεύω δηλαδή ότι με τα πτώσεις που έχουν παρουσιάσει, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν πάμε και στο 3-1 για κάποια ομάδα από τις δύο, να σου πω την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, αυτό συζήταγα σήμερα και με κάτι φίλους, δηλαδή που είναι και Ολυμπιακοί, κάποια παιδιά δίπλα στο κανάλι, και λέγαμε αυτό ότι ξέρεις τι, μπορεί να κερδίσει 3-1 ο Ολυμπιακός, 3-1 ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ. Το βλέπαμε ότι μπορεί να γίνει. Λέμε ότι μπορεί να γίνει, λέμε ότι θα γίνει σίγουρα. Τώρα για αύριο πιστεύω ότι θα έχει πολύ έντονη ατμόσφαιρα στο σεφ. Δεν το λέω τώρα για να δημιουργήσω εντύπωση. Θέλω να δω στα παιχνίδια που ακολουθούν πώς, όχι αν θα το πάει η διαιτησία υπέρ ενός κάποιου, παρεξηγηθώ. Θέλω να δω αν θα αφήσει η διαιτησία το πιο physical game ή όχι, που θα πάει, ας πούμε. Αν θα αφήσει ομάδες να, και τις δύο ομάδες δηλαδή, να παίξουν άμυνα περισσότερο ή όχι, με τις επαφές, να δω, ξέρεις, γιατί κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σ' άλλα μπορεί να είσαι πιο αυστηρός, σ' άλλα μπορεί να αποφασίσει σήμερα να τα αφήσουν να παίξει λίγο περισσότερο ξύλο, ρε παιδί μου. Μπασκετικό ξύλο. Εννοώ, δεν είναι ξύλο, κανονικό. Και να δω γενικά ποιον θα ευνοήσει αυτό. Επίσης, ο Ολυμπιακός, για μένα το μεγάλο του. Αυτό που διαπίστωσα στα παιχνίδια που είδαμε τον Ολυμπιακό είναι ότι όσο ο Βεζέγκοφ είναι άδειος, δείχνει άδειος, δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια και πάλευε μόνο Φουρνιέ κυρίως για να σκοράρει, επειδή δεν υπάρχει ο Ντόρσεϊ, κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι ο Βεζέγκοφ. Δεν γίνεται να μην κάνει. Το αν θα είναι στα επόμενα παιχνίδια, με το επόμενο θα το κάνει. Όπως πιστεύω κάποιο πολύ μεγάλο παιχνίδι, πιστεύω θα κάνει και ο Νάν γενικά και ας μην έχει πάει πολύ καλά. Έρχεται κάποια ώρα που αυτοί δεν είναι παιχταράδες γενικά. Όπως και ο Χέις Ντέιβις, είδες ότι ήταν από το Ζενίθ στο Ναδί και από το Ναδί στο Ζενίθ, ας πούμε. Μπορεί να σου κάνει ένα παιχνίδι και να. Ήταν πριν από 24 ώρες, να σου το πω έτσι, με ένα στα 13 και έκρινε το επόμενο μάτς. Επειδή βλέπω ότι δεν υπάρχει σταθερότητα κυρίως εμφανίσεις των παιχτών όλων και των δύο ομάδων. Κάθε σειρά βγάζει και ένα πρωταγωνιστή. Αυτός ο πρωταγωνιστής μπορεί να κρίνει πάρα πολλά, φίλε μου. Κατάλαβες.
3: Okay. Το αυριανό μάτς θεωρώ, σε αυτό που λες, είναι το πιο σημαντικό, γιατί.
1: Ναι, το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό, να σου πω το αυριανό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το θεωρώ ένα τελικό το αυριανό.
3: Για τον Ολυμπιακό το έχουμε πει, ρε παιδί μου, και έχει και πολύ, πολύ καλό ρόστερ. Mm-hmm. Ο Μπαρτζόκα τα τελευταία χρόνια έχει λίγο αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί.
1: Ναι. Σε χάνω λίγο, sorry. Okay. Να πάμε μια γραμμή, προλαβαίνουμε ή όχι? Εντάξει. Μ' ακούς, φίλε? Δεν μ' ακούς.
2: Πάντως,
1: έλα, sorry, ο προηγούμενος είχε προβλήμα στο σήμα, δεν στο έκλεισα. Είχε προβλήμα το σήμα σου και έπεφτες. Κατάλαβα τι θες να πεις με το παλικάρι. Πάντως πάμε και σε ένα φίλο να κλείσουμε μαζί.
2: Ναι, γεια σας, μαζί μιλάμε.
1: Γεια σας, μάλιστα.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Αντώνης, τηλεφωνώ από Γερμανία.
1: Ναι, γεια σου, ναι. Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Σε ακούμε καθαρά, ναι.
2: Εγώ ήθελα να πω μια άποψη. Δεν έχει τύχει στο παρελθόν, είτε από την ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, από τους φιλάθλους, είτε από του Ολυμπιακού,
1: ναι,
2: η πετιότητα των φιλάθλων να διακοπεί ο αγώνας.
1: Βέβαια.
2: Γιατί δεν συμφωνούν. Ωραία. Εγώ θέλω να πω τώρα στη θέση του Γιαννακόπουλου. Έχει ρίξει τόσα λεφτά στο Ολυμπιακό στάδιο. Το έχει κάνει ένα στολίδι, το ΆΚΑ.
1: Ναι.
2: Ξέρει ότι η διαιτησία, μα από την άποψή του, δεν είναι καθόλου θετική με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι το βλέπουν έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ με την αντίδρασή του, αλλά καταλαβαίνω ίσως το κίνητρό του, ότι μπορεί να έδρασε έτσι όπως έδρασε, για να κατευνάσει το τις φιλάδες, κατά κάποιο τρόπο το πλήθος του Παναθηναϊκού, να μην ξεφύγουν από τους ίδιους τους φιλάδες τα πράγματα, να δείξει ότι αυτές είναι μπροστά, να προστατέψει την ομάδα και να μην γίνουν κάποια πράγματα που ίσως να ήταν και χειρότερα όσον αφορά στο άκρημα το πώς φαίνεται στους ίδιους φιλάδους. Ένα αυτό. Δεύτερον, μην ξεχνά ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φέτος καθόλου προετοιμασία. Και φταίει όλος ο οργανισμός, ναι, γιατί αποφασίσαμε να πάνε Αυστραλία με αποτέλεσμα, χωρίς προετοιμασία, να βγαίνει αυτή η εικόνα που βγαίνει στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Τρίτον, ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες και ο τρόπος που παίζει πιο πολύ με το ταλέντο παίκτο του. Στις προσωπικές μαχίες, στις προσωπικές προσπάθειες που φυσικό επόμενο είναι να πάνε πιο πολύ σε σωματικές επαφές.
1: Ναι.
2: Και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ο Παναθηναϊκός που έχει τα γκάρ που είναι πιο διεισδυτικά, κάνουν πιο πολλές διεισδύσεις ή οτιδήποτε, ναι, που έχουν πέρι σε θέση τους παίκτες του Ολυμπιακού να έρθουν σε σωματική άμυνα, man to man που λέμε, να μην έχουν κάνει φάουλ και παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν τελείως διαφορετικό στυλ μέσα από την ομαδικότητα, να βρουν ελεύθερο σουτ και όλα αυτά. Να έχουν 29 βολές και 5 μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Ανεξαρτήτως αν έπαιξε καλύτερο ο Ολυμπιακός ή όχι, αυτή η διαφορά δεν δικαιολογείται. Και στα μάτια
4: των παιχτών του Παναθηναϊκού και όλη τη ομάδα το γνωρίζουν αυτό. Και οι φίλαθλοι το γνωρίζουν. Και επειδή όλα αυτά γίνονται, εγώ πιστεύω ο Γιαννακόπουλος όταν μπήκε μέσα και αντέδρασε όπως αντέδρασε, πιστεύω ότι ήθελε να προλάβει ίσως τα χειρότερα. Ίσως σκεφτόμενος να προλάβει και τα χειρότερα.
1: Έγινε φίλε μου Γερμανία, ποιο μέρος
4: είσαι. Ένα τελευταίο από Στουγκάρδη. Και ένα τελευταίο. Το φαβορί για μένα είναι ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλούς παίκτες.
1: Ναι.
4: Είναι γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο ομάδα γιατί έχει κάνει προετοιμασία.
1: Ναι.
4: Το λάθος του Παναθηναϊκού σαν οργανισμός είναι που πήγαν.
1: Ωραία, το είπαμε αυτό. Το
4: Αυστραλία.
1: Έγινε.
4: Αυτό.
1: Έγινε φίλε.
4: Λοιπόν,
1: φιλιά στο Στουγκάρδη. Γεια σου. Να είσαι καλά. Έχω πάει στο Στουγκάρδη, ωραία είναι. Για το αυτό που ρωτάς, αδερφέ, δεν μπορώ να σου το πω. Το γράψω στο Πάπα του, παιδιά, διάβασε το εκεί. Δεν προλαβαίνω κιόλας. Εντάξει, να είσαι καλά.
5: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και τι να πάει στην ευχή. 2015 το άλμπουμ Παρανόικα. Είναι τα αγόρια στον ήλιο και το χάπι, το κομμάτι που ακούμε. Τώρα μπορείτε να το ερμηνεύσετε ως χάπι αυτό που του κάνουμε κατάποση, εν πάση περιπτώσει, ή και τη χαρά στα ελληνικά. Λοιπόν, 7 λεπτά πριν τις 9 και καλημερίζω τον Ερίκο Λίτσι. Πώς είμαστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα σε όλους και σε όλες που μας ακούνε. Είμαστε καλά.
0: Είναι μεγάλη χαρά μου που είσαι εδώ, και μεγαλύτερη ήταν μεγάλη χαρά τη στιγμή που η Χριστίνα η Φινέ μου πρότεινε να βρεθούμε εδώ και κατάφερε να με στείλει χτες να παρακολουθήσω την παράστασή σου ή σας, θα τα πούμε στη διάρκεια, το Μάκη, ο Μάκης, αλλά έχοντας πέσει από νωρίς αρχικά μπροστά στο σπιρτόκοτο και μετά σε πολλές δουλειές στις οποίες έχεις συμμετοχή με μεγαλύτερους ή μικρότερους ρόλους, δεν έχει σημασία, ήταν μεγάλη μου χαρά που φτάσαμε να είμαστε εδώ σήμερα μαζί απέναντι στα μικρόφωνα με άκρως ραδιοφωνική φωνή δική σου, έτσι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει και λίγο ραδιόφωνο. Έχω κάνει και λίγο ραδιόφωνο.
0: Εποχές?
1: Με 1990, εκεί, mm-hmm. 90 περίπου.
0: Πού?
1: Στην Πάτρα κυρίως. Αχα. Έκανα ραδιόφωνο. Και στο 95-96 στη συνοικία που μένω στο Άνω Πετράλωνα, mm-hmm. σε έναν ιδιωτικό σταθμό, τοπικό κατά κάποιο τρόπο.
0: Όχι πειρατικό, τοπικό.
1: Όχι τοπικό, ήταν νόμιμος, είχαν την εποχή που παίρναν άδειες. Αχα. Και η Κούτσι Μαρία δηλαδή και άνοιγε σταθμό.
0: Okay.
1: Και υπήρχε ένας εκεί στα Άνω Πετράλωνα, ο Άστρα FM λεγόταν, και είχα και εκεί κάτι εκπομπές.
0: Ως βέρος κάτοικος Πετραλώνων, εκεί γεννήθηκες, εκεί μεγάλωσες, εκεί μένεις ακόμα. Πώς βρέθηκες στην Πάτρα?
1: Στην Πάτρα βρέθηκα ακριβώς για αυτό το λόγο που λέμε τώρα,
0: για το
1: ραδιόφωνο. Είμαι πολύ στενός φίλος, mm-hmm. σχεδόν παιδικός, εφηβικός φίλος, mm-hmm. με τον Γιάννη τον Τζίρο, mm-hmm. τον θεατρικό συγγραφέα, τα Μάτια Τέσσερα, ξέρεις, τα Πηγούνια, mm-hmm. ο Άγριος Πόρος και πολλά άλλα έργα, και παίζονται και 2-3 έργα από αυτή την εποχή. Και είχε ένα φίλο, συγχωρεμένος πια, ο οποίος στην Πάτρα είχε φέρει το 89 μηχανήματα από την Αμερική και είχε φτιάξει έναν τοπικό σταθμό που λεγόταν Ράδιο Πόρτο, mm-hmm. το λιμάνι της καλής μουσικής, και η έδρα του ήταν στο Ρίο.
0: Υπέροχα.
1: Ήταν πολύ πρωτοποριακός σταθμός, γιατί ήταν τότε, εμείς τώρα τα ξέρουμε πια αυτά, με playlist και τα λοιπά. Είχε δηλαδή καμιά 20 μηχανήματα που εναλλασσόντουσαν και είχε 24 ώρες 24 μουσική. Χωρίς λόγια, και προσπαθούσε να κλείσει και κάποιες διαφημίσεις, mm-hmm. να κάνει. Και ξέροντας ότι και ο Γιάννης εκείνη την εποχή ασχολιόταν με τη μουσική και εγώ ακόμα ασχολούμαι, mm-hmm. με την ένα DJ, mm-hmm.
0: και του ακροατή φυσικά,
1: του, ναι. ακροατή, μας ζήτησε να κατέβουμε να του οργανώσουμε λίγο το σταθμό.
0: Την κατάσταση.
1: Και τώρα μιλάμε πριν 20, πόσο είναι το 90, πριν 30 χρόνια, 30 τόσα χρόνια, ήμασταν και λίγο πιο τυχοδιώκτες. Πάμε να το κάνουμε δηλαδή, φορτωθήκαμε σαν ένα φορτηγό ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, νοικιάσαμε σπίτι στην Πάτρα και ένα γάτο που είχα μαζί μου. Τον πήραμε γι' αυτό, ήμουν απαντρεμένος εκείνη την εποχή και η γυναίκα μου όλη.
0: Και η γυναίκα μας
1: ακολούθησε. Ναι, πήγαμε όλοι. Και προσπαθούσαμε να στήσουμε, φτιάχναμε εκπομπές. Ο Γιάννης μάλιστα ασχολιόταν με κάτι ανάλογο που ασχολείσαι εσύ. Έκανε εκπομπές του ελληνικού ροκ. Έκανε. Εγώ με τα δικά μου, τα blues, τα rock, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα υποτυπώδες πρόγραμμα, να κλείσουμε διαφημίσεις. Αυτό ήταν για 6-7 μήνες η ιστορία. Δεν καταφέραμε να τον ανοίξουμε, δηλαδή να αρχίσουν να μπαίνουν και κάποια έσοδα. Οπότε κάποια στιγμή τα ξαναβάλαμε σαν φορτηγό όλα και ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα. Αυτό όμως, μια και μου δίνεις την πάσα για το τι έγινε, ήταν ένα ακόμα βήμα για την καλλιτεχνική μου πορεία, για να βρίσκομαι στο θέατρο που με είδες εσύ και όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχα πάει τότε εγώ στο Ρίο και είχα βρει, παίζανε κάτι παιδιά έτσι νέα και παίζανε τραγούδια pop της εποχής. Μιλιόκα, Λιοκαρίνη, Ότι ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή το είχα ξανακάνει το 82 στην Κρήτη, αυτό που θα σου πω τώρα, πήγα και τους είπα, επειδή έπρεπε κάπως να βγάλουμε λεφτά να ζούμε,
0: ναι, ναι,
1: ότι εγώ μπορώ να βγαίνω στα διαλύματα και να σας κάνω έτσι ένα λίγο show, κάτι σαν stand-up comedy. Και με δοκιμάσανε και πραγματικά με προσλάβανε σε εισαγωγικά. Έβγαινα για μισή ώρα περίπου στο διάλειμμα της μπάντας και έβγαζα 5.000 εκείνη την εποχή. Είναι σαν να σου λέω τώρα ότι έβγαζα περίπου 100 ευρώ σήμερα, ας πούμε, μέσα σε μισή ώρα.
0: Καλό, καλό, καλό και... ποσό για εκείνη την εποχή.
1: Και στην ουσία αυτό έκανα εγώ στην Πάτρα. Δηλαδή, κάναμε και το ραδιόφωνο, αλλά το οποίο ήταν, δεν απέδιδε καθόλου οικονομικά. Αλλά παράλληλα μου έδωσε έναυσμα να προχωρήσω λίγο προς την καλλιτεχνική πορεία που 10 χρόνια μετά την έκανα δουλειά μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έγινε και στην Κρήτη, πες, το 82, αυτό.
1: Ναι. Πάλι έτσι με τον Γιάννη, γιατί μας έστω ξαναλέω εφηβική φίλη με τον Γιάννη. Ήταν σε μια ρεμπέτικη κομπανία τότε ο Γιάννης. Και αυτός που παίζει μπαγλαμά είχε φύγει. Εγώ γρατσουνάω λίγο κιθάρα, όπως όλοι οι νέοι της μεταπολίτευσης.
0: Ωραία.
1: Λίγο Σαββόπουλο, λίγο Ξαρχάκο, λίγο Θοδωράκη. Και έλεγα και κάποια τραγούδια σατυρικά. Λογοθέτης, Θέμης Ανδρεάδης.
0: Ωραία, βέβαια, ναι, ναι, της εποχής.
1: Οπότε, επειδή στην ουσία δεν ήξερα μπαγλαμά, απλά με βάλανε σαν βιτρίνα να φαίνεται ότι υπάρχει και ένα μπαγλαμά. Κράταγα ένα ισοκράτημα, δύο ακόρντα, όλα, ας πούμε. Είπα να κάνω αυτό. Τους λέω, θέλετε να βγαίνω εγώ στο διάλειμμα, να λέω τίποτα σατυρικά τραγούδια. Έτσι. Και το δοκιμάσαμε.
0: Και δούλεψε.
1: Δούλεψε, γέλαγε ο κόσμος. Έχω μία, ας μου επιτραπεί να πω, ένα χάρισμα να επικοινωνώ με τον κόσμο, δηλαδή ζωντανά, αυτό που χάσε ένα stand-up. Τότε δεν το λέγαμε έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε άρχισα να το εξελίσσω και πέρα από τραγούδια, άρχισα να λέω ανέκδοτα, να λέω σκετσάκια, να παίρνω μια πάσα που μου πετάει κάποιος από κάτω και να
0: ανοίγει
1: το θέμα. Και ήταν ένα πρωτόλιο stand-up comedy που έκανα στα Χανιά το 82.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανα στο Ρίο το 89-90. Το 99 και μετά.
0: Άρα είναι αυτή στην ουσία η πρώτη έτσι, επαφή.
1: Ναι,
0: στο σανίδι, να το πούμε έτσι.
1: Είναι η ρίζα. Είναι η ρίζα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ρίζα.
0: Περισσότερα αμέσως μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, μάλλον το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος είναι ήδη στο στούντιο. Όταν είσαι έτοιμος, κάνε μου ένα νόημα να ξεκινήσουμε, γιατί πέφτεις κατευθείαν, ξέρεις, Σωτήρη. Λοιπόν, ήδη ο Ρίκος Λίτσης είναι εδώ στην παρέα μας. Είπαμε μερικά πράγματα, είπα να κρατήσουμε τα τουμάκι για μετά τις 9, αφού το έχουμε προαναγγείλει έτσι, αλλά μέσω μιας κουβέντας βγήκαν δύο πολύ ωραίες ιστορίες, όπως ακούσατε. Φαντάζομαι θα έχουμε να πούμε, σίγουρα θα έχουμε να πούμε, δεν φαντάζομαι, περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο και το διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Εγώ θα σας θυμίσω ότι μέχρι τις 10 παρατέταρτο υπάρχει ένα βιβλίο σε διαδικασία της κλήρωσης, προσφορά από το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, Παναγίας Γρηγόρου 45 στο Ζεφύρι, και το www.monogramma.shop.gr που είναι το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσαβαλού, Pink Floyd, A Story Full of Secrets, από τις εκδόσεις Sonic Oxy. Για ένα από τα μεγαλύτερα συγκρότημα και τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της μοντέρνας μουσικής, αν θέλετε να το τοποθετήσουμε κάπου εκεί. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο μέσω διαδικτύου για να το διεκδικήσετε. Εντός Ελλάδος πάντα θα πρέπει να είσαστε για να σας σταλεί ταχυδρομικά από το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό δελτίο με τον Σωτήρη, λίγες διαφημίσεις, αρκετές δηλαδή, και επιστρέφουμε με Ρίκο Λίτση να μιλήσουμε για το Μάκη και άλλα πολλά. Επίσης, επειδή θα επιστρέψουμε ακούντας ένα κομμάτι που έχει βασιστεί στο σπιρτόκουτο, αν έχετε παιδιά, γιατί είναι και πρωί, λίγο απομακρύντε τα έτσι για ένα διλεπτάκι, γιατί θα πέσουν έτσι μερικά ωραία από την ταινία, όπως ξέρετε, να το πω αυτό, γιατί εντάξει, τα παιδιά καλό είναι να μην, αλλά θα τα χρησιμοποιήσουν και αυτά όταν θα έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, για την ορθότητα του πράγματος.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Έλα, Βαγγελή, γιατί σηκώνει λίγα το τηλέφωνο. Ας τα χτυπάει.
4: Τι χτυπάει.
3: Αφού τα πάμε, ρε Γιώργο, δεν τα πάμε.
5: Τα ξαναλέμε, ρε Δημήτρη. Τα ξαναλέμε να πούμε.
3: Μη μου σπάς αρχίδια τώρα από το πρωί, ξανά μάλα τα ίδια και τα ίδια.
6: Δεν ξέρω, φίλε, το έστω. Το αισθητό μου.
3: Έκαμισε με και εσύ με το αισθητό σου. Το αισθητό μου και το αισθητό μου. Το αισθητό σου σε έστειλε σε μένα, αλλά και σε κανένα άνθρωπο.
6: Είμαι έξω, φίλε.
3: Πού τα γυρνάς τώρα, αρπαγάσα.
7: Άντε, φτιάξε το ερκοντήσιο, φτάτα.
3: Με κάνει εδώ και χρόνια.
7: Κάνε το ερκοντήσιο, φτάτα. Θα ακόμα κάνω, κύριε Λεβαγάνη.
6: Σε έπιασε ο πόνος για τη μάνα σου.
8: Τι μου λέτε τώρα? Εγώ δεν χρεώνομαι.
6: Άντε ρε, θα μεγαλώσουμε εμείς τον μπάσταρδο της Λίντας.
3: Θα σας δείξω εγώ και το μαγαζί να φτιάξω και τα αρχίδια μου να δείξω.

0: πιστεύεις? Λέω ρε παιδί μου, παιδί τη λένε Εύα. Η Εύα, το μιλαράκι, το φιδάκι, Εύα η μία, Εύα και η άλλη. Ξέρεις τώρα τι σου λέω. Έρχεται με τη μηχανάρα του μπρουμ μπρουμ μπρουμ μπρουμ μπρουμ και την αράζει απ' έξω. Κορόιδο, κορόιδο.
1: Η Οφίλια μαυροκέφαλα μου τη γανίσαν κέφαλα.
2: Θα του κάνω DNA ρε.
0: Εάν δεν τράβα κάτι DNA ρε κορόιδο.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η εισαγωγή του που έχει φτιάξει τέλος πάντων το συγκρότημα με τίτλο Σπιρτόκουτο, εμπνευσμένη από τις ερμηνείες της ταινίας το Σπιρτόκουτο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Οικονομίδη και σενάριο. Στο σενάριο συνεργάζεται και η Λένια Σπυροπούλου, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Ερίκο Λίτση. Ακούσαμε τη φωνή του, ακούσαμε την Λένη Κοκκίδου, ακούσαμε τον Κώστα Ξεκομνηνό και νομίζω και το Γιάννη Βουλγαράκη, το Βαγγέλη, μέσα σε όλα αυτά τα αποσπάσματα της ταινίας. Έτσι στην ουσία μας συστήνεται ο Ερίκος Λίτσης στο κοινό. Έτσι είναι η πρώτη δουλειά αυτή η οποία γίνεται, ή όχι, κάνω λάθος?
4: Ναι, είναι η πρώτη μεγάλη μου δουλειά. Mm-hmm. Είναι η πρώτη συμμετοχή μου σε ταινία μεγάλου μήκους. Mm-hmm. Είμαι στον δεύτερο χρόνο που διανύω, λέγοντας ότι θα ασχοληθώ με την ηθοποιία. Uh-huh. Αποκλειστικά, επαγγελματικά. Το 99 ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Mm-hmm. Που είπα θα τα αφήσω όλα πίσω ότι είχα κάνει μέχρι τότε και θα αλλάξω πορεία και θα ασχοληθώ με την ηθοποιία. Uh-huh. Το Σπιρτόκουτο σαν ιδέα, σαν κατασκευή, αρχίσαμε να το φτιάχνουμε το 2000 με τον Οικονομίδη για τους άλλους ηθοποιούς. Κώστας Ξικομινός.
3: Ξικομινός είπα, συγγνώμη.
4: Χωρίς ναι,
3: Ξικομινός.
4: Και με τους άλλους ηθοποιούς. Φτιάχνοντας λίγο και το σενάριο επί της ουσίας. Mm-hmm. Έτσι, τους διαλόγους και όλα αυτά. Το γυρίσαμε το 2001.
3: Και βγήκε το 2002.
4: Και βγήκε σαν πρώτη, σαν work in progress στη Θεσσαλονίκη το 2002 και επισήμως στους κινηματογράφους το Μάρτιο του 2003. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε. Και είναι στην ουσία η πρώτη μου δουλειά που συστήθηκα δηλαδή στο κοινό. Είχα κάνει κάτι μικροεμφανίσεις σε κάτι serial πριν από αυτό. Mm-hmm. Το 99-2000. Σαν μαθητευόμενος. Αχα, λιγάκι. Okay. Αυτό ήταν ας πούμε η απαρχή μιας μεγάλης πορείας που κρατάει μέχρι σήμερα.
3: Έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής στο θέατρο των αλλαγών. Mm-hmm. Διαβάζω εδώ έτσι στο βιογραφικό σημείωμα που υπάρχει στη σελίδα στο Facebook, Ερίκος Λίτσης με κεφαλαία γράμματα. Βρίσκεται την επαγγελματική σελίδα του Ερίκου για οποιαδήποτε πληροφορία θα θέλατε για τα όσα κάνει. Και αυτό τον καιρό κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο γίνεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. 9 και 4
4: όλες 9 και 4 Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή 7.
3: Ωραία, ναι, και την επόμενη εργάσιμη. Είναι ο Μάκης.
4: Ο Μάκης.
3: Να πω εγώ ή να πεις εσύ αυτά που πρέπει να υποθούν για να μην δώσω κομμάτια από την...
4: Καταρχήν να πούμε κάποιο ότι είναι του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Πολύ ωραία.
4: Ο συγγραφέας του μονολόγου, του θεατρικού μονολόγου, είναι ο Βασίλης Κατσικονούρης. Το έχουμε συνσκηνοθετήσει, δηλαδή... Εγώ παίζω, ο Βασίλης έβλεπε, μιλάγαμε το πώς θα το κατευθύνουμε. Έγινε μια συνσκηνοθεσία λοιπόν και εγώ ερμηνεύω. Είναι δηλαδή μια συνεργασία ενός συγγραφέα με τον ηθοποιό, που το κάναμε δηλαδή, του δώσαμε ζωή αυτού του χαρτιού. Και μάλιστα είναι και, αν και είχε αρχίσει και λίγο πιο πριν με τον Βασίλη, πριν 3 χρόνια είχα παίξει σε ένα δικό του έργο πάλι, τον Good Luck. Στο θέατρο Ραντάρ, στη σκηνοθεσία Μαργαρίτα Γερογιάννη. Και εκεί πρωτογνωρίστηκα με τον Βασίλη και φάνηκε από την αρχή ότι κολλάνε τα χνότα μας, που λένε. Mm-hmm.
3: Κάποια πράγματα όταν έρχονται κοντά, κάποια φαίνεται αυτό πολλές φορές.
4: Από πέρυσι λέγαμε γι' αυτό για το Μάκης. Ήταν να το κάνουμε πέρυσι, εκεί γύρω στο Μάρτι. Mm-hmm. Αλλά λίγο τεχνικά προβλήματα, λίγο κορονοϊ, λίγο το ένα άλλο, ματαιώθηκε. Mm-hmm. Και είναι κάθε εμπόδιο για καλό. Το κάναμε φέτος στο θέατρο του Νέου Κόσμου στο Δώμα. Mm-hmm.
3: Και πολύ ωραίος χώρος, ζεστός, μικρός βέβαια, θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο μεγάλος, αλλά οκ.
4: Δεν πειράζει, καλά.
3: Δεν πειράζει, μου είπες ότι είσαι ικανοποιημένος με αυτό. Τα sold out δίνουν το ένα πίσω από το άλλο, μπορείτε να το δείτε εξάλλου αν προσπαθήσετε να κλείσετε εισιτήριο. Πρέπει να το κάνετε για μερικές εβδομάδες, μία μισή εβδομάδα μετά.
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι και το στάδιο Καραϊσκάκη, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, ναι. Γιατί ακριβώς είναι μικρός ο χώρος.
4: Αλλά μικρός ο χώρος.
3: Ξέρεις τι, όταν κάποιο έργο, ας πούμε, παίζεται, αρχίζουν και το βλέπει ο κόσμος, από στόμα σε στόμα αυτό πηγαίνει. Οπότε το ενδιαφέρον αυξάνεται και πραγματικά αξίζει. Η παράσταση είναι περίπου μία μισή ώρα.
4: Όχι, λιγότερο. Είναι μία ώρα.
3: Είναι μία ώρα. Όχι, να μου φάνηκε τέταρτο, πρέπει να σου πω έτσι όπως κλείσε τόσο ωραία.
4: Έτσι όπως μου το πες, φαντάζομαι ότι σου φάνηκε μία μισή ώρα.
3: Όχι. Απλά το συζητάγαμε πριν μπούμε και
4: είναι μία ώρα. Βαριά, από 58 μέχρι 63 λεπτά εκεί είμαστε.
3: Οκ. Μονόλογος, χωρίς να είναι μόνο στη σκηνή, τίποτα άλλο θα πω. Αυτό.
4: Καλά, δεν είναι κρυφά αυτά. Μπορούμε να δώσουμε λίγο το στίγμα.
3: Όπως θέλεις εσύ,
4: είναι μονόλογος, αλλά έχει έναν ακροατή.
3: Τουλάχιστον.
4: Ναι. Έχει μέσα σε μια γυάλα ένα χρυσό ψάρο, που αυτός είναι ο Μάκης.
3: Αυτός είναι ο Μάκης.
4: Δεν είμαι εγώ ο Μάκης. Ο Μάκης είναι το χρυσό ψάρο. Και αυτός ο κατακαημένος παππούς, ο εγκαταλελειμμένος από την οικογένειά του που έχουν πάει διακοπές και τον έχουν αφήσει καλοκαιριάτικα στο σπίτι για να φυλάει το μάκι, το ψάρι, ανοίγει την καρδιά του και λέει όλα τα παράπονα και όλη του τη ζωή στο μάκι και προς το κοινό απευθύνεται λοιπόν. Οπότε ένας μονόλογος που έχει ένα ακροατή τουλάχιστον το Μάκη και άλλους 40 περίπου που είναι το κοινό.
3: Ένα έργο το οποίο σε πηγαίνει πραγματικά πάνω κάτω, εγώ αυτό εισέπραξα, και με χιούμορ και με προβληματισμό, να σου αφήσει κάτι να πάρεις φεύγοντας να σκεφτείς σίγουρα. Νομίζω ότι σε όλους το αφήνει αυτό το έργο σαν έργο, και φυσικά η ερμηνεία του Ερίκου. Εντάξει, τώρα μην πω για τα χειροκροτήματα, πόση ώρα κράτησαν χτες και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι γίνεται και κάθε φορά. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση την οποία αξίζει να τη δείτε, να την παρακολουθήσετε. Και είναι και πολύ καλός ο φωτισμός. Δεν ξέρω αν έχεις τους συντελεστές σε αυτό το κομμάτι.
4: Τα μικρά τους ονόματα, αλλά μπορούμε σε κάποιο διάλειμμα να
3: θα το βρούμε
4: γιατί είναι καλό να τα αναφέρουμε.
3: Ναι. Ποιοι άνθρωποι ακόμα έχουν δουλέψει για αυτή την παράσταση.
4: Έχουν δουλέψει, ναι, αλλά δεν θα πω τίποτα τώρα. Θα το δούμε μετά για να τα πούμε ολοκληρωμένα, όνομα και επίθετο.
3: Ωραία.
4: Όπως πρέπει.
3: Ωραία. Οπότε θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να τα βρούμε.
4: Ωραία.
3: Τον και τέταρτο. Ωραία. Και θα επιστρέψουμε. Πρέπει να σας πω ότι ο Ερίκος, εκτός από τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια σειρά, έχει συμμετάσχει και σε βίντεο κλιπς τραγουδιών. Θα ακούσουμε ένα, γυρνώντας έτσι λίγο, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα μπορούσαμε να το ακούσουμε όλο, θα δούμε πώς θα μας πάει, και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε και για αυτά, αφού βρούμε και τους συντελεστές του Μάκη, να σας τους δώσουμε κανονικά όπως πρέπει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: θέλω. Δεν θέλω να το κόψω, αλλά πρέπει. Μείνει χρόνος. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 2018. Η Ειρήνη Πολυδόρου υπογράφει τους στίχους και την ερμηνεία. Ο Νίκος Αθανασάκης τη μουσική, στο κομμάτι με τίτλο Εμμανουήλ. Ο Ερίκος Λίτσης παίζει τον ήρωα της μπλουζιάς που μόλις ακούσαμε στο βίντεο κλιπ, μαζί με το συγκρότημα που ερμηνεύει το κομμάτι.
1: Ναι, μέσα σε όλα έχω κάνει και...
0: Έχεις κάνει πόσα, δύο?
1: Τέσσερα βίντεο κλιπ. Ένα με το Σπιρτόκουντο The Band.
0: Στο Ελλαδιστάν θα ακούσουμε
1: στο Ελλαδιστάν,
0: αργότερα.
1: Με το Εμμανουήλ, με τον Νίκο τον Αθανασάκη που είναι και φίλοι τα παιδιά. Με τους Threefold Pain. Τον Αντώνη Βλάχο που είχε το συγκρότημα τότε, με αγγλόφωνο
0: rock
1: συγκρότημα. Και με τους Άμπκεν, που είναι heavy μεταλλάδες του κερατά δηλαδή.
0: Brutal καταστάσεις.
1: Πλειώνω κορδέλα που τους λέω εγώ. Τους πειράζω. Ναι, αυτή τη στιγμή αυτά τα τέσσερα νομίζω έχω κάνει δηλαδή. Και το κάνω έτσι με χαρά, γιατί και μ' αρέσει που ασχολούμαι με τη μουσική. Και εντάξει, είναι και... είναι καλά παιδιά όλοι αυτοί που σου ανέφερα.
0: Είναι η βοήθεια ένας τον άλλον, ρε παιδί,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Οι αμοιβές είναι έτσι, το να σου το πω, συμβολικά, για να λέμε ότι κάνουμε κάποια δουλειά.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει, να φύγω από το κομμάτι του βίντεο κλιπ, γιατί ο χρόνος μας πιέζει απίστευτα, στους συντελεστές της παράστασης, ο Μάκης. Ξαναλέω, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο δώμα του νέου, στο θεάτρου του Νέου Κόσμου. Είπαμε ότι το σενάριο είναι του Βασίλη Κατσικονούρη, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία μαζί με τον Ερίκο Λίτσι. Σκηνικά κοστούμια από την Ήρα Σπαγαδόρου. Κάτσε, συγγνώμη, φύγει το χαλάκι από εδώ, ωραία. Σχεδιασμός φωτισμός από την Άννα Σμπόκου. Η μουσική επιμέλεια επίσης από τον Βασίλη Κατσικονούρη. Ηχητικά εφέ και επεξεργασία ο Βασίλης Αβιέρης. Φωτογραφίες ο Πάντροπλος Καφίδας. Η παραγωγή γίνεται από την Gotthard Productions. Καλημέρα, Χριστίνα. Και τα visual, τα arts και τα graphics τα υπογράφουν η Linear Creative Content Company. Όλοι αυτοί είναι οι συνεργάτες της παράστασης ο Μάκης με τον Ερίκο Λίτσι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο σεφ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η ασχολία σου με τη μουσική, η ενασχόλησή σου με τη μουσική ξεκινάει από πότε?
7: Από τα γενοφάσκια μου.
6: Υπήρχε μέσα στο σπίτι, ας πούμε.
7: Υπήρχε μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Υπήρχε ραδιόφωνο, υπήρχε και pick-up. Mm-hmm. Άκουγε ο πατέρας μου, ακούγαν οι γονείς μου δηλαδή. Από παλιούς δίσκους γραμμοφώνου, γιατί ήταν τα pick-up, τότε είχαν και τις 78 στροφές. Με LP, με ταγκό, διάφορα όπερες, κλασική μουσική, άκουγε ο πατέρας. Του γραμμοφώνου ήταν κυρίως λαϊκά τραγούδια. Γαβαλάς, Καζατζίδης. Και μικρά δισκάκια. Είχα και μία, τονίζω το είχα, μία αδελφή, την οποία την έχω χάσει εδώ και λίγα χρόνια, η οποία συμμετείχε στην ψυχή στο στόμα. Είναι Ρεγκίνα Λίτσι λεγότανε, και συμμετείχε στην ψυχή στο στόμα, τη δεύτερη ταινία που έκανα με τον Οικονομίδη.
6: Αμέσως μετά.
7: Και
6: ως
7: ηθοποιός συμμετείχε. Είναι, για όσους έχουν δει την ταινία, η Μαρία που με τα ακουστικά, για να μην ακούει τα πινελίκια μέσα στο χώρο εργασίας, μια χοντρούλα κυρία που δεν θέλει και που τη ζητάω δανεικά κάπου λίγο σε μια σκηνή. Είναι η πραγματική μου αδελφή, η οποία τη χάσαμε πριν λίγα χρόνια, αρρώστηκα. Οπότε πες μου, ήμασταν
6: για τη μουσική. Λέγαμε για τη Μαρία, λοιπόν, την έβαλε στην κουβέντα.
7: Σχολείο μου, η αδελφή μου λοιπόν που ήταν μεγαλύτερη από μένα, είχε μικρά δισκάκια 45. Οπότε και εγώ όταν έφτασα στην εφηβεία, στα 14-15, στην προεφηβεία, εφηβεία, τότε 14-15 στην ουσία παιδιά ήμασταν ακόμα. Το 1969-70 ήμασταν ακόμα παιδιά. Άρχισα να αγοράζω και εγώ το πρώτο μου μικρό δισκάκι 45.
6: Θυμάστε ποιο ήταν?
7: Βέβαια, αυτά δεν ξέρω. Ήταν το Black Magic Goodman Santana. Λίγο ένα χρόνο πριν είχαμε δει το Woodstock που είχαν πέσει και κάτι ψηλές φάπες τότε. Είχε διακοπεί με τα κρυγόνα, με κάτι είχε γίνει.
6: Γινόντουσαν τέτοια πράγματα στην επταετία.
7: Ναι. Εδώ γίνονται τώρα στην τετραετία.
6: Τι ζούμε, διάολο.
7: Οπότε, ναι, είχα αγοράσει Σαντάνα το Black Magic Woman, το πρώτο μου μικρό δισκάκι, και θυμάμαι και το πρώτο LP το 71 που είχα αγοράσει. Έκανε και 150 δραχμές, θυμάμαι και την τιμή. Και 25 δραχμές έκανε το μικρό, 150 το LP, ήταν το Led Zeppelin 3.
8: Μάλιστα. Άλλες τις κάρες.
7: Με το Immigrant Song.
8: Ζήσατε εποχές.
7: Το Immigrant Song που ήταν το σουξέ του, δηλαδή το μεγάλο. Και οπότε καταλαβαίνεις ότι από μικρός έρασε τεχνική σταθμή, 70, 71, 72, ραδιοερασιτέχνες φίλοι που φτιάχνανε, ξέρανε, πειρατές. Αφιερώνει ο Ερίκος τη Μαρία ή Μαρία στο Γιώργο, ο Γιώργος τον Κώστα και πάει λέγοντας. Αλλά όλο με μικρά δισκάκια. Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή. Μεγάλος κατάλογος, όλα τα σουξέ της εποχής, τα hit, ας πούμε, από Satisfaction μέχρι Eric Burton, Animals, μέχρι Suzy Q, μέχρι ό,τι έβγαινε και δεν έβγαινε, πήραμε και το παίρναμε το χαρτζελίκι μας σε δισκάκια, όλα αυτά. Οπότε είχα μια τριβή με το ραδιόφωνο και τους, σαν DJ από 15, 16, 17 χρονών, ας πούμε, σιγά σιγά. Και μετά για την πάρτι μου, ακόμα σήμερα, αγοράζω βινίλια. Μια εποχή αγόραζα CD. Πέρασε αυτό γιατί έπρεπε να δούλευα και σαν DJ. Οπότε δούλευα με CD. Κάποια που τα είχα σε βινίλιο τα έπαιρνα και σε CD. Τώρα έχω ξαναγυρίσει στο βινίλιο και έτσι.
8: Όπως όλοι μας, ναι. Και είναι πολύ ωραία.
7: Πήρα και πρόσφατα, όσο και να ακούγεται παράξενο, φέτος κατάφερα και πήρα επιτέλους ένα ΜΚ2 μεταχειρισμένο. Γιατί παρόλα αυτά που μπορεί να ακούγονται, δεν βγάζουμε και τόσα πολλά λεφτά όσα νομίζουμε κάποιοι.
8: Σε παρακαλώ. Οπότε, τώρα, σε παρακαλώ.
7: Το να πάρω ένα καλό pick-up ήταν ένα όνειρο πολλών χρόνων και κατάφεραν τώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω παράπονο και με την τηλεόραση με τα αυτά αμείβομαι καλύτερα. Οπότε κάπως παίρνουμε λίγο ανάσες δηλαδή και κάποια πράγματα που τα έχουμε λίγο παιδικά όνειρα τα πραγματοποιούμε. Οδεύοντας προς την τρίτη ηλικία.
8: Έλα τώρα, εντάξει, αυτά είναι. Τρίτη ηλικία είσαι στο έργο.
7: Οδεύοντας.
8: Έτσι, λοιπόν. Πάμε πάλι σε διάλειμμα. Περνάει η ώρα για πλάκα. Μας πιέζει και ο χρόνος πάρα πολύ γιατί έχουμε πέσει στην εποχή του Μουντιάλ, της Black Friday κτλ. Και είναι ένας κακός χαμός ο οποίος συμβαίνει αυτή την εποχή στο σταθμό με τις διαφημίσεις. Καλό για μας γιατί υπάρχουμε όσο υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και για τις τηλεόρασεις, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, που βρίσκεται και τι κάνει. Ο Ερίκος Λίτσης είναι σήμερα στην παρέα μας, θα πάνω κάτω για 20 λεπτά σκάρτα θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Θα ακούσουμε και λίγο το Ελλαδιστάν τώρα, άλλο ένα βίντεο κλιπ που έχει συμμετοχή ο Ερίκος. Από το Σπιρτόκουτο, ακούσαμε την εισαγωγή των παιδιών όταν βγαίνουν
7: από
8: στη σκηνή.
7: Το Σπιρτόκου το The Band.
8: The Band,
7: μην νομίζουν ότι είναι από ταινία
8: Σπιρτόκου. Όχι, όχι, όχι. Σπιρτόκου το The Band, τους ξέρετε, τους ακούμε κατά διαστήματα εδώ. Στην αρχή ακούσαμε, στις 9 μάλλον ακούσαμε, το κομμάτι με το οποίο μπαίνουν στη σκηνή όποτε κάνουν ζωντανές εμφανίσεις. Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δισκογραφία τους.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 21 πριν το ρολόι δείξει 10. Big Wins Sport FM 94,6, Πάνος Δρύλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10, μέχρι να δώσουμε σκυτάλι στο Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε από λίγο πριν από τις 9 τον Ερίκο Λίτσι εδώ στο στούντιο, με αφορμή την παράσταση η οποία παίζεται αυτή τη στιγμή στο θέατρο του Νέου Κόσμου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Δώμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Βλέπω ότι αν προσπαθήσετε να κλείσετε εισιτήριο θα το κάνετε για 17 Δεκέμβρη. Παρακαλώ, τόσο καλά. Είναι μικρός ο χώρος, δεν παίρνει πάρα πολύ κόσμο, οπότε αν θέλετε μέσα στις γιορτές θα είναι ό,τι πρέπει. Βλέπω ότι θα έχετε

0: το τρίμερο.
1: Τόσο πολύ το αγαπάω mm-hmm. αυτό που mm-hmm. κάνω.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό, ίσως το, πώς να το πούμε, θείο δώρο, ευλογία, το να κάνεις αυτό
1: πολύ καλά τα λες.
0: Που αγαπάς.
1: Είναι θείο δώρο, είναι ευλογία το να κάνεις κάτι που αγαπάς και να σου δίνει το δικαίωμα και να βιοπορίζεσαι από mm-hmm. αυτό.
0: Πολύ
1: είναι
0: σημαντικό.
1: Ό,τι καλύτερο δηλαδή.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και πραγματικά ευλογάω τον Κύριο που λένε, mm-hmm. για που μου έχει, που κάνω αυτό δηλαδή, που αγαπώ και ζω με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν ήταν πάντα έτσι βέβαια.
1: Όχι, έχω κάνει και πράγματα που ακριβώς. Γι' αυτό και όταν στα 44 άλλαξα πορεία και το 99 και είπα τώρα θα ασχοληθώ με την ηθοποιία, είμαι πολύ, όχι δεν θα το έλεγα επιλεκτικός, προσπαθώ να μην κάνω κάτι το οποίο θα μου είναι λίγο αγκαρία. Mm-hmm. Πρέπει να mm-hmm. τα αγαπάω το λιγότερο στο μήνυμα. Εκτός και αν είναι ένα ποσό τόσο μεγάλο που δεν μπορώ να αρνηθώ.
0: Φαντάζομαι δεν έχει γίνει
1: κάτι τέτοιο. Τη δόξα πολύ εμείς σαν το χρήμα ουδής.
0: Την επιβίωση ήταν ενδεχομένως.
1: Αλλά εντάξει, όχι, για καλή μου τύχη όλα όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα είναι από πολύ αξιόλογα μέχρι αξιοπρεπή. Mm-hmm. Δεν έχω κάνει κάτι που να κοιτάω πίσω στην καλλιτεχνική μου πορεία και να λέω ντρέπομαι.
0: Άρα δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Το είχα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ mm-hmm. για αυτό. Πάμε. Υπάρχουν άλλα που τα καμαρώνω, τα ξέρεις ποια είναι αυτά.
0: Ναι,
1: τα ασθενείες. Mm-hmm. Αυτό που κάνω τώρα, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, το επιμένω σε αυτό. Ναι, είναι μια, είμαι τυχερός, το λέω και σε άλλους. Καμιά φορά που γκρινιάζουν οι νέοι συνάδελφοι, κουραζόμαστε και καλά στα γυρίσματα και αυτά. Σου λέω, έχετε δίκιο, καλύτερα να γινόμασταν οικοδόμοι. Σαρκάζω λίγο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν πρέπει να έχουμε παράπονα.
0: Αυτό το παράδειγμα του οικοδόμου το χρησιμοποιώ και εγώ, ρε παιδί μου. Τα γυρνάω από τη δουλειά κουρασμένο, το λέω σε κανένα φίλο, σε καμιά φίλη. Εντάξει, λέω, δεν σηκώνουμε και μετά, εκεί που είμαστε. Αλλά, οκ, κάθε δουλειά έχει τη δική τη κούραση τέλο πάντων.
1: Αλλά είναι μια κούραση.
0: Είτε σωματική.
1: Ευχάριστη mm-hmm. αυτή που mm-hmm. για μένα.
0: Ισχύει. Τώρα έτσι επιγραμματικά, ο Ερίκος έχει δουλέψει στις ωραίες κοινής ησυχίας του Ευαγγελάκου.
1: Της Ευαγγελάκου,
0: συγγνώμη, ναι. Στο delivery του Νίκου Παναγιωτόπουλου, στις παρέες του Γκορίτσα.
1: Θέλω να σου πω εγώ μερικά.
0: Πες μου.
1: Παρέες του Γκορίτσα, όπως είπες, mm-hmm. στο The Republic του Δημήτρη Τζέτζα, mm-hmm. στο τελευταία ταινία του Σταύρου Τσιόλη,
0: πριν
1: το Γυναίκες που περάσατε από εδώ, με συμπροταγωνιστή mm-hmm. τον Κωνσταντίνο τον Τζούμα.
0: Και αυτός.
1: Έχω περίπου 30 συμμετοχές. Έχω mm-hmm. δύο συμμετοχές guest, κατά κάποιο τρόπο, στον Τάσο τον Πουλμέτη, στο 1968, mm-hmm. που ήταν αφιερωμένο στα 50 χρόνια της ΑΕΚ και στο Νοτιά. Στο Τσίου, δεν το
0: βέβαια,
1: το Τσίου, του Μάκη Παπαδημητράτου, τις δύο ταινίες του Γιάννη του Οικονομίδη, Σπιρτόκουτο και Ψυχιστό Στόμα.
0: Back to back και αντιφατική ρόλη εντωμεταξύ.
1: Εντάξει, με αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή να κάνουμε συνέχεια κάτι άλλο, κάτι άλλους ρόλους, να με είδες και χτες, κάτι άλλο από αυτό που ξέρεις μέχρι σήμερα. Αυτό και το ευχάριστο.
0: Αυτό το πάνω κάτω δεν αλλάζει πάντως. Εγώ θα το λέω παντού. Πάνω κάτω. Χιούμορ ζόρικα. Χιούμορ ζόρικα. Και εντάξει, κάποιοι δάκρυσαν και στο τέλος. Αυτό θα πω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, μια και είπες το 1968, κοντινό ρόλο κάνεις και στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Με εκείνο που έκανες το 1968, έτσι. Το θυμάμαι σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Στο 1968. Δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Έχω ένα guest ρόλο που είναι ένας τύπος που μπαίνει στο προποτζίδικο που ακούνε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σλάβια. Mm-hmm. Το πρώτο κύπελο που είχε πάρει ποτέ ελληνική ομάδα.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Το 68. Mm-hmm. Και επειδή αυτός είναι φιλοχουντικός και τον έχουν λίγο και σαν χαφιέ της Χούντας και όλα αυτά, τραβιώνται λίγο μακριά του, να αφήνουν λίγο μόνο mm-hmm. τον τύπο αυτό. Και κάποια στιγμή του τη λέει.
0: Βγάζει το παράπονο, δεν παράπονο. Ότι εγώ σας βοήθησα.
1: Ότι εγώ σας έχω λιγάκι βολέψει λίγο πολύ όλο. Ας πούμε. Και εσύ την άδεια του Προποτζίδικου από μένα έβαλες μέσα να την πάρεις και στον ένα και στον άλλο. Και τους εξέτω λιγάκι ότι μην κάνετε τώρα λίγο τους πολύ αντιστασιακούς. Γιατί αφού εγώ σας έχω βολέψει, αλλά δεν το λέω αυτό με κακία. Αυτό είναι το ωραίο του παίξηματος στη σκηνή αυτή που έχω εδώ πέρα του Πουλμέτη και το είχαμε συζητήσει με τον Τάσο. Το βγάζω με ένα ανθρώπινο παράπονο. Ότι τώρα γιατί με αποκλείετε. Και στο φινάλε, εγώ ήρθα για την παρέα. Ραδιόφωνο έχω και στο σπίτι μου. Εκεί καταλήγει η σκηνή. Mm-hmm. Και φεύγω. Εγώ ήρθα για την παρέα. Έχω και στο σπίτι μου ραδιόφωνο. Αν θέλω να το ακούσω. Και φύγα. Και εκεί κλείνει και η ωραία σεκάνς.

0: που είχα, ας πούμε, στη ταινία. Και κάτι ανάλογο για να στο συνεχίσω είναι που, ναι, κάνω τώρα στα καλύτερα μας χρόνια
1: στην ΕΡΤ,
0: σε αυτό το πολύ έτσι καλό πετυχημένο σύριαλ της ΕΡΤ, αλλά παίζεται για τρίτη σεζόν τώρα.
1: Τελείωσε να σου πω εντυπώσεις.
0: Okay, mm-hmm. Ξεκίνησα, είμαι ο περιπτεράς της γειτονιάς. Mm-hmm. Για όσους δεν ξέρουν, καταπιανόμαστε από το 1969 και τώρα είμαστε περίπου στο 1979. Mm-hmm. Και προχωράει
1: μετά
0: η
1: από
0: ιστορία.
1: 2,5 σεζόν περίπου.
0: Έτσι, mm-hmm. Ναι. Είμαι ο περιπτεράς της γειτονιάς και.
1: Κλασική φιγούρα της γειτονιάς.
0: Είμαι ο φιλοχουντικός. Βρισκόμαστε στην εποχή της Χούντας. Mm-hmm. Αλλά και πάλι. Το έχουμε έτσι φτιάξει λίγο και σεναριακά και σκηνοθετικά και λίγο υποκριτικά από μένα. Έτσι που αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που είναι φιλοχουντικός, είναι λίγο περισσότερο γραφικός. Mm-hmm. Δεν είναι φιλοχουντικός επικίνδυνος, είναι ένας γραφικός που και καλά έχει πιστέψει στην επανάσταση,
1: και την αλλαγή που θα φέρει.
0: Και όλα αυτά, και παρόλο που οι άλλοι είναι λιγάκι. Όχι λιγάκι, είναι δημοκράτες και καταλαβαίνουν ότι ζούμε σε μια χούντα κτλ. Παρ' όλα αυτά στο καφενείο είναι και αυτός λίγο, όλοι μιλάνε μαζί, τσακώνονται.
1: Και οι συγκρούσεις και τα ωραία.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος χαρακτήρας που έχω χτίσει σε αυτό το σύνολο. Και αυτό το αγαπάω πολύ, μου αρέσει, το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά και αυτό. Okay, προχωράμε, όλα
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, η ΕΡΤ το ξέρετε φαντάζομαι όσοι παρακολουθείτε τηλεόραση, ότι πλέον έχει δώσει λίγη, πώς να το πούμε, σημασία στις σειρές μυθοπλασίας και μία από τις πολύ καλές σειρές, η οποία τρέχει εδώ και 2,5 σεζόν, όπως είπαμε τώρα με τον Ερίκο, είναι τα καλύτερα μας χρόνια. Ένα ισπανικό φορμάτ, νομίζω είναι.
0: Ναι.
1: Προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, μια οικογένεια η οποία περνάει μέσα από τα χρόνια μαζί με την υπόλοιπη γειτονιά. Σε σχολείο γυρίζεται, σε παλιό σχολείο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο χώρος που το γυρίζουμε είναι τα παλιά εκπαιδευτήρια Μακρύ, που είναι σχολείο. Δηλαδή είναι παλιά μεγάλα κτίρια, πολλά κτίρια. Δηλαδή ένα κτηριακό συγκρότημα, το οποίο έχουν καλυφθεί προσώψεις με γυψοσανίδα, με σκηνικό.
1: Έχει
0: και γίνει ένα μεγάλο στούντιο, ας πούμε, ανοιχτό.
1: Ανοιχτό.
0: Το προάβλιο του είναι η πλατεία και ο δρόμος.
1: Στην Κυψέλη.
0: Έχει φτιαχτεί περίπτερο, έχουν φτιαχτεί προσώψεις μαγαζιών, μέσα κάποιες αίθουσες που κάποτε ήταν αίθουσες διδασκαλίας, έχουν γίνει υπνοδωμάτια, έχουν γίνει μαγαζιά, έχουν γίνει.
1: Πολύ, πολύ δυνατή δουλειά. Πολύ δυνατή δουλειά από κάθε άποψη. Πολύ καλό το cast. Στο Netflix σίγουρα υπάρχουν οι δύο σεζόν και φαντάζομαι ότι κάθε επεισόδιο που περνάει μπορείτε να το συναντήσετε και να δείτε και τον Ερίκο σε αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο τον οποίο έχει. Λοιπόν, κάτι άλλο που τρέχει τώρα ή κάτι που να υπάρχει στα σκαριά εκτός του θεάτρου φυσικά και αυτό της τηλεόρασης υπάρχει να μπορούμε να πούμε. Αν όχι, προχωράω σε διάλειμμα.
0: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο στιγμή, γιατί εντάξει, ο χρόνος μου καλύπτεται επαρκώς. Τρεις βραδιές παίζω θέατρο, ένα μέσο όρο 4 μέρες, 3 μέρες την εβδομάδα έχω γυρίσματα. Δεν έχω κουράγια, αν θέλεις κιόλας, αλλά και τα πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη τελικά δεν είναι πάντα καλό. Καλύπτομαι και οικονομικά με αυτές τις δύο δουλειές, είμαι εντάξει, και πάνω απ' όλα να είμαι σωστός. Το κάνω πολύ καλά το ένα, έτσι νομίζω, κάνω πολύ καλά και τα άλλο. Αν κάνω και ένα τρίτο θα αρχίσουν λιγάκι να θαμπώνουν τα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Πριν κάνεις το διάλειμμα σου, γιατί μπορεί να το ξεχάσουμε, η ώρα περνάει.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σου αντιγυρίσω κάποια πράγματα. Πώς το λέτε εσείς εδώ στο Ελλάδα, τα credits, τα εύσημα. Ξεκίνησες όταν με σύστησες στο κοινό λέγοντας ότι η Χριστίνα, η Φινέ που αυτό και τα σου είπε τον Ερίκο Λίτσι που τον ήξερες από το σπιρτόκουτο και τι καλά που θα τον έχεις.
1: Και όχι μόνο, απλά ήταν η πρώτη επαφή.
0: Θέλω να σου αντιγυρίσω τα έσημα και να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι όταν άκουσα εγώ το Παναγιώτης Ρήλος, κάτι μου έλεγε αυτό το όνομα και σκαλίζοντας τη μνήμη μου και το μυαλό μου θυμήθηκα ότι σε είχα πρωτογνωρίσει σαν DJ σε μεταμεσονύκτιες
1: εκπομπές
0: που έκανες στο Sport FM πριν 4 και 5 χρόνια, που εγώ δεν ήμουν φίλος με αυτό που λέμε ελληνικό ροκ, και ξαφνικά επειδή μου άρεσε τα βράδια, τη νύχτα έτσι να ξεκουράζουμε ακούγοντας με ακουστικά λίγο τα αποτελέσματα, ξαπλωμένο στο κρεβάτι τα αποτελέσματα των αγώνων, τι έκανε ο Ολυμπιακός, έκανε ο Παναθηναϊκός, έτσι, και μετά ακολουθούσες εσύ βάζοντας ελληνικό ροκ, ξαφνικά άρχισα να ακούω το αεροπλάνο και σηκωνόμουν τη νύχτα. Ακούστε, αγαπητοί μου φίλοι, σηκωνόμουν 2 η ώρα τη νύχτα από το κρεβάτι και πήγαινα στο γραφείο να σημειώσω αυτό που ακούω, τον τίτλο, το συγκρότημα. Άκουγα τόσο ωραία πράγματα ελληνικού ροκ και κάποιες φορές το είπα και το έχω πει του Παναγιώτη off the record, α πούμε, το είπα τώρα, το είπα και στον αέρα. Τον είχα πάρει και τηλέφωνο και του λέγα, αγαπητέ, ακούω την εκπομπή σας. Τι είναι αυτό που ακούμε τώρα, τι είναι. Και εκεί στο, από τον Παναγιώτη Ρήλο πρωτογνώρισα και πρέπει να το ομολογήσω αυτό και τα μωρά στη φωτιά. Να. Μα θα μου πει, δεν τάξε. Δεν τάξε. Αφού δεν άκουγα ελληνικό ροκ, άκουγα δηλαδή αυτά που ακούνε ο πολύ ο κόσμο. Mm-hmm. Σιδηρόπουλο, Πολυκάκο. Mm-hmm. Του ήξερα, αλλά δεν του είχα εντρυφήσει. Mm-hmm. Με τον Παναγιώτη του αγάπησα πολύ.
1: Τι, δεν έχω να πω κάτι. Κοκκινίζω, θα νομίζει κανείς ότι σε έχω πληρώσει για να μην.
0: Όχι,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι σε αυτό που λέμε ελληνικό ροκ, είσαι ότι. Δηλαδή, κάποιος που δεν το ξέρει, δεν το αγαπάει, είναι μια καλή ευκαιρία ακούγοντας λίγο τις εκπομπές σου να καταλάβει τι σημαίνει ελληνικό ροκ. Και δεν μιλάω για τα 2-3 κομμάτια που έβαλε σήμερα. Εγώ θυμάμαι αυτές τις εκπομπές που είχε κάνει και όταν μπήκα εδώ μέσα που αυτά που άκουγα, κάτι Magic Spell που είχε βάλει. Δηλαδή, τι ωραία πράγματα δηλαδή, που δεν τα ξέρει ο πολύ ο κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας έχω ξεχάσει τα μηνύματα, έχετε στείλει πάρα πολλά για την κλήρωση. Θα κάνω ένα διαλυματάκι να απαντήσω σε ένα-δυο πράγματα. Να δω, στείλω καλημέρες στον Σταύρο στην Κλασκόβη, στον Θοδωρή, στη Μαρία, στον Παναγιώτη, στα παιδιά που εκδίδουν το LANG. Να πω ότι έχω και τον Νίκο, έχω στείλει ένα μήνυμα απάντησης. Νίκο, δες το και μιλάμε. Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ. Στο Χάρη, στον Σταμάτη, στον Ιωάννη, στον Παναγιώτη στη Νέα Φιλαδέλφια, στον επόπτη της ασφάλτου, ο οποίος λέει ότι μοιάζεις με τον Τζέφρι Ντίν Μόργαν.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι αυτός.
0: Μοιάζω στο παίξιμο ή εμφανισιακά.
1: Εμφανισιακά μάλλον, γιατί στη φωτογραφία που ανεβάσαμε από χτες ότι μοιάζεις, φέρνεις τον Τζέφρι Ντίν Μόργαν. Έρχομαι με δουλειά το Σαββάτο να ακούσω την εκπομπή σου, λέει. Το τραγούδι με τις ατάκες από το Σπιτόκου δεν υπάρχει κάπου, από όσο ξέρω. Καλημέρα στον Χρήστο, στον Παναγιώτη, στον Σπύρο, στον Ηλία Εθέλ, στην Αρτέμιδα, στον Σωκράτη στη Δανία, στον Παύλο, τον Παπαϊωάννου, στην Πάφο και την οικογένεια. Καλημέρα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με λίγο μωρά στη φωτιά που ενδέχεται το επόμενο Σαββάτο να βρίσκονται και αυτοί εδώ στο στούντιο. Είναι ένα live που ετοιμάζουν στο Κύτταρο, οπότε κοίτα να δεις πως έγινε η σύνδεση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: προλαβαίνουμε να ακούσουμε κομμάτι, έτσι το βάλαμε ως χαλάκι, γιατί είναι λίγη η ώρα που μας μένει. Είμαστε το 1999, το άλμπουμ Θεατρίνη, Στέλιος Σαλβαδόρος σε στίχους, μουσική και... είναι Τα Μωρά στη Φωτιά, Μόνος Σου Ξανά. Έγινε και ένα remaster το 2020 στο άλμπουμ Κάτω στην Πόλη. Μόνος Σου Ξανά ήταν στους Θεατρίνους. Στο δεύτερο άλμπουμ, το remaster του 2020, ακούγεται ως μάλλον υπογράφεται ως Σαλονίκη το κομμάτι. Μόνος Ξανά, εντός παρενθέσεως. Λοιπόν, να πάω γρήγορα και από εδώ σίγουρα. Καλημέρα στον Νικόλο, καλημέρα στο Βαγγέλη, ο οποίος ψάχνει εισιτήριο για την παράσταση. Σπιρτόκου, το Welcome to Reality, λέει η Δήμητρα. Ο Παναγιώτης, συγκλονιστική ερμηνεία στο Σπιρτόκου. Τώρα να είναι στην Ελλάδα, να πάμε να δούμε παράσταση του Ερίκου. Μακάρι Παναγιώτη μου, κατέβα εσύ από τη Μόσχα και θα τα πούμε. Και ο Κωνσταντίνος στην κλήρωση. Ο Αριστοτέλης, συμφωνώ. Λοιπόν, ο μόνος λόγος που στεναχωριέμαι που δεν μένουμε Αθήνα είναι ότι δεν έχουμε πολύ θέατρο. Μένει στο Γιάννη ο Αριστοτέλης. Φοβερή σειρά αυτή και τα νούμερα του Δηληβοριά, λέει επίσης. Συμφωνώ με τον κύριο Λίτση. Για μένα, κυκλοπαίδεια, εντάξει, το έχετε παρακάνει και οι δύο, νομίζω. Καλημέρα στον Ισίδωρο στις καθυστερήσεις. Εκπληκτικός ηθοποιός ο Ερίκος. Αν ήταν ποδοσφαιριστής, θα τον λέγαμε world class. Η σειρά τα καλύτερα μας χρόνια είναι ένα best seller. Ελπίζουμε και περιμένουμε να συνεχιστεί για χρόνια, λέει ο Κώστας. Νομίζω ότι ο Ερίκος ξέρει πόσο θα πάει, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε.
1: Ας υπάρχει αναμονή.
0: Έτσι. Λοιπόν. Τώρα τι άλλο να σε ρωτήσω, είναι τόσα πράγματα που θα ήθελα να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να κάνω κλήρωση το βιβλίο των Pink Floyd.
1: Ας το κλείσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν. Νομίζω ότι είπαμε τα βασικά, ότι είμαι στο θέατρο Παρασκευή, Σάββατο 9 και Τέταρτο Κυριακή στις 7 στο θέατρο του Νέου Κόσμου στο Δώμα.
0: Είναι μια γωνία πίσω από το Σταυρό του Λότου, για όσους ξέρετε. Έτσι.
1: Πραγματικά, ας ευλογήσω λίγο τα γένια μου, είναι κάτι καλό, το αγαπώ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι καλό, όμορφο πράγμα. Δηλαδή θα περάσει καλά όποιος θέλει να το δει, γιατί όπως το πες και εσύ, και λίγο θα γελάσει και λίγο θα συγκινηθεί. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μου είπαν μέσα από τα μηνύματα δύο καλές κουβέντες. Πάντα μου δίνει μεγάλη δύναμη όταν κάποιος έρχεται και μου λέει μια καλή κουβέντα.
0: Τις προάλλες με την Τραγανή, τη σύζυγο του Τραγανού Δέλα, βλέπαμε το Σπιρτόκτο. Μια ώρα προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι ήσασταν εσείς, κύριε Ερίκο. Βλέποντας τον Ερίκο σήμερα και τότε, έχουν περάσει και 20 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, 22 από 21 από τα γυρίσματα.
0: Και η κόντρα μετά που ήρθε από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ έντονος βέβαια στη γυναίκα του μπροστά Σούζα, έτσι, με το που εμφανίζεται Κοκκίδος στην πρώτη και όλα σκηνή, βγάζει το γυαλί, ηρεμεί, είναι ο καυγάς με τον αδερφό της στην ουσία και βλέπεις καθημερινά τον άνθρωπο ο οποίος έχει τόση ένταση. Είναι, αλλά έτσι μια ερώτησούλα γρήγορη. Ήταν όλο αυτό που κάνατε όλοι μαζί εκεί πέρα με τον Οικονομίδη στο κέντρο, φαντάζομαι, έτσι.
1: Okay, ναι, τα ξέρουμε.
0: Κάτι το οποίο υπήρχε μες στα σπίτια και τώρα είναι πολύ πιο έντονο περνώντας τα χρόνια.
1: Ήταν κάτι που έβλεπε τόσο μπροστά, αλλά είναι κάτι που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Γιατί πολλοί μιλούσαν τότε για υπερβολή και τι είναι αυτά και που γίνονται τούτα και
1: καλά, ντρέπεστε, ναι, τώρα που έχουμε δει και βγαίνουν ακόμα πολύ υπερβολικότερα πράγματα από αυτά που μας λέει το Σπιρτόκου του, ας πούμε, τότε. Απλά τότε κινηματογραφικά στην Ελλάδα πρώτη φορά δείξαμε λίγο τι συμβαίνει κάτω από το χάλι στην οικογένεια.
0: Όχι φτιασιδωμένο και λιαμένο, ας πούμε.
1: Όπως δείξαμε και τι γίνεται στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή αυτό, στην ψυχή στο στόμα.
0: Αμέσως μετά.
1: Αυτά, όλη τη χειδαιότητα των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή,
0: οι οποίες είναι ακόμα χειρότερες.
1: Δείξαμε δηλαδή κάποια πράγματα εκείνη την εποχή με αυτές τις δύο ταινίες. Ο καθένας ακολουθεί την πορεία του από εκεί και πέρα. Ουδέν άλλο σχόλιο πάνω σε αυτά.
0: Είμαστε σε θέση, θα το ρωτήσω και αυτό γιατί το ήθελα να το σκεφτόμουν από χτες το βράδυ που τα λέγαμε. Είμαστε σε θέση. Έχουμε την παιδεία ως λαός να καταλάβουμε τι μας δίνει η τέχνη, το θέατρο, ο κινηματογράφος, ακόμα σε κάποια σημεία να το σκεφτούμε και να το αναλύσουμε. Είμαστε τόσο αθεάτριστοι, λοιπόν, Παναγιώτη, και απαίδευτοι όσο λέει ο Πυλαλής.
1: Η ώρα είναι 10:37 δευτερόλεπτα. Μου λες ένα θέμα το που εγώ θα σου απαντήσω ως εξής. Ο λαός δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει, δεν πιστεύω εγώ σε αυτό το πράγμα. Αν όλοι οι Έλληνες είμαστε ικανοί, ο ελληνικός λαός, ο γερμανικός λαός, ο κινέζικος λαός, είμαι εγώ, είσαι εσύ. Εσύ και εγώ μπορούμε να καταλάβουμε αυτά που ρωτάς. Εγώ νομίζω ναι. Τώρα τι κάνουν οι απ' έξω οι άλλοι, άλλοι καταλαβαίνουν, άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν είναι αν καταλαβαίνει ο λαός ή όχι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Αν καταλαβαίνει ο λαός. Καλημέρα σας, ΛΑΕ.
0: Ερίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και ελπίζω να μπορέσουμε κάποια στιγμή και με περισσότερο χρόνο να πούμε ακόμα περισσότερα.
1: Με το καλό. Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό ήταν ο Ερίκος Λίτσης. Αυτό ήταν το σημερινό Τα Πάνω Κάτω. Ακολουθεί Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Μαζί μου απ' έξω ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος και ο Κώστας Γουλής, ο οποίος τι κάνει εδώ το Σαββατό. Μπάση περιπτώσει. Ακολουθεί Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Τα διαμάντια παραμένουν παντοτινά. Μείνετε συντονισμένοι. Σωτήρης Ταμπάκος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο παρέα με τους Ταχερουσία. Και πάλι ευχαριστώ τον Ρίκο Λίτση που ήταν εδώ και τη Χριστίνα Ριφινέ, η οποία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στη μέση και μας έφερε κοντά για αυτήν εδώ την εκπομπή. Και όλους εσάς φυσικά στην ακρόαση να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν ακόμα. Καλημέρα σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο BwinΣΠΟΡ FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι